0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 3 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και μια σεζόν έχει ξεκινήσει, πέμπτη σεζόν εδώ για την ομάδα μας συνεχόμενη, άρα ακόμα Παναγιώτη δεν έχουμε πάει ούτε δημοτικό, έτσι.
1: Ναι,
0: για
1: όχι,
0: να τα βάζουμε τα πράγματα στη σειρά.
1: Είμαστε μικροί.
0: Είμαστε μικροί ακόμα. Λοιπόν, θα μεγαλώσουμε όμως σιγά σιγά. Μεγαλώνουμε χάρη κυρίως εσάς, έτσι, που μας ακούτε και μας υποστηρίζετε. Sky Patras 89,4. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική μέχρι και τις 4.
0: Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, άπειροι τρόποι, το 2026, αλλά ο πιο εύκολος για να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: Πολύς λόγος έγινε για την απολογιστική συνέντευξη που παραχώρησε ο πατρινός πρόεδρος της ΕΟΚ, κύριος Βαγγέλης Λιούλιος, και πριν τη συνέντευξη και κατά τη διάρκεια και μετά.
1: Και τώρα ακόμη.
0: Και τώρα ακόμα. Βέβαια, πολύ επιμελώς στην ανακοίνωση, στην προαναγγελία μάλλον, της όλης διαδικασίας, η ΕΟΚ δεν χρησιμοποίησε τις λέξεις συνέντευξη τύπου, χρησιμοποίησε τη λέξη συνέντευξη, απολογιστική συνέντευξη, έτσι ώστε να υπάρχει το περιθώριο να μην είναι ανοιχτή σε όλους τους δημοσιογράφους, και εδώ πιστεύω, για προσωπική γνώμη, αυτό ήταν ένα σημαντικό φάουλ κατά την άποψή μου. Βέβαια, μπορώ να καταλάβω και τους λόγους, μπορώ να καταλάβω τους λόγους όλοι όσοι ασχολούνται με το ελληνικό μπάσκετ και παρακολουθούν τα τεκτενόμενα των τελευταίων μηνών. Από εκεί πέρα όμως είναι και θέμα επιλογής, έτσι. Νομίζω ότι όταν γίνεται μια συνέντευξη, ή καλούνται όλοι να παραβρεθούν και να θέσουν τις ερωτήσεις τους, ή δεν γίνεται καθόλου. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο ΨΑΤ έβγαλε μια ανακοίνωση σχετικά γρήγορα, μπορώ να πω.
1: Και η ΕΣΥΑ.
0: Ναι, γι' αυτό με πρόλαβες. Σε πρόλαβα μάλλον, σχετικά γρήγορα ο ΨΑΤ, σχετικά αργά η ΕΣΥΑ, για το συγκεκριμένο θέμα που καταδικάζεται προφανώς, έτσι, αυτή η επιλογή που έγινε από την ΕΟΚ. Και είναι βέβαια, νομίζω, προφανές ότι δεν έχουμε κάτι με τους συναδέλφους που παρέστησαν, γιατί όχι μόνο είναι άξιοι, αλλά όντως είναι από τους καλύτερους δημοσιογράφους στο μπασκετικό χώρο. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αυτή και τη γνώμη μου, Παναγιώτη, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο θέμα για το οποίο να μην ρωτήθηκε ο κύριος Λιόλιος. Όμως η ένστασή μου είναι ότι, παρότι έδωσε αρκετές πάσες με τις απαντήσεις του, και μιλάμε για αρκετές πάσες όμως, δεν είδα κάποιο συνάδελφο να πάρει μία από αυτή την πάσα και να το πάει το θέμα λίγο παρακάτω. Γιατί είχε να πει και άλλα πράγματα, δηλαδή, εάν τον τσιγκλούσαν λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω αν το ήθελε, αλλά νομίζω ότι είχε να πει και άλλα πράγματα σε πολλά θέματα, και εντάξει, κυρίως για τη σχέση του με τον Προμηθέα, για τον Απόλλωνα ρωτήθηκε, πέταξε αυτό στο τέλος με την Παναχαϊκή, που κατά την άποψή μου δεν το πέταξε τυχαία. Είπε ότι στο μέλλον, όταν σταματήσει από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, θα ήθελε να βοηθήσει την Παναχαϊκή. Δεν είπε ποδοσφαιρική ή μπασκετική, αν πρόσεξες.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, έτσι όπως τοποθετήθηκε, εννοούσε 100% την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, γιατί γιατί είπε ότι ήταν μέλος στην Παναχαϊκή Συμμαχία. Δεν υπάρχει Παναχαϊκή σημασία, συμμαχία στο μπάσκετ, οπότε
0: σωστά.
1: Ήταν εκ των ουκάνευ να κάνει κάποια διευκρίνηση, νομίζω.
0: Εντάξει, ναι, παιδί μου, πολύ.
1: Ίσως για αυτούς που δεν είναι από την Πάτρα, ξέρεις, και δεν γνώριζαν, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό να το συμφωνήσω, αλλά.
0: Τώρα, γιατί
1: για όλους όσοι.
0: Ναι. Ναι.
1: Για όλους όσοι είναι από την Πάτρα ή ασχολούνται, είναι δεδομένο ότι γνώριζαν ότι αναφέρονταν στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.
0: Ναι. Δεν ξέρω σε αν σε ικανοποίησε όλη η διαδικασία, αν άκουσες αυτά που περίμενες, αν έγινες σοφότερος, αν δεν έγινες, αν ήθελες να ρωτήσεις κάτι παραπάνω.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω. Σοφότερος δεν έγινα. Να σου είμαι ειλικρινής. Ρωτήθηκε για πολλά. Θα μπορούσε να έχει ρωτηθεί και για περισσότερα. Ξέρεις, σε όλες αυτές τις συνεντεύξεις που γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο, είναι και πώς, τι ακριβώς θέλει να πει ο συνεντευξιαζόμενος, όχι τόσο πολύ τι ακριβώς θέλουν να ρωτήσουν οι συνεντευξιαστές.
0: Μα λες το ίδιο πράγμα που είπα και πριν με άλλη.
1: Ναι.
0: Ναι, θέλει να πει αυτό που θέλει να πει. Εσύ από κάτω θες να ρωτήσεις κάτι άλλο?
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι ανεξάρτητα το τι ρωτάς, πάντα ένας συνεντευξιαζόμενος θα απαντήσει αυτά που θέλει.
0: Εμένα μου θύμισε λίγο τη συνέντευξη που δίνονται στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τον Πρωθυπουργό κυρίως.
1: Όχι, νομίζω. Όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ. Υπήρχαν πάντως και δύσκολες ερωτήσεις, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν έτσι ολοφλάτε ένα πράγμα.
0: Όχι.
1: Πάντως το δεύτερο, αφού ξεκίνησες από τα φάουλ, να πούμε ότι το δεύτερο φάουλ, το οποίο το αναγνώρισε και ο ίδιος, έτσι, ναι, ήταν ότι δεν υπήρχε γυναικεία παρουσία στο πάνελ.
0: Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό.
1: Ναι, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι, δηλαδή και θα μπορούσε εποχή, να είναι.
1: Ναι, και θα μπορούσε. Και θα έπρεπε και θα μπορούσε. Ναι. Δηλαδή στην εποχή που ζούμε, που υπάρχει, ξέρεις, όλο αυτό το, ναι, πλαίσιο για τις γυναίκες και τα λοιπά, που αρκετές φορές βρίσκονται στο στόχαστρο, ναι, που έχουν δώσει κάποιοι δικαίωμα να βρίσκονται στο στόχαστρο, όχι οι γυναίκες ενώ κάποιοι τις θέλουν έτσι, θα έπρεπε να υπάρχει μια, έτσι, πώς να το πω, μια διαφορετική μεταχείριση,
0: μια ευαισθησία,
1: μια ευαισθησία, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε τον έναν από τους έξι.
0: Ένα από τους έξι. Ωραία.
1: Ένας από τους έξι.
0: Καλό ποσοστό.
1: Ωραίος. Λοιπόν, είναι ο Άρης Μπάρκας. Είναι από πρώην Κοσμοτέ, νυν Ματζέντα και Eurohoops. Καλησπέρα, Άρη, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα.
1: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Τώρα, μόλις έκλεισα ένα τηλεφώνημα με έναν άλλο συνάδελφο, ο οποίος επίσης με ξέφρασε τις ενστάσεις του για τη χθεσινή διαδικασία. Οπότε είμαι έτοιμος.
0: Να σου πω, Άρη, μιας και το είπες, σου εξέφρασε τις ενστάσεις του. Τι το απάντησες?
2: Η απάντηση μου είναι πάρα πολύ απλή, ότι και εμείς προφανέστατα θα θέλαμε να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Νομίζω αναφέρθηκε και στο ξεκίνημα της διαδικασίας. Και ήταν και το μοναδικό πράγμα που συζητήσαμε πριν ξεκινήσει η μετάδοση, ότι πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό το πράγμα. Είναι δικιά μας. Αν δεν το ανέφερε ο ίδιος ο πρόεδρος, θα το κάναμε εμείς. Το ιδανικό θα ήταν προφανώς να υπάρχει μια συνέντευξη τύπου. Ωστόσο, αυτό ήταν ένα φορμάτ που προτίμησε ο ίδιος ο κύριος Λιόλιος. Με δεδομένο ότι δεν είχε δώσει άλλη συνέντευξη όλα αυτά τα χρόνια, ήταν μια δημοσιογραφική ευκαιρία που νομίζω ότι και για το κοινό δεν θα έπρεπε να την αγνοήσουμε, γιατί ενδεχομένως θα δημιουργήσαμε περισσότερα προβλήματα από όσα η δικιά μας παρουσία δημιούργησε. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους αυτό ξένησε, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να αναφέρω, για να είμαστε και απολύτως σαφείς, ότι θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που προτιμήθηκε αυτό το format είναι ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βλέπουμε συναδέλφους να επιτίθονται στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Δεν θέλω να πω, όχι, δεν θέλω να πω, το θέμα δεν είναι αν είναι δίκαιη ή άδικη επίθεση, γιατί προφανώς όλα δεν έχουν γίνει τέλεια, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν κάποια μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, ανήκουν στον βασικό αντίδικο του Λιόλιου σε όλη αυτή τη διαμάχη, τον ιδιοκτήτη του Αμαρουσίου. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι καλοδεχούμενοι προφανώς και δικαίωμα κάθε δημοσιογράφου η κριτική. Αυτός είναι ο ρόλος μας, δεν είναι να χαϊδεύουμε πια. Αλλά για να είναι σαφής και η πληροφορία που πρέπει να αναγνώστη, θεωρώ ότι επειδή είναι μια πάρα πολύ λεπτή ισορροπία σε αυτές τις καταστάσεις, θα έπρεπε αυτοί που, οι συνάδελφοι που όντως έχουν τις αστάσεις τους για το γεγονός ότι εμείς δώσαμε τον παρόν συνέντευξη τύπου, και αυτοί θα έπρεπε να αναφέρουν προς το αναγνωστικό κοινό ότι ο εργοδότης μας σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι απλά ένα μέσο, είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Αμαρουσίου.
0: Ναι, καλύτερα να μην τα μπλέξουμε όλα αυτά, Άρη, γιατί νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε και καλά το λες. Δεν πρέπει να υποκρινόμαστε σε καμία περίπτωση.
2: Παναγιώτη, το πρόβλημα είναι ότι εμείς γνωρίζουμε.
1: Ο Βαγγέλης ερώτησε, Άρη.
0: Δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Δεν πειράζει.
1: Συγγνώμη. Εντάξει, όχι, απλώς επειδή μοιάζουν λίγο οι φωνές μας, για αυτό και
2: συγγνώμη. Βαγγέλη, όντως εμείς το γνωρίζουμε, αλλά το θέμα είναι τι γνωρίζει και ο κόσμος και σε τι συμπεράσματα οδηγείται.
0: Ναι, και από πού επηρεάζεται επίσης και πώς.
2: Εννοείται ότι συμμερίζομαι απόλυτα την επιστολή της ΕΣΥΑ. Και φυσικά την ανακοίνωση του ΨΑΤ. Το ιδανικό θα ήταν να γίνει μια κανονική συνέντευξη τύπου. Δεν το συζητάμε αυτό. Και αυτό ήταν και κάτι που το συζητήσαμε και εμείς πριν την έναρξη της διαδικασίας. Προφανώς ο κύριος Λιόλιος θεωρεί ότι μπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα αυτά που θέλει όταν είναι, δεν είναι ακριβώς συνέντευξη τύπου το φορμάτ, αλλά είναι απλά μια συζήτηση. Και υποθέτω ότι αυτό το πράγμα θα επαναληφθεί, ελπίζω σχετικά σύντομα, όχι με εμάς. Υπάρχει μια άλλη εξάρτηση.
1: Μια άλλη εξάδα. Σίγουρα όμως, γιατί ξεκίνησα από αυτό, αυτό έλεγα και στο Βαγγέλη, δεν ξέρω αν είχε συνδεθεί μαζί μας, αν σε είχε συνδέσει ο Γιάννης Στεφανόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική. Έλεγα ότι ένα φάουλ που το παραδείχθηκε και ο ίδιος είναι ότι έλειψε η γυναικεία εκπροσώπηση, έτσι, δηλαδή.
2: Και
1: έναν καιρό περίεργο.
2: Και αυτό το συζητήσαμε, συγγνώμη, πριν ξεκινήσει, πριν αλλάξουν οι κάμερες. Και επίσης αυτό αναφέρθηκε και στην έναρξη της συζήτησης, ότι ναι, θα πρέπει να υπάρχει γυναικεία εκπροσώπηση. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν πάρα πολλές άξιες συναδέλφισσες που άξιζαν με το παραπάνω να είναι στο πάνελ της συζήτησης, του debate. Αυτό περισσότερο debate την ξενέρικα παραζήτηση, αν το πούμε έτσι. Και είμαι βέβαιος ότι, όπως είπα πριν, επειδή ελπίζω ότι αυτό το πράγμα σχετικά σύντομα θα επαναληφθεί, θα υπάρχουν και γυναίκες εκπρόσωποι του επαγγελματός μας.
1: Εμένα με ρώτησε ο Βαγγέλης αν έγινα σοφότερος από αυτή τη συνέντευξη. Η απάντησή μου ήταν αρνητική. Εσύ έγινες σοφότερος.
0: Ρητορική ήταν η ερώτηση προς εσένα, πάντως, Παναγιώτη. Ας μας πει ο Άρης την άποψή του.
2: Εγώ νομίζω ότι σε μια συνέντευξη, γιατί είναι άλλο πράγμα, ακόμα και σε μια συνέντευξη τύπου, είναι άλλο πράγμα η ερευνητική δημοσιογραφία, είναι άλλο πράγμα ένα ρεπορτάζ με στοιχεία, και είναι άλλο πράγμα μια ουσιαστικά συζήτηση. Το ζητούμενο ήταν να δώσουμε την ευκαιρία στον πρόεδρο της ΕΟΚ να μιλήσει. Δεν ήταν να μιλήσουμε εμείς ή να είμαστε δημόσιοι κατηγοροί. Δεν ήταν αυτό το φορμάτ. Θεωρώ ότι σε πολύ
1: μεγάλο... Και δεν είναι και ο ρόλος μας αυτός.
2: Ναι, δεν... κάποιοι θα ήθελα να είναι. Ο δικός μας, συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είναι ο ρόλος μας. Θεωρώ ότι οι ερωτήσεις που κάναμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κάλυψαν όλα τα ζητήματα που απασχόλησαν τους πάντες πριν από αυτή την συνέντευξη τύπου. Εγώ επιμένω να τη λέω συνέντευξη τύπου, παρότι ο ορισμός όντως είναι χαρακτηριστικός εδώ, γιατί δεν ήταν όλοι παρόντες.
1: Ναι, λοιπόν, λέω όμως ότι αν μείνουμε σε κάποια επιμέρου στοιχεία, okay, μάθαμε κάποια πράγματα παραπάνω. Το είπα ότι δεν έγινα σοφότερος υπό την έννοια ότι όλα αυτά που είπε ο κύριος Λιόλιος κατά καιρούς τα έχει αναφέρει. Δεν είπε κάτι
2: Ναι, συμφωνώ ότι στο πλαίσιο μιας συνέντευξης τύπου δόθηκε μία πλευρά των πραγμάτων και αυτή η πλευρά χρέος μας είναι στη συνέχεια να διασταυρωθεί, ή και εκείνη τη στιγμή να διασταυρωθεί. Γίνανε αρκετές διευκρινιστικές ερωτήσεις για το τι ακριβώς ισχύει, τι δεν ισχύει, ποια είναι τα δεδομένα και τι συζήτηση μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει σήμερα ένα post του πρώην διαιτητή, του κύριου Γκόντα, ο οποίος μετρά τους διαιτητές και θεωρεί ότι η ανανέωση 80% που αναφέρθηκε ήταν λάθος. Δεν θέλω να έρθω, δεν θέλω να διορθώσω εγώ τον κύριο Γκόντα, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει για την GBL, αλλά η αίσθησή μου, επειδή ήμουν παρόν, ήταν ότι ο Λιόλιος δεν μίλησε για την GBL, μίλησε για το συνολικό σώμα των διαιτητών.
1: Όχι, δηλαδή, ο κύριος Γκόντας αναφέρθηκε στο συνολικό σώμα των διαιτητών που είναι στην Α1, εννοείς, έτσι.
0: Νομίζω ότι την GBL αναφέρθηκε ο κύριος Γκόντας.
1: Εντάξει, το ίδιο λέμε.
2: Ναι, εμένα η αίσθησή μου στη συζήτηση ήταν ότι.
1: Ότι ήταν, άρα, ναι, αυτό λέω. Ότι αναφέρθηκε. Ο κύριος Λιόλιος αναφέρθηκε συνολικά και ο κύριος Γκόντας ειδικά.
2: Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον κύριο Λιόλιο ή να πω ότι λέει ο κύριος Γκόντας κάτι λάθος. Πιθανότατα όμως και οι δύο λένε τα σωστά νούμερα. Τα μετράνε διαφορετικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εκεί ξεκινάει ένα άλλο θέμα, το οποίο από μόνο του μπορεί να είναι μια συνέντευξη τύπου. Ναι. Και καταλαβαίνω επίσης ότι καλώς κακώς, επειδή ζούμε σε μια εποχή πόλωσης σε όλα τα επίπεδα, κάποιοι που εκ των πραγμάτων ήταν αρνητικά προδιαθετημένοι απέναντι στο Λιόλιο δεν πίστηκαν. Κάποιοι που ήθελαν να ακούσουν κάτι που θα υποστηρίξει τη δικιά τους πεποίθηση ήταν έτοιμοι να πιστούν και πίστηκαν.
1: Ναι, ήταν έτοιμοι να πιστούν.
2: Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ σε ό,τι με αφορά είναι ότι θεωρώ ότι το επάγγελμα το δημοσιογραφικό, όσοι ήμασταν εκεί παρόντες, το εκπροσωπήσαμε αρκετά καλά. Κάναμε, νομίζω, τις ερωτήσεις που έπρεπε, δεν αφήσαμε κανένα να πέσει κάτω. Νομίζω ότι κάποιοι ίσως εφηβιάστηκαν και από τις ερωτήσεις που έγιναν, ίσως δεν περιμένανε ότι θα γίνουν με τέτοιο τρόπο και τόσο ομά. Και από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας αποδείχθηκε έτοιμος να απαντήσει με τον τρόπο που απάντησε. Το αν είναι πιστικός ή όχι, είναι άλλη συζήτηση.
1: Και εξάλλου και οι ερωτήσεις, μάλλον να το πω διαφορετικά, και οι κρίνοντε

0: κόσμος. Δεν κρύψαμε ποιοι είμαστε. Μόλις είχε τελειώσει η εκπομπή και συμφάγαμε. Αυτό είναι. Ούτε εχθροί είμαστε, ούτε έχουμε να χωρίσουμε κάτι, ούτε σημαίνει το ότι, τέλος πάντων, το να έχεις επαφή με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας εκ των πραγμάτων ως δημοσιογράφος οφείλεις να έχεις, είναι κάτι τόσο μεμπτό.
1: Ναι, και όχι μόνο με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, δηλαδή, γιατί πολλοί ίσως να το παρεξηγούν αυτό. Δηλαδή, ο καθένας στη δουλειά του καθημερινά δεν έχει επαφή με κάποιον που συνεργάζεται.
0: Νομίζω ότι είναι περίπου αυτονόητο.
1: Έτσι,
0: και προφανώς όταν μεταφέρουμε κάποιες πληροφορίες δεν μας έρχονται από τον ουρανό, ούτε παρακολουθούμε τηλέφωνα.
1: Και με κάποιους μπορεί να είμαστε πιο κοντά στις δουλειές μας, λέω γενικότερα, όχι στη δική μας τη δουλειά. Και με κάποιους μπορεί να είμαστε πιο μακριά. Εγώ με σένα, Φερρυππίν, άλλο θέλω να πω. Εγώ με σένα γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και είμαστε φίλοι.
1: Τι σημαίνει ότι δεν θα πάμε για φαγητό, επειδή ας πούμε είσαι σε ένα κανάλι και εγώ είμαι σε κάποιο άλλο.
0: Αυτό που λες είναι όμως ένα άλλο πράγμα. Ήταν όλοι παρόντες. Δεν κάλεσε τρεις από το πάνελ και οι άλλοι τρεις που είχαν έρθει, ας πούμε, χωρίς να έχουν τέτοια
1: φύγετε,
0: σχέση.
1: Φύγετε εσείς, δεν είστε κακοί.
0: Ναι, δηλαδή δεν ήταν. Ήταν σχεδόν εθιμοτυπικό. Τώρα το ότι κάποιοι προσπαθούν να του δώσουν άλλες διαστάσεις και το δημοσίευμα που προέκυψε με τη φοβερή αποκάλυψη πάλι προέρχεται από μέσο που έχει σχέση με τον ιδιοκτήτη του Αμαρουσίου, εντάξει, ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως νομίζει.
1: Άρη, το προχωράμε παρακάτω, γιατί δεν έχει τόσο πολύ μεγάλο νόημα να σταθούμε σε αυτό. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Υπήρχε κάτι που σου έκανε εντύπωση συμμετέχοντας σε αυτή τη διαδικασία από την πλευρά του κυρίου Λιόλιου? Σου φάνηκε να είναι κάποια ερώτηση να τον ξένησε? Σου φάνηκε ότι του άρεσε όλο αυτό που έγινε? Σου φάνηκε, ας πούμε, ότι οι δικές μας παρατηρήσεις, και όταν λέω δικές μας εννοώ του κλάδου μας, έτσι, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια και με σένα και με όλα τα άλλα παιδιά που ήταν εκεί, ότι θα αλλάξει κάτι την επόμενη φορά, και επειδή επέμενες και το είπες ότι σύντομα πιστεύεις ότι θα ξαναγίνει?
0: Εγώ πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν έτοιμος να δώσει τις απαντήσεις και να παρουσιάσει τη δικιά του πλευρά των πραγμάτων, κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα, διαστόματός του τουλάχιστον. Θεωρώ ότι σε σημεία που πια γίνανε ερωτήσεις πολύ άμεσα για δύσκολα πράγματα, για τη διαιτησία, για τα SMS που ανταλλάχθηκαν, για το αν ευνόησε τον Προμηθέα, για το αν θεωρεί ότι το πόρισμα δημιουργεί θέμα, απάντησε με πολύ σαφή τρόπο. Βέβαια, να τονίσουμε τι λέει ακόμα και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, από τη στιγμή που αυτή η υπόθεση ερευνάται πια από την έπαθλα, έχει παρέμβει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτά τα δύο σώματα είναι ανεξάρτητες αρχές ουσιαστικά. Και ουσιαστικά βρίσκεται όλη αυτή η κατάσταση υπό την εποπτεία του Υπουργείου. Θεωρώ ότι στο κάτω-κάτω, σύντομα, θα έχουμε οριστικές αποφάσεις για το τι συμβαίνει. Και όταν θα υπάρξουν οι αποφάσεις, οι τελικές, δεν θα υπάρξει και περιθώριο αμφισβήτησης. Δεν θεωρώ ότι τίποτα, πώς το λένε, ζούμε σε μια εποχή που τίποτα δεν μας εκπλήσει. Θεωρώ όμως ότι δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις και εν τέλει, πέρα από τις εξηγήσεις προς το κοινό, μιλάμε για μια διαδικασία η οποία πια έχει πάρει το δρόμο άλλων εξουσιών και άλλων ελεγκτικών οργάνων. Κατά συνέπεια, αν κάποιος δεν έχει πιστεί από το Λιόλιο και θεωρεί ότι αυτά που είπε δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, ή αν κάποιος έχει πιστεί και θεωρεί ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ό,τι και να νομίζει, όταν θα υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις, το τι νομίζει σε σχέση με τα γεγονότα και τις αποφάσεις και τα έγγραφα θα είναι περιττό.
2: Είναι σαφές αυτό που λέει ο Άρης, νομίζω, και εδώ έχει δίκιο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ό,τι και να νομίζει πράγματι ο καθένας, οι αποφάσεις θα βγουν και όλοι θα πρέπει να τις σεβαστούν. Έτσι, και, να
0: και νομίζω ότι αν μη τι άλλο, συγγνώμη,

0: υπάρχει σε αυτό το θέμα μια πολύ μεγάλη διαφάνεια στο τι συμβαίνει πια. Ακόμα και αυτοί που κάνουν κριτική, ειδικά αυτοί έχουν συνεισφέρει στο να υπάρξει αυτού του είδους η διαφάνεια και να δοθούν στη δημοσιότητα στοιχεία τα οποία, αν θέλετε, μπορεί και να όθησαν προς αυτή τη συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήσουν κατατοπιστικότατος και οι ερωτήσεις σου, θα έλεγα, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, εμένα με κάλυψαν, όπως και οι περισσότερες ερωτήσεις που έγιναν. Και η αλήθεια...
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι εν τέλει, επειδή δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι εμείς επιλεχθήκαμε μετά από κάποιο είδους συνεννόηση. Δεν ξέρω τα κριτήρια με τα οποία επιλεχθήκαμε. Η λογική θεωρώ ότι ήταν ότι, ας πούμε, έχουμε γράψει αρκετά χιλιόμετρα στο επάγγελμά μας. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν γράψει πολύ περισσότερα από εμάς και θα ξαναβρίσκονται εκεί και ελπίζω σύντομα να βρεθούν για να λυθεί και όποια παρεξήγηση μπορεί να υπάρχει. Νομίζω όμως ότι δεν μπορεί να πει κάποιος, και σε αυτό είμαι πια το ζήτημα, νομίζω ότι τελειώνοντας μια συνέντευξη, όχι φίλου, συνέντευξη και το που κράτησε σχεδόν 2,5 ώρες, εμείς μπορούμε να είμαστε σαφείς ότι, τέλος πάντων, δεν υπήρξε κάτι δύσκολο που το προσπεράσαμε και δεν κάναμε δημόσιες σχέσεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια ότι οι ερωτήσεις, μάλλον η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων που θα ήθελε να κάνει το κοινό, νομίζω ότι ετέθηκαν στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
0: Συγγνώμη, μπορώ να δεχτώ μόνο ως παράληψη, έστω και αν αυτό δεν ήταν, είναι ένα άσχετο θέμα που δεν άπτεται της επικαιρότητας, να συζητήσουμε ξανά την υπόθεση Thomas Walker. Αυτό ήταν το μόνο πράγμα που όντως δεν τέθηκε, και καταλαβαίνω ότι με δεδομένο ότι δεν είχε τοποθετηθεί δημόσια έστω σε μια τέτοιου είδους συνέντευξη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ίσως ήταν κάτι που είναι παράληψή μας.
1: Θα συμφωνήσω και σε αυτό.
2: Άρη, τουλάχιστον υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να μοιραστεί δημόσια από που να υπόθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου μεταξύ του εσάς και του πρόεδρου της ΕΟΚ, του κ. Λιόλιου?
0: Το δείπνο δεν είναι. Δεν έχει. Και εκεί δεν προέκυψε.
2: Εκεί είναι η διαφορά.
0: Όχι, ήταν η συνέχεια ουσιαστικά αυτή τη συζήτηση που είδατε όλοι. Εγώ δεν έχει ξανατύχει να συμφάγω με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Έχει τύχει στο παρελθόν να συμφάγω με τον κύριο Βασιλακόπουλο. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι κατά πόσο αν θέλετε, η φιλοδοξία, γιατί αυτό εμείς εισπράξαμε, του Προέδρου της Ομοσπονδίας να αφήσει τα πράγματα καλύτερα, γιατί αυτό είναι κάτι που επανέλαβε πολλές φορές, θα βρεθεί στην πράξη ως αποτέλεσμα και εντός παρκέ και μέσα στις εξέδρες και στην ατμόσφαιρα που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, πέρα από τα νούμερα και τα οικονομικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει συζήτηση, όντως είναι θετικότατα.
1: Μάλιστα, και κλείνουμε μια είδηση που ανέβηκε τώρα μόλις το Eurohoops και θα ήθελα να μας τη σχολιάσεις.
0: Αν αναφέρεις τον Ερτέλ, δεν ανέβηκε στο Eurohoops. Ο Ερτέλ το ανακοίνωσε ότι μπέρχεται στην ΑΕΚ.
1: Το βλέπω όμως ότι ανέβηκε και στο Eurohoops. Αυτό
0: ανέβηκε και στο Eurohoops. Το δημοσίευσε στο «Δεν θέλω να πάρω την πατρότητα». Ο ίδιος έκανε
1: ελληνικό
0: post στα social media του, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τελείωσε το.
1: Ναι ρε παιδί μου, επειδή σας ακολουθώ, αυτό λέω, και το πρώτο που μου ήρθε ήταν το
0: είναι
1: το
0: γρήγορη ομάδα των social media, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το Ερτέλ στην ΑΕΚ, τι σημαίνει αυτό?
0: Νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση για την ΑΕΚ, που έχει ένα τεράστιο κίνητρο αυτή τη χρονιά στο Basketball Champions League για να φτάσει έστω στον τελικό. Δεν αναφέρομαι στο να εκδικηθεί να πάρει εκδίκηση από τον ίδιο τον εαυτό ουσιαστικά για τον τρόπο που έχασε τον περσινό τίτλο, αλλά για το γεγονός ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, παρότι υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση πια, δεν είναι μυστικό, μεταξύ του NBA και της Ευρωλίγκας, είναι πολύ πιθανό, γιατί ό,τι και να, μάλλον είναι δεδομένο ότι του χρόνου το NBA θα βρίσκεται στην Ευρώπη με τον έναν τον άλλο τρόπο. Αν προχωρήσει κανονικά το πλάνο του NBA Europe, τότε η πρόκριση στον τελικό του BCL θα σημαίνει και θέση στη νέα διοργάνωση, ανεξάρτητα από το ποιες θα είναι οι ομάδες που θα έχουν εκεί μόνιμη θέση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Άρη, γιατί στέλνουν εδώ μηνύματα οι ακροατές και οι ακροάτρες. Σε απολαύσαμε τα προηγούμενα χρόνια με την Κοσμοτέ στο...
0: Με την Ματζέντα TV, παρακαλώ. Πια...
1: Αυτό... Όχι, άλλο ήθελα να πω.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς η Κοσμοτέ τα φιάστηκε.
1: Ναι, εντάξει, ήθελα να πω ότι είπα για να κάνω την ερώτηση ότι σε απολαύσαμε τα προηγούμενα χρόνια με την Κοσμοτέ TV στις μεταδόσεις του NBA. Αλλάζει κάτι με την αλλαγή ονομασία σε Ματζέντα ή συνεχίζεται το ίδιο πλάνο? Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Στο μπασκετικό επίπεδο, κατάλαβες.
0: Συνεχίζεται το ίδιο ακριβώς πλάνο. Έχουμε ό,τι είχαμε και πέρυσι. Και επειδή υπήρξε μια παρεξήγηση σε σχέση με τα δικαιώματα του NBA, προφανώς οι φιλάθλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πια είναι γνωστό ότι ο πάροχος του NBA για όλο τον κόσμο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Amazon. Επειδή η Amazon όμως έχει να τακτοποιήσει πάρα πολλές χώρες, προς το παρόν στην Ελλάδα θα μεταδίδει και αυτή η παιχνίδια, αλλά συνεχίζεται κανονικά η συμφωνία και με την Magenta TV, ώστε να μεταδίδονται και από την Magenta TV παιχνίδια του NBA. Συνολικά θα μεταδώσουμε γύρω στα 120 μάτς στην τρέχουσα σεζόν, και επειδή η συμφωνία που τρέχει αυτή τη στιγμή έχει τακτοποιηθεί από το προηγούμενο καλοκαίρι, φέτος εμείς θα έχουμε το δικαίωμα να δείξουμε ζωντανά τους τελικούς του NBA, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο παράπονο, κατανοητό απόλυτα από τους συνδρομητές, ότι πέρυσι το δικαίωμά μας ήταν να δείχνουμε τα παιχνίδια με 12 ώρες καθυστέρηση και όχι ζωντανά. Αλλά αυτό επαναλαμβάνω είναι κάτι που δεν βρίσκεται στα χέρια της Magenta TV, δεν βρίσκεται σε ελληνικά χέρια, πρόκειται για μια απόφαση που αφορά την κολοσσιαία συμφωνία του NBA που θα τρέχει για την επόμενη δεκαετία, που συνολικά κοστολογεί στο ποσό των 10 δις τα τηλεοπτικά του δικαιώματα και περιλαμβάνει και αυτή την συμφωνία με το Amazon.
1: Μάλιστα. Και να σου πω και εγώ, θα το ξέρεις βέβαια, αλλά μιας και είμαστε στο τηλεοπτικό δίλεπτο και να πάμε στις διαφημίσεις για να σε ευχαριστήσουμε, ότι γνωστοποιήθηκε και από το EuroLeague TV ότι κάποια παιχνίδια από την GBL θα μεταδίδονται στο διαδίκτυο από το EuroLeague TV και κάποια παιχνίδια από άλλα πρωταθλήματα. Φαίνεται ότι αλλάζει εντελώς ο χάρτης έτσι των μεταδόσεων.
0: Αλλάζει γενικά ο χάρτης του πώς απολαμβάνουμε τον αθλητισμό. Γίνονται όλα λίγο πιο επαγγελματικά, αν θέλετε και λίγο πιο αμερικάνικα. Αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του. Μπορούμε να συζητήσουμε ειδικά για τις τιμές των εισιτηρίων στην Ευρώπη και για το που πάνε πάρα πολύ ώρα. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός, ακόμα και στο επαγγελματικό επίπεδο, παραμένει μια λαϊκή διασκέδαση, και καλό είναι να υπάρχει ο τρόπος ώστε ακόμα και αυτοί που δεν έχουν μεγάλα οικονομικά μέσα να μην το σκέφτονται δύο και τρεις φορές αν πρέπει να πάνε μια φορά στη σεζόν γήπεδο.
1: Αυτό ήταν το καλύτερο που είπε, Σάρη. Από όλη την κουβέντα που κάναμε, πραγματικά ήταν το καλύτερο.
0: Το έχω συζητήσει και με πολλούς άλλους συναδέλφους και είναι κάτι που πια θα αρχίσει, πιστεύω, να μας απασχολεί και πολύ στα μέρη μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε,
0: Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Sky 89,4. Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, Skype Πάτρα 89,4, δεύτερο μέρος και κουτσουρεμένο, γιατί στο πρώτο μέρος είχαμε προσεκλημένο τον καλό συνάδελφο τον Άρη Μπάρκα, ο οποίος χθες ήταν παρόν στην απολογιστική συνέντευξη, ναι, του κυρίου Βαγγελιλούλη. Νομίζω μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά και για τις προσωπικές απόψεις του Άρη για ό,τι έγινε πριν και μετά. Να σου πω την αλήθεια, Παναγιώτη, αυτό με το φαγητό δεν το ήξερα, αλλά μετά το είδα, κυκλοφόρησε. Κάποιοι το χρησιμοποίησαν. Ναι, κάποιοι το χρησιμοποίησαν, το είδα. Αναμενόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά δεν ήθελα να σταθούμε τόσο πολύ σε αυτό.
1: Μα γι' αυτό και αν, είπα και εγώ ότι πρέπει να το
0: κάνουμε. Και αν δεν το έλεγε ο Άρης, δεν νομίζω ότι ήταν και άξιο αναφοράς εδώ μεταξύ να το κάνουμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι προς το παρόν το εξαντλήσαμε το θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Στο μέλλον, διαισθάνομαι ότι θα έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Άλλωστε, όπως είπε και ο Άρης, αλλά όπως όλοι γνωρίζουν, εκκρεμούν κάποιες αποφάσεις που θα πρέπει να ανακοινωθούν από τα αρμόδια όργανα. Οπότε και εκεί θα έχουμε σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει. Πάμε λίγο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον για όσα λεπτά έχουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Γιατί γελάς?
1: Θα πάμε ποδόσφαιρο, περίμενε λίγο. Να πούμε ότι το αποτέλεσμα στο χτεσινό παιχνίδι, το Προμηθέας 2014 Απόλλων, έχει προκαλέσει σοκ και δέος και έχει προκαλέσει και πάρα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο. 106-78 ο Προμηθέας 2014 συνέτριψε τον Απόλλωνα και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αναφορά, γιατί ξέρεις, πολλές φορές λένε δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, που κοροϊδεύουμε έτσι μεταξύ μας και κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, ήταν μια εμφάνιση εμφατική του Προμηθέα 2014 και μια εμφάνιση απογοητευτική του Απόλλωνα, και ήρθε νωρίς σε μια διοργάνωση που καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει στόχο, καμία άλλη ομάδα πλην των τεσσάρων πλέον έτσι στην Ελλάδα δεν μπορεί να λέει ότι θα κατακτήσει ένα κύπελο ή έναν τίτλο στην Ελλάδα, αλλά όπως είναι το κάνεις από το 106-78 θα μείνει στην ιστορία. Δεν χτύπησαν απλώς καμπανάκια στο στρατόπεδο της ομάδας του Απόλλων, αλλά μεγάλες καμπάνες, έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονται οι άνθρωποι στην ομάδα. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε με κάποιον, να δούμε τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, τέτοια αποτελέσματα δημιουργούν εσωστρέφεια, κλειδονισμούς, και όποιος κάνει μια βόλτα στο διαδίκτυο θα το διαπιστώσει, όπως εσύ γνωρίζεις καλύτερα, κύριε Βαγγέλη. Ο Προμηθέας, να πούμε ότι θα παίξει στην πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης εκτός έδρας με το Παλαιό Φάληρο. Από αυτό το ζευγάρι, θα βγει ο αντίπαλος της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου στη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Το παιχνίδι του Προμηθέα με το Παλαιό Φάληρο θα γίνει το Σάββατο ή την Κυριακή 19-20 Σεπτεμβρίου, και την Τετάρτη θα διεξαχθεί το παιχνίδι ή την Πέμπτη 26-27, την Τετάρτη, να έχει βγει την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στον νικητή του ζευγαριού Παλαιό Φάληρο Προμηθέας 2014 και Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Και επίσης 7 παρατέταρτο στη Βουλγαρία ο κανονικός Προμηθέας θα παίξει με τη Μανίσα για το Basketball Champions League της FIBA. Τώρα πάμε ποδόσφαιρο.
0: Έλειψα να μου πεις κάτι παραπάνω για τις καμπάνες και για το τι θα ακολουθήσει, αλλά και τώρα μου λες πάμε ποδόσφαιρο.
1: Μένουμε να συνεχίσω.
0: Άμα μου πεις για τις καμπάνες, ναι. Αν όχι.
1: Τι άλλο να σου πω. Δεν ήταν καμπάνα, ναι. Αυτό τι ήταν?
0: Καμπάνα ήταν, ρε παιδί μου, αλλά που μπορεί να οδηγήσει είναι το θέμα. Εντάξει. Μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση του ρόστερ, μπορεί να οδηγήσει σε κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό. Γιατί,
1: δριός πεσούσης, ναι. Πας ανήρ, ξυλεύεται εσύ που,
0: ναι,
1: είσαι και των αρχαίων.
0: Ναι, ξυλεύεται. Το θέμα είναι τι ξυλεύεται. Τέλος πάντων, γιατί λέγαμε και στα πηγαδάκια και μεταξύ μας ότι ο Απόλλων έχει μια πολύ νεανική ομάδα. Ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν
1: μια αναπτυξιακή ομάδα με έναν ξένο. Αυτό είναι ο Απόλλων.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό αρκεί για να διεκδικήσει την άνοδο. Δεν ξέρω δηλαδή τι έχουν στο μυαλό τους ακριβώς οι άνθρωποι.
1: Κοίταξε,
0: του Προμηθέα.
1: Ούτε ήταν τόσο. Ναι, ναι.
0: Στην τελευταία Media Day που έγινε στο κλειστό του Απόλλωνα στην Περιβόλα, αυτό ακριβώς ρώτησα τον κύριο Μπάουρμαν. Mm-hmm. Δηλαδή, ποιανού ήταν η απόφαση να δημιουργηθεί μια τόσο νεανική ομάδα και πού μπορεί να οδηγήσει αυτό.
1: Με αναπτυξιακό χαρακτήρα, έτσι.
0: Ναι, και πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι η απόφαση ήταν από κοινού διοίκησης και προπονητή, ότι θεωρούν ότι αυτή η ομάδα με το κίνητρο, το ψηλό κίνητρο που διαθέτει, θα μπορέσει να κάνει πράγματα, γιατί συνέχεια θα προοδεύει. Και είπε και κάτι συγκεκριμένο επίσης ο κύριος Μπάρμα. Δεν ξέρω, τώρα πέρασε λίγο στον Τούκο αυτό. Ίσως και φταίμε και εμείς γιατί δεν το σχολιάσαμε. Τοποθέτησε χρονικά τη βελτίωση της ομάδας, ότι μπορεί να δείξει πράγματα γι' αυτό κάτι παραπάνω, από τα Χριστούγεννα και μετά. Δεν ξέρω ακριβώς τι είχε στο μυαλό του. Μήπως υπονόησε ότι θα ενισχυθεί εκείνη την περίοδο παραπάνω με την πρόοδο των νεαρών. Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά αυτό είπε. Γιατί καταλαβαίναμε όλοι, όσοι τουλάχιστον ήμασταν εκεί, ότι εντάξει, έχει ένα ρόστερο Απόλλων που δεν λες ότι είναι μια ομάδα παγιάνοδο. Έτσι. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, τώρα να πούμε δύο πραγματάκια για την Παναχαϊκή, η οποία έχει να δώσει ένα τελευταίο φιλικό παιχνίδι την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο του Ταύρου. Πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω για να βρούμε την τελευταία φορά που έπαιξε η Παναχαϊκή στο γήπεδο του Ταύρου. Πρέπει να είναι γύρω στα 15-16 χρόνια σίγουρα, επί τρίτης εθνικής με το Φωστήρα τότε. Τέλος πάντων, εκεί θα δώσει το παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιός, μια πολύ δυνατή ομάδα, μια ομάδα που έχει στόχο και η ίδια την άνοδο στη Super League 2. Πρόσφατα είχε νικήσει και τον Ιωνικό για το κύπελο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα αφήσει κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν τραβήξει τα πάνδυνα και έχουν παίξει πάρα πολύ στα τελευταία παιχνίδια, κάποιοι εκ των οποίων είναι και βασικοί. Θα πάρει μαζί του σίγουρα τον νεοαποκτηθέντα Νταμάκ, τον Καμερουνέζο, μέσω ο οποίος αποκτήθηκε και ανακοινώθηκε προχθές. Ο Καμερουνέζος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που έχει μπει στο 100% των προπονήσεων, παρότι βρίσκεται λίγο πιο πίσω σε σχέση με τους συμπαίκτες του, όμως θα συμπεριληφθεί στην αποστολή και αν δοθεί ευκαιρία θα πάρει και μερικά λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Σχιαγραφίσαμε νομίζω τις προηγούμενες μέρες το αγωνιστικό του προφίλ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με αμυντικά κυρίως χαρακτηριστικά, ένα σκυλί που τρέχει στο χώρο του κέντρου, γιατί τέτοιο ποδοσφαιριστή Παναχαϊκή δεν έχει, για να τα λέμε όλα. Ήταν ένας παίκτης που αποτελεί εισήγηση του κυρίου Αντωνόπουλου. Αυτό, Παναγιώτη, που δεν έχει υποθεί και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι δικές μου πληροφορίες, θεωρώ ότι η Παναχαϊκή θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού, και μάλιστα ενός ακόμα πολύ καλού επιθετικού, ενός επιθετικού που να έχει τα χαρακτηριστικά του εύκολου γκολ, γιατί διαπιστώνεται.
1: Άρα ο Νταμάκ δεν είναι ο τελευταίος.
0: Σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, όχι. Διαπιστώνεται από τους ανθρώπους της ομάδας ότι δεν υπάρχει το εύκολο γκολ. Δηλαδή, οι ευκαιρίες που έγιναν στο παιχνίδι με τον Μιλτιάδη αλλά και στα φιλικά παιχνίδια, εντάξει, είναι ένα δείγμα γραφής. Παρότι έγιναν αρκετές φάσεις, δεν υπήρχε ο ποδοσφαιριστής που να μπορέσει να τη σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες βρίσκεται σε αναζήτηση η ομάδα για την απόκτηση ενός τέτοιου επιθετικού. Σίγουρα δεν είναι εύκολο τη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε και σίγουρα η αναζήτηση γίνεται για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Νομίζω όμως ότι και πριν πιθανότατα το παιχνίδι της πρεμιέρας πρωταθλήματος με τον Πανεγέλιο, ίσως έχουμε κάτι σε αυτή τη θέση. Προλαβαίνω ερώτημα. Αν θα έρθει κάποιος άλλος επιθετικός, θα φύγει κάποιος από αυτούς που είναι ήδη στο ρόστερ? Η απάντηση είναι όχι. Μάλλον η απάντηση είναι ότι η Παναχαϊκή δεν θα ζητήσει από κανένα να φύγει. Έτσι. Άρα λοιπόν περιμένουμε εξελίξεις.
1: Και αν ζητήσει ο ίδιος κάποιος να φύγει,
0: θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα και θα φύγει. Εντάξει, την Παναχαϊκή δεν θεωρούν ηθικό να πούν σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος προετοιμάζεται, κάνει προετοιμασία από τον Ιούλιο μέχρι τώρα στην ομάδα, να το πούν ότι φεύγεις. Έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, θεωρώ λοιπόν ότι θα έχουμε μία μεταγραφή σε αυτή τη θέση συγκεκριμένα, γιατί νομίζω στις άλλες θέσεις Παναχαϊκή είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά. Θεωρώ ότι θα έχουμε νέα σύντομα. Το φιλικό με τον Εθνικό θα είναι το τελευταίο που θα δώσει Παναχαϊκή πριν την έναρξη των υποχρεώσεων της στο πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω αν πρόσεξες το προχθές στους λογαριασμούς των social media η Παναχαϊκή απάντησε σε πολλά θέματα τα οποία έχουν θέσει η φιλαθλία, γιατί δεν συνηθίζεται. Έτσι, εγώ δεν το έχω δει δηλαδή να απαντάει μέσω social σε μια σωρία θεμάτων, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με τη σκεπαστή, τι γίνεται με την κατάσταση στην Ακαδημία, γιατί χρησιμοποιείται η γαλάζια εμφάνιση μέχρι τώρα, τι έγινε με τον Ναμπή. Τα έχουμε απαντήσει εμείς εδώ στην εκπομπή όλα. Τι γίνεται με το προπονητικό κέντρο, αν θα υπάρχει live μετάδοση στιγμιότυπα των αγώνων. Είναι ερωτήσεις που έχουν τεθεί λοιπόν στους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Μου στέλνει ο φίλος ο Βασίλης Φαν Βέρτ ότι είναι ιδανική λύση για τη θέση του επιθετικού. Είναι σίγουρα ένας υποψήφιος, για να μην κρυβόμαστε. Δεν ξέρω αν είναι ιδανική, αλλά είναι σίγουρα ένας υποψήφιος. Έλεγα λοιπόν ότι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία η Παναχαϊκή, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, θέλοντας να δείξουν ότι αφουγκράζονται τον κόσμο, ότι δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, ότι κάνουν κάποιες προσπάθειες στα συγκεκριμένα θέματα. Και όσον αφορά στην ερώτηση για το αν θα υπάρχει live μετάδοση ή στιγμιότυπα από τους αγώνες της ομάδας στο πρωτάθλημα, η απάντηση είναι ότι στα εκτός έδρας δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να εξασφαλίζεται βιντεοσκόπηση. Όσον αφορά όμως τα εντός έδρας, υπάρχει μια επικοινωνία με τη Zone 14, μια εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά και έχει μια συνεργασία με την Παναχαϊκή, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο γήπεδο και να μπορέσουμε, αναφέρεται, να παρέχουμε live μετάδοση των αγώνων της ομάδας υψηλής ποιότητας. Ένα τέτοιο ερώτημα έχει τεθεί από πολλούς και φίλους του Παναγιαλίου και φίλους της Παναχαϊκής όσον αφορά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, το παιχνίδι Παναγιάλιος Παναχαϊκή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα μεταδοθεί διαδικτυακά ζωντανά από το Αιγιάλια TV, κυρίως που είχε τα δικαιώματα πέρσι των αγώνων της Παναχαϊκής. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξει την επόμενη εβδομάδα. Όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουν αρκετός κόσμος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια και από την πλευρά των φίλων της Παναχαϊκής, να δούμε πόσα θα πάρουν από τους γηπεδούχους, και φυσικά υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και στο Αίγιο. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, είναι κόντρα στην Παναχαϊκή, είναι κόντρα στον Πανεγέλιο, είναι οι δύο ομάδες που θεωρητικά θα μονομαχήσουν για την κατάξυση της πρώτης θέσης του ομίλου, οπότε καταλαβαίνετε, και επειδή αρχή είναι και το ίμιση του παντός, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι απόψε στις 9 στα Ζαρουχλαϊκά έχει προγραμματιστεί η κοινή παρουσίαση των δύο ομάδων της μεγάλης αυτής συγκίας της Πάτρας, που φέτος θα παίξουν μαζί σε εθνικές κατηγορίες. Ο λόγος για τον Ατρόμητο Πατρών στο ποδόσφαιρο και την Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου στο μπάσκετ. Η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Elite League, ο Ατρόμητος στην Τρίτη Εθνική, και μάλιστα τη συνδέει αυτές τις δύο ομάδες όχι μόνο η συνοικία, αλλά ο Ατρόμητος δημιούργησε, μάλλον από τον Ατρόμητο δημιουργήθηκε ο Γλάφκος, που ακολούθως ενώθηκε με την ομάδα του Έσπερου ΑΟΠΑ και προέκυψε η Ένωση. Έτσι, στις 9 έχουν εκπλήξεις, θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες, και νομίζω ότι η συνοικία εκεί θα γιορτάσει μια ιστορική χρονιά και για τη συνοικία και για την Πάτρα.
0: Να πω πριν κλείσουμε ότι η Παναχαϊκή μόλις ανακοίνωσε ότι από σήμερα, Πέμπτη, από τις 6 μέχρι τις 8 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας για την φετινή περίοδο. Τα εισιτήρια κυμαίνονται, έτσι είναι, για όλα τα βαλάντια. Το απλό 100 ευρώ, γυναίκες 100 ευρώ, οικογένειες 150 ευρώ, VIP 200, 250 και 400 το Gold. Δεν βλέπω να συμπεριλαμβάνεται πουθενά η σκεπαστή κερκίδα και αυτό ίσως είναι ένα δείγμα. Τα εστία διαρκείας αφορούν το σύνολο των εντός έδρας αγώνων της ομάδας για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, το κύπελο Ερασιτεχνών Αχαΐας, το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας και όλες τις φιλικές αναμετρήσεις. Τρόπος πληρωμής μετρητά. Τα εστία διαρκείας είναι αυστηρά προσωπικά. Για την έκδοσή του είναι απαραίτητα τα κάτω στοιχεία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οπότε από σήμερα λοιπόν θα
1: μετρητά,
0: μπορούν
1: να. Το μετρητά, μετρητά. Το μετρητά.
0: Δεν το πέρασα ντούκου, αυτό, ό,τι γράφει σου λέω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ό,τι γράφει σου λέω. Οπότε από τις 6 μέχρι τις 8 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Όσοι ενδιαφέρεστε, να σπεύσετε. Λοιπόν, μαζεύουμε λοιπόν γρήγορα τα μπουκαλάκια μας.
1: Αλέ,
0: έτσι, αλέ, δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε ήχο και επέλεγε μουσική από τους τρεις μας. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις τρεις. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Δεν είναι αλήθεια αυτό που λες, ποιος χωρισμός, μα τι μου λες. Μια σκηνή νύχτα ήταν αυτή, σαν μια βροχή περαστική.

μας που με πήγες μια στιγμή σε μια δουλειά, σε μια εκδρομή. Όπως με ξέρεις θα με βρεις, ξέρω καλά

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ.

Στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθια του πηγαίνει. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

έξω αστράφτη και βροντά, κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς φορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς φορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Αχ, πόσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι.

θυμηθείς. Όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ, θα με θυμηθείς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο όπως είπε απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκη, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας επίσης ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρεται δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάση μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίες 300 ΜΒ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Στη Θεσσαλονίκη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών, θα προχωρήσει το μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 4 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην εκταμίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτήρισε όμως πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ώρων μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής σημασίας στενό του Μπαμ Αλμάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Χόφενχάιμ 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα πυρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Δεν περθούμε τίποτα, καλημέρα σας. Αλλά θα σας εξομολογηθώ κάτι. Καλή Παρασκευή σε όλους, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Ξύπνησα το πρωί, ανοίγει το μάτι, ξέρω εγώ, 2,5. Γιατί εντάξει, είπαμε, δεν είμαστε. Είμαστε σε μια ηλικία, Κωστάκι, που ξυπνάμε νωρίς. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε για τον όρθρο. Λοιπόν, και είχα στο. Α, και πώς να το πω, τραγούδαγα αυτό το τραγούδι. Γιατί όμως δεν ξέρω, παιδιά. Παπάζογλου στιγμές. Γιατί. Τι μπορεί να έγινε το βράδυ, μπορείτε να μου πείτε, μπορείτε δηλαδή να βοηθήσετε. Μην με πάτε σε υπνοθεραπευτές, σας έχω ικανούς. Δεν θέλω τέτοια. Εγώ είμαι μακριά και αλάργα. Αλλά τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου την ώρα που κοιμάται. Πιθανότατα να βλέπει, ξέρω εγώ, τους δικούς του ανθρώπους, να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά του. Το τραγούδι πώς προέκυψε, δεν κατάλαβα ακόμα. Αλήθεια σας λέω. Ερχόμουν λοιπόν με τη μηχανή το πρωί. Μπέπιαναν εκεί τα φανάρια, με βλέπαν οι άλλοι, εγώ κούραγα το κεφάλι γιατί τραγουδούσα αυτό το τραγούδι, στιγμές. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Τι γίνεται στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, σαν Κροατής, με αφορμή της παππούς, λέω ένα μήνυμα νωρίτερα, κάτι υπόθηκε στο δελτίο ειδήσεων και το τσάκος ο γάτος ο Ακροατής. Και αφού το απαντάω λοιπόν, μέσα της ιστορίας του Viber τώρα όλη αυτή η υπόθεση, α, μου λέει, θα ασχοληθείτε, λέει, με τις κληρονομιές, το κληρονομικό δίκαιο, λέει, ωραία. Πάω, λέει, για κονιάκ και παξιμάδι. Ωραίος, εξαιρετικός. Πλάκα-πλάκα όμως να ξέρεις, φίλα Κροατή, ότι αυτή η ιστορία με το νέο κληρονομικό δίκαιο, που υπό κανονικές συνθήκες θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης για να μας πει 5 βασικά πράγματα για το τι ουσιαστικά αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο, να ξέρεις ότι είτε έτσι είτε αλλιώς κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσεις το θέμα. Κωστάκη, εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω, κάνα 2 φορές την πατήσαμε. Λοιπόν, την πατήσαμε. Μπλέξαμε. Δεν υπάρχει εκεί, την πατήσαμε. Μπλέκεις, είτε θες είτε δεν θες. Οπότε λοιπόν πρέπει να τον κάνεις το παιχνίδι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. 6 και 12 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για την Παρασκευή. Ποιος γιορτάζει σήμερα, για να δούμε. Γιορτάζει η Αριάδνη, τι ωραίο όνομα, ε? Και ο Ρωμήλος. Σήμερα διαβάζω στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, για να είμαστε και εντάξει με τις υποχρεώσεις μας. Πρώτον, νηστεία και περσιλογή, Κωστάκη. Κανόνισε την πορεία σου. Να αμάξι ήρθε σήμερα, ε. Βέβαια, πού να έρθει. Βέβαια, κάνει κρύο το πρωί. Πού να έρθει. Κάε μα τη χάρη. Λοιπόν, 18,5 βαθμούς Κελσίου το πρωί. Δηλαδή, πέσαμε και από το 20. Θα γελάνε στα βόρεια, να ξέρεις, με αυτά που λέμε εμείς, αλλά δεν είμαστε συνηθισμένοι. Εμείς είμαστε και καλομαθημένοι. Λοιπόν, Ευμενίου Οσίου του Θαυματουργού, παρακαλώ. Αριάδνης Σοφίας, α, άλλη Σοφία σήμερα. Ειρήνης Κάστορος και Θεοδόρας και Ρωμήλου Οσίου. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Όλα να πάνε καλά. Τι γίνεται με τα κάψιμα, ε? Το βασικό θέμα της ημέρας είναι, το έχετε καταλάβει, ε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό. Έχω κρατήσει και τις σημειώσεις, γιατί εμείς εδώ που να τα θυμόμαστε κιόλα απ' έξω. Είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μόνο αν δοθεί το πράσινο φως κλπ. Αλλά και το ΦΠΑ δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε θα βοηθήσουμε, είπε για 2, ε. Για το θέρμανσης, που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα σε ένα μήνα, και για το κίνησης. Για τη βενζίνη δεν είπε κουβέντα. Είπε δεν μπορώ να, δεν ξέρω. Δεν, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, μάλιστα. Θυμίζω ότι το 1,75 που έκλεισε, όταν έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί κάθε φορά η ίδια συζήτηση γίνεται και κάνουμε, ήταν πολύ ακριβότερο σε σχέση με την τιμή που άνοιξε το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου του 25 το πετρέλαιο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και έχω να σας πω για μισό λεπτό, γιατί δεν τα βάλουμε σε μία τάξη τώρα, γιατί με τα πετρέλαια θα ασχοληθούμε, το γνωστό, τα πετρέλαιά μου μέσα. Σκέφτομαι τους ιδιοκτήτες και οδηγούς φορτηγών και τους, πώς το λένε, τους ταξιτζίδες για το θέμα. Γενικά όσοι χρησιμοποιούν, παιδί μου, πετρέλαιο. Λοιπόν, για ακούστε τώρα λίγο για τα πετρέλαια, σας πω για τα πετρέλαια, γιατί ρώτησα και εγώ να μάθω τα νέα. Σωστά, σωστά. Γιατί είναι το βασικό θέμα της ημέρας. Τα επίσημα στοιχεία λοιπόν λένε, κυρίες και κύριοι, ότι καταναλώνουμε, λέει, μηνιαίως 245 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης, 300 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης και περίπου, λέει, 90 εκατομμύρια λίτρα υγραερίου. Περίεργος πώς το υγραέριο, λέει, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είναι, λέει, έχει μια ανατίμηση γύρω στο 4% κατά μέσο όρο. Η 95άρα δίνει μία αύξηση 20% για το πρώτο 15ήμερο του μήνα που τρέχει. Το πετρέλαιο κίνησης
δίνει μία αύξηση 34%. Οκ. Ξαναλέω, κάθε μήνα καταναλώνουμε χοντρικά 245 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης και 300 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης. Η διαφορά τιμή σε σχέση με πέρυσι σημαίνει 85 εκατομμύρια παραπάνω, ευρώ είναι αυτά, θα σας ζαλίζω με τα νούμερα, για την αμόλυβδη και 150 εκατομμύρια για το πετρέλαιο κίνησης. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε μήνα η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά είναι γύρω στα 235 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε 4 μήνες ένα δις. Αν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Θα μου πεις και πού το ξέρεις, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν ξέρω τίποτα. Βλέπω πάντως σήμερα ότι η τιμή του Brent, αν ας πούμε λέμε ότι το Brent μπορεί να είναι κομβική σημασία, είναι 104,1 το βαρέλι. Με μία πτώση 0,67. Το φυσικό αέριο τι γίνεται, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, σχεδόν στα 78. 78 ευρώ η μεγαβατόρα. Και πάλι έβλεπα τα στοιχεία, γιατί και εγώ ρωτάω τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω, κάποιους τους εκνευρίζω βέβαια. Οι αποθήκες, λέει, οι ευρωπαϊκές είναι καλυμμένες περίπου στο 69% από φυσικό αέριο που έχουμε ανάγκη. Είμαστε χειρότερα από πέρυσι. Πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν γύρω στο 85, λέει. Εν τω μεταξύ, λέει, στο Στρασβούργο η τιμή, λέει, της βενζίνης έφτασε τα 3 ευρώ. Σε καλό δρόμο, Κωστάκι. Θα βάζουμε αυτό το πίσω στο. Πώς βάζουν, λέει, οι κυρίες εδώ στα άρωμα. Όπα. Ήρθε εδώ ο Δημητράκης εδώ. Τι γίνεται, Δημητράκη? Τι συμβαίνει? Κάτι ανοίγει εδώ πέρα, κάτι θέλει να κάνει ο Δημητράκης. Α, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Α, πολύ ωραία. Το κλείσα και τελείωσα. Δημητράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Θυμίζω το Viber 698-123-1003. Το ξαναλέω, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Τα δεχόμαστε όλα, δεν υπάρχει θέμα. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο και πρέπει να μας ενημερώσετε, γιατί το λέω και το ξαναλέω, ο καλύτερος ακροατής είναι ο ενημερωμένος ακροατής. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι διεθνή ημέρα, λέει, ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Κάπου διάβαζα μια έρευνα προσφάτως ότι, λέει, η ανάγνωση βιβλίου καθυστερεί την εξέλιξη, λέει, της άνοιας. Το να διαβάζεις βιβλία. Παλιά θυμάμαι λέγανε το ίδιο για το Σουντόκου ή για τα σταυρόλεξα. Λοιπόν, τι άλλο, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών και παγκόσμια ημέρα, λέει, ελέγχου των υδάτων, παρακαλώ πάρα πολύ, σημερινή. Σαν σήμερα, το 24, εγκρίνεται το καταστατικό της ΑΕΚΑΡΑΣ. Ιδρύεται η ΑΕΚΑΡΑ. Χθες έβαλε 8 γκολ η ΑΕΚΑΡΑ. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, επειδή έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση του Sky, κάποια στιγμή στεναχωρήθηκα για τις αίρες. Εντάξει, έπρεπε να σταματήσει τώρα. Και έβαλε 3 γκολ, 4 γκολ, σταμάτα. Έτσι δεν είναι? Θα βάσει 8. Είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου. Είναι ένα θέμα. Όφι, 2 γκολάκια, Αλλά για να ξαναγυρίσω λίγο στην ΑΕΚΑΡΑ, γιατί ο καθένας έχει τον καημό του. Είδα ότι έβαλε μέσα ο προπονητής πιτσιρικάδες. Έτσι πρέπει. Τέτοια, για να υπάρχει ένα κίνητρο. Δηλαδή, εγώ το λέω για τη δική μου ομάδα, αλλά γενικότερα όλες οι ομάδες εκτός του Όφη έχουν όλους ξένους. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Δεν έχουμε. Δηλαδή, η ελληνική συμμετοχή, ξαναλέω, στην ΑΕΚΑΡΑ που παρακολουθώ λίγο παραπάνω τα πράγματα, το αντίστοιχο νομίζω συμβαίνει και σε όλες τις άλλες μεγάλες ομάδες. Οι Έλληνες είναι μετρημένη στα δάχτυλα του μισού χεριού. Όφι χθες νομίζω είχε 8, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. 2-0, Χόφενχάιμ. Δύο γκολάκια, Όφι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να υπάρχουν και ελληνικές συμμετοχές. Οι άλλοι παιδιά μισθοφόροι είναι. Ενώ οι ξένοι, οι οποίοι έρχονται, παίρνουν τα λεφτά τους κλπ. Μπορεί να καλοί παίχτες. Έβλεπα αυτόν τον Ουκρανό που έχει πάρει η ΑΕΚΑΡΑ, ωραίος παίχτης, αριστεροπόδαρος, ούτε θυμάμαι το όνομά του, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, σίγουρος, έδινε κάτι πάσες και βέβαια έχει αντίπαλο τώρα, υποδέστερο, αλλά. Θα μου πεις αυτό σε Μαράνα Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, 6 και 20 πρώτα λεπτά. Εκτός από τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την. Μάλλον κάλυψε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Γιώργο Φλωρίδη για κάποια πράγματα τα οποία είπαν.
Μίλησε και για τα ελαιοτουρκικά. Είπε ότι η θάλασσα είναι λίγο αναμπομπουλιασμένη. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Είναι λίγο, έχει λίγο κυματάκι αυτή την περίοδο. Οι Τούρκοι το μεταξύ δεν ξέρω γιατί εκνευρίστηκαν τόσο πολύ για την παρουσία του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Να το καταλαβαίνω, αλλά φαίνεται ότι η αντίδραση είναι κάτι παραπάνω από την αναμενόμενη. Μα είναι δυνατόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μην μπορεί να επισκεφθεί μέρος της ελληνικής επικράτειας? Τι λογική μπορεί να είναι αυτή, αλήθεια? Ο Μητσοτάκης μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε και για τον Κώστα Καραμαλή, μίλησε και για τα άλλα κόμματα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια τώρα, έτσι λίγο στα πολιτικά, όχι πολλά, για να μην ζαλιστούμε, που αναφέρεται συνέχεια στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιατί υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στο Πασόκ που θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, να ήταν επικεφαλής? Και αναφέρθηκε πάλι και στα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση, ότι εντάξει, δεν είναι ότι έχει τελειώσει η ιστορία, αλλά στην επόμενη Βουλή πρέπει να υπάρχουν 180 για να περάσουν οι αλλαγές. Δύσκολο φαίνεται, να σας πω την αλήθεια. Τα έλεγα και χθες, να μην τα ξαναλέω. Το Σύνταγμα, έχω την αίσθηση, γενικότερα στα κόμματα, στους 300, πολλοί είναι βέβαια, εντάξει, στους 300 της Βουλής, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σίγουρα και εκεί υπάρχει πολιτική χρειά, έτσι, για να είμαστε εντάξει, αλλά πρέπει τα κόμματα να ψάχνουν να βρουν σημεία επαφής. Γιατί διαβάζω, ας πούμε, σήμερα στην Καθημερινή ότι ψάχνουν, λέει, τα κόμματα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί, λέει, και πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Πάντα η αποχή, πάντα η αποχή πρημοδοτεί το πρώτο κόμμα, πάντα, έτσι. Αλλά πώς να μην αποστρέφεται ο πολίτης στους πολιτικούς, λέω εγώ τώρα, αν στα μείζωνα δεν τα βρίσκουν? Οκ, οι πολιτικές διαφορές, πολιτικές διαφορές. Συμφωνώ 100%. Πάμε παρακάτω. Αλλά άλλο αυτό και άλλο, ξέρω εγώ, να ξεμαλιάζεσαι με αφορμή την ιστορία του Συντάγματος σε όλα τα άλλα θέματα. Ξαναλέω, ένα άρθρο το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, στα λίγα χρόνια που ασχολούμε σε αυτή τη δουλειά, καμία τρενταριά, είναι το άρθρο 86, περί ευθύνης υπουργών. Όλοι θέλουν να αλλάξει, όμως δεν κατόρθωσαν να στείλουν το μήνυμα στον πολίτη ότι κοίταξε να δεις, οι πολιτικοί θα αντιμετωπίζονται, όχι οι ίδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και εκεί ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί είμαστε και εμείς της τρέλας γενικά, θα σου κάνω μήνυση, δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ωραία κλπ, κλπ, αλλά θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86, γιατί μέχρι τώρα αποδεικνύεται ότι δεν περπατάει σωστά. Αποδείχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά ούτε και εκεί τα κόμματα δείχνουν σοβαρότητα. Αλήθεια σας το λέω. Και δεν νομίζω ότι κάποιος θα βγει και θα πει, α, συμφώνησε το τάδε κόμμα με το τάδε κόμμα. Πρέπει να υπάρχουν και κάποια πράγματα στα οποία να συμβαδίζουν, να υπάρξει συντονισμός, που λέμε. Τώρα, βλέπω μηνύματα πρωί-πρωί. Μπράβο, ο Ζούκοφ ή Ζούμποφ. Πώς είναι, ρε Μάνο, με μπερδεύεις. Ουκρανός, ότι είναι Ουκρανός, τον έψαξα, γιατί τον πήραμε, λέει, από μια τουρκική ομάδα. Αλλά τα έχω χάσει εγώ, δεν είναι, δε, αυτό το πράγμα δεν είναι, εντάξει. Ξαναλέω, έχω γίνει ο πατέρας μου, με τη φανέλα. Με τη φανέλα εγώ, αλλά όλοι οι άλλοι που έρχονται, κάθονται κανένα χρόνο, άντε 2 χρόνια και φεύγουν. Τα αρπάζουν και φεύγουν. Και εμείς μένουμε με τη φανέλα στο χέρι, κατάλαβε με αυτή την

0: φορείς που έχει ο άνθρωπός μας στην Τουρκία, στις εκλογές, στις προεδρικές εκλογές του χρόνου θα ξανακατέβει υποψήφιος ο πρόεδρος. Θα μου πεις αν ζει ψάλτης, σωστό και αυτό, αλλά θα είναι λέει για μία ακόμα. Θεωρητικά δεν μπορεί να είναι, γιατί κλείνει ο κύκλος των θητιών. Αλλά πρόεδρος είναι ό,τι θέλει κάνει, Κωστάκη. Α, τρελαθούμε κιόλας, σου λέει θέλω να είμαι πρόεδρος, ψηφίστε με. Άμα με ψηφίσετε θα βγω. Είπε λοιπόν ο Αμερικανός πρέσβης για τη συνάντηση αυτή. Και για μια ακόμα φορά άρχισαν τώρα τα σενάρια και τι θα πούν και τα F-35 και για τις σχέσεις και για τους S-400 που ακόμα δεν έχει διώξει από πάνω της η Τουρκία. Θυμίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Κυριακή και δεν είχαμε το χρόνο να το κουβεντιάσουμε, της κυρίας Μαλιωτάκη, γερουσιάστρια ή βουλευτή, γερουσιάστρια νομίζω είναι, ή βουλευτής νομίζω, τέλος πάντων, τα δύο, στην Κυριακάτικη Καθημερινή που έλεγε την Τουρκία, αλλά και τις δυνατότητες που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος αν θέλει να ενεργοποιήσει κάποια πράγματα στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Ναι. Εμείς περιμένουμε στο τρίμερο 6 με 8 Οκτωβρίου, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, αν δεν αλλάξει κάτι τραγικά, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος Ρούμπιο, πάλι με τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Μαλιωτάκη στην Κυριακάτικη Καθημερινή της περασμένης εβδομάδας, έλεγε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα και είναι, λέει, από τους υψηλά ιστάμενους της, του πολιτικού γίγνεσθε σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών, που βλέπει πολύ θετικά, λέει, την Ελλάδα και την Αθήνα και τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα, έλα ρε ψάλτη, 18 Σαρδάμ, με την κυρία Μαλιωτάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, για τα υπόλοιπα, στη Μύκονο τι γίνεται, παιδιά, με την πολεοδομία. Ρώτησα κι εγώ γιατί φρουρείται. Φρουρεί, όχι φρου, φρουρά, σωστό, έτσι. Φρουρείται, λέει, η πολεοδομία. Εκεί διάφορα πολοδομία, δόξα το μεγάλο δύναμο. Ε? Όποια πέτρα και να σηκώσει, κάτι θα βρει. Ε? Φρουρείται λοιπόν, μάλλον φαίνεται αυτό θα ισχύσει, λέει, μέχρι και τη Δευτέρα. Είναι, λέει, η κίνηση από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου. Συγγνώμη, εν ώψη, λέει, πραγματοποίηση ελέγχου που αφορά τη λειτουργία και μια σειρά ζητημάτων τα οποία φαίνεται, λέει, να έχουν ξεπεράσει τα όρια που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, παρανομίες. Παρανομίες. Και τέλος, γιατί βλέπω ότι φτάσαμε και 28, σε καλό δρόμο είμαστε, η έλεγχη, λέει, για τα ιατρία, πούμε και μια κουβέντα με αφορμή τα μπουμπουκο μπουμπουκα, 60, λέει, είναι οι επιθεωρητές υγείας σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 40 είναι στην Αττική. Πόσα ιατρία έχουμε? 15.000, 10.000, πόσα έχουμε? Τι να κάνουν οι 40 επιθεωρητές υγείας? Καταλάβεις, φίλε ακροατή. Οπότε λοιπόν, θα μου πεις, υπάρχει και ο όρκος του Ιπποκράτη. Σιγά το καλτσόν και τους πόντους. Είναι να μην πέσει σε σκιτζίδες, φίλε ακροατή. Όταν έχεις ανάγκη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, γίνομαι ομός μερικές φορές, συγγνώμη δηλαδή, πρωί-πρωί, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν και ζητήματα υγείας κλπ. Και ψάχνουν να βρουν τώρα οι άνθρωποι μία απάντηση και μία λύση στο πρόβλημά τους. Και σου λέω, φίλε ακροατή, αλίμονο αν πέσεις σε σκιτζίδες. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3, την καλημέρα μου.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα.

0: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απεταθεί, εκτακτής και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για αξιαπλήμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη σύνοδος του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό λεωφορείο για περίπου 4 ώρες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μια επανδρομένα αεροσκάφη, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, πω καλημέρα. Καλημέρα στον αρχίζω να καλημέρα για να έτσι τι πάει πρωί. Έχουμε πέντε παραπάνω. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Μέρα Βαγγέλη μου. Πρωί, και μετακόμισε και σε εκεί από περιοχή σου. Κάπου Βαγγέλη. Λοιπόν, όπω λέει καλημέρα, η Άκη βάλει 8 που ήταν μεγάλη μέρε. Έτσι λέει μου σου κόλλησε το τραγούδι. Δεν ξέρω αν αυτό. Ακούσα όμω και εσύ, φίλε. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, κάτσε πειρο. Ενώ λέει μια φορά στο μείζον θέμα λέει που σου έκαναν φορά. Τώρα λέει ο Ιωσφόρο κανάλωση και μια ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία του ΕΑ, η οποία λέει το κάθε μέλο πρέπει να λόγω. Ο Μητσο δεν είπε αυτό. Είπε ότι ω φορά το ειδονιδικό κατανάλωση υπάρχει γενική οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία να γίνει σύντηση γύρω από το συγκεκριμένο. Αν μπούμε για να υπάρξει ιδρική απόφαση. Να ξέρει ότι υπάρχουν ήδη δράσει από το ζήτημα από τι χώρε του ΡΑ. Ήδη να λέω με αυτή την κρίση που υπάρχει. Η λογική των κουλτούρα είναι ότι η κάθε χώρα να κάνει τι μπορεί να κάνει από μόνη της να επηρεάσει χωρίς να πειράξει τον οικοφόρο κάτω. Βέβαια, να λέω η ΦΠΑ στα κάτω. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Το ζήτημα λέει, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, για την κρίση που υπάρχει καύσιμα, θα τεθεί από τη Κερακά στο Eurogroup, το πραγματοποιείται στο Δουβλίνο. Για να εξετάσει τις επιπτώσεις αυτής κρίσης οικογενειακής επιχειρήσης και να διευνύσει περιθώρια αντίδραση εθνικών κυβερνήσεων. Εφόσον η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τεθεί τραπέζι, το μεγαλύτερο παρέμβαση εντοπίζεται λέει στην ΖΙΝ. Δικός φόρος ανέρχεται στα 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, συνδικά υπτρό από το τότε το ευρωπαϊκό είναι 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Και καταλέξει στους υψηλότερους στην Ευρώπη. Αντίθετα, στον τίζε κίνηση, ο φόρος αυτό είναι λάβει αμορφών στα 210 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή κοντά στο κάτω το ευρωπαϊκό όριο που είναι 330 ευρώ το χιλιόλιτρο. Ως εκ του, τα περιθώρια για παρέμβαση που είχε έρθει το απότομα στα αντλία είναι μεγαλύτερα στην περίπτωση της Βενζίνης. Τώρα, όπως υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό, θα δοθούν τη Δευτέρα αναλυτικά. Θα δούμε. Βέβαια, να σου αλήθεια. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι στα δηλητήρια, γιατί ανέφερε χαρακτικά ότι πρέπει και τα στήρια να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή και φαίνεται ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν μια έχουν αρκετά έσοδα. Ναι. Και πρέπει να βάλουν κάτι προσέχοντες αυτή τη ζήτηση. Η Αυτρελαίου θα ανοίξει κάτω από το 75 που έκλεισε επαμβάνω πέρι. Μίλησε για οριόντια αύξηση του επίπεδου θέρμανσης. Αυτό μάλιστα είπε αφορά φορτικές κατηγορίες και όχι μόνο όσους έχουν το πελαιό. Έκανε και για επαναφορά λαφό στο περιθώριο κέρδους. Θυμίζω ότι εφαρμοστήκε από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο και μουρμούριζε η πρατεία της περιφέρειας και όχι της και της Αθήνα και της Θεσσαλονίκης, κυρίως της περιφέρειας. Θα εξασφαλίσουμε ότι παρεμβάσει περάσουν, φέρε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Είπε ότι θα περιμένει και τις εταιρείες και στα τήρια του πλάφου. Εκεί, αυτά είναι. Το τόπιο θα πάει επιδότηση της Ελτίνης. Σήμερα θυμίζω ότι η επιδότηση είναι λεπτά το λίγο μαζί με το ΦΙΑ και πέντε δίνουν τα δηληστήρα. Α δούμε αν θα πάει σε μεγαλύτερη επιδότηση. Να υπάρξει μια αναπρομογή στην επιδότηση των καυσίμων. Έτσι, κίνηση. Ξαναλέω, κίνηση είναι επονεμένη ωρία. Έτσι και το καταλαβαίνετε ότι πάρα πολύ καλά, έτσι. Καλά, Δημήτρη, καλά στο να σου πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Σάβα. Καλή παραδοσία. Εύχεται στο πρωινή παρά. Σε καλά, Σαμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο Κώστα Δηρία έχει βγει φωτογραφίε σε ένα κουάζι. Είναι ελιμενισμένο, ο Αλέξη. Παρισμένο που είναι μια ψυχή. Γεια, Αλέξανδρε, καλά στη Γαλλική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο του στο Ιράκ τη Κρήτη. Καλή το μήνυμα. Καλημέρα, Λευκή. Καλώ το Κυριακό. Καλημέρα, Παναγιώτη. Α, καλημέρα. Βούδα αίσθηση. Η Σωσό είναι καλά μα, νομίζω έτσι. Παναγιώτη. Κάποιο να βγάλει και το σκυβόλτα. Ο Ζούκοφ, ναι, Ζούκοφ λέει το παίκτη, το λέει ο φίλο για ΕΚΑ. Ο Γιώργος, καλή Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι, άλλο, νιώθες μια σκουριά ρε παιδί, να έπαιρνε τίμα. Καλημέρα στο από ορεινή πακτή, αύνο καλά, καλημέρα στον Γίνη. Η ξεαυτή της Δημοκρατίας έφερε προσελευτικό άρθρο περί υπουργών, το ζητάμε ό,τι και αντιπολίτευση συνόλου με την σόβαρνή της, αρνήθηκε που η ίδια ζήτηκε. Παναρωτήτω το βράδυ των εργών για τη θητεία, λέει την αυτοδυναμία.

μια στιγμή. Το λέω, Γιάννη. Σω σκέψη, δεν έχω ένσταση. Θα έπρεπε να βρει αυτούς τους περίφημους διάβλους κοινωνία, τουλάχιστον το άρθρο να έχει περάσει με τις εκ των 80. Η επόμενη μετά τις εκλογές, σε 150 για να αλλάξει. Λέτε τα πράγματα πιο δύσκολα, καταλαβαίνετε. Να βγουν στην επόμενη βουλή. Θα μου πεις γιατί ξέρεις το αποτέλεσμα. Όχι, δεν ξέρω, αλλά ωραία, παιδί μου, ασίες. Δεν έχω να σου πω κάτι πάνω. Καλημέρα, Ασία. Το Σαββατοκύριακο. Γεια σου, ωραία. Καλημέρα στην Έλευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο. Σκιτζή στα Τούρκικα είναι παλιατή. Σκιτζίδε. Μάλιστα. Δεν τα ξέρω, μια χαρά. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα, Λεωνίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Λεωνίδα. Αφημένη κίνηση Λεωνίδα είναι από το δάχτυλο τώρα. Μια για κίνηση είναι πώ πράγματα. Εντάξει, κάτσε μια ανανέωση στο σύστημα. Ναι, το σεφόρτο σε κίνηση. Όχι πολλά πράγματα όμω. Είναι ακριβώ που αυξημένη κίνηση. Και το ρεύμα νόδου στο ποτάμι λίγο κινητά, να δω τι γίνεται γενικότερα. Εντάξει, είμαστε. Για Παρασκευή, τι που στο καμαρό, στη φίλη, παρόν να πάνε καλά. Για να δω το πράγμα. Εντάξει, λίγο, αλλά όχι ιδιαίτερα πάγα. Πολύ ωραία. Ελένη, πρώτη. Α, η γεια μα. Πρώτα στοιχεία λέει για την Νίκα Κάρα. Όσο διεθνή, δυστυχώ η Χάνη αποτελεί αυτό τη φίλη μα. Λειψιομηνία πάνω οδηγού στην Ελλάδα σε ήδη και αυτή είναι μεγάλη πάμε την Τουρκία και εκεί έχουμε. Μην νομίζω ότι και εκεί υπάρχει μια σνιά. Εν τω μεταξύ είναι και την Τουρκία για την Τουρκία. Να το πω και εγώ. Δεν είναι πολύ λογική, το βλέπω. Πού το. Τι έχει θε στην. Καμελή, εκροέ 18 δισεκατομμυρίων απαιτητικά κεφάλαια και είχαμε και συλλήψει στελεχών τη αγορά. Με εντολή τη κυβέρνηση, καθαρίζονται λέει 130 φαντ. Ενώ οι αρχές ερευνούν μαζικές κινήσεις κεφαλαίων. Έχουμε συλλήψεις μπόλικων εκπροσώπων από χρηματιστηριακά παιχνίδια τα οποία κάποιοι πονηροί λέει έπαιξαν εκεί και προκάλεσαν λέει και μεγάλη αναταραχή στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω, εντάξει, λέμε τώρα και τα μεγάλα κλπ. Μπορείτε να μου πείτε εμένα. Πραγματικά έτσι, ένα ρητορικό είναι το ερώτημα. Πώς μπορούν να ξεχάσουν δυο παιδιά 5 ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο που τα πήγανε στο σχολείο. Πώς ξεχάσανε 5 ώρες τα παιδιά. Τι είναι τα παιδιά, μαρούλια. Και σκεφτείτε, ξαναλέω, να είχαμε ζέστη, να είναι κλειστά τα παράθυρα στο λεωφορείο, να είχαμε και άλλα ντράβαλα. Πώς μπορείς να ξεχάσεις, ξαναλέω, δυο παιδιά. Τα παιδιά λέει κλαίγανε. Τον είσαι γονιός ενός μαθητή. Απολύθηκε η σχολική συνοδός λέει, του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου μετά το περιστατικό. Τα παιδιά λέει ηλικίας 4 και 5 ετών. Αν όντως. Γιατί εντάξει, ελπίζω ότι. Η συνοδός ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί λέει, και δεν τα αντιλήφθηκε. Η δουλειά της είναι να κάνει μια βόλτα να δει ρε παιδί μου. Δεν μετράνε τα παιδιά που μπαίνουν μέσα. Τώρα σκέψου φίλε ακροάτη. Σκέψου να στείλεις το παιδί σου σχολείο. 4-5 ετών. Αυτό έχει ένα κόστος, έτσι δεν είναι. Για να έχει σχολικά λεωφορεία κλπ. Κάτι σημαίνει, κάτι κοστίζει. Και να σου πούν την τρέλα. Φεύγει το μάτι σου, πάει αλλού. Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπευθυνότητα σε ό,τι κάνεις, ρε παιδί μου. Ειδικά σε σχέση με τα παιδιά. Τώρα που λέω τα παιδιά. Να πω και κάτι έτσι ωραίο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Παρακολουθώ, εντάξει, γιατί και εμείς είμαστε νέα παιδιά, μην νομίζετε, λέω ότι είμαστε μεγάλοι, τι είμαστε. Είμαστε μια ηλικία Κωστάκη, πλέον. Λοιπόν, παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά στο Instagram, εμείς οι νεολαία που μπαίνουμε μέσα. Τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι δάσκαλοι στις μικρές τάξεις, στα σχολεία και ετοιμάζανε τις αίθουσες για να έρθουν τα παιδιά για να ξεκινήσουν και πώς, ρε παιδί μου, βάζανε διάφορα καλούδια, ξέρω εγώ, στις πόρτες. Αλλάζανε λίγο το κλίμα με χαρτόνια, με μπαλόνια, με αυτό κλπ. Και σκεφτόμουν εμάς, στην ηλικία μου, πούμε τώρα, εγώ φτάνω κοντοζυγόνου με τα 60, μια ανάσα είμαστε, που μπαίναμε μέσα και βλέπαμε το δάσκαλο. Α, μάνα μου. Λοιπόν, εκεί εδώ, τούτη εδώ, τα νέα γενιά, φάμπης, εξελίχθηκαν τα πράγματα ψάλτη. Σωστό και αυτό. Αυτό, εκείνο και οι ζωγραφιές και καλώς ήρθατε και ο χώρος που διαβάζουμε και ο χώρος που μελετάμε και ο χώρος που τραγουδάμε. Μην είχαμε τον Καραϊσκάκη στη μια πλευρά, μια ελληνική σημαία από πίσω, τέλος. Άντε, είχαμε, ξέρω εγώ, και τον Μάρκο Μπότσαρη και αυτούς, τέλμα και κάτι. Όχι στις γιορτές και

0: το 25 Μαρτίου. Τέλος. Αυτά ήταν. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Τα χαίρομαι πάρα πολύ αυτά τα νέα παιδιά. Την όρεξη που έχουν. Όταν ακόμα και τους αναπληρωτές, γιατί κάποιοι είναι και αναπληρωτές και λοιπά, και ταλαιπωρούνται για αυτά τα παιδιά, τέλος πάντων. Αλλά πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Τις προσπάθειες που κάνουν οι νέοι δάσκαλοι και οι δασκάλες για να φτιάξουν ένα κλίμα για τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια σας το λέω. Είδατε λοιπόν τι κάνει το Instagram, για εμάς τους νεολαίους. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις τώρα για να σοβαρευτούμε λιγάκι, μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά έρχεται, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά της τηλεόρασης του Sky που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο, δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο γύρο, guest Αποστόλης Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Αχ, αυτός ο έρωτας. Διαφημίσεις.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία.
12: όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε Sky 100,3. Να θυμηθούμε και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το γνωστό πρωτοπαλί καροκή της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι. Λοιπόν, ήταν η δολοφονία που άλλαξε αρκετά πράγματα και κυρίως διαφοροποίησε την πορεία ενός κόμματος που ήταν μέσα στο κοινοβούλιο, τη Χρυσή Αυγή, και μετά άνοιξε ο ασκός του αιώλου για μια σειρά επιθέσεις, για μια σειρά συμπεριφορών στους δρόμους που έβγαλε κάποια αποτελέσματα και με την συνδρομή της ελληνικής δικαιοσύνης. Να μην ξεχνάμε τα πράγματα αυτά. Και επειδή αυτή την περίοδο έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με αποφυλακίσεις και λοιπά, βεβαίως έτσι πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ελληνικός νόμος. Καλό είναι να μην ξεχνάμε. Εντάξει, γιατί λέμε τα δικά μας, αλλά θυμίζω ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δολοφονήθηκε, γιατί είχε διαφορετικές απόψεις από κάποιους άλλους που δεν ήθελαν να υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές απόψεις. Και δεν είναι τρόπος αυτός, είναι ξεκάθαρο και ως δεδομένο. Λοιπόν, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, ο φίλος μου ο Στέλιος, ο οποίος είναι σε σχολικό λεωφορείο, λέει το αυτονόητο. Τελειώνοντας το δρομολόγιο, λέει, η συνοδός ελέγχει πάντοτε, λέει, το σχολικό, όχι για να μην υπάρχει κάποιο παιδί μέσα, μην ξεχάσουν καμιά τσάντα, κάνουν αυτό κλπ. Και είναι υποχρέωση αυτής της διαδικασίας. Καλημέρα, Στέλιο. Ωραία, υποχρέωση είναι. Το διατάφτα ποιο είναι στην περίπτωση συγκεκριμένη. Λοιπόν, λέω καλημέρες γρήγορα, γρήγορα στο Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Στην γειτόνισά μου, η οποία είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στον γειτονά μου εδώ στην Καλλιθέα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευχαριστημένη από τη δικαιοσύνη. Προφανώς και αυτός δεν είπε αυτό. Είπε ότι αναφερόμενος στα ζητήματα της δικαιοσύνης, γιατί παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση η οποία έγινε εχθές το μεσημέρι, είπε ότι θα είμαστε από 1500 μέρες, θα πάμε σε 650 μέρες στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι θα είμαστε μέσα στις 5 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα απονέμεται γρήγορα η δικαιοσύνη. Αυτό, να ξέρετε, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει. Και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πάλι και στο κράτος δικαίου με αφορμή στοιχεία τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τα ζητήματα αυτά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, λέει πάντως, επανέρχεται ο φίλος μου και λέει, και μάλιστα αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες αποφάσεις του Ντελιβεράλη που το σκότωσε με παράβαση μπροστά στη Βουλή ο Ιάσον, με ποινή 3 χρόνια φυλακή, αλλά με τριετή αναστολή, να μην πάθει κάτι ο δράστης, λέει ο φίλος μου από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος δεν σταματούσε, λέει, η ΑΕΚ, ότι είναι league face, λέει, και μετράει συνολική διαφορά τερμάτων. Καλά τώρα, εντάξει. 8 γκολ τώρα, καθίστε καλά τώρα, είπαμε, εντάξει. Παναγιώτη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε σένα, στο παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα και στο Κυριάκο που λέει κάποια πράγματα για τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, τους περισσότερους πυροσβέστες που έχουμε, και είμαστε δεύτεροι, λέει, η ανακάτοικος στους αστυνομικούς, πρώτη είναι η Κύπρος. Λοιπόν, και λέει και μας δουλεύουν όταν μας λένε ότι είναι λίγοι και δεν προλαβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι, λέει, καλομαθημένοι τεμπέλητες. Εγώ δεν θα συμφωνώ στο ζήτημα αυτό και δεν είναι εύκολο να χαρακτηρίζουμε το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε κάποια επαγγέλματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, πολύ γρήγορα, ναι. Πρώτον, ο καύσωνας προκαλεί, λέει, έλλειψη πατάτας στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι. Διαβάζω σήμερα στοιχεία που λέει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατέστρεψαν περίπου 3,1 εκατομμύρια τόνους πατάτας. Δεύτερο. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, όσον αφορά την ομαλή ροή των σιτηρών από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Στοιχεία που υπάρχουν λένε, κυρίες και κύριοι, ότι οι προσεγγίσεις πλοίων, λέει, μεταφορά σιτηρών από 208 πλοία τον Μάιο, 164 τον Ιούνιο, 98 τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μόλις 8. Γιατί αρχίζουν και χτυπάνε και πλοία, επαναλαμβάνω, στη Μαύρη Θάλασσα. Και αυτό είναι ένα ζητηματάκι όσον αφορά και τις διεθνείς τιμές, γιατί υπάρχουν, λέει, και εκεί ελλείψεις. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε την επόμενη ώρα και με την κυρία Σούζη και με τον κύριο Σεϊμένη, αλλά και με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης που θα κουβεντιάσουμε για το νέο κληρονομικό δίκαιο που τέθηκε σε εφαρμογή από την περασμένη Τετάρτη. Αγαπητέ Κώστα, καλημέρα γιατρέ, θα το δω το θέμα αυτό που λες για τη στάνη στα τουρκοβούνια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξω και εγώ. Βλέπω και τα στοιχεία σας. Θα τα πούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3.
15: Επόμενος.
16: Ναι, ναι, ναι.
15: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι, κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
22: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
23: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
24: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
25: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
26: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
27: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στην RT News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν εχθές στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μια επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε εχθές η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού. Όπως διαπιστώθηκε από το ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί για σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Βίσα από το τάγμα εφόδου της ρατσιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα, η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Βίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ένα θράψμα περγαμηνής 6 εκατοστών της Οδύσσεας ηλικίας 1.700 ετών ανακάλυψε τυχαία ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης ενώ μελετούσε παλαιοχριστιανικά χειρόγραφα. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των δεδομένων και των γεγονότων και ξεκινώντας βεβαίως από όλα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην RT News γύρω από το πετρέλαιο και την ενέργεια. Κυβερνητική λοιπόν παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Ναι. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν στο χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη
1: τελικά
2: την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό τις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στην ίδια συνέντευξη, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο αυτό να το αποκλείει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δικαίωμα.
1: Σίγουρα, κύριε Στάθη, υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Είχαμε περάσει και το 19-20 περίοδο μεγάλων εντάσεων και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά ας κάνουμε μια διάκριση, κύριε Στάθη, μεταξύ αυτών που λέγονται πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και στις επίσημες τοποθετήσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία.
0: Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί.
1: Η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία.
0: Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού σε αυτή τη συνέντευξη. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, να ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα του στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί πρωτού κλείσει η χρονιά, υποδεικνύει δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Σύμφωνα με την έρευνα, το 48% θεωρεί πως ο κύριος Μέρτς δεν θα είναι καγκελάριος αρχές του 27, το 31% το αντίθετο, πως θα παραμείνει στο αξίωμα, ενώ το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απάντα. Με την κατάθεση του προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για το επεισόδιο στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον να βγει από το γήπεδο χωρίς τόσο να τον κατονομάζει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού. Οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη έκαναν έτοιμα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, ενώ η κατάθεση του προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίζεται σήμερα. δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σήμερα και αύριο στο Κερατσίνη, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λιπάσματα Δραπετσόνα, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο του EU Kids Act. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά ηλικίας από 13 έως κάτω των 15 ετών,

0: Βλέπετε, γονικός έλεγχος μέσω μην λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού γονέα ή κηδεμόνα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας επικαιρότητα και ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Για τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ η Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδος νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Για την πρόκριση τώρα στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρμπαχτσε. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 26 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ημιτελικοί με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μία μέρα μετά στις 27 θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός και ο τελικός. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2032 δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, όμως ένας ιδιαίτερος προβληματισμός έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Αυστραλία. Ο ποταμός Fitzroy στο Queensland, όπου καταγράφεται παρουσία περισσότερων από 500 κροκόδηλους, πήρε το πράσινο φως για να φιλοξενήσει αγώνες σκοπηλασίας και κανόε κατά τη διάρκεια των αγώνων του Brisbane.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Κατά τι καλύτερη είναι προς το παρόν και μακάρι να παραμείνει βεβαίως η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Ουσιαστική κίνηση έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι να φτάσουμε στους Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών και λιγότερη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού, στη Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Σαρδιτού και στην Κατεχάκη που αρχίζει τώρα να σταματά τους οδηγούς το τελευταίο δεκάλεπτο από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, ανατμήματα όμως.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος σου Sky, Χριστίνα Σούζη, βρίσκεται στο κεντρικό ρεοθάλαμο του σταθμού. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλό πρωινό.
7: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Βελτιώνεται ο καιρός σε γενικές γραμμές και ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Τώρα, στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος καιρός. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 με 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα, γενικά έθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, Κυριακή και Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
8: Sky 100,3.

0: Είναι τη ηλικία μου το τραγούδι. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Καλημέρα, κύριε Χριστιανίδη.
1: Καλημέρα, γι' αυτό τραγουδάω
0: και εγώ. Μα και εγώ γι' αυτό το άφησα να ακουστεί. Γιατί είναι τη ηλικία μα. Τι κάνετε, κύριε Χριστιανίδη.
1: Καλά, καλά.
0: Τι γίνεται, πώ είμαστε.
1: Μια χαρά.
0: Τι λέει ο καιρό, δρόσησε.
1: Δρόσησε
0: 18 βαθμούς Κελσίου πρωί.
1: Σε άκουγα το πρωί που έλεγες αυτό και γκρίνιασες και για τους 18. Λέω, όχι, είτε μια χαρά, κάνει,
0: Έλεγα μόνη μου. Καθόλου. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και ο σκύλος τώρα ηρέμησε και κοιμάται σαν σκύλος.
1: Βέβαια.
0: Σηκώνεται, χτυπάει, κουνιέται, κουνάει τα.
1: Κάνει τα πάντα.
0: Έχουμε και μεγάλα αυτιά εμείς. Έχουμε κάτι ραντάρ εκεί πέρα κλπ. Τώρα ηρέμησε λίγο.
1: Βέβαια, λογικό είναι.
0: Είναι
1: κανονικές, σχεδόν κανονικές, αν και θα ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο για να ξαναπέσει μετά από Τρίτη. Αλλά εντάξει, θα δούμε πόσο θα πέσει. Γιατί ακούστηκε κάτι περί έρχεται ο χειμώνας και τι μαζεύεται.
0: Τη υπερβολή, ο υπερβολή.
1: Oh, yes.
0: Λοιπόν, εντάξει, τα πάμε.
1: Λοιπόν, χωρίς βροχές, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κάποια απογευματινή αστάθεια την έχει. Mm-hmm. Στα βορειοδυτικά ορεινά το Σάββατο, στα βόρεια την Κυριακή, το ίδιο και τη Δευτέρα, βόρεια-βορειοανατολικά. Τώρα την Τρίτη υπάρχει ένα χαμηλό όντως που θα έρθει από τα βόρεια, βορειοδυτικά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά δεν το βλέπω να κατεβαίνει τελικά τόσο πολύ. Όπως βιάζεται να πούνε κάποιοι ότι θα κατέβει η Σιβηρία και θα έρθει απάνω μας.
0: Ναι, άρα εντάξει, θα είμαστε λίγο πιο κάτω από τα.
1: Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρη ούτε γι' αυτό ακόμα.
0: Okay, εντάξει, ακόμα
1: μπορεί
0: περιμένω.
1: Να είναι στα κανονικά.
0: Για την εποχή.
1: Για την εποχή 29, ξέρω εγώ πόσο είναι το δεύτερο δεκαήμερο. 29, κάπου εκεί. Ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα πέσει τόσο πολύ, δηλαδή, γιατί αυτό φαίνεται να κινείται ανατολικά. Θα δούμε.
0: Okay, από ανέμους και λοιπά.
1: Όχι, μέχρι 6 στο Ανατολικό Αιγαίο.
0: Εντάξει, βοριά. Δεν
1: ιδιαίτερο, πάντα. Ναι.
0: Okay,
1: ευτυχώς.
0: Άρα σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε πολύ καλό δρόμο
0: κυρία
1: είμαστε.
0: Χριστίνα, μας υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε
0: όλους. Επίσης και σε εσάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να μην είσαστε παραπονεμένοι στους πρωινούς παρέα, την κυρία Αφροδίτη Σαυριλίσια, την κυρία Βούλα από το Παγκράτη, τη φίλη μας Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τη Μαρία στο Χαλάνδη, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Σπύρο στο Βοτανικό. Επίσης να θυμίσω τον κύριο Κώστα Σπανόπουλο απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τα ξεχνάω όλα αυτά και κακώς τα ξεχνάω. Την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-4800-170-174. Θυμίζω, τρόποι επικοινωνίας εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, skyradio.gr. Μπείτε πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ. Μέσω Viber που το έχουμε μάθει το σύστημα τώρα, έχουμε το 698-123-1003. Ωραία. Καλημέρα στο Χρόνη, στο σχηματάρι, πολύ νωρίτερα έχει στείλει το μήνυμά του άνθρωπος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αρτάν, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Θεόφιλο από Θεσσαλονίκη προς Αλεξανδρούπολη. Έχει στείλει το μήνυμά του αρκετά νωρίτερα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στον Ευάγγελο και στα παιδιά στο λιμάνι του Αστακού στην Ετωλοακαρνανία. Λοιπόν, αυτό τώρα που λες Γιώργο, που το ξέρει. Λες τώρα με αφορμή την είδηση για την συνοδό που υποτίθεται ότι ξέχασε τα δύο παιδιά, ήταν εθελόντρια λέει και λοιπά και την έβαλε λέει ποιος, ο πρωθυπουργός, για όλα ο πρωθυπουργός, στέει. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να λες να έχεις δίκιο, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά της. Α, μην τρελαθούμε τελείως. Καλημέρα Νίκο. Νίκος, επαγγελματίας οδηγός φορτηγού. Μένω Μπραχάμι, δουλεύω στον Βοτανικό. Γιατί τόση ανέχεια από το κράτος, λέει, στους Ρωμά και στους άλλους, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίεργο δεν είναι, λέει. Κανείς, λέει, δεν ξέρει γράμματα και όλοι οδηγάνε, λέει, δεν τους αγγίζει κανείς και τίποτα. Δεν το ξέρω τις λεπτομέρειες για τους τρεις νεκρούς. Ξέρω ότι ήταν, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι του αστυνομικού, Ρωμά. Αν είχαν δίπλωμα κλπ. Θυμάμαι όταν εγώ πήγα να δώσω εξετάσεις, Νίκο, ότι αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν έχουν έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή δεν έχουν τελειώσει σχολείο, αλλιώς δίνουν τις εξετάσεις. Τότε, ξαναλέω, το θυμάμαι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να θυμηθώ. Καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σε πάρα πολλούς εδώ που έχετε στείλει μήνυμα, στο Βαγγέλη, στην Ευανθία. Τι λέει ο Βαγγέλης, κάτι είπε για την κίνηση. Γιατί τι λέμε την κίνηση, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Καλό είναι αυτό, αλλά για να ψάξουμε να βρούμε άλλους εναλλακτικούς δρόμους. Έτσι δεν είναι. Το καλύτερο δεν είναι αυτό. Καλημέρα σε έναν φίλο εδώ πέρα που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει, με τα πλοία Δημητριακών. Εντάξει, τώρα αυτό δεν κάνεις πλάκα περισσότερο, αλλά να ξέρεις ότι θα το πληρώσουμε και αυτό ακριβά για αυτή την ιστορία. Έτσι. Καλημέρα στην Τασούλα στις Σέρες. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήσουν από την άλλη μεριά. Καλημέρα Χρήστο. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Εμείς εδώ θυμάμαι είχαμε αυτές τις σημαίες. Δεν είχαμε. Είχαμε τότε στα σχολεία, είχαμε αυτά που σας είπα. Δεν είχαμε άλλα. Και να μην τρελαθούμε δηλαδή. Μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα και πρέπει να τα διαβάσω. Γι' αυτό έχω μια διακοπή, γιατί δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα στον Αλέξη, στην Πάρο. Καλημέρα στην Ιωάννα με μια υπέροχη φωτογραφία που μου στέλνει από την Εύβοια. Νίκο, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Α, για τον Παύλο Φίσα, το τραγούδι του. Λοιπόν, πονεμένη ιστορία και αυτή. Πληγή μεγάλη. Α, στην Κάσο, ο Νίκο ήρθε φέτος το καλοκαίρι, υπέροχα. Νίκο, υπέροχη Κάσο. Αυτό που είδα τουλάχιστον για 5 ώρες που ήμουν εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Acryl Deco της Isomat, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές

0: Μανώλη που λέει μοιράζω καλιτσούνια. Πού Μανώλη? Για στείλε μας σε παρακαλώ πάρα πολύ παραπάνω στοιχεία. Καλημέρα στο Νόντα. Δεν μπορείς να πάρεις δίπλωμα αν δεν ξέρεις να διαβάζεις. Πώς θα καταλάβεις οδηγίες μιας πινακίδας σήμανσης? Είναι ένα τηλεματικό μήνυμα κλπ. Σωστή η απορία σου. Ξαναλέω, εγώ θυμάμαι όταν έδωσα και μάλιστα επειδή είχα δώσει και μετά για τη μηχανή και άρα ήταν, είναι πιο φρέσκο αυτό, ήταν ηλεκτρονικά και αυτοί οι οποίοι δίναν και δεν ήξεραν να διαβάζουν είχανε μόνο, δηλαδή δεν καθόντουσαν να μάθουν τα σήματα με διαφορετικό, δεν θυμάμαι όμως γιατί εγώ δεν είχα ασχοληθεί, πήγα, έδωσα, ξεμπέρδεψα και τελείωσα, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, καλημέρα στην Κάρπαθο. Ωραία η Κάρπαθος. Γιάννη, να ξέρεις, σε ζηλεύω πάρα πολύ. Τουλάχιστον το καλοκαίρι που την επισκέφθηκα, τώρα το χειμώνα, εκεί στην Όλυμπο θα είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα όμορφα τοπία. Καλημέρα, στα Χανιά, Εμμανουλή, ε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται με τους δρόμους, θα τα πούμε και σε λίγο με τον κύριο Κόνιο Μιχάλη, αναλυτικά. Εντάξει, φόρτωσε τώρα η κίνηση, από ό,τι βλέπω. Έχει συμβεί κάτι στο Χαϊδάρι ή είναι απλώς κίνηση, λέω για τη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου. Συμβαίνει κάτι στο, εντάξει, τα δύο ρεύματα στο ποτάμι, τα κλασικά, και ανεβαίνοντας λίγο παραπάνω σε σχέση με, με το καθοδικό ρεύμα. Εκεί στη μεταμόρφωση έχουμε τα κλασικά ζητηματάκια λόγω των έργων τα οποία πραγματοποιούνται. Χθες ήρθε στο Εμπαροδό. Να το θυμηθώ και αυτό να το πω. Γιατί τα φώτα στο ποτάμι είναι ανοιχτά? Την τελευταία μια εβδομάδα, την ώρα που ανεβαίνω εγώ δηλαδή, και είναι μέρα, δεν είναι νύχτα, εκεί κατά τις 11 και 11 παρά 11 και είναι ανοιχτά τα φώτα. Για ποιο λόγο δεν τα σβήνουμε τα φώτα? Δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε θέμα. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω να πω, χαρά στην υπομονή των επαγγελματιών που περιμένουν εκεί στη μεταμόρφωση. Είτε εγώ βλέπω αυτούς οι οποίοι έρχονται ας πούμε από το Μαρούσι προς την Ελευσίνα, που περιμένουν να βγουν δεξιά και περιμένουν, πω, χαρά στην υπομονή τους παιδιά. Θα πεις και τι να κάνω, περάσω από πάνω, δεν γίνεται. Και τους άλλους που έρχονται και μπλέκουν εκεί στον ανισόπεδο κόμβο τώρα στη μεταμόρφωση που γίνονται τα έργα. Μπράβο. Τι να πω, θα μου πεις, πρέπει να το κάνουμε ψάλτη. Απλώς λέω, χαρά στην υπομονή σας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ορέσης Σεημένης. Έχουμε κάποια ερωτήματα. Και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης για το κληρονομικό δίκαιο. Πώς άλλαξε από την περασμένη Τετάρτη.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Step.

0: Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόνται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλα 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες βράδυ εντοπίστηκε καπνός, διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχή απεικνωτή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
3: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολύ ωραία μηνύματα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Κιμιώνη. Ναι, αλλά μου λέτε για το θέμα με τις αυξήσεις, τα κόμιστα του ταξί προς το αεροδρόμιο μόνο. Από 40 πάει στα 50 και από 45 πάει στα 55 τις νυχτερινές ώρες. Έχουν ακριβήνει πολύ όμως τα καύσιμα, κύριε Κιμιώνη. Καταλαβαίνω αυτό το σχόλιο που κάνετε, αλλά έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σου Αλεξάνδρα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο. Μάκη, ξέρουν ότι με το 2 ευρώ περίπου που είναι τώρα 2 και τα, το πετρέλαιο, με βάση τις εκπτώσεις οι οποίες υπάρχουν για το θέρμανσης, πάει στο 1,75. Θυμίζω ότι πέρυσι ξεκίνησε με 1,10 έως 1,13. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή 15 Οκτωβρίου του 25 το πετρέλαιο και έκλεισε στο 1,75, 65 λεπτά ακριβότερο το λίτρο. Ξέρουν πόσο θα είναι με βάση την τιμή που υπάρχει τώρα στα καύσιμα το πετρέλαιο θέρμανσης. Και είναι πάρα πολύ ακριβό, τελεία και παύλα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Σεϊμένη, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
5: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το κληρονομικό δίκαιο που έχω κάποιες ερωτήσεις, δεν θα τις υποβάλω στον κύριο Σεϊμένη και θα είναι μαζί μας μετά ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα.
5: Το άκουσα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κύριος Μπούγας είναι το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
5: Είναι συγκεκριμένος αστικολόγος.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Και καλά κάνει που είναι και εκείνη τη θέση.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στα ερωτήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής, η απέτηση από μέρισμα ενός μετόχου ανώνυμης εταιρείας παραγράφεται εάν δεν ζητηθούν τα μερίσματα από τον μέτοχο. Με ποιον τρόπο μπορούν να αποφύγουν την παραγραφή αυτοί οι εταιρείες?
5: Ναι, όταν το μέρισμα λοιπόν προέρχεται από, οφείλεται από ημιεδαπές εταιρείες, έτσι, όχι από ξένες εταιρείες, ναι, μόνο από ημιεδαπές.
4: Ναι.
5: Αν είναι εμπορικές, βιομηχανικές, από συνεταιρισμούς και, και από κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ιδιωτικού δικαίου, αν είναι το μέρισμα αυτό. Παραγράφονται λοιπόν υπέρ του δημοσίου μετά από 5 χρόνια, λέει ο νόμος, από το τέλος του έτους στο οποίο εγκρίθηκε ο εισολογισμός. Δηλαδή αν έχουμε το 20 ας πούμε ένα μέρισμα, ναι, μπορεί, θα γίνει η Γενική Συνέλευση το 21, ναι, να εγκριθεί το μέρισμα,
4: ναι,
5: και μετά 22, 23, 24, 25, 26, η 31 Δεκεμβρίου του 26 είναι, ψηφιώνει μια πενταετία στην οποία μπορεί να το εισπράξει το μέρισμα. Αν δεν το εισπράξει, τότε λοιπόν τον Απρίλιο του επομένου έτους η επιχείρηση, ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, ας πούμε, ανώνυμη εταιρεία, ας πούμε,
4: ναι,
5: πρέπει να τα δώσει στον έφορο τα χρήματα αυτά.
4: Α.
5: Υπάρχει όμως ένας τρόπος να τα γλιτώσει αυτά τα χρήματα.
4: Πώς γίνεται, ποιος τρόπος είναι αυτός?
5: Πρέπει, μπορεί να κάνει το εξής. Να τα μεταφέρει από το λογαριασμό των μερίσματα πληρωτέα, με πληρωτέα που λέει ο νόμος, μετά την έγκριση από την συνέλευση, το πηγαίναμε στα μερίσματα πληρωτέα.
4: Μάλιστα.
5: Να τα μεταφέρει από τα μερίσματα πληρωτέα στον εξειδικευμένο λογαριασμό του κάθε μετόχου. Αν πάει στον προσωπικό λογαριασμό, Γιώργος Ψάλτης.
4: Κατάλαβα δηλαδή.
5: Τότε λοιπόν δεν μπορείτε η εφορία να πάει. Δεν ισχύει, διακόπτεται η παραγραφή. Δεν το ξέρουν αυτό οι πολλές επιχειρήσεις και την πατάνε έτσι.
4: Mm-hmm.
5: Και το λέμε εδώ για να το μάθουν να το κάνουν, να το μεταφέρουν από τα μερίσματα πληρωτέα, να το μεταφέρουν στο λογαριασμό το προσωπικό του καθενός μέσα στην επιχείρηση.
4: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Πάμε τώρα. Ατομική επιχείρηση λέει χώρων στάθμευσης με απλογραφικά βιβλία. Τι πρέπει να προσέχει όταν υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα στους χώρους στάθμευσης επιχείρησης?
5: Τώρα και λίγο καιρό ισχύει το ψηφιακό παλατολόγιο για, ναι, τα οχήματα που είναι σταθμευμένα στον χώρο στάθμευσης. Μπήκανε μέσα, ας πούμε, με σκοπό να τα επισκευάσουν, έτσι, να τα ελέγξουν.
4: Ναι.
5: Οι υπάλληλοι της εφορίας ελέγχουν το ψηφιακό παλατολόγιο μόλις πάνε. Λέγε να δω πόσα αυτοκίνητα είναι μέσα και αν τα έχει γράψει στο ψηφιακό παλατολόγιο.
4: Μάλιστα.
5: Το ψηφιακό περνάει κατευθείαν στο Υπουργείο και πρέπει να τα περνάνε που δεν σβήνει με τίποτα μετά. Επίσης πρέπει να υπάρχει και η διασύνδεση του POS,
4: ναι,
5: τα Post of Sales που λέμε,
4: ναι,
5: με τη χρήση, με τη φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Αν δεν συνδέεται με αυτά τα δύο, αν δεν υπάρχει η σύνδεση αυτή, είναι παράβαση σοβαρή. Και η επιχείρηση λοιπόν στην περίπτωση αυτή υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες, πρόστιμα, φόρους και πώς αυξήσεις. Άρα και το ψηφιακό πελατολόγιο, αλλά και τη σύνδεση των BOS με τις φορολογικές μηχανές πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται για να μπορεί να ελέγχει το κράτος ότι περνάνε μένα από τις κάρτες, αλλά περνάνε και από την εφορία.
4: Και τελευταίο ερώτημα. Αν μια αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί εκπρόθεσμα, έχει πρόστιμο? Και τι ύψος προστίμου, κύριε Σεμπή?
5: Ναι, μιλάμε για αρχικές δηλώσεις, έτσι. Γιατί άμα, ναι, είναι τροποποιητικές, δεν έχουν πρόστιμο. Αλλά οι αρχικές δηλώσεις, άμα είναι εκπρόθεσμες,
4: ναι,
5: έχουν 100 ευρώ ή 250 ή 500 ευρώ. Δηλαδή, αν είναι ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεο στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, έχει 100 ευρώ.
4: Μάλιστα.
5: Αν είναι ο φορολογούμενος υπόχρεο για τήρηση βιβλίων, και με βάση απλοποιημένη λογιστική, απλοποιημένο σύστημα, σαν να λέμε,
4: ναι,
5: τότε είναι 250 ευρώ. Και όλες οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν διπλογραφικά βιβλία είναι 500 ευρώ.
4: Okay.
5: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Μια εξαίρεση όμως. Σε περιπτώσεις που οι αρχικές εκπρόσωπες δηλώσεις δεν έχουν πάνω από 100 ευρώ πόρο, αν κάνω μια δήλωση και έχει 95 ευρώ φόρο, ας πούμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν έχει, καθυστερημένα να την κάνω, δεν έχει πρόστιμο. Λέει ο νόμος ότι από τις 8 Μαρτίου του 23 που βγήκε ένας νόμος, λέει ότι αν τυχόν είναι κάτω από 100 ευρώ το φόρος που βγαίνει, δεν
4: προκύπτει, δεν υπάρχει
5: καθυστερημένο.
4: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Να σας πω την Κυριακή τι θα έχουμε στην εφημερίδα, στην Καθημερινή.
5: Την Κυριακή θα έχουμε τι φόρους θα έχει. Τι πληρώνει κάποιος που είναι στην Ελλάδα,
4: ναι,
5: και έχει στο εξωτερικό εισοδήματα, επιχειρήσεις, εισοδήματα, χρήματα, καταθέσεις κτλ. Την περασμένη Κυριακή, την περασμένη είχαμε το ανάποδο. Ο κάτοικος εξωτερικού πώς φορολογείται για εισοδήματα στην Ελλάδα. Τώρα πάμε ανάποδα.
4: Μάλιστα.
5: Και την επόμενη Κυριακή θα έχουμε τα προνόμια και τις ασυλίες των υπαλλήλων των Ελλήνων που είναι σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Ψάλτη.
4: Πάρα
5: πολύ σημαντικό.
4: Εντάξει, έχετε δίκιο, γιατί αυτή είναι μια ειδική κατηγορία πολίτων, έτσι δεν είναι?
5: Να κάνω μια παραγγελία για τον κύριο Μπούγα.
4: Παρακαλώ.
5: Ρωτάνε πολλοί κόσμος και ήθελα να το μεταφέρω επειδή ξέρει πολύ καλά το θέμα, να μας πει με ποια διαδικασία οι διαθήκες οι ιδιόγραφες διαθήκες, με ποια διαδικασία περνάνε τώρα στο συμβολιογράφο, στο ηλεκτρονικά, τούτο και ό,τι. Να μας πείτε λεπτομέρεια, γιατί θέλουν οι άνθρωποι να μάθουν τη σειρά με την οποία γίνονται αυτές τις ενέργειες.
4: Ωραία, θα το ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταϊμένη. Την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κονιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη.
6: Ξεκινήσαμε λίγο καλύτερα με λίγα λόγια σήμερα, αλλά αρχίζει να μας το χαλάει λιγάκι. Στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κάτι συνέβη στο ύψος του Έδεν, μου λέει ο Γιώργος. Δεν πρόλαβε να δει τι ακριβώς, αν είναι ακινητοποιημένο όχημα ή κάποιο ατύχημα. Και έτσι, από τη Μαρίνα του Φλίσβου πηγαίνοντας προς το Έδεμ, προς Γλυφάδα δηλαδή, συναντάτε ήδη πολλή κίνηση. Και προς τον Πειραιά έχει στο Νέο Φάληρο αρκετή κίνηση. Η άνοδος της Κηφισού είναι ακινητή από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Και ο Σκαραμαγκάς αρκετή κίνηση.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
14: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
15: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κυρίες και κύριοι, από τις 16 του μήνα, από 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Και πάμε με τη βοήθεια του αρμόδιου Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιάννη Μπούκα, να κουβεντιάσουμε για αυτές τις αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο που αφορούν κληρονομούμενους και κληρονόμους. Με έναν τρόπο, κάποια στιγμή, αν δεν το έχουμε ήδη καταλάβει, θα το καταλάβουμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Εκείνη η ώρα που υπάρχει για όλους. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
19: Καλή σας μέρα κύριε Ψάλτη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα ερωτήματα πρέπει να σας πω από χθες που κουβεντιάζω με τους ακροατές για το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολλά. Πάμε πρώτα σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε τις βασικές αλλαγές. Τι αλλάζει, από τι έχει αλλάξει μάλλον από την περασμένη Τετάρτη.
19: Είμαι βέβαιος ότι ήταν πολλά τα ερωτήματα, γιατί είχαμε πάρα πολύ μεγάλο και έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις αλλαγές στο κληρονομικό μας δίκαιο μετά από 80 χρόνια εφαρμογής του αστικού κώδικα.
4: Mm-hmm.
19: Τέσσερις θα έλεγα ότι είναι οι μεγάλες κατηγορίες των αλλαγών που υπέρχονται με το νέο κληρονομικό. Η πρώτη κατηγορία αφορά στις διαθήκες, κυρίως στις ιδιόγραφες. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Η τρίτη στην νόμιμη μοίρα. Η τέταρτη που συνδέεται και συνδέονται δύο πράγματα μεταξύ τους έχει να κάνει με τις σχέσεις κληρονόμων και πιστωτών ή κληρονόμων μεταξύ τους,
4: ναι,
19: και αφορά τα χρέη της κληρονομιάς.
4: Πονεμένη ιστορία.
19: Το νέο θεσμό των, ναι, κληρονομικών συμβάσεων που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός. Επιτρέπεται για πρώτη φορά στο δικαίωμα μας η κληρονομική σύμβαση. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και από το χώρο της αγοράς και της επιχειρηματικότητας.
4: Mm-hmm.
19: Να τα δούμε με τις ερωτήσεις σας.
4: Ωραία, ναι, εγώ θέλω απλώς να έχετε το μυαλό σας λίγο συνοπτικά. Ας πούμε ξεκινάμε. Τι ισχύει πλέον ή τι αλλάζει με τις ιδιόγραφες διαθήκες. Ισχύουν ή δεν ισχύουν. Τι
19: δεν καταργούμε. Ισχύουν ασφαλώς οι ιδιόγραφες διαθήκες. Μάλιστα, ορισμένα ζητήματα τα οποία οδηγούσαν σε τυπική ακυρότητα, όπως ήταν η έλλειψη χρονολογίας ιδιόγραφης διαθήκης,
4: ναι,
19: και αυτά πλέον απλοποιούνται. Μόνο, ας πούμε, η έλλειψη χρονολογίας δεν οδηγεί σε ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης.
4: Mm-hmm.
19: Όμως αυστηροποιείται ο νόμος ως προς το εξής. Πλέον δεν μπορεί κάποιος να κάνει ιδιόγραφη διαθήκη εφόσον βρίσκεται σε ένα ίδρυμα, περιθάλπτεται τους εργαζόμενους ή σε αυτούς που διοικούν το ίδρυμα.
4: Μάλιστα.
19: Διότι καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης,
4: ναι,
19: και ο νομοθέτης είναι επιφυλακτικός σε αυτού του είδους τη σχέση.
4: Μάλιστα.
19: Όπως επίσης θα πρέπει, αν υπάρχει ιδιόγραφη διαθήκη και δεν τιμώνται με αυτή, δεν είναι κληρονόμοι δηλαδή σύζυγος και τέκνα, αλλά με πιο μακρινοί συγγενείς ή εξωτικοί, θα πρέπει η διαθήκη αυτή, για να έχει κύρος, να κηρυχθεί κυρία, δηλαδή να προσκομιστεί σε συμβολιογράφο πλέον με δύο μάρτυρες, και οι μάρτυρες να βεβαιώνουν την γνησιότητα της υπογραφής που διαθέτει.
4: Mm.
19: Όπως επίσης συνέβαινε πολλές φορές να έχουν οι κληρονόμοι πολλά χρόνια στο συρτάρι τους την διαθήκη του κληρονομούμενου και να την εμφανίζουν για δημοσίευση 5-10 χρόνια μετά. Για να έχει κύρος και να έχει ένωμες συνέπειες μια ιδιόγραφη διαθήκη, πρέπει μέσα σε 2 χρόνια να εμφανίζεται και να κηρύσσεται κυρία. Επομένως, θέτουμε ασφαλιστικές δικλείδες χωρίς να καταργούμε ασφαλώς τις ιδιόγραφες διαθήκες. Είναι ισόκυρες και με τις μυστικές και με τις δημόσιες διαθήκες που συντάσσονται από συμβολιογράφους. Και εκεί έχουμε κάποιες αλλαγές. Ενώ με το προϋσχύσαν δίκαιο απαιτεί το η σύμπραξη δεύτερου συμβολιογράφου, σήμερα αρκούν ένας συμβολιογράφος και 2 μάρτυρες.
4: Μάλιστα.
19: Για την σύνταξη της μυστικής και της δημόσιας διαθήκης. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές.
4: Ωραία.
19: Που αφορούν
4: στις ιδιόχειρες και γενικά. Ωραία. Πάμε τώρα στις κληρονομικές συμβάσεις. Τι είναι οι κληρονομικές συμβάσεις, κύριε Υπουργέ?
19: Η κληρονομική σύμβαση είναι, όπως ακριβώς περιγράφεται στο κληρονομικό δίκαιο αλλά και στο αστικό δίκαιο, είναι μια σύμβαση, δηλαδή μια δικαιοπραξία η οποία γίνεται με τον κληρονομούμενο, τους εν δυνάμει κληρονόμους του,
4: ναι,
19: αλλά και τρίτους. Και είναι 2 ειδών. Η μία σύμβαση, το ένα είδος αφορά τις μελλοντικές κληρονομικές σχέσεις οι οποίες διευθετούνται,
4: ναι,
19: και το δεύτερο είδος αφορά παραίτηση από μελλοντικά κληρονομικά δικαιώματα. Να το πούμε με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι 2 άνθρωποι έχουν παντρευτεί σε δεύτερο γάμο και από τους προηγούμενους γάμους τους έχουν καθένας από ένα παιδί.
4: Μάλιστα.
19: Επειδή λοιπόν η σύζυγος ή ο σύζυγος, σε περίπτωση που κάποιος αποβιώσει πριν τον άλλο, έχει κληρονομικό δικαίωμα στην περιουσία του σύζυγου, αλλά δεν θέλουν την ύπαρξη κληρονομικού δικαιώματος, μπορεί ένας εκ των 2 συζύγων με κληρονομική σύμβαση να παραιτηθεί από το εξαδιαθέτου μερίδιό του στην κληρονομιά του συζύγου του.
4: Α.
19: Έτσι ώστε να αποκτήσει το σύνολο της περιουσίας το παιδί του.
4: Μάλιστα.
19: Το παράδειγμα το οποίο σας έφερα.
4: Μάλιστα.
19: Στο άλλο παράδειγμα, που είναι η διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ κληρονόμων και τρίτων, ο κληρονομούμενος, αν ας πούμε έχει 2 σπίτια και μια επιχείρηση, μπορεί να συμφωνήσει με τα παιδιά του, αν έχει 2 παιδιά, και με τη σύζυγό του, να αφήσει την επιχείρηση το ένα από τα 2 παιδιά του, το οποίο έχει ασχοληθεί, έχει κάνει σπουδές,
4: ναι,
19: για την συνέχεια της επιχείρησης, και να γράψει με την κληρονομική σύμβαση την υπόλοιπη περιουσία στο σύζυγο και στο άλλο του παιδί, έτσι ώστε να είναι βέβαιος ότι το ένα παιδί θα συνεχίσει να ασχολείται χωρίς την αβεβαιότητα
4: με την επιχείρηση τους, και οι άλλοι και να πάρουν κάτι.
19: Οι άλλοι θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία που καταλείπονται με την κληρονομική σύμβαση. Όλα αυτά διευκολύνουν ιδιαίτερα στον χώρο των επιχειρήσεων, όπως σας είπα. Τακτοποιεί ο κληρονόμος εν ζωή τις κληρονομικές του σχέσεις.
4: Μάλιστα.
19: Αλλά μπορεί να σας πω και ένα παράδειγμα με τρίτο που μπορεί να συναφθεί κληρονομική σύμβαση. Αν, ας πούμε, έχει περιουσία ένα πρόσωπο και δεν έχει χρήματα για να αντιμετωπίσει αξιοπρεπώς τις δαπάνες διαβίωσης του,
4: ναι,
19: μπορεί να συμβληθεί με ένα τρίτο ότι θα αφήσει την περιουσία του μετά το θάνατο, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει χρήματα όσο αυτός θα χρειάζεται εκείνη εν ζωή για να αντιμετωπίσει τις δαπάνες διαβίωσης.
4: Μάλιστα.
19: Επομένως, οι κληρονομικές συμβάσεις είναι, θα έλεγα, γιατί δεν είναι δόκιμος όρος, ευέλικτες μορφές αστικών συμβάσεων για να μπορούν να διευκολύνουν τους κληρονομούμενους να διευθετούν τις κληρονομικές τους σχέσεις όσο είναι
4: εν ζωή, μάλιστα.
19: Και μπορεί να έχουν είτε άμεση ενέργεια είτε μεταθανάτια ενέργεια.
4: Οκ, okay, ξεκάθαρο.
19: Και βέβαια έχουμε και την ενίσχυση, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, το ρόλο της οικογένειας, ιδίως του συζύγου, αλλά και του συντρόφου σε ελεύθερη ένωση,
4: ναι, μπαίνουν και αυτοί,
19: με την εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή.
4: Μάλιστα. Γιατί μπαίνουν και αυτές οι κατηγορίες, τέλος πάντων.
19: Αν θέλετε, γιατί αφορά πολύ κόσμο, να πούμε και γι' αυτό.
4: Παρακαλώ.
19: Ο επιζών σύζυγος, αν κληρονομούσε εξαδιαθέτου με ένα παιδί, κληρονομούσε το 1/4 της κληρονομιάς. Σήμερα αυτό το αλλάζουμε.
4: Μάλιστα.
19: Αν είναι συντρέχει στην κληρονομία με ένα παιδί, κληρονομεί το 1/3. Και αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα τέκνα, εκεί κληρονομεί το 1/4. Όμως, ενώ ήταν εξαδιαθέτου κληρονόμος μαζί με τους παππούδες, τους θείους και τα ανήψια του κληρονομουμένου, σκεφτείτε, πέθανε κάποιος, είχε το σύζυγό του και δύο πρώτα ξαδέρφια, με συγχωρείτε, δύο πρώτα ξαδέρφια, τα οποία μπορεί και να είχαν φύγει, να μην είχαν καλές σχέσεις. Με το προηγούμενο δίκαιο, η σύζυγος ήταν κληρονόμος το 1/2 της κληρονομιάς και τα πρώτα ξαδέρφια του
4: το
19: ήταν επίσης το υπόλοιπο 1/2.
4: Μάλιστα.
19: Σήμερα πλέον στην τρίτη τάξη κληρονομεί αποκλειστικά ο σύζυγος ή η σύζυγος που επιζεί. Επομένως, αυτό θεωρείται ενίσχυση της οικογένειας, όπως επίσης ο επιζών σύζυγος μπορεί, αν δεν έχει αφήσει διαθήκη, αντί να είναι κληρονόμος εξαδιαθέτου όλα τα περιουσιακά στοιχεία, να ζητήσει την επικαρπία συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να είναι και η κύρια κατοικία, δηλαδή στο σπίτι που ζούσαμε με τον κληρονομούμενο. Και βέβαια έχουμε την φιλικές διατάξεις για τον σύντροφο που επιζεί και ζούσε σε ελεύθερη ένωση με τον κληρονομούμενο, που αυτός μπορεί να παραμείνει το σπίτι που χρησιμοποιούσαν για το κοινό τους δύο το ζευγάρι, να παραμείνει για ένα χρόνο χωρίς να μπορεί να μετακινηθεί από εκεί, να τον βγάλει δηλαδή από εκεί οι κληρονόμοι,
4: ναι,
19: να χρησιμοποιεί το εξαίρετο που είναι τα πράγματα που από κοινού χρησιμοποιούσαν για το κοινό τους δύο.
4: Ναι.
19: Και αν δεν υπάρχει κληρονόμος την πέμπτη τάξη που κληρονομούσε το δημόσιο, τότε με την προϋπόθεση ότι η κοινή του ζωή θα έχει διαρκέσει τουλάχιστον 3 χρόνια ή ακόμη και αν δεν είχε διαρκέσει 3 χρόνια, αν υπάρχουν τέκνα από το κοινό τους δύο, να κληρονομεί το σύνολο της περίσταση του κληρονομημένου αντί του δημοσίου.
4: Μάλιστα.
19: Καλείται λοιπόν πλέον και ο επιζών σύντροφος ως κληρονόμος του κληρονόμου που, το κληρονόμου που απεβίωσε.
4: Μάλιστα. Τώρα δύο, ναι, τώρα δύο πράγματα, γιατί εντάξει, μας πιέζει και ο χρόνος και θέλω να το κουβεντιάσουμε και αυτό, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει καταρχήν από ποιες κληρονομιάς αν έχουμε αλλαγές, και δεύτερον τι γίνεται με τα χρέη, αν υπάρχουν χρέη και πώς αντιμετωπίζονται αυτά.
19: Τα χρέη έχουμε πολλές αλλαγές και θα έλεγα αλλαγές οι οποίες είναι προς την σωστή κατεύθυνση, διότι η δεκαετία της κρίσης δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε ανθρώπους που κληρονόμησαν περιουσίες, δεν γνώριζαν το παθητικό των κληρονομιών αυτών και βρέθηκαν τελικά να είναι υπεύθυνοι,
4: ναι,
19: με τις προσωπικές τους περιουσίες.
4: Μάλιστα.
19: Σήμερα λοιπόν τι κάνουν. Λέμε ότι ο κληρονόμος ευθύνεται μέχρι το ενεργητικό της περιουσίας που κληρονομεί. Δεν ευθύνεται λοιπόν με την προσωπική του περιουσία.
4: Okay.
19: Επομένως, απαλλάσσουμε τον κληρονόμο από τα χρέη της κληρονομιάς που με το προηγούμενο δίκαιο ευθυνόταν ο ίδιος με την προσωπική του περιουσία.
4: Μάλιστα.
19: Με δύο εξαιρέσεις. Αν ο ίδιος δηλώσει, παράδειγμα για ηθικούς λόγους, πεθαίνει ένας πατέρας και ο γιος του θέλει να πληρώσει τα χρέη του πατέρα του για λόγους ηθικής τάξης.
4: Ναι,
19: εκεί λοιπόν μπορεί να γίνει, όπως επίσης και αν πουλήσει στοιχείο της κληρονομιάς χωρίς το ποσό που θα πάρει να το χρησιμοποιήσει για την πληρωμή των χρεών. Σε αυτές δύο περιπτώσεις ευθύνεται ο κληρονόμος με την προσωπική του περιουσία.
4: Okay.
19: Αυτό θα έχει συνέχεια, αυτό που σας είπα τώρα. Η συνέχεια ποια είναι? Είναι το, στο δίκαιο της συνιδιοκτησίας, που είναι η συνέχεια του κληρονομικού δικαίου.
4: Ναι.
19: Ήδη ομάδα εργασίας εργάζεται για να έχουμε το δίκαιο της συνιδιοκτησίας. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρχει το σχέδιο νόμου για να ψηφιστεί οι πρώτους μήνες του 2027.
4: Ναι.
19: Και υπάρχει επίσης κάτι που είναι πολύ χρήσιμο. Υπάρχει μια πλατφόρμα χρεών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σε λίγους μήνες θα ανακοινώσουμε την δυνατότητα μιας πλατφόρμας όπου όποιος πληροφορείται, όποιος πιστωτής πληροφορείται τον θάνατο ενός προσώπου, θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει για τα χρέη του προσώπου αυτού. Ας πούμε, πεθαίνει κάποιος και έχει αποδάνεια χρέη στις τράπεζες. Οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν ποιο είναι το ποσό της οφειλής.
4: Στην πλατφόρμα, μάλιστα. Στην πλατφόρμα αυτή θα ενημερώνουν. Μάλιστα. Okay.
19: Και οι υπόλοιποι δανειστές να γνωρίζουν, αλλά κυρίως αυτός που κληρονομεί να βλέπει ποιο είναι το παθητικό αμέσως και να μην χρειάζεται να ρωτάει από εδώ και από εκεί.
4: Μάλιστα.
19: Και να χάνει χρόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται από το που έξοδα κτλ. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια άμεση ενημέρωση, θα γνωρίζουμε το ενεργητικό και το παθητικό της κληρονομιάς, ο κληρονόμος θα ξέρει αν θα προχωρήσει στην αποδοχή της ή θα πάμε σε εκαθάριση έτσι ώστε να ρυθμιστούν οι κληρονομικές σχέσεις.
4: Okay. Για την αποποίηση έχουμε κάποιες αλλαγές για να κλείσουμε?
19: Για την αποποίηση όχι, δεν έχουμε αλλαγές. Σε ένα τετράμινο ο κληρονόμος έχει τη δυνατότητα να αποποιηθεί την κληρονομιά. Έχουμε όμως αλλαγές στην νόμιμη μοίρα.
4: Πάμε και σε αυτές για να κλείσουμε, πιεζόμαστε χρονικά. Πάμε να τις ακούσουμε.
19: Με δύο λόγια.
4: Ναι, ναι, ναι.
19: Λέω, ενώ παλαιότερα η νόμιμη μοίρα ήταν εξαδιαιρέτου εμπράγματο δικαίωμα, η οποία, όπως έχει πει ο καθηγητής Γεωργιάδης, θα δρεπάνει, έκοβε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς.
4: Ναι.
19: Σήμερα αυτό το μετατρέπουμε σε χρηματική αξίωση. Δηλαδή, για να μην υπάρχει ένα μικρό ποσοστό εμπραγμάτου δικαιώματος συγκυριότητας σε όλα τα αντικείμενα της κληρονομιάς, μπορεί ο πληρονόμος να αποτιμήσει την αξία της νόμιμης μοίρας, να πληρώσει τον νόμιμο μεριδούχο, έτσι ώστε να αποκτήσει συνολικά την ποιότητα του στοιχείου της κληρονομιάς και να μπορεί το στοιχείο αυτό να αξιοποιηθεί. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, διότι πριν
4: μπλέκαμε,
19: να γίνουν αγωγές λύσεις της κοινωνίας, αγωγές διανομής και ταλαιπωρούνταν πάρα πολλοί άνθρωποι, κόδευαν πολλά χρήματα στα δικαστήρια με αντιδικίες πολλές μακροχρόνιες για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν αυτές τις περιουσιακές σχέσεις.
4: Ευχαριστώ.
19: Αυτά και πολλά άλλα και για τις διαθήκες θα μπορούσαμε να πούμε.
4: Θα βρούμε την ευκαιρία, Υφυπουργέ μου, να τα ξαναπούμε. Προφανώς μας ακουμπάει όλους, ή έτσι ή αλλιώς που λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Υφυπουργέ. Καλημέρα.
19: Καλή σας μέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Μπούγας. Προσπαθήσαμε συνοπτικά, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο το νέο κληρονομικό δίκαιο. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Έχω και πάρα πολλές ερωτήσεις από εσάς. Θα έχω την ευκαιρία ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα, αν θέλετε, με περισσότερες ερωτήσεις να συζητήσουμε με τον κύριο Υφυπουργό για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις δελτίου ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3 έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτ.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
0: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Center Soft One. Να δω.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με στόχο να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων κλειστή, θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν, αντάρτες Χούθη, ελέγχουν πλέον όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΟΦΗ νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1. Ενώ ο Καλαμάτα και Λάρισα έρθαν ισόπαλες 1-1. Για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρ Μπαχτσέ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στην Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και από ό,τι καταλαβαίνω ξεκινούμε με κάποια ζόρια στην κυκλοφορία των αυτοκίνητων. Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, εκτός από τις συνήθεις καθυστερήσεις που έχουμε στο λεκανοπέδιο, ένα τροχαίο ατύχημα και ένα κινητοποιημένο όχημα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα. Στο ύψος του Έδεμ έχει δημιουργήσει μεγάλο μποτιλιάρισμα ήδη από το ύψος του Μοσχάτου, παρακαλώ. Από το Μοσχάτο προς το Έδεμ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Προς το παρόν η αμφιθέαση είναι άδεια, χρησιμοποιήστε την. Ευχαριστώ.
5: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, ξεκινώ κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και σήμερα ύλη πυκνότατη. Να προσπαθήσω να τα βάλω όλα σε μια σειρά. Έχουν πάρα πολύ δίκιο και η Ευγενία και ο Θανάσης Λιγκερίδης, οι γονείς του δολοφονημένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, να νιώθουν ότι είναι μόνοι τους μαζί με την νομική τους κυρία δικηγόρο τους, η οποία είναι η υπεράσπιση τους. Είναι μόνοι τους όμως. Είναι μόνοι τους ακόμη και έναντι της κρατικής τηλεόρασης. Είναι προφανές ότι στη σύγκριση Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Λιγκερίδης, αντιλαμβάνεσαι ότι το βάρος είναι στον έναν αείμνηστο. Ο άλλος ήταν ένας απλός μπάτσος, πάνω στον οποίο εκτονώθηκαν κάτι καλόπαιδα της οικογένειας του Ολυμπιακού. Μόλις ακούς Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνεις, εκεί το πράγμα θεριεύει, γίνεται δύσκολο, ακόμη δύσκολο, γίνεται δύσκολο ακόμη και για την κρατική τηλεόραση το Ολυμπιακός. Διότι αντιλαμβάνεσαι, είναι οι σχέσεις τώρα πολύ λεπτές και όταν μάλιστα η δίκη έχει στοιχεία τα οποία οδηγούν στη διοίκηση του Ολυμπιακού, εκεί το πράγμα μαγκώνει εντελώς. Οπότε δεν παναγκάλιασε ο Πρωθυπουργός τον Θανάση Λιγκερίδη στη ΔΕΘ, αλλά ο Θανάσης Λιγκερίδης, από αυτά που κατάλαβα εγώ χθες, θα τον καλέσω την επόμενη εβδομάδα, δεν έχω αυτήν την εβδομάδα την δυνατότητα, χρονικά εννοώ, μακάρι να την είχα, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα βρω χρόνο και για τον Θανάση Λιγκερίδη και για την νομική τους, την κυρία που τους υποστηρίζει, υπερασπίζεται. Λοιπόν, έχουν πολύ δίκιο. Είναι μόνοι τους. Είναι ένα ζεύγος δολοφονημένου αστυνομικού, γονείς, οι οποίοι παλεύουν με τα κύματα, με μια δικαιοσύνη η οποία, από την οποία περιμένουμε το αποτέλεσμά της. Δεν μπορώ να πω κάτι για τη δικαιοσύνη. αλλά η κυρία Μαρία Χατζικοσταντίνου είναι η δικηγόρος. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννίδη. Σας ευχαριστώ κυρία Χατζικοσταντίνου, να με συγχωρείτε. Θα φιλοξενηθείτε και εσείς την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον κύριο Θανάση την Κερίδη. Προσέξτε τώρα, αν δεν ήταν οι γονείς ενός μπάτσου που κάτι καλόπαιδα του Ολυμπιακού, τα οποία από ό,τι φαίνεται είχαν σχέση και με την διοίκηση, με την έννοια ότι ρε παιδί μου, η διοίκηση πάντα φροντίζει τα παιδιά της. Γίνεται, συμβαίνει αυτό στις μεγάλες ΠΑΕ. Λοιπόν, αν δεν ήταν αυτό, αλλά επειδή είναι αυτό, επειδή είναι αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι το αίτημα πάμε σε μια καλύτερη αίθουσα να γίνει δίκη κάπου στην Αθήνα, ούτε καν συζητιέται. Φεύγει αυτό το επιχείρημα. Λένε οι άνθρωποι, μα είμαστε εκεί, μα δεν καλύπτεται η δίκη. Δεν θα καλυφθεί η δίκη, διότι είναι Ολυμπιακός, διότι είναι ότι είναι η διοίκηση και ο Μαρινάκης. Αντιλαμβάνεσαι, είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Ακόμη και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά νιώθουν απογοήτευση και πικραμένοι, όχι απλώς απογοήτευση. Νιώθουν πίκρα, διότι ακόμη και η κρατική τηλεόραση τους αντιμετωπίζει κάπως. Δηλαδή, εκεί, εντάξει, μπορεί μια δίκη τώρα να τελειώνουμε, να την κλείσουμε. Πάει τώρα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς τα μανάρια μας, τα βλαστάρια μας, τα λατρεμένα μας και κυρίως από το ψυχικό και πάνω τα εκπαιδεύουμε. Το λέω λίγο με λίγο λαϊκισμό, να με συγχωρείτε. Με ταξικό λαϊκισμό. Τέτοια μανάρια θα βρεις και στην Νίκαια, θα βρεις και στο Εγάλιο, στον Κορυδαλό και στον Ημιτό και στην Γλυφάδα και στη Βούλα. Παντού είναι αυτά τα μανάρια. Γιατί άλλωστε υπάρχουν διάφοροι. Παντού όλα αυτά τα μανάρια τα οποία έμαθαν, τα εκπαιδεύσαμε, τα μεγαλώσαμε. Ότι εντάξει, μωρέ παιδί μου, τώρα άμα πετάξουμε και μια μολότοφ στον αστυνομικό δεν συνέβη τίποτα, που έτσι κι αλλιώς έχουμε εκεί πέρα κάτι ανθρώπους, τους δίνουμε κανένα χιλιάρικο με το ζόρι και τους έχουμε, τους καίμε κιόλας. Οκ, και αυτό είναι μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στη ζωή μας. Αυτό έχω να πω ακούγοντας χθες τον Θανάση και τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, όπως τον άκουσα χθες, που εξωτερήκευσε αυτήν την πίκρα του. Κύριοι και κυρίες στο Μαξίμου, καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινούμε. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός χθες είπε λογικά πράγματα, πολύ λογικά. Ο Γιώργος Σαράπογλου και οι συνεργάτες του, ρώτησαν προχθές την δημοσκόπηση την οποία παρουσίασε με πολύ ωραία στοιχεία. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Σαράπογλου και ο Ζαχαρία Ζούπης και οι δυο τους το πρωί της Δευτέρας με το καλό, τέτοια ώρα, να είμαστε καλά. Ποιου τα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες στη ΔΕΘ αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Ένα 14% είπε δεν ξέρω. Μάλιστα. Okay. Ένα άλλο 31% είπε ο κανένας. Μάλιστα. Αυτοί μαζί 31-14 μας κάνουν 45. Είναι ένα ευσεβές ποσοστό, 45%, που όμως αυτό μην το χάνουμε. Στις εκλογές δεν υπάρχει ούτε δεν έχω άποψη, ούτε ο κανένας. Στις εκλογές, άμα πας, θα πεις μια γνώμη. Όποια είναι αυτή η γνώμη, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποια θα είναι η γνώμη σου. Αλλά στις εκλογές, την Κυριακή των εκλογών, χάνεται και το δεν έχω άποψη, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, το δουξουά δουά δεν υπάρχει. Φεύγει. Άρα, όταν πας εκεί, έχεις μια γνώμη. Μάλιστα. Όπως επίσης δεν υπάρχει και το κανένας. Δεν υπάρχει ψηφοδέλτιο κανένας. Κάτι θα πεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης βγάζει 25, στο οποίο τα μέτρα αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια. Ο Ανδρουλάκης 11% και ο Τσίπρας 19%. Μάλιστα. Βομβαρδίζει. Έχουμε δύο ηχητικά. Θέλω να ξεκινήσουμε από το δεύτερο Κωστάκι. Λοιπόν, δύο ηχητικά ξεχωρίσαμε από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ χθες. Στην κρατική τηλεόραση, με συγχωρείτε. Στην Earth News, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η αντιπολίτευση εδώ και καιρό ζητάει μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα θα μου πεις αντιπολίτευση, γι' αυτό τη λέμε αντιπολίτευση, για να λέει ότι κατεβαίνει στο κεφάλι της. Αλλά το ζήτημα είναι πώς ο διαχειριστής ή ο καλύτερος σε σχέση με τους άλλους δύο διαχειριστές που θέλουν να είναι διαχειριστές, με τεχνογνωσία στην κυβερνησιμότητα πάντα σε σχέση με τους άλλους δύο. Να είσαστε βέβαιοι, ανοίγω παρένθεση, ότι αν προκύψει κάποιος τους επόμενους μήνες που να δείξει ότι ποιος μπορεί να είναι καλύτερος διαχειριστής, μην ανησυχείτε, θα σας το πούμε. Μην αγχώνεστε. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Μητσοτάκης είναι σε σύγκριση με τα άλλους δύο ο καλύτερος. Ωραία. Είπε.
7: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
5: Αυτό επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του Μητσοτάκη. Θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει το γιατί δεν ενθουσιάζει ο Μητσοτάκης. Αλλά ένα-ένα. Πάμε όμως τώρα να δούμε ποια είναι αυτά που θα πει για τα, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Ναι. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι. Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν
5: στο
7: χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
8: Αυτή είναι
7: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
8: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
7: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
8: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
7: Σε όλη την αλυσίδα.
8: Σε όλη την αλυσίδα.
7: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
5: Αυτά τα περί του πλαφών, αυτός είναι ο Χωσέ Καρέρας. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Τσαγκάρη, την επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, η οποία στις 9 το πρωί θα είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Θα είναι μαζί μας, εννοείται, ο Νίκος Φιλιππίδης. Και επειδή πολλές φορές ασκώ κριτική στο σκέλος μονοπόλια, το μονοπόλιο των δύο δηληστηρίων, να σημειώσω το εξής, οφείλω να σημειώσω ως αντικειμενικό δεδομένο, είναι ότι θα είναι η δεύτερη φορά που τα δηληστήρια θα συμβάλλουν στην προσπάθεια της κυβέρνησης για μείωση των καυσίμων. Έχει ήδη γίνει μια φορά, θα γίνει μια δεύτερη φορά, να κόψουν δηλαδή από το δικό τους ποσοστό κέρδους. Κάποια στιγμή όμως με τον Νίκο Φιλιππίδη πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση το πώς διαμορφώνεται η τιμή των καυσίμων. Και κυρίως να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα που είναι, βασίζεται στο αντικειμενικό δεδομένο. Ποιο είναι το αντικειμενικό δεδομένο? Ότι όλες οι εταιρείες πετρελοειδών αγοράζουν από τα δύο δηληστήρια στην ίδια τιμή. Ίδια τιμή. Αγοράζουν όλες οι εταιρείες πετρελοειδών. Διερωτώ με και διερωτάσαι προφανώς και εσύ τώρα, φίλε μου και φίλοι μου που με ακούς, πώς γίνεται κάποια πρατήρια να πουλούν φτηνότερα από την τιμή αγοράς? Εκεί κατεβαίνει ο μεγάλος Θεός των Ελλήνων. Γιατί υπάρχει ο Θεός των Ελλήνων. Δεν είναι, η χριστιανοσύνη πιστεύει στο Θεό, μάλιστα. Είτε ορθόδοξη, είτε κατολική, είτε προτεσταντική. Πολύ ωραία. Είτε άλλα παρακλάδια, εν πάση περιπτώσει, της χριστιανοσύνης. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε, εννοείται, τον Θεό των Ελλήνων. Και τι, με μουσική υπόκουση από κάτω, δεν στο λέω έτσι για πλάκα. Γράφει σήμερα από τα ωραιότερα που διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, στη στήλη της παραπολιτικής που υπογράφει ο Σταύρος Παπαντονίου. Και το οποίο θα μας δώσει αφορμή για να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, εννοείται, να είμαστε καλά. Λέει ο Σταύρος, γράφει: επειδή οι δημοσκοπήσεις που τρέχουν το τελευταίο διάστημα μετρούν τα πάντα, θα σας δώσω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μειονεκτήματα των πολιτικών αρχηγών. Μητσοτάκης, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται ότι είναι ελίτ και δεν ταυτίζεται με πολλά κοινωνικά στρώματα. Τσίπρας, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται αναξιόπιστος και ό,τι και αν λέει δεν περνάει σε ευρέα κοινά. Ανδρουλάκης, άνω κάτω τελεία, χωρίς ηγετικότητα. Σαμαράς, άνω κάτω τελεία, θεωρείται μεγάλος σε ηλικία. Εσείς τα λέτε αυτά, δεν τα λέμε εμείς, οι δημοσιογράφοι εννοώ, εσείς τα λέτε στα γκάλο που κάνουν τα κόμματα. Γιατί δεν ενθουσιάζει ο Μητσοτάκης? Αυτό θα το κουβεντιάσουμε από εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Και θα πούμε, και θα πω δηλαδή, κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να φέρουν ενθουσιασμό στο Μητσοτάκη. Γράφει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης ότι του λείπει το οραματικό. Επειδή εμένα σας έχω πει, αυτά τα οράματα γενικώς δεν μ' αρέσουν, γιατί τα οράματα πηγαίνουν στον υπνοτισμό. Και επειδή ο υπνοτισμός κυκλοφορεί και κυρίως κυκλοφορεί στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, εγώ δεν λέω τώρα για αυτούς εκεί που βγαίνει ένας που τον βγάζουμε εδώ στο κανάλια και τα λοιπά και τρέχουμε από πίσω του. Εγώ λέω ότι ο υπνοτισμός είναι γενικότερο ένα θέμα το οποίο κυκλοφορεί ενδυμή στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε πάνω και στη λογική που απλώνει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης στα νέα, το τι είναι αυτό που λείπει από τον Πρωθυπουργό και δεν ενθουσιάζει, παρά το γεγονός ότι θεωρείται έως τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, έως τώρα ο καλύτερος στην διαχείριση, αυτό που λέμε αυτός που μπορεί να κάνει τη δουλειά. Τώρα θα μου πεις, εκτός και αν θέλεις τον Πρωθυπουργό να πίνετε κανένα καρτούτσο το βράδυ. Δεν είναι για τέτοιο Μητσοτάκη, δηλαδή δεν θα ερχόταν μαζί μας να πει το καρτούτσο του. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να έχει αυτό που λέει αυτό, η αίσθηση ότι έχει μια ελίτ αντίληψη. Βεβαίως την έχει, δεν το κρύβει. Και να θέλει να το κρύψει, δεν μπορεί να κρυφτεί δηλαδή, αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά εκεί πάνω μπορούμε να κουβεντιάσουμε εντελεχώς από Δευτέρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Λάρισας και πρόεδρος στην Αιματολογική Εταιρεία Ελλάδος. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα σας.
9: Πολύ καλημέρα, κύριε Πρωτοστάλη.
5: Σας ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την ανταπόκρισή σας.
9: Και εγώ για την φιλοξενία.
5: Θα ήθελα έτσι με την δική σας παρουσία στην εκπομπή να κλείσω σε πρώτη φάση, τουλάχιστον με βάση όσα έχουμε ως δεδομένα, την συζήτηση αναφορικώς με όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει. Θα ήθελα παρακαλώ, έχετε κάτι πριν ξεκινήσω εγώ, να πείτε ως προς την χρήση αυτού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.
9: Πλασμαφαίρεσης, ναι. Αυτό που έχω να πω, κοιτώντας το από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, είναι ότι έχω αμφιβολίες αν κάνει κανονική πλασμαφαίρεση. Παρόμοια δηλαδή με αυτή που κάνουμε στα νοσοκομεία για τους ασθενείς που την έχουν ανάγκη. Φαίνεται ότι είναι κάποιο μηχάνημα το οποίο κάνει μια μικρή ανταλλαγή, μάλλον ένα μικρό καθαρισμό. Μικρό με την έννοια ότι δεν έχει τα φίλτρα τα κατάλληλα για να κάνει τον κανονικό καθαρισμό του πλάσματος. Οπότε, για να μιλήσω λίγο απλά, θα έλεγα ότι είναι μία μούφα πλασμαφαίρεση.
5: Ναι, η οποία θέτει σε κίνδυνο τον άνθρωπο που λαμβάνει αυτή την ιατρική υπηρεσία, κύριε Βασιλόπουλε.
9: Από ό,τι διάβασα, γιατί και εγώ εντάξει δεν έχω μπλεχτεί ειδικά με τα μηχανήματα αυτά, αλλά αυτό έχει πάρει μια πιστοποίηση χαμηλής επικινδυνότητας, γιατί δεν κάνει την μεγάλη ανταλλαγή πλάσματος που κάνουμε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο φανταστείτε ότι τα 2 λίτρα του πλάσματος τα οποία καθαρίζουμε τα αντικαθιστούμε. Το μηχάνημα αυτό δεν κάνει, δηλαδή η διαδικασία που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι διαδικασία αντικατάσταση, δεν είναι απλή πλασμαφαίρεση. Εμείς κάνουμε πλάσμα exchange, δηλαδή υποκαθιστούμε αυτό που φεύγει με φρέσκο πλάσμα. Αυτό δεν έγινε σε αυτή τη φάση και τώρα, ειλικρινά, τώρα οι ιατροδικαστικές και οι τοξικολογικές.
5: Όχι, δεν θα σας βάλω εκεί, κύριε Βασιλόπουλο. Όχι, όχι. Ναι.
9: Μην με πάτε εκεί, αλλά.
5: Όχι, δεν θα σας πάω λίμον.
9: Είναι πιθανό να μην εμπλέκετε. Είναι πιθανό να μην εμπλέκετε.
5: Ναι, όχι, ας μην το πάμε εκεί. Ναι. Πάντως, να το θέσω αλλιώς, κύριε Βασιλόπουλε. Επειδή τώρα δυστυχώς μέσα σε αυτήν την ιστορία αλέθεται και όλη αυτή η νέα τάση στην ιατρική ως προς την μακροβιότητα.
9: Ναι.
5: Δεν φαντάζομαι ότι είναι όλα πατεωνίστικα, δεν θέλω να το φανταστώ δηλαδή.
9: Ναι.
5: Γελάτε όμως με έναν τρόπο και δεν μου άρεσε.
9: Ναι, εντάξει, δεν γελάω, χαμογελάω.
5: Χαμογελάς. Ναι,
9: χαμογελάω. Ναι. Εντάξει, μακροβιότητα μπορείς να την εξασφαλίσεις

0: Γιώργος Βασιλόπουλος, Διευθυντής στην Αιματολογική Κλινική του Νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος της Αιματολογικής Εταιρείας. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι είναι και ο πρόεδρος της Αιματολογικής Εταιρείας. Αυτή μας την συζήτηση με τον καθηγητή Βασιλόπουλο. Κάνω διάλειμμα εδώ. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στα δύο ρεύματα της παραλιακής λόγω τροχιών ατυχημάτων και ακινητοποίησεων οχημάτων.

0: Το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένο από το Φαλερικό Δέλτα προς το Έδεμ και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Ιωάννου Φίξ στο Παλαιοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανά τμήματα ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Σοβαρές καθυστερήσεις στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών αλλά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπρεταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη, αναζητούνται άλλα 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες βράδυ εντοπίστηκε καπνός. Διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι όσοι μπαίνετε τώρα στην παρέα μας είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Συνεχίζω τη συζήτησή μου με τον κύριο Γιώργο Βασιλόπουλο. Ο κύριος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος στην αιματολογική εταιρεία. Λοιπόν κύριε Βασιλόπουλο, καλημέρα σας.
1: Λέγατε λοιπόν ότι
0: εν όψη της συζητήσεως που θα κάναμε, ναι, είπατε να ρίξετε μια ματιά. Ορίστε παρακαλώ, πού ρίξατε ματιά?
1: Έριξα να δω λίγο πού προσφέρεται αυτή η ολιστική ιατρική. Και θέλω να σχολιάσω κάτι, ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν κάνουμε στην ταμπέλα ολιστική ιατρική, ουσιαστικά μόνο ολιστική ιατρική κάνουμε. Δηλαδή όταν ελέγχει ένας ασθενής έναν άρρωστο, δεν κοιτάει ένα μικρό κομμάτι ας πούμε του ασθενή, κοιτάει τα πάντα όλα. Δηλαδή κοιτάει όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα σε ό,τι μπορεί να υπάρχει στον άρρωστο. Δηλαδή, αν πάσχει η καρδιά, αν πάσχει ο νεφρός, αν πάσχει το ύπαρ, τα κινητικά του προβλήματα, όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός άλλου ειδικότερου προβλήματος. Άρα, κατ' ουσίαν, όλη ολιστική ιατρική προσφέρουμε. Απλά δεν το γράφουμε στην ταμπέλα, έτσι. Ναι. Τώρα, στο ολιστικό που διάβασα, γράφουν κάποια πράγματα σε μια συγκεκριμένη κλινική που είδα και στο τέλος αρχίζει πάλι η διαδικασία ότι εκτός από αυτά προσφέρουμε ας πούμε και βότανα, προσφέρουμε και εναλλακτικές θεραπείες, προσφέρουμε και βιταμίνες ενδοφλέβειες, όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία επιστημονική βάση, μπαίνουν σε μια άλλη παραϊατρική φιλολογία η οποία δεν είναι μέσα ας πούμε στην αποδεδειγμένη θεραπευτική μας παρέτρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία. Τώρα βέβαια τα βάζει ο άλλος και βρίσκει την πελατεία του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Κοιτάξτε κύριε Πρωθυπουργέ, να πούμε για κάποια πράγματα πιο λίγο έτσι να το σοβαρέψουμε.
0: Μήπως πρέπει και εσείς να γίνετε ως αιματολογική εταιρεία να βάλετε κανόνες και να πείτε στο κράτος, να πάτε στον κύριο Υπουργό και να το πείτε κύριε Υπουργέ, πρέπει να βάλει ο καθένας και τις γραμμές του, τις κόκκινες. Και εμείς ως αιματολογική εταιρεία βάζουμε αυτοί οι κανόνες που νομίζουμε ως επιστήμονες που ασχολούμαστε με το αίμα και με την ασθένεια δυστυχώς του αίματος.
1: Ναι, είχαμε κάνει μια κίνηση προς το Υπουργείο και προς τον ΕΟΜ από το 19 νομίζω όσον αφορά τα stem cells, τα οποία είναι τα αρχαίγωνα κύτταρα του αίματος, για τα οποία υπήρχαν δοξασίες ότι μπορούν, και ισχυρισμοί ότι μπορούν να αναπαράγουν και άλλους ιστούς πλην του αίματος. Γιατί κυκλοφορεί, είδατε, η κλινική αυτή λέγονταν stem cell clinic. Και η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξετε και στο διαδίκτυο θα βρείτε κλινικές τέτοιου τύπου και στην Ελβετία και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Υπάρχει αυτή η παραφιλολογία, αλλά δεν έχει κανένα, μα κανένα επιστημονικό έρισμα. Αποδίδεται δηλαδή και μόνο, ή μάλλον επιβιώνει και μόνο πάνω στη ματαιοδοξία των ανθρώπων, ας πούμε, και στην απατεωνία της καθημερινότητας κάποιων οι οποίοι λέγονται γιατροί, αλλά πρακτικά είναι businessmen, δεν κάνουν ιατρική.
0: Μάλιστα. Πάντως εγώ βλέπω υπάρχει μια τάση της κοινωνίας, των ανθρώπων όλων μας, δηλαδή δεν θέλω να ξέρω τον εαυτό μου, που ψαχνόμαστε με πράγματα, προσέξτε, σε δύο κατηγορίες τώρα.
1: Ναι.
0: Ή οι υγιείς που ψαχνόμαστε πώς θα είμαστε λεβεντόπουλα ενώ προχωρεί η ηλικία μας και θα φαινόμαστε και κυρίως λεβεντόπουλα και λεβεντοπούλες. Και από την άλλη πλευρά ασθενείς οι οποίοι δεν τους προσφέρονται αυτά που ζητούν οι άνθρωποι, άλλος πονάει εδώ, άλλος πονάει εκεί κτλ. Και προσφεύγουν σε κάποια άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακούς μια σειρά, δεν θέλω να τα ονοματίσω,
1: ναι.
0: Γιατί δεν θέλω να στοχοποιήσω, ούτε τα ξέρω ούτε. Ναι, απλώς βλέπω όμως ότι ακούω φίλους στις παρέες μας, ξέρεις πήγα εκεί και ανακουφίστηκα.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Ο πόνος είναι το θέμα, πολύ δύσκολο πράγμα ο πόνος κύριε Βασιλόπουλε.
1: Είναι. Απ' την άλλη όμως υπάρχει κάτι, υπάρχει ένα trend στην κοινωνία, νομίζω πρέπει να το έχετε δει και εσείς. Δηλαδή, δεν ξέρω, επειδή είμαστε και γείτονες στα Βρυλίσια, έχετε δει πόσα γυμναστήρια έχουν φυτρώσει. Γενικά υπάρχει ένα trend.
0: Α, δεν το ήξερα ότι είμαστε γείτονες. Α, χαίρομαι πολύ. Να αγωνιστούμε.
1: Η ουσία είναι ότι υπάρχει ένα trend προς τη γυμναστική, προς την άθληση, το σώμα κτλ. Αυτό δεν είναι στραβό. Το θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα θετικό. Έτσι έχει κινητοποιηθεί ο κόσμος και κάνει αυτή την επιλογή. Από εκεί και πέρα όμως το επόμενο step, δηλαδή οι υποκαταστάσεις από βιταμίνες, οι διατροφές, τα superfoods, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα business, billion dollar business κανονικά, το οποίο όμως δεν έχει επιστημονική βάση.
0: Ναι.
1: Στηρίζεται περισσότερο σε ισχυρισμούς αυτών οι οποίοι τα πουλάνε, ας πούμε, και ένα εύπιστο κοινό.
0: Σωστό.
1: Από κάτω το οποίο τα ακούει.
0: Πολύ ωραία συζήτηση, πραγματικά πολύ ωραία συζήτηση. Θα κλείσω ως εξής, κύριε Βασιλόπουλε. Στις παρέες μας, Έχουμε είστε μια ηλικία τώρα, είμαστε Λεβεντόπουλα, μια ηλικία στην τρίτη φάση της νεότητάς μας.
1: Νομίζω είμαστε νεόρημοι.
0: Νεόρημοι, εντάξει, ωραία, στην τρίτη φάση της νεότητάς μας. Λοιπόν, όταν είμαστε νεοέφηβοι, ας είμαστε νεόρημοι, εμάς τόσο καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, ακούω το εξής, λέει, βλέπω, στην παρέλαση όλοι είναι με το χαπάκι, με τη στατίνη. Okay, πολύ ωραία. Ωραία. Εγώ τώρα τι πάω να συγκρίνω. Είμαι υγιής. Έτσι, είμαι υγιής, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Ναι. Πάω σε αυτό το μηχάνημα, είτε μουσαντένιο, ξεμουσαντένιο, αυτός έκανε μεγάλη θράψη. Πήγαιναν υγιείς και έλεγαν πάμε να καθαρίσω το αίμα μου κτλ. Είναι μια παραπλήσια διαδικασία. Όπως βλέπω στις παρέες, λέει, παίρνω στατίνη αλλά τρώμε και τα καρδουμπάκια. Δηλαδή φέρε τη γουρνοπούλα εδώ να την τζακίσω με την πέτσα και τη μουστάρδα. Κάνει αυτό που ρωτώ τώρα, μετά το χαβαλέ, ρωτώ το εξής. Δηλαδή, αν πάω στο μηχάνημα, εγώ υγιής, και βγω από το μηχάνημα αυτού του κυρίου, ο οποίος βέβαια, αν έβλεπα όλες τις εικόνες, θα έφευγα. Γιατί αν θέλω να πάω στην εκκλησία, θα πάω στην εκκλησία.
1: Ακριβώς αυτό έγραψα την πρώτη φορά που είδα τις εικόνες.
0: Ναι. Λοιπόν, αν πάω, θα να πάω σε κλινική. Είναι αλλού ο Θεός, αλλού η κλινική, αλλού ο γιατρός. Έτσι, διαφορετικά πράγματα.
1: Απόλυτο.
0: Μπράβο, ωραία. Πείτε μου όμως τώρα, εγώ πάω σε αυτό. Εκεί βγαίνοντας βγαίνω τζιτζί μετά. Δηλαδή είμαι ακόμη. Δηλαδή επιδίδομαι σε όλες μου τις δραστηριότητες έχοντας κάνει αυτό το αιματολογικό. Βγαίνω τουρμπό. Σούπερμαν, τι βγαίνω.
1: Δεν βγαίνεις καθόλου Σούπερμαν.
0: Όχι, δεν είναι ο Σούπερμαν. Είναι ο Ζούπερμαν. Είναι αλλιώς. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλος ο Σούπερμαν και άλλο ο Ζούπερμαν. Εγώ νιώθω ότι με αυτό το μηχάνημα βγαίνεις Ζούπερμαν.
1: Μπράβο. Από το μηχάνημα αυτό λοιπόν, επειδή το ψάξα να δω τι κάνει, επειδή επιτρέπει και περνάνε μόρια τα οποία είναι του μεγέθους της αλβουμίνης, όλες οι τοξίνες οι οποίες στον οργανισμό μεταφέρονται δια της αλβουμίνης πρακτικά ξαναγυρνάνε πίσω. Εάν λοιπόν έκανε αυτό, δεν έκανε απολύτως τίποτα, μία τρύπα στο νερό.
0: Μάλιστα.
1: Εάν κάνεις το κανονικό του plasma exchange, το οποίο δυστυχώς γίνεται σε κέντρα του εξωτερικού wellness centers, θα τα πούμε έτσι, εκεί πέρα πραγματικά υπάρχει μια σχετική καθαίρεση, ας πούμε, των τοξινών και υποκατάσταση συνήθως με λευκοματούχα διαλύματα. Εκεί κάτι γίνεται.
0: Εδώ ήταν αλλά Κρίχελαντ, δηλαδή.
1: Εδώ δεν είναι μόνο Κρίχελαντ, εδώ είναι και Σβιτζέρια, είναι και η Ελβετία είναι μπλεγμένη σε τέτοιου τύπου.
0: Α, είναι μπλεγμένη, μάλιστα.
1: Είναι μπλεγμένη, είναι και η Γερμανία.
0: Όχι, άλλο προσπάθησα να πω, δεν το διτύπωσα σωστά. Δηλαδή, ας πούμε στην Ελβετία είναι καλύτερα, αλλά εδώ έχουμε άλλα Γκρέκα εφαρμογή της Ελβετίας.
1: Όχι, και εκεί το ίδιο μηχάνημα.
0: Α, και εκεί είναι άλλα Γκρέκα, και εκεί είναι άλλα Ελβετία.
1: Είναι άλλα Σβιτζέρια.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Εγώ θέλω να κλείσω με κάτι άλλο.
0: Βεβαίως, γιατί τα λέτε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια συναντήρηση στα πράγματα και μου αρέσει πολύ αυτό. Ναι, λοιπόν.
1: Αυτό ναι, για μερικούς είναι δυστυχώς, για μένα είναι ευτυχώς. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να κλείσω με τους ωραίους στίχους του Γκάτσο. Όλοι τη ζητάμε την Αθανασία. Και γράφει λοιπόν ο Γκάτσο στην Αθανασία ότι ήρθαν διψασμένοι κρίση, ταπεινοί προσκυνητές και από του κήπου σου τη βρύση δεν του πότισε ποτέ. Αθανασία δεν υπάρχει. Τύχη υπάρχει να μεγαλώνεις και να είσαι υγιής. Και αυτό το επιτυγχάνεις με πράγματα που είναι μετρήσιμα. Άσκηση, κιλά, διατροφή, στράση κτλ. Όλα τα άλλα πραγματικά είναι αυτό που μου είχε πει ένας καθηγητής που τον μνημονεύω πάντα. Μου είχε πει ότι κάποιος ήταν καλά, ήθελε να γίνει καλύτερα και πέθανε.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Αυτό είναι
0: πολύ... χωρίστον.
1: Και είναι και αυτό που λέω και στους υποδείξεις ασθενείς μου. Δηλαδή βλέπουν μια διαφορά στο αίμα και τα λοιπά. Μου λένε γιατί να κάνουμε κάτι, λέει δεν κάνεις τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μπορεί να κάνουμε κάτι και να στραβώσει. Λοιπόν, μην μιλάς.
0: Εγώ ξέρετε τι θεωρώ μεγάλη αμαρτία, κύριε Βασιλόπουλε. Δεν είμαι ηθικολόγος, δεν είμαι ούτε παριστάν, ούτε εγώ κουβαλώ κανένα πράγμα που λέει πάνω ότι ο ηθικός. Μην παρεξηγηθώ. Απλώς τι θεωρώ μεγάλη αμαρτία. Να είσαι υγιής και να κάνεις πράγματα τα οποία υποχρεώνονται να κάνουν οι διπλανοί σου ασθενείς. Το θεωρώ μεγάλη αμαρτία. Δεν ξέρω, έτσι το έχω στην αντίληψή μου, έτσι το έχω. Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα πολύ, κύριε Βασιλόπουλε. Είσαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας. Ο Βασίλης Βασιλόπουλος, απλώς συνεπίθετη, μου στέλνει τώρα το εξής στο πορτοσάλτα.gr στις 8:35 για την ακρίβεια. Ο Οσάνο ιατρός με γιώτα, όχι γιατρός με γάμα, ιατρός, σημειώνω την γραμματική του κυρίου Βασιλόπουλου, την οποία χρησιμοποιεί δηλαδή, γράφει. Οσάνο ιατρός, το όσο μέγα, χρειάζονται λεφτά γιατί κάνουμε ραδιόφωνο και είναι και η πίζα στη μέση. Λοιπόν, ο Οσάνο ιατρός κοσμεί την ιατρική επιστήμη και την κοινωνία της Λάρισας. Ευχαριστώ κύριε Βασιλόπουλε. Βασίλη Βασιλόπουλε, συνεπίθεται με τον κύριο Βασιλόπουλο. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα. Αμέσως μετά, προσέξτε, θα υπάρχει έρχεται άλλος γιατρός σήμερα. Τώρα, αδικείται ο φίλος μου, ο Φάνης Ουγκρίνης. Φάνη μου, καλό δρόμο. Φάνη μου, δεν τα καταφέρουμε. Ο Φάνης Ουγκρίνης είναι επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, είναι στην Αθήνα. Θέλουμε να μιλήσω, θα μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη και το πώς είναι εκεί τα οικονομικά τα πράγματα. Φάνη μου, χίλια συγγνώμη, πέσαμε έξω όπως συνήθως γίνεται. Αλλά μεσοβδόμαδα θα τα πούμε όταν θα είσαι, όταν θα είσαι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ο άλλος γιατρός, είναι ο περίφημος επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής στη δεύτερη καρδιολογική κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο προσφέρον την επιστήμη του και μέσω σχηματαρίου στην Βιωτία και Άνω και στα παραπλήσια της Βιωτίας, Σπύρος Παπαϊωάννου. Έρχεται, είναι αυτό που το συνδυαστικό τώρα, προσέξτε. Τι πρέπει να κάνουμε για τον οργανισμό μας, έτσι ώστε να μην τρέχουμε στα μηχανήματα, αλλά να μπορούμε να περπατούμε μισή ώρα την ημέρα ή να κάνουμε και το τζόκινγκ μας όπως το θέλει ο καθένας. Αλλά να το κάνουμε, αυτό βοηθάει τον οργανισμό μας και όχι τα μηχανήματα τα οποία μας σκέπαζε. Πήγαιναν και τους σκέπαζε με μια βρωμοκουβέρτα. Έβλεπες τις εικόνες. Το μόνο πρώτο πράγμα που θα έκανες βλέποντας. Δεν μιλάω τώρα την εμφάνιση του ιατρού, άστι να πάει αυτή στην ευχή. Λοιπόν, δεν βγάζεις συμπέρασμα από το πώς είναι φυσιογνωμικά ο άλλος άνθρωπος. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό που λέω, το ξέρω. Αλλά πρέπει να βλέπεις έναν τοίχο γεμάτο εικόνες. Βλέπεις και μια βρωμοκουβέρτα εκεί που θα σε σκεπάσει για να κάνεις αυτό το μουσαντένιο που είπε ο γιατρός, ο κ. Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος αιματολογικής. Δεν φεύγεις. Φεύγεις τρέχοντας. Όχι δίνεις και λεφτά, κάτι χιλιάρικα. Τι να πω. Τα οποία χιλιάρικα, εγώ δεν μπαίνω σε αυτόν τον λαϊκισμό να σας πω, τα δίνουν όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα των πλουσίων του κορονακίου, είναι τόσο λαϊκισμός όλο αυτό, τόσο μπακαλιαρό, δημοσιογραφικό μπακαλιάρος αυτό. Τα δίνουν όλοι, προκειμένου να βγουν λεβεντόπουλα και λεβεντοπούλες. Όλοι και όλες. Διάλειμμα.
2: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου. Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας, 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
2: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. αυτόματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 32 6651 και φτάσε. Φλωράτους.
8: Είναι του τύπου σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ σωστά διαμαρτύρεστε διότι δεν βρίσκεται πινακίδες από την περιφέρεια Αττικής. Πήρα προχθές τον κύριο Χαρδαλιά, του λέω αγαπητέ κύριε περιφερειάρχα, τι θα φωνάζουν οι άνθρωποι, διαμαρτύρονται, έχουν διακοπεί οι αγοροπολισίες αυτοκινήτων, μα δεν έχουν πινακίδες μεταλλικές. Μου λέει δεν είναι δικό μου θέμα, ζητάω εδώ και 4 μήνες να κάνει διαγωνισμό των μεταφορών. Μάλιστα, πάμε στο μεταφορών. Ο κύριος Κότσιρας, Γιώργος Κότσιρας, υπουργός, απαντά μέσω Δημήτρη Γιαννήρη. Υπήρχε διαγωνισμός που είχε ήδη ακυρωθεί. Με πολλή προσπάθεια βρέθηκε νομική λύση με σύμφωνη γνώμη της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων που ήταν απαραίτητη. Πρέπει να κάνουν μια σύμβαση, προσθετώς να προμηθευτούν πυραγίδες. Προχθές ολοκληρώθηκε η κατακύρωση ώστε να υπάρξει η σύμβαση και τις επόμενες μέρες να αρχίσουν οι διανομές. Το λέω προς κυρίους και κυρίες του εμπορίου των αυτοκινήτων και εσάς που διαμαρτύρεστε και σωστά διαμαρτύρεστε, τους συζητώ για το ότι δεν μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητό σας γιατί δεν υπάρχει πινακίδα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχει δίκιο ο Νίκος Μαδεμλής. Μια κουβέντα για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Έχεις δίκιο, ρε Νίκο. Δεν ξέχασα την ΑΕΚΑΡΑ μας. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Τελείωσε το μάτς, όχι άλλα γκολ. Τους Έρμους, τον Πασεραϊκό, 8-1 χθες. Μεγάλο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ τα είδα στο αργότερα τα γκολ. Εξαιρετικά. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Μπράβο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Μπράβο. Μπράβο Νίκο, για την υπόμνηση. Σε ευχαριστώ Νίκο Μαδεμλή, να είσαι καλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τα δεδομένα για τον γιατρό μας. Επεμβατικός καρδιολόγος, πλοίαρχος, διευθυντής στη δεύτερη καρδιολογική κλινική ναυτικού νοσοκομείου Αθηνών, ο πρόεδρος του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Καρδιολογίας, έτος 2026, το διοργανώνει χρόνια τώρα. Ο κύριος Σπύρος Παπαγιάννου. Γιατρέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, εσάς τους ακροατές και τις ακροάτες.
0: Εγώ έμαθα για εσάς, σας είδα δηλαδή από τις εκπομπές του Γιώργου Κουβαρά στα χρόνια του εγκλισμού στο Άξιον, όταν λέγατε τόσο σοβαρά λογικά πράγματα, λογικά κυρίως, ως προς αυτό το κακό που μας είχε βρει τότε. Και σας εκτίμησα χωρίς να χρονιζόμαστε. Λοιπόν.
1: Γίνεται για μια ακόμη χρονιά το 7ο συνέδριο, το οποίο είναι διεθνές συνέδριο. Συμμετέχουν τα μεγαλύτερα ονόματα από όλο τον κόσμο σε αυτό το πεδίο της καρδιολογίας. Δηλαδή έρχονται συνάδελφοι από Αμερική, Αγγλία, από την Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία. Δηλαδή είναι ένα συνέδριο, θα έλεγα, το οποίο θα μπορούσαμε να το λέμε και παγκόσμιο. Γίνεται μόνο στην χώρα μας, μόνο στην πατρίδα μας, και είναι μια συνάντηση πολύ υψηλού επίπεδου. Αυτό που θέλω να τονίσω και πολύ σωστά στα όσα προαναφέρατε είναι ότι όσοι κάνουν άσκηση, και δεν χρειάζεται πολύ, μισή ώρα την ημέρα, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα, μειώνουν την καρδιαγγειακή θνητότητα κατά 40% και την ολική θνητότητα 35% σε βάθος πενταετίας. Δηλαδή φανταστείτε τα ευεργετικά ωφέλη που έχει η άσκηση, αρκεί να γίνεται με όρους και προϋποθέσεις. Αυτό που κάνουμε σε αυτό το συνέδριο είναι να δίνουμε οδηγίες και να κατευθύνουμε και τους αθλητές και τους πρωταθλητές, αλλά και όλο το γενικό πληθυσμό, στην ποιότητα της άσκησης, στον τρόπο που πρέπει να γίνεται και πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Επίσης, χωρίς να θέλω να πλατιάζω, μιλούμε για τα αναβολικά, ένα τεράστιο μείζον εκτός από ιατρικό και κοινωνικό ζήτημα, τα οποία έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την νεολαία μας, για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται και πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε δύσκολα προβλήματα όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδεμία, τα αναπνευστικά προβλήματα, τα ογκολογικά προβλήματα. Είναι ένα συνέδριο με πολλές θεματικές ενότητες, από πολλές ειδικότητες και όντως με τρόπο ο οποίος δεν έχει σχέση με κομπογιανίτικες λύσεις, μπορεί διαμέσου της ιατρικής να είναι εποφελία όλου του οργανισμού.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, γιατρέ, πού θα έχει εξεχθεί το συνέδριό σας και αν είναι ανοιχτό για το κοινό?
1: Είναι ανοιχτό για το κοινό, είναι στο διβάνι, στο καβούρι, στην παραλιακή. Και αυτός η επιλογή είναι διότι θα έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες δράσεις στην άσκηση με περπάτημα, με άσκηση με βήματα καρδιάς. Ήταν μια επιθυμία και των ξένων να αναδείξουμε και τη χώρα μας, πέρα από την ιατρική, πόσο φιλόξενη είναι, πόσο καθαρή θάλασσα έχουμε, πόσο λαμπερό ήλιο έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και κάποια, κατά κάποιο τρόπο, κάποιες καταστάσεις που θα αναδεικνύουν και την πατρίδα μας.
0: Πάντως είπατε μια σειρά προβλημάτων υγείας, γιατρέ, τα οποία μάλλον, τώρα δεν πάνω, μπαίνω στα ογκολογικά που είναι δύσκολες περιπτώσεις και τα λοιπά, αλλά τα προηγούμενα, αν δεν υπάρχει κληρονομικό της, αν διαπιστωθεί αυτό με τις αναλύσεις και εξετάσεις που κάνουμε, μπορούμε να συμβάλλουμε στο να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και εμείς πια μόνοι μας, χωρίς να περιμένουμε το αν πρέπει να πάρουμε φάρμακο, θα πάρουμε φάρμακο, δεν το συζητώ. Δεν είμαι εναντίον των φαρμάκων, δεν θέλω να βγει τέτοια αίσθηση, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς τον εαυτό μας. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά κάποια βλαβερά πράγματα τα κόβουμε.
1: Έτσι ακριβώς είναι και θέμα παιδείας η ποιότητα ζωής πολλές φορές και από μόνοι μας πρέπει να συμβάλλουμε. Απλώς να τονίσω ότι η άσκηση είναι ένα ανέξοδο φάρμακο. Αυτό θέλω να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. Ναι. Δηλαδή με αυτό που είπατε, με προσωπικές μας δράσεις, πρωτοβουλίες, με την άσκηση.
0: Αρκεί ένα περπάτημα μισής ώρας, κύριε Παπαγιώνου, αρκεί ένα περπατηματάκι μισής ώρας.
1: Ασφαλώς ναι, και μπορεί να αρκεί σε κάποια μερίδα πληθυσμού, στο μεγαλύτερο θα έλεγα μισή ώρα την ημέρα, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο μεταβολισμό, να μειώσει προβλήματα, καρδιακιακά προβλήματα, αλλά και γενικότερα να δώσει ευεξία στον οργανισμό.
0: Ευχαριστώ κύριε Παπαϊωάννου και γιατρέ, καλή επιτυχία, σας εύχομαι άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνοντας, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Mitropolitiko.edu.gr. Πριν κάνω το διάλειμμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αύριο στις 9 το πρωί είναι το τρίτο μέρος της τριλογίας αφιερωμένης στις απώλειες του μηνός Αυγούστου. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, θα μιλήσουν για τον αείμνηστο Τσουκαλά ο Δημήτρης Σεβαστάκης και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, από δύο πλευρές διαφορετικές, ένας αριστερός, ο άλλος φιλελεύθερος προς τη δεξιά, θα μιλήσουν για έναν μαρξιστή κοινωνιολόγο, τρίτη εκπομπή, και για το επόμενο Σάββατο ξεκινούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη τις εκπομπές μας. Την Κυριακή την ίδια ώρα σε 9 το πρωί συνεχίζω με την ιστορία του κράτους δικαίου, πώς γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον επιστήμονα Ιωάννη Χουντή, στην σύνδεσή μας με το Λονδίνο. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Χουντής για δύο Κυριακές, και αναγγέλω ότι σε λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων εδώ στο Ρεδοθάλαμο η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Στην δεύτερη μας συζήτηση, πια παρούσα εδώ στο Ρεδοθάλαμο με τον Νίκο Φιλιππίδη και αυτόν να συμμετέχει στην εκπομπή. Καλημέρα.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
5: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής. Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης, ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας, Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Τώρα Η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Τώρα, από Sky 89,4.
10: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στα δύο ρεύματα της παραλιακής, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος του Κηφισού. Στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στη Λεωφόρο Κηφισού και στην Πειραιώς από την Ομόνια προς τον Γκάζι λόγω έργων. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Εχθές ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο RT News, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων των Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αναζητούνται τέσσερα. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, στη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Η πρώτη φάση της επένδυσης αφορά στην κατασκευή Data Center ισχύως 300 MW, που υπολογίζεται να φτάσει στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η ΔΕΗ προβλέπεται να καλύψει το 1,2 δισεκατομμύρια. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στο νησί της Μυκόνου. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν δρόμοι και τέσσερις σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες Πέμπτη με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκυμένοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ Ελ Μπάντεμ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκε καπνός, διαπιστώθηκε ότι το σημάδι προκλήθηκε από αστοχή απειγνωτή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη νίξε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Η αντρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίξε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Σήμερα ξεκινά στο Tough Center το 8ο τουρνουά μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5.30 το απόγευμα λοιπόν το πρώτο τζάμπολ με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Παρτιζάν, ενώ στις 9.15 ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχθεί την Μπουργκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόκριση στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρμπαχτσε.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
15: Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην Πειραιώς από την Ομόνια προς τον Γκάζι λόγω εργασιών. Η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων έχει δυσκολίες. Και το ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος μάλιστα της Αμφιθέας προς το λιμάνι του Πειραιά με σφιχτό ή αραιό μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα προς την Γλυφάδα δηλαδή από το ύψος της Καλυθέας μέχρι να φτάσουμε περίπου στο Έδεμ. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή δηλαδή και την Ε2 προς τον Άγιο Διονύσιο, μετά τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, είναι ακινητοποιημένο. Ομοίως, ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, λόγω και εργασιών που έχουμε στο σημείο, τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Χαλκιδόνα με αρκετές δυσκολίες και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, λίγο μετά τον κόμβο Φιλής αρχίζει το μποτιλιάρισμα και μέχρι τον κόμβο Δημοκρατίας.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση της τρέχουσας εβδομάδος. Σήμερα 18 του μηνός, ημέρα Παρασκευή. Θα είμαστε προφανώς και αύριο και μεθαύριο μαζί την ίδια ώρα στις 9 το πρωί. Αλλά να υποδεχτούμε, έχω μια μοιραία ματιέ, παρακαλώ Κωστάκη, στα τραγούδια, να υποδεχτούμε την κυρία Τσαγκάρη.

0: Όχι, δεν μας αρέσει αυτό. Θέλουμε το ύμνο του Παναθηναϊκού, παρακαλώ. Η κυρία Τσαγκάρη, η κυρία Τσαγκάρη έχει γούστα και θα την τιμήσουμε, εννοείται. Μας τιμάμε την παρουσία της. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου.
0: Να είστε καλά. Τιμή δική μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το βρήκαμε, Κωστάκη. Πάμε.

0: Πάτε καλά φέτος. Δόξα τω Θεώ, θα πω και εγώ. Και χωρίς να είμαι Παναθηναϊκός, εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός. Ναι.
1: Και ζούμε μαγικές βραδιές.
0: Μπράβο. Μην πείτε ότι πηγαίνετε και στο γήπεδο.
1: Εξυπακούεται.
0: Α, μάλιστα. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και στο ποδόσφαιρο που αγαπάω και με πήγαινε ο μπαμπάς από 5 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και στο μπάσκετ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο σας. Και εκεί λοιπόν. Δυναμική φίλαθλος.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Μπράβο. Θερμά συγχαρητήρια. Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, τον ακούτε. Καλημέρα σας, Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Η κυρία διοικήτρια, αγαπητέ Νίκο, είναι δυναμική φίλαθρος. Έτσι, μαζί δεν το. Τώρα τα μαθαίνω.
2: Ναι. Νομίζω ότι δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά παρακολουθώ την πορεία της. Έχει μπει δυναμικά και στα θέματα του καταναλωτή.
1: Να είστε
2: και στα
1: καλά.
2: Θέματα της αγοράς.
1: Να είστε καλά.
2: Εσείς να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχει συνδυαστεί το πρόβλημα του στη Μέση Ανατολή με αυτό το νέο θεσμό. Τη ανεξάρτητη αρχή και νομίζω ότι πολλοί δεν το έχουμε καταλάβει επειδή λανσαρίστηκε μέσα στην κρίση κυριολεκτικά τη στιγμή που έπρεπε, δεν έχουμε καταλάβει λίγο την αλλαγή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και αρκετές ενστάσεις για διάφορα πράγματα που έχουν γίνει, αλλά θα τα συζητήσουμε.
1: Πάντα θα υπάρχουν και οι ενστάσεις μας κάνουν καλύτερους.
2: Ναι.
1: Αρκεί να έχουμε οι ενστάσεις να είναι προς οικοδόμηση και όχι προς αποδόμηση.
2: Ναι, για παράδειγμα, μπαίνω κατευθείαν, αν μου επιτρέψεις.
0: Ναι, ναι, πάρε μπαλ. Εγώ έχω να πω άλλα πράγματα αργότερα. Ναι.
2: Η ελεύθερη αγορά σε μια χώρα που τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει, με εξαίρεση 3 μήνες τώρα και 6 μήνες πέρσι, συνεχή πλαφών στα περιθώρια κέρδους, ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει. Και το ερώτημα είναι αν έχετε ενδείξεις ότι υπάρχει πράγματι εσχροκέρδεια, ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα, αν έχουμε τέτοια συμπτώματα από ελέγχους που έχετε κάνει και οδηγούμαστε πάλι σε επιβολή πλαφών τα περιθώρια κέρδους στην αγορά των καυσίμων.
1: Καταρχήν, σαν ανεξάρτητη αρχή, εμείς δεν νομοθετούμε. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Έχουμε όμως τη δυνατότητα και εγώ προσωπικά να προτείνω πράγματα. Okay. Δηλαδή να είμαι σύμβουλος και να στηρίζομαι στα δεδομένα τα οποία συλλέγω και να λέω αυτό δουλεύει, αυτό υπάρχει περίπτωση, εδώ υπάρχει κίνδυνος. Αναλύουμε πάρα πολύ τα δεδομένα και θα αναλύσουμε και στο μέλλον με τη βοήθεια του AI. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές εφαρμογές AI, όπου εκεί βλέπουμε κάποια μοτίβα και αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν. Όπως ας πούμε στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Τώρα, για την εφαρμογή ξανά.
2: Μοτίβα με υπερβολικές αυξήσεις.
1: Ναι, κάποια μοτίβα σε συγκεκριμένες περιοχές που θα μπορούσαν, ας πούμε, για τη βενζίνη ή σε κάποιες κατηγορίες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ κάτι γίνεται.
2: Αυτές είναι εκτός Αθηνών, σε επαρχία.
1: Συνήθως ναι. Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οι δύο νομοί, νομίζω ότι στα καύσιμα ειδικά υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός. Τρομερός. Υπάρχει βέβαια και η εξαίρεση, βεβαίως πάντα υπάρχει εξαίρεση. Ένας κανόνας για να πιστοποιηθεί πρέπει να υπάρχουν και 10 εξαιρέσεις. Αλλά ο κανόνας, ειδικά σε αυτές τις στους δύο νομούς, είναι ότι λειτουργεί καταπληκτικά ο ανταγωνισμός.
2: Η έκταση των προβλημάτων που λέτε είναι σε πολλούς νομούς, περίπου γεωγραφικά.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι σε πολλούς νομούς. Υπάρχουν και δικαιολογίες τις οποίες τις ακούω και τις ακούω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όταν κάποια νησιά βλέπεις να υπερβάλλουν κάποια πράγματα και φυσικά αναγνωρίζεις ότι όλο το χειμώνα αυτά τα νησιά οι άνθρωποι δεν είναι σίγουρο ότι σαν επιχειρήσεις δεν βγάζουν χρήματα. Πρέπει να το λάβεις και αυτό στο μυαλό σου, να το έχεις.
0: Και ότι θα βγάλουν στο τετράμινο του σεζόν, θα βγάλουν τα σπασμένα του χειμώνα δηλαδή.
1: Κάπως έτσι, δεν θα ήθελα να το πω τόσο, αλλά ναι.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, Νίκο, βοήθησέ με και εσύ. Όταν εμείς τώρα, εσείς οι δύο κάνετε μια πολύ ωραία συζήτηση, αλλά μπροστά σε ένα κοινό, το οποίο κοινό και ακούει και άλλους. Και άλλες εκπομπές με άλλες αντιλήψεις στους συναδέλφους, ακόμη και στον ίδιο σταθμό. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ανταγωνιστικό σταθμό και αυτή είναι η ομορφιά. Τώρα, το κοινό, βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι της δημοσιογραφίας το έχουμε εκπαιδεύσει με έναν τρόπο που λέει ότι μας κλέβει ο βενζινάς. Με αυτό. Νίκο.
1: Και μας κλέβει και το σούπερ μάρκετ.
0: Μπράβο, μας κλέβει
1: και η πολυεθνική. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω.
0: Εννοείται, η πολυεθνική. Αλλά ας πούμε στη λαϊκή αγορά Φερρυππίν, είναι όλα τίμια τα πράγματα εκεί, και ότι εκεί είναι πραγματικά η αγορά του λαού, ας πούμε, που βρίσκουμε πάντα την ευκαιρία. Αλλά στο σούπερ μάρκετ σίγουρα μας έχουν κλέψει, μπαίνοντας, βγαίνοντας, από παντού, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
2: επειδή ναι. Αν μπορούμε να κάνουμε μία παρένθεση, επειδή το έθιξε στο θέμα των λαϊκής αγοράς, παύλα, απορροκυπευτικά, και επειδή μας χρωστάει η κυρία Τσαγκάρη κάποια στοιχεία για τον έλεγχο που γινόταν πριν από 3-4 μήνες στη χοδρομπορική αυτών των προϊόντων. Βρήκατε κάτι τελικά, γιατί υπήρχαν ενδείξεις ότι υπάρχουν στοιχεία?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, στο κομμάτι του χοδρομπορίου, που πραγματικά είχαμε εντοπίσει και εγώ προσωπικά ότι έπρεπε να μπούμε και να μπούμε δυνατά, έχω να σας πω ότι ο έλεγχος είναι ενισχύ για εκείνη την περίπτωση, για εκείνη την περίοδο, με συγχωρείτε, και σύντομα θα ακούσετε κάποια αποτελέσματα, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολος έλεγχος. Γιατί είναι κατηγορίες οι οποίες έχουν κάποιες πραγματικά δυσκολίες, αλλά είναι και κατηγορίες που δεν έχουν ελεγχθεί αναλυτικά μέχρι τώρα. Και έχουν και δυσκολίες. Δηλαδή τα απορροκυπευτικά δεν είναι αστείο πράγμα. Οι φύρες τους δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Να είσαι σίγουρος ότι όντως είναι αυτές και δεν είναι κάτι άλλο. Το κρέας επίσης που έχει φύρες, και αυτό έχει δυσκολίες. Θα ακούσετε σύντομα, είναι ανοιχτοί πάρα πολλοί λογαριασμοί.
2: Υπάρχουν ενδείξεις σε σχροκέρδες, υπάρχουν ενδείξεις παραβατικότητας?
1: Υπάρχουν κάποιες, ναι.
0: Ναι. Μισό λεπτό τώρα. Μιλάτε με δύο ανθρώπους που έχουμε την αντίληψη. Τώρα ζητώ, Νίκο, μιλάω και για λογαριασμό, ναι, να με συγχωρείς πάρα πολύ, που έχουμε εδώ από χρόνια εισάγει στην συζήτησή μας μέσω ενός άλλου συναδέλφου μας που δεν δουλεύει σήμερα στον Sky, το λιγότερο ανταγωνιστικό πεδίο των δύο δηληστηρίων. Δηλαδή οι πρώτοι που τολμήσαμε να το πούμε είμαστε εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, μπορεί να κάνουμε λάθος όμως αυτό. Προσέξτε εδώ να σημειώσω το εξής. Δεν έχουμε την πεποίθηση ότι εκφέρουμε τη μοναδική αλήθεια, και προφανώς σε αυτά που λέμε υπάρχει αντίλογος. Ωραία. Στην ίδια λογική, γιατί δεν έχω τελειώσει εγώ ακόμη το θέμα των καυσίμων, κυρία Τσαγκάρη. Στην ίδια λογική. Τι είπες, Νίκο?
2: Παρένθεση είχαμε κάνει με το προκυπευτικά.
0: Μπράβο, κάναμε μια παρένθεση και εγώ τα μπέρδεψα τα πράγματα. Αλλά τώρα συνεχίζω να τα μπερδεύω. Μήπως αν είχαμε και μια άλλη αγορά ρέντι, θα είχαμε καλύτερο ανταγωνισμό στα οπωροκυπευτικά, κυρία Τσαγκάρη? Αν είχαμε και άλλες ρέντι δηλαδή. Επειδή το λέμε για τα δηληστήρια, δεν θέλω να μην το λέω για το άλλο κομμάτι. Τι λέτε εσείς?
1: Εγώ νομίζω ότι σίγουρα θα βοηθούσε. Σίγουρα θα βοηθούσε. Κι άλλος ένας ρέντι. Δύσκολο βέβαια.
0: Αυτά δεν γίνονται. Είναι ανέφικτα. Το καταλαβαίνω στην αγορά, έτσι όπως στην Ελλάδα μας, έτσι όπως είναι στημένα τα πράγματα. Εδώ μια μεταφορά κτέλσης δούμε και ακόμη να γίνει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και δεν ξέρω πότε θα γίνει. Λοιπόν, ελπίζω να καταφέρουμε στη ζωή μας αυτή να το δούμε να φεύγουν τα κτέλ από εκεί που είναι. Λοιπόν, μάλιστα, λέτε θα μπορούσε να γίνει για να δουλεύει παραπάνω ο ανταγωνισμός. Τώρα, πώς είναι ακριβό το σούπερ μάρκετ ενώ υπάρχει ανταγωνισμός, θα το αφήσουμε μετά. Το αφήσουμε μετά τις και μισή. Νίκο, να ξαναγυρίσουμε πάλι στην αγορά.
2: Στην αγορά των καυσίμων. Ναι.
0: Κάποια στιγμή, κυρία Τσαγκάρη, θα θέλαμε βέβαια να κάνουμε μια συζήτηση πραγματικά τεχνοκρατικής φύσεως, πώς διαμορφώνεται η τιμή. Ανεξαρτήτως αν άλλος κλέβει ή δεν κλέβει, αυτό είναι μια άλλη. Θέλω να πω, δεν το αποφεύγω.
1: Θέλετε να το κάνουμε τώρα?
0: Πώς διαμορφώνεται η τιμή? Αγοράζουν τα δύο δηληστήρια, μπαίνει μέσα το αργό. Νίκο βοήθησε, εννοείται. Λοιπόν,
1: βεβαίως.
0: Παράγουν ένα προϊόν. Μου λένε εμένα κάποιοι άνθρωποι στην προσπάθεια να πούν ότι μακάρι να υπήρχε και άλλο δηληστήριο, αλλά θέλει 5 δις. Άμα τα έχεις, βάλτε να το κάνουμε και το τρίτο δηληστήριο. Δεν είναι ότι το απαγορεύει κάποιος, απλώς είναι μια επένδυση πολύ μεγάλη.
1: Εκτός από τα 5 δις που λέτε, χρειάζονται άλλα 15 δις σε cash για να προαγοράζουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα.
2: Μια στήθη, ένα καινούριο.
0: Ναι, μισό λεπτό, Νίκο. Εγώ αυτό λέω και κλείνω. Το κλείνω εγώ. Εσύ θα κάνεις το παιχνίδι. Μου λένε επίσης ότι τα δηληστήρια, μάλλον όλα τα πρατήρια, οι εταιρείες δηλαδή που έχουν τα πρατήρια τους, αγοράζουν στην ίδια τιμή από τα δηληστήρια. Είναι ορθό αυτό, σωστό?
1: Τα δύο δηληστήρια, κάθε μέρα που εγώ παρακολουθώ τις τιμές, έχουν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά είναι πολύ μικρές.
0: Απειροελάχιστες σε επίπεδο λεπτών. Νίκο, το υπόλοιπο δικό σου.
1: Είναι σε επίπεδο του Δευτέρου, Τρίτου, Δεκαδικού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, δικό σου.
2: Κύριε Σαγκάρη, το γνωρίζει ότι η τιμή δεν βγαίνει στο δηληστήριο, στην πόρτα του δηληστήριου. Η τιμή βγαίνει από τις τιμές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο που έχει δημιουργηθεί δηλισμένο προϊόντων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι αυτό που έχει τον μη εύηχο τίτλο Πλάτς. Το περίφημο να όλοι. Και θα έπρεπε να παρακολουθούμε μόνο αυτό και όχι τον Brent.
0: Όμως, τι μαθαίνει όμως από την ευγενή. Σας διέκοψα, θέλω να πείτε.
1: Καθόλου. Ναι. Να συμπληρώσω στον κύριο Φιλιππίδη. Ξεκινάμε από το Βαρέλι. Τιμή του Brent. Χρηματιστήριο. Okay. Να σας πω όμως το εξής. Έχω φτιάξει ένα πίνακα, μικρό πινακάκι, το οποίο το παρακολουθώ κάθε μέρα. Ο πίνακας ξεκινάει τη μέρα Παρασκευή 27 Δευτέρου. Είναι η Παρασκευή πριν το Σάββατο που ξεκίνησε ο πόλεμος. Εκεί έχω την τιμή.
0: Ο πόλεμος ποιος?
1: Της Μέσης Ανατολής.
0: Μάλιστα. Ο πόλεμος του Ιράν. Ο πόλεμος του Ιράν. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχω την τιμή του Brent. Έχω την τιμή των Mediterranean Platts που ανέφερε ο κύριος Φιλιππίδης. Έχω την τιμή στην Αντλία στα δύο βασικά μας, δηλαδή diesel και αμόλυβδη 95. Και έχω και την τιμή που πουλούν τα δηληστήρια. Όλα αυτά
0: και
1: κάθε μέρα. Ακούτε. Ναι. Κάθε μέρα τα συγκρίνω με τις χθεσινές τιμές. Όλων αυτών. Το μεγάλο συμπέρασμα είναι το εξής. Έχουμε ένα Brent, το οποίο φυσικά λόγω πολέμου έχει αυξηθεί. Πόσο έχει αυξηθεί? Περί τα 20-25 cents ανά λίτρο σε δολάριο. Και πηγαίνουμε στα Mediterranean Platts που ανέφερε ο κύριος Φιλιππίδης. Δευτεροκοινή αγορά πάλι χρηματιστηρίου, η οποία τι πάει και κάνει. Παίρνει φυσικά την τιμή του Brent, αλλά λέει πώς είναι η Ευρώπη σε παραγωγή. Η Ευρώπη, να σας πω κάποια πράγματα. Τα τελευταία πέντε χρόνια.
0: Τώρα δεν μπορείτε να πείτε τίποτα, διότι πρέπει να κάνω διάλειμμα. Εγώ στο πιο ωραίο σημείο πρέπει να κάνω διάλειμμα. Να σημειώσω το ακροατήριο, το ξαναπάμε από την αρχή. Νίκο, θα μείνεις μετά τις 9.30.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σημειώσω το ακροατήριο βέβαια το εξής, ότι η λατρεμένη μας δημοσιογραφία, την οποία ασκούμε ο κύριος Φιλιππίδης και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, το μόνο που λέει κάθε πρωί, πολύ καλοί συνάδελφοι, εξαιρετικοί στη δουλειά και τα λοιπά, είναι ότι όταν ανεβαίνει η τιμή πάει κατευθείαν στο πρατήριο, όταν κατεβαίνει η τιμή αργεί να πάει στο πρατήριο. Η αντίληψη για τη διαμόρφωση της τιμής είναι

0: Κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
10: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Ερδυτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς από Ομόνια προς Γκάζι λόγω έργων και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Δημοκρατίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση

0: να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATI που ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη, αναζητούνται άλλα 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν. Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του σταθμού Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολυμιχάλη με το ρυθμό σας.
1: Από τον Πειραιά φεύγοντας προς τη Γλυφάδα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων, θα συναντήσετε προβλήματα στο ύψος του Νέου Φαλήρου, του Μοσχάτου και εν συνεχεία του Παλαιού Φαλήρου. Εάν θελήσετε, κάντε αυτό που θα σας υποδείξω με την καλή έννοια, το λέω, με συγχωρείτε αν ακούγεται άσχημο. Πιάστε την παλιά παραλιακή, την Εθνάρχου Μακαρίου, μετά την Λάμπρου Κατσόνη, αριστερά, και την Λεωφόρο Αμφιθέας. Θα φτάσετε στο 1 τέταρτο του χρόνου που χρειάζεστε αν πάτε μέσω της παραλιακής προς τη Γλυφάδα. Στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, από την Αμφιθέας προς το λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν προβλήματα. Μπορείτε να πάρετε τον ίδιο άξονα αντίστροφα, δηλαδή Αμφιθέας, Λάμπρου Κατσόνη και την παλιά παραλιακή, την Εθνάρχου Μακαρίου, θα φτάσετε στο μισό χρόνο. Στο κέντρο έχουμε προβλήματα. Προσέξτε την Πειραιός που έχει εργασίες στο ύψος του Φίξ και έτσι από τη Δηληγιάννη, από την Ομόνια δηλαδή, προς του Φίξ υπάρχει μποτιλιάρισμα. Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού με προβλήματα. Η Κηφισού συνεχίζει να ταλαιπωρεί αρκετά τον κόσμο, ο Σκαραμαγκάς και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, για εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, στην παρέα μας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, φιλοξενούμε την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Η κυρία Τσαγκάρη είναι διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Αν συμβουλευτείτε, αν αναζητήσετε στοιχεία το βιογραφικό της κυρίας Τσαγκάρη, θα δείτε ότι έχει περάσει από όλες τις εταιρείες της αγοράς, ομίλους και πολυεθνικές. Είναι πολύπλευρη δραστηριότητά της στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα λοιπόν είναι στην αρχή προστασίας καταναλωτή. Είμαστε στην περιγραφή της διαμόρφωσης τιμής των καυσίμων. Νίκο Φιλιππίδη, έξεσαι το λόγο, αφού η κυρία Τσαγκάρη εξηγήσει ξανά από την αρχή τι είναι αυτό που παρατηρεί στον πίνακά της. Λάβετε όμως υπόψη ότι η κοινή γνώμη στην Ελλάδα σε ένα συγκλονιστικά τεράστιο ποσοστό διακατέχεται από την εξής αντίληψη, την οποία μορφώνει, κοινωνεί η ελληνική δημοσιογραφία σε ποσοστό 98%. Ότι δηλαδή τα διυλιστήρια έχουν υπερκέρδη, άρα σε περίοδο που οι τιμές πηγαίνουν στον Θεό, τα διυλιστήρια πρέπει ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει να λέει τι βγάλατε σήμερα τόσα. Από αύριο μοιράζεται τζάμπα πετρέλαιο, σχετικά το λέω, σημαντικά, τζάμπα πετρέλαιο στο λαό και βενζίνη για να μπορεί να κυκλοφορεί, να συνεχίσει τη ζωή του. Η αντίληψη είναι αυτή. Λοιπόν, πείτε τώρα εσείς πώς διαμορφώνονται οι τιμές.
7: Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε, αν συγκρίνουμε την τιμή του μπρεντ, του βαρελιού, αναλύτρο, από τις 27 Δευτέρου, Παρασκευή πριν αρχίσει ο πόλεμος, μέχρι και χθες, θα δούμε ότι έχει αυξηθεί 0,20 αναλύτρο. Πάμε το επόμενο στάδιο. Τα περίφημα που είπε ο κύριος Φιλιππίδης με τη Mediterranean Platz. Την ίδια χρονική περίοδο, αυτά τα Platz έχουν αυξηθεί 0,80. Η ερώτηση είναι γιατί. Γιατί τα Platz είναι αυτά που καθορίζουν την τιμή πώλησης των δηληστηρίων. Και είναι δευτερογενή αγορά, πάλι χρηματιστηριακή. Έχουν τρελαθεί. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι βλέπουν τα Platz? Βλέπουν τον περιορισμό της παραγωγής στην Ευρώπη. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω για όλο τον κόσμο. Τα τελευταία 5-4 χρόνια έχουν κλείσει 8 μεγάλα διελιστήρια στην Ευρώπη. Γιατί? Πολλοί λόγοι. Πάμε στο δεύτερο. Το τελευταία χρόνια έχει μπει από την Ευρώπη τα carbon taxes. Για κάθε λίτρο πετρελαίου τα οποία παράγουν τα δηληστήρια πληρώνουν έξτρα έξτρα φόρους. Και ρωτάω εγώ, όταν πληρώνουν έξτρα φόρους για τον ντίζελ, γιατί να παράξουν παραπάνω ντίζελ και παραπάνω ντίζελ? Αγοράζει κανείς εκτός από το 2% του πληθυσμού μπάιο ντίζελ? Όχι βέβαια. Δηλαδή, πολλές φορές νιώθω ότι στην Ευρώπη.
0: Βιολογικό ντίζελ εννοείται.
7: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πιο καθαρό
7: το
0: από
7: οποίο το... δεν έχει φόρους.
0: Μάλιστα.
7: Πράσινους φόρους. Και ρωτάω, μήπως καμιά φορά στην Ευρώπη πυροβολάμε τα πόδια μας? Τόσο απλά.
0: Μάλιστα. Νίκο, βοήθησε.
8: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η αγορά, αφήνουμε η τερένια πλάτη, είναι μία από τις αγορές η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένες παραδοχές, όπως αντίστοιχα και η αγορά του ρεύματος.
7: Σωστά.
8: Δηλαδή, έχει, όπως η αγορά του ρεύματος, για παράδειγμα, δίνει την τιμή στις ακριβότερες τεχνολογίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση του φυσικού αερίου, και βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις, ενώ οι πολλές ΑΠΕ δίνουν χαμηλότερες τιμές, μετρούν λιγότερο τη διαμόρφωση τιμής. Αλλά αυτό είναι μια απόφαση η οποία δεν έχει ληφθεί εδώ σε ελληνικό έδαφος, έχει ληφθεί στο εξωτερικό. Στο Mediterranean Platz είναι μια άλλη αγορά η οποία βάζει μέσα όχι μόνο τον παράγοντα που παρακολουθούμε εμείς του brand, το οποίο μπορεί να έχει μια στενότητα παραγωγής σε ένα σημείο και διάθεσης προϊόντος, αλλά μπορεί να έχει, για παράδειγμα, όπως αυτό που ανέφερε η κυρία Τσαγκάρη, το κλείσιμο κάποιων διελιστηρίων στην Ευρώπη, αλλά θα πρόσθετα στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τον Ιούλιο δεν έχουμε την παραγωγή του δεύτερου παραγωγού στον κόσμο, που είναι η Ρωσία. Τα ρωσικά δηληστήρια έχουν χτυπηθεί από την Ουκρανία, μαζί με τεράστιες ποσότητες. Αντίστοιχα, επειδή πολλοί αναρωτιούνται και το ακούω και από βενζινοπόλες, τι έγινε και η τιμή ήταν στο 1,95 το Μάιο, που πάλι ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, και τώρα που είναι πάλι στα 100 δολάρια πάει στα 220.
7: Δεν
8: έχει μπει, έχει λείπει το ποσό, η παραγωγή της Ρωσίας. Τόσο απλά.
0: Ναι.
7: Πολύ σωστά. Βέβαια, κύριε Φιλιππίδη, κάποιος θα αναρωτιέται, η Ευρώπη δεν έχει κλείσει τις κάνουλες εισαγωγής από την Ρωσία? Δεν τις είχε κλείσει?
8: Δεν τις είχε κλείσει, όχι.
7: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
7: πολύ σωστά.
8: Δεν τις είχε κλείσει. Και η πρόβλεψη γενικώς είναι ότι όλα τα κάψιμα σταδιακά σε ένα χρόνο από τώρα θα σταματήσουν πλήρως, μετά από συνεχείς παρατάσεις. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο, επειδή συζητάμε για υπερκέρδη δηληστηρίων. Προφανώς και τα περιθώρια τους έχουν αυξηθεί. Προφανώς και βγάζουν. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουν αναπτύξει μια τεράστια εξαγωγική βιομηχανία που δεν την είχαμε παλαιότερα. Πάνω από το 60% της παραγωγής εδώ, εμείς γι' αυτό και δεν έχουμε θέμα επάρκειας, έχουμε τόσο πολύ κάψιμο που εξάγουμε διηλισμένο κάψιμο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα προϊόν της εξαγωγής είναι το διηλισμένο καύσιμο, ντίζελ.
0: Ναι, αλλά η κοινή γνώμη, μέρος της κοινής γνώμης ενημερώνεται πάνω σε μία αντίληψη. Αντί να το εξάγουν, έπρεπε να το μοιράζουν στο λαό. Προσπαθώ να σας πω από τι εμφορείται, όσο μπορώ να βάλω περισσότερα στοιχεία, από τι εμφορείται η κοινωνία μας σήμερα. Και στην εξίσωση να προσθέσω και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τον οποίο χθες ο Πρωθυπουργός είπε.
9: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και ο ΦΠΑ και ο.
7: Ο ΦΠΑ στον ειδικό φόρο.
0: Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτός πρέπει να καταργηθεί. Ναι, πρέπει. Πρέπει ή δεν πρέπει. Νίκο, τι λες εσύ, πρέπει ή δεν πρέπει?
8: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους φόρους πάνω στους οποίους.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να καταργηθούν αυτά. Είναι. Ναι, για πες.
8: Όλα γίνονται και όλα δεν γίνονται.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι κόφτες. Οι φόροι αυτοί έχουν στηθεί, για παράδειγμα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, οι οποίοι είναι εκεί αντικίνητρο για τη χρήση καυσίμων που προέρχονται από υδρογονάτρα. Και δηλαδή, για παράδειγμα, φιλοπεριβαλλοντική φόρος τιμωρίας όσων χρησιμοποιούν. Γι' αυτό και έχει ένα κατόφλι αυτός ο φόρος. Τόσο φόρος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να μηδενίσει, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα, μέλος της Ευρώπης. Άρα, από τη στιγμή που είμαστε μέλος, δεν μπορούμε να τους μηδενίσουμε. Μπορούμε ενδεχομένως να τους μειώσουμε κοντά στο κατόφλι, που είναι η απόστασή μας από το κατόφλι είναι 10 λεπτά στο ντίζελ, 42 λεπτά του ευρώ στην αμόλυβδη. Μπορούμε επίσης με αίτημα ευρωπαϊκό, εφόσον έχουμε σε όλα αυτά τη δημοσιονομική δυνατότητα, να μειώσουμε το ΦΠΑ. Το ερώτημα βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι εάν μπορούμε με το τρέχον μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής και με την οροφίδα πανό που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην δημιουργούνται νέα χρέη στους προϋπολογισμούς των χωρών, εάν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν χαλαρώσει. Γιατί το είπε χθες ο Μητσοτάκης? Το είπε χθες ο Μητσοτάκης γιατί προχτές είχε πάει στο Βερολίνο ο Κυριάκος Πιερακάκης, συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μέρτς. Οι Γερμανοί συνεχίζουν να είναι οι βασικοί χρηματοδότες του ευρωπαϊκού και να ελέγχουν προϋπολογισμού και να ελέγχουν μέρος των αποφάσεων. Το καταλαβαίνουμε αυτό όλο. Και από εκείνη τη στιγμή έχει ανάψει ένα πράσινο φως ότι το συζητάμε.
0: Μια παρένθεση. Επειδή μου λένε ότι το νιώσαμε κι εμείς εδώ, σεισμός στην Αγία Άννα. Είναι ο κύριος Λέκας, Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας στο τηλεφώνο.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι μεγέθους είναι ο σεισμός αυτός?
10: Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το μέγεθος, είναι με την αυτόματη προσέγγιση.
0: Ναι.
10: Είναι 4,4, 4,3, κάπου ναι. Εκεί.
0: Στην Εύβοια, στην Αγία Άννα.
10: Είναι στην Αγία Άννα, ακριβώς στην ακτογραμμή της βόρειο-ανατολικής Εύβοιας, αισθητός σε πολύ μεγάλη ακτίνα.
0: Ναι.
10: Από τη Λάρισα, τη Σκάθο, τη Σκόπελο, το Πήλιο και βέβαια.
0: Γιατί έτσι, πώς εξηγείτε?
10: Εντάξει, είναι ένα σεισμός ο οποίος είναι επιφανειακός και έχει μεγάλη ακτίνα δράσης. Οπότε γι' αυτό είναι και αισθητός. Και βέβαια και κάτω εκεί στον Πειραιά τα εδάφη είναι αρκετά χαλαρά με αποτέλεσμα να γίνεται πιο έντονο αισθητός ένα σεισμός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι το αρνητικό.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καλή δουλειά εύχομαι. Νίκος, συγγνώμη, κυρία Τσαγκάρη, με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι. Λοιπόν.
11: Ναι. Αυτό που έλεγα τέλος πάντων είναι ότι η συζήτηση είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα απ' όλα επειδή την εξετάζουν μέρα στη μέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, είναι βέβαιο ότι ήδη αρχίζουν και το σκέφτονται ότι πρέπει να πάρουν προσωρινά έκτακτα μέτρα. Επαναλαμβάνω, προσωρινά
0: έκτακτα μέτρα. Τα οποία περιμένει ο Πρωθυπουργός για να κάνει τις κινήσεις του. Γιατί...
11: Μα είναι προφανές, αλλιώς θα ήταν μια τρέλα, μια αυτοκτονία. Ναι. Ξαφνικά αν παίρναμε.
0: Όχι, μην το λες έτσι. Γιατί πάλι μέρος της κοινής νόμης ενημερώνεται από τους αρχηγούς αντιπολιτεύσεως και πιάνω εγώ τους σοβαρούς. Δεν αφήνω, δεν πιάνω τους άλλους, πάντα των κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Η σοβαρή λοιπόν, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας υπερθεματίζει όλες αυτές τις καταργήσεις και όπως επίσης και ο κύριος Ανδουλάκης. Θα μου πεις αντιπολίτευση είναι, μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Αλλά να που και η αντιπολίτευση σε μερικά πράγματα δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή τόση ώρα είμαστε 15-20 λεπτά τώρα εξηγεί η κυρία Τσαγκάρη και εσύ μαζί πώς διαμορφώνει τη τιμή του καυσίμου κατά αντικειμενικό τρόπο, δεν είναι τίποτα υποκειμενικά, άρα οι αρχηγοί της αντιπολιτεύσεως πρέπει να λογίζουν την τοποθέτησή τους με βάση αυτά που συζητάτε οι δυο και όχι από αυτά που λέει η δημοσιογραφία με τον πρόεδρο της Ένωσης Πατηριούχων. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι, αυτό προσπαθώ να πω ο Φουκαράς. Αλλά θα τα λέω και να λόγια το αέρα. Είναι έτσι και αλλιώς φεύγουν. Ορίστε.
11: Ναι, δυστυχώς η συζήτηση είχε επιστρέψει. Η αλήθεια είναι σε περιόδους που συζητάγαμε επί ιδεατών πραγμάτων και όχι επί του πρακτέου. Δηλαδή, τι συμβαίνει και τι μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα, να καταλάβουμε κάτι και να το καταλάβει και η κυβέρνηση. Δείχνει τα τελευταία 24 ώρες ότι το έχει καταλάβει. Ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια κρίση. Στην κρίση δεν πετάμε χαρταετό και είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και σκεφτόμαστε πώς θα καλυφθούν οι απώλειες του προηγούμενου περίοδου. Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα το τωρινό. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν χτυπάει απλώς τσέπες των οικοκυριών, στον ανθρώπων να οδηγούν αυτή τη στιγμή και μας ακούν και πληρώνουν ακριβά το καύσιμο. Χτυπάει στους επαγγελματίες που επίσης μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι οποίοι δεν μπορούν να τα αποφύγουν. Πρέπει να γεμίσουν το ρεζερβουάρ από το μίνι βάν, από το φορτηγάκι, από αυτό που μεταφέρει τα προϊόντα από την υπηρεσία. Οι φίλοι μας επίσης οδηγεί ταξί.
0: Ναι, αλλά υπάρχει όμως άλλη. Μισό λεπτό. Η ανταπάντηση δεν μπορώ να το κάνω για λόγους προϋπολογισμού. Δεν είναι ένα εγκλωβιστικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης. Παίζουμε ένα άλλο επιχείρημα πάλι με λογική να το υπερκεράσουμε αυτό, να το αντιμετωπίσουμε, να το καταρρύψουμε, ρε φίλε. Για
11: ναι,
0: πες.
11: Κοιτάξτε.
0: Ναι.
11: Όταν υπάρχουν πόροι που τους διαθέτεις σε μία κατεύθυνση για να ενισχύσεις το εισόδημα πολιτών που πλήττονται, έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Αν βρεις, πρέπει να βρεις μετά, εδώ είναι νομίζω το δύσκολο, να βρεις πόρους αρκετούς ώστε να κάνεις και την υπόλοιπη δουλειά. Mm. Δηλαδή να πας να χτυπήσεις την πηγή το πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Δηλαδή προσπαθεί, αφού κάλυψε τις εισοδηματικές απώλειες αυτών που πλήττονται περισσότερο, που είναι λογικό, είναι οι άνθρωποι των πολύ χαμηλών εισοδημάτων. Και τους ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι σημαντικές κατηγορίες του πληθυσμού. Πρέπει μετά να πας να βρεις τις κατηγορίες που επιβαρύνουν και όλους τους υπόλοιπους. Για να το βρεις στην πηγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ντίζελ, το 10 λεπτά, δεν είναι και συν 5 λεπτά των δηληστηρίων, είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι ανεκτό.
0: Ορίστε,
11: δεν είναι ανεκτό για τη λειτουργία της οικονομίας μας.
7: Απλό νομίζω είναι αντίθετα. Είναι 10 τα δηληστήρια, 5 η κυβέρνηση.
11: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, σωστά. Ναι. Έχετε δίκιο.
7: Όχι για να μην μας παρεξηγήσει κανείς, έτσι.
0: Όχι, αυτά θα μπουν στην κατανάλωση. Πώς να το πω, διότι αλλιώς η αύξηση μπαίνει στο προϊόν πάνω από το οποίο θα μας μεταφέρει ο ιδιοκτήτης του φορτηγού, ας πούμε.
7: Πολύ σημαντικό.
0: Ή όχι, Νίκο.
11: Ναι, μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι περνάνε και
0: μετά. Πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτό το πράγμα, να αναχαιτιστεί αυτό.
11: Η κυρία Τσαγκάρη θα πάει να ελέγξει κάποια στιγμή και οι υπηρεσίες της τα περιθώρια κέρδους. Τα περιθώρια κέρδους τα οποία θα έχουν αλλάξει, και γιατί αλλάζουν μέρα στη μέρα, εβδομάδα στη εβδομάδα, ακριβώς από το ενεργειακό κόστος. Και όχι μόνο από το ενεργειακό κόστος, γιατί το ενεργειακό κόστος επηρεάζει άλλα κόστη τους, τα οποία έρχονται εμέσως.
0: Πέρα κάνω διάλειμμα, Νίκο.
11: Εδώ είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολο πλέον ούτε να ελέγξεις ούτε να προσδιορίσεις. Γιατί το ξεχνάμε. Είμαστε σε κρίση και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ναι. Είναι μια μορφή οικονομικής κρίσης.
0: Ωραία.
11: Είναι
0: υπάρχει και κάτι
11: κρίση.
0: Το οποίο συμβαίνει πάντα και χωρίς κρίση. Να κάνω διάλειμμα εδώ να το προλάβω. Μπας και, γιατί ήταν αλλιώς δομημένη στο μυαλό μου η συζήτηση, αλλά το πετέλαιο.
7: Είναι ωραίες οι ανατροπές.
0: Το κατάλαβε κύριε Τσαγκάρη, αλλά τα καύσιμα μας το μονοπόλησαν εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, Νίκο, μη φύγεις. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Απέργε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κόζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
15: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
16: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
17: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
18: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
17: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
18: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
19: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Κυρία Τσαγκάρη, για εσάς που δεν έχετε ακούσει νωρίτερα, η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια στην Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε για την αντίληψη του καταναλωτισμού στην Ελλάδα και πώς πρέπει αυτή να διαμορφωθεί, κυρία Τσαγκάρη, άλλη φορά. Αλλά τουλάχιστον και ούτε αυτό προλάβαμε, Νίκο, επειδή ακούω την αντιπολίτευση να μιλάει για καρτέλ. Εγώ καρτέλ που δεν κατονομάζονται το θεωρώ μπαρμπούτσαλα.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Να με συγχωρείτε, κυρία, γιατί έχει τα κότσια ο πολιτικός αρχηγός να κατονομάσει ποια είναι τα καρτέλ για να με βοηθήσει και εμένα να πω αυτά είναι τα καρτέλ, αφού τα λέει ο πολιτικός αρχηγός. Άρα η κουβέντα είναι φούμαρα τώρα το γενικός.
1: Εγώ θα ήθελα πραγματικά από οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε καταγγελία. Βέβαια το θέμα του καρτέλ ανήκει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Παρά όλα αυτά, οποιαδήποτε καταγγελία που όμως έχει υπόσταση, έχει ονοματεπώνυμο, είναι απτή και πραγματική. Όχι, κάθε μέρα να μου τη στέλνουνε. Κάθε μέρα.
0: Όταν λέτε ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος ή του καρτέλ που κατονομάζει.
1: Που κατονομάζει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
2: έχουμε βέβαια πολλές αγορές αδύναμες, η αλήθεια είναι. Δηλαδή έχουμε πολλές αγορές, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα δικό σας, καθώς εδώ έχει να κάνει και με ανάμετο, με το όλο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή αγορές στις οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί πολλοί πόλοι, πολλοί παίχτες. Με αποτέλεσμα το βλέπουμε ότι υπάρχει ελλειπής ανταγωνισμός. Mm-hmm. Παρά το βλέπετε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εσείς που έχετε δουλέψει σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, γιατί ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, πωλείται στο Βέλγιο στη χ τιμή και σε εμάς πωλείται τρία χ? Τι μεσολαβεί για να έρθει τρία χ, κυρία Τσαγκάρη, στο πορτοφόλι μου, ενώ στην αυτή να το αγοράσω?
1: Να ξεκινήσω, γιατί και αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα. Μέσα από αυτή την εφαρμογή, την οποία προσπάθησαν το πόσο κάνει να την αποδομήσουν, αντί των χιλιάδων, ξέρετε πόσους ενεργούς χρήστες έχει? 380.000. Δηλαδή ασύλληπτα νούμερα για μια εφαρμογή των 3 μηνών, ούτε 3 μήνες. Λοιπόν,
0: σε τι σε βοηθάει,
1: ακούτε, μέσα από αυτή την εφαρμογή και με κατεύθυνση, διότι από την πρώτη στιγμή μας το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θέλω να μου συγκρίνετε, γιατί έχουμε και τιμές του εξωτερικού, Ευρώπη πάντα, ναι. Έτσι, έχουμε κάνει ήδη μια ανάλυση. Αυτό που υπήρχε στο μυαλό μας και ίσως ενδεχόμενα στο παρελθόν σε κάποιες κατηγορίες, κάποιες κωδικούς κτλ., δεν ισχύει σήμερα. Εγώ έχω πλήρη ανάλυση, την οποία θα παραδώσω και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης που το ζητούν και που δείχνει, όχι μία μέρα, αλλά δείχνει ας πούμε 30 ημέρες χωρίς ΦΠΑ. Για να συγκρίνουμε μήλα με μήλα, έτσι, γιατί εμείς έχουμε και κάποιο παραπάνω ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες, δείχνει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
0: Ότι δεν έχουμε διαφορά τιμής στην τιμή την καθαρή του προϊόντος και όχι του...
1: Χωρίς ΦΠΑ.
0: Χωρίς ΦΠΑ,
1: χωρίς ΦΠΑ, μήλα-μήλα σύγκριση. Δεν έχουμε τέτοια. Και βέβαια τα δεδομένα σε αυτή την εφαρμογή είναι ελεύθερο. Οποιοδήποτε θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάνουμε εμείς στην αρχή. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, σε οποιαδήποτε περιπτώσεις βγούνε που θα υπάρχει σημαντική διαφορά, θα επέμβει και ο ίδιος.
0: Λοιπόν, Νίκο, πρέπει να κλείσω. Η κυρία Τσαγκάρη θα είναι στη διάθεσή μας, φαντάζομαι, από το γραφείο της πλέον, την επόμενη φορά να συνεχίσουμε.
1: Έχετε πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νίκο, έχεις να πεις κάτι πριν κλείσω?
2: Όχι, ότι απλώς να κρατήσουμε αυτό, ότι για ένα δίμηνο υπάρχει, και όσοι, και μεταξύ των οποίων και εγώ πρέπει να σας πω, πάντα βλέπω αυτά τα καλάφια με τα συμφωνίες και με τα φθηνά, δεν τα βλέπω πάντα με ιδιαίτερη θέρμη, από την αλήθεια. Αλλά πρέπει να το πούμε ότι σε ένα περιβάλλον μεγάλο αντιμήσεων τουλάχιστον υπάρχει 1000 προϊόντα και κάτι, τα οποία είναι με κλειδωμένη τιμή ως τα τέλη Οκτωβρίου. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Και θα συνεχίζουμε και το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
0: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ πιο από πολύ σε όλους. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι, η ΔΕΗ στηρίζει νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. Θα βρείτε πληροφορίες στο dei.gr. Κλείνοντας, το σύμπαν που έγερνε λίγο, βιβλίο του Δημήτρη Τζιβελέκη, θα παρουσιαστεί σήμερα στις 8:30 το βράδυ στο πεδίο του Άρεως, στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Θα μιλήσουν γι' αυτό ο Γρηγόρης Βαλτινός, ηθοποιός, η Τασούλα Επιτακίδη, δημοσιογράφος συγγραφέας, ο ίδιος ο συγγραφέας, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τζιβελέκης, και θα συντονίσει η δημοσιογράφος Χαρά Τζιβελέκη. Καλή επιτυχία, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και αύριο σε 9 και την Κυριακή φυσικά με τις ιστορίες μας. Με τις ιστορίες μας, να είσαστε όλες και όλοι καλά.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει σταζιόν.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Καλησπέρα σήμερα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά από η αιτιόνια ακτή προς Δημητρίου Γούναρη, στην κάθοδο της Σαρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας, στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή, στην άνοδο του Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια-νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Μιλώντας στο Sky, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, εξήγησε ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός και είχε μεγάλη ακτίνα δράσης. Όπως ανέφερε, έγινε αισθητός από τη Λάρισα και τις Ποράδες ως την Αττική. Ο κ. Λέκας τόνισε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο και εκτίμησε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΗ που εκοφήν στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης, αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν το θύμα να ακολουθήσει τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατζίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοχινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στο μεταξύ, σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του σταθμού Αγία Σοφία στο Μετρό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο σταθμός είχε κλείσει χθες βράδυ, όταν εντοπίστηκε καπνός και ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
1: Αμοιβαία.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα έρθαν ισόπαλες 1-1. Σήμερα ξεκινά στο T-Center το 8ο τουρνουά μπάσκετ. Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 το πρώτο τζάμπολ με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Παρτίζαν, ενώ στις 9.15 το Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Μπουργκ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 την Φενέρμπαχτσέ.
4: Θα
1: μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, έχει 18 Σεπτέμβριο, στο σωτήριον έτος το Ταραχώδες 2026 διανύουμε. Γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ευμένιος, ο Ευμένης, ο Κάστορας. Γιορτάζει και ο Κάστορας. Ο Κάστορας και γιορτάζει και ο Ρωμήλος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Και σήμερα απέναντί μου, δεν γλιτώνω με τίποτα, απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα, ο έφεδρος γέροντας, πώς σας είπαμε κύριε, Κωνσταντίνος Γκύρης. Μάλιστα, δεν αλλάξα το όνομα. Κωνσταντίνος Γκύρης, ρύθμιση.
2: Υπάρχει, κατέβα τώρα ό,τι έκανα εγώ, πρέπει να έχω σίγουρα δυνατήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Να ορίστε, έστα. Τι? Πω, πω, χωμάρι έγινε, αυτά έχουν τα αρνιά και τα κοτοσούβλια. Από αύριο αρχίζω δίαιτα.
3: Ναι, αλλά αφού πρώτα ψήσουμε και φάμε τα αρνιά που μείνανε.
2: Αυτό λέω κι εγώ, από αύριο.
0: Από αύριο αρχίζει η δίαιτα. Έχει φάει το πρωί 10 τυρόπιτες και 2 σάντουιτς με λουκάνικο. Ο καφές που πίνεις τώρα μπορεί να σε πειράξει. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας ολούθε. Την καλημέρα μου στην Αύπακτο, την πανέμορφη, τη γενέτειρά μου, την κούκλα. Καλημέρα στην Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, το Λουτράκι και την Κόρινθο. Βεβαίως καλημέρα στα χωριά της Ετωλοακαρνανίας της πατρίδας μου. Πάνω από τα Βλάκη είπαμε και κάτω από τα Βλάκη. Τα έχουμε ξεχωρίσει εδώ μέσα τα πράγματα. Μας χωρίζει το τζάμι. Πάνω από τα Βλάκη, κάτω από τα Βλάκη. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στο Τρίκορφο. Καλημέρα σας. Την καλημέρα μου από καρδιάς πάντα σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερου στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
4: Σταμάτε!
5: Ο σφιγμός!
4: Όχι το ρολόι για το σφιγμό, θα ανησυχούσα.
0: Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη μας. Ακούει στο 261-0205-205, ακούει, βλέπει την εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Και βεβαίως το πενταψήφιο, το 18300. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί απανταχού της πόλεως. Ιδιαίτερη καλημέρα στους 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα και στους άλλους τους οδηγούς, εμάς, όλους τους υπόλοιπους. Καλημέρα, με προσοχή στους δρόμους, με υπομονή στους δρόμους της Πάτρας. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν τρέχουμε, δεν τρέχουμε. Το λέω συνέχεια στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Ιδιαίτερη προσοχή όταν πλησιάζετε στα σχολεία, διότι στα τετράγωνα που είναι γύρω-γύρω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα γίνεται της κακομοίρας. Δυστυχώς έχω ανεγκέφαλους γονείς, παππούδες, συγγενείς, ποιος πάει το παιδί στο σχολείο. Έχει καθυστερήσει το λεβεντάκος μας 5 λεπτά η κορούλα μας και τρέχουμε σαν τους διαόλους μέσα. Δεν τρέχει τίποτα, δεν υπολογίζουμε τίποτα, δεν σταματάμε στα σήματα προκειμένου να φτάσουμε στην ώρα μας στο σχολείο, αν φτάσουμε και δεν έχουμε πάρει στο λαιμό μας τόσο το παιδί και εμάς που είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, όσο και κάποιον που δεν φταίει σε τίποτα. Μαζευτείτε, ηρεμήστε, δεν παθαίνετε τίποτα, να ξυπνάτε 10 λεπτά νωρίτερα. Χτες είχαμε και τροχαίο με ένα μηχανάκι στη διασταύρωση των οδών Γλαύκου και Ακροτηρίου. Εκεί έχουν γίνει δεκάδες τροχαία. Τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φυσικά. Και σας έχω πει ότι αν είναι η ώρα να φτάσετε στο κταίο, να πάτε κταίο, προσέξτε με, προσέξτε με. Δεν χρειάζεται να ξενιτευτείτε, δεν χρειάζεται να κάνετε χιλιόμετρα, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε στην κίνηση της πόλης, να πάρετε βουνά και ποτάμια για να κάνετε ένα κταίο στο αμάξι σας. Θα πάτε βόρεια, θα πάτε στο κεντρικό κταίο Πάτρας, στον Ταυλούρο τον Γιώργο. Η πιο στρατηγική τοποθεσία, είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη Βόρεια Πάτρα. Βρίσκεται Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο, λίγο μετά το ύψος του σταδίου Τόφαλος, εκεί αριστερά κάτω. Θα το δείτε, έχει πινακίδες, το βάζετε και στο GPS και πάτε σφαίρα. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της Πάτρας, άμα φτάσεις στο Κουρτέσι δηλαδή, το πατάς μια γκαζιά, είναι έφτασες. Δεν μπλέκεις το κυκλοφοριακό της πόλης, δεν κάνεις μεγάλες διαδρομές, δεν κάνεις ταξίδια για έναν τεχνικό έλεγχο και πας εκεί και παθαίνεις την πλάκα σου από τις ψηφιακές εγκαταστάσεις, από τη φιλοξενία. Θα πιείτε και θα σας κεράσουν δηλαδή το καφεδάκι σας και το αναψυκτικό σας. Μηχανήματα ψηφιακής εποχής εντελώς καινούρια του 24, παρακαλώ πολύ, διασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. Το ξαναλέω, είναι η ώρα για κταίο. Σταυροπούλου 63-65 στο Τόφαλος, από κάτω στο Ρίον. 2-61-0, το ραντεβού σας, 2-61-0, 70-60-70 και kentrikokteo.gr.
5: Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει, αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα μπω σε αυτήν την λογική.
0: Μόνος μου και όλοι σας. Η Κάρνα είναι μαζί μας, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Ένα κατάστημά της είναι δίπλα μας για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
6: Να μην ασκείτε μύρλα.
7: Οπα.
6: Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά.
8: Δεν αντέχουν άλλο.
6: Σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν, όλες. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει,
9: ναι.
6: Αντί να λέμε Άγιος ο Θεός.
8: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί πούσε.
6: Αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80. Γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτω τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
10: Είναι τέρμα disrespect, μα το θέλω.
8: Έι το Μητσοτάκη, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
11: Ζήτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Αν δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
8: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη.
13: Κοίτα ποιος μιλάει.
0: Λοιπόν, τα ακούτε εδώ μέσα όλοι. Άντε μπράβο. Εβίας 250 είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Είναι 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια. Λοιπόν, εκεί θα βάλουμε όλη βενζίνη. Έχει καλή τιμή. Τι δύσκολη αυτή η ώρα που έχουν φτάσει στα ύψη οι τιμές έτσι κι αλλιώς. Η κυβέρνηση λέει το σκέφτεται να δει τι θα κάνει. Θα πώς θα συγκρατήσει, γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει στο Θεό και δεν βλέπω να ζεσταίνονται φέτος ο κόσμος και βλέπω και το ρεύμα να ανεβαίνει πάλι. Λοιπόν, Εβίας 250. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, την πληρώνουμε που την πληρώνουμε ακριβή τη βενζίνη. Τουλάχιστον να πηγαίνουμε σε ένα βενζινάδικο όπως είναι αυτό, που έχει σφραγισμένες αντλίες, που έχει πιστοποιημένες αντλίες, που δεν μας κλέβει, που ό,τι πληρώνουμε θα πέσει στο ρεζερβουάρ μας και θα έχει και ένα καύσιμο υψηλής ποιότητας, γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους και τα οχήματά τους και έτσι όπως καταλαβαίνετε θα προσέχουν και εμάς. Εβίες 250 λοιπόν είναι για όλους το βενζινάδικο, δεν είναι ανάγκη να είσαι επαγγελματίας. Του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα σας περιμένει με το σήμα της ΕΚΟ.
14: Μέσα από την πατριωτική συμφωνία να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε. Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
0: Είχαμε επεισόδιο, ένας 16χρονος ενεπλάκησε καυγά με Ρωμά, τον χτυπήσαν το παιδί, ο πατέρας του πήγε στην ασφάλεια, κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό και άρχισαν οι αναζητήσεις για να βρεθεί ο Νταΐς Ρωμά που χτύπησε το ανήλικο.
7: Εδώ στη Νέα Ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε πολύ καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν πιστόλια.
9: Υπάρχουν, υπάρχουν.
7: Είμαστε όλοι ήσυχοι. Γιατί είμαστε καλά παιδιά.
9: Υπάρχουν ναρκωτικά.
13: Εντάξει, και μας πιστέψανε. Εντάξει.
0: Δεν υπάρχουν ναρκωτικά, υπάρχουν πιστόλια. Δεν υπάρχουν πιστόλια, υπάρχουν πιστόλια. Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στην Πάτρα για τη μνήμη του Παύλου Φίσα, του δολοφονημένου από τα τάγματα της Χρυσής Αυγής. Η πρώτη θα γίνει στην πλατεία Γεωργίου 6.30 το απόγευμα, διοργανώνεται από φορείς, οργανώσεις και αντιφασιστικές ομάδες. Και η δεύτερη στην Τριών Συμμάχων, παιδιά, με διοργανωτές στο Εργατικό Κέντρο, τα Εργατικά Σωματεία, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής φυσικά. Και προγραμματίζεται και μια συναυλία. Η αστυνομία έχει λάβει το μήνυμα και ετοιμάζει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα είναι ανεπτυγμένες σε όλο το κέντρο της Πάτρας. Για το φόβο των Ιουδαίων. Πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο, να δούμε τι γίνεται σήμερα σε αυτή την ταλέπορη, στην ταλέπορη την πόλη μας. Καλημέρα σας, καλημέρα.
15: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή σεζόν και από μένα. Δεν τα έχουμε πει καθόλου αυτή την εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
15: Εύχομαι μόνο ευχάριστες ειδήσεις να μας λέτε. Α, και να ακούμε.
0: Πούντο, πούντο.
15: Λοιπόν, να σας πω τώρα τα δικά μας. Η Γούναρη από, είναι από τα πιο επιβαρημένα σημεία λόγω των έργων. Η Πατρέως λειτουργεί με διπλή κατεύθυνση στο τμήμα Κορίνθου Αγίου Ανδρέου, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Α, μάλιστα, σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα στην Πατρέως.
15: Ναι, ναι, απλά θέλει μάλιστα μεγάλη προσοχή. Γιατί είναι διπλής κατεύθυνσης πλέον.
0: Είναι διπλής κατεύθυνσης και είναι και φαρδής δρόμος. Πολύ φαρδής, τι να σας πω δηλαδή. Τέτοια ούτομπαν προηγουμένω έχω δει. Υπάρχουν και παρκαρισμένα, μα λέει απαγορεύεται.
15: Τώρα εντάξει, σίγουρα κάτι θα υπάρχει, δεν μπορεί.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, κάτι θα υπάρχει. Πάτρα είναι εδώ. Πάτρα
15: λοιπόν,
0: είναι εδώ.
15: Λοιπόν, στην Γεωργίου Λιβύου έχουμε νέες εργασίες που έχουν ξεκινήσει από 16/9 και περιορισμού στις Λωρίδες. Επίσης, στην Οδό Ηλίας έχουμε εργασίες έως 19/9 και από αύριο ξεκινούν επίσης εργασίες στην Οδό Κεφαλινίας, οπότε επιπλέον επιβάρυνση Αγίας Σοφίας και παράπλευροι δρόμοι προς τα εκεί. Να σας ενημερώσω ότι το απόγευμα υπάρχουν και δύο συγκεντρώσεις.
0: Ναι, το είπαμε αυτό, το είπαμε να είμαστε ναι, ναι.
15: Σίγουρα το κέντρο θα έχει επιβαρυνθεί εκείνες τις ώρες περισσότερο.
0: Η Κορίνθου, η Αγίου Ανδρέου και η Όθωνος Αμαλίας πώς είναι?
15: Για την ώρα δεν έχω κάτι που να πρέπει, ας πούμε, να σας το πω. Είναι...
0: Υπάρχει ροή, βέβαια, εντάξει, υπάρχει ροή, δεν υπάρχει ανάσταση.
15: Υπάρχει ροή. Επίσης, στην Αγίου Νικολάου, να σας πω ότι μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικόλαου συνεχίζονται έργα που θα διαρκέσουν και αρκετά, μάλιστα.
0: Ναι, εκεί περιμένουν να πάνε τα μάρμαρα. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, το πληρώνουμε εμείς, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
15: Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία.
15: Εντάξει, το παλεύουμε.
0: Να είμαστε καλά. Το παλεύουμε.
15: Να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα επίσης.

Εν τω μεταξύ, γίνεται κουβέντα, τη βλέπω τώρα 2-3 μέρες, έτσι, για το κτίριο Πανταζή, για το γκρι χρώμα που βάψανε το κτίριο Πανταζή. Δεν λέω, μπορούσε να είναι καλύτερη η επιλογή του χρώματος. Οι ιδιοκτήτες αυτό τους αρέσει, αυτό βάλανε και καλά κάνανε, δεν ρωτάνε και κανέναν, αφού δεν υπάρχει περιορισμός όπως υπάρχει σε άλλες περιοχές στα κέντρα των πόλεων, όπου για να βάψεις παίρνεις επιλογή από μια βεντάλια χρωμάτων συγκεκριμένων που έχουν επιλέξει οι αρχές της πόλης με τους αρχιτέκτονες, τις επιτροπές που έχουν εκεί και λένε ότι εδώ στο κέντρο της πόλης εμείς θέλουμε αυτό το ρυθμό να κρατήσουμε, θέλουμε αυτό το χρώμα να βάλεις ή αυτό ή εκείνο, σου δίνουν 3-4-5 επιλογές, αλλά είναι χρώματα τα οποία έχουν επιλεγεί και τα οποία κατά την άποψή τους ταιριάζουν. Αυτό γίνεται στις νοικοκυρεμένες πόλεις, όχι στην Πάτρα.

0: συντήρηση που να φτάσει στο σοφά. Πολλά από αυτά θέλουν γκρέμισμα να φτάσουν στο σοφά για να συντηρηθούν. Να δείτε τις ταμπέλες. Από πολιτικούς, σεξ σοπ. Καλά, αυτό μην το πειράζετε. Μασατζίδικα. Ενεχειροδανιστήρια. Καλά, για το θέατρο Απόλλωνα δεν υπάρχει ούτε λόγος να γίνεται, δεν το συζητάμε, έτσι, εμετός. Δηλαδή, ήταν όλη η πλατεία καλά και το χάλασε το γκρι χρώμα του κτηρίου Πανταζή. Σε δουλειά να βρισκόμαστε σε αυτή την πόλη, πήγαινε σε διαφημίσεις.
1: Τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Sky 89,4.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
12: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εχθές στο Αίγιο, 2 15χρονοι που πιθανολογείται ότι είναι Ρωμά μπήκαν σε τάξη γυμνασίου την ώρα του μαθήματος και άρχισαν να παρεμποδίζουν το μάθημα και τη διδασκαλία, το οποίο διεκόπη, ενημερώθηκε η αστυνομία και συνελήφθησαν. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι Ρωμά πλέον έχουν ξεσαλώσει και δεν ακούμε περιστατικά

0: μερωμά ενήλικες, προσέξτε, έχουν αμολύσει τα ανήλικα, κλέβουν, ληστεύουν, παρενοχλούν, πέφτει ξύλο, τσαμπουκαλεύονται στον δρόμο σε ηλικιωμένους και σε όποιους νομίζουν ότι περνάει. Αν τον πλακώσεις θα πας μέσα γιατί είναι ανήλικο. Και επειδή είναι ανήλικο υπάρχει και μια θοπευτική μεταχείριση από πλευράς νομοθεσίας. Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, το έχουν καταλάβει σε όλη την Ελλάδα γίνεται. Εδώ στην Πάτρα το ζούμε πολύ πιο έντονα ενδεχομένως από άλλες περιοχές. Θα πρέπει ο κ. Φλωρίδης να βρει λίγο χρόνο τώρα που πηγαίνει από κανάλι σε κανάλι και κάνει την προεκλογική του εκστρατεία, να ασχοληθεί με την αυστηροποίηση των ποινών και στους ανήλικους και στους γονείς που συναλαμβάνονται για αμέλεια ανηλίκου. Τρίχες κατσαρές τώρα. Μπαίνουν και βγαίνουν. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πολλά ναρκωτικά, πιστόλια, κλεψίματα πολλά, έτσι είναι η ζωή μας.
2: Κλοπές.
1: Πες με μπάλες όπου να είναι εδώ μέσα στην περιοχή μας. Έχουμε ομάδες καλές, έχουμε και δεν μασάμε. Εδώ είμαστε το πολύ πάνω από 30 χρόνια. Εδώ μεγαλώσαμε, όλα εδώ τα πάντα μας εδώ το γίναμε. Έχει Αλβανούς, Πακιστανούς, Έλληνες, Έλληνες Ρωμάς. Τι λείπει. Μας λείπουν πολλά. Δεν έχουμε πάρκα, δεν έχουμε τέτοια. Λείπει πολλά. Για τα παιδιά να φτιάξουν ένα πιπέντε, να παίξουν κάτι. Τα ρέγμα είναι όλα κλεμμένα, δεν πληρώνουμε τίποτα, ούτε νερό.
0: Λοιπόν, για ανοίξτε το ραδιόφωνο τώρα, γιατί όσοι μένετε στη βόρεια πλευρά της Πάτρας και έχει περάσει από το Δημαράκι, το περιφόητο έργο, το περιβόητο έργο με τον... με την αποχέτευση, με τους υπονόμους και θα συνδεθείτε, σας ενδιαφέρει απολύτως. Αν και το ξέρετε το έργο, ο κόσμος διαμαρτύρεται γιατί η σύνδεση, τα τέλη σύνδεσης είναι πανάκριβα. Βάλτε και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν μέσα στις αυλές σας και στα σπίτια σας για να φτάσει η σωλήνα, να φτάσει η σύνδεσή σας από εκεί που είστε στο δρόμο. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ και ο Κοσμάκης βογκάει αυτή την εποχή. Ο πρώην αντιδήμαρχος ο Γιώργος Ζαφυρόπουλος είναι στο τηλέφωνο, γιατί υπάρχει μια κίνηση αυτή την ώρα στη Βόρεια Πάτρα, συλλογής υπογραφών για διαμαρτυρία προς τη ΔΕΙΑΠ. Καλημέρα σας κύριε Ζαφυρόπουλε.
3: Καλημέρα κύριε Ξανάρατε και καλημέρα και στους ακροατές σας. Και για να πω και κάτι για αυτό που λέγατε προηγουμένως για τους Ρωμά, τελικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα όπως είχε πει.
0: Ναι, βέβαια. Μια χαρά είμαστε.
3: Ένα Ελλάδι.
0: Για πέστε μου τώρα, τι γίνεται στη Βόρεια Πάτρα, τι συμβαίνει, ποιο είναι το κόστος, τι πληρώνει ο Κοσμάκης, τι καλείται να πληρώσει για να συνδεθεί στο αποχετευτικό δίκτυο.
3: Εγώ θα σας πω, κύριε Ξανάρατε, ότι εγώ προσωπικά που είμαι εδώ κάτοικος του Αγίου Βασιλείου πρόσφατα, έκανα όλα τα απαραίτητα έγγραφα για... Είναι και αυτά έξοδα, γιατί χρειάζεται μηχανικό, χρειάζεται και υδραυλικό. Ο υδραυλικός πρέπει να είναι γραμμένο στο σύλλογο. Δηλαδή δεν μπορείς εσύ, αν ξέρεις από υδραυλικά, να πάει να το φτιάξεις. Όχι, πρέπει να είναι γραμμένο από το σύλλογο, σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ. Έτσι λοιπόν, για ένα σπίτι 120 τετραγωνικά που έχω εγώ και ένα υπόγειο, μου ήρθε ένα λογαριασμό 1157 ευρώ.
0: Για τη σύνδεση μόνο. Για τη σύνδεση.
3: Για τη σύνδεση. Και για τα υπόλοιπα ο υδραυλικός που είναι 20 μέτρα από το φρεάτιο μου ζήτησε 2.500 ΦΠΑ.
0: Παναγία.
3: Τώρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κόστος είναι τεράστιο και γι' αυτό υπάρχει και η δυσκολία αυτή τη σύνδεση. Τώρα όμως τι διαπίστωσα εγώ και γι' αυτό κάναμε και συλλογή υπογραφών και ήδη καταθέσαμε, δεν είναι απαραίτητο να μαζέψουμε χιλιάδες υπογραφές. Ενδεικτικά, ας πούμε, μαζέψαμε κάποιες υπογραφές και καταθέσαμε το χαρτί αυτό στη ΔΕΙΑΠ από την προηγούμενη Παρασκευή. Διαπίστωσα λοιπόν ότι μέσα στο κόστος μας χρέωνε η ΔΕΙΑΠ, μας χρεώνει τέλη διακλάδωσης και τέλη φρεατίου. Έργο για το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί ήδη και είναι έτοιμο από την εργολαβία η οποία είχε αναλάβει. Από το 2010 ξεκίνησε αυτή η εργολαβία και η συμφωνία με το Δήμο, τον τότε Δήμο Ρίου, ώστε να διοχετευτούν τα λίμματα όλα στο βιολογικό της Πάτρας. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο που μας χρεώνει, δηλαδή το τέλος διακλάδωσης και το τέλος φρεατίου, είναι παράνομα. Αυτά είναι ήδη πληρωμένα. Τα έχουμε ήδη πληρώσει ως φορολογούμενοι ένα ποσοστό, τα υπόλοιπα Το άλλο ποσοστό έχουν πληρωθεί από τους Ευρωπαίους, γιατί είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Συγγνώμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πληρωμένα. Έρχεται η ΔΕΙΑΠ λοιπόν τώρα και μας λέει να ξαναπληρώσουν.
0: Μάλιστα. Πόσα λεφτά είναι αυτά τα δύο, ξέρετε? Ναι, από τα 1100 πόσα είναι, λεφτά είναι?
3: Σε μένα είναι 500 ευρώ.
0: Α, μάλιστα, είναι σχεδόν τα μισά δηλαδή.
3: Σχεδόν τα μισά, ακριβώς. Και δεν είναι ποσό λίγο και μικρό. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Άλλους είναι 400, άλλους είναι 600, άλλους είναι 700, ανάλογα την απόσταση του δρόμου. Και το φρεάτιο φαντάζομαι ότι είναι το ίδιο. Δεν φαντάζομαι να πηγαίνει και αυτό με την απόσταση του δρόμου ή το σπίτι. Ανάλογα με τα τετραγωνικά, δεν νομίζω, δεν ξέρω και πώς τα έχουν βγάλει αυτά τα τέλη. Και ζητάμε λοιπόν αυτά τα τέλη τουλάχιστον να διαγραφούν. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται η ιδέα. Και δεν αφορά μόνο τα βόρεια προάστια, γιατί τώρα γίνεται και στα νότια προάστια. Γίνεται η εγκατάσταση της αποχέτευσης από τα Τσουκαλέκα μέχρι την Πάτρα, Βραχνέικα.
0: Άρα και εκεί θα υπάρχει αντίστοιχη χρέωση και αντίστοιχα κονδύλια για τη διακλάδωση και για το φρεάτιο, που όπως είπατε από τα λεφτά έχουν ήδη πληρωθεί. Το βρήκατε εσείς ότι έχουν πληρωθεί, αναφέρεται αυτό?
3: Βέβαια, το έργο το οποίο είχε γίνει. Δεν μιλάμε για τα τέλη σύνδεσης. Τα τέλη σύνδεσης θα πληρωθούν.
0: Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα.
3: Αυτό όμως το έργο έχει γίνει από το 2013, επί Δημαρά, όπως ακριβώς είπατε. Έχει εκτελεστεί. Άρα η ΔΕΙΑΠ δεν έχει βάλει ούτε πενταράκι γι' αυτό. Δεν είναι δυνατό λοιπόν να μας ζητάει για αυτό το έργο, το οποίο ήταν μέσα στην εργολαβία και το οποίο έχει εκτελεστεί από το 2013, να μας ζητάει η ΔΕΙΑΠ και τα ρέστα από πάνω.
0: Μάλιστα. Εάν αφαιρέσουμε λοιπόν αυτά, μέχρι τα 1100 ευρώ που είναι στη δικιά σας περίπτωση και σε δεκάδες άλλους, φαντάζομαι κάπου περίπου το ίδιο θα είναι, είναι τα 500 ευρώ, τα 500 ευρώ για σας, για τους κατοίκους, είναι ήδη πληρωμένα από τα ευρωπαϊκά χρήματα και κακώς η ΔΕΙΑ προσθέτει αυτό το ποσό επάνω στα τέλη σύνδεσης.
3: Ακριβώς. Είναι παράνομο. Γιατί δεν μπορεί ένα έργο το οποίο ήδη έχει εκτελεστεί, για το οποίο έχουμε πληρώσει. Δεν είναι δυνατό να έρχεται για να μας ξαναζητάει χρήματα για τα οποία δεν δικαιούται.
0: Ναι. Ναι, έτσι όπως το θέτετε, έχει μια λογική η οποία νομίζω ότι είναι άξια να τη συζητήσουμε και να δούμε τι λέει η ΔΕΙΑΠ. Εσείς απευθυνθήκατε σε κάποιο κλιμάκιο της ΔΕΙΑΠ εκεί διοικητικό να δείτε τι είναι αυτά, γιατί έγινε έτσι?
3: Εμείς καταθέσαμε, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι θέμα διοίκησης και δεν είναι θέμα...
0: Βεβαίως.
3: Είναι θέμα υπαλλήλων, αν έχει γίνει λάθος, θα το διορθώσω. Εμείς βέβαια αυτό, εάν δεν προχωρήσει, θα το ανακοινώσουμε και στο Ταμείο Συνοχής. Γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Όμως, καλοπροαίρετα, δεν θα προσφύγουμε εδώ στο Ταμείο Συνοχής, αν δεν έχουμε την ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΠ. Σε κάθε περίπτωση καταθέσαμε την αίτηση, μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία ενόχληση. Ελπίζω κάποια στιγμή, έχει ενημερωθεί και η αντιπολίτευση, κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα το συζητήσουν και θα δούμε τι γίνεται, γιατί το κόστος είναι τεράστιο, ακριβώς όπως το είπατε, και επιχειρήσεις και σπίτια, και γι' αυτό δεν υπάρχει και σύνδεση.
0: Μα ναι, εδώ ήθελα να καταλήξω, ότι βλέπω, μαθαίνω, ακούω ότι δεν γίνεται της κακομοίρας που θα έπρεπε. Για να γλιτώσουμε τους βόθρους και το συχνό άδειασμα που είναι και αυτό εκατοντάδες ευρώ και βαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, θα έπρεπε να μην προλαβαίνει να γίνεται σύνδεση. Τελικά βλέπω με πολύ αργό ρυθμό συνδέονται και με πολύ έτσι, δηλαδή σπρόξιμο πολύ, δηλαδή το βλέπω, γιατί ακριβώς είναι πολύ ακριβό. Αυτή την ώρα ο Κοσμάκης δεν μπορεί να εκταμιεύσει 2.000 μέσο όρο μαζί με τις εργασίες στο σπίτι του και 1.000 ευρώ περίπου να είναι η σύνδεση, από τα οποία 1.000 ευρώ όπως μας λέτε τα 500 είναι δύο πράγματα τα οποία τα έχει πληρώσει ο Ευρωπαίος και ο Έλληνας φορολογούμενος για να τα κάνει η ΔΕΙΑΠ και τα έχει πάρει τα λεφτά. Εκεί δεν έπρεπε να υπάρχει χρέωση, έτσι.
3: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή το Υπουργείο βλέπει ότι πράγματι το κόστος είναι αρκετά μεγάλο και για όλη την Ελλάδα, έχουν βγάλει ένα πρόγραμμα για χρηματοδότηση μέχρι 800 ευρώ για εσωτερικά, μέσα στις αυλές, στα σπίτια, γιατί πολλοί δεν είχαν προγραμματίσει, έχουν πάνω βάλει πλακάκια, έχουν κάνει διάφορες εργασίες.
0: Μα τότε που φτιάχνουν τα σπίτια εκεί σε αυτές τις περιοχές δεν υπήρχε υποψία για αποχέτευση, έτσι. Ξαφνικά έγινε.
3: Ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν έχει βγάλει μέχρι 800 ευρώ και 200 ευρώ αν θα υπάρξει αυγία, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και υπόγεια τα οποία
0: ναι, σωστό,
3: δεν
0: σωστό.
3: Μπορούν να...
0: Υψομετρική διαφορά, ναι, ναι.
3: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έμαθα και το άλλο τρελό από τη ΔΕΙΑ και το έμαθα από άνθρωπο ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είπε ότι όσοι έχουν πληρώσει έστω και μία δόση δεν δικαιούνται, λέει, χρηματοδότησης, ώστε να μπορέσουν να συνδέσουν το σπίτι με τον αγωγό. Δηλαδή,
0: όπα, μισό λεπτό.
3: Μόνο εν πάτρε, μόνο εν πάτρε συμβαίνουν.
0: Συγγνώμη. Η χρηματοδότηση είναι σε ισχύ. Δηλαδή, όποιος ξεκινήσει σήμερα.
3: Είναι προς υπογραφή στο Υπουργείο.
0: Είναι προς υπογραφή. Αν αυτό το γνωρίζει ο κόσμος και δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζει, είναι ένας λόγος για να μην προχωράει στη σύνδεση.
3: Είναι ακριβώς. Είναι
0: ένας λόγος. Αλλά απ' την άλλη, μέχρι να διαρρεύσει αυτή η είδηση και κυρίως μέχρι να πέσουν οι υπογραφές να δημοσιευτεί και να ισχύσει, από πού θα τα πάρουν τα λεφτά, ξέρουμε? Θα τα δώσει το κράτος, θα τα δίνει η ΔΕΙΑΠ, θα αφαιρείται? Ξέρουμε τη διαδικασία? Δεν φαντάζομαι να την ξέρουμε ακόμα.
3: Δεν την γνωρίζουμε. Αλλά φανταστείτε, εγώ, ας πούμε, που πλήρωσα, που ξεκίνησα να πληρώνω τις δόσεις μου και.
0: Ναι, να πούμε ότι έχει πόσες δόσεις. Πόσες δόσεις έχουν τα τέλη σύνδεσης?
3: Έχω πληρώσει τώρα μέχρι τα δώρα 3-4 δόσεις.
0: Πόσες δόσεις είναι τα τέλη σύνδεσης?
3: Είναι ενός χρόνου.
0: 12 μήνες. Το χιλιάρικο δια 12 δηλαδή.
3: Το χιλιάρικο δια 12.
0: Ναι, εσείς και άλλοι που συνδεθήκατε. Εσείς και άλλοι που συνδεθήκατε.
3: Και ήταν κορόιδα, δηλαδή.
0: Ναι, μάλλον είστε κορόιδα. Ναι, προφανώς. Βέβαια, επαναλαμβάνω, ούτε αυτό το ξέραμε, ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα χρηματοδότησης. Προφανώς για όλη τη χώρα και με περιβαλλοντικά κονδύλια, γιατί από εκεί τα αντλούν αυτά τα χρήματα. Ακριβώς. Βοηθάνε τον κοσμάκι γιατί ξέρουν ότι την έχουν ρουφήξει οικονομικά. Προφανώς. Ναι, και ξαφνικά αυτοί οι οποίοι πληρώσατε είστε. Όπως λένε οι πληροφορίες, να το δούμε βέβαια, είστε εκτός της
3: χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Πατρών.
0: Η ΔΕΙΑ Πατρών λέει: πληρώσατε, ξεκινήσατε τις δόσεις, θα μείνετε με τις δόσεις και ο άλλος δίπλα θα πάρει τα 8 κατοστάρικα και θα ελαφρωθεί.
3: Και θα συνδεθεί. Αυτά είναι ανίκουστα πράγματα και τρελά πράγματα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το. Επιστεύομαι ότι κάποια στιγμή θα βγει η ΔΕΙΑΠ και θα τα διευκρινίσει όλα, γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν σε μια δύσκολη εποχή, σε μια εποχή της ακρίβειας και της δυσκολίας, να έρχεται η ίδια η ΔΕΙΑΠ, εκτός επειδή είμαστε βόρεια προάστια, όπως το κάνει και γι' αυτό, έχουμε και τις ιδεολειψίες μας εδώ στο Δήμο Πατρέων. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος το έχει μάθει ότι έρχεται, προετοιμάζεται χρηματοδότηση, φαντάζομαι πλέον.
3: Ναι,
0: έχει διαρρεύσει, έτσι.
3: Αυτό έχει περάσει αυτό στη Βουλή και είναι έτοιμο προς υπογραφή στο Υπουργείο. Μάλιστα. Έχει δημοσιοποιηθεί.
0: Το ξέρει. Άρα είναι και αυτός ένας λόγος που δεν προχωράνε οι συνδέσεις, κατά την άποψή μου. Ναι, προφανώς. Αλλά έχουν βγει και άλλοι οι οποίοι είναι αρκετοί. Δεν είναι λίγοι αυτοί που συνδέθηκαν, γιατί η πίεση από το άδειασμα του Βόθρου η οικονομική είναι τεράστια και είναι ένα κόστος ετήσιο για μια οικογένεια η οποία, εντάξει, τώρα δύσκολα τα πράγματα. Και ξαφνικά του λες, α, εσύ που πλήρωσες, καλό στο κορόιδο. Έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μου έρχονται, εντωμεταξύ από το ρεπορτάζ που έχω κάνει τόσο καιρό τώρα για αυτή την υπόθεση και ακούω πολλά, μου έρχονται και κάτι παράπονα. Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί εσείς και με την εμπειρία σας της αντιδημαρχίας που είστε μέσα στα κοινά και κυκλοφορείτε στον κόσμο. Έχετε αντιληφθεί αν ήταν αναγκαία αυτή η εμπλοκή του Συλλόγου Υδραυλικών με το έργο της ΔΕΙΑΠ, το ιδιωτικό έργο σε κάθε κατοικία? Γιατί δηλαδή, κατά την άποψή σας, εάν το ξέρετε, εάν συζητήσατε με κάποιον, να ακούσω, γιατί πρέπει να είναι μέλος του Συλλόγου Υδραυλικών ο υδραυλικός, αφού για τη σύνδεση έλεγχο στο τέλος θα κάνει η ίδια η ΔΕΙΑΠ, από όσο ξέρω, ή κάνω λάθος?
3: Ακριβώς. Αυτός ο λόγος είναι μόνο για πολιτικούς λόγους. Δεν υπάρχει νομική που να μπορεί... νομική υπόσταση που να μπορεί, ας πούμε, να εμποδίσει κάποιον. Κάποιος μπορεί να έχει γνώσεις υδραυλικές, να βάλει τις δυο σωλήνες εκεί πέρα και να πάει να το κάνει τη δουλειά του, να βάλει έναν εσκαφέα, να φέρει τον εσκαφέα, να φτιάξει, να συνδέσει τις δύο σωλήνες με γνώσεις υδραυλικές, χωρίς να είναι υδραυλικός, να έχει άδεια να κάνει υδραυλικές εγκαταστάσεις. Δεν μπορεί να είναι συνταξιούχος. Δεν το κατάλαβα. Ένας συνταξιούχος, ο οποίος μένει εκεί πέρα υδραυλικός, πρέπει να πάει ντε και καλά στον υδραυλικό, Αυτό έγινε μόνο για πολιτικού λόγου. Εκτιμώ και για τίποτε άλλο παραπέρα.
0: Όχι, εγώ να σας πω ότι τι έχω βγάλει από το ρεπορτάζ. Επειδή το χαρτί αυτό πρέπει να το σφραγίσει ο Σύλλογος Υδραυλικών για να πιστοποιηθεί η εμπλοκή του, υπάρχει και εναλλακτική, δεν θα την πω τώρα στο ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Σύλλογος Υδραυλικών έχει οδηγήσει, αυτό το συμπέρασμα βγάζω από το ρεπορτάζ που κάνω από τον κόσμο, σε μια καρτελοποίηση των τιμών.
3: Ακριβώς. Οι τιμές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι γεγονός αυτό. Και όσοι ψάχνουν δεν βρίσκουν και... Α, που δεν υπάρχει η δυσκολία του να βρεις κάποιον υδραυλικό, γιατί θέλει πολλή δουλειά εκεί πέρα. Θέλει εσκαφέα, θέλει άμμο, θέλει. Η όλη δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά από την άλλη μεριά και το κόστος. Όπως είπα στην αρχή, και το κόστος του μηχανικού.
0: Εμένα ο Κοσμάκης μου λέει ότι πρώτον, ότι εντάξει, η υποχρέωση αυτή να περνάς από το Σύλλογο Υδραυλικών ξενίζει και δημιουργεί υποψίες, τα είπατε. Απ' την άλλη μου λέει ότι όπου και να ρώτησα, πάνω κάτω στο πενιντάρικο ίδιες τιμές. Αυτό δεν υπάρχει στην ελεύθερη αγορά, με την έννοια ότι αν κάνεις μια οικοδομή ιδιωτική, παίρνεις 5-10 προσφορές, 6-7 πόσες παίρνεις από τον υδραυλικό και βλέπεις διαφορά στην τιμή και αξιολογείς την εργασία ενός εκάστου σε συνδυασμό με την τιμή και την τσέπη σου και προχωράς. Εδώ δεν σου επιτρέπει αυτό, διότι πρέπει να περάσεις από το Σύλλογο Υδραυλικών για τη σφραγίδα, άρα δεν έχεις που να γυρίσεις το κεφάλι. Γιατί αν υπάρχει κάποιος που δεν είναι στο Σύλλογο Υδραυλικών και σου κάνει καλύτερη τιμή, σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ δεν θα γίνει σύνδεση, διότι δεν φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου Υδραυλικών.
3: Ακριβώς. Εμένα νομίζω ότι κύριε Ξανάλατε είναι ακριβώς αυτό. Και ανάγκασε και πάρα πολλούς οι οποίοι υδραυλικοί δεν ήταν γραμμένοι στο Σύλλογο. Τους ανάγκασε τώρα να εγγραφούν στο Σύλλογο για να πάρουν μια δουλειά. Και γνωρίζω εγώ ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν και γραμμένοι και αναγκάστηκαν να εγγραφούν στο Σύλλογο για να πάρουν τη δουλειά.
0: Να επαναλάβω ότι ο έλεγχος, ο τελικός έλεγχος γίνεται από τη ΔΕΙΑΠ. Είτε το κάνεις με υδραυλικό του Συλλόγου Υδραυλικών, είτε το κάνεις με δικό σου υδραυλικό, είτε το κάνει ο γιος σου, αν ξέρει. Στο τέλος, για να συνδεθείς και να πούν όλα οκ, θα έρθει η ΔΕΙΑΠ. Δεν αντιλαμβάνομαι τη μεσολάβηση και την υποχρεωτική μεσολάβηση του Συλλόγου Υδραυλικών. Όπου έχει οδηγήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε ίδιες τιμές, όπου και κάπου να ρωτήσει ο Κοσμάκης γύρω-γύρω, περίπου τα ίδια πράγματα βλέπει.
3: Και στην έναρξη έρχεται η ΔΕΙΑΠ. Όχι μόνο το τέλος της σύνδεσης.
0: Νομίζω έτσι όπως τα συζητάμε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, έτσι όπως τα συζητάμε, νομίζω ότι μια και κάνατε αυτή την προσπάθεια, ολοκληρώστε τη κάνοντας ένα επίσημο ερώτημα στο συνήγορο του καταναλωτή. Γιατί αν αυτό αποδειχθεί ότι δεν είναι σύνομο, δεν ξέρω, λέω, η πρωτοβουλία της ΔΕΙΑΠ να εμπλέξει το σύλλογο, αν αυτό αποδειχθεί ότι δεν είναι προς όφελος του καταναλωτή, και με τους συλλόγους καταναλωτών να το θέσετε εκεί, να το θέσουμε και εμείς, να πάρουμε μια απάντηση, να δούμε τι λέει, τότε το πράγμα αλλάζει τελείως.
3: Ο συνήγορος του καταναλωτή, έχετε απόλυτα δίκιο, ο συνήγορος του καταναλωτή όμως δεν είναι αυτός που μπορεί να επιβάλλει μια ποινή.
0: Όχι. Έχει βαρύνουσα γνώμη. Έχει βαρύνουσα γνώμη.
3: Ακριβώς. Όπως είναι και με τα δάνεια που την
0: έχει βαρύνουσα γνώμη.
3: Την έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο συνήγορος του καταναλωτή είναι γεγονός, επειδή είχα και ένα προσωπικό θέμα εκεί με ένα φαν, ενώ είχα πληρώσει δεν μου αναγνωρίζανε τη δόση με τίποτα και προσέφηκα σε όλα αυτά τα όργανα που λέτε. Ο συνήγορος του καταναλωτή πράγματι κινείται γρήγορα και μπράβο του, ενώ τα άλλα όργανα τα οποία έχουν τη δυνατότητα της ποινής, της τιμωρίας για αυτό που δεν κάνουν, δεν κινούνται καθόλου.
0: Έχει αρχίσει και δημιουργεί ερωτηματικά και προβληματισμό η διαδικασία με την σύνδεση. Εγώ θα αναζητήσω, όπως και να έχει το θέμα, από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΠ να απαντήσει σε αυτά που λέτε και να απαντήσει και στις δικές μου ερωτήσεις. Πάντως βλέπω τον Κοσμάκη να δυσκολεύεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
3: Ακριβώς. Έχετε απόλυτα δίκιο, έτσι είναι. Μα είναι τα κόστη, είναι τεράστια. Όταν είναι 3.000 και 4.000, εγώ χθες μιλούσα με έναν φίλο και μου λέει, εμείς είμαστε εγώ και η γυναίκα μου. Θα την αδειάσω 2-3 φορές το χρόνο. Από εκεί και πέρα μου λέει, εγώ για να πληρώσω του ήρθε ένα κόστος, αν μου φτάνει στα 3.500. Από εκεί και πέρα μου λέει, εγώ δεν είναι δυνατόν να δώσω 3.500, θα κάνω μια απόδειξη σε 5 χρόνια. Το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά ο άλλος να ρίξει 3.500 ντούκου κατευθείαν τώρα και θα κάνει σε πόσα χρόνια θα κάνει απόδειξη.
0: Λοιπόν, με άνω τελεία. Σπουδαίο θέμα, σοβαρό θέμα για όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο για τη Βόρεια Πάτρα, να το πούμε, όπου αλλού θα υπάρξουν συνδέσεις.
3: Ελπίζω ο Δήμαρχος Πατρέων να αντιληφθεί το θέμα και να επέμβει, γιατί η ΑΠ είναι κύριος μέτοχος και κύριος διαχειριστής, είναι ο Δήμος Πατρέων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλημέρα σας.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου, δεξιά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα για να βάλουμε καύσιμα στο όχημά μας αυτή τη δύσκολη εποχή. Σχετικά καλή τιμή αυτή την ώρα, δεν βρίσκεται έτσι χαμηλές τιμές τώρα πια, πάνω από στο 2.20 κοντεύει βενζίνη, έχει φτάσει δηλαδή, δεν κοντεύει. Αλλά εκεί υπάρχουν καθαρά καύσιμα, υπάρχει καύσιμο ανώτερης ποιότητας και υπάρχουν σφραγισμένες πιστοποιημένες αντλίες που ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Γιατί οι επαγγελματίες ταξιτζίδες προστατεύουν την τσέπη τους και το όχημά τους και έτσι προστατεύονται και τα δικά μας, και η τσέπη και το όχημα. Ευβίας 250, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γκλάφκου δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει. Στην Κάρνα για κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Εκεί πάμε όλοι. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Και αν είναι η ώρα να περάσετε το όχημά σας κταίο, μην ταλαιπωρηθείτε παιδιά, δεν χρειάζεται να πάρετε τα βουνά και τα ποτάμια για να βρείτε κταίο, όχι. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε στην κίνηση και στο ταξίδι, όχι, σε καμία περίπτωση. Φτάνετε στο Κουρτέσι, εκεί στην έξοδο της Πάτρας, πατάτε μια γκαζιά και μπαίνετε Σταυροπούλου 63-65. Είναι η στρατηγική τοποθεσία της Βόρειας Πάτρας που υπάρχει το μοναδικό ιδιωτικό κταίο, το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου. Εκπληκτικές εγκαταστάσεις, φανταστική φιλοξενία, θα πιείτε δωρεάν καφεδάκι και αναψυκτικό, θα σας κεράσουν οι άνθρωποι. Είναι ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της Πάτρας και θα έχετε έναν έλεγχο από ψηφιακές εγκαταστάσεις, από μηχανήματα ψηφιακής εποχής του 24 που διασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. Επαναλαμβάνω, κεντρικό κταίο Πάτρας Γιώργος Νταυλούρος, Σταυροπούλου 63-65. Υπάρχουν και πινακίδες, το βάζετε στο GPS, το βρίσκεται άνετα, πλησίων τόφαλος, αριστερά όπως γίνεται προς Ρίο, αριστερά από κάτω θα το δείτε. 2-61-0-70-60-70, τι πιο εύκολο, 2-61-0-70-60-70 για τα ραντεβού και κεντρικόκταίο.gr. Γιατί πάμε εκεί, για την οδική μας ασφάλεια, που είναι και πρέπει να είναι η καλύτερη, αλλά και για μια σύγχρονη και κοντινή, χωρίς ταλαιπωρία, φροντίδα μας. Χάρης Αλεξίου για το τέλος. Θεός αν είναι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα. Αύριο Σάββατο, Κυριακή, ξεκούραση. Δευτέρα στη θέση μας, πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Sky 89,4.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από το Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην κάθο της Αρδιτού και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών καταγράφηκε στις 9.42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Μιλώντας στον Sky, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, εξήγησε ότι ο σεισμός ήταν πολύ επιφανειακός και είχε μεγάλη ακτίνα δράσης. Όπως ανέφερε, έγινε αισθητός από τη Λάρισα και τις Ποράδες έως και την Αττική. Ο κ. Λέκας τόνισε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο και εκτίμησε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Εχθές ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο RT News, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε μιλώντας στον Sky η πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορούν τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συλλήφθησαν 2 μέλη της κλιματικής οργάνωσης, ενώ αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συλλήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρεθεί από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής του εξυγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στην εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του μικρού κοριτσιού εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις σκιές Θεσσαλονίκης 33χρονη οδηγός αυτοκινήτου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθηκε εις βάρος της σχηματίστηκε η υπορβλεπόμενη δικογραφία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων κλειστή, θα μείνουν οι 4 σταθμοί του Μετρό, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Σετριβάνη και Πανεπιστημίο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Νότιες Φιλιππίνες. Σε αθλητική ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, 5:30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και σε 9 και 4 το Παναθηναϊκό θα αντιμετωπίσει την Μπουρουγκ. Και οι δύο αναμετρήσει θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στο πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της Euroleague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας στο σημείο αυτό με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα. Στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Θα το πάνε, λέει, 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι είπε χθες ο Μητσοτάκης, μιλώντας σε κανάλι κύριε Γκύρη. Τώρα θα μου πείτε, δεν είναι δικό του θέμα, αλλά είναι δικό του θέμα οι φόροι που έχουν μπει στα καύσιμα. Και θα ρωτήσει, λέει, και την Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να κάνει σε σχέση με αυτό. Το ζήτημα είναι ότι στην Ελλάδα πληρώνουμε τους μεγαλύτερους φόρους στα καύσιμα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, και μάλιστα φαίνεται και στην απόδειξη ότι πολύ λιγότερα πληρώνουμε για καύσιμο από ό,τι φόρο. Και το θέμα είναι ότι εδώ στο πετρέλαιο θέρμανση δεν έχει να κάνει με το να πάμε με το αυτοκίνητο μόνο μια βόλτα στο Κιάτο ή στον πύργο, αλλά έχει να κάνει με την επιβίωσή μας. Γιατί αν έχεις μικρά παιδιά π.χ., πώς θα τη βγάλεις σε ένα σπίτι παγωμένο? Τι θα τους λες, φορέστε pullover, μείνετε με τα μπουφάν σας κλπ. Κλπ. Να μην ανάψουμε καλοριφέρ. Ένας δηλαδή που πέρσι για παράδειγμα είχε π.χ. μια 500 δεξαμενή και γέμιζε με 500 ευρώ, 520 ξέρω, 550, τώρα θα γεμίζει με 800. Αν πάει κάτω από 75 που είπε ο Πρωθυπουργός, πώς θα βγουν τα λεφτά αυτά? Δηλαδή έχει πάει η βενζίνη 2,20, έχει πάει το πετρέλαιο 2,15 το πετρέλαιο, κύριε Γκύρη, 2,15. Δηλαδή πώς θα βγει ο άλλος, ρε παιδί μου? Έχει φροντιστή να πληρώνει? Μου πείτε ότι να μην κάνει φροντιστήριο το παιδί, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό, δεν παίζει αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η επένδυση στην εκπαίδευση δυστυχώς γίνεται και μέσω φροντιστηρίου, μέσω δηλαδή ιδιωτών. Για να καταλάβουμε.

άμα ανοίξει 1,75 το πετρέλαιο, τι να πω, κάπως καλύτερο από το 1,90, αλλά και πάλι με 15 λεπτά δεν σώζεται κανείς. Έτσι. Θέλω να σας πω ότι το πετρέλαιο σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι τσουχτερό, είναι τσουχτερές οι τιμές. Δηλαδή διαβάζω τις τιμές της 14ης Σεπτεμβρίου του 26 και μιλώ για πετρέλαιο θέρμανσης. Στην Πορτογαλία έχει ανοίξει με 2,192, στην Ιταλία με 2,052, στο Μαυροβούνιο με 1,98, στη Φιλανδία με 1,93, στην Ουγγαρία με 1,85, στη Γαλλία με 1,79, στα Σκόπια με 1,78, στη Σουηδία 1,74, στη Λετωνία 1,73, στην Αυστρία 1,71, στο Βέλγιο 1,68, στο Λουξεμβούργο 1,61, στην Κροατία 1,58, στην Πολωνία 1,56, στην Κύπρο 1,54. Η Κύπρος είναι πολύ φθηνή στο πετρέλαιο σε σχέση με εμάς και με άλλες περιοχές. Στην Αγγλία 1,51, στην Ανδόρα 1,48, στη Λιθουανία 1,47, στην Τσεχία 1,47, στον Καναδά 1,44, στην Εστονία 1,44, στη Ρουμανία 1,41, Ιρλανδία που πλέον είναι πάμπλουτη εκεί 1,41, στην Ισπανία 1,39, στη γειτονική μας Τουρκία 1,22 ευρώ πάντα, έτσι, στη Μάλτα 1 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές. Θέλω να σου πω, κύριε Γκύρι, την τιμή στην Αγγόλα της Αφρικής. Γιατί? Να σου το πω, να μην γελάσεις. Δεν θες? 0,06. Η Αγγόλα της Αφρικής πουλάει πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα θα μου πεις ποιος έχει θέρμανση στην Αγγόλα. Αλλά λέμε τώρα. Μη γελάς. Αλλά εντάξει. Εγώ να μην σου το πω. Έχει 0,06. Αλλά δεν χρειάζεται να βάλεις τώρα στην Αγγόλα πετρέλαιο. Στη Βολιβία όμως που έχει κρύο εκεί είναι 0,42. Γιατί η Βολιβία είναι ορεινή χώρα, ξέρετε. Ε? Το νερό στην Αγγόλα δεν ξέρω πώς έχει.

Τώρα, επειδή βάζουμε και βενζίνη αρκετή εξημών, να δούμε ποιες ήταν οι τιμές της βενζίνης πριν από 3 μέρες διεθνώς σε ευρώ. Εμείς είμαστε στις ακριβές χώρες. Στο Χονγκ Κονγκ, για παράδειγμα, κύριε κύριοι, η βενζίνη είναι 3,63 το λίτρο. 3,63 στο Χονγκ Κονγκ. Στη Νορβηγία είναι 2,74. Στη Δανία 2,60. Ολλανδία 2,46. Γερμανία 2,31. Ισραήλ 2,28. Φιλανδία 2,25. Αλβανία 2,23. Ελβετία 2,14. Μονακό 2,13. Ελλάδα 2,13. Γαλλία 2,10. Ιταλία 2,11. Πορτογαλία 2,07. Βέλγιο 1,98. Αγγλία 1,96. Ουρουγουάη 1,91. Ισπανία 1,90. Λουξεμβούργο 1,89. Αυστρία 1,89. Ιρλανδία 1,85. Ισλανδία 1,81. Τσεχία 1,79. Σλοβακία 1,77. Μαυροβούνιο 1,72. Σλοβενία 1,67. Κύπρος 1,65. Σουηδία 1,64. Ουγγαρία 1,63. Σκόπια 1,63. Βουλγαρία 1,62. Τώρα πρόσεχε τώρα, εκεί στη Μακεδονία, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει η Βουλγαρία μισό ευρώ το λίτρο κάτω. Άρα συμφέρει τον άλλο να πάει η Βουλγαρία να βάλει βενζίνη για να ξανάρθει, άμα είναι εκεί κοντά στα σύνορα. Έτσι δεν είναι, κύριε κύριοι? Μισό ευρώ είναι μισό ευρώ το λίτρο. Είναι πολύ, δεν είναι και λίγο. Άρα

0: Έχω μια απορία, κύριε Κύριε, ξέρω αν πάρω μου τη λύση εσύ. Μια οικογένεια 4 ατόμων πώς ζει σήμερα, όταν είναι, ρε παιδί, με έχει 2 μικρά παιδιά για παράδειγμα, πώς ζει με τα έξοδα αυτά τα οποία έχει αντιμετωπίσει σήμερα? Δεν ζει. Και τι κάνει? Κλέβει. Δηλαδή, τι περίκοπες να κάνει, τι να κόψει, ρε φίλε? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, οι τιμές ρεύματος στην Ελλάδα έχουν πάει στο διάολο τη μάνα και στο εξωτερικό. Δεν λέω όχι. Αλλά εκεί που πληρώναμε κάποτε ένα αλφα ποσό, τώρα πληρώνουμε 2 αλφα. Ο λιγνίτης ήταν πιο φθηνός, αλλά πλήρωνε η χώρα μας, λέει, πολλά ευρώ πρόστιμο, εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είχαμε ακόμα λιγνίτη. Εντάξει. Άρα μια άλλη μας στρακότανε. Γιατί? Γιατί από τους φόρους πληρώναμε το πρόστιμο. Άρα πάλι εμείς πληρώναμε. Το ξεπερνάω αυτό. Βάλαμε πολλές εταιρείες και πολλά τιμολόγια για να πετύχουμε υποτίθεται ανταγωνισμό στην τιμή. Και έχουμε την εταιρεία, ξέρω εγώ, την Πρωτέρια, τη ΔΕΗ, τον Ήρωνα, τη Ζενής, την έτσι, την αλλιώς. Μετά άρχισαμε τα τιμολόγια. Πορτοκαλί τιμολόγιο, κόκκινο τιμολόγιο, πράσινο τιμολόγιο, μπλε τιμολόγιο, κίτρινο τιμολόγιο, φούξια τιμολόγιο, ματζέντα τιμολόγιο. Μπερδευτήκαμε και εκεί. Εγώ ξέρετε τι ξέρω? Ότι σε ένα γραφείο που έχω λίγων τετραγωνικών, κάποτε πλήρωνα π.χ. 45 ευρώ το μήνα ρεύμα και τώρα πληρώνω 70. Αυτό ξέρω. Αυτό ξέρω. Άρα πώς ζει μια οικογένεια τώρα από αυτά? Δηλαδή, αν έχει να πληρώσει, ας πούμε, ένα νίκιο 600 ευρώ και αν πέστε ότι σπουδάζει και το παιδί, δηλαδή θέλει το παιδί να σπουδάσει π.χ. νομική. Νομική στην Πάτρα δεν έχουμε. Θα πάει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ξέρω, Κομωτινή. Πώς θα ζήσει αυτή η οικογένεια? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, ας πούμε, για να ζήσει αυτή η οικογένεια? Μπορούμε δηλαδή, ας πούμε, να ζήσουμε με τα χρήματα αυτά μια οικογένεια? Πώς να πάρει ένας που είναι, ξέρω εγώ, σε μια ιδιωτική εταιρεία και δουλεύει και η γυναίκα του το ίδιο, να πάρουν 2.000 μαζί, τι να πρωτοπληρώσουν? Δεν ξέρω πραγματικά. Είχα πει για το Καραμανδάνιο και μάλιστα είχα συναντήσει και κάποτε τον Άδωνη Γεωργιάδη και μου λέει ο Άδωνης, κύριε Φλαμή, μου λέει, πολύ ωραία, δεν τα κάναμε εδώ? Έτσι μου είπε εκείνη την ημέρα. Μετά δόθηκαν κάποιες πληροφορίες ότι ήρθε ακτινολόγος, ήρθε άλλος ακτινολόγος και λοιπά και λοιπά. Τέλος πάντων, λέγανε διάφορα. Πέρασαν τρεις μήνες από τότε και ακόμα το Καραμανδάνιο δεν έχει ακτινολόγους. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φλαμή, και εσείς και στους ακροατές
0: σας. Εμείς πιστεύουμε ότι το θέμα, γιατί δεν είχαμε μείνει στον Άδωνη, είχαμε διαβάσει και την ανακοίνωση του Καραμανδανίου και μια συνέντευξη από την κυρία Σπασία Ριγοπούλου και πιστεύουμε ότι το θέμα λύθηκε με τους ακτινολόγους. Αλλά τελικά μάλλον δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς το λέγαμε από τότε ότι το απλά μπάλωμα έγινε για να βγει το εφημεριακό πρόγραμμα ενός μήνα, όχι για να λυθούν οι ουσιαστικές ανάγκες του πληθυσμού όλης Δυτικής Ελλάδας που εξυπηρετεί το Καραμανδάνιο, γιατί μην το ξεχνάμε, δεν είναι οποιοδήποτε νοσοκομείο, μιλάμε για το μοναδικό πατριωτικό όλης Δυτικής Ελλάδας. Ιόνια νησιά, Ήπειρο, Δολογρανία, Ηλία, Χαΐα και όλη την Πελοπόννησο γενικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεχίζει και μένει με μία μόνιμη ακτινολόγο και μία συνάδελφο αγροτική γιατρό που απλά έχει τελειώσει ειδικότητα και περιμένει να κάνει το αγροτικό και έχει έρθει με απόσπαση στο νοσοκομείο του Καραμανδάνιου να καλύψει. Δηλαδή, ούτε νομικά δεν μπορεί να υπογράψει θεωρητικά, ας πούμε, σαν επιμελήτρια. Και η άλλη, σαν που είχε μεταφέρει μετακίνηση από την Αγιοτρία, έπαψε μετακίνησή της και επέστρεψε στη βάση της στον Αγιοτρία, γιατί εκεί υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για το εφημεριακό πρόγραμμα, την κάλυψη των πρωινών, των τακτικών ραντεβού κτλ. Οπότε είχε απομείνει με έναν συν έναν αγροτικό. Για να καλύψει 30 εφημερίδες το μήνα, τακτικά ιατρία, τις ανάγκες κλινικής, όλα αυτά.
0: Ναι, εγώ τώρα ρωτάω, και για ποιο λόγο μας λένε αυτά που μας λένε κατά καιρούς? Δηλαδή, δεν έχουν ίχνος ντροπής πάνω τους όταν, για παράδειγμα, το θέμα δεν έχει λυθεί, αλλά μας φλωμώνουν με ψέματα?
1: Κοιτάξτε, το βλέπει νομίζω και ο κόσμος κάθε μέρα όταν έρχεται στα επίγοντα των νοσοκομείων, όχι μόνο του Καραμανδάνιου, αλλά και των άλλων δύο νοσοκομείων με τα ράτζα τη ντροπή να πραγματικά να εξαπλώνονται, αλλά να μην υπάρχει, να τηρείται σιγήνη ευθέως από τη διοίκηση και τη ΣΥΠΕ, αλλά και των δύο νοσοκομείων προς το θέμα, είναι πάγια τακτική. Να επικοινωνούν μια διαφορετική πραγματικότητα. Δηλαδή ότι εφόσον κάλυψαμε τρία άτομα, τρία ονόματα το πρόγραμμα, είμαι καλυμμένος, σου λέει. Είναι καλυμμένος, τυπικά σου λέει είμαι καλυμμένος. Καλύτερο, 30 εφημερίες. Έχει πάντα εφημερίδα γιατρό. Αυτή τη στιγμή από πού ήταν όμως. Οι δύο ήταν από αλλού. Και όταν ένας υπάρχει ανάγκη και εκεί που ήταν να επιστρέψει, ήδη σε μαστική παρατήθηκε ένας άλλος ακτινολόγος πριν μια εβδομάδα.
0: Αυτό με τα ράτια πραγματικά έχει γίνει άλλο σύριαλ αυτό. Και έχω κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ και μάλιστα έχω κυνηγηθεί γι' αυτό. Γιατί μπαίνω στο νοσοκομείο για να κάνω το ρεπορτάζ και στέλνω την ασφάλεια για να με πιάσουν, για να μην δείξω τα ράτζα. Είναι γνωστά αυτά τα φαινόμενα που γίνονται στο νοσοκομείο και στα δύο νοσοκομεία.
1: Τώρα, χθες είχαμε 37, σήμερα ξεκινάει η εφημερία με 24 ασθενείς από προχθές που είναι. Και ξεκινάει η εφημερία καινούργια σήμερα πάλι. Και αύριο.
0: Οι οποίοι μένουν πόσο εκεί, πόσο καιρό μένουν εκεί.
1: Μπορεί να μένουν, είχαμε εδώ δώσει και δηλώσει, με δηλώσει, είχαμε δηλώσει ότι μέχρι και 5 μέρες έχουν μείνει ασθενείς από τα λεγόμενα. Μέχρι και 5 μέρες για το οποίο
0: έχουμε εκτελεστεί. Είναι μια απόλυτη ξεφτύλα, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Για το οποίο αντί η ίδια διοίκηση πραγματικά να βγει προς τα έξω και να δει την πραγματικότητα και την αλήθεια, το μόνο που έκανε είναι να αγκαλέσει τους υγειονομικούς και προσωπικά εμένα σαν πρόεδρο της Ένωσης ότι, ας το πούμε, προκαταρκτική εξέταση, όχι γιατί είναι τα ράντζα στα επίγοντα 50, αλλά αν ισχύει ή δεν ισχύει που ασθενείς ήταν 5 μέρες στα επίγοντα, στοιχεία που τα ξέρουν κάθε μέρα. Είναι κάθε μέρα γνωστά στην νοσηλευτική υπηρεσία, άρα και η διοίκηση οφείλει και πρέπει να ξέρει ακριβώς ονόματα, μέρες. Παρά μόνο στον ασθενό στα επίγοντα.
0: Ναι, αυτό με τα ράτζα, γιατί γίνεται, δεν υπάρχουν κρεβάτια στους θαλάμους, τι γίνεται, γιατί
1: για
0: λόγω υπάρχει αυτή
1: είναι πολύ παραγωγικό η καθυστέρηση. Το θέμα. Δεν είναι καθυστέρηση, είναι ότι πλέον έχει. Για να εξηγήσω τους λόγους, είναι πρώτον, όταν επαρκεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυξάνεται πάρα πολύ ο φόρτος ασθενών που αποδιοργανώνονται, γιατί αντί να προλάβει ένα νόσημα ένα ασθενής, γιατί πλέον έχει αναχτίσει ατομική ευθύνη και επειδή σας άκουσα και πριν, με το αυξημένο κόστος διαβίωσης, όλο θα παραμελήσει την προληπτική ιατρική του. Όταν πρέπει να δώσει 200 ευρώ για μια κολονοσκόπηση, ένας που δεν έχει δεν θα την κάνει. Όταν θα πληρώσει τα προστασία των παιδιών του, να πληρώσει το αυξημένο ρεύμα κτλ. Βλέπουμε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση, θα εκτοξευθεί. Άρα λοιπόν, όταν θα πληρώσει όλα αυτά, και η πρόληψη έχει αναχτίσει ατομική ευθύνη, δεν θα το κάνει. Άρα λοιπόν, αυτός ο ασθενής θα έρθει στο νοσοκομείο υποδιοργανωμένος και θα κοστίσει παραπάνω στο σύστημα υγείας και θα αναγκαστεί, θα διηγηθεί σε πολυήμερη νοσηλεία, θεραπεία κτλ.
0: Βέβαια, να πούμε ότι στην Πάτρα έχουμε και κέντρα υγείας τα οποία είναι πραγματικά λειτουργούν άψογα. Π.χ. το κέντρο υγείας στον Άγιο Αλέξη.
1: Και, κοιτάξτε, αλλά έχουν κάποιο προσωπικό, αλλά και πάλι. Αυτό, δεν είναι μόνο δεν το ξέρουν, αλλά και πάλι για αυτά τα κέντρα υγείας, πρώτον, δεν υπάρχουν οργανογράμματα. Τι ειδικότητες πρέπει να έχουν μέσα. Πόσο για πόσο πληθυσμό. Ανάλογα τον πληθυσμό από τον καθένα, τον ότι διαμέρισμα. Και επίσης, ήδη μετακινούν και τους γενικούς γιατρούς. Είχαμε βγάλει και ανακοίνωση. Πήγανε από τον Κάτω Χαγιά, από τη Χαλανδρίτσα, από τον Άγιο Αλέξη και από τον Νοτιδιαμέρισμα. Οι γιατροί στην Κεφαλονιά για εφημερίες. Άρα λοιπόν αυτός ο γιατρός αποδυναμώνει περαιτέρω και την προληπτική ιατρική στην πρωτοβάθμια. Γιατί μην γελιόμαστε, πρέπει να έχουν ιατρικούς φακέλους για 2 και 5.000 και 10.000 άτομα ανάλογα την περιοχή του καθενός. Ανάλογα την περιοχή ευθύνης. Άρα μιλάμε ότι είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες η προληπτική ιατρική που γίνεται. Απλά έχει οδηγηθεί ο κόσμος να το θεωρεί φυσιολογικό αυτό. Ότι εντάξει, τι να κάνουμε, θα πάω στο γιατρό μου, θα πληρώσω, αν δεν έχω, θα πάω έξω και αν δεν έχω, δεν θα κάνω τίποτα. Είναι αποτέλεσμα αυτή των περιφερειακών νοσοκομείων.
0: Το θεωρεί έτσι ω ρουτίνα αυτό, το καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Είναι και το επίσης το θέμα των όλων των περιφερειακών δευτεροβάθμιων νοσοκομείων που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν, δεν είναι υπολειτουργούν, δεν λειτουργούν. Αυτή τη στιγμή η Κεφαλονιά που μιλάμε εφημέρευε, το είχαμε βγάλει και στην ανακοίνωσή μας, με δανεικούς γιατρούς σε όλα τα τμήματα, δεν είχε κανένα δικό της κάποιες συγκεκριμένες μέρες. Μιλάμε ότι μια άλλη κλινική που λειτουργεί με ένα παθολόγο για πάνω από 2 χρόνια. Μόνιμο παθολόγο των νοσοκομείων Κεφαλονιάς. Πώς βγαίνει 30 μέρες το μήνα με ένα παθολόγο να καλύπτει και τις εφημερίδες και το.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά βλέπω τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες να τραγουδάει και να λέει σύνθημα με τους υγειονομικούς: Εμπρός λαέμις χείρι στο κεφάλι.
1: Θέλω να πω ότι είναι και συγκεκριμένοι χειροκροτητές του Υπουργού. Τα είδαμε τώρα και αυτές τις μέρες με όλες αυτές τις εξελίξεις που είχαμε με τα ιατρία, τα παράνομα κτλ. Ποιοι υγειονομικοί στέκονται στο πλευρό του Υπουργείου κτλ. Τόσα χρόνια, ιατρικοί σύλλογοι συγκεκριμένων, ας το πούμε, πεπιθήσεων και αποφάσεων. Όλοι αυτοί πρέπει να διαλέξουν ποιος θα είναι, με τους ασθενείς και με τους υγειονομικούς ή με την πολιτική εμπορευματοποίηση υγείας του Υπουργείου Υγείας και όλων των τελευταίων Υπουργείων. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε δύο κλειστά νοσοκομεία στην πόλη μας που τα έχουν κλείσει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις. Δεν έχει ανοίξει κανένα από αυτά, ούτε σαν δημόσια δομή υγείας, γιατί μας λένε όλοι κόστος.
0: Μιλάτε για θώρακος και 409.
1: Ακριβώς, γιατί δεν μπορούσε να γίνει ένα κέντρο αποκατάστασης, για παράδειγμα, το θώρακος. Λέω εγώ, εντάξει, ωραία, πρέπει να έχει μονάδες, δεν προλαβαίνουμε κτλ. Ένα δημόσιο κέντρο αποκατάστασης του τορίου.
0: Αλλά αυτό απαιτεί προσλήψεις, απαιτεί πολλά πράγματα, κύριε Δαβούλη, απαιτεί πολλά.
1: Ακριβώς,
0: απαιτεί προσλήψεις και τέτοια αυτό.
1: Όταν για μας το πρωτογενές πλεόνασμα για το πρώτο 8 μήνα είναι 6,7 δις, Για μας είναι κοροϊδία να λένε ότι μπαίνουν στην κλίνη του προκρούστη οι ανάγκες του πληθυσμού και των υγειονομικών και απ' την άλλη δίνουμε φοροαπαλλαγές σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εκεί είναι για μας η ουσία και το ζουμί. Γιατί λεφτά υπάρχουν, αλλά δίνονται επιλεκτικά σε συγκεκριμένους κλάδους. Είδαμε και στην περιοχή μας με το μεγάλο εμπορικό κέντρο 20 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν δινόντουσαν αυτά στα νοσοκομεία, σε τι κατάσταση, σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και προφανώς, όπως είπα και για μας, για το Ρίο, είναι οι αυξημένες ανάγκες και λόγω των νοσοκομείων, των περιφερειακών που λειτουργούν, αλλά και των ελλείψεων των νοσοκομείων.
0: Απάντηση πήρατε, δεν έχω καθόλου απάντηση. Πήρατε.
1: Απάντηση δεν έχουμε πάρει, γιατί το μόνο που μας απαντάει είναι σε μια συμμορία της μιζέρια και να ορίστε μια μειοψηφία, είστε κτλ. Αυτά λέει συνέχεια και μονίμως ο Υπουργός. Αλλά η πραγματικότητα του διαψεύδει κάθε μέρα. Όταν πραγματικά είναι ζωφερή η κατάσταση και το διαπιστώνουν οι ασθενείς μας πρώτα απ' όλα και οι υγειονομικοί που παρετούνται κάθε χρόνο. Μόνο την παθολογία έχουν παρατηρηθεί του ορίου 5 γιατροί τα 5 ετία. Από τον ιατρικό σύλλογο Πάτρας έχουν διαγραφεί 400 γιατροί, ιδιώτες και δημόσιοι λειτουργοί για φυγή για το εξωτερικό. Άρα αυτή τη στιγμή νομίζω μαρτυρούν την αλήθεια και την πραγματικότητα του σύστημα υγείας.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Θα υπάρξει κάποια κινητοποίηση στο Καραμανδάνιο.
1: Ναι,
0: από εδώ και πέρα για να ξέρουμε.
1: Ακριβώς. Εμείς πήγαμε χτες, συναντηθήκη προχτές, συναντηθήκαμε με τους γιατρούς του Καραμανδάνιου και για τα θέματα των μετακινήσεων και για τα θέματα του ακτινολογικού και για τον υπόλοιπο δικοτήτων που λείπουν. Για να μην ξεχνάμε, στην Πάτρα πλέον δεν υπάρχει ούτε παιδοκαρδιολόγος, παιδονεφρολόγος. Θέλω να πω, είναι και άλλες ειδικότητες που λείπουν. Απλά το συζητάμε κάθε φορά όταν κάνει ένα πρόβλημα. Και όχι γενικά, γιατί είναι πάγιες ανάγκες. Θέλω να πω και θα προβούμε σε κινητοποίηση με συνέντευξη τύπου. Αυτό είναι το πλάνο με ορίζοντα αρχές Οκτώβρη. Για να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να έρθουν και οι γονείς, όπως είχαν έρθει και οι κινητοποίηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά τους μικρούς παιδιατρικούς ασθενείς, τις οικογένειές τους, όλο τον πληθυσμό γενικά της Δυτικής Ελλάδας.
0: Okay, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, καταλάβατε, τα θέματα αυτά δεν έχουν λυθεί. Με πρώτο και καλύτερο, μια και μας απασχολεί το Καραμανδάνιο, τις υποσχέσεις που ακούσαμε για ακτινολόγο. Τώρα ένα παιδάκι που πάει εκεί πρέπει να το μεταφέρετε στο Ρίο, αν δεν υπάρχει εκεί ακτινολόγος. Και μετά τα ράτζα. Εντάξει, τα ράτζα είναι η απόλυτη εξαθλίωση του μέσου ασθενούς και επαναλαμβάνω ότι εκεί στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία μάλλον, όχι μόνο στο Ρίο αλλά και στον Άγιο Ανδρέα, υπάρχει θέμα μεγάλο. Μια και όταν πηγαίνουμε εμείς να καταγράψουμε τα γεγονότα αυτά, μας κυνηγάνε από την ασφάλεια. Όχι ότι τα παιδιά της ασφάλειας θέλουν να μας κυνηγάνε, αλλά τους λένε να μας κυνηγήσουν. Καταλαβαίνετε πως το λέω. Για να μην βγάλουμε τα άπλητά τους στη φόρα. Παίζουμε εκεί λίγο ξύλο, έχουμε κάτι φωνές, φωνάζουμε, τσακωνόμαστε, κάτι βγάζουμε. Το κόλπο που κάνω εγώ είναι: μπαίνω με τη μία μέσα, καταγράφω και μέχρι να έρθει ασφάλεια τα έχω ήδη καταγράψει. Αλλά εντάξει, πάντα αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό πάντα. Οπότε ενδέχεται, ας πούμε, να σου πει ο άλλος τι έχεις καταγράψει κλπ. Εντάξει, είναι να σου πει θα φέρω την αστυνομία. Του λες φέρε και την αστυνομία κλπ. Κλπ. Τα γνωστά. Λοιπόν, Ρούρα Βυσπυρίκου πήγε σήμερα με μπαστούνι, παρακαλώ, στο εφετείο για την δίκη της για την Τζορτζίνα, για την δολοφονία. Τελικά αναβλήθηκε το δικαστήριο και πάει 2 Απριλίου.

0: για τις γυναίκες κρατούμενες που είναι από την Πάτρα, οι δύο, η Πισπυρίγκου και η Μουρτσούκου, και συνολικά σκότωσαν 8 παιδιά αυτές οι δύο. Δηλαδή η Πισπυρίγκου και η Μουρτσούκου έχουν σκοτώσει 8 παιδιά, 5 η Μουρτσούκου και τα 3 δικά της η Πισπυρίγκου. Να θυμίσω δε ότι στο δικαστήριο σήμερα στην Αθήνα ήταν παρούσα η οικογένεια της Πισπυρίγκου, η μάνα δηλαδή και λοιπά, η αδελφή, η Δήμητρα, αλλά και ο Μάνος Δασκαλάκης, ο πατέρας των παιδιών, για τον οποίο η Πισπυρίγκου έκανε ό,τι έκανε, έχοντας μια περίεργη αιμονή μαζί του και πέφτοντας στο σύνδρομο Μινχάουζεν, έκανε όλα αυτά στα παιδιά της. Κατά το κατηγορητήριο και κατά την πρώτη απόφαση, την πρωτόδικη δηλαδή, με βάση την οποία καταδικάστηκε σε ισόβια. Διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
6: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.

Ακούμε τους Arctic Monkeys. Καιρό να ακούσουμε Arctic Monkeys για να δούμε, κύριε Γκύρη. Είχα δει τελευταία φορά, νομίζω δεν θυμάμαι πότε, πριν μερικά χρόνια, αλλά καιρό έχουμε να τους ακούσουμε. Δεν έχουμε βγάλει και κάτι καινούργιο αυτοί.

Σήμερα είναι η επέτειος από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και στην Πάτρα έχουμε δύο πορείες το βράδυ, και από το εργατικό κέντρο και από το παράρτημα. Τα συνθήματα είναι καμία ανοχή στο φασισμό, σε κανένα μήκος και πλάτος της γης. Παύλος Φίσας, 18 Σεπτέμβρη 2013.

Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το θέμα του κτηρίου Πανταζή, το οποίο το βάψανε γκρι μετά από την ανάπλαση που έγινε. Θυμίζουμε ότι είχε εκείνα τα πράσινα, τα προστατευτικά σε όλο το μήκος και πλάτος του και ύψος του, και τελικά το βάψανε γκρι. Τι είπες? Ναι, ήταν κίτρινο, ναι, ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει πολλή κουβέντα γι' αυτό, αρκετή κουβέντα, πολλές συζητήσεις. Να δούμε, για να δούμε. Από εκεί πέρα, σίγουρα κάποια υπηρεσία έδωσε την άδεια για να γίνει για να δοθεί το χρώμα αυτό. Από ό,τι ξέρω, πρέπει να λάβεις άδεια για κάποια πολυκατοικία που βρίσκεται κοντά σε ένα μνημείο, όπως το μνημείο του Τσίλερ, το Δημοτικό Θέατρο κλπ. Κάποιοι πατενοί έχουν αρχίσει τα δικά τους. Δηλαδή, ξέρετε, είναι οι λεγόμενοι σχολιαστές του Facebook που λένε: δεν μας ενδιαφέρει το κτίριο του Πανταζή, μας ενδιαφέρει το Δημοτικό Θέατρο που είναι βρώμικο. Εντάξει, ρε παιδιά. Αλλά το Δημοτικό Θέατρο θα ξεβρωμήσει τώρα που θα γίνει το έργο. Το κτίριο Πανταζή θα μείνει όπως είναι μια ζωή. Τι δεν καταλαβαίνετε? Πού την πάτε αλλού την κουβέντα μετά? Πώς λέμε, πετάει το μπαλάκι εκτός κερκίδας. Μάλλον στην κερκίδα. Νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε σε αυτήν την πόλη κάποτε και να εξετάζουμε τα θέματα ως έχουν. Όπως για παράδειγμα, το έχω ξαναπεί, το κτίριο του Όλπα. Ήθελα τον κύριο Πελετή, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μας μιλήσει σήμερα. Χθες μου είπαν ότι μάλλον μπορεί σήμερα, ελπίζω να μπορέσει. Γιατί έχει ήδη ζητήσει ένα ραντεβού με την κυρία Μενδώνη για το θέμα του κτιρίου του Όλπα. Έλεγα και προχθές ότι αυτή η υπόθεση εμπεριέχει μια κοροϊδία μεγάλη. Έχουμε ένα κτίριο το οποίο, στο οποίο κάποτε ήταν το λιμεναρχείο, ήταν το τελωνείο, κάποιες άλλες υπηρεσίες κλπ. Κλπ. Ξαφνικά λοιπόν στις 8 Ιουνίου του 2008 γίνεται το 6,3 ρίχτερ στην Αχαγιά και Βάρδα. Ο σεισμός αυτός προκαλεί προβλήματα στο κτίριο και το κτίριο βγαίνει σεισμόπληκτο. Και θυμάμαι τότε γινόταν μετακόμιση των υπηρεσιών, να βρούμε άλλα κτίρια, να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί κλπ. Κλπ. Και εκεί που έγιναν όλα αυτά, που γινόταν όλα αυτά, ξαφνικά έχουμε την ανακατοσούρα με το αν θα τον κρεμίσουμε ή θα τον κρεμίσουμε. Τι να πω. Κάποιος προσφεύγει δε, κάποιος αρχιτέκτονας, στην εφορία νεότερων μνημείων και λέει ότι το κτίριο αυτό είναι ένα νεότερο μνημείο και δεν πρέπει να κατεδαφιστεί. Μάλιστα. Το ρωτάω τον κύριο, αυτό δεν το ξέρω, αλλά το ρωτάω, τώρα το θυμήθηκες. Δηλαδή τόσο καιρό ας πούμε που ήταν έτσι και ήταν έρμεο των μεταναστών που πήγαιναν εκεί και ήταν και επικίνδυνο για αυτούς το κτίριο αυτό και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή τώρα το θυμήθηκες να μας πεις τη χοντράδα σου να εξετάσουμε αν είναι νεότερο μνημείο ή όχι. Ένα κτίριο σεισμόπληκτο το οποίο για να φτιαχτεί το κτίριο αυτό θα πρέπει να δώσουν πολλά περισσότερα χρήματα από, αυτό, από αυτά που θα δώσουν, που θα έδιναν για να το φτιάξουν από την αρχή. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, τώρα βγήκε η είδηση, συγγραφέας και μητέρα των παιδιών του Ανδρέα Παπανδρέου και σύζυγος, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα από το 1951 μέχρι το 1989. Απέκτησε μαζί του τον Γιώργο, βουλευτή Αχαΐας, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Ήταν ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Είναι επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Μαργαρίτα Παπανδρέου, μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντρίκου και του Νίκου και λοιπά και της Σοφίας, έφυγε σε ηλικία 102 ετών.

Για να πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, γιατί έχουμε δύο αστυνομικά θέματα τα τελευταία. Το ένα, ότι στην Πάτρα ένας 16χρονος χτυπήθηκε από συνομιλικό του πολύ άγρια, βάρβαρα θα λέγαμε, και μάλιστα πήγε νοσοκομείο, και ο πατέρας του παιδιού, μετά την καταγγελία που έγινε, έκανε και μήνυση κατά του νεαρού στην αστυνομία. 16 ετών ο ένας, 16 ετών και ο άλλος. Στο Αίγιο είχαμε ένα πολύ περίεργο περιστατικό με δύο 15χρονα, τα οποία μπήκαν ξαφνικά σε μια τάξη σχολική χθες, διέκοψαν το μάθημα και έκαναν φασαρία. Και ήταν εξωσχολική από άλλο σχολείο. Τώρα είχαν καμιά γυναίκα μέσα εκεί, κανένα κοριτσάκι, δεν ξέρω τι γινόταν. Πάντως μπήκαν δύο αγόρια μέσα, 15 ετών, και τα οποία φυσικά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Άνοιξαν την πόρτα, μπήκαν μέσα και άρχισαν τη φασαρία. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι μυαλό κουβαλάνε όλα αυτά. Πραγματικά. Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι στη Ζαροχλέικα, γιατί στην οδό Τελαμόνος μπαίνει σε ένα σπίτι επάνω μια κεραία κινητής τηλεφωνίας. Να πω ότι είναι πάλι κρυμμένη κεραία, δηλαδή έχουν φτιάξει μια κατασκευή ψηλή, ένα παραλληλόγραμμο, παραλληλεπίπεδο μάλλον, αλλά ορθογώνιο, ακριβώς όπως το λέω, ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, και μέσα εκεί υπάρχει κεραία. Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι γιατί όπως λένε και κατήγγυλαν σε εμάς, δίπλα ακριβώς είναι στα 100 μέτρα δημοτικό σχολείο και υπάρχει και ΚΔΑΠ αμαία, πάρα πολύ κοντά. Έχουν αποφασίσει να κάνουν, έχουν μαζέψει ήδη υπογραφές και έχουν αποφασίσει να προβούν σε νέες κινητοποίησεις τις επόμενες ημέρες, ενώ θα πάνε και δικαστικά. Να θυμίσω ότι από τα τελευταία περιστατικά κεραιών κινητής τηλεφωνίας για τα οποία ξεσηκώθηκαν κάτοικοι, υπάρχει μία δικαίωση στην Πάτρα με δικαστική απόφαση εκεί στην περιοχή των 5 δρόμων, και για την περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αναγκάστηκε να ξυλώσει την κεραία κινητής τηλεφωνίας, για την οποία έπαιρνε ένα σημαντικό ποσό ως ενίκιο μίσθωση της ταράτσας του κάθε μήνα. Δηλαδή και αυτό τώρα που είναι εκεί πέρα στην Τελαμόνος παίρνει λεφτά για να βάλει την κεραία. Πόσα δίνουν, κύριε Γκύρη, ξέρεις? Κανατά άλλη το μήνα. Άμα σου λέω εγώ, δίνουν πολλά. Δίνουν πολλά, γιατί σου λέει ότι είναι και η, πώς το λένε, και η επικίνδυνοτητα. Μπαίνουν πολλά στη μέση. Δεν είναι απλά να βάζεις ένα μαρκούτσι εκεί. Έχεις και άλλα πράγματα. Αυτός που έχει την κεραία, κύριε Γκύρη, με βάση την ακτινοβολία, τρώει τίποτα ή τρώνε γύρω γύρω? Κανείς δεν τρώει. Γιατί? Γιατί να μπουν πολλές χεραίες? Για πες μου. Τώρα μου λέει ο κύριος Γκύρης, που είναι τεχνικός και επί των κεραίων, ότι μακάρι να μπουν πιο πολλές χεραίες, λέει, σε σπίτια κλπ. Γιατί αν μπουν πιο πολλές χεραίες, εκπέμπει λιγότερη ενέργεια το κινητό σου, λιγότερη ακτινοβολία δηλαδή, άρα τρως λιγότερη ενέργεια, και όπως λέει ο Γκύρης, πιο πολύ ενέργεια τρως από το κινητό σου παρά από την κεραία. Ναι, αλλά και τότε τις καλύπτουνε και βάζουνε σε, τις κρύβουνε. Για αισθητικούς θα μου φωνάζουν οι κάτοικοι, μάλιστα, αυτοί που δεν ξέρουν δηλαδή. Άρα εσύ που ξέρεις μου λες ότι είναι καλύτερο να μπουν πολλές κεραίες και το κινητό έχει μεγαλύτερη ακτινοβολία από αυτές τις κεραίες. Εννοείται. Μάλιστα. Αυτά από τον Γκύρη. Εγώ έχω σπουδάσει φυσικός, δεν είμαι ακτινοφυσικός, δεν τα ξέρω καλά αυτά. Δεν ακούω τι λες. Δεν σε ακούω. Πες το μου, πες το μου. Α. Το λύσαμε γι' αυτό. Είχαμε τροχαίο που λέτε κανακάρι και γούναρι. Τι σπάνιο φαινόμενο αυτό. Και μαντέψτε πως έγινε το τροχαίο. Κάποιος πέρασε με κόκκινο.
γιατί κανακάρι και γούναρι έχει φανάρι, αλλά ξέρετε τι γίνεται εκεί. Βλέπει όλο το πορτοκαλί, τρέχει να περάσει στην κανακάρι π.χ. τη γούναρι και τα παίρνει όλα παραμάζον. Έχουν γίνει πάρα πολλά τροχεία στη διασταύρωση αυτή εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Φανταστείτε ότι εγώ, ακόμα και πράσινο να έχω στη γούναρη, δεν την κατεβαίνω αν δεν κοιτάξω την κανακάρι. Δεν την κατεβαίνω. Έχω δει τόσα πολλά. Δεύτερος ηχολήπτης και τεχνικός μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: καλά τα λέει ο Γκύρης, για τις κεραίες δηλαδή. Επίσης τις κρύβουν γιατί ο νόμος επιβάλλει να μην επιβαρύνουν οπτικά το περιβάλλον. Μάλιστα. Άρα έχουμε δύο τεχνικούς, κύριε κύριοι ηχολήπτες, που λένε το ίδιο και συμφωνούν μαζί σου. Μάλιστα. Άρα συμφέρει να βάλουμε πολλές κεραίες, λέει, γιατί θα έχουμε λιγότερη ακτινοβολία από τα κινητά μας, τα οποία μας αλλάζουν τα φώτα ούτως ή άλλως. Ναι. Εκπέμπουν και λιγότερο άμα είναι πολλές κεραίες, δηλαδή. Μάλιστα. Άρα, αν θέλετε να έχετε κινητά, πρέπει να έχετε κεραία. Αν δεν θέλετε κινητά, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζητήσεως. Αλλά πάντως από το κινητό σας, το λένε όλοι οι ηχολήπτες και οι ειδικοί εδώ, οι τεχνικοί δηλαδή, εκπέμπεται περισσότερη ακτινοβολία από μία κεραία. Μάλιστα.

Είχαμε τροχαίο νωρίτερα και άλλο τροχαίο σε άλλη εστάβλωση Καραμανιόλα, Γλάφκου και Ακροτηρίου. Άλλο εκεί. Και εκεί τα ίδια γίνονται, γιατί και εκεί έχει φανάρι, αλλά επειδή στο φανάρι έχει αναμονή αρκετή, κάποιοι οδηγοί περνούν με πορτοκαλί που κοκκινίζει και λίγο, ξέρετε. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή η πορτοκαλί, είναι πορτοκαλοκόκκινο. Και γίνεται το τροχαίο. Είχαμε χθες τραυματία έναν δημοσιογράφο

εκεί στην Οδό Παντοκράτορος, όπου στην Οδό Παντοκράτορος χαίρομαι όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι πεζόδρομος. Αλλά το μόνο που δεν είναι, είναι πεζόδρομος. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μιλάμε για χαμό από αυτοκίνητα. Πραγματικά. Χαμό, χαμός από αυτοκίνητα. Ο Δήμος λοιπόν, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Αγγελή, αποφάσισε να δράσει. Και εντός του 27 θα μπουν βυθιζόμενες μπάρες, κολονάκια δηλαδή, σε όλους τους πεζοδρόμους της Πάτρας. Οι μπάρες θα κατεβαίνουν μόνο όταν υπάρχει ωράριο φορτοεκφόρτωσης, αυτόματα, δηλαδή λέει, ξέρω εγώ, το ωράριο 10-12, μόνο εκεί οι μπάρες θα κατεβαίνουν. Εάν κάποιος ξεχαστεί και πάει 12.30, θα του μείνει μέσα το φορτηγό και θα τρέχει. Και επίσης δεν θα επιτρέπεται σε πεζόδρομο να μπαίνει αμάξι. Θα μου πείτε, μπαίνει το μηχανάκι. Εντάξει, δεν πάντα έχεις όλα, δεν πάει βάλεις φράκτη στο πεζόδρομο, αλλά το μηχανάκι υπάρχουν κάποιοι να το καταγγείλουν κλπ. Κλπ. Πάντως το αυτοκίνητο δεν θα μπαίνει. Πιθανόν σε κάποιους πεζοδρόμους όπου υπάρχουν και κατοικίες να δοθούν ειδικά κλειδιά, κουμπιά σε control, δηλαδή τηλεκοντρόλ, σε οδηγούς γιοταχή μονίμων κατοίκων για να μπαίνουν μέσα. Το έχω δει εγώ αυτό το θέμα, το έχω δει το φαινόμενο αυτό και σε πόλεις του εξωτερικού, και στη Λιόν και στην Τουλούζ, π.χ. στη Γαλλία, μιλάω για τη Γαλλία τώρα, ειδικά στη Λιόν, επειδή έχει παραδοσιακό κέντρο και τα σπίτια σε ορισμένες περιοχές είναι σαν την Ανοπόλη, κοντά στο κάστρο δηλαδή, εκεί οι κάτοικοι έχουν κάποιο τηλεκοντρόλ με το οποίο μπαίνουν μέσα στον πεζόδρομο για να παρκάρουν σε κάποια σημεία που επιτρέπεται το πάρκινγκ. Όχι πάνω στον πεζόδρομο, σε κάποια σημεία που έχουν ορίσει για πάρκινγκ, για παράδειγμα. Λες να γίνουμε άνθρωποι, κύριε Γύρη? Μπα. Δύσκολο, Λωμό. Και εγώ αυτό πιστεύω. Σαν το θέμα με τον Θεοδωρόπουλο, τον Ηλία, που βάλανε στο Facebook ότι πατρινός ο γιατρός που έφαγε το μυζονάκι. Ναι. Είναι τρομερό. Και να του γράφουν από κάτω, φίλε, έχεις κάνει λάθος, συνωνυμία είναι. Όχι εκείνος. Μημαίνει, το διάβασα αλλού, λέει. Ρε φιλαράκι, είναι συνωνυμία. Όχι, το διάβασα αλλού. Δεν θέλει σκότωμα αυτός τώρα. Δεν θέλει πραγματικά να του κάνεις μήνυση, να πάει δικαστήριο και να πληρώνει και να κλαίει. Αυτό θέλει. Σαν τους άλλους που βάλανε τα παιδιά της Τανάγρας που σκοτωθήκανε και λένε ήρωες Τανάγρας, και ήταν άλλοι που είχαν πεθάνει από άλλο δυστύχημα αεροπορικό, και τους γράφεις από κάτω, παιδιά δεν είναι αυτοί, όχι, τους είδα, λέει, αυτοί είναι, τους ανέβασε ο Γιώργης. Ποιος είναι ο Γιώργης? Ένας φίλος μου. Ό,τι να είναι, μα ό,τι να είναι,

μια ωραία είδηση, γιατί ανακοινώθηκε ένα επίδομα 600 ευρώ για κάποιους κατοίκους ορεινών περιοχών. Λοιπόν, να πούμε ότι αν έχετε προσόντα και μένετε στην Ακράτα, Άνω Διακοπτό, Βαλιμή, Διακοπτό, Κερίνια, Κουνινά, Μαμουσιά, Μαυρίκη, Μελίσια, Περιθώρη, Πλάτανος, Πτέρη, Σελιάνα, Συνευρό, Τουρλάδα, Τράπεζα, Κλητορία, Κέρτες, Ζηλεχούρη, Πλανητέρος και Παστό, Άνω και Κάτω Λουσούς, Άνω Κλητορία, Άνω Βλασία και Αργυρά, Κρυσταλόβρηση, Μοίρα και Πιτίτσα, μπορεί να πάρετε 600 ευρώ. Σας τα είπα εγώ, ψάξτε το από εκεί πέρα, με ένα πρόγραμμα που υπάρχει, το έχουμε βάλει στα site εκεί, για να κάνετε κάτι και να πάρετε τα λεφτά, να κάνετε έτσι δηλαδή.

Έχουμε και μια πρόταση από την κυρία Μάχη Σιώρου, η οποία τίθεται επιτάπητος την Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει αργία και να εορτάζει στην Πάτρα η 7η Οκτωβρίου. 4 Οκτώβριου του 28 ήρθαν οι Γάλλοι στην Πάτρα, αλλά 7 Οκτωβρίου τελικά παραδόθηκε ο Τούρκος στρατηγός που είχε κλειστεί στο κάστρο της Πάτρας, οπότε παραδόθηκε η πόλη με την πτώση του κάστρου. Άρα λοιπόν εορτάζεται εκείνη η μέρα ως η μέρα απελευθέρωσης της Πάτρας από τους Τούρκους και προτείνει η Μάχη Σιώρου εκείνη την ημέρα 7η Οκτωβρίου να εορτάζεται στην Πάτρα αυτή η απελευθέρωση και να είναι αργία για την πόλη. Πώς είναι το αγιαντριός? Να έχουμε και την αργία 7η Οκτωβρίου. Το θέμα θα τεθεί επιτάπητος στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι η 7η, γιατί μπορεί να έχει η 4η Οκτωβρίου. Γιατί 4η Οκτωβρίου ήρθαν οι Γάλλοι και άρχισε η απελευθέρωση της Πάτρας από τότε, και 4η Οκτωβρίου του 1944 όμως έχουμε απελευθέρωση της Πάτρας από τους Γερμανούς και μπορεί ο πολιτής να θέλει να γιορτάσει και τα 2-1, δηλαδή διπλή απελευθέρωση. Οπότε να πάει 4 Οκτώβρη ημερομηνία. Καλά, μην έχουμε πρόβλημα. Αργία θέλουμε, κύριε κύριε. Πάμε. Αυτά για σήμερα. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 11. Όχι, αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Σάββατο αύριο. Τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε πάλι. 21 Σεπτέμβρη. Τον εφάγαμε και τον Σεπτέμβρη. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Sky 89,4.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
12: Η ώρα είναι 12.
0: Sky 89,4.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην αναταροχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις και παρεμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΕ που ECOFIN στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103η γενέθλιά της. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 στο 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Είχε γράψει πολλά άρθρα και βιβλία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Συνελήφθη 29χρονη μητέρα του κοριτσιού και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις Σικές Θεσσαλονίκης, 33χρονο οδηγός του αυτοκινήτου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθηκε εις βάρος της, σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. 3 νεκροί ανάμεσα τους ο δράστης και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικών πυροβολισμού σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5:30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9:15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague ο Ολυμπιακός παίζει στις 5 με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι.
15: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
13: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Και πριν καλά καλά πάρουμε τις ανάσες δροσιάς στις φθινοπορεινές μετά τον καύσωνα του Αυγούστου, στα γρήγορα γρήγορα αρχίσαμε τις προετοιμασίες για να έχουμε φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης. Έλεγαν οι μετεωρολόγοι ότι πέραν του καυτού καλοκαιριού, καλά όχι και τόσο, δεν πεθάναμε, θα έχουμε έναν πολύ κρύο χειμώνα. Και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως το οικονομικό κυβερνητικό επιτελείο έχει κάνει τη λεγόμενη και κατά τα λεγόμενα του ιδίου του Πρωθυπουργού καβάντζα

0: Παρότι είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης από την εποχή της εκκίνησης του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, όπου το ενεργειακό ξέφυγε, το θέμα του φυσικού αερίου σε πολλές χώρες της Γυραιάς Ήπειρου, δεν είναι και λίγο μια χώρα με πενιχρά οικονομικά σε σχέση με κάποιες άλλες να δύναται κάθε λίγο και λιγάκι να ενισχύει τον πληθυσμό με αυτές τις οικονομικές ενέσεις. Και τούτη τη φορά έρχεται όσο νούπο η κυβέρνηση να επαναφέρει την οικονομική τάξη στο κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, και από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν ξέρει αν αυτό θα επιτευχθεί, κάτω από την τιμή του 1,75 που έκλεισε πέρσι την άνοιξη η προμήθεια του πετρελαίου στις δεξαμενές μας. Πέραν του κοινωνικού εκτοπίματος που έχει αυτή η κίνηση, στο πολιτικό σκέλος νομίζω πως τα τελευταία χρόνια, σε αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε συνηθίσει αυτές οι οικονομικές ενέσεις και αυτό το οικονομικό αποτύπωμα να είναι κάτι σαν δεδομένο. Τα παλιότερα χρόνια αυτό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε η δυνατότητα δηλαδή από το καλό κουμάντο στον καθέτος προϋπολογισμό να υπάρχουν αυτές οι προετοιμασίες. Είναι αυτό το οποίο λέμε, και δεν το λέει κανείς απλά για να χαϊδέψει τα κυβερνητικά αυτιά, αλλά το να προνοεί ένα κράτος όταν τα δεδομένα έχουν αλλάξει, τα οικονομικά, τα κλιματολογικά, νομίζω πως είναι νοικοκυροσύνη, είναι επιτυχία. Τίποτα δεν είναι δεδομένο όταν δεν κάνεις καλή αποταμίευση ως κράτος και όταν δεν αντιλαμβάνεσαι τις ουσιαστικές, τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Όλων, ναι, αυτό το οριζόντιο δεν έχει πάντοτε την ούγια της υπευθυνότητας και της ισομερίας και της δικαιοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση κάθε τι το οποίο είναι ενισχυτικό νομίζω ότι χειροκροτείται και θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Επαναλαμβάνω, και είναι μια ταπεινή άποψη, ότι αυτά τα επιδόματα, τα καλάθια, οι ενισχύσεις, τα βάουτσερ, όσο κι αν αποτελούν εν μέρει μια φθηνή πολιτική ευκαιριακή, δεν πάβει να είναι ένα δεδομένο το οποίο έρχεται να παράσχει ανάσες και να δώσει στον Έλληνα καταναλωτή εν μέσω ακρίβειας αυτή την βοήθεια, έστω τη μικρή, θα μπορούσε να μην υπήρχε καθόλου. Καλό μεσημέρι να έχετε. 12 και 4 είναι το μεσημέρι της Παρασκευής, 18η ημέρα του Σεπτέμβρη. Ολοκληρώνουμε ακόμα μία ραδιοφωνική εβδομάδα με τον Κωνσταντίνο Γκύρη να είναι υπεύθυνος τεχνικά στη μετάδοση της εκπομπής και την χορηγική υποστήριξη κάθε μέρα 12 με 1 εδώ στον Sky από την κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, εξ αφορμής αυτών των νέων δεδομένων που έχουν επέλθει εξαιτίας του μενόμενου πολέμου και της γεωπολιτικής ακαταστασίας στον Περσικό κόλπο, τα πράγματα για την Ελλάδα μας δεν ξεκινούν και τόσο καλά. Βέβαια, αυτή η οικονομική ενίσχυση την οποία ετοιμάζει προσεχώς η κυβέρνηση είναι κάτι. Το κακό είναι να ξεφυλώσει τόσο πολύ το πράγμα, να ξεφύγει, γιατί δεν φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα σε αυτή τη διαμάχη την ανεφουσίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Μάλιστα, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για τα απόνερα των υψηλών τιμών του πετρελαίου, όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει σχεδόν καθημερινά ότι ο πόλεμος στον κόλπο θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή μετά το Νοέμβριο. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως η κυβέρνηση της Ελλάδας λαμβάνει τα μέτρα. Αντιλαμβάνεται όμως ο καθένας ότι θα πρέπει να κάνει το κουμάντο του, γιατί ακόμα τα κρύα δεν πιάσανε, και δεν αποκλείεται τα πράγματα να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο που να μην μπορεί ένα κράτος όπως και το δικό μας συνέχεια να ενισχύει τον καταναλωτή, διότι από και πέρα υπάρχουν και τα δηληστήρια ως ενδιάμεσος παράγοντας, υπάρχουν και οι πρατηριούχοι, υπάρχει η σκέψη για πλαφόν στο κέρδος. Θυμηθείτε την προηγούμενη φορά πως τα πράγματα ήρθαν υπό το κλίμα μιας έτσι ανταρσίας γενικότερα και αναστάτωσης και δυσαρέσκειας για αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε στην πορεία των πραγμάτων. Καλωσορίζω στον Sky τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Ανδρέα Τσόκο, διότι νομίζω ότι και σε αυτήν την περίπτωση που τόσο άμεσα, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, ότι ευνηδίασε ευχάριστα χθες στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Πρωθυπουργός, παρατηρείται αυτό το οποίο λέγεται στην κυβερνητική παράταξη, ότι η χώρα έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος στην πολιτική της, προνοεί, φροντίζει, κάποιοι μιλούν για ψίχουλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ποτέ δεν είναι δεδομένα στα δημοσιοοικονομικά, και το πολιτικό σκέλος και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η χώρα έχει μια κυβέρνηση που δεν ξέρω αν πρέπει να ρισκάρει την σταθερότητα στη διακυβέρνηση της χώρας όσο πλησιάζουμε σε εκλογές τακτικές το 27, και τα νούμερα, οι υποσχέσεις, αυτά τα ξεχυλώματα τα οικονομικά, τα προϋπολογιστικά από διάφορα άλλα κόμματα, εδώ που τα λέμε, προκαλούν και μια φοβία αστάθειας. Τι κάνετε, κύριε Τσόκο, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πιστεύετε ότι για ακόμα μια φορά, και αναφέρομαι στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του καταναλωτή, οριζόντια μάλιστα, ότι αποδεικνύουν για ακόμα μία φορά την προνοητικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κυβέρνησής σας, σε κάποιες καταστάσεις οι οποίες, εδώ που τα λέμε, δεν και τόσο συνηθισμένες. Τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια σφίγγαμε το ζωνάρι, κόβαμε από κάπου για να πάρουμε, ξέρω εγώ, πετρέλαιο. Τώρα έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία φαίνεται να προκύπτουν από το νοικοκύραμα της ελληνικής οικονομίας.
1: Έτσι ακριβώς. Από το 19 και μετά ξεκίνησε η διακυβέρνηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη της χώρας. Ξέρουμε όλοι και έχουμε δει όλοι ότι έχουμε αντιμετωπίσει αντικειμενικά πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Το αντικειμενικά δεν επιδέχεται πολιτικής αντιπαράθεσης. Κάποια πράγματα είναι γεγονός. Είτε τα βλέπεις με τα πράσινα γυαλιά, είτε τα βλέπεις με του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ότι συγκεκριμένη, μιας και μιλάμε για την ενεργειακή κρίση και αυτό που έχει δημιουργηθεί στους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο ένα χρόνο δεν είναι προϊόν μιας διαχείρισης η οποία έγινε στο εσωτερικό της χώρας μας, είναι μια αντικειμενική διεθνή πραγματικότητα. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν την ίδια δυσκολία. Από εκεί μετά, αυτό που οφείλουμε και πρέπει σαν Έλληνες πολίτες να βλέπουμε είναι ότι σε αυτές τις δυσκολίες υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κρατά σταθερά το τιμόνι της χώρας. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία, αν μη τι άλλο, ξεπερνάει τις δυσκολίες και το τέλος της ημέρας είμαστε ευχαριστητές να λέμε ότι είμαστε σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα και κατάσταση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που πριν από το 19 δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία σύγκριση. Βλέπουμε σήμερα ότι και αυτή τη δυσκολία η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί και τα αντιμετωπίζει. Εξήγηλε κάποια μέτρα τον Αύγουστο, έδωσε τα μέτρα αυτά του Αυγούστου, παράταση και το Σεπτέμβριο και τέλη Σεπτέμβρη θα επαναπροσδιορίσει τη διεθνή συγκυρία, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για να προβούμε σε νέα μέτρα. Προφανώς και είμαστε στην ευχάριστη θέση με τη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει περιθώριο, να υπάρχει χώρος για να μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή τη δυσκολία, σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι και ο κόσμος αυτό το αντιλαμβάνεται και δεδομένα θα υπάρχει μια κατάσταση που θα φανεί στον κόσμο ότι υπάρχει κυβέρνηση και είναι στο πλευρό μας.
0: Ναι. Θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι μετά την ομιλία του Προέδρου σας και Πρωθυπουργού της χώρας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει αυτό το bras de fer μεταξύ αυτού, του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη σε ό,τι αφορά τα υπεσχημένα, δηλαδή αυτά τα οποία θέλει ο καθένας κυβερνώντας την Ελλάδα αύριο να φέρει στην κοινωνία. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το τρυπάκι στο οποίο έχει μπει η Χαριλάου Τρικούπη με την επαναφορά του 13ου μισθού και της σύνταξης, διότι από τα λεγόμενα και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Ανδρουλάκη διαφαίνεται μια πολύ μικρή οικονομική διαφορά σε αυτό το οποίο καιρό πριν είχατε υποστηρίξει ως κυβερνόσα παράταξη τόσο εσείς όσο και ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδας ο κ. Στουρνάρας, ότι αυτό ως ενδεχόμενο της οικονομικής πολιτικής της χώρας θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Πώς εσείς το εξηγείτε ότι το μπορεί το ΠΑΣΟΚ, το λέει, το εξηγεί, το κοστολογεί, το αιτιολογεί και η κυβέρνησή σας όπως και ο κύριος Στουρνάρας το αποκλείουν ακόμα και σήμερα?
1: Κύριε Δαφυλόπουλε, είμαστε στην ευχάριστη θέση για τον κόσμο ενώπιση των εκλογών να κρίνει και να συγκρίνει πια πεπραγμένα, όχι μόνο προεκλογικές εξαγγελίες και προγράμματα. Ναι. Από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τα τελευταία 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση για μέτρα και γενικότερα για πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται και στο τέλος της κάθε τετραετίας κρινόμαστε για αυτά. Νομίζω ότι η συνέπεια που έχει επιδείξει η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε αυτά που εξήγηλε προεκλογικά και σε αυτά που υλοποιεί και πράττει μετεκλογικά δεν έχει ιστορικό προηγούμενο από καμία κυβέρνηση της χώρας. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση πραγματικά νομίζω ότι και αυτό είναι το μεγάλο ατού, αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα και προσωπικά του Γιάννη Μητσοτάκη αλλά και της κυβέρνησης συνολικά και όλων των στελεχών είναι αυτό. Είναι η συνέπεια λόγων και πράξεων. Συνεπώς ο κόσμος πια όταν θα έρθει να κρίνει και να συγκρίνει προεκλογικά προγράμματα και διακηρύξεις του κάθε κόμματος πια έχει στο μυαλό του ένα δεδομένο. Ότι υπάρχει ένας που λέει και υλοποιεί και από την άλλη υπάρχει ο ρημαχδός. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, όλα αυτά τα οποία εξήγηλαν στη Θεσσαλονίκη είχαν τον τρόπο και να τα υλοποιήσουν, θα μας λέγανε και συγκεκριμένα από πού θα τα βρουν. Πώς μας πια αυτό το βίωσα και το 2015. Είδαμε τα προγράμματα Θεσσαλονίκης από τον κύριο Τσίπρα, είδαμε τα μνημόνια, είδαμε όλους αυτούς τους νόμους που θα τους έσχιζε με ένα άρθρο και με ένα νόμο και τι τελικά έγινε. Το 2015 δεν είναι μακριά. Ο κόσμος το βίωσε, το είδε, το κατάλαβε, το ένιωσε. Είδε κλειστές τράπεζες. Για όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχει από τον κόσμο ασθενή μνήμη. Θυμούνται και όταν θα έρθει η ώρα νομίζω ότι με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο θα το δείξουν.
0: Σπέβδω να έρθω λίγο στην προημερών συνάντησή σας γιατί θεωρώ ότι ο τομέας της υγείας είναι ο σημαντικότερος όλων και πάνω από τα οικονομικά πράγματα τα οποία ήδη συζητήσαμε εν ολίγης. Συναντηθήκατε με τον κύριο Θεμιστοκλέους, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον υγειονομικό χάρτη της Πάτρας και της Αχαΐας και με τις επισκέψεις του και με την ενασχόλησή του στο χαρτοφυλάκιο που το έχει ανατεθεί. Ξέρετε, κύριε Τσόκο, όσο κι αν προσπαθούν οι γιατροί, όσο κι αν προσπαθούν οι διοικήσεις, όσο κι αν προσπαθεί το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι τραγικά σε πολλές περιπτώσεις τα πράγματα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Υπάρχει το πρόβλημα, το ξέρετε, έχετε ασχοληθεί κι εσείς με το ακτινολογικό του Καραμανδανίου Παιδιατρικού Νοσοκομείου. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, πού θα πάει το ΕΣΥ σε επίπεδο τοπικό, τι καταλάβατε από αυτή τη συνάντηση?
1: Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η συνάντηση είναι στα πλαίσια των συναντήσεων που γίνονται στα Υπουργεία για διάφορα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την τοπική κοινωνία και προσπαθώ και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις να μεταφέρω ζητήματα για την υλοποίηση και τη λύση συστημάτων που έχουν ανακύψει. Δεν διαφωνώ το ότι η κατάσταση στην υγεία έχει αντικειμενικές δυσκολίες, τις οποίες προφανώς δεν τις δημιουργήσαμε από το 19 και μετά. Δηλαδή, δεν είναι ότι μέχρι το 2019 το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ήταν όλα έτσι όπως έπρεπε να είναι και από το 19 και μετά ήρθε η καταστροφή. Έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα εξέλιξης προς το καλύτερο. Έχουν να γίνουν κι άλλα και σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την κατάσταση στην οποία υπάρχει. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωση, αλλά από το 19 και μετά να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν γίνει πάρα πολλά. Και αξίζουν και συγχαρητήρια και προφανώς να υπάρξει μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου του να καλυτερεύσει δηλαδή η δημόσια υγεία και στο κομμάτι αυτό που αφορά την Αχαΐα.
0: Ναι. Είδατε τι συνέβη και τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω για ακόμα μία φορά απεδείχθη ότι η συντεταγμένη πολιτεία ακολουθεί κάποια γεγονότα. Θα μου πείτε, αυτές είναι παθογένειες ετών, δεν είναι η ευθύνη ολάκερη στην σημερινή κυβέρνηση, αλλά καλό θα είναι να προλαμβάνουμε καταστάσεις

0: διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
13: Sky 89,4.
14: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
15: Και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και το δίπτυχο Οικονομία και Υγεία, έρχομαι στο ΠΑΣΟΚ εξ αφορμής μιας πολύ ενδιαφέρουσας επίσκεψης που είχαμε χθες στην Πάτρα από την κοινοβουλευτική υπεύθυνη του τομέα πολιτισμού του κινήματος και βουλεύτρια του Νομού Λακωνίας, την κυρία Νάγια Γρηγοράκου. Υπήρχε μια σειρά επισκέψεων στο Ρωμαϊκό Οδείο, το ανακαινισμένο, που πολλή κουβέντα έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την καθυστέρηση φιλοξενίας εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, το Ρωμαϊκό Στάδιο. Υπήρχαν επαφές της κυρίας Γρηγοράκου και με την ηγεσία της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας αλλά και της υπηρεσίας νεωτέρων

0: μνημείων και βέβαια αυτό το οποίο μας βρήκε, μας στεναχώρησε και δεν πρέπει να είναι κανείς πατρινός ή αρχαιός για να αντιλαμβάνεται την αξία της ιστορικής ίνοβιομηχανίας Αχάια Κλάους, στην οποία η κυρία Γρηγοράκου βρέθηκε και είδε από κοντά το μέγεθος της καταστροφής. Την καλωσορίζω εδώ στο Sky και την ευχαριστώ για τον χρόνο της. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ξέρετε, η Πάτρα έχει μια παράδοση δεκαετιών σε αυτό το οποίο λέγεται γενικότερα πολιτισμός, έχει μια κουλτούρα, έχει τα κτίρια της, τα οποία δεν τα έχει φροντίσει και τόσο, όπως το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, έχει τα φεστιβάλ της, έχει γενικότερα αυτό το οποίο λέγεται τέχνη και βέβαια το μεγάλο θεσμό του καρναβαλιού με την πανελλήνια και διεθνή ακτινοβολία. Τι συμπέρασμα βγάλατε από τις παρουσίες σας και τις επαφές σας θες εδώ στην πόλη μας?
1: Του τοποθετηθώ σχετικά με την χθεσινή μας επίσκεψη. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στον πρώην Πρωθυπουργό και βουλευτή Αχαΐας με το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, τον Γιώργο Παπανδρέου, για την απώλεια της μητέρας του, της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα, μια σπουδαία μητέρα και σύζυγος του μεγάλου ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου. Και εύχομαι πραγματικά κουράγιο στην οικογένεια και φυσικά να ζήσουν και να τη θυμούνται, γιατί πραγματικά ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν στενά συνυφασμένη και με το κίνημα της χειραφέτησης της γυναίκας, και ήταν μια γυναίκα η οποία πραγματικά έχει επιτελέσει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο στην κοινωνία μας. Τώρα, σχετικά με τη χθεσινή μας επίσκεψη, στα πλαίσια λοιπόν των περιοδιών που πραγματοποιεί το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής σε όλη την επικράτεια και φυσικά όλοι οι βουλευτές ανάλογα με τον τομέα της κοινοβουλευτικής τους ευθύνης, χθες επισκεφτήκαμε την Αχαΐα με επίκεντρο προφανώς την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής σας. Ξεναγηθήκαμε στο Ρωμαϊκό Οδείο, στο Ρωμαϊκό Στάδιο των Πατρών. Και στη συνέχεια συνομιλήσαμε και με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων, την κυρία Ροφίλη Κόλια, και φυσικά εννοείται δεν μπορούσαμε να μην μιλήσουμε στη συνάντησή μας σχετικά με την πορεία και την συνέχιση των εργασιών προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων. Έχετε μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά στην περιοχή της Αχαΐας, και σε δεύτερο χρόνο μετά επισκεφθήκαμε και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, τον προϊστάμενο, τον κύριο Πολώνα, όπου δεν μπορούσαμε φυσικά να μην μιλήσουμε για την πρόσφατη πυρκαγιά στο ιστορικό συγκρότημα Αχαΐα Κλάους και για τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν και απαιτούνται για την αποκατάσταση. Φυσικά δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στο κομμάτι των διατηρητέων κτηρίων και μνημείων, που πράγματι έχετε και εσείς πάρα πολλά στην Πάτρα, όπως και εμείς στη Λακωνία. Και αυτό το οποίο παρατηρούμε, ειδικά για τα νεότερα μνημεία και φυσικά τα μνημεία τα οποία αποτελούν μνημεία βιομηχανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ότι υπάρχει ανάγκη για μια ολοκληρωμένη δημόσια πολιτική για την καταγραφή των μνημείων αυτών. Ξέρετε, πολλά σπίτια, πολλές οικίες, οι οποίες είναι νεοκλασικά, είναι νεότερα μνημεία, δεν είναι καταγεγραμμένα. Ούτε υπάρχει δηλαδή σε κεντρικό επίπεδο μια καταγραφή όλων αυτών των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και φυσικά χρειάζεται χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσο, ειδικά και όταν αυτά ανήκουν σε ιδιώτες, πόσο μεγάλες δαπάνες χρειάζονται προκειμένου να τα συντηρήσεις και να τα ανακαινήσεις σε περίπτωση που χρειάζονται να γίνονται κάποιες εργασίες. Και φυσικά να τα βγάζουμε και στην κοινωνία, δηλαδή την επανάχρηση των μνημείων αυτών. Στο Αχαΐα Κλάους, να σας πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά δεν το είχα επισκεφτεί ξανά. Οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, έστω και δυστυχώς μετά από το ατυχές συμβάν της πυρκαγιάς στις 5 Σεπτεμβρίου του 2026, πριν λίγες μέρες. Είναι πραγματικά ένα τοπόσιμο για την Πάτρα, ένα τοπόσιμο όμως και για ολόκληρη την Ελλάδα, και ένα χαρακτηριστικό μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς. Κληρονομιάς δηλαδή η οποία δεν συσχετίζεται μόνο με το κτίριο, μόνο δηλαδή με το εινοποιείο στην προκειμένη περίπτωση, ή για παράδειγμα με ένα εργοστάσιο ελιάς που θα μπορούσαμε, ας πούμε, να υπάρχει κάπου αλλού στην Ελλάδα, ή με υφαντά για παράδειγμα. Είναι μνημεία τα οποία μας δείχνουν και την ζωή που υπήρχε τότε, πώς ζούσαν, πώς δούλευαν, τις πρώτες τους ύλες. Είναι λοιπόν ένα βασικό σημείο της ιστορίας μας και αποτελεί, όπως είπαμε, και ένα πολύτιμο τεκμήριο της ιστορίας της Πάτρας. Επομένως και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, επειδή τα θέματα τα οποία προφανώς, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζουν οι γενικότερες αρχαιολογικές υπηρεσίες, είναι σαφώς το κομμάτι της συνεχούς χρηματοδότησης. Προφανώς χρειαζόμαστε συνεχώς και χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από διάφορα προγράμματα, όπως για παράδειγμα ΕΣΠΑ ή διάφορα προγράμματα περιφερειών ή δήμων, ανάλογα με την καθήλυνα αρμοδιότητα. Χρειαζόμαστε όμως φυσικά και προσωπικό, διότι γνωρίζουμε όλη την υποστελέχωση των, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο τομέα, την υποστελέχωση και ειδικά σε κομμάτια των εργοτεχνητών που υπάρχουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Σαφώς βέβαια σε κάποιες περιοχές αυτό είναι πολύ πιο έντονο, σε κάποιες άλλες είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση οι υπηρεσίες αυτές. Και όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε και την εξέλιξη σχετικά με την αποκατάσταση του Αχαΐα Κλάους, όπου και βασικό αίτημα, και αυτό νομίζω αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και καταγραφή του ιστορικού αρχείου. Ξέρετε, είχαμε το ευτύχημα ότι δεν, ούτε το ιστορικό αρχείο, ούτε φυσικά και το αυτοκρατορικό κελάρι έπαθαν κάποια ζημιά κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ακριβώς αυτός ο πλούτος ο ιστορικός, είναι καταγεγραμμένος και ψηφιοποιημένος, ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμο και να περάσει και στα χρόνια και στις επόμενες γενιές.
0: Κύριε Γρηγοράκου, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ανάμεσα στα πολλά τα οποία τα κόμματα σε επίπεδο προγραμματικό αναφέρουν, μένει λίγο πίσω ο πολιτισμός, δηλαδή καταπιανόμαστε με τα οικονομικά, με τα της υγείας, της παιδείας, ενώ η χώρα μας είναι μια πατρίδα η οποία έχει έναν ένδοξο πολιτισμό από την αρχαιότητα. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την ολιστική του προγραμματική λίστα, την οποία κατά καιρούς δημοσιοποιεί, έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για αυτό το τομέα, την κοινοβουλευτική ευθύνη, το οποίο και εσείς προσωπικά ως πολιτικό πρόσωπο και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έχετε?
1: Ο πολιτισμός γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας τομέας ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας κατεξοχήν τομέας συνενέσεων. Καθ' όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής μας πορείας, τα 3,5 χρόνια τώρα της Βουλής αυτής, έχουμε προσπαθήσει με πολύ σοβαρό τρόπο να αντιμετωπίσουμε όλα τα νομοσχέδια τα οποία έχουν έλθει από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού. Όσα ήταν πραγματικά προς την θετική κατεύθυνση, δεν διστάσαμε να τα υπερψηφίσουμε. Και όσα φυσικά ήταν σε μια κατεύθυνση που εμείς δεν θεωρούσαμε ότι ήταν η σωστή ή ότι δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε να υλοποιηθούν κάποιες μεταρρυθμίσεις, τότε εκεί μιλήσαμε, ήμασταν αρνητικοί, αλλά φυσικά είχαμε και τη δικιά μας πρόταση. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, γιατί σε λίγο καιρό, ξέρετε, έχουμε και τον προϋπολογισμό, δεν μπορώ να μην πω και να παραδεκτώ ότι πράγματι κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικότερα για όλες τις αρμοδιότητες του Υπουργείου είναι αυξημένος. Επομένως, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς το Υπουργείο Πολιτισμού ότι δεν δίνει περισσότερα χρήματα. Όμως, σημασία έχει πού πάνε τα χρήματα, πώς διανέμονται και με ποιον τρόπο. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή παρακολουθούμε στενά το θέμα, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες, είχαμε το εξής. 27 πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδος μισθώθηκαν σε έναν μόνο ανάδοχο, ο οποίος προέκυψε από μια διαγωνιστική διαδικασία που όμως ήταν μόνος του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το πρόβλημα όμως είναι το πώς αξιοποιούμε την περιουσία. Εγώ δηλαδή, σαν Άγια Γρηγοράκου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Λακωνίας, δεν μπορώ να δεχτώ ότι το πολιτήριο στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, που είναι και μνημείο UNESCO, νοικιάστηκε μόνο για 400 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και στον κεντρικό δρόμο της Σπάρτης, στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ένα κίνητο μισθώνεται πολύ πιο ακριβά από ότι το πολιτήριο του αρχαιολογικού μας χώρου στο Μιστρά. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και ζητήσαμε και εξηγήσεις και από την κυρία Υπουργό στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, πώς είναι δυνατόν να δόθηκαν όλα αυτά τα 27 πολιτήρια με τους συγκεκριμένους όρους, ποια είναι η οικονομική τεχνική μελέτη η οποία έγινε, γιατί τα δώσαμε σε ιδιώτη και δεν τα δώσαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες ΟΔΑΠ, ο Οργανισμός Διαχείρισης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, των πόρων μας. Γιατί λοιπόν δεν δόθηκαν σε αυτό? Και για να καταλάβετε και γιατί ακριβώς μιλάμε, τα 27 πολιτήρια δόθηκαν συνολικά το μήνα, δηλαδή για 27 πολιτήρια, το μίσθωμα το οποίο θα λαμβάνει το κράτος για ένα μήνα είναι 50.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει σωστά. Γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε εκεί για να τα παρακολουθούμε. Και στο πρόγραμμά μας, ξέρετε, επειδή είμαστε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο μιλάει για την περιφερειακή ανάπτυξη, εσείς έχετε μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη, Πάτρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη. της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιοχές, όπως και η δικιά μου Λακωνία, η οποία βλέπουμε ότι μαστίζονται από το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο έχουμε. Βλέπουμε χωριά τα οποία ερημώνουν συνεχώς. Άρα λοιπόν, ένας βασικός άξονας του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι και η περιφερειακή ανάπτυξη. Και εμείς, για παράδειγμα, μια βασική θέση την οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας για τον πολιτισμό, είναι ότι θέλουμε να ενισχύσουμε εκείνον τον θεσμό από τον οποίο έφερε στο δημόσιο διάλογο και θέσπιση η Μελίνα Μερκούρη, τα ΔΠΘ. Τα ΔΠΘ, λοιπόν, τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα, να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα του πολιτισμού, να υπάρχουν δηλαδή οι ηθοποιοί, να υπάρχουν όλες τα θέατρα και να έρχονται και να δίνουμε πολιτισμό στον κόσμο στα πλαίσια και όλες της περιφερειακής ανάπτυξης. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Δόθηκαν και κάποια εργαλεία χρηματοδοτικά, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν πήγε τόσο καλά όσο εμείς θα θέλαμε να έχει πάει, όχι μόνο στον τομέα του πολιτισμού, αλλά και γενικά σε εθνικό επίπεδο, διότι νομίζω ότι η κοινωνία έχει δει ότι από αυτό το πρόγραμμα Μαμούθ, τα 36 δις, για την καθημερινότητά της δεν είδε απολύτως τίποτα. Διότι μοιράστηκαν στους μεγάλους παίκτες και εκλεκτούς.
0: Κύριε Γρηγοράκου, πραγματικά χάρηκα που τα είπαμε, γιατί βρήκαμε.
1: Και εγώ χάρηκα πολύ.
0: Βρήκαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε
1: για
0: ευκαιρία. Πολιτισμό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε ατζέντα. Πάμε στους... το οποίο έχει να κάνει με τον κορεσμένο χιτά της Ξερόλακας και τις εξελίξεις, οι οποίες κάθε λίγο και λιγάκι καταγράφουμε. Θέλω να το πω πολύ απλά και να καταγράψω την άποψη ενός εκ των ανθρώπων που παρακολουθούν καθημερινά, αδιάλειπτα, μέσω και της συντονιστικής επιτροπής των κατοίκων εκεί στην περιοχή της Ξερόλακας. Να το πω απλά. Ενώ όλοι περιμένουν αυτός ο χιτά, ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, να κλείσει οριστικά, πράγμα το οποίο είχε υποσχεθεί η σημερινή Δημοτική Αρχή του κ. Πειραιά. Τι εντέρα, τέλος πάντων, μην μπούμε τώρα πάλι στην παρελθοντολογία. Έρχεται μία απόφαση, η οποία τι λέει, ότι πρέπει να γίνουν κρίσιμα έργα και αντί να κλείσει οριστικά ο χιτά, θα γίνουν έργα. Τι λένε οι κάτοικοι, να γίνουν για να προστατευτεί το περιβάλλον και οι ίδιοι ως περίοικοι αυτής της περιοχής. Ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος είναι κοντά μου, να μου εξηγήσει και σε μένα και σε εσάς τι είναι αυτή η απόφαση, ποια έργα είναι εν ολίγης και γιατί πρέπει αυτά να εκτελεστούν πριν φτάσουμε, αν φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να κλείσει οριστικά αυτός ο ας τον πω τώρα νόμιμο και οργανωμένο σκουπιδότοπο. Τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Τεβονταφρούμπερ, καλημέρα σας.
0: Τι λέει η απόφαση αυτή? Μέσω επίσημου εγγράφου λέει ότι πρέπει να γίνουν κρίσιμα έργα, άρα επαληθεύεστε για τα κακώς κείμενα τα οποία δεν τα αποδέχτηκε ποτέ ο Δήμος Πατρέων. Σας λέγατε για βλάβες στο περιβάλλον, για κινδύνους υγειονομικούς. Έρχεται τώρα και λέει πρέπει να γίνουν έργα. Άρα αυτά τα έργα νομίζω έχουν να κάνουν με την προστασία του όποιου είναι απομείναντος φυσικού περιβάλλοντος, για να είμαι ειλικρινής. Τι έργα είναι αυτά, κύριε Νικολόπουλε?
1: Κύριε Τεταπλόπουλε, όταν λέγαμε εμείς ότι ο ΧΙΤΑ δεν λειτουργεί σωστά, κάποιοι από τη Δημοτική Αρχή μας βγαίναν και λέγανε ότι ο ΧΙΤΑ λειτουργεί άψογα, ότι με τις δυνατότητες που έχουμε και αυτά, ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία μας. Εμείς είχαμε κάνει αναλύσεις, τα είχαμε δείξει, φωνάζαμε. Κάποια στιγμή λέγαμε ότι υπάρχει και τέταρτο κύτταρο και μου βγαίνει ο κύριος αντιδήμαρχος καθαριότητας τότε, ο κύριος Μιχάλης Αναστασίου, και μας είπε όχι, δεν είναι κύτταρο, είναι για τα όβρια ύδατα να μαζεύονται. Και μετά από ένα μήνα μας φέρνουν μια ΕΠΟ και την ψηφίζουν οι ίδιοι για νομιμοποίηση του τέταρτου κυττάρου και επέκταση στο πέμπτο. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς τα αφήνουμε αυτά και λέμε τώρα αυτή τη στιγμή, εμείς συζητάμε το κλείσιμο εδώ και 20 χρόνια, την προστάσεις ήταν ο κ. Σπελετίδης. Δεν σταματάμε να λέμε ότι έχουμε καταστραφεί από αυτό το πράγμα, αυτό το παράνομο πράγμα για μένα. Και ζητάμε να γίνουν τουλάχιστον τα έργα να προστατεύσουμε την υγεία μας, τη ΑΕΠΟ που λέει. Και εμείς δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Δηλαδή, το πρώτο ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή, τώρα είμαστε στο Σεπτέμβριο και περιμένουμε πρωτοβρόχια. Τα λίμματα που θα κυλάνε και θα κυλήσουν λίμματα, και το ξέρουν και οι ίδιοι ότι θα βγουν τα λίμματα, και θα κυλάνε με στις πλοίες του κόσμου. Στο Μήλιχο ποταμό και θα πηγαίνουν στη θάλασσα και θα γίνονται και μέσα στα υπόγεια νερά. Γιατί το λέει η περιφέρεια καθαρά, έχει στείλει, έγραφε η περιφέρεια, ότι η θέμα βιαέριο, υπόγεια νερά και οι αναλύσεις που έχουν κάνει τις περιφέρειες έχουν στείλει έγγραφα και πρόστιμα στο Δήμο Πατρίων. Δεν μας τα έχει ανακοινώσει ποτέ αυτά. Εδώ δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει κανένας. Ζητάμε να γίνουν τα έργα και μας λένε ότι είναι για δύο χρόνια. Αυτά τα δύο χρόνια πιστεύει κανένας ότι θα κλείσει? Θα κλείσει ο κοιτά. Εδώ έχει πράσει μισός μήνας και δεν έχουμε δει ούτε μια πέρα να... ούτε ένα υποδομή σήμερα.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Γενικότερα έχουμε ξανασυζητήσει μαζί ότι αυτό το κρυφτούλι το οποίο παίζει ενίοτε η Δημοτική Αρχή, όταν και εσείς έχετε επίσημα έγγραφα και από την περιφέρεια και από πιστοποιημένα εργαστήρια για την ακαταλληλότητα της λειτουργίας αυτού του χιτά, πέραν το ότι αυτό δεν βοηθάει, μήπως είναι και ένα τρυπάκι έτσι, να το πω έτσι, πώς να το εξηγήσω, κύριε Νικολόπουλε, μία παγίδα? Δηλαδή, ενώ εσείς κυνηγάτε πολιτικά αυτοδιοικητικά να κλείσει αυτό το χιτά, τώρα Μπαίνετε και εσείς στο τρυπάκι να ζητάτε τα έργα. Τα έργα θα παρατείνουν τη λειτουργία, η λειτουργία θα παρατείνει τα προβλήματα και το γαϊτανάκι συνεχίζεται.
1: Εμείς, κύριε Τεταφυλόπουλε, εμείς δεν χαϊδεύουμε αυτιά κανενός. Εμείς λέμε κλείσιμο. Αλλά κλείσιμο αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Δεν γίνεται το κλείσιμο αν δεν γίνει ο Φλόκας. Έτσι δεν είναι? Όχι, το λέμε. Ναι. Εμείς δεν μπαίνουμε τώρα στο τρυπάκι να λέμε αυτά που μας έλεγε, μας κορόιδευε ο Παλαιτήδης, έμπαινε μπροστά και εμείς έχουμε το χρονοδιάγραμμα και εμείς έχουμε τη λύση, εμείς έχουμε το κόλπο, εμείς έχουμε αυτά. Τέλος πάντων, να το πω λαϊκά, τι φάγαμε τότε και πήγαμε κοντά και φωνάζαμε για να προστατεύσουμε την υγεία μας. Τώρα αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει μείνει μέχρι τα δύο χρόνια που λέει η ΑΕΠΟ, δηλαδή που μας είπε και ο κύριος Αναστασίου, μας το λέγανε, ότι μας λένε ότι θα κλείσει. Εμείς δεν περιμένουμε ότι θα κλείσει. Είμαστε σίγουροι. Όταν δίνεις αδειοδότηση σε εγκαταστάσεις για 15 χρόνια, δεν θα κλείσει τίποτα. Και ζητάμε να γίνει, να προστατεύσουμε την υγεία μας, να γίνει μέτρα πυρασφάλειας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και η πυρασφάλεια για μας, εμείς καήκαμε. Το είδατε. Και γεγόταν μέσα οχητά, τα κύτταρα, 46 στρέμματα. Το ξέρετε είναι παράνομα εκεί πάνω. Παράνομα. Γιατί δεν κάνει μια αντιπυρική ζώνη γύρω-γύρω από το χιτά να πάρει μια άδεια από το δασαρχείο. Κάνε του δώσει να βάλει τα μηχανήματα να μπει μπροστάρι και θα είμαστε όλοι πίσω του. Μαζί του θα είμαστε τότε. Να προστατευτούμε.
0: Οπότε είμαι σίγουρος ότι το παρακολουθείτε. Είμαι σίγουρος ότι έχετε το γνώρισε αυτό για την αναγκαιότητα εκτέλεσης αυτών των έργων μέχρι κι αν κλείσει οριστικά αυτός ο χιτά, γιατί δεν θα κλείσει. Εκεί θα γίνεται μεταφορά στερών αποβλήτων για να πηγαίνουν μετά για
1: εκεί την... θα είναι χειρότερα τα πράγματα, κύριε Τεταφυλόπουλε, μετά. Θα έρχονται όλα τα απόβλητα, θα έρχονται εκεί.
0: Απλά το λέω, κύριε Νικολόπουλο, για να μην υπάρχει ψευδαίσθηση ότι και όταν ολοκληρωθεί το εργοστάσιο στο Φλόκα θα κλείσει όχι τα από εκεί, θα φεύγουν και θα πηγαίνουν στο Φλόκα για να επεκτεργάζονται.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Τεταφυλόπουλε,
0: ναι.
1: Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, εμείς 20 χρόνια που είναι παράνομο οχητά, εμείς ζούμε με ένα ψέμα. Με ένα ψέμα και μία υπόσχεση. Και μέρα με τη μέρα όλα αλλάζουν.
0: Έχετε δίκιο, τι να σας πει κανείς. Ευχαριστώ που τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε άμεσα.
1: Να είστε καλά, κύριε Ταφλού. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
0: Θα ήθελα να επιστρέψω λίγο στα πολιτικά πράγματα. Φαίνεται πως έχουμε ένα προβληματάκι στην επικοινωνία μας με έναν ακόμα πολιτικό εξ αφορμής αυτού του θέματος που έχει προκύψει τελευταία με τον ιδιωτικό ως επιτοπλίστων στον τομέα της υγείας, με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μου λέει και ο Κωνσταντίνος Ογκύρης ότι έχουμε ένα ζητηματάκι, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Να τα αφήσουμε το θεματάκι, να το δούμε αύριο. Μα να πάμε στο μήνυμα της κυρίας Μυραράκη. Δευτέρα, βέβαια. Σαββατοκύριακο τώρα τι, στα κάταργα μας έχετε. Λοιπόν, το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη από την Πατριακή Αγορά και επιστρέφουμε για να σας αφήσουμε.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Τεσμήρα. Βότσι 16.

Διαβάζω ότι έχει βροχή σε καταιγίδες το Σαββατοκύριακο. Είναι ευκαιρία να χαλαρώσουμε. Έτσι να μπούμε λίγο και στο κλίμα της εποχής. Εμείς, καλώς σκότω των πραγμάτων, εδώ θα είμαστε στη συχνότητα του Sky λίγο μετά τις 12 το μεσημεράκι της Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον συγκεκριμένο φόρο χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπο ECOFIN στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Εξήγησε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγχθηκαν, έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη αναγνώρισε το φύλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μαρκούριο, παδί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο, ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενέθλιά της. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 στο 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, συνελήφθη 29χρονη μητέρα του μικρού παιδιού και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με μικρές ηλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις Σικές Θεσσαλονίκης 33χρονη οδηγός αυτοκινήτου. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Κρανιά Ελασσόνας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοχινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30 και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. 3 νεκροί ανάμεσα τους οδράστες και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague Ολυμπιακός παίζει στις 5 με τη Φενέρμπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid της Ντουμπάι.
1: Σε Eclantic Kids Festival.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Γνώση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Sky 100,3. Τι γίνεται, παιδάκια, πώς είσαστε, όλα καλά?
1: Έχουμε πάρει και καλύτερα.
2: Μπήκα το πρωί λίγο και να σας δω και ήταν ένας τύπος πολύ ωραίος που λέει υδροθεραπεία.
1: Ο κύριος Λέοντας, ο ιατροδικαστής ήταν.
2: Υδροθεραπεία παχαίως εντέρου, 1500 ευρώ. Κλείσμα, ξέρω εγώ, ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο.
0: Ναι. Δεν είναι ακριβώς βέβαια έτσι, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι η υδροθεραπεία. Με έχει πιάσει και μια. Έχω πάθει και ένα τέτοιο τώρα. Έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι 10 μέρες τώρα, αντί να λέμε τους κινδύνους, μάλλον τα διαφημίζουμε.
2: Εντάξει,
0: το έχω σκεφτεί, δηλαδή με βασανίζει αυτό το θέμα.
2: Λες όμως ότι άμα πας εκεί, χωρίς να το ξέρεις, μπορεί να πεθάνεις.
1: Άρα είναι. Λες το αρνητικό κομμάτι.
0: Λες, ναι, ναι, παιδιά, το λες το αρνητικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν ακούει ο κόσμος. Είναι ένα θέμα αυτό πάντα για μένα.
1: Κοίταξε, δηλαδή, αποδείχθηκε ότι ο κόσμος δεν ακούει. Αποδείχθηκε. Από την πελατεία που είχαμε.
0: Και όσοι θέλαν να ακούσουν δεν μπορούσαν να προστατευτούν.
1: Και όσοι θέλαν να ακούσουν, αυτό είναι το δεύτερο. Και εγώ και. Πώς να σου πω, δηλαδή.
2: Μα είχε ραντεβού, λέει ο άλλος, και πήγε εκεί και ήταν κλειστό το γιατρείο.
0: Αυτό
2: λέει γιατί είναι κλειστό, λέει.
0: Έχω κλείσει τόσο καιρό.
2: Γιατί είναι φυλακή οι δυο τους.
0: Αυτό πώς να το παλέψεις, παίζουμε.
1: Αυτό είναι που λες. Ότι αυτό ήταν αρνητικά το πείστε, θετικά το πείστε, με διαφήμιση. Εφόσον έχει πιστεί να πει.
0: Απλώς τώρα το θέμα τι είναι. Και εμείς τώρα έχουμε. Εγώ είμαι από αυτούς, του δηλώνω. Μπιπ, άκας και τα λοιπά. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν τα γνωρίζω όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ να τα ψάξω. Αλλά εκεί.
2: Ακούς όμως, ρε παιδί μου, ακούς διάφορους που πάνε κάνουν μπότοξ.
0: Το μπότοξ δεν το ξέρω.
2: Δεν είναι και επικίνδυνο πράγμα τώρα, είναι τρίχες φαντάζομαι το μπότοξ.
0: Υποθέτω ναι.
2: Το κάνουν.
0: Είναι άλλο πράγμα επειδή εγώ έχω ένα φόβο με τις ενέσεις. Δηλαδή πάει 3.60, πώς το λένε. Δεν πλησιάζω. Εν πάση περιπτώσει. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ, τώρα που έχω καθίσει και όλοι μας νομίζω αρχίζουμε και τα σκαλίζουμε, έχω βρει απίθανα πράγματα. Δηλαδή τώρα σήμερα ανακάλυψα ένα αντίστοιχο κέντρο στην Κύπρο. Σαν και αυτό που είχαν οι κύριοι εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουν ακριβώς το ίδιο μηχάνημα στην Κύπρο.
1: Για το φιλτράρισμα, έτσι.
0: Για το φιλτράρισμα.
1: Φέρες, δεν ξέρουμε.
0: Προσέξτε όμως, αυτό διαφημίζεται. Ναι. Και σου λέει, τι σου λέει ότι κάνει αυτό το μηχάνημα. Μακροχρόνιο COVID, λέει, και μεταϊκά σύνδρομα. Μειώνει τη φλεγμονή, αποκαθιστά τη μικροκυκλοφορία, ανακουφίζει από τα συμπτώματα κτλ. Αυτοάνωσες διαταραχές. Απομακρύνει αυτοαντισώματα που κυκλοφορούν στο αίμα. Καρδιαγγειακή υγεία και προβλήματα μικροκυκλοφορίας. Χρόνια κόπωση και ινομιαλγία. Νευρολογικές παθήσεις.
2: Ωραία.
0: Απομάκρυνση φλεγμονών.
2: Γίνεται σε ένα ιατρικό κέντρο. Το οποίο έχει όλα τα μηχανήματα.
0: Όχι, σε ένα ιατρείο γίνεται και αυτό.
2: Αν γίνεται σε ένα ιατρείο, δεν μπορεί να.
1: Δηλαδή μπαίνει σε αυτό το ιατρείο και βγαίνει ο Σούπερμαν τώρα με βάση αυτά που μας είπε ο Χριστός. Θεραπεύει τα πάντα.
2: Κάποιοι
1: άνθρωποι λοιπόν αυτά τα πιστεύουν.
2: Για τα αυτοάνωσα το κάνουν. Επίσης μου έλεγε ένας φίλος ότι τον είχαν πάρει όταν ήταν από τους πρώτους ο οποίος είχε μολυνθεί με το COVID. Και τι γλίτωσε. Και ήταν πολύ δυνατός. Και τον είχαν πάρει κάπου σε κάποια από τα νοσοκομεία και του είχαν ζητήσει αν θέλει να δώσει πλάσμα.
0: Μάλιστα.
2: Και του είχαν κάνει με το μηχάνημα αυτό.
0: Αυτό γινόταν,
2: του πήρανε το πλάσμα για να το δώσουν στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Μπας και πάρουν επάνω.
1: Σε νοσοκομιακό περιβάλλον και απολύτως. Με την παρακολούθηση ότι το οργανισμός θα αναγεννήσει την ποσότητα του πλάσματος την οποία έδωσε ο άνθρωπος.
2: Μα αυτό αν ήταν ιατρικό κέντρο και είχε γιατρούς και είχε και μηχανήματα και είχε και όλα αυτά τα οποία έπρεπε. Θα σου έλεγε, θες να το κάνεις αυτό. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Αυτό εντωμεταξύ από τους ελέγχους που δεν γίνονται ή που γίνονται κατ' οπίραντε. Δεν ξέρεις κανένα από αυτά τα κέντρα πόσα μηχανήματα έχει μέσα, αν έχουν δηλωθεί αυτά, αν έχουν πιστοποιηθεί, τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στη χώρα μας. Και άκουσα τώρα και τον κύριο Γεωργιάδη εδώ στη συνέντευξη που είναι σε εξέλιξη νομίζω με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη.
0: Έχει
1: ότι θα αλλάξει αυτό.
0: Έχει δίπλα του τον κύριο Πατούλη.
1: Προφανώς και έχει.
0: Δηλαδή είναι και μια μορφή στήριξης γιατί βάλεται ο κύριος Πατούλη.
1: Λοιπόν, αλλά αμιγώς σε αυτά που είπε σχετικά με τους νέους ελέγχους, πολύ ωραίο αυτό ότι τεχνητή νοημοσύνη θα σαρώνει πια τις διαφημίσεις και θα βλέπει ποιες είναι παραπλανητικές. Εγώ μία ένσταση σε αυτό το κομμάτι με το QR code να βλέπω το τι μπορεί να κάνει κάθε ιατρείο, την έχω. Υπό την έννοια ότι και να τις διαβάσω αυτά, αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν τα καταλαβαίνω.
2: Πάντως η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να αφαιθούμε σε αυτό το πράγμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να παίξουμε κι εμείς ένα ρόλο.
0: Εννοείται.
2: Δεν είναι. Σωστό, γιατί σωστό. Ο καθένας σου λέει ό,τι θέλει.
0: Βεβαίως να παίξουμε. Έχει γεμίσει και έρχεται ρύθμιση γι' αυτό. Άργησε, αλλά έρχεται και από τη στιγμή που έρχεται καλλιόργα παρά ποτέ. Για ψυχολόγους, ψυχοαυτούς κτλ. Που σε κάθε.
1: Όπου γωνιά. Σε κάθε γωνιά. Σε κάθε γωνιά.
0: Δηλαδή είναι. Στήριξη της ψυχολογίας. Ψυχολογία. Σύμβουλος ψυχικής υγείας. Σύμβουλος το ένα, σύμβουλος το άλλο. Και πρέπει να έρθει ρύθμιση να ξέρει ο καθένας τι είναι. Σε κάθε γωνιά πάλι έχουμε κρυοσυντηρήσεις οαρίων. Τεχνητή αναπαραγωγή, πώς το λένε αυτό.
1: Ψυχοσωματική.
2: Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να
0: είναι ειδικό. Διαφημίζονται παντού. Πού διαφημίζονται, λέω, πού τα βλέπεις. Και σε κλινικές. Εκεί είναι το βασικό, ότι πρέπει να γίνεται σε κλινικές, να ξέρει ο άλλος πού γίνεται.
1: Άρα σε όλα αυτά που λέει ο Χρήστος, το τι έχει μέσα αυτό το ιατρείο, τι μηχανήματα, ποιος το έχει ελέγξει. Όταν ειδικά ο έλεγχος γίνεται ο τακτικός. Γιατί και εδώ κάτι ακούγαμε τις πρώτες μέρες ότι υπάρχουν τα τιμολόγια και το έχουμε δηλώσει και το. Δεν υπάρχει. Μας το είπε η κυρία Φραγκάκη.
2: Εγώ λοιπόν είναι με.
1: Και το δεύτερο
2: γιατρός.
1: Που λέω είναι το εξής. Άμα πάω να το φέρω το μηχάνημα απ' έξω.
2: Ναι.
1: Ποιος θα με.
2: Μπορείς να το φέρεις
1: απ' έξω.
2: Μπορείς να το φέρεις στο. Ή να το αγοράσω από ένα που είναι εδώ πέρα. Και μου δίνει εμένα. Δεν πρέπει να μου δώσει με αυτό το μηχάνημα να. Ξέρει ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Μάλλον δεν πρέπει.
2: Ή άμα το πουλήσει εμένα, δεν πρέπει να γνωστοποιήσει σε κάποιο κέντρο ότι πούλησα.
0: Στον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Στον κύριο Παπαδόπουλο αυτό το μηχάνημα που, ναι. Που καθαρίζει το αίμα.
0: Αυτό θα έπρεπε και θα χτυπούσε ένα αλάρμ και θα έλεγε: παιδιά, πήρε ο κύριος Παπαδόπουλος το μηχάνημα. Το πήρε για να το βάλει σε μια πιστοποιημένη κλινική ή το πήρε για να το έχει στο σπίτι του. Ας πούμε ένα άλλο θέμα που μου έθεσε ένας φίλος γιατρός και τον βρήκα ότι έχει δίκιο. Διαβάζουμε νέες μεθόδους. Ρομποτικές, λαπαροσκοπικές, ιστορίες, η ιατρική εξελίσσεται. Δόξα τω Θεώ εξελίσσεται.
2: Ναι.
0: Αυτοί όλοι που τις κάνουν έχουν πιστοποιήσεις. Ποιος ελέγχει την πιστοποίηση του γιατρού, γιατί εμφανίζομαι εγώ ως γιατρός. Και λέω παιδιά έχω πιστοποίηση να κάνω το ένα, το άλλο, το παράλληλο και τα. Ποιος ελέγχει.
1: Ότι αυτό το χαρτί που είναι κρεμασμένο.
0: Κύριε Κούτρα, ότι αυτό είναι όντως έτσι. Δηλαδή, χρειάζεται ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου, το κράτος, το θέλουμε, αντί να μπερδεύεται σε όλη τη γραφειοκρατία και να δημιουργεί προβλήματα. Το χρειαζόμαστε εκεί.
2: Εκεί
0: το χρειαζόμαστε.
2: Εκεί.
0: Αυτό είναι κράτος.
2: Και βέβαια όλοι αυτοί μεταξύ τους συνεργάζονται.
0: Ναι.
2: Γιατί από ό,τι βλέπεις ότι ο ένας γιατρός τον έστειλε εκεί να κάνει καθαρισμό για να μετά να τον πάρει ο ίδιος υποτίθεται και να του κάνει
1: υπνοθεραπεία
2: και τα ρέστα.
0: Ναι.
2: Και μετά θα υπήρχε και τρίτος μέσα στην υπόθεση. Δηλαδή θέλω να πω μοιράζονται τα
0: και
2: λεφτά.
0: Και με μεγάλες ευθύνες δημοσιογράφων, παρουσιαστών κτλ. Που κατά καιρούς παρουσιάζουμε όλους αυτούς.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί άμα το παρουσιάζεις έναν κούτρα υπνοθεραπευτή ή σαμάνο. Το σαμάνος μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Παρουσιάζεις το σαμάνο κούτρα που σε κάνει καλά σε 700.000 άτομα που βλέπουν την εκπομπή.
2: Ναι.
0: Από τις 700.000 οι 100 θα τσιμπήσουν.
1: Βέβαια.
0: Είναι στατιστικό το θέμα.
1: Βεβαίως.
2: Μα ο άλλος ακουμπούσε, λέει, έκανε έτσι τα χέρια πάνω του.
1: Και θεραπευός.
2: Και σε θεραπευό. Δεν ξέρω. Έχει μια
1: και μιλάμε
2: έχει
1: για
2: ένα ξένο, ξέρω, είναι
1: μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διέκοψαν θεραπείες για καρκίνους ή για πολύ σοβαρά νοσήματα. Ένα.
0: Κοίταξε, δεύτερο. Εγώ αυτό δεν το ακούω πάρα πολύ.
1: Γιατί.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί ο άλλος στην απελπισία του πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή.
1: Δεν πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το οποίο φαντάζομαι επίσης όλοι το έχουμε διαπιστώσει. Το έλεγε και ο Χρήστος από χθες. Τα σκευάσματα που συνταγογραφούνταν. Δηλαδή, πήγες στο Σαμάνο Κούτρα και καλά το εμπιστεύτηκες γιατί είχα πάει και εγώ και του είπα και τα λοιπά. Και σου λέει ο Σαμάνος, θα πάρεις αυτές τις συνταγές που κατασκευάζονται από συγκεκριμένο φαρμακείο και έχουν μέσα και το.
2: Τρεγαγύρευε.
1: Ναι. Αυτό πώς το. Γιατί είναι μια άλλη παράλληλη οικονομία, παραεμπόριο προφανώς.
2: Ή θα το πάρεις από το ίντερνετ που θα έρθει, ξέρω εγώ, από την Ινδία που το φτιάχνουν αυτοί.
1: Ναι.
2: Και θα το πάρεις από τον ίδιο και θα το καταπίνεις.
1: Αυτό δεν είναι ένα δεύτερο καμπανάκι ενδεχομένως. Δηλαδή πες ότι πήγες στο γιατρό, ο οποίος είναι τσαρλατάνος, ο οποίος είναι κομπογιαννίτης κτλ. Αυτός σου δίνει και μια αγωγή. Αυτή η αγωγή δεν βλέπεις ότι είναι επίσης τσαρλατανική.
2: Γενικά ποιος πρέπει να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το πράγμα.
0: Ο ασθενής πώς το δίνεις. Είναι απελπισμένοι άνθρωποι. Εσύ. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν αυτοί. Δεν μπορεί το κράτος είναι να σε προστατεύει και από τον απατεώνα. Όπως θέλει να σε προστατεύσει από αυτόν που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: άκου γιαγιά, έχω τις παντιλόφλες. Θα φάεις την αδιενέργεια στο κεφάλι, βγάλε τα κοσμήματα έξω. Είναι και οι ανθρώπινοι μπιπ
2: Σίγουρα, τα κοσμήματα, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε. Πολύ χειρότερο είναι για τη ζωή σου.
0: Για
2: την
0: υγεία σου. Δεν πρέπει να σε προστατεύσει για το ποιοι απατεώνες βγαίνουν εκεί έξω και διαφημίζονται ότι θα σε κάνουν καλά. Καθίστε, ρε παιδιά. Δηλαδή, αμαρτία από το Θεό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και θα τα πούμε ό,τι προλάβουμε. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, 11 η ώρα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε ηλικία 103 ετών, για την ακρίβεια θα έκλεινε τα 103 της στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μερικές μέρες από τώρα. Ήταν επιβαρημένη η υγεία της τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια, και ζούσε με τον Γιώργο Παπανδρέου σε ένα διαμέρισμα στο Παλαιό Φάλιρο.
2: Μόνο ότι ζούσε στο σπίτι της όμως ήταν πολύ σπουδαίο για αυτήν. Και για τους ανθρώπους.
0: Και για τον Παπανδρέου και για τον Γιώργο.
2: Έτσι, και για τον Γιώργο. Και τώρα...
0: Το λέω γιατί ξέρω προσωπικά, δηλαδή, ήταν δίπλα τη συνέχεια.
2: Και αξιοπρεπής άνθρωπος, σοβαρή γυναίκα, έτσι, με όλα αυτά που είχε περάσει και τώρα πέρα που έγιναν, τι να πω. Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που την είχαν μαζί τους τόσα πολλά χρόνια. 103 ετών, έτσι.
0: 103. Μπορεί τώρα να έχει ντυθεί το όνομά της της χωρεμένης με πάρα πολλές ιδιότητες, οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ κατά το φαινόμενο δηλαδή και κατά τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνώριζαν και δεν το γνωρίζουν, είναι ότι εκτός από ότι ήταν σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, έπαιξε πάρα πολύ σοβαρό ρόλο στα εξής θέματα.
2: Καταργία την ανίσχυση της γυναίκας στην Ελλάδα.
0: Εντελώς. Την κατάργηση του θεσμού της Πρίκας. Αυτό έγινε το 1982. Την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Το 1986. Τη θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982. Την νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση.
2: Το 1982. Αυτά είναι μέτρα τα οποία τα πέρασε το Πασόκ τότε και η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Τη δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών.
2: Ναι.
0: Αυτά είναι, τώρα τα θεωρούμε όλα αυτονόητα.
1: Αυτονόητα, δεν
0: είναι. Αλλά το 1982 ήταν σκληρά χρόνια και όλα αυτά ήταν μεγάλες καινοτομίες.
2: Και έπαιξε ρόλο το ότι προχωρήσαν τόσο γρήγορα εκείνα τα χρόνια. Αυτά.
0: Και έπαιξε κομβικό ρόλο η Μαργαρίτα Παπανδρέου για να τα λέμε και τα ιστορικά ζητήματα. Τα καθημερινά ζητήματα θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Εδώ αν είναι δύσκολα. Εδώ κι αν είναι δύσκολα.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
3: Γεια σας.
2: Σε άκουσα το πρωί που έλεγες ότι με τους δικούς υπολογισμούς, αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι, εκεί γύρω στο 1,60 θα πάει. 1,6.
3: Ναι. Ακριβώς. Το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτό όμως έρχεται 24 ώρες μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα είναι πολύ λιγότερο, πολύ μικρότερο από το 1,75. Το 1,6 δεν είναι.
3: Μισό λεπτό. Οτιδήποτε είναι λιγότερο από το 1,75, είναι πολύ λιγότερο.
2: Αυτό είναι υποκειμενικό.
3: Η αλήθεια είναι, παραξένεψε λίγο η αλήθεια που βγήκε ο Πρωθυπουργός χθες. Για ποιο λόγο? Γιατί επειδή αλλάζει μέρα τη μέρα οι τιμές, αλλάζουν συνεχώς, είναι πολύ δύσκολο να σταθμίσει. Δηλαδή το 2 ευρώ που λέει τώρα μπορεί να έχει γίνει 2,20 και μπορεί να γίνει και ένα 80 σε ένα μήνα που βγαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά νομίζω ότι προεξοφλεί και ο ίδιος ότι μιλάμε για μια κατάσταση αρκετά δύσκολη.
2: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα να ανεβαίνει 1 και 2 λεπτά κάθε μέρα για 20 συνεχείς μέρες τόσο η αμόλυβδη όσο και το ντίζελ κίνησης που αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά, το πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα δεν έχει βγει, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σπάνια. Δηλαδή σήμερα έχει κλείσει μέσα στιγμή χώρας, δηλαδή της Πέμπτης, γιατί μαθαίνουμε με μία μέρα καθυστέρηση, στο 2,18,8 ισοπαλία. Και οι δύο,
1: δίζελ και το δίζελ και το βενζίνη.
3: Θα βρεθεί το δίζελ κίνηση το 2,20 τη Δευτέρα.
2: Ναι.
3: Αυτές είναι οι πληροφορίες.
2: Νίκο, πάντως με ένα 1,6 σημαίνει ότι ο τόνος είναι 1.600 ευρώ, δεν είναι?
3: Ναι, τόσο ακριβώς.
2: Πέρσι ήταν 1.100, δηλαδή.
3: Οντάρουμε το
2: 500 ευρώ παραπάνω, θέλω να πω. Είναι,
3: σωστά.
2: Είναι σε κάθε γέμισμα. Ναι.
3: Το 1,6 μας βγαίνει με τη λογική ότι τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν ο πρώτος μήνας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις περιπέτειες εκείνης, τότε ξεκίνησε ενεργειακά, ήταν 25 λεπτά συν ΦΠΑ 31.
2: Ναι.
3: Ήταν τότε η επιδότηση που καθιέρωσε για πρώτη φορά τότε η ελληνική κυβέρνηση παράλληλα με το επίδομα. Τότε είχαν βγει οι εταιρείες και είχαν δώσει άλλα 7,5 λεπτά.
2: Ναι.
3: Η Hellenic Energy και η
2: Motor Oil.
3: Μπορούμε να πούμε ότι εκεί κάπου θα είναι. Κοντά στο 37, 38, 40 λεπτά θα είναι το συνολικό. Αλλά όλο αυτό θα εξαρτηθεί από το βάθος αυτής της κρίσης, η οποία δεν έχει κάποια είδους σταθερά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η κυκλοφορία να χαρτί τις τελευταίες μέρες, μια ανάλυση δύο ημέρες τώρα την JP Morgan, η οποία έχει σοκάρει την αγορά για, ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί πιάνει μία προς μία όλες τις παραδοχές στις οποίες βασιζόμασταν ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και έχουν όλες ξεπεραστεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέγαμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αντέξει 100 δολάρια, τα 5 δολάρια το γαλόνι στο 1, τα 6 δολάρια στο ντίζελ. Το αμερικανικό δεκαετές να επάνω
2: 50%.
3: Και όλα.
4: Πάντως και εδώ κάνει μια παραδοχή και ο Μητσοτάκης εδώ. Συγκρίνουμε το πετρέλαιο όταν έκλεισε και όχι όταν άνοιξε.
2: Ναι.
1: Γιατί όταν άνοιξε ήταν
2: κάπου,
1: στο 10.
2: Κάπου πρέπει να κρατηθεί. Ναι. Κάτι να συγκρίνουμε.
4: Όχι, να συγκρίνουμε όταν άνοιξε με όταν άνοιξε, ρε παιδιά. Να δούμε πώς θα κλείσει με το πόσο έκλεισε.
2: Νίκο, διάβαζα σήμερα στο New York Times ότι υπάρχει με έντονη πίεση των Αμερικανών στον Πούτιν να καταφέρουν να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν ξέρω πόσο θα ελαφρύνει αυτή την κατάσταση, αλλά ίσως επειδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο εκεί στο Ιράν και γενικά στον κόλπο, προσπαθούν από την άλλη πλευρά.
3: Ναι, προσπαθούν να τελειώσει, αλλά την ίδια στιγμή πέρασε από το Κογκρέσο ένα ψήφισμα, το οποίο έχει χαρακτηριστικά νόμου, ο οποίος προβλέπει την επιβολή δασμών 100% σε όσους μεταφέρουν ενέργεια της Ρωσίας. Ναι. Δηλαδή σε μια εποχή στενότητας της αγοράς.
2: Ακριβώς, αυτό κάνει.
3: Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προσελκύουν πελάτες.
2: Ναι, αλλά πιέζει με αυτό το Ρώσο. Καταλαβαίνεις, πιέζει. Του λέει δεν θα έχεις λεφτά να τα βγάλεις αυτά. Δεν θα πάρεις λεφτά. Και θα έχεις 100% βάζους άλλους.
3: Ο Ρώσος ζει 3 μήνες τώρα χωρίς εξαγωγές δίζελ και με προβλήματα. Παρ' όλα αυτά το καταφέρνει.
4: Νίκο, γρήγορα, γιατί το τυνέξαμε στον αέρα. Φυσικό αέριο, κάποια ενίσχυση ή όχι?
3: Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μαζί με όλους. Που φωνάζουν, φωνάζουν.
4: Φάτε την αύξηση.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερες από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων, μάλιστα, μεγάλη πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026. Στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πολλές φορές θέλετε να μιλήσετε στο τηλεφωνικό σας πάροχο για να εξυπηρετηθείτε.
5: Sky 89,4.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
8: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
9: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
10: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
14: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
13: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο.

0: Μουσεία Κολεξιών Ρούχων Δεσμήρα, Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρχές θα ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρίου τους, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, αναγνώρισε τον φίλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε, έδωσε το σύνθημα να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούριο, οπαδοί του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενεθλιά της. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Πολυμέλη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών εξάρθρωση αστυνομίας Θεσσαλονίκη. Έγιναν 8 συλλήψεις. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται στις 5.30 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επειδή είμαστε και αγενείς, δεν συστηθήκαμε πριν, να συστηθούμε τώρα. Κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας, Δημητρούλα. Όλα καλά. Σας συλλάβανε χθες. Το είδες τι έχει γίνει. Δεν το έχετε δει τι έχει γίνει.
1: Τι?
0: Έχουν συλλάβει μια 35χρονη κοπέλα, η οποία είναι φτιστή Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Σαν τη Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Α, το είδα, ναι.
0: Φτιστή.
2: Και έκανα πάτες.
0: Και τη Δήμητρα τη φωνάζει με Τζέιλο. Έκανα πάτες, βέβαια, και διάφορα. Αλλά είναι φτιστή, παιδιά. Είναι τρομακτική ομοιότητα.
2: Α, και η Δήμητρα.
0: Η κυρία Αργυρόγια Μελιάρ είναι στο 210-48-0-170-174 skyradio.gr. Πείτε την άποψή σας. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης σε δαιμονιώδη φόρμα έρχεται Σαββατοκύριακο. Είναι στην αρχισυνταξία εδώ της εκπομπής. Επίσης, μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 στέλνετε μηνυματάκια όπως έχετε κάνει πολλοί και πολλές. Λοιπόν, μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Στέκομαι και σε αυτό του Νίκο από την Καλαμάτα, ο οποίος μας λέει ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος στα
2: σκευάσματα.
0: Πώς θα λένε, στα σκευάσματα για το αδυνάτισμα, λέει, που κυκλοφορούν παντού.
2: Ναι.
1: Ποια αυτά τα.
2: Χάπια.
0: Όχι αυτά τα ενέσιμα. Αυτά
2: χάπια,
0: είναι
2: χάπια.
0: Τα χάπια που κυκλοφορούν. Απ' την
2: χάπια,
0: άλλη.
2: Κάτι συμπληρώματα, κάτι βιταμίνες, κάτι αυτά.
0: Για
2: κάτι...
0: να τα λέμε και όλα. Βρε Νίκο, τι έλεγχος να γίνει. Κάνεις κλικ στο διαδίκτυο και φτάσανε 15 κουτιά. Ναι.
1: Και τώρα θα βγαίνουν αυτά τα μοντζάρο και τα λοιπά, θα έρθουν σε χάπι. Θα βάζουν ένα ενέσημα. Εσύ που τρέμεις τις ενέσεις, λέω σου πω. Θα πίνεις ένα χαπάκι και θα είναι το ίδιο.
0: Τι ως πάνω.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
2: Μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα χωρίς να έχεις ιατρική παρακολούθηση.
1: Όχι, θα έπρεπε να
2: έχεις. Μα το λένε και οι άνθρωποι.
1: Αλλά ποιος το κάνει.
2: Προφανώς και η παχυσαρκία είναι ένα θέμα. Υπήρξαν και προγράμματα. Αλλά ακόμη και για

0: αυτό. Χρειάζεται μια ιατρική παρακολούθηση.
1: Ο φίλος μας, ο Κοσμάς, γεια σου Κοσμά, να είσαι καλά. Λέει, είμαι ένας άνθρωπος που από τότε που γεννήθηκα ως τώρα στα 52 που ζω, με μια πάθηση για την οποία επισκέπτομαι το νοσοκομείο 2 φορές το μήνα, είμαστε τόσο ντουγάνια το πόπολο που δεν μπορείς να φανταστείς τι πιστεύουμε. Τώρα, αν πηγαίνεις 2 φορές στο νοσοκομείο το μήνα, καταλαβαίνεις τι έχεις
2: ακούσει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ πια.
0: Νεοφώτιστο.
1: Νεοφώτιστο.
0: Τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κύριε Αυλονίτη.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Πώς και στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην Ελλάς?
3: Εκεί θεώρησα, με πολύ απλά λόγια και σύντομα, ότι είναι το μοναδικό κόμμα που αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει και που τηρεί τις προϋποθέσεις. Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια για να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση. Το λέω τόσο απλά γιατί το πιστεύω και νομίζω ότι τα σύνθετα προβλήματα, η απάντηση πρέπει να είναι απλή.
0: Άρα πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές παρά το γεγονός ότι δημοσκοπικά είναι στην τρίτη θέση?
3: Ακούστε, το τι θα γίνει στις εκλογές είναι ένα θέμα που συναρτάται από τον αγώνα που κάνεις, από το πρόγραμμα που έχεις, από τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί, από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν στον προεκλογικό αγώνα το όλο θέμα, τα άλλα κόμματα. Δεν είσαι μόνος στο γήπεδο, είναι πολλά τα κόμματα, πολλοί οι παίκτες. Εκεί όμως που βλέπω είναι ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, το ΠΑΣΟΚ έχει τη δομή του, έχει τα στελέχη του, έχει όλα δηλαδή και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κόμματος το οποίο είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Δείτε και ακόμα και στη Βουλή δείτε ότι αυτοί που χείριζονται τα μεγάλα θέματα και στη Βουλή αλλά και έξω είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να τα αποκριθούν στην κατάσταση αυτή. Και κυρίως και πάνω απ' όλα έχουν αφήσει πίσω τους καταστάσεις που πληγώνουν και το παρελθόν γενικά. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και έχουν έναν ηγέτη με τον οποίο κουβέντιασα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτή η συζήτηση μου δημιούργησε την πεποίθηση ότι έχω κάνει, γιατί και προσωπικά τώρα σκεπτόμενος, μια επιλογή που είναι προς το συμφέρον του κόσμου.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, είστε βουλευτής κερκίδας, σωστά?
3: Σωστά.
1: Εκεί θα πολιτευτείτε?
3: 99,99%.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα κονταριστείτε με τον κύριο Μπιάγκη, γιατί σας πρόλαβε και η ομάδα αλήθειας από ό,τι είδα πάλι. Που είχατε πει ότι δεν μπορείτε να πάτε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Μπιάγκης είναι και αυτός στην Κέρκυρα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είχα βάλει ως όρο και ως προϋπόθεση ότι εάν ο κύριος Μπιάγκης δεχτεί να είμαστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, στο ίδιο κόμμα, φυσικά θα έκανα πίσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα ήμουν απλώς. Απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μπιάνκης, κάνοντας τις συζητήσεις που πρέπει με το κόμμα του, με το κόμμα μας πια, κατέληξε στο ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Αυτά ήταν θέμα. Άρα θα είστε και δύο στην Κέρκυρα.
3: Είναι θέματα που αντιμετώπισε.
1: Θα γίνει στην Κέρκυρα.
3: Αμυγό στο κόμμα. Το κόμμα. Εγώ δεν είναι πλάκι σε αυτή την ιστορία. Και δεν θέλω να εμπλακώ.
2: Εσείς ήσασταν πριν και στο κόμμα του κύριου Κασελάκη, δεν ήσασταν?
3: Όχι, ήμουν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Δημιουργήσαμε μαζί με τον κύριο Κασελάκη ένα κόμμα.
2: Είσαστε ιδρυτικό μέλος λοιπόν του κόμματος του κυρίου Κασελάκη.
3: Τρίτος υπέγραψα.
2: Ναι, αλλά...
3: Μετά απογοητεύτηκα για πολλούς και διάφορους λόγους που, εν πάση περιπτώσει, τους έχω καταγράψει. Δεν έχω σχέση πια με αυτό το χώρο. Εγώ δεν πηγαίνω στα δεξιά. Γεννήθηκα στην αριστερά. Γεννήθηκα σε. Είμαι αυτή τη στιγμή υπηρετώντας την πραγματικότητα στον κεντροαριστερό χώρο και έφυγα πληγωμένος μεν, αλλά έφυγα. Και είμαι αυτή τη στιγμή με το ΠΑΣΟΚ και θα παλέψω όπως νομίζω για το συμφέρον του κόσμου. Αυτό και μόνο, και όλα τα άλλα τα οποία έχουν κάποια στελεχάκια τα οποία έχουν δημιουργηθεί και ο ελάχιστος κόσμος που έμενε με τον Κασελάκη να με βρίζουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ διάλεξα, εκεί θα παλέψω. Και ο κόσμος θα κρίνει αν έκανα σωστά ή όχι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες, τον ρωτήσανε, το ρώτησε ο συνάδελφός μας Παναγιώτης ο Στάθης στην ΕΡΤ χθες. Και του λέει: το ΠΑΣΟΚ θέλει να βγει πρώτο κόμμα να κερδίσει. Και λέει και ο Μητσοτάκης: κι εγώ να θέλω να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν, αλλά δεν μπορώ. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα?
3: Γιατί όχι, επειδή το είπε ο Μητσοτάκης?
1: Όχι, σας ρωτάω.
0: Όχι, επειδή δεν
1: καταλαβαίνω. Τώρα δημοσκοπήσεις γι' αυτό.
3: Θα σας φέρω παραδείγματα που να βλέπετε κόμματα το 3 και το 4% και να γίνονται κυβέρνηση. Το έχετε σκεφτεί?
0: Καλά.
3: Να βλέπετε κόμμα του 17% επί Σαμαρά και μετά να γίνονται κυβέρνηση. Ο πολιτικός χρόνος, αγαπητοί μου, δεν μετριέται με το συμβατικό χρόνο.
0: Δεν είναι ίδιες συνθήκες πάντως. Έτσι, εδώ είναι μια παγιωμένη κατάσταση αρκετά χρόνια τώρα.
3: Καθόλου παγιωμένη.
0: Δεν είναι παγιωμένη σε η Νέα Δημοκρατία να είναι 10 και 15 μονάδες σε διαφορά με το δεύτερο και τρίτο κόμμα και το Πασόκ να είναι μετά την έλευση του κυρίου Τσίπρα μονίμως στην τρίτη θέση.
3: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είμαι απολύτως αντίθετος με αυτή την άποψη. Υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη ρευστότητα μέσα στην κοινωνία. Που πάμε, εγώ τουλάχιστον πηγαίνω μέσα στο καφενείο, σε οποιοδήποτε καφενείο και σε οποιοδήποτε χώρο δουλειάς, θα δείτε πώς κινείται ο κόσμος και πώς σκέφτεται και πώς μεταλλάσσεται.
0: Κινείται προς το Πασόκ, λέτε, κύριε Αυλονίτη.
3: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Αλλά...
3: Είπα ότι οι καταστάσεις αυτές που θα διαμορφωθούν από τη δουλειά την οποία θα κάνει το Πασόκ, από την πειθό του και από την εμπιστοσύνη που θα δομήσει με τον κόσμο, θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που μπορούν κάλλιστα να
1: με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε.
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό δηλαδή, αλλά αυτό μετεκλογικά.
1: Ναι, μετεκλογικά μιλάω.
3: Ναι, παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Από τη στιγμή που παλεύουν στην αυτονομία.
1: Δηλαδή πάμε στις εκλογές, ο καθένας με την αυτονομία του και μετά τις εκλογές, αν προκύψει, το συζητάτε με τον Τσίπρα.
3: Και πώς θα ακούσει, προσέχτε,
1: ναι.
3: Λέω, και πώς θα ακούσει το κάθε κόμμα και θα πειθαρχήσει στην λαϊκή εντολή.
1: Μάλιστα.
3: Κατά συνέπεια, αυτά που θα συμβούν, αυτά που θα συζητηθούν είναι μετά από τις εκλογές, πώς θα έχει διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα και από εκεί και πέρα.
1: Αλλά φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε, αν το Πασόκ όντως είναι πρωτοκόμμα, στο Τσίπρα πρέπει να απευθυνθεί στην αρχή.
3: Αυτό δεν το ξέρω, όχι.
2: Εντάξει, τώρα
0: πού να πάει αλλού.
2: Είναι επιστημονικό.
3: Να με συγχωρείτε, σας είπα να διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα, να διαπιστωθεί τι θέλουν τα πολιτικά κόμματα, να συζητήσουν αυτά τα οποία είναι συγγενικά και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
2: Πώς και δεν πήγατε στο Τσίπρα και πήγατε στο Πασόκ. Θέλω να πω.
3: Γιατί.
2: Θεωρούσα πως ήταν ο πιο κοντινός σας χώρος είναι αυτός.
3: Όχι, πιο κοντινός μου χώρος αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπήρξαν και υπάρχουν και με συμπεριφορές, ο πιο κοντινός μου χώρος που συνεργάστηκα παλιά, υποστηρίχθηκα ως δήμαρχος στην Κέρκυρα σε όλες μου τις επιλογές είναι το Πασόκ και αυτή τη στιγμή για μένα ναι, έχει όλες τις προϋποθέσεις για μένα ναι, αυτή τη στιγμή και με το πολιτικό σύστημα όπως διαμορφώνεται έχει όλες τις προϋποθέσεις να παλέψουμε και εγώ να αισθάνομαι τη σιγουριά και τη χαρά ότι αυτό που κάνω έχει τουλάχιστον μια.
1: Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι η συνεργασία θα προκύψει μόνο προς τα αριστερά σας, όχι προς τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
3: Αν υπάρξει συνεργασία μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται, ούτε μία στο ένα εκατομμύριο. Υπάρχει και ο δρόμος προς το σπίτι μας. Όχι.
1: Γεια σας κύριε Αυλονίτη, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κύριε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δρόμος προς το σπίτι μας είπε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες.
4: Sky 89,4.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
8: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Το λες πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσεις.
0: Μην ανησυχείτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσα λεφτά λέτε να έχει μαζέψει ο Τσίπρας μέχρι τώρα?
2: Ο Τσίπρας.
0: Ή το κόμμα, η Ελλάς.
1: Έχει ανάγκη λεφτά.
2: Πού να τα μαζέψει?
0: Έχει ανάγκη. Έχει.
2: Έκανε πράξη αυτό που στη Θεσσαλονίκη ότι θα ζητήσουμε από όλους ένα ευρώ κτλ. Αυτό.
0: Βεβαίως. Ξεκίνησε η πλατφόρμα.
2: Για πες. 150.000 ευρώ.
0: Κοντά έπεσες. Δεν είσαι πολύ μακριά.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι, πόσο?
0: 178.591 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Επιλέξτε ποσό δωρεάς, λέει.
2: Στην πλατφόρμα του.
0: Ναι. 1, 5, 10, 20 και 50 ευρώ ή άμα θες κάτι παραπάνω, το εισάγεις. Κατάλαβες και ρίχνεις παραπάνω. Ναι. Όπως εσύ, Γιάννακο.
2: Εγώ τι να κάνω?
0: Θα ανανεώνεται, λέει, κάθε 10 λεπτά.
1: Μήπως δηλαδή αλλάξει γνώμη?
0: Όχι.
2: Όχι, για να βλέπει
0: γιατί,
2: ο κόσμος.
0: Γιατί πιστεύουν ότι θα χρηματοδοτήσουν όλοι και θα έχουν κάθε 10 λεπτά.
2: Ο κύριος Τσίπρας είπε στη Θεσσαλονίκη ότι θα υπάρξει αυτή η πλατφόρμα. Θα φαίνεται τι βάζεις. Φαίνεται και τι βάζεις.
0: Φαίνεται. Τι
2: φαίνεται.
0: Αφού το είπα τώρα, τι αν φαίνεται.
2: Όχι, ρε παιδί μου, λέει Τζούνο Γιάννη 5 ευρώ, Χρήστος Κούτρας 10 ευρώ.
0: Δεν είναι ονομαστικά,
1: αυτό
0: ρε φίλε.
1: Πώς δεν θα
0: γιατί είπε ότι είναι για σένα.
2: Θα είναι απολύτως διαυγές και θα μπορεί ο καθένας.
0: Τι πλατφόρμα, ρε Γιάννη, απολύτως. Τι είναι θα και θα.
2: Μα τι είπε ο Τσίπρα, σου λέω. Εγώ την έφτιαξα.
0: Μα τη δείχνω. Μα είναι εδώ στο. Δεν συζητάμε τώρα επί κάτι. Συζητάμε επί αυτό που υπάρχει στον αέρα. Donation.myelas.gr. Άμα δεν έχετε τι να κάνετε τα λεφτά.
1: Εντάξει, δώστε τα στον
0: Τσίπρα. Στηρίξτε εδώ, ορίστε.
2: Στο Τσίπρα.
1: Μου στέλνει ένας ότι υπάρχει ένα ποσοστό, λέει, ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρώπης και ότι είμαστε στο 19%. Εμείς, ναι. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 9%. 19% λοιπόν δεν μπορούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους, λέει αυτός.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Και σκέψου και είμαστε και από τους τυχερούς λόγω καιρού.
1: Όλοι προσεύχονται στο Ελνίνιο. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Να κρατήσει αυτό μέχρι το Δεκέμβριο. Η ζέστη είναι τόσο. Να μην χρειάζεται. Που μας συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα όμως. Δεν μπορεί ένα κράτος να προετοιμάζεται με βάση τα κάνει το Ελληνείο και με βάση τις συνθήκες αυτές. Θα πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία. Θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Η οποία το συζητήσαμε και πριν με τον Νίκο. Το 1,60 να ακούσουμε το 1,55 και τα λοιπά σε σχέση με αυτό που ήταν πέρσι, που ήταν το 1,10, είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι εφεδρείες, φαντάζομαι, που διατείνεται ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν. Και ο Υπουργός Οικονομικών. Έχουν πει ότι πάντα κρατάμε εφεδρείες για να βοηθήσουμε.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν αυτή η βοήθεια και μπορεί να είναι 5 λεπτά.
0: Έκανε ένα βήμα πίσω ο Μητσοτάκης στο θέμα του φόρου κατανάλωση. Πώς το λένε,
2: ειδικό φόρο κατανάλωση των καυσίμων.
0: Αλλά έλεγε πρέπει... όχι, αλλά είπε ότι αν υπάρχει κοινή απόφαση, εννοείται ότι θα πάμε πίσω.
2: Έβαλε την ομπρέλα της Ευρώπης.
1: Δύο μέρες πριν ο Μέρτς είχε πει ότι σκέφτομαι να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Δεν είπε όμως ο Μέρτς ότι θα ζητήσω από την Ευρώπη κάτι.
1: Όχι, ο Τσίπρας το είπε. Ο Μητσοτάκης το είπε.
0: Πας μπροστά.
1: Τι.
0: Ξέρω κι εγώ τι να σου πω.
1: Ναι. Πώς το λένε, λόγια. Κρύψε λόγια, πώς λέγεται.
0: Κρύψε λόγια.
2: Κρύβε λόγια,
1: ναι.
0: Θες Τσίπρα, εντάξει. Δεν πει, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Είναι φανερό ότι εγώ είμαι πολύ φανατικός.
0: Είναι γνωστό.
2: Μάλιστα. Τα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων 48 ώρων, πώς τα είδες?
1: Συγκεκριμένα.
2: Γιατί εγώ είπα και στον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος το αρνείται, το είπε ότι δεν διασυμφωνώ με αυτό. Πάλι 15 μονάδες, 12, 10, κάπου εκεί είναι.
1: Είναι γύρω στο 30 ο Μητσοτάκης, γύρω στο 15.
2: Με 17 ο Τσίπρας.
1: Και δυστυχώς γύρω στο 10 το Πασόκ.
2: 10 με 12 το Πασόκ.
1: Ναι.
2: Μετρήθηκε και 12,5.
1: Ναι. Και ο Τσίπρας στο 13.
2: Ναι.
1: Μετρήθηκε από μία. Αλλά γενικά εκεί είναι. Τι να κάνουμε.
2: Και. Εν αναμονή, καλά, ακόμη δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο προφανώς και θα ανακατέψει λίγο και τη δεξιά πολυκατοικία. Και μεγάλη συζήτηση για τις συνεργασίες, αυτό που είπαμε και με τον κύριο Αυλονίτη για την επόμενη των εκλογών, όπου κανένα κόμμα δεν πρόκειται να πει. μέχρι τις εκλογές. Μην δεν νομίζω ότι έχει κανείς την αυταπάτη να νομίζει ότι κάποιο κόμμα μέχρι τις εκλογές θα πει ότι εγώ θα συνεργαστώ με τον Κούντρα.
1: Αν το πετρέλαιο που βγει είναι 500 ευρώ, ας πούμε, στην πολυκατοικία ή σε κάτι γέμισμα, καταλαβαίνεις, και βέβαια ο Μητσοτάκης θα πρέπει να δώσει λεφτά από τον κρατικό κορβανά.
2: Αυτές τις εφεδρίες.
1: Βέβαια.
2: Παίζετε, τι αναφέρεις.
1: Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους θα δοθούν.
2: Θα δοθούν. Μπορεί αυτό είναι εξαγγελία της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, ναι, και έχει πει ότι θα δοθούν μέσα στο Νοέμβριο, μάλιστα. Ναι.
1: Και άμα δοθούν, θα τα δώσει ο συνταξιούχος στο πετρέλαιο.
2: Ναι.
1: Αυτό λέω. Θέλω να πω.
2: Εάν το πετρέλαιο παραμείνει σε αυτά ύψη, προφανώς και θα πάνε εκεί.
1: Θέλω να πω, είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Γιατί των δημοσίων υπαλλήλων τα 500 ευρώ είναι για του χρόνου.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό που λες τώρα για τους συνταξιούχους είναι το Νοέμβριο. Ναι. Όπου θα έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, νομίζω ανοίγει από 1η έως 10 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης, και θα έχουμε δει την τιμή που θα έχει διαμορφωθεί.
1: Απλώς θέλω να πω πόσο τραγικό είναι το πράγμα αυτό, πόσο ακριβή η τιμή είναι. Ότι αυτό το 400 που θα δίνει ο Μητσοτάκης όλους τους δημοσίους υπαλλήλους κινδυνεύει να μην είναι τίποτα ή θα το δώσουν στο καύσιμα.
2: Θα ξαναμιστεί εκεί.
1: Ναι.
2: Όπως οι αυξήσεις των κατώτατων του μισθού και οι αυξήσεις του εισοδήματος των πολιτών που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, το μεγαλύτερο του μέρος έχει ξαναμιστεί στην ακρίβη. Στο ράφι δηλαδή του σούπερ μάρκετ. Επομένως θα πρέπει.
1: Κοιμήθηκες?
0: Όχι. Σας ακούω που συμφωνείτε και χαίρομαι.
2: Μα σε τι να μην συμφωνήσουμε?
0: Δεν ξέρω.
2: Σε τι να μην συμφωνήσουμε?
0: Όχι, σας ακούω που συμφωνείτε και χαίρομαι.
2: Εγώ διαφωνώ μαζί.
0: Εσύ διαφωνείς, διαφωνείς τώρα. Με τι διαφωνείς?
2: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ διαφώνησα από χθες που το άκουσα.
0: Με ποιο πράγμα?
2: Το πολύ μικρότερο από το 1,75.
0: Ναι, αλλά μόνο εγώ το είπα εδώ και μου λέει η φίλη μας η Μαρία εδώ, χαμηλώστε λίγο το αντί. Τον Οκτώβριο του 25 είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο με ένα 10, δεν υπήρχε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο.
1: Δίκιο έχει.
0: Έκλεισε ένα 75 γιατί το Φεβρουάριο άρχισε ο πόλεμος.
1: Ναι, αλλά τώρα έχουμε δύο πολέμους
2: εξέλιξη. Να ξεκινήσει τότε στα 5.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι. Έλα. Έχουμε όντως δύο πολέμους. Τι να αμφισβητήσουμε ότι έχουμε πολέμους? Τι θα συγκρίνουμε με τι?
2: Το άνοιγμα με το άνοιγμα, ρε Χρήστο, και το κλείσιμο με το κλείσιμο.
0: Δεν το συγκρίνουμε.
1: Ο καθένας συγκρίνουμε την τσέπη, του.
0: Αυτό θα δώσω το
1: ένα 10 έδωσε πέρσι, ένα 60 φέτος. Αυτό είναι μεγάλο, είναι πλήγμα. Και ξέρεις, είναι και πλήγμα. Εγώ έχω ένα φίλο ο οποίος έχει εκεί στα βουνά τέτοιες πανσιόν. Το χειμώνα μπαίνανε μέσα χοντρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι πώς θα. Έχεις εκεί χιονίζει, έχει 0 βαθμούς. Αυτό πρέπει να δουλεύει 24-24 ώρες η ζέστη.
2: Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης. Καλό υπόλοιπο ημέρας να.
0: Δεν ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
2: Συγγνώμη, λάθος έκανα.
0: Η Χριστίνα Βίδου.
2: Η Χριστίνα Βίδου, συγγνώμη. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Καλό
1: Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Θα έρθεις, ναι, τη Δευτέρα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, να μην ήρθα εγώ. Γεια σας.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
8: Ρέλος!
7: Ρέλος!
8: Κόζα!
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
9: έξοδος 33,
7: και στο relos.gr.
10: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ, με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες, για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό, κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
11: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κέντρικο μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Μια ακόμα ημέρα με πυκνή ειδησιογραφία, μια ημέρα όμως και μνήμη. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Και μια ημέρα απώλειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία Πέτρος Κυρκυλής, στην επιμέλεια παραγωγή Σοφία Γαλάνη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο μικρόφωνο εκτάκτωση Χριστίνα Βίδου. Είναι ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 2, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διπλή παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολο χειμώνα, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Ανακοίνωσε ακόμη ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιδιώκοντας ευρωπαϊκή λύση.
1: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδας, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά.
2: Το 1,75 δεν θα πουλήσουμε καθόλου. Εδώ και με το 1,60, μα φύγει ο ειδικός φόρος που είναι 28 λεπτά, πάλι θα είναι δύσκολα.
3: Εγώ πήγα και έβαλα πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα 2.17 και ήταν παραλαβή προχθεσινή. Όταν μία μηχανή για να μαζέψω το καλαμπόκι με το μαμπά και το χωράφια χρειάζεται περίπου 600 λίτρα την ημέρα, δηλαδή 1.200 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
0: Το ενεργειακό κόστος είναι θέμα και ευρωπαϊκό. Βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και το άτυπο Ecofin στο Δουπλίνο. Και για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσε στον Sky πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων.
4: Θα συνεχίσουμε και το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
0: Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαραλαμπού Βουρλιώτη θα εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.
5: Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δικήματα ερευνούνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία.
6: Εδώ υπάρχει το φαινόμενο να υπάρχει άσκηση ιατρικής με ψευδοεπιστημονικές απόψεις. Ο έλεγχος αυτών των πράξεων να επαφείται στους συλλόγους. Δηλαδή έρχεται αυτός που ζητάει ψήφο να ελέγξει τον από τον οποίο ζητάει ψήφο.
0: Έφυγε από τη ζωή Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα συμπλήρωνε 103 χρόνια ζωής. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Νέα κοινή ναυτική άσκηση πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν 2 φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και 2 πυραυλάκατοι του Ισραήλ. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέλη της πείρας κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενικών προσώπων των θυμάτων προκειμένου να ταπείσουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. 2 μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία ενώ αναζητούνται ακόμη 4 άτομα. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.
7: Του τη στήσανε εδώ.
8: Δύο είδα μέσα σε ένα στενό, αλλά μετά παρουσιαστήκανε πολύ.
9: Αυτός που βγήκε από το αυτοκίνητο βγήκε να δολοφονήσει.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, πρωτοφανή επίπεδα ξηρασίας κατέγραψαν τον Αύγουστο τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας. Μεταξύ αυτών η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ελβετία, ενώ ρεκόρ καταγράφηκαν επίσης σε Αυστρία, Ουγγαρία, Σερβία και Σλοβακία. Στις αθλητικές ειδήσεις για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της Euroleague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid της Ντουμπάι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Καλώς θα παραμείνει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους κάθε φορά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, να δούμε πού έχουμε τα σοβαρότερα προβλήματα τώρα, Δημήτρη, και πού χρειάζεται περισσότερη υπομονή.
10: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Σας έχω καλά νέα. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο, η πρώτη Παρασκευή εννοώ, που δεν φεύγουν πολλοί εκδρομείς για το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και οι δύο εθνικές οδοί προς το παρόν είναι υποφερτές. Ποσοστιαία φυσικά, έτσι, φεύγουν λιγότεροι, αυτό εννοώ. Ενδεικτικά, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μετά το Δαφνί αρχίζει να τους ταλαιπωρεί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού δεν έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής, ενώ στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή στο ρεύμα εξόδου της Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση, αλλά λίγη στο Εγάλαιο και την κυρίως κίνηση την έχουμε από τη Ρωσινιόλ και πάνω, από το Περιστέρι και πάνω προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτό είναι όλο σε σχέση με τις εθνικές οδούς. Επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη Παρασκευή που δεν έχουμε πολλούς εκδρομείς στο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας όμως, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα εκεί, παραδόξως, και κυρίως στον άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας, τη Βασιλίσσης Σοφίας ανατμήματα, κυρίως όμως από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή και στο τελείωμα της Σταδίου, εκεί που μας βγάζει στο Σύνταγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα για την κίνηση στους δρόμους. Να υπενθυμίσουμε και εμείς στο σημείο αυτό ότι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση, όπως σας είπαμε νωρίτερα, 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πάμε τώρα στο ενεργειακό κόστος και στα μέτρα στήριξης για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και αύξηση του επιδόματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, Γιώργο, για τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση και όσα είπε χθες και όσα επανέλαβε σήμερα. Χθες τη συνέντευξη παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός.
11: Και έβαλε σε πρώτο πλάνο αυτή την πλήρη γραμμή άμυνας ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέτρα τα οποία προανήγγειλε χθες από τη συνέντευξή του στην ΕΠ. Έδωσε έμφαση, Χριστίνα, για ακόμη μία φορά όμως και στο ευρωπαϊκό μέτωπο, από το οποίο εξαρτάται ίσως ένας ο σημαντικότερος κρίκος αυτής της αλυσίδας των μέτρων, δηλαδή τη μάχη για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που όπως επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαιτεί την έγκριση των Βρυξελών, ούτως ώστε να απελευθερωθούν πόροι και διαθέσιμοι πόροι προκειμένου να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω αυτή η παλέτα των μέτρων που περιλαμβάνει, όπως σωστά προανέφερες, αφενός την οριζόντια αύξηση του πετρέλαιου θέρμανσης, τη στήριξη του κόσμου και πολύ περισσότερο τη στήριξη των ντίζελ κίνησης που είναι, είναι το οξυγόνο της αλυσίδας τροφοδοσίας και κατ' επέκταση αποκλείει, φρενάρει αν θέλεις και περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού. Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη μάχη της συζήτησης, αλλά από εκεί και πέρα θα δοθούν όλες οι μάχες που απαιτείται προκειμένου να κλειδώσει και αυτό το μέτωπος. Από την άλλη επανέλαβε ότι είναι ένας δύσκολος χειμώνας, εξού και τα μέτρα αυτά, Χριστίνα, έρχονται πιο μπροστά. Θυμίζουν ότι προχθές και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετούσε την ανακοίνωση των όποιων μέτρων μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς το έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης.
12: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων και δυστυχώς με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
1: για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος. Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
0: Από τη σημερινή συνάντησή των πρόεδρο της Βουλής, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όπως ξεκαθάρισε, η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερώς σε μείωσή του και παρέπεμψε σε ευρωπαϊκή λύση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Εννοείται η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παραδρομής αναφερθήκαμε σε πρόεδρο της Βουλής. Τώρα πάμε στις πρώτες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, που δείχνουν ότι η συζήτηση μεταφέρεται στο κατά πόσο παρεμβάσεις αυτές θα είναι αρκετές για να περιορίσουν στην πράξη το κόστος των καυσίμων. Πρώτα να ακούσουμε τι λέει από την πλευρά των παρτηριούχων η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.
2: Η κυβέρνηση εκ των προτέρων μεριμνά να δει τι θα κάνει
13: για να πάει πού η τιμή.
2: Το παιχνίδι και τα δηληστήρια, αλλά σας το λέω ξεκάθαρα, με αυτό που ακούσαμε το 1,75 δεν θα πουλήσουμε καθόλου. Εδώ και με το 1,60 μα φύγει ο ειδικός φόρος που είναι 28 λεπτά, πάλι θα είναι δύσκολα. Άρα θα μας βάλει για άλλη μια φορά με τον πλαφόν κέρδους που σκέπτεται εταιρείες και μας. Δεν άκουσα επιδότηση για την αμόλυβδη. Εάν βγάλουμε την επιδότηση, πόσο θα πάει σε 10 λεπτά.
0: Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η πίεση και στον αγροτικό κόσμο. Βασικό αίτημα την κατάργηση των φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο. Ο Σωκράτης Αληφτήρας είναι εκπρόσωπος τύπου των αγροτικών συλλόγων Λάρισας.
3: Όταν σήμερα το πετρέλαιο έχει 2,17, εγώ πήγα και έβαλα πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα 2,17 και ήταν παραλαβή προς χθεσινή. Σήμερα θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Όταν μία μηχανή για να μαζέψω το καλαμπόκι με το μαμβά και το χωράφια χρειάζεται περίπου 600 λίτρα την ημέρα, δηλαδή 1.200 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Το φωνάζαμε από τα μπλόκα. Θα πρέπει να φύγουν όλοι οι φόροι από το αγροτικό πετρέλαιο τουλάχιστον για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
0: Οι αντιδράσεις των κοινωνικών φορέων. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν αρκεί, δεν επαρκεί, σημειώνεται. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιορίδου ασκεί κριτική τόσο για το ύψος της τιμής, όσο και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
14: Ο Πρωθυπουργός χθες με πολύ χαρά είπε ότι η τιμή θα είναι κάτω από 1,75. Προφανώς δεν έχει αντίληψη του τι βιώνονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Το 1,75 είναι μια τιμή αυξημένη κατά 60% από την τιμή που ξεκίνησε πέρσι το πετρέλαιο. Το πλαφόν δεν αρκεί. Και αυτό φαίνεται στην πράξη γιατί έχει εκτιναχθεί η τιμή.
0: Λοιπόν, αυτά με τις αντιδράσεις. Να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη. Με τον Νίκο Φιλιππίδη, με τη βοήθειά του. Γιατί, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
15: Γεια σου, Κριστίνα. Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε λοιπόν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε το πότε ακόμα. Έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς. Η πρώτη ερώτηση είναι κατά πόσο η εκτίμησή σου είναι και το ρεπορτάζ του λέει αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να συγκρατήσουν τελικά το ενεργειακό κόστος και ποια είναι τα περιθώρια όμως που έχει και η κυβέρνηση.
15: Δεν μπορούν να ακυρώσουν την κρίση. Δεν μπερδευόμαστε. Βιώνουμε μια βαθιά ενεργειακή κρίση, όπου έχουν ανέβει κατακόρυφα οι τιμές κάθε είδους ενεργειακού προϊόντος, από το ανεπεξέργαστο αργό και πετρέλαιο Brent, μέχρι το διυλισμένο diesel, μέχρι το φυσικό αέριο, μέχρι τις τιμές του ρεύματος. Όλα έχουν ανέβει. Δηλαδή, εκτός και φανταζόμαστε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που αυτά θα σβήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος να σβήσουν, γιατί περνάμε μια κρίση και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να υπάρξουν κάποια μέτρα προκειμένου να μην έχουμε μία απότομη αύξηση του πληθωρισμού, μία συγκράτηση των αυξήσεων, μία μικρότερη αύξηση. Αυτό επιχειρείται αυτή τη στιγμή και αυτό επιχειρούν όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αναζητώντας πρώτα απ' όλα δημοσιονομικό χώρο και κατά δεύτερο λόγο αναζητώντας στράτο ευρωπαϊκό, δηλαδή έγκριση ευρωπαϊκή, ώστε να μπορέσουμε να ξοδέψουν περισσότερο. Το λέω αυτό γιατί αν υπάρχουν αυτές τις ημέρες, τα τελευταία 2-24 ώρα, μια έντονη κινητικότητα. Τώρα, Σε επίπεδο ανακοινώσεων, τη Δευτέρα θα γίνουν κατά 99% οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Μιλάμε πάντα για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα βγει σε περίπου ένα μήνα. Τα σημερινά δεδομένα, τα είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι κοντά στα 2 ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 2 ευρώ. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι μιλάμε για μία επιδότηση κοντά στα 25 λεπτά. Συν ΦΠΑ μπορεί να φτάσει και τα 30-31. Και θα υπάρχει, αναλόγως των συνθηκών που θα υπάρχουν στην αγορά, και μία πρόσθετη οικειοθελής μείωση της τιμής από πλευράς των διελιστηρίων.
0: Ναι.
15: Δηλαδή το 1,75 είναι νομίζω το πολύ υψηλό, το πιθανότερο είναι να κινηθεί αρκετά προς το ακάτω, προς το 1,60 θα έλεγα εγώ, η τιμή του πετρελαίου θέρμασης. Άρα η πρώτη θα έλεγα κατεύθυνση είναι αυτή. Το δεύτερο είναι η παράταση των μέτρων για τον ντίζελ. 10 λεπτά θυμίζουμε είναι η κρατική επιδότηση και 5 λεπτά η επιδότηση των διελιστηρίων. Και το τρίτο είναι το περίφημο πλαφόν, το οποίο επιστρέφεται στο μεικτό περιθώριο κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών και για τα πρατήρια. Θα υπάρξει και μεγάλη αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Το λέω αυτό γιατί πολλοί το παίρνουν, και η αλήθεια είναι το παίρνουν και οι πιο αδύναμοι, από αυτοί που έχουν και τα πιο χαμηλά εισοδήματα, και προβλέπεται μια αύξηση κοντά στα 80-90 εκατομμύρια, δηλαδή τα 195 τα περσινά και τα προπέρσινα θα φτάσουν κοντά στα 270 με 280 μαζί με αύξηση περιμέτρου των δικαιούχων. Μα αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Έχουμε κενό, προφανώς θα ρωτήσει κάποιος τι κάνουμε με την αμόλυβδη. Την αμόλυβδη για την ώρα έχουμε τα 10 λεπτά της επιδότησης που δίνουν οι ίδιοι σε ίδια τα δηληστήρια, το οποίο θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί. Αν δεν υπήρχε η τιμή στην Αντλία σε μέσα επίπεδο θα ήταν ήδη στο 2,30. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μέσο επίπεδο χώρας στο 2,18,8 ισοπαλία και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο ντίζελ. Και το ντίζελ έχει αυξητικές τάσεις, εκτιμάται ότι τη Δευτέρα θα είναι στα 2,20 και επίσημα σε μέσο επίπεδα χώρας. Άρα μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα, δύσκολο πολύ στην αντιμετώπιση και στο χειρισμό.
0: Μάλιστα. Θέλω να σε κρατήσω λίγο, γιατί ήδη και ο Πρωθυπουργός μας το είπε και εσύ ότι υπάρχει, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός για τον ειδικό φορέα κατανάλωση. Αν είχαμε, λέει, μια ειδική άδεια από την Ευρώπη, θα το κάναμε. Αυτές τις ημέρες, μια και τον έφερες και εσύ.
15: Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο προϋπολογισμός αντέχει, εμείς έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα.
0: Mm-hmm.
15: Δεν επιτρέπεται, υπάρχει κοινοτή, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία που δεν μετράνε πλέον τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα, μετράει η οροφή δαπανών. Και η οροφή δαπανών είμαστε εκεί στο 3,6. Την έχουμε πιάσει, εμείς έχουμε μια από τις πιο υψηλές οροφές δαπανών στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πλεονάσματα, άλλοι έχουν ελλείμματα, και την έχουμε φτάσει αυτή την οροφή. Για να πάμε παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή έγκριση. Αλλιώς θα βγει ένα report σε μερικές εβδομάδες από τώρα που θα λέει ότι η Ελλάδα καταπάτησε μία από τις βασικές συνιστώσεις της δημοσιονομικής συμφωνίας στην Ευρώπη και θα αρχίσουμε να έχουμε δράματα στις αγορές.
0: Περίμενε τώρα πριν προχωρήσουμε, γιατί έκανα πάλι ένα. Έχουμε μπερδευτεί λίγο κι εμείς με όλες αυτές τις μετακινήσεις και με τις μεταγραφές. Κυρίες και κύριοι, κυρία Τελιγιορίδου πλέον είναι στο ΠΑΣΟΚ, έχει ενταχθεί, δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα. Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τελιγιορίδου. Και επομένως ήταν από τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή. Πάμε τώρα στα δικά σου, γιατί έχουμε το ενεργειακό κόστος ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Συζητείτε σήμερα και αύριο στο Eurogroup και στο άτυπο Ecofin στο Δουβλίνο. Περιμένουμε κάτι από εκεί?
15: Δεν παίρνουν αποφάσεις τα άτυπα Eurogroup. Στα άτυπα Eurogroup χτίζεται. Χτίζεται επί της ουσίας η επιχειρηματολογία, τα μέτρα. Νομίζω ότι το πιο κρίσιμο που έγινε ήταν η επίσκεψη την Τρίτη το βράδυ στο Βερολίνο του Κυριάκου Πιερακάκη, που συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μέρτς και τον ομολογό του, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, γιατί έκτοτε βλέπουμε εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε οι Γερμανοί να ανακοινώνουν σιγά-σιγά την πρόθεσή τους για μέτρα και χαλάρωση, πιεσμένοι προφανώς και από τα εσωτερικά τους πολιτικά προβλήματα. Και αυτό έχει ανοίξει μια συζήτηση πανευρωπαϊκή που η Ελλάδα θέλει να πρωτοστατήσει, θέλει να βγει μπροστά. Δηλαδή, στο Eurogroup σήμερα προεδρεύει ο Πιερακάκης, εκπροσωπεί τη χώρα ο Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Οικονομικών, έτσι γίνεται στα Eurogroup. Η συζήτηση θα αφορά μαζί με το Ecofin το τι κάνουμε ανάλογα με τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας. Και τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά, γιατί δεν φαίνεται κάποιο ορόσημο τέλους της κρίσης. Ενώ φαινόταν τον Ιούνιο. Λέγανε ότι πολύ ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αντέξει και θα λήξει το πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζει και με την μεγαλύτερη επιτόκια στις ΗΠΑ και με το μεγαλύτερο κόστος δανεισμού πάνω από το 5% το δεκαετές και με το γαλόνι να ξεπερνάει τα 5 δολάρια αυτή τη στιγμή στην αμόλυβη στις ΗΠΑ. Άρα αυτή τη στιγμή δοκιμάζουν ακραία σενάρια στην Ευρώπη και τα ακραία σενάρια αναζητούν ακραίες λύσεις αντιμετώπισης, δηλαδή ένα πρόγραμμα ευρύτερων, θα έλεγα, επιδοτήσεων, παρεμβάσεων ενδεχομένως. Θα δούμε.
0: Για να δούμε. Μπροστά μας είναι. Θα σε κρατήσω για κάτι άλλο. Σήμερα, γενικότερα το καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, και μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τη σημερινή συνάντηση, γενικότερα έχουμε ένα καταιγισμό εξελίξεων στο οικονομικό πεδίο και θέλω τη βοήθειά σου για να τις βάλουμε σε μία σειρά, Νίκο. Από την ενέργεια και τα καύσιμα, να πάμε στην ακρίβεια και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών αναμένεται να παραταθεί για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς. Σήμερα εδώ στον Σκάι και τον Άρη Πορτοσάλτε μίλησε η πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
4: Αναλύουμε πάρα πολύ τα δεδομένα και θα αναλύσουμε και στο μέλλον με τη βοήθεια του AI. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές εφαρμογές AI, όπου εκεί βλέπουμε κάποια μοτίβα και αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν. Όπως ας πούμε στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Δεν θα το έλεγα ότι είναι σε πολλούς νομούς.
13: Γιατί ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, πωλείται στο Βέλγιο στη χ τιμή και σε εμάς πωλείται τρία χ.
4: Έχουμε κάνει ήδη μία ανάλυση. Αυτό που υπήρχε στο μυαλό μας και ίσως ενδεχόμενα στο παρελθόν σε κάποιες κατηγορίες, κάποιες κωδικούς κτλ. Δεν ισχύει σήμερα. Θα συνεχίζουμε και το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
0: Λοιπόν, εδώ Νίκο, ανοίγει μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Από τη μία έχουμε την προσπάθεια να πέσουν τιμές στα ράφια, από την άλλη ακόμα και την αρχή προστασίας να μιλά για μοτίβα, εσχροκέρδια στην αγορά. Τα είχαμε και το ακούσαμε πολύ προσεκτικά στη σημερινή έτσι, συνέντευξη παραχώρηση στον Άρη, η κυρία Τσαγκάρη. Τι εικόνα έχεις αυτή τη στιγμή, πού είναι οι μεγαλύτερες πιέσεις και δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει τελικά οι καταναλωτές τους επόμενους μήνες.
15: Ακόμα δεν έχει περάσει στην αγορά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυξήσεις στα τρόφιμα δεν έχουμε σοβαρές. Στο σούπερ μάρκετ γενικά δεν έχουμε. Θα λέγα ότι το πιο ανησυχητικό είναι αυτό που έρχεται. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, βιώνουμε μια κατάσταση όπου κατά κύριο λόγο έχουν επηρεαστεί περισσότερο οι υπηρεσίες, κάθε είδους υπηρεσίες, από το ενεργειακό κόστος παρά η βιομηχανία, τροφή και η βιομηχανία και η λιανική πώληση τροφίμων και προϊόντων σούπερ μάρκετ. Αυτό που μας είπε σήμερα η κυρία Τσαγκάρη είναι ότι λύγει τα τέλη Οκτωβρίου η δίμηνη δέσμευση τιμών και θα δημιουργηθεί ακόμα ένα πλαίσιο για ένα ακόμα δίμηνο. Μένει να διευκρινιστεί αν θα είναι με τις τιμές στα τέλη Αυγούστου των προϊόντων ή αν θα είναι με νέες τιμές των τελών Οκτωβρίου και θα υπάρχει δέσμευση σταθερότητας ως τα τέλη του έτους. Κάτι που δεν διευκρινίστηκε. Απλώς κρατάμε ακόμα ότι επίκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να βγει το πόρισμα για τη χοντρεμπορική τόσο του κρέατος όσο και των προκυπευτικών, μια έρευνα που έχει ξεκινήσει από την αρχή της σύστασης της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής το Μάιο, καθώς έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις εσχροκέρδειας. Επίσης αναφέρεται στα πρατήρια ότι το πλαφόν αυτή τη στιγμή επανέρχεται γιατί έχουν παρατηρηθεί κάποια περίεργα μοτίβα σε κάποιους νομούς της επαρχίας, όχι στην Αττική. Και λόγω αυτών των μοτίβων που παρατηρούν υψηλότερα περιθώρια από το εύλογο περιθώριο κέρδους, θα επανέρθει το πλαφόν, επαναλαμβάνω ανακοινώσεις, αναμένω την επόμενη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο για όλα. Εδώ κυρίες και κύριοι θα πάμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους στο Αιγαίο. Διάβασε και άκουσε τις δηλώσεις θέσης του Πρωθυπουργού. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Μείνετε λοιπόν στον Sky 100,3.
16: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
17: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavlaecopool.gr.
18: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
19: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
18: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
19: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
20: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
19: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
21: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
22: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
23: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
24: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: Επιστρέψαμε στο μαγκαζίνο. Σκάι 100,3 κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι. Εκτάκτως στο μικρόφωνο. Να επαναλάβουμε η Χριστίνα Βίδου στη θέση του Σπύρου Μάλλου, που θα επιστρέψει κανονικά εδώ. Θα τον ακούσετε τη Δευτέρα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι τους τόνους στο Αιγαίο με νέες αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ η Αθήνα δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε έναν πόλεμο δηλώσεων. Χθες, στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.
1: Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή η συνάντησή μου με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει και προγραμματισμένο.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις χθες και ειδικά το πρώτο μέρος, όχι αυτό που αφορά στην μη ή όχι τελικά συνάντηση. Προς το παρόν, την αποκλεί ο Πρωθυπουργός, εκτός εάν, το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, οι δηλώσεις του για τα 12 ναυτικά μίλια και ό,τι ακούσαμε. Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Μανώλη, καλώς σου μεσημέρι, και έχουμε πλέον και την πρώτη αποτύπωση των δηλώσεων Μητσοτάκη στον τύπο, στον τουρκικό τύπο.
2: Ναι, και αναφέρονται αυτές οι δηλώσεις μπορούν να προκαλέσουν νέα ένταση και προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Κυρίως η δήλωσή του για τα 12 μίλια. Βέβαια, τη διαβάζουμε με δικό του τρόπο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα επεκτείνει τα χωρικά έδατα τώρα.
0: Ότι στο η δικαίωμα αναφέρθηκε. Δικαίωμα,
2: ναι, ναι. Ακριβώς, το οποίο το είχε επαναλάβει η Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα. Είναι μια σταθερή θέση των ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτό όμως, επειδή το κλίμα δεν

0: ξέρω ότι από τις σχετικές πληροφορίες που μας δίνεις πάντα αναφέρεται και στην κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, σωστά?
1: Οπωσδήποτε, γιατί βλέπουν ότι η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία συνεχίζεται σε στρατιωτικό επίπεδο και επειδή υπάρχει αυτή η θεωρία της περικύκλωσης, η ναυτική άσκηση που διεξήχθη μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο θεωρείται και αυτό μια τέτοια προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, για όλες τις πληροφορίες. Καλό σου μεσημέρι. Τώρα, πριν πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη που παρακολουθεί αυτή την άσκηση στην οποία αναφέρθηκε και ο Μανώλης Κωστίδης, να δούμε τις πρώτες, τις σημερινές αντιδράσεις στην Αθήνα μετά αυτή την όξυνση της τουρκικής ρητορικής. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, απάντησε στην Άγκυρα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τις αναφορές περί ελληνικής απειλής.
2: Μιλούν για δήθεν ελληνική απειλή εκείνοι οι οποίοι έχουν το κάζους μπέλι σε ισχύ να επικρέμεται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Είναι οξύμορα και φεδρά αυτά τα οποία πολύ συχνά ακούμε από την Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Η Ελλάδα δεν εξυφαίνει πολεμικά σενάρια, αλλά η Ελλάδα αμήνεται και προστατεύει και θα προστατεύει κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της χωρίς να το συζητά με κανέναν.
0: Στη στρατιωτική διάσταση του θέματος αναφέρθηκε ο αντιστράτηγος συναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης, μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky.
3: Προφανώς, κύριε Πιταρά, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν ούτε πώς θα αμυνθούμε ως χώρα και ιδιαίτερα στην πλευρά του Αιγαίου και όπου αλλού χρειαστεί ή απαιτηθεί και για να εξασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας ευρύτερα. Επομένως, αν κάποιος δεν επιτεθεί, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι Τούρκοι.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι έρευνες διευρύνονται πλέον σε πολλά επίπεδα, το έχουμε καταλάβει όλους. Στο μικροσκόπιο της αρχής, και με αυτό να ξεκινήσουμε, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν και τα οικονομικά των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, να υπενθυμίσουμε, και κρατούνται στον Κορυδαλό. Η Ελένα Γαλάρη μαζί μας, να δούμε τι ακριβώς αναζητούν τώρα οι αρχές, τι λέει το ρεπορτάζ σου και τα υπόλοιπα έτσι, μέτωπα της έρευνας, που είναι ανοιχτά βέβαια.
4: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν να ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για τους δύο γιατρούς. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο κύριος Κάραλογος Βουλιώτης, έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Για ποιο λόγο? Να ερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Να σας πω ότι ο έλεγχος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα αρχίσει από παλαιότερη επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών. Τώρα, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το συγκεκριμένο αδίκημα αυτού του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα σταλεί στον εισαγγελέα και θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει, όπως καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να σταθεί το πόρισμα, να δουν αν υπάρχουν ευθύνες και αν και εφόσον προκύψουν ενδείξεις ότι υπάρχουν ευθύνες, τότε το λόγο θα έχει η εισαγγελέα για τις περαιτέρω κινήσεις. Έχουμε λοιπόν αυτή την έρευνα ανοιχτή. Περιμένουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων που έχει υποβληθεί. Τώρα θα δούμε και από εκεί τι άλλο θα έχουμε. Πάντως, σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας, δεν αποκλείεται οι δύο γιατροί να έρθουν αντιμέτωποι και με άλλες διώξεις. Αυτό βέβαια θα το κρίνει η δικαιοσύνη, διότι είναι μια έρευνα η οποία είναι ανοιχτή. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Ναι. Θα κληθούν να καταθέσουν τώρα και αρκετοί μάρτυρες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα αυτά θα βγάλουν ένα πόρισμα, θα βγάλουν αποτέλεσμα και θα δούμε ποια θα είναι, αν υπάρχουν περαιτέρω νομικές κινήσεις, αν υπάρχουν διώξεις ή οτιδήποτε άλλο.
0: Θα τα δούμε προς το παρόν, σε αποδεσμεύω, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Έλενα. Όπως είπε κύριε και κύριε Έλενα Γαλάρη, η υπόθεση είναι ανοιχτή, παραμένει ανοιχτή. Οι συνθήκες θανάτου του ακόμα είναι υπό διερεύνηση, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία και υπάρχουν και στοιχεία και σημεία που, στα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες. Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί πέρα, τα υπόλοιπα αδικήματα ερευνούνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία. Υπάρχει περίπτωση να μας ζητηθεί να διερευνήσουμε και άλλα αδικήματα τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί κατά την προανάκριση για το θάνατο.

0: Και είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμη δεν έχουμε ιατροδικαστική έκθεση. Έχουμε αρκετές εκκρεμότητες και με ψηφιακά πιστήρια και με άρση τηλεφωνικού επορήτου. Θα διευκρινιστούν ουσιαστικά κάποια θέματα.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τους ελέγχους που έχουν γίνει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και κυρίως για το αν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου, Κατερίνα Φραγκάκη, είναι κατηγορηματική επ' αυτού.
2: Για τις 5 Νοεμβρίου του 2025 βρήκε τα δηλωθέντα μηχανήματα, ήτη της οζονοθεραπείας, υδροθεραπείας και μηχάνημα Indigo.
3: Έχουν δηλώσει ότι έχουν καταθέσει αίτηση για άδεια στον Ιατρικό Σύλλογο για το συγκεκριμένο μηχάνημα, με τα τιμολόγια.
2: Είναι ψέμα. Αναφέρουν στη δήλωσή τους ότι πρόκειται για παράρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Δεν λένε ότι πρόκειται για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
1: Και ακριβώς στον απόϊχο αυτής της υπόθεσης ανοίγει πλέον και η συζήτηση για το πώς θα ελέγχονται από εδώ και πέρα τα ιδιωτικά ιατρία. Το Υπουργείο Υγείας παρουσίασε σήμερα ένα νέο σύστημα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξεί να δώσει και στους ίδιους τους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν ένα ιδιωτικό ιατρίο πριν το επισκεφτούν. Η Ματίνα Πολυχρόνη ξέρει ακριβώς τι προβλέπει το νέο σύστημα και πώς θα λειτουργεί.
4: Ναι, είναι Χριστίνα το MedWatch, έτσι ονομάζεται αυτή η πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα μπορούν οι πολίτες σε δεύτερο χρόνο, γιατί προς το παρόν υπάρχει πιλωτικά, έχουν ενταχθεί εκεί οι ιατρία που είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν οι πολίτες μέσω μιας εφαρμογής θα μπορούν να ελέγχουν τα ιατρία. Δηλαδή θα μπαίνουν στην εφαρμογή, θα βάζουν τη διεύθυνση του ιατρίου, το όνομα του ιατρού και εκεί θα βγαίνει άδεια λειτουργίας και θα βλέπουν τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται στο ιατρείο. Σε αρχικό στάδιο όμως, αυτή τη στιγμή πιλωτικά τα ιατρία που είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έχουν ελεγχθεί είναι περίπου 8.500. 231 δομές έχουν βγει κόκκινες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να διερευνηθούν εάν υπάρχουν παραβάσεις στη συνέχεια. Δεν αφορά μόνο ιδιωτικά ιατρία, αλλά και κέντρα αισθητικής, αδυνατίσματος, Ινστιτούτα, όπου γίνονται ιατρικές πράξεις. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν θα ψαρεύει τις διαφημίσεις, θα μπαίνει στις ιστοσελίδες των Ινστιτούτων, των κέντρων, των ιατρείων, θα βλέπει τι διαφημίζεται ακριβώς και αν αυτό το οποίο διαφημίζεται προβλέπεται να γίνεται και στον χώρο εκεί. Και αν υπάρχουν παραβάσεις, θα ενημερώνεται το Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια θα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες, Χριστίνα.
1: Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, να τον ακούσουμε.
5: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Και σχεδόν ταυτόχρονα έρχεται στο φως μία ακόμη υπόθεση γιατρού που φέρεται να προσέφερε θεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται ένας αγκιοχειρουργός στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ξέρει ακριβώς τι έχει προκύψει από την έρευνα. Χάρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα είχε αναρτήσει και σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί έφτασε η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου, γιατί η πράξη είχε γίνει στο Ρέθυμνο. Συγκεκριμένος γιατρός είναι στα Μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου ως επισκέπτης γιατρός. Έγινε λοιπόν ο έλεγχος σε μία ημέρα που ο γιατρός έκανε ιατρείο στο Ρέθυμνο. Επισκέφθηκαν μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Τον ενημέρωσαν ότι η συγκεκριμένη θεραπεία ήταν θεραπεία με ενέσιμες βιταμίνες. Ήταν παράνομη, δεν είχε το δικαίωμα λόγω και της ειδικότητας να πραγματοποιεί αυτή την θεραπεία. Ο γιατρός δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν το γνώριζε. Έχει ξεκινήσει η προδικασία για την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα. Πάντως, ελέγχους και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποιούν αυτή την περίοδο τα πειθαρχικά συμβούλια και οι επιτροπές ελέγχου των ιατρικών συλλόγων σε όλη την Κρήτη, τόσο σε κέντρα ευεξίας όσο και σε ιδιωτικά ιατρία.
1: Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και κυρίες και κύριοι, μια σημαντική απώλεια σήμερα. Έφυγε από τη ζωή σας, το πάμε και νωρίτερα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μας. Έχουμε την είδηση, την απώλειά της και έχουμε και ένα πλήθος συλληπιτηρίων μηνυμάτων, Δέσποινα.
7: Στις 30 του μηνός θα συμπλήρωνε η Μαργαρίτα Παπανδρέου τα 103 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί η υγεία της. Έφυγε σήμερα περίπου στις 10 παρά το πρωί στο σπίτι της. Και βεβαίως είναι μια γυναίκα που έχει συνδέσει το όνομα της με την ιστορία της μεταπολίτευσης του τόπου. Σύζυγος και μητέρα δύο πρωθυπουργών. Και έγινε γνωστή όχι μόνο για αυτό, αλλά και για τους αγώνες που έχει διαδώσει για τα δικαιώματα, ιδίως των γυναικών. Σημαντική η δράση της και το έργο της με τις Έγιες που είχε ιδρύσει. Σημαντική συμβολή της για την προώθηση και την τήτηση των νόμων, όπως η κατάργηση της πρίκας, η νομοποίηση των και είναι μια, ήταν μια συγγραφέας και ακτιβίστρια που είχε μια σημαντική διαδρομή. Την αποχαιρέτησε σχεδόν το Λομπασό. Φυσικά η οικογένειά της που είπε ότι ήταν μια μαχήτρια ως το τέλος και η αγκαλιά που τους ένωνε. Ο Νίκος Ανδουλάκης, όπως είμαστε θέσει να γνωρίζουμε, κοινώνησε με τον Γιώργο Παπανδρέου προκειμένου να συλληπιστεί τον πρώην Πρωθυπουργό για την τόσο σημαντική απώλεια. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και ο Νίκος Ανδουλάκης συλληπίστηκε βεβαίως και τα παιδιά της, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε, Σοφία Γαλάνη, για δύο θέματα της επικαιρότητας. Σοφία, καλό μεσημέρι και σε σένα και να ξεκινήσουμε από τα νεότερα στοιχεία του ΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
8: Η νέα λοιπόν επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ αναφέρει ότι έχουμε 3 ακόμα θανάτους και 46 νέα κρούσματα από τον ιό την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Οι 3 θάνατοι αφορούν άτομα ηλικιωμένα, δηλαδή άνω των 65 ετών, όπως και όλες οι προηγούμενες ανθρώπινες απώλειες που έχουμε, να το τονίσουμε αυτό. Τώρα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών, να θυμίσω, από τον ιό από την αρχή της περίοδου του 2016 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε 33 και έχουμε 370 κρούσματα της λίμωξης συνολικά. Να πούμε εδώ ότι η ιδιαίτερη κυκλοφορία του ιού καταγράφεται φέτος στην Αττική. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε 10 νέες περιπτώσεις λίμωξης στους δήμους Μαρκοπούλου Μεσογείας, Σπάτων Αρτέμιδος, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Και ο Δήμος επίσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συγκεντρώνουν αυτοί οι Δήμοι μέχρι στιγμής τα περισσότερα κρούσματα. Να πούμε ότι οι 64 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία της χώρας, οι 29 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα, επειδή δεν έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος τόνισε στο ραδιόφωνο του Sky ότι ειδικά αυτοί που πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν είναι οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Εκτιμά ότι όμως σύντομα θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση.
1: Πριν ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, τελευταία είδηση, έχουμε πληροφορίες για φωτιά στο νοσοκομείο της Νίκαιας, κυρίες και κύριοι. Και θα έχουμε σε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Τώρα βλέπω από την κάμερα εδώ στο Sky πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από συγκεκριμένο σημείο. Αυτή είναι από τις τελευταίες εξελίξεις. Θα έχουμε περισσότερα στη συνέχεια. Προς το παρόν, να ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο.
9: Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Ο ρυθμός αύξησης δεν έχει μεγαλώσει. Τις προηγούμενες εβδομάδες θρυνούσαμε 5 με 6 απώλειες κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα θρυνήσαμε 3 απώλειες. Αν αυτό το συνδυάσετε με τις παρεμβάσεις που γίνονται και το ότι σιγά σιγά ελπίζουμε ότι ο καιρός θα αρχίσει να κρυώνει και θα είναι συμμαχός μας, νομίζω ότι θα καταφέρουμε πιο καλά να ελέγξουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Και παρά τις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, φέτος εκεί έχουμε και πάρα πολλές πηγές ανάπτυξης των κουνουπιών. Λογικά από εδώ και πέρα θα πάμε σε αποκλιμάκωση.
1: Έχουμε και άλλη μία πυρκαγιά εξ όσων μπορώ να καταλάβω από τις εικόνες που έβλεπα νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky στην περιοχή του Ρέντι, αυτή η εικόνα που σας έδινα. Έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, Σοφία, γρήγορα για μια υπόθεση διαφορετική εγκληματική οργάνωση που φέρεται να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη.
8: Ναι, γιατί εξελίσσονται οι απατεώνες όσο πάει, δεν κάνουν μόνο τηλεφωνικές απάτες. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, τους λογιστές κλπ. Το χρησιμοποιούν και την AI. Στην Νέα Ιωνία λοιπόν είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, 2 συλληφθέντες άνδρες ηλικία 23 και 25 ετών είχαν το ρόλο των εισπρακτόρων τη οργάνωση αυτή, η οποία φαίνεται ότι αποκόμισε πάνω από ένα εκατομμύριο. Οι οποίοι τι έκαναν, έβαζαν στο στόχαστρο συγκεκριμένα άτομα, έπαιρναν τηλέφωνο προσποιούμενοι συνήθω υπαλλήλου κινητή τηλεφωνία, ότι δήθεν θέλουμε να σα περάσουμε κάποια οπτική ή να στο σπίτι, συνήθω αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιούσαν, και όταν είχε αμφιβολίε το θύμα, ζητούσαν τον αριθμό κάποιου συγγενικού προσώπου, ώστε να επικοινωνήσουν δήθεν οι ίδιοι με το συγγενικό πρόσωπο και να είναι όλα καλά. Τι έκαναν μετά λοιπόν, έπαιρναν τον άνθρωπο που τους υπέδειξε το θύμα, κατέγραφαν από τα λίγα λεπτά της κλήσης τη φωνή, μετά την χρησιμοποιούσαν μέσω της AI και έπαιρναν τηλέφωνο το θύμα μετά και εμφανιζόταν ότι ναι, εγώ μιλάω με τον ξαδερφό μου για παράδειγμα ή μιλάω με τη μητέρα μου. Και δεν μπορείς να καταλάβεις από το τηλέφωνο αν υπάρχει κάποια απάτη. Ήταν πάρα πολύ πιστικό όλο αυτό και κάπως έτσι φαίνεται ότι αποκόμισαν ένα εκατομμύριο. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 3 άτομα και αναζητούνται. Μάλιστα. Και να θυμίσω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αναμένεται γι' αυτό να υπάρχουν και κακουργηματικές ποινές. Το έχει προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Ακριβώς πρόσφατα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα δεν θα προλάβουμε την Έλενα Γαλάρη. Την Έλενα Γαλάρη για τη δίκη, για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λεγκερίδη. Υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη, Έλενα.
10: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος καταθέτει από ειδικό χώρο στη Γαλά με αλλοιωμένη φωνή, είπε χθες ότι κάποιος χωρίς να τον κατονομάσει έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο πολύ πολύ λίγο πριν να αρχίσουν τα επεισόδια. Σήμερα λοιπόν, με την έναρξη της διαδικασίας, ανέφερε ότι στο τέλος της χθεσινής διαδικασίας, την ώρα που σηκώθηκαν οι κατηγορούμενοι για να φύγουν, αναγνώρισε τον οπαδό του Ολυμπιακού, ο οποίος έδωσε το σύνθημα «Πάμε, πάμε». Σήμερα, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι το άτομο που ήταν χθες δεν βρίσκεται στο ακροατήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
12: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
11: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
12: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
14: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
13: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
15: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
16: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
17: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
18: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
1: Πριν πάμε σε Deutsche Welle, να σας πούμε ότι η φωτιά του Ρέντι είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Είναι σε οικόπεδο, σε προφανώς χώρο που υπάρχουν απορρίμματα. Εντός ολίγου φτάνουν και τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα. Στη συνέχεια, σε επόμενες εκπομπές, ίσως και στο δελτίο που θα ακολουθεί στις 3, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία να σας δώσουμε.
19: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Δημοσκόπηση ανατροπή λίγο πριν τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες. Παρεμβάσεις για τα καύσιμα συζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Φόρο στα υπερκέρδη θέλει ο Κλίνγκμπαϊλ. Βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Συμμετέχουν μόνο κόμματα που συμφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Εντυπωσιακή ανατροπή σε δημοσκόπηση της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν τις κρίσιμες κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, που μπορεί να κρίνουν ακόμη και το μέλλον του γερμανού καγκελάριου Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού Μανουέλα Σφέζικ περνούν στην πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD. Αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι μόλις μία ποσοστιαία μονάδα. Εκλογικό θρίλερ αναμένεται και στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, επίσης την Κυριακή, όπου σχεδόν ισοψηφούν τρία κόμματα, η αριστερά, οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς και η AfD. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το πετρέλαιο ντίζελ στη Γερμανία φτάνει σήμερα τα 2,47 ευρώ, μια τιμή ρεκόρ. Λύσεις για τις ανατιμήσεις αναζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας, που συναντώνται σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil πιέζει για φόρο στα αποκαλούμενα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών, αλλά και για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του καλεί την Ιαπωνία να απομακρύνει τους αμερικανικούς πυράβλους τύπου Typhoon που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο έδαφος της. Προημερών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, είχε δηλώσει ότι η ανάπτυξη των αμερικανικών πυράβλων κρίνεται ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. «Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του Ισραήλ», δηλώνει ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας χθες το βράδυ στο Τελαβίβ. Και στη Δανία εγγενιάζεται σήμερα η πρώτη αποθήκη άνθρακα στον πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας και συγκεκριμένα σε εξαντλημένα κοιτάσματα τα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και στις αθλητικές ειδήσεις που θα δημιουργήσαμε, παρακαλώ.
20: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Έχεις ένα λεπτό και έκανα σαρδά μετά. Ναι. Σε καθυστερώ.
20: Ξεκινήσαμε καλά. Λοιπόν, πολύ μεγάλη βραδιά χθες για τον Όφη που ζει πραγματικά το κορυφαίο εξάμεινο της ιστορίας του. Μετά το κύπελο, το Super Cup, πρόκριση του Europa League. Νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στο Hoffenheim. Πολύ καλή ομάδα γερμανική. Μέσα στο Παγκρίτιο που ήταν κατάμεστο και έγινε χαμός. Πολύ μεγάλες μέρες για τον Όφη που ξεκίνησε με τρίποντο. Η έκθεση, πολύ μεγάλη νίκη, 8-1 το Πανσεραϊκό για το κύπελο. Πολύ ευρύ σκορ. Και σήμερα πιο πολύ μπασκετικό το ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο μεταδίδουμε εδώ ζωντανά από τον Sky με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπουργκ. Δύο ημιτελικοί και αύριο τα δύο άλλα παιχνίδια, ο τελικός και ο μικρός τελικός. Ενώ ξεκινάει και το Super Cup της Ευρωλίγκας, όπου ο Ολυμπιακός στις 5 παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Αν περάσει, θα διεκδικήσει το Super Cup αύριο στον τελικό επίσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
21: Πάμε επόμενη γράμμη.
22: Ναι, εγώ είμαι.
21: Ναι.
22: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
21: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
22: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
21: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
22: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
21: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Θα ακολουθήσει στις 3 το δελτίο ειδήσεων με την Άσο Παναγωπούλου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.
0: έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
24: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
25: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
24: Είναι του τύπου σας.
26: Αχ, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
27: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
28: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Sky 89,4.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή του Ρέντι στη συμβολή της στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Η φωτιά και η ξερά χόρτα, λάστιχα και απορρίμματα, με αποτέλεσμα ένα μαύρο σύννεφο καπνού να έχει καλύψει την περιοχή. Έσβησε άμεσα η φωτιά στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλι στην Ίσον Ίσυρο. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε δηλώσεις του στο Άξιον 24, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν τιμές στις οποίες να μπορούν τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATI που εκοφύνει στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και ταχύτητα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στον Sky η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγχθηκαν, έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο Υπουργός προανήγγειλε εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου και θα μπορεί να κάνει καταγγελία. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος όπως κατέθεσε στο δικαστήριο έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούριο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο. Ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τη Μαργαρίτα Παπανδρέου η οικογένειά της. Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενεδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών, σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103η γενέθλιά της. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως και το 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30 το απόγευμα, δηλαδή σε σχεδόν μισή ώρα, και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟ και στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουρκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, 3 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky Patras, 89,4. Επανέρχεται η ζεστούλα από ό,τι βλέπω για μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα. Οπότε εμείς οι καλοκαιράκηδες παίρνουμε έτσι μια από τις τελευταίες μας ανάσες εν ώψη του φθινοπόρου. Νομίζω πως δεν θα είναι η τελευταία. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: www.skypatras.gr. Μπαίνετε, ενημερώνεστε και παράλληλα μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας να μας ακούτε και διαδικτυακά. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας στα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης με ελληνικά και τόνους, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα πουν καλύτερα.
1: Έχει πράγμα σήμερα,
0: Έχει πράγμα σήμερα, έχει αρκετό πράγμα και έχει αρκετό πράγμα και στο Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε δηλαδή σιγά σιγά δυναμικά. Ναι, ναι.
1: Μπάσκετ κυρίως σήμερα, ποδόσφαιρο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει και βόλεϊ, μεγάλο παιχνίδι για την εθνική ομάδα την Κυριακή με τη Φινλανδία. Έχει δύο νι. Φινλανδία.
0: Έτσι. Ναι. Ποδόσφαιρο χθες. Ο Όφης συνεχίζει να κάνει τα δικά του. Να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, εννοώ, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, νίκησε και τη Hoffenheim, τη γερμανική, με 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, παρακαλώ. Έτσι,
1: διάβαζα ότι η Hoffenheim έχει 11 φορές μεγαλύτερο budget από ό,τι έχει ο Όφη. Δηλαδή, αν ο Όφη έχει 1 εκατομμύριο, οι Γερμανοί έχουν 11. Εάν έχει 2, οι Γερμανοί έχουν 22. Φοβερό.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, διάβασα ότι έχει 15 φορές παραπάνω.
1: Α, 15, όχι 11.
0: Δεν τα χαλάσουμε.
1: Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, είναι βέβαια.
0: Δεν τα χαλάσουμε εκεί πέρα. Άλλωστε, να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει, μάλλον οι περισσότερες ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Όφη στο Europa League, έχουν πολλαπλάσιο budget από τη κριτική ομάδα. Τώρα, να είναι 10, να είναι 9 φορές, να είναι 15, να είναι 3, δεν έχει σημασία. Είναι μια προτάρα στη διοργάνωση. Είναι μια ομάδα βέβαια που...
1: Κανονική ομάδα όμως.
0: Ποιος μας το είχε πει στο ράδιο, ποιον είχαμε βγάλει, τον Νίκο τον Ιωαννίδη που... της Παναχαϊκής,
1: με ρόλους, ομάδα με ρόλους, ναι.
0: Που έχει ρόλους, που έχει αυτοπεποίθηση, που έχει και το άστρο της. Εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι χρειάστηκε και λίγο, έτσι. Χρειάστηκε και λίγο.
1: Και στη ζωή δεν χρειάζεται λίγο το άστρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι χρειάζεται όλο το πακέτο για να συντελεστεί μια επιτυχία. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι η νίκη του Όφη ήταν άδικη. Για μένα ήταν δίκαιη η νίκη του. Και με τον τρόπο που επέλεξε να αγωνιστεί και με αυτά που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του στον αγωνιστικό χώρο. Και θα μπορούσε να κάνει και το 2-0 Όφη. Και να μην μπλέξει δηλαδή σε τέτοια πράγματα νωρίτερα.
1: Να σου είμαι ειλικρινής, έτσι για να στο πασάρω. Δια της πλαγίας οδού δεν είδα το παιχνίδι για εκείνη την ώρα. Ήμουν μαζί με τον καλό μας φίλο τον Αλέξη Διγενή και παρουσιάζαμε από κοινού τη γιορτή της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκο Έσπυρου και το ατρομή του πατρών στη συνοικία των Αζαροχλαϊκών.
0: Δεν μου το πασάρεις, τον εαυτό σου το πασάρεις. Αυτό πάσα έκανες. Αυτό ασίστ.
1: Όχι, μωρά, απλώς για να λέγαμε δύο λόγια. Ξέρεις, γιατί όντως είχε πολύ κόσμο.
0: Να πούμε δύο λόγια. Κυρίως εκεί παίζει ρόλο η εικόνα. Έτσι, γιατί εγώ είδα φωτογραφίες και βίντεο και ήταν ομολογωμένως ήταν μια εκδήλωση έτσι, πολύ, πολύ όμορφη με κόσμο. Έτσι, και νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Ήταν και στην καρδιά των Ζαρουχλαϊκών. Μια από τις μεγαλύτερες συνοικίες της Πάτρας, αν όχι μεγαλύτερη. Έτσι. Και συνοικία που έχει παράδοση στον αθλητισμό. Και με τον ατρόμητό της και με την ένωσή της πλέον.
0: Ναι, γιατί είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση φετινή έτσι, για τις δύο ομάδες. Θυμίζω ότι η Ένωση Γλαύκου Έσπερου θα αγωνιστεί στην Elite League, ο Ατρόμητος Πατρών θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Οπότε αυτές οι δύο ομάδες θα μπορούσαμε να πούμε τώρα ότι βρίσκονται στα ντουζένια τους.
1: Ακριβώς,
0: έτσι. Και όχι μόνο αγωνιστικά, γιατί αν το πάρεις λίγο, άμα το δεις λίγο πιο ευρέως όλο το θέμα και διοικητικά και οργανωτικά, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.

0: Να ξέρεις πάντως ότι αυτά έβλεπαν. Αυτά έβλεπαν, βέβαια δεν είχαν γίνει αυτά τότε, αλλά είχε δώσει ένα δείγμα γραφή ο Όφη. Αυτά έβλεπαν οι Ελληνοαμερικανοί, μάλλον και αν θες οι Έλληνες ομογενείς που, επιχειρηματίες που ζουν στο Σικάγο και κάνουν παρέα με τον Μπούση και ήθελαν να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή. Αυτά έβλεπαν. Δηλαδή έβλεπαν τον Μπούση όλη την ώρα να έρχεται με ένα κύπελο και του λένε φίλε, τι γίνεται τώρα εκεί πέρα.
1: Και να είναι με τους παίχτες και να πανηγυρίζει έτσι το όλο. Και να, όλε, όλε.
0: Και να, ναι, και αν έχεις παρατηρήσει τώρα πηγαίνει συνέχεια. Και στο Super Cup είχε πάει.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Και χθες, εντάξει, χθες ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Όφη, έτσι. Μην το προσπερνάμε δηλαδή τόσο αυτό. Εάν θεωρούμε ότι η CSKA Σόφια, εντάξει, ήταν μια ομάδα του χεριού του, μπορούσε, ναι, οκ. Okay.
1: Ένα λεπτό. Είναι λάθος αυτό που λες, γιατί η CSKA Σόφια είναι ο Ολυμπιακός της Βουλγαρίας, δηλαδή έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα
0: ναι,
1: περισσότερα
0: Παναγιώτη,
1: κύπελα. Δηλαδή,
0: είναι,
1: όχι,
0: είναι
1: άλλο θέλω.
0: Είναι ο Ολυμπιακός της Βουλγαρίας. Δεν είναι Ολυμπιακός της Ιταλίας.
1: Όχι, ξέρεις όμως τι θέλω να πω. Ότι πολύ εύκολα εδώ στην Ελλάδα. Έλα μωρέ, λέμε η CSKA, εντάξει. Ή έλα μωρέ, τώρα θα πούμε. Έλα μωρέ, η Χόφενχάιμ δεν είναι. Όχι, είναι πέμπτη-έκτη.
0: Το αντίθετο, είπα. Αν το δεχτούμε αυτό και πούμε, ρε παιδί μου, ή κακοπροαίρετη. Ότι εντάξει με την CSKA, Σόφια, η Βουλγαρία είμαστε εμείς πιο καλή ομάδα κλπ. Σε αυτό στο χθεσινό παιχνίδι δεν μπορεί να πει κανείς κάτι.
1: Έτσι, κάποιος μπορεί να μην να πει, αλλά.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία πει δεν μπει. Σημασία έχει ότι ο Όφη μπήκε πολύ δυνατά στο Europa League. Προφανώς και ο στόχος του είναι πολύ δύσκολος. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες και η κλήρωση του Όφη δεν είναι και η πιο εύκολη που υπάρχει. Αλλά και το κομμάτι του κάνει και τους βαθμούς για την Ελλάδα παίρνει. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στην συνέχεια της διοργάνωσης.
1: Για να σε διακόψω, γιατί βλέπω εδώ ότι έχει πιάσει πολύ μεγάλη φωτιά στο Ρέντι.
0: Στο Ρέντι.
1: Έχει ηχήσει, ναι, ναι. Έχει ηχήσει το, και βλέπω εικόνες και είναι τρομερές. Έχει ηχήσει το 112.
0: Α, σε οικόπεδο, ναι.
1: Ναι, σε οικόπεδο, αλλά είναι κατοικημένη περιοχή όμως ο Ρέντις εκεί. Δεν είναι, ας πούμε, ναι. Πώς να πούμε τώρα, στο Παναχαϊκό, έτσι, ή στην Παλιοβούνα. Ναι. Που και εκεί και στο Παναχαϊκό και στην Παλιοβούνα υπάρχουν κάποια σπίτια. Έχει σηκωθεί μαύρος καπνός πριν από λίγο, έτσι βλέπω εδώ, έχουν πάρει όλα τα sites και το έχουν αναδείξει το θέμα. Είναι σε συμβολή των Ονδών της 28ης Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη.
0: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε πολύ πολύ γρήγορα να δράσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μην έχουμε άλλα, γιατί καίγονται τώρα ελαστικά, παλέτες, τέτοια υλικά που είναι έφλεκτα.
0: Ναι, και είναι σε ένα χώρο, σε ένα οικοπαιδικό χώρο στο Ρέντι. Έχει διάφορα, έχει λάστιχα, έχει παλέτες, απορρίμματα, ναι. Διάφορα. Και ξέρεις αυτό, είναι σημαντικό γιατί κατά καιρούς και πρόσφατα νομίζω σε μια περιοχή της Αγίας κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό είχαμε αναδείξει και στην εφημερίδα Πελοπόννησος που υπάρχει ένας χώρος ο οποίος και τι δεν έχει πραγματικά εκεί άμα πιάσει φωτιά είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Άστα,
0: επικίνδυνο. Τέλος πάντων, μακάρι να μην να σβήσει γρήγορα, έτσι να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα ιδίως για τους κατοίκους της περιοχής, έτσι. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από την πυροσβεστική για τις δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί και την πορεία του μετόπου. Είπαμε ότι σιγά σιγά ξεκινούν όλες οι διοργανώσεις και σε ολόκληρη τη χώρα και στην περιοχή μας γενικότερα στην Δυτική Ελλάδα. Υπάρχει αύριο αγώνας Super Cup της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και στον Ατρόμητο Πατρών, πρωταθλητής.
1: Ουσιαστικά
0: και
1: ανοίγει σεζόν, έτσι, είναι το πρώτο επίσημο.
0: Ουσιαστικά, ναι, ουσιαστικά ανοίγει σεζόν.
1: Για τις δύο ομάδες, έτσι.
0: Ανοίγει σεζόν, δεν, ναι.
1: Νομίζω ότι δεν είναι έτοιμες, αλλά τέλος πάντων. Και είναι λογικό να μην είναι, το εννοώ.
0: Ναι, εντάξει, η σεζόν έχει ανοίξει για τον Ατρόμητο, ο οποίος, και για τον Πανεγιάλιο, οι οποίοι έπαιξαν στο κύπελο.
1: Ναι, λέω μεταξύ τους, λέω το πρώτο επίσημο, αυτό είπα.
0: Μεταξύ τους, ναι, 100% είναι το πρώτο ή μη επίσημο, θα λέγα, παιχνίδι, ναι. Έτσι. 7 η ώρα στο γήπεδο των προσφυγικών, 5 ευρώ τα εισιτήρια, τα παιδιά μπαίνουν δωρεάν. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι παρόν θα είναι και ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, προσκεκλημένος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, ο οποίος θα εγκαινιάσει την νέα κερκίδα του γηπέδου προσφυγικών. Θα είναι κάτι περίεργο αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε, πάνω από 20. Να λειτουργούν δηλαδή και οι δύο κερκίδες του γηπέδου προσφυγικών. Τώρα θα δοθεί και η δεύτερη προς χρήση στους φίλους που θα παρακολουθούν τα παιχνίδια στο γήπεδο, και δεν και λίγα φέτος. Έτσι λοιπόν ο κύριος Βρούτης αποδέχτηκε την πρόσκληση. Άλλωστε η Γενική Γραμματεία έδωσε τα χρήματα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες, νομίζω γύρω στα 70-75 χιλιάρικα. Οπότε θα είναι παρόν για να εγκαινιάσει την κερκίδα και φυσικά και για να παρακολουθήσει το παιχνίδι από την κεντρική κερκίδα του γηπέδου προσφυγικών. Επίσης την Κυριακή υπάρχει το φιλικό παιχνίδι της Παναχαϊκής με τον Εθνικό στο γήπεδο Ταύρου στις 4 το απόγευμα. Τελευταίο μάτς για τους κοκκινόμαυρους φιλικό πριν από το παιχνίδι με τον Πανεγέλιο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Πολύ δυνατό τεστ. Ήταν ξεκάθαρα επιλογή του τεχνικού επιτελείου να τελειώσει με ένα πολύ δυνατό τεστ την περίοδο της προετοιμασίας η Παναχαϊκή. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα αφήσει κάποιους ποδοσφαιριστές στην Πάτρα, θα πάρει κάποιους άλλους μαζί του, θα δοκιμάσει πράγματα στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι και ενδεχομένως θα δώσει και μερικά λεπτά συμμετοχής στον νεοαποκτηθέντα Ζόρζε Νταμάκ, τον 23χρονο Καμερουνέζο μέσο τον οποίο έχει αποκτήσει η Παναχαϊκή. Ενώ όπως είπαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή, οι άνθρωποι της ομάδας βρίσκονται σε αναζήτηση ενός ακόμα επιθετικού ποδοσφαιριστή. Θέλουν να είναι μια περίπτωση πολύ καλή, θέλουν να είναι μια περίπτωση που δεν θα έλεγα θα λύσει, αλλά θα δώσει περισσότερες λύσεις στο σκοράρισμα, κυρίως για το εύκολο γκολ όσον αφορά την Παναχαϊκή. Δεν υπάρξουν και παιχνίδια, μη σου πω ότι θα είναι τα περισσότερα, στα οποία η Παναχαϊκή θα κληθεί να αντιμετωπίσει πολύ κλειστές άμυνες και εκεί ενδεχομένως να χρειαστεί το κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν είναι σε αναζήτηση, περιμένουμε ένα ακόμα μεταγραφικό χτύπημα από την Παναχαϊκή και να δούμε αν αυτό έρθει μέσα στην επόμενη εβδομάδα και πριν το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Παρέλειψα να πω νωρίτερα για το μάτς του Super Cup Πανεγέλιος Ατρόμητος ότι διαιτητής ήταν ο Κώστας Αδριάνος. Βοηθή θα είναι οι κύριοι Οικονόμου και Μιχάλης Ανδριανός. Αυτοί θα τον πλαισιώσουν.
1: Τα δύο αδέρφια. Και εδώ θέλω να σε βάλω. Ξαδέρφια. Το έχουμε δει συχνά αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι, συχνά. Με τους συγκεκριμένους συχνά. Είναι ένα δίδυμο δηλαδή που
1: σε
0: πολλά παιχνίδια έχει πάει πακέτο. Ναι. Ο κύριος Κονόμου είναι βοηθός πρώτης κατηγορίας, έτσι, πρώτης Super League. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Τελευταίο δυνατό τεστ για τις δύο ομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε δεν μπόρεσαν και δεν είχαν τη δυνατότητα να κλείσουν κάποιο άλλο φιλικό. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δυνατό και για τις δύο ομάδες. Θυμίζω ότι το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής ξεκινάει την ερχόμενη Κυριακή 27 του μηνός.
1: Σε μια εβδομάδα δηλαδή σχεδόν, έτσι, σε 9 μέρες.
0: Σε μια εβδομάδα, σε 9 μέρες, καλά το λες Παναγιώτη. Εκτός από το παιχνίδι Πανεγιάλιος Παναχαϊκή, που σαφώς είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής, είναι το μεγάλο μάτς, ο Ατρόμητος θα παίξει. Συγγνώμη, ο Ατρόμητος θα παίξει. Με ποιο θα παίξει ο Ατρόμητος, θα το βρω και θα σου το πω.
1: Να σου δώσω λίγο χρόνο για να το ψάξεις, να το βρεις εσύ. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω για το παιχνίδι αυτό της Παναχαϊκής με τον Πανεγιάλιο, τον Πανεγιάλιο με την Παναχαϊκή. Τι ισχύει τελικά, γιατί μας έλεγες τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από την Πάτρα, θα πάνε αρκετοί φίλοι της Παναχαϊκής, αν έχει ξεκαθαρίσει αυτό με τα εισιτήρια αυτό, γιατί μου είχαν πει να σε ρωτήσουν.
0: Ναι. Ο Αντώνης θα υποδεχθεί το Λεβάντε, την ομάδα που συνέτριψε δηλαδή στο.
1: Θα έχει εύκολο έργο. Μπορεί να μην είναι ίδια, γιατί θα είναι κάνα δύο παίχτες παραπάνω από ό,τι έμαθα.
0: Λογικά θα έχει εύκολο έργο. Δεν υπάρχει κάποια κάποια εξέλιξη με τα εισιτήρια. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, την Δευτέρα ή την Τρίτη, θα υπάρχει μια σύσκεψη ανάμεσα στους εκπροσώπους των δύο ομάδων και στην αστυνομική διεύθυνση για τα μέτρα που θα ληφθούν όσον αφορά το παιχνίδι, γιατί και η αστυνομία περιμένει πάρα πολύ κόσμο. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις οδηγίες της αστυνομίας, θα ξεκαθαρίσει και πόσα εισιτήρια θα πάρουν οι φίλοι της Παναχαϊκής. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο και από τις δύο ομάδες. Όπως ερώτησε ένα κάποιος φίλος σου, έτσι ρωτάνε και εμένα πάρα πολύ και έτσι ρωτούν για τους ανθρώπους της Παναχαϊκής.
1: Κάποιοι. Αρκετοί θέλω να πω. Αυτό ναι, εννοώ.
0: Είναι πολλές οι ερωτήσεις που φτάνουν στην Παναχαϊκή και μέσω των social κυρίως γιατί το παρακολουθώ, αλλά και γενικότερα. Δεν υπάρχει προς το παρόν απάντηση. Νομίζω ότι τα εισιτήρια, η τιμή τους θα κυμαίνεται στα 10 ευρώ. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει. Τις τελευταίες μέρες η Παναχαϊκή έχει επιδοθεί σαν έναν αγώνα εισαγωγικά, έτσι, σε μια εκστρατεία προώθηση, θα έλεγα, των εισιτηρίων διαρκείας τα οποία κυκλοφόρησαν χθες. Υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου, μάλιστα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση από όσο περίμεναν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Βέβαια εδώ μπαίνουν και κάποια ερωτήματα. Για παράδειγμα, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, χθες που διαβάσαμε την ανακοίνωση της Παναχαϊκής, έλεγε ότι η πληρωμή γίνεται μόνο με τριτά.
1: Ναι, αυτό το είχες δει χθες, ναι.
0: Και ρωτούν κάποιοι. Εμείς, παιδιά, είμαστε εκτός πατρών. Μπορούμε να ερχόμαστε σε κάποια παιχνίδια στην Πάτρα, λόγω των υποχρεώσεων που έχουμε. Πώς θα πληρώσουμε? Υποχρεωτικά μόνο με τριτά? Δεν μπορούμε δηλαδή να πληρώσουμε μέσω Άιρις? Δεν μπορούμε να πληρώσουμε με έναν άλλο τρόπο? Και γιατί μόνο με τριτά?
1: Διαδικτυακά, λες, ναι.
0: Ναι, αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να δώσει απάντηση η Παναχαϊκή.
1: Δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Όχι μόνο απάντηση, θα πρέπει να δώσει λύση, Βαγγέλη, αυτό που είπες.
0: Ναι, θα πρέπει να δώσει λύση απάντηση, βέβαια, προφανώς. Ναι, ναι.
1: Λέω, η απάντηση είναι ότι τώρα δεν γίνεται. Αλλά λύση θα πρέπει να δοθεί κάποια στιγμή, να βρεθεί αυτός ο τρόπος που να μπορούν οι φίλοι της Παναχαϊκής, ναι, να προμηθεύονται εισιτήριά τους, όπως κάνουμε αρκετές φορές με το διαδίκτυο, για εισιτήρια, ναι, για θέατρο, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Ναι.
0: Επίσης, επειδή κάποιοι ρωτούν μέχρι ποια ηλικία είναι δωρεάν η είσοδο στα παιδιά, η απάντηση είναι μέχρι 12 ετών. Μέχρι 12 ετών, λοιπόν, τα παιδιά μπορούν να μπαίνουν δωρεάν στο γήπεδο. Αυτά όσον αφορά την Παναχαϊκή. Είπα και πριν ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τα θέματα των εισιτηρίων διαρκείας. Ελπίζουμε ότι θα έχουν δηλαδή οι φίλοι της Παναχαϊκής σύντομα απαντήσεις από τους ανθρώπους της ομάδας.

0: Είδες το τρίποντο του Evans?
1: Το είδα, ναι. Δεν είδα όλο το παιχνίδι, αλλά αυτό το είδα.
0: Εντάξει, και εγώ μόλις έμαθα ότι κέρδισε με αυτόν τον τρόπο, μπήκα στο, έτσι, στην εφαρμογή στο κινητό μου και είδα το τρίποντο. Ήταν, εντάξει, είναι τρομερός παίκτης, να πούμε ότι είναι
1: πολύ ένας άλλος, από τους, πολύ άλλος.
0: Ναι. Όχι επειδή σκόραρε χθες το τελευταίο σουτ, το τελευταίο σουτ μπορεί να το βάλει, μπορεί και να αστοχούσε αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα ήταν λιγότερο καλός παίκτης, αλλά είναι πραγματικά πολύ καλός, ναι, παίκτης. Και θα βρει αύριο ο Προμηθέας, τώρα για να σε πάω στο επόμενο βήμα,
1: ναι,
0: αντίπαλο, μια παλιά του γνώριμη, τη γερμανική, τη Ράχτα Ράστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, την αγαπημένη μας, την αγαπημένη. Ναι, Ράχτα, ναι. Βέχτα, Ράχτα Βέχτα.
0: Ράχτα Βέχτα, ναι. Αλλά για να πάει ως, θα πρέπει να πάει ως το τέλος για να μπει στους ομίλους του.
1: Είναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
0: Ναι, γιατί είναι όλο νοκάουτ παιχνίδια, ρε παιδί. Δεν είναι να μπει στους ομίλους, οπότε εντάξει, χάνεις ένα παιχνίδι, μπορείς να διορθώσεις. Άμα χάσεις, χάνεσαι. Βέβαια, θα μου πεις και για τους άλλους είναι το ίδιο. Έτσι,
1: το ίδιο δηλαδή, ισχύει, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Είναι καλό για τον Προμηθέα. Αφιέρωσε την νίκη ο προπονητής ομάδος, ο κύριος Βόβορας, το συνεργάτη του, τον Απόλλωνα Τσόχλα, ο οποίος έχασε τη μητέρα του. Να εκφράσουμε και εμείς τα βαθιά μας συλληπιτήρια στο μέλος του τεχνικού επιτελείου του Προμηθέα, και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Επίσης αύριο, για να μείνουμε σε ρυθμούς μπασκετικούς και σε ρυθμούς Προμηθέα, θα παίξει ο Προμηθέας 2014 εκτός έδρας στο Σοφία Μπεφών με το παλαιό Φάληρο, νοκάουτ παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλου. Παιχνίδι που ενδιαφέρει και την αθλητική ένωση Γλαύκου Έσπερου. Γιατί? Γιατί από αυτό το ζευγάρι θα βγει ο αντίπαλός της. Η αθλητική ένωση Γλαύκου Έσπερου θα παίξει σε κάθε περίπτωση εκτός έδρας. Θα ήθελε όμως να νικήσει ο Προμηθέας 2014 για να αποφύγει την προσεχή Τετάρτη ένα ταξιδάκι στην Αθήνα. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει πολλές φορές ότι για όλες τις ομάδες αυτά είναι ημιεπίσημα παιχνίδια. Όλες τις ομάδες αυτού του Βεληνικού εννοώ. Δηλαδή περισσότερο τα εντάσσουν στο πρόγραμμα της προετοιμασίας τους. Απλώς είναι και επίσημα παιχνίδια γιατί είναι στον θεσμό του κυπέλου. Το τζάμπολ στο παιχνίδι αύριο μεταξύ του Προμηθέα 2014 και του Παλαιού Φαλήρου έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα. Σήμερα ανοίγει αυλαία σε έναν καινούριο θεσμό της Ευρωλίγκας, το Super Cup, στο οποίο υπάρχει και ελληνική εκπροσώπηση, γιατί ο Ολυμπιακός συμμετέχει ως πρωταθλητής Ευρώπης. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαξε, την οποία αντιμετώπισε πριν από 6 μήνες στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που έγινε στο ΆΚΑ. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 5 και θα μεταθεί απευθείας από τον Nova Sports 4 να δούμε τη νέα βερσιόν του Ολυμπιακού. Και λίγο αργότερα, στον άλλο, όχι λίγο αργότερα, 3 ώρες αργότερα, στον άλλο ημιτελικό, η Ντουμπάι του ΓΟΚΑ πλέον θα παίξει με την Ρεάλ. Όμως και οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θα μείνουν παραπονούμενοι, ούτε οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Στις 5.30 ο Sky θα μεταδώσει το παιχνίδι Παρτίζαν ΠΑΟΚ, είναι για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που γίνεται στη μνήμη του μεγάλου, έτσι, τεράστιου παράγοντα της ομάδας των Πρασίνων που έχει φύγει από τη ζωή. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στις 9 και 4 με την γαλλική Μπουργ. Όχι, Μπουργ.
1: Μπουργ, Μπουργ. Δεν έχουμε ξαναπεί εμείς.
0: Sky επίσης. Sky επίσης. Αυτά νομίζω.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Υπάρχει μπάσκετ, υπάρχει ποδόσφαιρο. Είπαμε, είναι πλούσιο το τριήμερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά.
2: Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept.

0: και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Βλέπω, Παναγιώτη, ότι ο Τσάβη έκανε γνωστές τις πρώτες του κλήσεις ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας. Ναι, ξέρεις ποιο παίζει η Ολλανδία, ε?
1: Ναι, ναι, και κάλεσε έναν συνομιλικό του.
0: Κάλεσε ένα συνομιλικό του, ή κάτσε τον βρω, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Ή σχεδόν συνομήλικο, ρε παιδί μου.
0: Ποιος, ρε παιδί μου, Φαντάει, ποιος.
1: Όχι, όχι, μπερδεύτηκα. Στην Ολλανδία μου είπες.
0: Ολλανδία, ναι.
1: Νόμιζα ότι είπες Πορτογαλία. Μπερδεύτηκα με την κλίση του Κριστιάνου.
0: Όχι, ρε. Εντάξει, καμία σχέση. Η Ολλανδία, υπενθυμίζω, παίζει με την εθνική μας ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο της Τούμπα, στην 1η Οκτωβρίου. Κοντεύει, δηλαδή, είναι πολύ μακριά. Ναι.
1: Νομίζω μετά από αυτή την αγωνιστική πρέπει να διακόπτεται το.
0: Διακόπτεται μετά από αυτή την αγωνιστική. Διακόπτεται για τις εθνικές ομάδες, Nations League κλπ. Εντάξει, έχουμε δύσκολα παιχνίδια εμείς, έχουμε ανέβει και κατηγορία, είμαστε σε άλλο επίπεδο. Οπότε θα παίξουμε με αυτές τις ομάδες.
1: Τις ομαδάρες.
0: Κωνσταντέλιας δεν υπάρχει να αρχίσουμε κουβέντα αν θα πρέπει να παίζει βασικός ή δεν πρέπει να παίζει βασικός και γιατί δεν παίζει. Υπάρχει Κοστούλας όμως.
1: Δεν θα μπορούσα να μην υπήρχε.
0: Θυμάσαι που λέγαμε τότε ότι ναι, θα παίξει και θα βάλει γκολ και αναγκαστικά θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσουν και στην εθνική. Τώρα πώς θα γίνει, υπάρχει ο Παυλίδης, ο οποίος δεν μπορεί να μην παίξει. αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης είναι ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή.
1: Βάζει αβέρτα,
0: Ναι, ναι. Οπότε είναι πολύ ευχάριστη η πονοκέφαλη για τον.
1: Και ο Δουβίκας. Και κάνει τρομερό ξεκίνημα στο κόμμα, έτσι.
0: Ναι. Οπότε, ναι. Πολύ ευχάριστη πονοκέφαλη και θα δούμε και πώς θα συμπεριφερθεί η
1: εθνική. Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, ένας από αυτούς να ήταν εξαροχτάρι. Δηλαδή, να είχαμε ένα εξαροχτάρι.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, καλό θα ήταν γιατί έχουμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Εντάξει, υπάρχει και ο Μουζακίτης που ψάχνει έτσι το επόμενο βήμα στη ΧΑΛ, να δούμε πώς θα εξελιχθεί για αυτό το παιδί, γιατί στον Ολυμπιακό έμοιαζε στάσιμος.
1: Έμεινε λιγάκι πίσω, νομίζω, πέρυσι.
0: Πέρυσι
1: και φέτος. Και γι' αυτό άλλωστε το Ολυμπιακό τον.
0: Υπάρχει και το παιδί αυτό, ο Ζαφίρης, ο οποίος από τη στιγμή που πήγε στον ΠΑΟΚ, δεν δείχνει τα ίδια χαρακτηριστικά έτσι, που βλέπαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ίσως φταίει. Και ο ΠΑΟΚ, βέβαια, δεν είναι
1: και
0: μόνο.
1: Και η μετάβαση, έτσι δεν ήταν εύκολη.
0: Και η μετάβαση, ναι. Αλλά ναι, υπάρχουν έτσι πολύ ωραία πραγματάκια που θα έχουμε να συζητήσουμε στο μέλλον όσον αφορά την εθνική μας ομάδα.

0: Moda. Σε λίγο η λαϊκή απέτηση θα γίνει πραγματικότητα, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Λάπα. Έχουν γίνει όχι πολλά, πάρα πολλά σε επίπεδο Super League 2, μάλλον. Μην πω δεύτερης εθνικής και με θεωρήσουν παλιό. Super League, Super League 2 και τρίτης εθνικής τον τελευταίο 1,5 μήνα. Βέβαια περιμένουμε να γίνουν ακόμα περισσότερα, γιατί ήδη το πρωτάθλημα του Super League 2 βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει και περιμένουμε επίσης να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Μαζί μας λοιπόν ο ένας και μοναδικός Κωνσταντίνος Λάβας, ο οποίος μας έλειψε, είναι αλήθεια, πάρα πολύ. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λάπα.
2: Ναι, καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές. Καλή χρονιά, εύχομαι καλή σεζόν, αγωνιστική περίοδο για όλους.
0: Επίσης,
2: και ξεκινάμε
0: επίσης.
2: Έτσι δυναμικά. Ξεκινάμε με τη γάμα εθνική να μην έχει ξεκινήσει. Αλλά εμείς ξεκινάμε, τι να κάνουμε.
1: σε φέραμε μια εβδομάδα νωρίτερα, συγγνώμη.
2: Ναι, για τα προϊόρτια, κατάλαβα. Εντάξει.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, τι έχουμε να σχολιάσουμε. Καταρχάς, είπαμε γάμα εθνική ήδη ξεκινάει σε μια εβδομάδα. Είναι αυτό το νέο μοντέλο πλέον με τους πολλούς ομίλους. Αρκετά έτσι ένα απογοητευτικό πρωτάθλημα πάλι, με λίγες ομάδες να ανεβαίνουν. Όταν από τις 114 ανεβαίνουν, μόνο οι 4 είναι πάρα πολύ λίγες. Τέλος πάντων, να δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα το φετινό. Με εσωτερικά πάλι play-off, με μπαράζ ανόδου ξανά με τους ομίλους 1-5 να βγουν οι 2, 6-10 να βγουν οι άλλοι 2. Ένα πολύ μεγάλο ποτάθλημα ουσιαστικά για εμάς που θέλουν να ανέβουν κατηγορία. Και για τον υποβιβασμό θα πέφτουν 3 από κάθε όμιλο, στους πιο μικρούς ομίλους πέφτουν 2 και στον μοναδικό όμιλο, τον πρώτο που έχει 10 ομάδες, θα πέφτει 1. Αντιλαμβανόμαστε ότι με βάση το περσινό μοτίβο, ότι και φέτος θα έχουμε πολλά διάφορα παιχνίδια, όχι στην κανονική διάρκεια, που η κανονική διάρκεια ήταν, δεν μπορεί να υπάρξει διάφορο παιχνίδι με τίποτα, αλλά τουλάχιστον στα διαδικασία των play-off, των εσωτερικών των ομίλων. Κάπως έτσι ξεκινήσει η γάμα εθνική. Έχουν παίξει ομάδες στο κύπελλο, ώστε έχουν κάποια παιχνίδια τα οποία δεν δίνουν και μεγάλη σημασία. Εντάξει, πιο πολύ φιλικού χαρακτήρα είναι αυτά τα μάτς. Δεν δίνουν οι μάτς
1: προετοιμασίας. Αυτό έλεγα και για άλλο άθλημα, Κώστα, για το μπάσκετ που έχουν και αυτό το κύπελο τώρα. Αλλά είναι, το εντάσσουν όλες οι ομάδες αυτού του επίπεδου και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους.
2: Και ειδικά στο κύπελλο αριστεχνών που το επανέφερε η ΕΠΟ, δίνοντας ένα κίνητρο ότι αυτός που θα το πάρει τη νέα σεζόν θα μπορεί να συμμετάσχει στην προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος, αλλά για τις περισσότερες ομάδες είναι, όπως είπες, έτσι, προετοιμασίας φιλικά, τύπου φιλικά αυτά. Κάπως τις τα αντιμετωπίζουν.
1: Με έναν επίσημο τρόπο, αλλά φιλικά.
2: Ναι, έτσι σωστά. Οπότε πιστεύω ότι θα περιμένουμε έτσι μια-δυο αγωνιστικές, να δούμε λίγο και τις ομάδες και πώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχουμε όλοι στο μυαλό μας για φαβορή outsider με βάση τα roster, αλλά στη γάμα εθνική είμαστε πιο προσεκτικοί, διότι πρέπει να τσουλήσει λίγο το πρωτάθλημα. Είχαμε πάλι έτσι με τους ομίλους ο τρόπος με τον οποίο έγινε διαχωρισμός. Κακώς, θα πω εγώ, επανήλθαμε στα περισσότερα μαγειρέματα σε σχέση με άλλες σεζόν. Τώρα είχαμε περισσότερα, τέλος πάντων. Και το πρωτάθλημα το οποίο έχει ξεκινήσει και μπορούμε να πούμε 2-3 πράγματα και είναι η Super League 2, που έχουμε ήδη 2 παιχνίδια, 2 αγωνιστικές έχουν γίνει και αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά τις ομάδες. Θα πω ότι στο ξεκίνημα η βαθμολογία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα των ομάδων ακόμα και στα μάτς τους, γιατί κάποιες ομάδες θα μπορούσαν να έχουν περισσότερους βαθμούς και κάποιες ήταν τυχερές και θα μπορούσαν να έχουν λιγότερες. Η Μαρκό και ο Πανιόνιος είναι αυτές οι οποίες έχουν κάνει το 2-2. Και οι δύο αυτές ομάδες έχουν παίξει μόνο εντός έδρας. Ο Πανιόνιος με τον Αστέρα Τρίπολης Β' και τον Απόλλων Καλαμαριάς νίκησε 2-0 και 1-0. Ορίζει να είναι πιστικής η εμφανίση του, είναι πολύ καλός αμυντικά. Και η Μαρκό, η οποία πήρε 2 ντέρμπι, και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0 και την Καλυθέα 2-1.
1: Με ανατροπή.
2: Με ανατροπή, σωστά. Σε κανένα από τα δύο μάτς δεν ήταν καλύτερη από τον αντίπαλο Μαρκό, αλλά στο ξεκίνημα οι προπονητές λένε ότι αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί. Εγώ θα πω ότι όποτε και να παίζεις στη Super League 2, αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί και αυτό, πώς θα τους παίρνεις.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή αυτή η ατάκα των προπονητών ότι στο ξεκίνημα μετράει αυτό το πράγμα, δηλαδή στην πορεία δηλαδή, θα σ' αρέσει να παίζεις καλά και να μην παίζεις βαθμούς. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχει κατάσταση και στον πάνω της βαθμολογίας, που έχουμε δύο ομάδες που δεν έχουν βαθμό. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης Β' που ξεκίνησε με 2-4 μάτς σε Νέα Σμύρνη και Σέρες. Από τον Πανιόνιο ιτήθηκε 2-0, από τον Πανσεραϊκό 1-0 και στα δύο μάτς θα μπορούσε να είχε πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό, γιατί είχε πολύ καλή εικόνα στο ξεκίνημα και το δύο αυτών αγώνων στα πρώτα ημίχρονα, δεν έβαλε όμως γκολ. Και η Νίκη Βόλου, η οποία είναι έκπληξη, έχει δύο ήττες με το ίδιο σκορ, στην Καλυθέας 2-1 και από τον Ολυμπιακό Β' εντός 2-1 με ανατροπή. Σε αυτά τα δύο μάτς θα μπορούσε κάλλιστα να μην έχει χάσει. Στην Καλυθέα είχε μία μέτρια εμφάνιση, αλλά είχε η διαιτησία η οποία ήταν κατά της σε κάποια κομβικά σημεία του παιχνιδιού. Και με τον Ολυμπιακό Β' ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να έχει κλειδώσει το μάτς με ένα 2-3-0. Και στην επανάληψη κατέρευσε ένα δεκάλεπτο, δέχτηκε δύο γκολ και μετά δεν μπόρεσε να το γυρίσει.
1: Θυμίζω προς επίρρησον όλων όσων λες Κώστα ότι είναι μία μίνι έκπληξη η βαθμολογική συγκομιδή της Νίκης Βόλου, ότι δυσκόλεψε πάρα πολύ και τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο.
2: Ναι, είναι όμως άλλη τακτική προσέγγιση να μπορέσει να ανταπεξέλθει ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή σε εκείνο το μάτι η Νίκη Βόλου έπαιξε αμυντικά, περίμενε,
1: εντάξει,
2: και το έκανε πολύ καλά.
1: Είδαμε πραγματάκια γενικά αυτό.
2: Ακριβώς, είχαμε δει μια πολύ καλή εικόνα αμυντικά, γιατί όταν δέχεσαι 4 γκολ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος στη Super League 2, μια καλή αμυντική ομάδα, σίγουρα είναι προβληματισμός πάρα πολύ μεγάλος στο ιστορικό της Νίκης Βόλου. Δεν σημαίνει ότι επειδή έπαιξε αμυντικά καλά μπορούν να το κάνουν και όλοι οι άλλοι. Είδαμε τον Πανσεραϊκό εχθές, ο οποίος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Θέλω να πω, δεν είναι θέσφατο ότι αν παίξει καλά άμυνα θα το κρατήσεις, άρα είσαι ένα καλός.
0: Δεν μπορούσε να ακολουθήσει καθόλου ο Πανσεραϊκός. Όχι να ανταπεξέλθει. Ναι, δεν μπορούσε να ακολουθήσει πραγματικά.
1: Ναι. Και η ΑΕΚ ήταν σε πολύ καλή βραδιά. Δεν είναι το θέμα το σκορ, έτσι πήρε αυτές τις διαστάσεις, αλλά ήταν τούρμπο.
2: Θα πω για Πανσεραϊκό δύο πραγματάκια, να κλείσω με Νίκη Βόλου και να πω ότι γίνεται συζήτηση για θέμα του προπονητή, είναι θέλει ο Μαλεζά στον πάγκο. Διότι η Νίκη Βόλου τύχει για τον Αστέρα Άκτορ μεσοβδόματα στο κύπελο, αυτό το 0-3, και σε αυτό το σκορ δεν είναι υπερβολικό. Το θέμα είναι ότι έχονται κάποια σκορ μαζεμένα, ήτες, με υπερβολικά σκορ. Θα παίξει τη Δευτέρα με τον Πανσεραϊκό εκτός έδρας Νίκη Βόλου. Είναι ματς κριτήριο για όλο τον οργανισμό, είτε θα στρώσει η κατάσταση με μία νίκη, με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε αν δεν έρθει νίκη, προφανώς θα υπάρξει και αλλαγή προπονητή. Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να αντέξει το εσωτερικό της Νίκης Βόλου. Νέα αποτυχία. Και πρέπει κάτι να γίνει. Και ασχέτως αν η Νίκη Βόλου παίζει ή δεν παίζει καλά, θα αλλάξει ο προπονητής. Για τον Πανσεραϊκό, να πούμε ότι δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Η εικόνα του στα περισσότερα μάτς είναι κατώτερη των προσδοκιών. Με τη Μαρκό που ιτήθηκε, είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, δεν έβαλε τον γκολ, μετά δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερο. Στο κύπελο με τον Ατρόμητο που ιτήθηκε 1-0, δεν έκανε φάση. Για να έρθει το μάτι με τον Αστέρα Β' να έχει ένα κακό πρώτο ημίχρονο, τον σώζει ο goalkeeper του και βάζει ένα γκολ πριν την ανάπαυλα και το κρατάει με άμυνα. Και έρθει η χθεσινή κατάρρευση με την ΑΕΚ. Είναι η συνολική κατάρρευση της ομάδας. Ο Αλέκος Βοσνιάδης έβαλε πάρα πολλούς, σχεδόν τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν θα έχουν βασικό ρόλο για να ζω στην ευκαιρία. Αλλά για να μην πω οι περισσότεροι, ήταν σε άλλο γήπεδο. Δεν θυμάμαι εγώ ομάδα Β' Εθνικής, η οποία έχει χτιστεί για να κάνει πρωταθλητισμό στην κατηγορία της, να έχει τόσο κακή εικόνα για περίπου 70 λεπτά, γιατί ήταν μέχρι το 4-20 λεπτά, ας το πούμε, είχε σταθεί. Και μετά υπήρχε μια κατάρρευση από όλους τους ποδοσφαιριστές, το κομμάτι της ψυχολογίας, το τακτικό κομμάτι, στη συγκέντρωση, στην πειθαρχία του πλάνου που δεν τηρήθηκε καθόλου. Δεν έχει σταθεί ποτέ για ομάδα, ας πούμε, του Βοσνιάτη να έχει τέτοια εικόνα, και γενικά για ομάδα η οποία είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στη Super League 2. Μήπως τελικά δεν πρωταγωνιστήσει και πέσουμε έξω στις προβλέψεις μας, αλλά με βάση το υλικό και το ρόστο και πώς έχει χτιστεί και την εμπειρία της διοίκησης, οι περισσότεροι περιμένουμε να είναι από τα φαβορή. Αν όχι να ανέβει σον και ντε, αλλά να είναι ψηλά. Ο Πανσεραϊκός δεν έχει ξεκινήσει καλά και περιμένουμε να δούμε το πώς θα ανταπεξέλθει. Υπάρχουν πλέον για την τρίτη αγωνιστική. Αύριο Σάββατο το ντέρμπι είναι το πρώτο δύσκολο μάτι, το πούμε έτσι, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος. Πρώτο κατέθεση για τον Πανιώνιο εκτός έδρας. Την Κυριακή υπάρχει το Καλυθέα Πανσεραϊκός, το πλέον έχει αποκτήσει ένα τύπο τελικού χαρακτήρα για τον Πανσεραϊκό. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει μια νίκη, να βελτιώσει την κατάστασή του, την εικόνα του και όλα αυτά. Αλλά καθένα είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Και τη Δευτέρα που η Νίκη Βόλου θα παίξει με τον Πανσεραϊκό. Η Μαρκό που είναι πρωτοπόρος θα παίξει με τον Ολυμπιακό Β' την Κυριακή στο Ρέντι.
1: Άρα ο El Arabi θα βρεθεί αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Ρέντι, μάλιστα.
2: Και όχι του El Arabi, κρίμα για το παιδί.
1: Ναι,
2: είχαμε και τέτοια έτσι μάχη. Ναι, θα βρεθεί ο El Arabi αντίπαλος και ο Σεμπά για ακόμα μια χρονιά, ήταν και πέρσι. Είναι δύο παιδιά τα οποία παίζουν βασική στη Μαρκό. Είναι η επιθετική της γραμμή αυτή. Αυτοί, ας πούμε, μας αυτούς στηρίζει τη Μαρκό, θα βρεθεί απέναντι τον Ολυμπιακό Β', αλλά δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία, θα πω εγώ, γιατί μιλάμε για τη Β' ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά να πω ότι η Μαρκό θα παίξει και με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο Ελλάδος. Την επόμενη αγωνιστική, την τέταρτη αγωνιστική που είναι μέσα στον Οκτώβρη.
1: Εκεί θα τον κανονικό Ολυμπιακό, λες.
2: Τον κανονικό Ολυμπιακό, στο Μαρκόπουλο το κύπελλο, εκεί όμως θα δούμε τον κανονικό Ολυμπιακό.
0: Πάντως λέω, ρε παιδιά, και στον Κώστα και στον Παναγιώτη, πού να φανταζόταν το Σούλης Παπαδόπουλος όταν η καριέρα του είχε πάρει μια φθήνουσα, ρε παιδί μου, πορεία πριν από κάποια
1: χρόνια. Πριν έρθει εδώ στην Παναχαϊκή. Πριν έρθει, τον βοήθησε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Πριν έρθει στην, και αυτός βοήθησε στην Παναχαϊκή, για να είμαστε ειλικρινείς. Όταν ήρθε στην Παναχαϊκή λοιπόν επί τρίτης εθνικής και ανέβηκε η ομάδα, από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά πάλι ο Σούλης, ναι, να κάνει βήματα παραπάνω και τελικά να φτάνει σε ένα επίπεδο με μια ομάδα, καλά, που να έχει και τέτοιους παίχτες στο ρόστερ της, αλλά και παράλληλα να πρωταγωνιστεί και να θέλει να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα του Super League 2.
2: Ναι. Εγώ θα πω ότι ο Σούλης Παπαδόπουλος έβαλε νερό στο κρασί του άλλαξε και ο ίδιος λίγο την τακτική του προσέγγιση. Μην νομίζουμε, γιατί το έχουμε στο μυαλό μας, ειδικά για τις πιο παλιοί, ότι Σούλης Παπαδόπουλος ταμπούρι πίσω, ξύλο,
0: όχι,
2: δυνατά,
0: όχι, όχι,
2: πάθος
0: και τέτοια.
2: Εγώ θυμάμαι τη χρονιά που ήταν με την Παναχαϊκή, την πρώτη χρονιά στη Super League 2, τότε που ανέβηκε η Φυσιά, που με ποδοσφαιριστές πολλούς από τη Γάμα Εθνική, που είχε πολύ καλή εικόνα. Έβλεπε δηλαδή μια ομάδα που σου άρεσε. Δεν έβλεπε μια ομάδα αυτό το ταμπούρι που λέγαμε το παλιά. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και με τη Μαρκόβη την παρακολουθήσει, όχι θα πω στα ντέρμπι, γιατί τα ντέρμπι έχουν και μια ιδιαιτερότητα. Αλλά και πέρσι σε πολλά παιχνίδια είχε πολύ καλή εικόνα, γιατί βάζανε την μπάλα κάτω και είχε μια ανάπτυξη που την έβλεπε. Δηλαδή το δουλεύει και ο ίδιο. Ήταν ένα προπονητή άλλη εποχή, αλλά προσαρμόζεται και είναι τα δείγματα, συνεχόμενα καλά δείγματα. Δεν είναι μια χρονιά και μετά.
0: Και αν μου επιτρέπεις, Κώστα, εκτός από προπονητής, έχει εξελιχθεί και όσον αφορά τη συμπεριφορά του γενικότερα. Δεν είναι ο ίδιος Σούλης, το οποίο γνωρίζαμε εμείς πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή σταδιακά και αυτό έχει αλλάξει.
2: Αναλόγως τους γηπεδούχους που το φιλοξενούν. Γιατί υπάρχουν και γήπεδα στα οποία ανοίγει διάλογο με την κερκίδα. Γιατί
1: είναι ίδιος δηλαδή, λες.
0: Ναι, ρε παιδί, δεν κάνει αυτά που έκανε.
2: Είναι βελτιωμένος, όπως το πω.
0: Είναι βελτιωμένος.
2: Ο Βαγγέλης.
0: Εντάξει, αυτό είπα
2: και σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι, όντως έχει αλλάξει τη συμπεριφορά του, όχι στο βαθμό που μπορεί να φαντάζεται κανένα.
0: Εντάξει.
2: Αλλά δεν μιλάμε τώρα για εποχές του 90. Καμάτα δείχνει και τηλεόραση, υπάρχουν και κάμερες, είμαστε πιο πολύ δημοσιογράφοι στα γήπεδα. Εντάξει, okay. Και ο ίδιος δηλαδή είναι πολύ προσεκτικός.
0: Να σου πω κάτι, Κώστα, επειδή δεν αναφερθήκαμε και πολύ στο πρωτάθλημα της Εθνικής, το οποίο αρχίζει βέβαια την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει το φιλικό του Εθνικού με την Παναχαϊκή την Κυριακή στο γήπεδο Ταύρου. Νομίζω ότι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση, όχι στο φιλικό, είναι στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, σκέψεις τώρα να βρεθούν αντιμέτωπες ομάδες όπως είναι η Παναχαϊκή, όπως είναι ο Εθνικός, όπως είναι τα Χανιά, όπως είναι. Εντάξει, ο Γενικός δεν ξέρω τι ομάδα έχει και αν μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Όπως είναι η Κόρινθος, όπως είναι άλλες ομάδες. Νομίζω ότι εκεί είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του πρωταθλήματος.
2: Ναι. Επειδή το ζήσαμε πέρσι και λέγαμε πέρσι, κάτσε να δούμε αυτές τις τέσσερις ομάδες που θα πάνε στα τελικά μπαράζ, είδαμε άλλες ομάδες.
0: Όντως,
2: δηλαδή, είδαμε ένα εθνικό ο οποίος, δεν θα πω απογοητευτικός, θα πω κατώτερος των προσδοκιών. Ο εθνικός ήταν τα φαβορί από τις θέσεις για να ανέβει και έμεινε εκτός και τελευταίος και με προβληματικές εμφανίσεις. Είδαμε τον Πύργο, ο οποίος ήταν από τα φαβορί, να παίρνει την άνοδο με γκολ στο 90 όταν κέρδισε ο Τάρι Πετρούπολης στην Πετρούπολη με 1-2, με ανατροπή. Δεν έκανε καλές εμφανίσεις. Είδαμε τον Ζάγκητο που οι περισσότεροι είχαμε ότι θα βγει, δεν θα βγει καλύτερη δεύτερη. Περιμέναμε. Βγήκε με τα χίλια ζόρια, επειδή ο Παναγιάλος έκανε μια πολύ μεγάλη γκέλα εκτός έδρας στο φινάλε το play-off και η Βικιζάκη ως δεύτερη. Ναι. Δεν είχε τότε την μεγάλη εμπειρία. Δεν είχε ένα προπονητή με εμπειρία και η Ζάκη ήταν η καλύτερη. Οπότε το δυστυχικό δίδαγμα είναι ότι εκείνα τα μάτς που θα έρθουν θα είναι εντελώς διαφορετικά, διότι πρέπει να δούμε το timing των ομάδων, το πώς θα είναι προετοιμασμένες, σε τι αγωνιστική κατάσταση θα είναι και πώς θα έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν αυτά τα μάτς τα οποία ήταν τουλάχιστον στο νότιο όμιλο, γιατί στο βορρά έγινε.
0: Ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Εντάξει, τώρα,
2: ναι. Ήτανε παροδία, Βαγγέλη, ήταν ξεκάθαρα παροδία.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω. Εντάξει, ναι, το λες εσύ.
2: Αυτό τέλος, στο νότο που ήταν όλα τα μάτς στο κόκκινο, δεν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν προσωπικότητα για να αυτά τα παιχνίδια δεν βγήκαν μπροστά. Που περίμενες. Είναι, γιατί καίει πάρα πολύ μπάλα και στη γάμα εθνική δεν έχουν τόσο πολλά μάτς κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Δηλαδή, μέσα στον όμιλό σου και δύο γκέλες να κάνεις, πάλι μπορεί να βγεις πρώτος. Εκεί δεν έχει.
0: Βέβαια, καλά το είπες, Κώστα. Προϋποθέτει αυτές οι ομάδες να πάρουν την πρώτη θέση στον όμιλό τους για να συνεχίσουν. Έτσι, γιατί, εντάξει, αυτό προηγείται.
2: Ναι. Αλλά θα σου πω ότι και μέσα στον όμιλο και να κάνεις κάπου 2-3 ας πούμε, να κάνεις μια ήττα, έχεις να το γυρίσεις το πράγμα. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια, αφού έχει και εσωτερικά play-off. Ναι, αλλά σε εκείνα και τα μπάρα τα τελικά, αυτό που μας διδάξανε είναι ότι δεν ανεβαίνουν οι καλύτερες ομάδες έτσι όπως φανήκαν στην κανονική διάρκεια. Θα ανεβεί στο τουρνουά εκείνο. Τύπου Mundial Euro, ο οποίος είναι καλύτερος.
0: Ναι, είναι ένα εντελώς διαφορετικό διάστημα και πραγματικά και η μπάλα και εκεί κρίνονται όλοι οι στόχοι, έτσι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, έκανες τον τεμπούτο σου σήμερα. Εντάξει, για πέμπτη σεζόν στην εκπομπή μας. Καλή αρχή να έχουμε, καλή σεζόν υγεία πάνω απ' όλα και εδώ θα είμαστε την ερχόμενη Παρασκευή, θα ξαναπούμε.
2: Έγινε, καλή αρχή σε όλους.
0: Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Λάπας, ενημερωμένος για τα πάντα. Ωραία θα ήταν, να σου πω την αλήθεια, Παναγιώτη, να πηγαίναμε λίγο να... σαν εκδρομούλα, όχι πιο...
1: στο Αίγιο.
0: Για κάτι άλλο. Στο Αίγιο, τι θα κάνουμε στο Αίγιο. Έχει τίποτα. Όχι, στο Αίγιο θα πάμε. Στο Αίγιο θα πάμε. Εγώ σου λέω για την Κυριακή αυτή. Θα πήγαιναμε ένα ταξιδάκι στο κήπεδο του Ταύρου. Πόσα χρόνια έχεις να πας στο κήπεδο του Ταύρου, έχεις πάει.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
0: Έχεις πάει από όταν ήταν ξερό ή είχε και χορτάρι.
1: Κοίταξε να δεις, την τελευταία φορά που είχα πάει, είχε χορτάρι, αλλά ήταν σαν ξερό.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Δεν νομίζω να έχει αλλάξει τίποτα.
0: Όχι και δραματικά, έτσι. Δεν έχει αλλάξει δραματικά. Ναι,
1: και βολεύει με το σιδηρόδρομο κιόλας, έτσι.
0: Θα πας από εκεί, Νομίζω έχει, ναι. Αλλά για το Αίγιο νομίζω σε έχω σίγουρο, δεν σε ρωτάω. Σε έχω σίγουρο.

0: Είδες πως ξεχωρίζει ότι είναι Παρασκευή
1: από τη μουσική, λες?
0: Ναι ρε φίλε, έχει τα κέφια είναι, το
1: είναι, είναι πιο έφημη, είναι πιο έφημη.
0: Ναι. Τις Δευτέρες
1: Παρασκευή.
0: Τις Δευτέρες είναι βαράτε Τούρκοι τάρματα, πώς το λέει.
1: Ναι, είναι λίγο θλιμμένη. Λίγο
0: είναι
1: θλιμμένη.
0: Πεσημιστικός. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε, φτάνοντας, πλησιάζοντας μάλλον προς το τέλος της εκπομπής, στις 5 Νόβα προς 4 Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Χωρίς Μιλουτίνοφ, γιατί χωρίς... έγινε γνωστή η δωδεκάδα, να είναι τραυματίας, ναι. Δεν ξεπέρασε το πρόβλημά του. Και είναι στη δωδεκάδα ο Καραγιαννίδης, έτσι, ο πρώην του Προμηθέα.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, ο οποίος θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό, όχι μόνο μαζί με τον Χολ και τον Τζόνς. Και ο Τζόνς επιστρέφει, είχε ένα προβληματάκι, αφαίρεσε μια κίστη και γι' αυτό δεν ήταν διαθέσιμο στα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Ναι. 5.30 Sky Partizan ΠΑΟΚ, τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ακούω διάφορα και για τα εισιτήρια γενικότερα.
0: Ότι δεν πηγαίνει καλά. Δεν πηγαίνει
1: ακούω
0: καλά
1: μια γκρινίτσα γενικότερα και από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων.
0: Και νομίζω όλες οι ομάδες, μια και το θέτεις, ναι. Όλες οι ομάδες σε όλα τα αθλήματα, κυρίως τις ομάδες φίλες κατηγορίες, θα πρέπει να το δουν αυτό το πράγμα με τα εισιτήρια. Δηλαδή.
1: Έχει παραγίνει λίγο.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να θες ένας οικογενειάρχης, ας πούμε, με ένα ή δύο παιδιά να πρέπει να δώσει 150 ευρώ για να πάει σε ένα γήπεδο.
1: Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Από την άλλη πλευρά σου λένε ότι εγώ αυτές τις τιμές βάζω. Όποιος μπορεί έρχεται. Ωραία, και από ό,τι φαίνεται μπορούν πολλοί.
0: Δεν μπορούν όμως πολλοί για πολλοί. Δεν μπορούν πολλοί με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα.
1: Ναι.
0: Για πολύ διάστημα με ένα
1: εγώ
0: λάμδα.
1: Βλέπω, εγώ είδα στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα όταν γεμάτα. Στο ΆΚΑ, είδα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού να είναι γεμάτα πέρσι. Ναι, να είναι γεμάτα. Δεν είδα ότι. Δεν
0: είδα και πρόβλημα. Παιχνίδια πάντως που ήταν άδεια.
1: Άδεια.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα, Φερρυππή, ναι. Δεν πηγαίνει ο κόσμος.
1: Στο ελληνικό, ναι, ρε Παναγιώτη, εντάξει.
0: Αν και τώρα πρόβλημα. Θα αναβαθμιστεί με Άρη ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει και οι ομάδες να το δουν αυτό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Dubai Real στις 8, Nova Sports 4, επίσης EuroLeague Super Cup. Και έχει ένα παιχνίδι. Καλά, Παναθηναϊκός Μπούρς, το είπε και ο Παναγιώτης Sky 9 και 4, τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και έχει ένα παιχνίδι Παναγιώτη Manchester City Liverpool, ποδόσφαιρο γυναικών Αγγλίας. Premier League. Έλα. Στις 9, L2 Sport. Έχω μια απορία, να σου πω την αλήθεια, τι μπορούμε να δούμε εκεί. Μόντσα Σασουόλο, 10 παρά 4, Ματζέντα Sport 2 Serie A. Μπρέντφορντ Chelsea Premier League στις 10, Nova Sports Premier League. Εσπανιόλ Λέλτσε στις 10 Ματζέντα, δεν μπορώ να συνηθίσω και το Ματζέντα τώρα, Ματζέντα Sport 3. Αυτές λοιπόν
0: εμένα μου θυμίζει μπαράκι πάντως.
1: Μα και εμένα, αλλά εντάξει, σιγά σιγά θα το συνηθίσουμε. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Και αύριο, αύριο θα είναι μόνο ο Παναγιώτης και ο Γιάννης, εγώ δεν θα έρθω. Για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Εφανόπουλος που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική σε αυτή την πρώτη εβδομάδα μας στη νέα σεζόν. Φάγαμε μια εβδομάδα. Μετράμε ανάποδα για το καλοκαίρι. Έτσι, το
1: και την επόμενη διακοπή. Ναι.
0: Λοιπόν, καλό τριήμερο σε όλους. Θα τα πούμε Δευτέρα.
1: Bye, bye, bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφια στο ύψος του Περιστερίου και το Μοσχάτο. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία, έως 10 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στο Ρέντι και τις γύρω περιοχές, με το οποίο κλήθηκαν να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού μαύρου καπνού από το φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Η φωτιά και η ξερά χόρτα, λάστιχα και απορρίμματα σε οικοπαιδικό χώρο στη συμβόλη της στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου πίσω από το προπονητικό γήπεδο του Ολυμπιακού. Νωρίτερα, μαύρο σύννεφο καπνού είχε καλύψει την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε εξέλιξη αλλά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Επιχειρούν πλέον 13 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 2 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο ψάρι Μεσσηνίας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μόνο μερός τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, τόνιζε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Άξιον 24. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται απαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και ταχύτητα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των 2 γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγχθηκαν, έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο Υπουργός προανήγγειλε εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου και θα μπορεί να κάνει καταγγελία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστήν από αυτήν την ώρα η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιου. Με βαθιά θλίψη αποχαίρεται τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οικογένειά της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Η πολιτική κηδεία θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή στις 10 το πρωί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει την Μπουργκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στον δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid Dubai.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας, γεια σας. 4 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ, όπως κάθε μεσημέρο απόγευμα στο Sky 100,3. Τα παιδιά της αλλαγής με την κυρία Σοφία Γαλάνη να μας επιμελείται δημοσιογραφικός. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη να είναι στο 210-4800-170-174 και η Δήμητρα Σταματίου εδώ στον πύργο ελέγχου. 210, όπως είπαμε, 4800-170-174. Κρατήστε το, λέω ξανά, για τις μαρτυρίες από τους δρόμους αλλά κυρίως και από την πυρκαγιά στο Ρέντι. Επίσης, Viber 698-123-1003, όσοι θέλετε να μας στείλετε μηνύματα αλλά ακόμα και εικόνες από τη φωτιά στο Ρέντι. Πριν από λίγο μας μετέφεραν μια καλύτερη εικόνα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον κύριο Δημοσθένη Σταματάτο. Είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος στην περιοχή, στην οικία Ρέντι. Γεια σας κύριε Σταματάτε.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Λοιπόν, για εξηγήστε μας λιγάκι τι γίνεται πρώτα με τη φωτιά, τι εικόνα έχετε.
1: Λοιπόν, καταρχήν πάμε, αυτό που επήγε αυτή τη στιγμή είναι η κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ευτυχώς βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ναι. Και νομίζω ότι θέλει λίγο ακόμα για να σβήσει τελείως.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο και αυτό είναι το σημαντικότερο. Η σημερινή κατάσταση νομίζω ότι δεν ενδείκνεται για να κάνουν αντιπολιτευτική πολιτική κάποιοι και να αρχίσουν να εκμεταλλεύονται.
0: Χώρος, το ίδιο το είπαμε, χώρος, αλλά μάθαμε πράγματα τα οποία θέλουμε να ρωτήσουμε. Ναι, θέλουμε να ρωτήσουμε και εσάς. Ναι.
1: Άκουσα και τον κύριο Τούντα, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση. Mm-hmm. Και βέβαια ο καθένας βλέπει από τη δική του οπτική γωνία τα πράγματα.
0: Ωραία, μας πείτε και εσείς ποια είναι η δική σας γωνία. Ναι. Πραγματικότητα είναι ότι πήρε φωτιά ένας χώρος δίπλα στο κλειστό του Ολυμπιακού εκεί.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε να ήταν και δίπλα στη Βουλή. Δεν είναι θέμα αυτό. Θέμα είναι το ότι αυτός ο χώρος ήταν ένας χώρος και είναι ένας χώρος τον οποίο εναποθέτουμε προσωρινά ογκώδη τα οποία συγκεντρώνονται εκεί και φεύγουν για να πάνε στη κομματερή.
0: Ναι.
1: Αυτός ο χώρος λοιπόν έχει χρησιμοποιηθεί ως, θα λέγαμε, χώρος μεταφόρτωσης προσωρινής διακομιδής των
0: ογκώδων. Άρα είναι του Δήμου ο χώρος.
1: Είναι του Δήμου.
0: Είναι οριοθετημένος από το Δήμο αυτός ο χώρος.
1: Εδώ λοιπόν τώρα πάμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το σχετικό Υπουργείο είναι πάρα πολύ δύσκολο στις αδειοδοτήσεις των πράσινων σημείων. Mm-hmm. Είμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω για το πού ακριβώς βρίσκεται, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα 100%.
0: Ναι, αλλά λειτουργεί χρόνια, μάθαμε.
1: Θα μιλήσετε αρμοδίως με τους υπευθύνους, αλλά όχι αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι είμαστε στο πεδίο της φωτιάς.
0: Ναι, ωραία. Λειτουργεί χρόνια όμως αυτό.
1: Ορίστε.
0: Δεν λειτουργεί χρόνια.
1: Νομίζω ότι δεν είναι πολλά χρόνια, γιατί κάναμε διοικητική αποβολή. Αυτό χρησιμοποιούταν ως χώρο στάθμευσης κάποιων οχημάτων. Κάναμε διοικητική αποβολή και το χρησιμοποιούμε, νομίζω. Αυτό έχει έρθει στη δικαιοδοσία του Δήμου σε κάνα δύο χρόνια.
2: Εσείς, κύριε Αντιδήμαρχε, ο Δήμος δηλαδή απορρίπτει εκεί όλα αυτά τα ογκώδη αντικείμενα.
1: Δεν τα απορρίπτει, τα αφήνει εκεί για να μεταφερθούν να πάνε στη χωματερή.
2: Γιατί είναι αυτός χώρος ενδεδειγμένος για να αφήνει ο Δήμος ό,τι μαζεύει από όλη την περιοχή.
1: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω τι εστί ενδεδειγμένος χώρος.
2: Είστε αντιδήμαρχος περιβάλλοντος. Τι εννοείται, δεν ξέρετε.
1: Όχι, δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου αυτό. Ανήκει
2: στην καθαριότητα. Ποιον αντιδήμαρχο να πάρω.
0: Α, είναι στην καθαριότητα.
1: Έτσι, δεν έχω
2: είναι ο κύριος, για πες Γιάννη, είναι ο κύριος...
0: Καρδιάς, καλά το λέω.
1: Καρδιάς, αλλά όλοι αυτοί τώρα μαζί με τον δήμαρχο είναι μέσα στο πεδίο και εγώ εκεί ήμουνα. Απλά μου πήρε η Μιράντα και το είδα. Και βγήκα για να σας μιλήσω.
0: Ωραία. Εξηγήστε μας κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φωτιά, τι πετάτε εκεί πέρα εσείς? Ποια είναι τα ογκώδη αυτά που πετάτε?
1: Ογκώδη. Αυτά τα οποία πετάει οι δημότες και συγκεντρώνει ο Δήμος.
0: Τι, καναπέδες και ό,τι πετάμε δίπλα στον κάδο στην ουσία.
1: Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν καρέκλα, τραπέζι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή οικιακά αποκλειτά.
0: Όλα αυτά δηλαδή έχετε βρει ένα χώρο μεταξύ των επιχειρήσεων και το κλειστό του Ολυμπιακού και τα πετάτε εκεί πέρα, δίπλα στον δρόμο. Δίπλα στο δρόμο, λέω.
1: Περίκλειστος, είναι ένας χώρος περίκλειστος και γι' αυτό μας κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς πήρε φωτιά.
0: Το πώς πήρε φωτιά θα το βρει η πυροσβεστική και το ανακριτικό.
1: Αποκλείεται να πήρε από μόνο τη φωτιά.
0: Άλλη μια ερώτηση.
2: Δηλαδή,
0: έχετε φτιάξει ένα χώρο που είναι δίπλα στα γηπεδάκια, συγγνώμη, που παίζουν παιδιά κανονικά, μπάσκετ, μπάλα κτλ. Δηλαδή πήρε μια φωτιά δίπλα στα γηπεδάκια που παίζουν παιδιά όλη μέρα.
1: Δεν ακούω τι μου λέτε.
0: Λέω ότι πήρε φωτιά ένας χώρος που είναι ακριβώς δίπλα σε κάποια γηπεδάκια, εκεί μας είπαν 5x5 και γήπεδα μπάσκετ που παίζουν παιδιά όλη μέρα.
1: Είναι από την πίσω πλευρά που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι επικίνδυνο με την έννοια το ότι τα νοικιακά απόβλητα, άρα δημιουργείται.
2: Ποιος το κρίνει αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε?
1: Ορίστε.
2: Ποιος το κρίνει αυτό? Ότι δεν είναι επικίνδυνο να βάζετε καναπέδες δίπλα σε και ξύλα και παλέτες δίπλα σε γήπεδα.
1: Αυτά κάπου πρέπει να πάνε.
2: Άρα εσείς αποφασίσατε μεταξύ σας στο Δήμο ότι αυτός είναι ο σωστός χώρος.
1: Τι να σας πω, περισσότερες λεπτομέρειες με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
2: Μάλιστα, πάμε τον κύριο Καρδιά.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάντως που βγήκατε να μιλήσετε.
2: Πάντως οι άνθρωποι και ο κύριος Τούντας από την αρχή που μας το είπε.
0: Αντιπολίτευση.
2: Που είναι από την αντιπολίτευση.
1: Και οι άνθρωποι. Ο κύριος Τούντας είχε τη δική του οπτική γωνία να αντιμετωπίσει.
2: Όχι, μας είπε ο Δήμος τα πετάει εκεί και εσείς μας το επιβεβαιώσατε.
1: Ναι, αλλά έρχονται και οι πολίτες και τα πετάνε. Δεν έρχεται μόνο ο Δήμος.
2: Α, και ο Δήμος και οι πολίτες, όλοι μαζί.
1: Έρχονται κάποιοι, ναι, έρχονται οι πολίτες. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή θέλουν να πετάξουν.
2: Αντιδημαρχέ μου, αν βλέπουν οι πολίτες ότι ο ίδιος ο Δήμος πάει και τα πετάει εκεί, θα τα πάει και τους πολίτες.
1: Δεν είναι ανεξέλεκτοι, είναι περιφραγμένοι και ελεγχόμενοι.
2: Α, εντάξει.
1: Καταλάβατε.
2: Άρα εκεί θα συνεχίσετε τώρα, μόλις καθαριστεί από τη φωτιά, να τα ρίχνετε.
0: Τέλος.
2: Είναι το, επικοινωνία τέλος. Είναι το γνωστό τουτ.
0: Ναι, ναι. Okay. Έκανες ένα πολύ καλό ερώτημα. Αν μπορούσαμε να βρούμε κάποιους άλλους από το Δήμο.
2: Τον κύριο Καρδιά, παρακαλώ.
0: Αυτό τον κύριο Καρδιά. Μπράβο, Σοφία, που βρήκες τον πρώτο αντιδήμαρχο, την περιοχή. Απάντησε και κάποιος από τη Δημοτική Αρχή. Με τον κύριο Ακημίδη δεν τα είχαμε αυτά πάντως. Ο κύριος Ακημίδης, ο δήμαρχος Ρέντι, κάποτε έβγαινε στο φτερό από εκεί, από όπου και αν ήταν. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά το ερώτημα της Μαρίας ήταν κέριο, γιατί όταν τα καθαρίσουν και όταν σβήσει φωτιά, σε καμιά εβδομάδα πάλι και τα πετάνε. Θα το πω όπως το σκέφτομαι. Μιλάμε για μαμάτη περίπτωση, έτσι για αστεία τώρα. Δεν πάει καλά τίποτα. Βλέπω εδώ πέρα ο φίλος μας ο Δημήτρης Κυλάκος. Γεια σου Δημήτρη μου, έστειλε μήνυμα πριν από 5 λεπτά. Προς Ελευσίνα, μετά το Δαφνί, αριστερή λωρίδα, καραμπόλα, 4 αυτοκίνητα. Πολύ καλά πάμε. 4 αυτοκίνητα λοιπόν, καραμπόλα προς Ελευσίνα, γι' αυτό έχει και πολλή κίνηση από το Χαϊδάρι που σας είπα μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει πάρα πολλή κίνηση. Δεν φεύγει, δεν είναι ότι φεύγει, φεύγουν για τρίμερο. Είναι αυτό. Είχαμε μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ο άλλος φίλος, ο Δημήτρης, μας λέει στον Ασπρόπυργο που εργάζομαι, σκουπιδότοποι βρίσκονται σχεδόν σε κάθε δρόμο της βιομηχανίας μηχανικής περιοχής. Ναι, εκεί είναι ανάμεσα επιχειρήσεις, βρίσκουν ένα χώρο κενό και τα ρίχνουν εκεί. Το ίδιο μας λέγανε, το λέγαμε στην προηγούμενη ώρα και στην Ορφέως, εδώ που είναι όλες οι μεταφορικές εταιρείες και είχε πιάσει φωτιά την άνοιξη αρχές καλοκαιριού, είχε πιάσει πάλι μια φωτιά σε ένα κτίριο εκεί και λέμε τι είναι. Λέει παλέτες, λέει, και κάποια ογκώδη, λέει, που πετάνει άλλες επιχειρήσεις. Και λέμε, ωραία, τα πετάνε άλλες επιχειρήσεις. Φωτιά πώς πήρε. Πιάνε συνέχεια φωτιά, λέει, του Δήμου είναι αυτά. Λέμε, ο Δήμος είναι υπεύθυνος. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος, τα καθαρίζει. Και πότε περνάει ο Δήμος, περνάει, λέει, μια φορά στις τόσες. Μας έλεγαν εκεί από την περιοχή ότι περνάει μια φορά στις τόσες, τα συμπεράσματα δικά σας προφανώς. Μια φορά στις τόσες, μας είπαν από την περιοχή οι μεταφορικές, που δεν κάνουν αντιπολίτευση. Θέλουν απλά να είναι καθαρή η περιοχή και ασφαλής. Και ο Δήμος μας είπε ότι περνάει κάθε μια-δυο μέρες. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν μας ακούει κάποιος από την περιοχή και από τις μεταφορικές στην Ορφέως, ας μας δώσει και αυτό στη δική του εικόνα, αν έχει αλλάξει κάτι από τότε, μετά και τη φωτιά σε ένα κτίριο εκεί, όπου αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, γιατί έχει δεκάδες εργαζόμενους εκεί.

0: Βλέπω εδώ πέρα ο φίλος μας ο Σταύρος, ο οποίος γενικώς από τα 10 μηνύματα που στέλνει στα 12 βρίζει. Τώρα λέει με ξεπερνάει, λέει, με τόσους βουλευτές. Το βάζετε, λέει, με τον Πατούλη και τους δημάρχους κτλ. Ναι, γιατί δήμαρχοι είναι υπεύθυνοι για αυτά. Και αναλόγως υπεύθυνος. Και με τους βουλευτές τα βάζουμε όταν πρέπει. Και με τους υπουργούς τα βάζουμε όταν πρέπει. Καλό να ακούτε απλά και να μην είστε, μην βάζετε παροπίδες κομματικές. Έτσι. Ή έτσι δικές σας παροπίδες.
1: Η Σοφία Γαλάνη, κυρίες και κύριοι, μας συντονίζει εδώ γενικός δημοσιογραφικός και μας έχει χαρίσει έτσι πολύ ωραίες στιγμές σήμερα. Είναι αυτό κάποιες φορές που λες, ρε παιδί μου. Τώρα άκουγα σήμερα στο Υπουργείο Υγείας την έκτακτη συνέντευξη την εφαρμογή που θα μπει και όλα αυτά τα ιατρία που προσφέρουν αμφιβόλου, ας πούμε, ποιότητας υπηρεσίας και αμφιβόλου δεν ξέρουμε καν από που προέρχονται, τι είναι και αν είναι δεδειγμένες για τους συγκεκριμένους χώρους, θα μπορούμε να τα βρίσκουμε μέσω app. Την ίδια μέρα ακούμε από τον αντιδήμαρχο Νίκαιας, αντιδήμαρχο περιβάλλοντος, να λέει: εντάξει, παιδιά, περίκλειστος ήταν ο χώρος. Δίπλα στα γήπεδα βόλεϊ που πηγαίνουν και παίζουν παιδιά, ομάδες. Σε ένα γήπεδο στο οποίο.
0: Στο κλειστό του Ολυμπιακού, δίπλα.
1: Στο κλειστό του Ολυμπιακού που έχουμε βιώσει μία από τις χειρότερες υποθέσεις, τραγωδίες των τελευταίων ετών, με τη δολοφονία του Λιγκερίδη.
0: Των τελευταίων ετών, πες, γιατί έχουμε ζήσει κι άλλες.
1: Ναι, πάμε και βάζουμε εκεί καναπέδες, καρεκλίτσες, πώς το λέτε, δημαρχό.
0: Τα αγκώδη, τα αγκώδη.
1: Ναι, τα αγκώδη.
0: Καναπέδες και λοιπόν πετάτε εσείς, οι δημότες.
1: Λέει, όχι, πετάμε εμείς, πετάνε όμως κι άλλοι. Πάμε πιάσουμε τους πολίτες τώρα, έναν.
0: Και αυτό που πες είναι απόλυτα, κύριε, το ξαναλέω. Δηλαδή, όταν σβήσει φωτιά και όταν περάσουν 2-3 μέρες και τα καθαρίσουν τώρα εκεί πέρα, πάλι και τα πετάνε. Δεν έχουν πολλά να τα πετάξουν. Σε βλέπω με διάθεση να αλλάξουμε κλίμα.
1: Είμαι.
0: Πάμε σε ένα νησί τώρα.
1: Σε διάθεση. Λοιπόν, ναι, είναι αυτή η υπέροχη στιγμή του χρόνου που κάθε φορά λέμε και σηκώνουμε έργο εδώ πέρα, γιατί, ρε παιδί μου, να μην είμαστε και εμείς στη Σύρο σε αυτό το μοναδικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Είναι το Άνοιμα Σύρος, είναι πια θεσμός, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά γιατί τι είναι το Άνοιμα Σύρος.
0: Κάνουμε 13 χρόνια αυτή την εκπομπή, τα παιδιά της αλλαγής, και 13 χρόνια μιλάμε με τον Βασίλη Γαραμιτσάνη.
1: Εντάξει, αν θέλεις να πω ότι είναι και το μεγαλύτερο φεστιβάλ διεθνώς κινουμένων σχεδίων και πραγματοποιείται στη Σύρο, μπορώ να το πω. Ή ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη. Και αυτό μπορώ να το πω.
0: Όλα αυτά μπορεί να τα πει.
1: Καλώ τον Βασίλη μα. Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, παιδιά της αλλαγής, που είστε και εσείς θεσμός και το Άνοιμα Σύρος θεσμός. Που χτίστηκε με τη δική σας στήριξη.
1: Ναι, αλλά κάθε πολύ. Βλέπω ανεβαίνεις πίστα, ανεβαίνετε πίστα η ομάδα του Άνοιμα Σύρος κάθε χρόνο.
2: Παρομοίως και εσείς, και παιδιά, πραγματικά είστε κάπως στο γούρι μας, γιατί όντως είναι η ραδιοφωνική εκπομπή που μας στηρίζει από το ξεκίνημά της και δεν έχει σταματήσει ποτέ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Και δεν χαρά έχει σταματήσει
0: μας.
1: Αυτό.
0: Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και κάτι διαφορετικό από τα καλά που γίνονται στον τόπο.
1: Ναι. Το σκέψου πριν, πότε ξεκίνησε το Άνοιμα Σύρος, Βασίλη?
0: Έχει 20 χρόνια, πώς έχει.
2: Το 2008 ήσασταν στο σχολείο, ακόμα αμφότερο.
0: Όχι, το παραλέσαι τώρα λίγο, Βασίλη.
1: Σκέψου όμως το 8, το 12, το 13, το 15, πόσο πρωτοποριακό ήταν όλο αυτό και παραμένει, γιατί δεν εφησυχάζουν ότι κάνουμε ένα φεστιβάλ εδώ πέρα το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Οκ, είμαστε εντάξει. Κάθε χρόνο το παλεύετε και δουλεύετε πάρα πολλούς μήνες για να μας προσφέρετε κάτι ακόμα καλύτερο.
2: Ισχύει. Όταν τελειώνει το κάθε φεστιβάλ στο τέλος της μεγάλης αυτής της εβδομάδας, του Σεπτέμβρη, και πάμε στο επόμενο, στην πραγματικότητα καθόμαστε 10 μέρες, κάνουμε απολογισμούς και από τις αρχές Νοεμβρίου ξεκινάμε το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.
1: Φέτος λοιπόν τι θα δούμε?
2: Φέτος θα δούμε Ιρλανδία, που είναι η τιμόμενη χώρα. Ένα μεγάλο αφιέρωμα και μια μεγάλη εθνική αποστολή με Ιρλανδούς επαγγελματίες του animation, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας και στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πολιτιστικό πρόγραμμα. Θα δούμε ένα σημαντικό αφιέρωμα σε σπουδαίες ταινίες animation από την Αμερική, στο πλαίσιο των 250 χρόνων από την Αμερικανική Επανάσταση. Θα δούμε ειδικά αφιερώματα σε Αρμενία, Γερμανία, αλλά και Λίβανο. Θα έχουμε τα 200 χρόνια της Θερμούπολης, που είναι σπουδαία επέτειος για τη γενέτειρα πόλη του φεστιβάλ, και εντασσόμαστε στο επίσημο πρόγραμμα. Εργαστήρια για παιδιά, για άτομα με αναπηρίες, για άτομα τρίτης ηλικίας, και τη μόνη επαγγελματική αγορά στην περιοχή μας για κινούμενα σχέδια, όπου στην ουσία οι top όλου του κόσμου του animation έρχονται να συναντήσουν το ανερχόμενο ελληνικό ταλέντο που είναι πολύ και δυναμικό.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: και τι κάνουμε, ας πούμε, κάποιος που σας ακούει τώρα και λέει θέλω να πάω, θέλω να πάω αύριο.
1: 21-27 θυμίζω.
0: Ναι, 21-27, ναι. Θέλω να πάω, ρε παιδί μου, τι κάνει?
2: Δεν είναι απαραίτητο να έρθει και τις 7 μέρες.
0: Εντάξει, είναι προφανώς.
2: Το Σαββατοκύριακο ίσως είναι πιο πρόσφορο για τους ανθρώπους που έχουν και εργασιακές υποχρεώσεις. Παίρνει ένα πλοίο, παίρνει ένα αεροπλάνο. Το πλοίο το γρήγορο είναι 2 ώρες, το συμβατικό είναι 3,5 ώρες. Το αεροπλάνο 20 λεπτά, κάθε μέρα πολλά δρομολόγια την ημέρα. Έρχεται στο νησί της Ήρου. Οι τιμές είναι πολύ καλύτερες τώρα, ο κόσμος είναι λιγότερος. Βεβαίως ελπίζουμε να είναι πολλοί ακριβώς λόγω του φεστιβάλ. Και η θάλασσα πιο ζεστή από ποτέ. Δηλαδή μπορεί να συνδυάσει animation με τελευταίο από καλό καιρό διακοπές.
1: Μπορείς, σε παρακαλώ, να μας θυμίσεις για τους φίλους που μπορεί να προστέθηκαν τελευταία στην παρέα μας, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς αυτό το πράγμα που εσύ μπορεί τέλος πάντων να το είχες κάπως στο μυαλό σου, κατάφερες να το μετατρέψεις με την ομάδα σου σε ένα φεστιβάλ τόσο υψηλού επίπεδου?
2: Καλά, κοκκινίζουμε το τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά σε κάθε περίπτωση το 2008 είχαμε ήδη ασχοληθεί λίγο με το σινεμά και κάναμε κάποιες κινηματογραφικές δράσεις και ένα φεστιβάλ μικρό στην Αθήνα. Και εγώ και η Μαρία Νεστοπούλου, που είμαστε και οι δύο ακόμα δικηγόροι στο επάγγελμα, δηλαδή από αυτό βιοποριζόμαστε, θέλαμε να κάνουμε κάτι εκτός Αθηνών. Φτιάξαμε λοιπόν τους ωραίους προορισμούς της Ελλάδας, ακριβώς για να δούμε πού θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ, ειδικά για την τέχνη του animation, που τότε ήταν ανερχόμενη. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε μια ομάδα με 7 εθελοντές και με 78 ταινίες, μόνο 3 μέρες.
1: Mm-hmm.
2: Ακριβώς 2 ήταν, από Παρασκευή βράδυ μέχρι Κυριακή βράδυ. Σήμερα είμαστε 7 ημέρες, περίπου 100 άτομα δουλεύουν και φέτος έχουμε οριακά 300 ταινίες από 50 χώρες. Οπότε είναι μια διαδρομή που βεβαίως τα 19 χρόνια δικαιολογείται, που και για μας είναι εντυπωσιακή. Ποτέ εγώ δεν περίμενα στη ζωή μου ότι θα υπάρξει έτσι αυτή η επιβεβαίωση. Και όταν λέω επιβεβαίωση, εννοώ ότι έχει γίνει ένα φεστιβάλ αναφοράς όχι μόνο για την ελληνική σκηνή του animation, αλλά συνολικά για το ευρωπαϊκό animation.
1: Ναι, και επίσης φαντάζομαι ότι αυτό προϋπέθεται έτσι κι αλλιώς και απόλυτη συνεργασία και με τους φορείς του νησιού, έτσι, που έχετε γίνει ένα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Απόλυτη στήριξη και συνεργασία από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους τοπικούς φορείς όπως το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στήριξη από την πολιτεία που είναι σταθερή και γενναιόδορη, στήριξη από τους δημιουργούς, στήριξη από τους ιδιώτες χορηγούς αλλά και ιδρύματα που μας κάνουν δωρεές. Και βεβαίως στήριξη και από εσάς τα media, γιατί πρέπει να το θυμόμαστε και να λέμε και ευχαριστώ που τα μέσα ενημέρωσης από την πρώτη κιόλας χρονιά μας είχαν αγκαλιάσει.
1: Α, δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά, τώρα κοκκινίζουμε εμείς.
0: Συνήθως μας βρίζουν.
1: Μας βρίζουν
0: συνήθως. Να ξέρεις, Βασίλη.
2: Εγώ δεν βρίζω και όχι, τα παιδιά της αλλαγής τα αγαπώ πολύ. Οπότε,
0: το ξέρουμε, Βασίλη, το ξέρουμε.
1: Για πολλούς λόγους. Την αλλαγή δεν βλέπουμε, βέβαια, να έρχεται.
0: Ηρεμία, ηρεμία τώρα.
1: Όλα θα πάνε καλά.
0: Τώρα μιλάμε για το άνοιγμα σύνδεση.
1: Λοιπόν. Γεια σου, Βασίλη. Σε ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία και πάλι.
1: Την αγάπη μας. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Η κυρία Σανατίου θέλει διάλειμμα και πάμε να μπούμε εμείς ευθύς αμέσως με το Σπέτσες Μίνι Μαραθών. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας. Και...
3: το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
4: σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
9: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
10: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
9: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
10: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
14: Την κάθοδο από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από τον Βοτανικό Κήπο και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη, με καλύτερη ωστόσο εικόνα είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στον Ρέντι. Νωρίτερα, μαύρο σύννεφο καπνού είχε καλύψει την περιοχή και είχε σταλεί μήνυμα στους κατοίκους από το 112 να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμονικό Σερών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται σε μία ώρα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στο Νεοφάλιρο.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 4 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και πριν περάσουμε, θα παραμείνουμε βασικά σε ευχάριστο περιβάλλον. Δύο μηνυματάκια δικά σας στο Sky Radio που συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα. Στο πες την άποψή σου, γράφε το σχόλιο και το διαβάζουμε. Όπως επίσης και στο, στο Viber 698-123-1003 με τα μηνύματά σας. Το προτιμάτε, βλέπω το Viber, είναι και πιο εύκολο και το έχετε μάθει όλοι. Λοιπόν, από το πες την άποψή σου που μπαίνετε στο Sky Radio. Βλέπω ότι πρέπει ο Νικόλας λέει αυτό που δεν καταλαβαίνω εδώ γιατί το Ρέντι, γιατί είναι η φωτιά σε εξέλιξη. Είναι η καλύτερη εικόνα και η κόπεδο δίπλα στο κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού εδώ πέρα στο Ρέντι. Λοιπόν, σκουπίδια και ογκώδη. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, λέει, φορτωμένο φορτηγό του Δήμου, όπως μάθαμε πριν από λίγο, πάει εκεί και αδειάζει ό,τι αδειάζει και μετά από κάποιες μέρες πάει το ίδιο φορτηγό και ξαναφορτώνει για να τα πάει στη χωματερή. Ακριβώς όπως το πες είναι. Ναι. Το ίδιο φορτηγό αδειάζει μέσα στην πόλη και μετά το παίρνει και το πάει στη χωματερή. Ακριβώς αυτό γίνεται. Και το χρησιμοποιείται ο Δήμος, όπου δεν έχει άδεια ακόμα και περιμένει ο Δήμος, αλλά το κάνει χρόνια. Και εδώ ο Μάριος μας λέει: ξαφνικά υπάρχει πρόβλημα, λέει, που υπάρχει μια αποθήκη ξυλίας ανάμεσα σε γηπεδάκια. Όχι, δεν είπαμε για τη ξυλία, γιατί φωτιά είπαμε που έπιασε. Δεν είναι αποθήκη ξυλίας αυτό που έχει πάρει φωτιά, Μάριε. Λοιπόν, πάμε λίγο, συντονίσου. Δεν είναι αποθήκη ξυλίας, είναι ένας χώρος που πετάνε σκουπίδια. Αυτό έχει πιάσει φωτιά. Και είναι δίπλα στα γηπεδάκια. 5x5 και μπάσκετ, όπου παίζουν παιδιά όλη μέρα. Αυτό είναι πρόβλημα, ναι. Να πετάνε τα σκουπίδια σε χώρο τέτοιο και να είναι επικίνδυνο για φωτιά. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και λέει το θέμα αν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Για τις επιχειρήσεις μια χαρά τηρούνται τα προβλεπόμενα. Για το χώρο αυτό δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να συνοψίσουμε, Μάρια, δεν καίει αποθήκη ξυλίας. Η κόπη εδώ είναι με σκουπίδια και ογκώδη που πετάει ο Δήμος σε χώρο που έχει ορίσει ο Δήμος και που μαζεύει ο Δήμος, αλλά είναι μες στην πόλη. Α, αυτό είναι το πρόβλημα.

0: 4 και 37 λοιπόν, και εδώ είναι οι φίλες μας από το cookout.gr. Πάμε λίγο να σας παρακαλώ, πάρτε το τηλέφωνο στα χέρια σας, γιατί σε λίγο θα χρειαστεί να βάλει το ονοματάκι σας σε ένα χαρτί για να κάνουμε να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση της ημέρας. Η κυρία Μάρα Σενετάκη, συντάκτρια της καρδιάς μας. Γεια σου Μάρα.
1: Γεια σας.
0: Με φόρα από την Κρήτη. Και η κυρία Γεωργία περιμένει εδώ μαζί μας.
2: Γεια σας.
0: Από το cookout.gr και οι δύο, τα καλά παιδιά. Πώς είμαστε?
1: Πολύ καλά.
0: Όλα τελεία. Μπράβο σας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και πριν πούμε οτιδήποτε, ξέρετε τι κάνουμε. Ανακοινώνουμε το δώρο μας. Για να έχουν περισσότερο χρόνο οι φίλοι ακροατές να βάλουν το ονοματάκι τους και να κερδίσουν αυτοί.
2: Έχουμε λοιπόν για δώρο το Meat and Roses, το οποίο είναι στο Παγκράτη. Ένα ψητοπολείο που δεν είναι όμως αυτό που φαντάζεστε. Αφού εκεί δοκιμάζεις από σουβλάκι μέχρι μπλακάγκους.
0: Α, ωραία.
2: Στην πλατεία Προσκόπου στο Παγκράτη.
0: Πάντα, ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Πήγε η Άννα Σταμούλου και το έχει γράψει.
0: Εγγύηση.
2: Ακριβώς. Οπότε πάρτε τηλέφωνο να κερδίσετε το τραπέζι.
0: Ωραία. Meat and Roses λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Στο Παγκράτη.
2: Σωστά.
0: Όχι απλά για σουβλάκι, για πολλά πολλά κρέατα.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραίο φαγητό. 210-48-00-170-174. Αφήνε το ονοματάκι και σε κάνα δεκάλεπτο περίπου κάνουμε την κλήρωση για να κερδίσετε εσείς το τραπέζι δώρο του cookout.gr. Και ξεκινάμε λοιπόν στα θέματά μας πριν πάμε σε διάλειμμα. Βλέπω εδώ τα πολύ ωραία θέματά μας. Να ξεκινήσουμε μια διάκριση, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει που το έχετε βάλει και στα πρώτα θέματα. Ποιο ελληνικό εστιατόριο βρίσκεται στα 25 καλύτερα fine dining του κόσμου, σύμφωνα με το TripAdvisor, πάντα.
1: Βεβαίως. Ανακοίνωσε το TripAdvisor τις επιλογές των.

0: των χρηστών του, διότι είναι Traveler's Choice Best of the Best Awards.
1: Α, από τα σχόλια που κάνουν στην
0: βεβαίως,
1: ουσία, στο TripAdvisor, τρομερό.
0: Και ξεχώρισε και ένα ελληνικό εστιατόριο Fine Dining, το οποίο βρίσκεται στη Σαντορίνη, το Five Senses. Mm-hmm. Και βρίσκεται μάλιστα στη 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
1: Είναι με τη σειρά αυτό δηλαδή. Είναι 12ο
0: ναι,
1: στον κόσμο δηλαδή.
0: Βέβαια, και η λίστα έχει εστιατόρια από το Buenos Aires, από τη Σιγκαπούρη, από το Εδιμβούργο, από το Μεξικό, παντού.
1: Δεν έχουμε πάει σε κανένα, να πούμε. Ούτε στο Fine Five Senses.
2: Μας έχουμε μείνει ένα-δύο.
1: Ούτε στο Five Senses στη Σαντορίνη. Αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα.
2: Μάρο, είσαι πάρα πολύ όμορφη.
1: Όπα.
2: Μπράβο.
0: Έχω ακόμη καλοκαίρι πάνω μου.
2: Λίγο καλοκαίρι.
0: Δεν τη βλέπεις κάτι μου.
2: Αυτό το μπακαλιάρο.
1: Δεν τη βλέπεις.
2: Λίγα με την περιμένουμε.
1: Είναι φίλοι σου, ήρθαν και δύο με χαρά.
2: Λοιπόν, τι άλλο θα δοκιμάσουμε σήμερα στο cookout.gr, Γεωργία, θες να διαλέξεις εσύ?
3: Να διαλέξω, βεβαίως. Έχουμε τις συνταγές με σίκα, τώρα που είναι η εποχή.
2: Ναι.
3: Πάρα πολλές και γλυκές και αλμυρές. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα τώρα να τα δείτε στο cookout.gr. Έχουμε από σαλάτες, ψωμί με σίκα, σπιτικό λικέρ, σφολιατίνια με φρέσκα σίκα.
1: Είναι η εποχή τους τώρα τα σίκα.
3: Cheese
1: τώρα
3: cake. Ναι.
1: Τι σκέφτε με σίκο, ωραία.
3: Πολύ ωραίο, με ανθότυρο ωραία, και μέλι. Ωραία, πρέπει αυτό, να... Δεν το έχω φτιάξει, να πω την αλήθεια.
1: Αν το έχεις φτιάξει, άλλο.
3: Όχι.
2: Αν το έχεις φτιάξει, έπρεπε να φέρεις λίγο. Λοιπόν,
1: ναι, εννοείται.
3: Σωστά.
2: Θα το τρως δηλαδή σπίτι.
1: Δεν είναι δυνατό, μόνο φαγού είσαι, τι είσαι.
3: Όχι. Και επίσης έχουμε και ωραιότατο για κυρίως πιάτο.
1: Ναι, για κυρίως. Από κυρίως τι έχετε?
3: Χοιρινό με σταφύλια και μουστάρδα βήμα-βήμα από την Καρολίνα Δωρίτη.
2: Τέλεια.
3: Έτσι μια ιδιαίτερη συνταγή για να αξιοποιήσουμε και τα σταφύλια που έχουμε.
1: Σταφύλια και μουστάρδα.
2: Για τα υγιεινά σνακ και τα παιδιά είπατε.
1: Τίποτα δεν έχουμε πει.
2: Τίποτα. Όχι, πάμε Μάρο, σε παρακαλώ. Γιατί
0: βεβαίως,
2: είναι
0: διότι...
2: νούμερο ένα προβληματισμός αυτό στα σπίτια.
0: Εμένα θα μου πεις, ανοίξαν τα σχολεία, ανοίξαν και τα τάπερ, δεν ξέρουμε τι να βάλουμε μέσα.
1: Όπως είσαι, περιμένεις. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται η φωτιά στο Ρέντι, όπως είστε τώρα.
2: Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, καταρχάς, είχαμε μια φωτιά σε οικόπεδο με σκουπίδια στην περιοχή του Ρέντι, όπως σας λέγαμε. Υπήρχαν αρκετές καταγγελίες και εδώ στον Sky ότι αυτά τα σκουπίδια, λάστιχα, παλέτες αφήνονταν από το Δήμο σε αυτόν τον χώρο, δίπλα στο προπολιτικό κέντρο.
1: Μας το επιβεβαίωσε ο Δήμος αυτό.
2: Ο αντιδήμαρχος, λοιπόν, περιβάλλοντος, βγήκε εδώ στον αέρα του Sky, λέει, δεν μπορώ να σας πω και πάρα πολλά πράγματα. Απευθυνθείτε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
1: Ναι, αλλά μας είπε ότι ο Δήμος τα μαζεύει εκεί πέρα.
2: Σωστά.
1: Τα αφήνει ο Δήμος. Ένας χώρος που έχει επιλέξει ο Δήμος.
2: Ωραία.
1: Αλλά δεν έχει άδεια.
2: Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας είναι ο κύριος Καρδιάς και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, κύριε Καρδιά.
4: Κοιτάξτε, έχουμε ένα χώρο ο οποίος είναι για να πετάμε τα ογκώδια αντικείμενα αυτά. Να μαζεύουμε μάλλον τα ογκώδια αντικείμενα αυτά που είναι από την πόλη.
1: Ναι.
4: Είναι ένας προσωρινός σταθμός μεταφόρτωσης, έτσι.
2: Πόσο προσωρινός, γιατί 3 χρόνια μας λένε ότι τα πετάτε εκεί.
4: 3 χρόνια όχι, δεν τα πετάμε.
2: 2.
4: Ο συγκεκριμένος χώρος είναι γύρω στους 5 μήνες.
2: Α, 5. Είχατε άλλο χώρο πριν?
4: Είχαμε κάποιους χώρους οι οποίοι τους μαζέψαμε για να μπορέσουμε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
2: Και τα πήγατε τα προβλήματα εκεί, δίπλα από εκεί το σημείο που παίζουν τα παιδιά.
4: Εκεί καταλαβαίνετε ότι αν σε μια πόλη δεν μαζεύει την πόλη, γίνεται υγειονομική βόμβα.
2: Ναι. Σε εμάς το λέτε, παραπούν, κύριε Καρδιά.
1: Τα αυτονόητα λέμε.
2: Εσείς δημιουργήσατε μια υγειονομική βόμβα με δική σας πρωτοβουλία.
1: Φτιάξετε μια χωματερή μες στην πόλη.
4: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε δήμος τα ογκώδια αντικείμενα που μαζεύει κάπου πρέπει να τα πάει.
1: Ναι.
4: Το καταλαβαίνετε.
2: Με άδεια όμως.
4: Όταν ο όγκος. Έτσι, σε μια πόλη που φτάνουμε κοντά στους 200.000 πολίτες, είναι τεράστιος. Έτσι, τα πάμε σε ένα χώρο προσωρινό μεταφόρτωσης για να φύγουν μετά για
2: Μόνοι σας το αποφασίζετε αυτό?
4: Τι εννοείτε?
2: Δηλαδή, αν επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα μας πούν τώρα ότι αυτό που κάνατε είναι νόμιμο ή παράνομο?
4: Αν θα επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μπορεί να σας πει κάποια άλλα πράγματα. Εγώ αυτό που κοιτάω όμως.
2: Άλλο λοιπόν, λέω. Όχι. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, κύριε Αντιδήμαρχε. Δεν ξέρω αν το μαθαίνετε από μένα.
1: Αυτός είναι χώρος του Δήμου.
4: Συμφωνώ ότι ο καθένας δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και την υγεία όσον αφορά τον.
2: Ποια υγεία? Πήρε φωτιά αυτό που είχατε φτιάξει.
1: Φωτιά, και παραλίγο να κάνουν και άλλα πράγματα. Είναι χώρος του Δήμου αυτός ή είναι ένας χώρος ελεύθερος?
4: δεν έχουμε χώρο εκεί πέρα που έχουμε τόνους. Μιλάμε για ένα χώρο μεταφόρτωσης προσωρινός, ναι, που είναι μέσα σε μία-δύο μέρες ξεκινάει και καθαρίζεται αυτός ο χώρος. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ογκώδη που μαζεύουμε από την πόλη, γιατί αυτά είναι στερεά απόβλητα, δεν είναι σκουπίδια, είναι στερεά απόβλητα. Το ξαναλέω και το τονίζω.
2: Με ποιο κριτήριο επιλέγει, κύριε Αντιδήμαρχε, ο συγκεκριμένος χώρος, έστω και προσωρινά? Θέλω να πω, εκ πρώτης, εγώ δεν είμαι αντιδήμαρχος, ούτε διευθύνω την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου σας, αλλά βλέπω έναν χώρο ο οποίος είναι δίπλα σε επιχειρήσεις με πάρα πολλούς εργαζόμενους και δίπλα σε ένα προπονητικό κέντρο που προπονούνται παιδιά και όχι μόνο.
1: Έχει 5x5, έχει παιδάκια εκεί.
2: Γιατί αυτός ο χώρος είναι ο κατάλληλος χώρος?
4: Γιατί ο χώρος αυτός ήταν κατάλληλος, λόγω ότι είναι περιφραγμένος,
2: ναι,
4: έχει 2 μέτρα αυτή τη στιγμή τυχείο, το οποίο για να προλάβουμε να μην γίνει κάποιο πρόβλημα όπως αυτό που δημιουργήθηκε σήμερα,
2: ναι,
4: που δεν είχε δημιουργηθεί τόσα χρόνια, δηλαδή, γιατί εγώ είμαι ως αντιδήμαρχος είμαι 3 χρόνια,
2: ναι,
4: έτσι, στην καθαριότητα.
2: Έγινε στραβή όμως σήμερα.
1: Ναι.
4: Η στραβή έγινε, θα το ψάξουμε, αυτό θα το δούμε πώς
1: αλλά
4: έγινε.
1: Αλλά το πώς έγινε το βρείτε. Αλλά
4: και εγώ βέβαια, έτσι η πυροσβεστική, όταν και εφόσον.
2: Έχετε φάει πρόστιμο ως Δήμος για αυτό το χώρο, για την εναπόθεση απορριμμάτων?
4: Για τον χώρο, όχι, δεν έχουμε φάει.
2: Για άλλους χώρους έχετε φάει?
4: Όχι, δεν έχουμε φάει.
2: Αφού μας είπαν ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα στο Δήμο σας.
4: Ωραία, εντάξει, κάποιοι μπορεί να σας είπαν αυτά που θέλανε. Εγώ
2: είναι ψέμα αυτό.
4: Ως αντιδήμαρχος σας λέω αυτά που πρέπει να σας πω.
2: Λέω, έχει επιβληθεί πρόστιμο στο Δήμο?
4: Έχει γίνει μια καταγγελία.
2: Πρόστιμο.
1: Για αυτό το χώρο.
4: Δεν έχει φάει ο συγκεκριμένος χώρος.
2: Έχει φάει άλλος όμως, λέτε.
4: Σας εξήγησα. Δεν σας είπα ότι έχει φάει άλλος χώρος. Μην προσπαθείτε να μου.
1: Εξηγήστε μας, κύριε λόγια. Καρδιά. Όχι. Ωραία. Κύριε Καρδιά, εξηγήστε μας κάτι τώρα. Αυτός ο χώρος τώρα θα σβήσει τώρα σε λίγο. Θα σβήσει φωτιά. Θα μαζευτούν και κάποια πράγματα. Θα συνεχίσετε να πετάτε από Δευτέρα ξανά εκεί πέρα τα ογκώδη?
4: Εφόσον έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο πρόβλημα, αυτό θα το δούμε τώρα πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα δεν θα συνεχίσει αυτός ο χώρος να υπάρχει.
2: Αν θα βρείτε άλλον.
1: Βρούμε άλλον χώρο.
2: Καταλληλότερο ίσως.
4: Όχι, μην το λέτε έτσι όπως θέλετε εσείς. Δεν σας είπα ότι θα βρούμε άλλο.
1: Γιατί θα κάνετε?
4: Θα αποφασίσουμε να δούμε τι είναι καλύτερο να κάνουμε για την πόλη μας.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Άρα μπορεί να είναι ο ίδιος χώρος.
4: Θα δούμε πρόβλημα στους πολίτες.
1: Ωραία.
4: Και από εκεί πέρα θα το δούμε.
1: Άρα μπορεί να είναι και ο ίδιος χώρος, λέμε, κύριε Καρδιά. Μπορεί να είναι και ο ίδιος χώρος πάλι.
4: Όχι.
2: Θα είναι άλλο.
1: Θα βρείτε άλλο χώρο. Δεν γίνεται αλλιώς. Πού θα τα βάλετε? Στο Δημαρχείο?
4: Να σας πω κάτι.
1: Ναι.
4: Άρα εσείς εκ του ασφαλούς λέτε ότι εμείς θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο.
2: Όχι. Εγώ λέω ότι κάνετε στο Δήμο ό,τι να είναι, κύριε Καρδιά.
4: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή σας. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ.
1: Ωραία,
4: να...
1: όχι. Αυτή είναι η άποψη, το ό,τι να είναι, ναι. Αλλά κάπου πρέπει να τα πετάτε την κειμένα. Εγώ θα πετάξω κάποια ογκώδη στον κάδο μου. Πού θα τα πετάξετε? Κάπου θα τα πάτε.
4: Ναι, σας εξήγησα όμως τα συγκεκριμένα ογκώδη, έτσι, αυτά τα οποία έχουμε μαζέψει.
1: Ναι.
4: Είναι για 1-2 μέρες τα οποία τα μαζεύουμε από την πόλη και γίνεται ένας σταθμός μετά.
2: Οι άνθρωποι εκεί λένε άλλο πράγμα, ότι μένουν αυτά 2-3 εβδομάδες και παίρνετε και πηγαίνετε και τα μαζεύετε.
4: Άξι, κάθε ένας μπορεί να πει ότι
2: να σας πω, κύριε Καρδιά, κύριε Αντιδημαρχία μου, 1 δευτερόλεπτο για να κλείσουμε μόνο. Η κανονική διαδικασία ποια είναι, όχι αυτό που κάνετε εσείς στο Δήμο, που δεν είναι κανονική από ό,τι καταλαβαίνω, η κανονική ποια είναι, δηλαδή τι έπρεπε από τη στιγμή που υπάρχει υπερπληθώρα απορριμμάτων και είναι ένας Δήμος με μεγάλες απαιτήσεις, τι έπρεπε κανονικά να κάνετε?
4: Η κανονική διαδικασία είναι αυτή η οποία κάνουμε εμείς, είναι για 2 μέρες, είναι σταθμός μεταφόρτωσης. Έχουμε προχωρήσει ήδη.
2: Έχει οριστεί ο σταθμός μεταφόρτωσης.
4: Έχουμε προχωρήσει ήδη.
2: Εσείς τον έχετε βαφτίσει, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
4: Δεν βαφτίζω εγώ τίποτα, κυρία μου. Εγώ απλά προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου και προσπαθώ να διατηρήσω την πόλη καθαρή.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Όχι πολύ επιτυχημένα, καταλαβαίνω, κύριε Καρδιά.
4: Από μόνοι σας και εσείς είπατε ότι αν αυτός ο χώρος δεν ρίξουμε κάπου.
2: Πήρατε φωτιά, αντιδήμαρχε, το έχετε καταλάβει. Θα μπορούσε να έχει καεί και το προπονητικό κέντρο από δίπλα. Και εσείς μου λέτε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
4: Ακούστε με λιγάκι. Εσείς οι ίδιοι είπατε ότι εμείς, αν πλέον πια σε αυτό το χώρο δεν ρίχνουμε. Ποιο θα είναι ο επόμενο χώρο?
1: Ναι,
4: δηλαδή,
1: ναι,
4: έχετε προκαθορίσει ότι θα έχουμε βρει και επόμενο χώρο.
2: Όχι, εσεί μα λέτε ότι έχετε αποτύχει στη διαχείριση των απορριμμάτων, άρα τα πετάτε
4: αυτό
2: από εδώ και από εκεί.
4: Άποψη, αν έχουμε αποτύχει αυτό.
1: Αυτό καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ μέχρι τώρα. Συγγνώμη, κύριε Καρδιά. Κάπου πρέπει να τα πετάξετε όμω από Δευτέρα, δεν πρέπει από αύριο. Κάπου δεν πρέπει να τα πετάξετε.
4: Αφήστε λιγάκι για αυτή τη στιγμή, είναι σε μία εξέλιξη, μία φωτιά. Και πιστεύω θα τα πούμε μία άλλη στιγμή να είμαστε πιο ήρεμοι.
2: Έγινε κύριε Καρδιά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, ωραία.
2: Συνεχίζουμε εμείς με τα θέματα.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε.
3: Να πούμε για πυροπιτάκια καλύτερα.
1: Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα όπως είμαστε και επιστρέφουμε με το θέμα που έχουμε σε κρεμότητα με τη Μάρο και την κλήρωση βέβαια. 2-10-48-0-170-174 για την κλήρωση. Πάμε και στα Honda Center. Lancaster Sun Care με όφελος 40% και Biotherm Sun Care.
2: Λέει ο καλόγριας πάντως εστιαμένο.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
13: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε αυτή την όσο μπορούμε ευχάριστη παρένθεση με το cookout.gr, γιατί έχουμε ξεκινήσει ένα θέμα με την κυρία Σενετάκη και την κυρία Περιμένη. Η κυρία Σενετάκη έχει πάρει το λόγο. Από τυροπιτάκια μέχρι ροδέλες μήλου. 30 υγιεινά σνάκια τα παιδιά. Και η μαμά Σενετάκη ήδη είναι προβληματισμένη.
2: Πάρα πολύ, αλλά έχουμε cookout και ξέρουμε τι να βάλουμε στο τάπερ.
1: Αναγκαίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχετε πολλές επιλογές.
2: Έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Έχουμε συγκεντρωμένες τώρα σε ένα άρθρο μία τριανταριά.
1: Είμαι κανένας boomer, είμαι. Μου φέρει ένα χαρτί με τα ονόματα και επειδή είναι και η σελίδα και από πίσω, μου βάζει βελάκι την ίδια από πίσω. Τι είναι ηλίθιο σήμερα.
9: Όχι, εγώ.
1: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, μπλέξαμε αυτή η γαλάνη. Τέλος πάντων, για συνεχίστε, κυρία Σενετάκη.
0: Έτσι. Τι θέλετε, θέλετε.
1: Πολλές επιλογές, έτσι. Πολλές επιλογές
0: θέλετε
1: τα παιδιά.
0: Τυροπιτάκια.
1: Μπισκότο στο τηγάνι.
9: Και για εμάς δηλαδή.
1: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
9: Γιατί.
0: Έτσι,
9: πάρω.
0: Γιατί ξέρετε, φτιάχνω για τα παιδιά, φέρνω τα περισσεύματα στο γραφείο. Έτσι.
1: Αλήθεια.
9: Να φάμε και εμείς τα μεγάλα παιδιά.
1: Τα παιδάκια, γιατί να με φάνε εδώ πέρα στο γραφείο. Δηλαδή.
0: Σαν παιδιά μου τα έχω.
1: Φτιάξε και λίγα. 5-6 ακόμα δηλαδή κουλουράκια, 5-6 ακόμα τέτοια. Μια χαρά είναι αυτά. Τι λες τώρα. Αυτό το τώρα μου κάνεις κάτι με το.
0: Αυτό το μπισκότο στο τηγάνι,
1: κάτι μου έκανε αυτό, ναι.
0: Είναι τέλειο. Το θέμα είναι ότι αυτό το κόβεις στα 10. Είναι, υποτίθεται 10 μερίδες. Θα το φας σε 10 μερίδες ή θα το φας σε 1 μερίδα.
1: Άμα το φτιάξω εγώ μόνος μου, δύσκολα.
0: Θα βάλεις από πάνω και 2 μπάλες παγωτό.
1: Ναι, και μετά λες. Πόρα, γιατί το
0: πολύ υγιεινό, τι πρέπει να το παιδί.
1: Και μετά λες πόρα, γιατί το έκανα αυτό. Ναι. Λοιπόν, και άλλα πολλά θέματα στο cookout.gr όπως κάθε εβδομάδα με πάρα πολύ ωραία θέματα και πολλές ωραίες προτάσεις για να πάτε τις βόλτες σας. Πάμε τώρα στην κλήρωση. Δικαιωματικά την κλήρωση την κάνει, περιμένει πάντα.
9: Πόσους έχει να πω τον επόμενο.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Για το Meeting Roses, λοιπόν, ένα ωραίο τραπέζι στο Παγκράτη. Από το 1 έως το 34, κυρία, περιμένει.
9: Το 33.
1: Το 33 θέλει, κυρία, περιμένει. Είναι ο κύριος Σπυρίδωνας, ο κύριος Σπύρος Χιούτης. Σπυρίδωνας Χιούτης. Εδώ κέρδισε πάρα πολύ, θα περάσει υπέροχα. Το παραδίδω στην αξιντάκτρια. Εδώ. Και εμείς φεύγουμε, κυρία Σταματίου. Ήρθε η ώρα μας. Ήρθε η ώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ, cookout.gr. Να είστε καλά. Μπαίνουμε και διαβάζουμε τα πάντα. Εμείς φεύγουμε. Η κυρία Σταματίου μας συντώνησε εδώ πέρα ηχητικό από τον πύργο ελέγχου. Η κυρία Σοφία Γαλάνη μας συντώνησε δημοσιογραφικό. Τους έβγαλε όλους από την οίκια και μπράβο σου, Σοφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και ξενυχτισμένη από τη γιορτή σου, μια χαρά τα πας σήμερα. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 210-4800-170-174. Ακολουθεί αμέσως μετά αγαπημένη μας εκπομπή. Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Μαυακάρης. Θοδωρής Μαυακάρης, Τάκης Γιαννούτσος είναι έτοιμη για μια υπέροχη εκπομπή. Πάμε και στα Hot Center όπως είμαστε. Πάμε στην Κηφισιά. Στην οδό Κολοκοτρώνη 3 μας περιμένει ακόμη ένα Hot Center.
16: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
17: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
18: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
19: Κατάστημα! Κατάστημα!
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
23: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Η ώρα είναι 5.
25: Sky 89,4.
2: Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στο λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Σε εξέλιξη, με καλύτερη ωστόσο εικόνα, είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στο Ρέντι. Νωρίτερα, μαύρο σύννεφο καπνού είχε καλύψει την περιοχή και είχε σταλεί μήνυμα στους κατοίκους από το 112 να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμονικό Σερών. Κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μόνο μερός τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες. Τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Άξιον 24. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρίου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους, προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτό τον τρόπο. Το ενδεχόμενο τα τμήματα drone που βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες κοντά σε αεροπορική βάση της Κάτω Σαξονίας να σχετίζονται με την απόπειρα επίθεση στον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας
8: έρευνα η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το ντρόουν εντόπισε ένας πολίτης σε χωράφι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, όπως μεταδίδει το NBC. Η ενδεχόμενη δραστική μείωση κατά 25.000 ή περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί είναι οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τη Μαργαρίτα Παπανδρέου η οικογένειά της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 ως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Η πολιτική κηδεία της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή στις 10 το πρωί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουρκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται αυτή την ώρα με τη Φενέρμπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid Dubai. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι
13: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα καλησπέρα. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από το Sky 100,3. Είναι η αδιόρθωτη για δεύτερη, για πρώτη εβδομάδα η αδιόρθωτη. Και διορθώνω ότι είναι πρώτη εβδομάδα, αν και είμαστε αδιόρθωτοι. Εμένα πάντως το ηθικό δίδαγμα αυτής της εβδομάδας και η χρήσιμη συμβουλή είναι ότι ποτέ μην εμπιστεύεσαι το Google Maps όταν είναι να πας από τον Κηφισό. Σήμερα μου έδειχνε 45 λεπτά Αγία Παρασκευή εδώ στο Sky και τελικά ήταν 1 ώρα και 5 λεπτά. Μιλάμε 45 λεπτά όταν έμπαινα στο Κηφισό, όταν έμπαινα μάλλον στην Αττική Οδό. 1 ώρα και 5 λεπτά η πραγματική διάρκεια του ταξιδιού.
1: Κοίτα, είναι μεγάλος ο Κηφισός. Οπότε κάτι να προκύψει στην πορεία. Συνήθως πέφτει μέσα πάνω κάτω, αλλά κάτι να προκύψει στην πορεία.
0: Συνήθως κάτι προκύπτει στην πορεία. Και σε πληροφόρο δεν προκύψε τίποτα στην πορεία. Ήταν η φυσιολογική κίνηση του Κηφισού. Άρα λοιπόν, μην εμπιστεύεστε το Google Maps, επισκεφτείτε την διέστησή σας. Όλα αυτά σε μια πόλη η οποία αναζητά καλά μέσα μαζικής μεταφοράς εδώ και χρόνια. Γίνονται βελτιώσεις, υπάρχει βέβαια εξέλιξη. Η αλήθεια είναι να μην είμαστε άδικοι. Και το ένα από αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το οποίο είναι και το πιο σύγχρονο από όλα, είναι το μετρό. Μετρό λοιπόν, το οποίο συνεχίζουν να γίνονται και νέες γραμμές, οι μετροπόντικες έχουν πάρει φωτιά τα τελευταία χρόνια. Μερικές φορές οι μετροπόντικες δημιουργούν κάποια ζητήματα στις πολυκατοικίες που είναι από πάνω, γιατί είναι λογικό. Τα μετροπόντικα είναι κάτω, η πολυκατοικία είναι από πάνω, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Δεν το περίμενε τώρα και η πολυκατοικία. Όταν χτίστηκε δεν ήξερε ότι θα περάσει από κάτω. Ούτε καν ποντίκι δεν περίμενε.
0: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, στην Κυψέλη υπάρχει μια ανησυχία για τις πολυκατοικίες στις οποίες έχουν προκληθεί ζημιές τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν καθυζήσεις σε κάποιες πολυκατοικίες, φτάνουν ακόμα και τα 55 χιλιοστά, όταν το όριο ασφαλείας είναι 15 χιλιοστά. Οι τιμές δηλαδή είναι σχεδόν τετραπλάσιες από το προβλεπόμενο. Οι κάτοικοι έχουν ζητήσει από πραγματογνώμονες να καταθέσουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μια έκθεση, την οποία την κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, που λέει αυτά τα πράγματα που λέμε. Οι δύο πραγματογνώμονες είναι ένας καθηγητής του Μετσοβείου, ο κ. Δημήτρης Καλιαμπάκος, και ένας πολιτικός μηχανικός, κ. Νικόλαος Κρασάκης. Λέει ότι, νομίζω και σωστό είναι, ότι δεν αρκούν οι απλοί οπτικοί έλεγχοι για να ζητάνε την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών στατικής επάρκειας για τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, γιατί μια ρογμή δεν αρκεί να επισκευαστεί αισθητικά. Το ζήτημα είναι μην δημιουργεί προβλήματα στην αντοχή του κτιρίου σε μια σεισμογενή πόλη που είναι η Αθήνα. Είναι 14 πολυκατοικίες που έχουν εξεταστεί. Οι βλάβες ανέρχονται είναι σε 25 πολυκατοικίες συνολικά οι βλάβες. Οπότε η ελληνικό μετρό περιμένει μία έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για αυτά τα κτίρια που εμφάνισαν τις ζημιές. Και επίσης αξιολογείται και το σχέδιο του αναδόχου για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, ο οποίος είναι ακινητοποιημένος από 8 Μαΐου, από ό,τι διαβάζω.
1: Ναι, σταματήσαμε.
0: Είναι καιρό ο Μετροπόντικα.
1: Από τότε που φάνηκαν οι ρογμές και οι υποψίες. Να πούμε ότι και στο μετρό της Αθήνας είχαν παρουσιαστεί καθυζήσεις και ζημιές. Αλλά
0: την Αθήνα λέμε.
1: Ναι, όχι, λέω, όχι αυτή είναι τώρα του μετρό. Τα πρώτα μετρό που γίνανε, οι πρώτες τρύπες του Μετροπόντικα. Είχε παρουσιάσει και τότε.
0: Το περίπτερο που έπεσε.
1: Καλά, το περίπτερο έπεσε. Το περίπτερο δεν ήταν ρογμή. Το
0: περίπτερο μπροστά στην κάμερα.
1: Ναι, το περίπτερο άνοιξε και το κατέπιε.
0: Ναι.
1: Λέμε για μικρές καθυζήσεις και μικρές ρογμές, όπου και τότε η εταιρεία, ας πούμε, Αττικό Μετρό, είχε αναλάβει τις τσιμεντοενέσεις που λέμε, γιατί είχαν γίνει στατικές μελέτες και τότε, απλά δεν ήταν τόσο πολλές, δεν ήταν τόσες πολλές πολυκατοικίες ώστε να είναι ανησυχητικό και δεν είχε πάρει, φαίνεται, δεν υπήρχαν και social media τότε να γίνει τόσο πολύ μεγάλη.
0: Τώρα πέρα από τα social media που όντως το μαθαίνουμε εμείς πιο εύκολα.
1: Μαθαίνουμε πιο γρήγορα.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται. Τι γίνεται πάλι με τσιμεντοενέσεις θα προσπαθούν να διορθώσουν το πράγμα και επίσης δεν θα υπάρξει επανεκκίνηση, όπως λέει ελληνικό μετρό, πριν υπάρξει μια ενημέρωση των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες αποκατάστασης σε διαμερίσματα, σε επιφανειακές ρογμές. Υπάρχουν ρογμόμετρα τα οποία βλέπουν τις βλάβες. Πάντως και το Υπουργείο Υποδομών και και ελληνικό μετρό επιμένουν ότι μέχρι στιγμής κανένα κτίριο δεν έχει κριθεί επικίνδυνο για τους ενίκους, ενώ διευκρινίζουν ότι το κόστος των αποκαταστάσεων, των όποιων αποκαταστάσεων, θα καλυφθεί από τον ανάδοχο. Το θέμα είναι τώρα πόσα κτίρια θα χρειαστούν βαθύτερες παρεμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο θα βγει, θα φανεί και νομίζω σωστό είναι από την έκθεση του ΤΕ, των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΤΕ.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Εκεί θα δούμε. Τώρα αυτό αν έχουμε και άλλα τέτοια κρούσματα, ας πούμε, στην πορεία, και επειδή θα ανοίξουν, θα γίνουν και άλλες γραμμές του μετρό, αυτό μένει να το δούμε στην πορεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντως είπαμε ότι το ελληνικό μετρό έχει πει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη.
0: Ελληνικό.
1: Ότι, το ελληνικό μετρό θα την αναλάβει την ευθύνη, ό,τι και αν γίνει.
0: Ξεκάθαρα, δηλαδή.
1: Ρωτάει η Μαρία αν όλοι οι σειρμοί του ηλεκτρικού έχουν σταματήσει στους σταθμούς μέχρι νεωτέρες εδώ και κάνε 20 λεπτά, αν γνωρίζετε αν έχει γίνει κάτι. 2-10-48-00-170 έως 174 είναι τα τηλέφωνα. Έχουμε και Viber, αν ξέρετε κάτι να μας πείτε. 698-123-1003. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας στείλετε ένα ηχητικό, ένα γραπτό μήνυμα, μία φωτογραφία, οτιδήποτε θέλετε. Εδώ είμαστε να το,
0: θα το δούμε αυτό με το.
1: Και αν είστε, περιοχή της Κυψέλης, αν είστε σε κάποια πολυκατοικία που έχει ρογμή, έχει καθίζεις, ή αν ξέρετε κάποια πολυκατοικία χωρίς υπερβολές, να μας πείτε ακριβώς τι συμβαίνει, πώς είναι η κατάσταση εκεί, πώς συγγνώμη, τι διαβεβαιώσεις έχουν πάρει και τι
0: αυτό πάντως που είναι το επίσημο για τις διαβεβαιώσεις είναι ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε ζημιά υπάρξει και διαπιστωθεί από αυτή την ανεξάρτητη έρευνα, μελέτη που θα γίνει, θα αποκατασταθεί με έξοδα της ελληνικό μετρό.
1: Ελληνικό μετρό,
0: είναι
1: ναι.
0: Ξεκάθαρο αυτό, δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν υπάρχει αμφιβολία.

0: Τζόλιν που είπε η Ντόλι Πάρτον που έφυγε τόσο στενάχωρα. Εντάξει, κάθε θάνατο
1: στενάχωρος
0: είναι. Αλλά απλά όταν ξέρεις ένα καλλιτέχνη.
1: Ήταν πάρα πολύ αγαπητή η Ντόλι Πάρτον.
0: Ναι, ναι. Όταν ξέρεις τα τραγούδια του, όταν έχεις παρακολουθήσει, έχεις παρακολουθήσει την καριέρα κτλ. Είναι ακόμα πιο άσχημα. Ναι. Άρα λοιπόν, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, ελληνικό και ευχάριστο. Έχουμε λοιπόν μία διάκριση, βρίσκεται στην Εξάδα. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο ανακοίνωσε με χαρά την προηγούμενη εβδομάδα την παρουσία του στα βραβεία στη λίστα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων. Εντάξει, μαζί λοιπόν μαζί με το δικό μας, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λέμε αυτό που είναι εδώ πέρα στο Νέο Κόσμο.
1: Στο Fix.
0: Το παλιό Fix, ας πούμε, που λέμε. Στην λίστα βρίσκονται και άλλα διακεκριμένα μουσεία, διεθνούς ευελληνικούς, όπως το Μουσείο το. Δεν λέω τώρα, γιατί το ένα τα λέω Ολλανδικά, Λουμπλιάνα, μην αρχίσω και προφέρω τώρα άλλα ντάλα. Είναι στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία το Ρίξμουζιουμ. Το νέο Μουσείο Μετανάστευσης Φένιξ στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Στατική Πυραγωθήκη Σλοβενίας που είναι στη Λουμπλιάνα. Σύμφωνα λοιπόν με την Ακαδημία, ο φετινός διαγωνισμός διακρίθηκε για το ιδιαίτερο υψηλό επίπεδό του και λένε ότι αυτό που ψάχνουν δεν είναι τόσο να μας παρουσιάσει μοντέρνα τέχνη, ιδιόρυθμη, ξέρω να μην την καταλαβαίνεις, να λες ό,τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης. Αυτό που ψάχνουν πλέον τα μουσεία, τουλάχιστον στο φετινό διαγωνισμό, είναι ποια είναι η σχέση που δημιουργεί ένα μουσείο με το κοινό. Να κάνει το κοινό να αγαπήσει την τέχνη και να κάνει να την καταλάβει, να γίνει δική του και το κοινό να αποκτήσει
1: δικό. Αυτό κρίνει την επιτυχία ενός μουσείου, μια επιβεβαίωση. Αυτή η βράβευση, αυτή η διάκριση του ρόλου μπορεί να παίξει με ένα μουσείο στην κοινωνία. Και αυτή η διάκριση έχει ένα ενδιαφέρον γιατί δεν αφορά μόνο το ίδιο το μουσείο, αφορά και την Αθήνα. Μια πόλη που για χρόνια έχει μια περίεργη, μια ίσως παράξενη σχέση με την σύγχρονη τέχνη, που τώρα πλέον αποκτά όλο και πιο έντονο χαρακτήρα μέσα στο διεθνή πολιτιστικό χάρτη. Και βέβαια το σημαντικό με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ότι δεν προσπαθεί να μας δείξει, αυτό που είπες, προσπαθεί ωραία, δύσκολα κτλ. Αυτά όλα. Προσπαθεί να, με τα έργα του να ανοίξει συζητήσεις για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Για την μνήμη, τις ταυτότητες, τις ανισότητες, τα μέσα ενημέρωσης, τον τρόπο που βλέπουμε ο ένας τον άλλον.
0: Την ιστορία μας, την προηγούμενη, την τωρινή, την επόμενη. Φέβαια.
1: Και το γεγονός ότι βρίσκεται στην ίδια ευρωπαϊκή shortlist με το Rijksmuseum, που είναι σπουδαίο μουσείο αυτό, δείχνει ας πούμε το μέγεθος αυτής της επιτυχίας. Και η Αθήνα είχε αποκτήσει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, το οποίο δεν είναι απλώς ένα μουσείο που στέκεται μες στην πόλη, έχει γίνει κομμάτι της.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος το αγαπά, το επισκέπτεται σιγά σιγά και είναι τεράστια επιτυχία. Και ήδη υπάρχει διάκριση.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι γίνεται καλή δουλειά.
0: Ναι. Και βλέπουμε και να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι βλέπουμε πραγματικά μία αύξηση της επισκεψιμότητας γενικότερα στα μουσεία και στο Μουσείο, πώς το λένε, των Ζωγραφικής και στο Μουσείο Πινάκων και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Γιατί βλέπουμε ότι ο Έλληνας, όταν πάει στο εξωτερικό, από τα πρώτα που θα επισκεπτεί είναι τα μουσεία. Και το Λούβρο θέλει να δει, και το Πομπιντού θέλει να δει, και το Βρετανικό Μουσείο θέλει να δει. Άσχετα γιατί θέλει να το δει το Βρετανικό Μουσείο. Είναι άλλος λόγος. Εδώ στην Ελλάδα δεν τα επισκεπτόταν. Σιγά σιγά αρχίζει και κινείται.
1: Η επιτυχία ενός μουσείου είναι αν το επισκέπτονται οι κάτοικοι της χώρας στην οποία βρίσκεται. Αυτή είναι η επιτυχία ενός μουσείου. Φυσικά τα μουσεία γίνονται για να το βλέπουν και οι τουρίστες. Αλλά μεγάλη επιτυχία του κάθε μουσείου είναι το επισκέπτονται και οι κάτοικοι. Και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ένα μουσείο που το επισκέπτονται οι κάτοικοι και αρχίζουν και το αγαπάνε σιγά σιγά. Αυτό είναι το. Δεν είναι εύκολο γιατί δεν υπήρχε κάτι τέτοιο για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον αυτό γίνεται.
0: Ναι.

0: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης ο Δωρής Ναυακάρης στο μικρόφωνο και ήταν σαν σήμερα με τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1946, πριν 80 χρόνια, όταν η Edith Piaf εμφανίζεται στο κατάμεστο θέατρο Κοτοπούλη. Μια από τις μεγάλες συναυλίες που είχε δώσει τότε η Edith Piaf, ένα μοναδικό ρεσιντάλ που είχε γίνει sold out σε μια πόλη η οποία έβγαινε από τα τραύματα του πολέμου και της κατοχής. Ήταν σε περιοδεία η Edith Piaf. Εκεί λοιπόν πήγε να τη δει ο Δημήτρης Χόρν. Ο Δημήτρης Χόρν στα 25 του, Edith Piaf ήταν στα 31 της. Με το που γίνεται, δεν ξέρω αν τον είδε στο κοινό ή αν βρέθηκαν μετά, τον ερωτεύτηκε παράφορα η Edith Piaf, τον Χόρν. Επέστρεψε στο Παρίσι, δεν μπορούσε να τον βγάλει από το μυαλό της. Δύο μέρες αργότερα, 20 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες αργότερα, του γράφει μια επιστολή γεμάτη πάθος, προσμονή και σχεδόν απελπισία. Ανάμεσα αυτά που έλεγε
1: στην. Μπράβο σε δύο μέρες, μπράβο σιγουριά.
0: Αυτό σημαίνει ερωτό.
1: Η Edith, μπράβο.
0: Αυτά που έλεγε λοιπόν σε αυτή την επιστολή, ανάμεσα αυτά, σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά. Μπορείς να έρθεις στο Παρίσι με την ειρήνη, αλλά μάλλον δεν το βλέπω. Έτσι θα έρθω εγώ κοντά σου τον Νοέμβριο. Κανείς στον κόσμο δεν θα με εμποδίσει να έρθω στην Αθήνα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνεις χωρίς σταγμό είναι να έρθεις στην Αμερική το Δεκέμβριο για να ξανασμίξουμε και ελπίζω να σε φέρω στο Παρίσι. Λοιπόν, σύμφωνα με μαρτυρίες.
1: Μα τι να ξανασμίξουμε, είχαν σμίξει.
0: Ναι, είχαν σμίξει.
1: Πού, είχαν σμίξει. Στη συναυλία που την είχε δει από κάτω.
0: Πώς το. Τάκη. Τάκη τον είπε.
1: Τάκη
0: τον είπε.
1: Κάτι ήξερε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Κάτι ήξερε.
0: Για να το λέει Τάκη, λοιπόν, κάτι ήξερε. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με κάποια. Ο Τζόχος Ασφωτή είχε κάνει μια τοποθέτηση γι' αυτό. Ήταν ο Χόρν που την είχε πλησιάσει πρώτος. Κανείς δεν ξέρει πόσο προχώρησε αυτή η πρώτη γνωριμία. Δεν πρέπει να έγινε συνάντηση μετά, γιατί του στείλε ένα τηλεγράφημα στις 13 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου. Τη στέλνει λοιπόν το τηλεγράφημα, που του λέει: αν μπορείς, γράψε μου στο όνομα κυρία Μπιγκάρ, συνοδό Μπερί 26, μην βάλεις το όνομά μου στη διεύθυνση. Δεν έγινε γνωστό αν ποτέ ο Χόρν απάντησε. Εκείνη την περίοδο ήταν παντρεμένος με τη Ρίτα Φιλίππου, ο Χόρν, και φαίνεται ότι ο έρωτας της Πιαφ έμεινε ανεκπλήρωτος. Αυτό που έμεινε ήταν η επιστολή, ένα μέρος της οποίας διαβάσαμε, η οποία αργότερα δημοπρατήθηκε για 1500 ευρώ, ένα τεκμήριο ενός, όπως φαίνεται, μονόπλευρου έρωτα.
1: Τελώς,
0: γιατί ήταν μονόπλευρος έρωτας.
1: Ο Ζάχος Χατζηφωτίου ότι έχει πει ότι βρεθήκαν ποτέ.
0: Ο Ζάχος Χατζηφωτίου είπε ότι έγινε επαφή.
1: Ναι.
0: Όχι, επαφή δηλαδή βρεθήκαν, ενώ συναντηθήκαν.
1: Ναι. Κοίτα, πάντως από την άλλη, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί τώρα να γράφει κάποιος κάποια η Edith στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιον που τον είδε κάτω, δηλαδή τραγούδα για εκείνη κάτω και να του λέει αγάπη.
0: Όχι, εννοώ, ναι.
1: Άρα κάτι σημαίνει. Τάκι. Και το
0: αποδεικνύεται που το λέει Τάκι.
1: Εντάξει. Και το Τάκι.
0: Μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρεις, ο έρωτας, ξέρεις πώς χτυπάει κεραυνοβόλα, ρε παιδί μου. Μπορεί να δεις κάποιον, ας πούμε, κάποιον και σε 20 λεπτά να ξέρεις ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής σου.
1: Το υπογράφω, ως Τάκης.
0: Έχει γίνει αυτό.
1: Ως Τάκης.
0: Από ό,τι έχουμε ακούσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έχουμε ακούσει στο παρελθόν ότι έχει γίνει.
1: Το έχουν οι Τάκηδες αυτό. Ναι. Το έχουν οι Τάκηδες. Αυτό, να σου πω ένα τελευταίο, αν ξέρεις, αν γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, δημοπρατήθηκε ως προϊόν έρωτα ή ένα γράμμα που είχε γράψει η Edith.
0: Ή και
1: τα δύο.
0: Ένα γράμμα που είχε γράψει η Edith Piaf. Τώρα το τι έλεγε και αν έλεγε κάτι. Το γράμμα, δεν ξέραμε μετά αν είχε ανταπόκριση, άρα ξέρουμε ότι ήταν ένα γράμμα.
1: Ναι.
0: Ένα γράμμα που γράψει η Piaf, εγώ νομίζω λίγα. 1500 θεωρώ λίγα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για γράμμα τη Πιάφ.
1: Βέβαια. Και να σου πω, για γράμμα τη Πιάφ στον Χόρν, έτσι. Δεν είναι ότι έγραψε στη μαμά τη.
0: Φαντάζομαι σε.
1: Μαμά να ποτίζει τη
0: λάστα. Στου διεθνεί οίκου δημοπρασιών, πιο πολύ η Πιάφ είναι γνωστή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Παρά ο Χόρν.
1: Εντάξει, ναι. Αλλά και ο παραλήπτη είναι καλό.
0: Εντάξει, εδώ, για εμά του Έλληνε.
1: Για εμά, βέβαια, ναι. Φυσικά.
0: Βέβαια, εγώ εκτιμώ ότι σε μια σύγχρονη εποχή ο Χόρν θα κάνει τεράστια καριέρα στο εξωτερικό.
1: Βέβαια.
0: Σε μια σύγχρονη εποχή.
1: Βέβαια, ναι, φυσικά. Και όχι μόνο ο Χόρν, και άλλοι. Πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά
1: και
0: το Χόρν μιλάμε.
1: Αλλά ο Χόρν θα έχει κάνει τεράστια καριέρα. Λοιπόν, είμαστε 5 και 25, σχεδόν 5 και 26. Είναι Sky 100,3. Είναι ο Θοδωρής Μακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος. Θα είμαστε μαζί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 6. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-00-170-174 ή Viber 698-123-1003 και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανεμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
7: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
6: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος, Νέα Χαλκιδόνα και στην Κάθοδόνα, τμήματα από Κηφισιά έως Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη με καλύτερη ωστόσο εικόνα είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στο Ρέντι. Σε εξέλιξη είναι οι φωτιές σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμωνικό Σερών και στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, όπως μεταδίδει το NBC. Οι πληροφορίες έρχονται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται για αυτή την ώρα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική έως 30 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads.
1: Καλησπέρα και πάλι, Sky 100,3. Είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και οι δύο αδιόρθωτοι εδώ και χρόνια. 210-48-00-170-174 το τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη είναι εκεί. Ή στο Viber μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε, 698-123-1003. Και πάμε να περάσουμε λίγο στην πολιτική, αλλά από το βλέμμα της κάμερας, της πρόθεσης ψήφου, του γούστου των πολιτών που διαλέγουν τους πολιτικούς και χίλια δύο άλλα πράγματα. Γράφτηκε ένα άρθρο το οποίο λέει ότι πέρα από θέσεις και υποσχέσεις των πολιτικών, τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων διαμορφώνουν και στοιχεία άειλα, όπως τα λένε, που αφορούν τη συμπεριφορά του.

0: stories, TikTok, 6-7, ιστορίες, πάμε, βλέπουν κόσμο, χαμογελούν, φτιάχνονται, είναι ωραίοι, είναι όμορφοι, γιατί ναι, ζούμε την εποχή της εικόνας.
1: Έγινε και πιο πολύ, έγινε και από, από την πράξη τους, δηλαδή το ότι από τις ενέργειές τους, από ότι η δημόσια εικόνα την οποία αφορούν τα social media είναι το ένα. Το άλλο είναι η πρακτική τους, τι κάνουνε. Άρα λοιπόν η εντυμότητα η οποία πήρε το 70% δεν διαμορφώθηκε μόνο από τα social media, διαμορφώθηκε από πολλά πράγματα. Τώρα, το να έχει κάποιος social media που να είναι καλά και τα λοιπά και να φαίνεται ευχάριστος, δεν νομίζω ότι λέει και πλέον και πολλά πράγματα στον κόσμο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Ο κόσμος δεν πείθεται. Η κρίση στην πολιτική είναι κρίση εμπιστοσύνης. Αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι κρίση προσώπων και τα λοιπά. Κρίση εμπιστοσύνης είναι. Τώρα, για να μπορέσουν να ανακτήσουν οι πολιτικοί την εμπιστοσύνη του, την εμπιστοσύνη του λαού, πρέπει να κάνουν πράγματα. Δηλαδή, τώρα, αν κάποιος βγαίνει όμορφο στα social, αν βάζει ωραία post και τα λοιπά, για μένα δεν λέει τίποτα.
0: Αν τα γατάκια, αν κυκλοφορεί, αν κόβει λουλούδια, αν κάνει να δάνει, ναι.
1: Πόσο πείθουν ότι λειτουργούν με κανόνες, ναι. Πώς αντιλαμβάνονται, ας πούμε, την κόπωση της κοινωνίας. Η κοινωνία που βλέπει, ας πούμε, όλα τα ζητήματα, και δεν αφορά μόνο τους κυβερνητικούς, αφορά όλους αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο αγγίζει όλο τον πολιτικό κόσμο αυτό το θέμα της εντυμότητας. Και το βίντεο στο Instagram, το οποίο εντάξει είναι μόδα πλέον το Instagram, αλλά δεν διαμορφώνει
0: κάτι. Το TikTok, ας πούμε. Ναι, δεν κάνω.
1: Τα social media γενικότερα.
0: Ναι. Γιατί όπως έγραψε μία στα social media, ναι. Για να περιγράψει την ιστορία, με ένα Insta story ξεχνιέμαι. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί η πραγματικότητα δείχνει ότι σε ευρύτητα κοινωνικά στρώματα η άποψη που κυριαρχεί, δεν λέμε ότι είναι κυριαρχή για τους πολιτικούς, είναι ότι η πολιτική συνδέεται με αδιαφάνεια, με οικονομικές ατασταλίες, με δουλειές με κολλητούς, με βολέματα, εφόσον φυσικά κάποιος γνωρίζει που πρέπει να είναι στην κατάλληλη θέση. Το δυστυχές είναι ότι οι υποθέσεις που αποδεικνύουν ότι η διαφθορά έχει αποκτήσει ενδημικά χαρακτηριστικά και ότι η εντυμότητα είναι αγαθός σπάνιος στην πολιτική, είναι στις μέρες υπαρκτές και δημόσιες. Άρα αυτό που πρέπει να φτιάξουν δεν είναι η εικόνα στο Instagram και στο TikTok.
1: Το ένα,
0: είναι να δείξουν ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν.
1: Το ένα είναι διαφορετικό εντελώς από το άλλο. Τα social media με την δημόσια εικόνα ενός πολιτικού όσον αφορά το τι κάνει στο Υπουργείο του, στην περιφέρειά του και όλα αυτά, είναι εντελώς διαφορετικά. Το Instagram, ας πούμε, και ειδικά τα social media πολιτικοί, τα έχουν, ας πούμε, πιο πολύ για να διεισδύουν σε άλλα κοινά, σε νεανικά, τα οποία δεν έχουν
0: πρόσβαση, ναι, ναι.
1: Και προσπαθούν να ακολουθήσουν μόδες του εξωτερικού, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κυριαρχεί το Twitter, κυριαρχεί το TikTok, και προσπαθούν και εδώ, είδαμε, ας πούμε, πόσες φορές βίντεο του Πρωθυπουργού έχει μια μεγάλη απήχηση.
0: Ναι.
1: Και ακολουθούν και άλλοι ηγέτες με τα βίντεο στο TikTok. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο διατυπώνεται πολλές φορές από τους επικοινωνιολόγους, αν, ας πούμε, το TikTok μπορεί να γίνει νέα πλατεία συντάγματος, δηλαδή να αντικαταστήσει τις συγκεντρώσεις,
0: ναι,
1: και όλα αυτά και τις ομιλίες. Αν, ας πούμε, κάποιος βάζει κάτι στο TikTok και το βλέπουν τόσοι, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πάει να κάνει, ναι, μια διεκδήλωση, μια ομιλία, ναι, στην πλατεία συντάγματος.
0: Ναι, και αν θέλουν οι πολιτικοί, είπαμε, όλοι οι πολιτικοί, αν θέλουν να βρεθούν κοντά στη νεολαία και καλά κάνουν και χρησιμοποιούν τα καινούργια εργαλεία, δεν. Πώς το λένε, η λύση είναι να δουν αν αυτά έχουν ανταπόκριση. Δηλαδή να ρωτήσουν νεολαία, να τους πει, σας αρέσουν, καταλαβαίνετε κάτι από αυτό, ή είμαι ο θείος που θα κάτσει με την νεολαία.
1: Γιατί
0: οι πιτσιρικάδες έτσι τους βλέπουν.
1: Το βλέπουν από τα likes.
0: Οι πιτσιρικάδες τους βλέπουν ότι είναι ο θείος που θα κάτσει με την νεολαία και γελάνε.
1: Επειδή αναφέρθηκε στη δυσπιστία, η οποία μεγαλώνει συνέχεια, και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, αυτή η δυσπιστία, αυτό που κάνει είναι ότι ενισχύει ακραία κόμματα που και σε ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν και αναπτύσσονται πάρα πολύ, και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του λαού, του κόσμου, του πολίτη και του πολιτικού, μπορεί, ας πούμε, να αποδειχθεί καθοριστική από οποιοδήποτε επικοινωνιακό τέχνασμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό, με άλλα λόγια, αυτό που λέμε είναι ότι δεν παραμυθιάζει το κόσμος.
0: Δεν παραμυθιάζει. Ναι, ναι, ναι.

0: 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Αυτή την ώρα είναι οι εκδηλώσεις μνήμης στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Τώρα περίπου 5,5 ώρα έχει ξεκινήσει. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Αυτή η δολοφονία αποτέλεσε ένα κεντρικό σκέλος, το κεντρικό σκέλος μάλλον, αυτής της μεγάλης δικαστικής έρευνας που ακολούθησε για τη δράση της Χρυσής Αυγής. Και η δίκη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και ύστερα από μια διαδικασία που κράτησε περίπου 5 χρόνια. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ανακοίνωσε σε 7 Οκτωβρίου του 20 την πρωτόδικη ετοιμιγορία. Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής κρίθηκε ένοχη για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά τα λέμε για να μην ξεχνά ο κόσμος. Ενώ ο Ρουπακιάς καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση του Παύλου Φίσα. Τότε 15 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια στη δολοφονία. Σήμερα λοιπόν, 2026 Σεπτέμβριος, μένουν δύο στη φυλακή, ο Ρουπακιάς και ο Γιάννης Λαγός. Ο τρίτος που ήταν στη φυλακή μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου πριν από τρεις μέρες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και μάλιστα και είναι και ωριακή ημερομηνία που δηλαδή με την δολοφονία του Φίσα.
0: Τρεις μέρες πριν από την δολοφονία.
1: Η δολοφονία του Φίσα είναι πολύ.
0: Και δήλωσε ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή, έτσι έκανε αυτές τις δηλώσεις έξω πλέον ελεύθερος. Η αποφυλάκηση αυτή δεν είναι απλώς μια δικαστική εξέλιξη. Που ο κόσμος τώρα αρχίζει και απορεί κάποιος πώς βγαίνει στο μισό χρόνο της ποινής του.
1: Ναι.
0: Πράγμα που σημαίνει και πολύ άλλο κόσμο. Είναι μια αφορμή να δούμε ένα ζήτημα και να το ξαναδούμε ξανά, που η Ευρώπη πίστευε κάποτε ότι είχε αφήσει πίσω της, την επιστροφή των νεοναζιστικών, των ακραίων εθνικιστικών, των αυταρχικών ιδεών στο δημόσιο χώρο. Βλέπουμε, και μιλώντας για ακραία κόμματα, βλέπουμε ας πούμε το AfD στη Γερμανία. Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα που πήρε στη Σαξονία και βλέπουμε που ξεκίνησε, ας πούμε, τώρα, είναι λεπτομέρεια αυτό, ένα πολιτιστικό πόλεμο με το κίνημα Bauhaus. Το οποίο κίνημα Bauhaus είχε κυνηγήσει, είχαν κυνηγήσει και οι Ναζί στη δεκαετία του 30. Δεν ταυτίζουμε αυτομάτως ένα σημερινό κόμμα τον ιστορικό ναζισμό, η αλήθεια είναι.
1: Αλλά μια σχέση μπορεί, δηλαδή μια θύμηση που σου φέρνει. Δηλαδή,
0: η επανάληψη, μιας παρόμοιας γλώσσας γύρω από το τι είναι γερμανικό, ποια τέχνη αξίζει και ποια ιστορία πρέπει να επιβιώσει, έχει τη δική της σημασία. Γιατί σημαντικό είναι να ξέρουμε, και το είδαμε και στην Ελλάδα, ότι ο φασισμός δεν επιστρέφει υποχρεωτικά με στολές και εμβλήματα. Μπορεί να αρχίσει με την εξοικείωση, με τη βία, την απαξίωση των θεσμών, τη δαιμονοποίηση του διαφορετικού, αλλά και μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η πολιτιστική μνήμη. Αυτό που κάνουν στη Γερμανία το AfD. Προσπαθούν να αποφασίζουν οι ίδιοι τι θεωρείται αποδεκτό.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα φασισμός
1: δεν είναι μόνο κόμμα, δηλαδή. Δεν είναι μόνο τι κατεβαίνει στη Βουλή και στα ψηφοδέλτια. Φασισμός είναι στην καθημερινότητα. Είναι πολύ συγκεκριμένο τι είναι ο φασισμός. Η φασιστική συμπεριφορά ξεκινάει από την καθημερινότητα. Από το σπίτι, από τη γειτονιά, από την πολυκατοικία, από παντού.
0: Όταν γίνεται όμως κόμμα πολιτικό, το οποίο ποτέ δεν θα γράψει ότι είναι φασιστικό το κόμμα, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο και το ζήσαμε εμείς δυστυχώς. Για αρκετά χρόνια στο κοινοβούλιο, στις γειτονιές, έξω στον κόσμο, όλα αυτά το έχουμε ζήσει δυστυχώς.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν το τέλος της πρώτης εβδομάδας εδώ της εκπομπής. Ο Σωτήρης λέει ότι στο τρένο μόνο είμαστε στιβαγμένοι, γίνεται το αδιαχώρητο και δεν ξεκινά ο σεισμός αν ξέρουμε κάτι. Δεν ξέρουμε, Σωτήρη. Γιάννη, να ρωτάει ο Γιάννης τι είναι φασιστική συμπεριφορά. Ομολογώ, Γιάννη, ότι μπαίνω στο ChatGPT, έτσι όπως είναι. Φασιστική συμπεριφορά, λέει, είναι ο τρόπος σκέψης και δράσης που χαρακτηρίζεται από αυταρχισμό, απόλυτη επιβολή της εξουσίας και μία ανοχή στη διαφορετική άποψη. Συμφωνώ. Συνήθεια χαρακτηριστικά είναι η απέτηση για τυφλή υπακοή και συμμόρφωση. Συμφωνώ. Η καταστολή ή φήμωση όσων διαφωνούν. Η απαξίωση ή ο αποκλεισμός ομάδων που θεωρούνται ανεπιθύμητες. Η χρήση εκφοβισμού, απειλών ή βίας για την επιβολή θέλησης. Η αντίληψη ότι η ομάδα ή η ιδεολογία κάποιου είναι ανώτερη και δεν πρέπει να αμφισβητείται. Συμφωνώ. Με άλλα λόγια, λέει το ChatGPT, φασιστική συμπεριφορά είναι η προσπάθεια να επιβληθεί κάποιος στους άλλους μέσω αυταρχισμού και καταναγκασμού, αρνούμενος τον πλουραλισμό, την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα στη διαφορά.
1: Αυτό αποτυπώνεται πέρα από την πολιτική, αποτυπώνεται και σε διάφορες εκφράσεις της προσωπικής μας ζωής. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι αυτή την συμπεριφορά την έχουν στο DNA τους και την εκφράζουν, πολλές φορές δεν το ξέρουν ή δεν το έχουν καταλάβει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά φαντάζομαι το γνωρίζεις ή μας ρώτησε, ας πούμε, ότι δεν συμφωνείς με αυτά που λέμε. Αυτό,
0: ο δηλαδή, Γιάννης.
1: Για παράδειγμα, ο Τάκης που μας έστειλε ένα μήνυμα, δεν πολύ συμφωνεί με αυτά που λέμε. Δηλαδή θέλει να εντάξουμε και άλλους πολιτικούς χώρους σε αυτό. Και ειδικά αυτούς που γράφεις, τους αδικείς που τους βάζεις μαζί, δεν είναι. Αλλά το συγκεκριμένο κόμμα για το οποίο αναφερθήκαμε είναι κόμμα το οποίο ήταν η δική του διακήρυξη. Δεν το φυσβητούσαν, οι ίδιοι το φυσβητούσαν. Κανείς δεν το αμφισβήτησε από εκεί.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν είπαν ότι κάναμε λάθος.
1: Τα σύμβολά τους, οι χαιρετισμοί τους, ο στρατός τους, οι ομάδες τους. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι. Ο φασισμός, επίσης να πούμε, δεν έχει χρώμα, έτσι. Δεν έχει πολιτική ταυτότητα. Δηλαδή δεν έχει, θέλω να πω, ότι κάποιος αριστερός, κάποιος δεξιός, κάποιος κεντρός. Η φασιστική συμπεριφορά είναι αυτό που έλεγε το ChatGPT. Ο αυταρχισμός. Να σου επιβάλλω τη γνώμη μου. Όποια γνώμη αν είναι αυτή. Δηλαδή με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αν δεν ακούσω τι θα μου πεις.
1: Με τη βία.
0: Ακριβώς. Ναι. Αν δεν ακούσω τι θα μου πεις, αν δεν σε ακούσω, αν δεν ακούσω τον αντίλογό σου και προσπαθώ με τη βία να σου επιβάλλω.
1: Στους φασίστες δεν υπάρχει αντίλογος.
0: Η γνώμη μου είναι φασισμός. Ό,τι χρώμα θες.
1: Και ο καθένας ας το χρωματίσει, ας το προσαρμόσει σε όποια ιδεολογία πιστεύει, θεωρεί ότι εφαρμόζεται, ότι ταυτίζεται με αυτή την έννοια. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Εμείς μιλήσαμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση που τη ζήσαμε, τη βιώσαμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι για εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα. Γιατί ας μην ξεχνιόμαστε ότι τέτοιες ιδεολογίες βρίσκουν έδαφος σε δύσκολες περιόδους ενός κράτους. Κάτι που έγινε και στη Γερμανία με τους Ναζί του Χίτλερ. Βρήκαν μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά και αναπτύχθηκαν. Έτσι και εδώ με το μνημόνιο, ας πούμε, βρήκαν μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά και άνθρωποι ταυτίστηκαν μαζί τους. Δεν απαραίτητο να πρέσβευαν αυτά τα πράγματα που έλεγαν αυτοί.
0: Ακριβώς. Βρήκαν εκείνη τη στιγμή πάτημα, άνοιξε η πόρτα και κάποιοι που ήταν. Είχαν πήξει, πήγαν μπροστά και χωρίς.
1: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα στις 5. Sky 100,3 η Αδιόρθωτη. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Σας ευχαριστούμε όλες. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Mm-hmm. Πρώτη εβδομάδα σήμερα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν ο Θοδωρής Βαμβακάρης, ο Τάκης Γιάννης και έρχεται Σαββατοκύριακο Δευτέρα, 5 ώρα το απόγευμα, εδώ 5 με 6. Στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Οδηγώντας με ασφάλεια. Ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και σε δύο εβδομάδες φίλοι μας από σήμερα, συγκεκριμένα 3 με 11 Οκτωβρίου, ανοίγει τις πύλες για το κοινό η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, η ΟΤΑ Αθήνα, στο σύγχρονο και ευρωπαϊκών πρωτογραφών. Εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Έξω στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Και λέμε μεγαλύτερη γιατί 52 μάρκες αυτοκινήτων δίνουν παρόν εντυπωσιακό με πολλά νέα μοντέλα, έχουμε πολλές πανελλαδικές πρεμιέρες και νέα μοντέλα που θα παρουσιαστούν, αλλά και μοντέλα ευρωπαϊκού επίπεδου και ευρωπαϊκές παρουσιάσεις. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Βαγγέλη Χαραλάμπους από την διοργάνωση και θα μας δώσει όπως πάντα μια ευρύτερη ενημέρωση για τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που θα πραγματοποιηθεί 3 με 11 Οκτωβρίου, όπως είπα και εγώ στην αρχή του λόγου μου, στο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Expo. Καλό απόγευμα, κύριε Χαραλάμπους. Καλό απόγευμα,
17: Βαγγέλη. Καλό απόγευμα Παρασκευής, αγαπητέ Άρη. Η ΟΤΟ Αθήνα, λοιπόν, πάει η Ατλαντική Ένωση, θα δώσει τη δυνατότητα στους επισκέptες να δουν συγκεντρωμένες σχεδόν όλες τις μάρκες της αγοράς. Να συγκρίνουν, να συζητήσουν απευθείας με τους ανθρώπους των εταιριών και να επιλέξουν το αυτοκίνητο που καλύπτει τις ανάγκες τους. Ξέρεις, Άρη, τώρα τα ερεθίσματα που δεχόμαστε καθημερινά και ειδικά με το διαδίκτυο είναι πάρα πολλά. Όμως μέσα από την οθόνη σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσουμε τη φυσική επαφή με το αυτοκίνητο. Δεν μπορείς μέσα από μια οθόνη να καταλάβεις τη θέση της οδήγησης, την ορατότητα, τους πραγματικούς χώρους, την ποιότητα του εσωτερικού ή αν το αυτοκίνητο ταιριάζει σε σένα, στην οικογένειά σου, στην καθημερινότητά σου.
16: Και να προσθέσω και εγώ, Βαγγέλη Χαραλάμπου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι τα αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί όλα πάρα πολύ. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα είχαμε τα αυτοκίνητα που βάναμε τις ταχύτητες και πατάγαμε το πραγιάζ. Τώρα έχουν πάει σε άλλα επίπεδα με τα αυτοκίνητα και λόγους ασφαλείας και τα πάντα όλα. Είναι εξελιγμένα.
17: Ξέρεις, Άρη, σήμερα το δύσκολο δεν είναι να βρεις ένα καλό αυτοκίνητο. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά αυτοκίνητα. Το δύσκολο είναι να βρεις ποιο είναι πραγματικά κατάλληλο για τις δικές σου ανάγκες.
16: Σωστά.
17: Οπότε στην ΟΤΟ Αθήνα μπορούν οι επισκέπτες μέσα σε λίγες ώρες να κάνουν μια σύγκριση που διαφορετικά θα απαιτούσε πολλές επισκέψεις σε διαφορετικές αντιπροσωπείες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ειδικά για τη χώρα μας, ότι η αγορά αυτοκινήτου παραμένει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις ενός νοικοκυριού ή μιας επιχείρησης. Χρειάζεται σίγουρα λογική, σωστή ενημέρωση και σύγκριση. Το ξέρουμε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, γιατί αγαπάμε το αυτοκίνητο. Για μας, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να έχει συνέστημα. Οπότε θέλουμε επισκέπτης να βρει όχι μόνο αυτό που καλύπτει τις ανάγκες του, αλλά και εκείνο που θα τον κάνει να χαμογελά κάθε φορά που πιάνει το τιμόνι. Εδώ λοιπόν στην Νότο Αθήνα, που δεν είναι απλώς μια έκθεση που έχεις να χαζέψεις να δεις καινούργια μοντέλα, είναι ο χώρος που μπορείς να καταλάβεις ποιο αυτοκίνητο σου ταιριάζει και ποιο ίσως είναι το επόμενό σου αυτοκίνητο.
18: Και να κάνει και ένα test drive μικρό, έτσι.
17: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει δυνατότητα σε πάρα πολλά νέα μοντέλα που παρουσιάζονται στην Ότο Αθήνα να κάνει test drive για να δει και την οδική συμπεριφορά του αυτοκίνητου που σκέφτεται να αγοράσει.
18: Συνεπώς, οι φίλοι που θα έρθουν έχουν πολλά να δουν.
17: Άρη μου, είμαστε η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη για το 2026. Σε αριθμό μαρκών, όπως σωστά είπες και στον πρόλογό σου, έχουμε περισσότερες από 52 μάρκες. Που δεν υπάρχει άλλη έκθεση που έγινε ή που θα γίνει που ακολουθεί από εμάς στο Παρίσι να έχει αυτό τον αριθμό. Ακόμη το Παρίσι που είναι μια διεθνής έκθεση έχει λιγότερο αριθμό μαρκών.
18: Και να προσθέσουμε ότι είναι και με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και τα εγγένεια από ό,τι έχουν ενημερωθεί και εγώ ενημερωτικά, εσύ το ξέρεις καλύτερα, θα τα κάνει και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
17: Πολύ σωστά. Τα εγγένεια θα μετοποιηθούν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και θα γίνουν από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, καθώς επίσης και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Χαρδαλιά.
18: Συνεπώς, μια εβδομάδα πολύ σημαντική για όλους τους φίλους των τεσσάρων τροχών και όχι μόνο, έτσι.
17: Έτσι ακριβώς, Άρη. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo περιμένουμε όλους τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
18: Μάλιστα.
17: Να γνωρίσουν τα αυτοκίνητα του μέλλοντος.
18: Και να προσθέσω εγώ, κύριε Χαραλάμπους, λέγοντας ότι ο χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3 και ο Big Win Sport FM 94,6. Και συνεπώς θα δώσουμε και προσκλήσεις εδώ στο Sky και στο Sport FM για τους φίλους ακροατές.
17: Βεβαίως, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη.
18: Να σε καλά. Ήταν
17: κύριε. Καλό απόγευμα Παρασκευής.
18: Καλό απόγευμα Παρασκευής με λιγότερα τροχαία ατυχήματα, γιατί τώρα τελευταία δυστυχώς δεν τηρούμε τον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας. Υπομονή, για 2 εβδομάδες ξεκινάει η μεγάλη έκθεση και θα περάσετε πάρα πολύ καλά όσοι επισκεφτείτε. Και πάρκινγκ δωρεάν. Να σε καλά, φίλοι μας.
19: Η ώρα είναι 6.
20: Είμαι ο Φιλέας.
21: Και εγώ η Φογκ.
20: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
21: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
20: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
21: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
20: Και πώς γίνεται αυτό?
21: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
20: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
21: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
22: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος, Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο ανατμήματα από Κηφισιά έως Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στο λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μόνο μερός τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες. Τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Άξιον 24. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρίου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Για σπέκουλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τους δύο γιατρούς ήταν προγενέστερη του 2016 και ανάγεται στο 2012, όταν ο Υπουργός και οι δύο γιατροί έγιναν ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, η σχέση του με τον γιατρό ήταν τυπική, τονίζοντας ότι η γνωριμία του μαζί του ως γιατρού ξεκίνησε το 2016. Όταν τον επισκέφθηκε για προσωπικό θέμα υγείας. Όσον αφορά στο σωματείο, Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο ίδιο σωματείο μαζί με δεκάδες ακόμα πρόσωπα, χωρίς να υπάρξει στη συνέχεια συνεργασία ή ουσιαστική δράση. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Το ενδεχόμενο τα τμήματα drone που βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες κοντά σε αεροπορική βάση της Κάτω Σαξονίας να σχετίζονται με την απόπειρα επίθεση τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας ερευνάει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το drone εντόπισε ένας πολίτης σε χωράφι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, όπως μεταδίδει το NBC. Η ενδεχόμενη δραστική μείωση κατά 25.000 ή περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Θα ακολουθήσει η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί είναι οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Σε εξέλιξη με καλύτερη ωστόσο εικόνα είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στο Ρέντι. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμονικό Σερών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, στην οποία ήταν πρόεδρος για 8 χρόνια. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Σε Εκλάντη Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, η αναμέτρηση Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Στις 9 και 4 ο Sky θα μεταδώσει και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται αυτή την ώρα με τη Φενέρμπαχτσε. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid's Dubai.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά εύθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά εύθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι 6 και 11 πρώτα λεπτά. Λέω και πάλι, διότι τα λέγαμε και χθες τέτοια ώρα και προχθές τέτοια ώρα, αλλά από Δευτέρα θα είναι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου στο ραντεβού 6 με 8. Εμείς κρατάμε το δικό μας, εννοείται, καθιερωμένο ραντεβού 8 με 9 στο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Για την ώρα πάντως είμαστε εδώ μαζί με Παναγιώτη Παπακαλούση απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, με Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Για τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο. Και πάμε αμέσως, χωρίς καθυστέρηση, να συνδεθούμε με τον συνάδελφό μου τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, που παρακολουθεί τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης. 13 χρόνια πέρασαν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί και είναι αρκετός κόσμος εκεί. Θα μας τα πει όλα όμως ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη εδώ οι εκδηλώσεις μνήμης στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια δολοφονήθηκε από το μαχαίρι του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά ο Παύλος Φίσας στο Κερατσίνι. Αυτή τη στιγμή είναι κάποιοι σύντομοι χαιρετισμοί που προηγούνται της μεγάλης αντιφασιστικής πορείας που θα ξεκινήσει από το σημείο της δολοφονίας και θα φτάσει μέχρι τη μάντρα στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Πριν από λίγα λεπτά να τονίσουμε ότι βρέθηκε εδώ και η μητέρα του Παύλου Φίσα στο μνημείο, στο σημείο που δολοφονήθηκε ο γιος της, άφησε κάποια λουλούδια. Αναμένεται λοιπόν όλο αυτό το πλήθος το οποίο συγκεντρώνεται εδώ μέχρι και αυτή την ώρα να κινηθεί προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Να τονίσουμε ότι μια πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών ήταν νωρίτερα για περισσότερα από 1.000 άτομα, όμως διαρκώς συνεχίζει να φτάνει κόσμος στο σημείο, ενδεχομένως λοιπόν να αλλάξει ο συγκεκριμένος αριθμός πριν την έναρξη της πορείας. Υπάρχουν, το γνωρίζει ο κόσμος, και όπως κάθε χρόνο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη και θα είναι μέχρι και τις 11 το βράδυ στην περιοχή και στα σημεία από τα οποία θα περάσει το πλήθος του κόσμου. Και φυσικά υπάρχει και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης τουλάχιστον στους κεντρικούς δρόμους που θα κινηθεί αντιφασιστική πορεία. Υπήρξαν νωρίτερα κάποιοι έλεγχοι από την αστυνομία με 7 προσαγωγές και μία σύλληψη για παράβαση των περιόπλων πριν ξεκινήσει η προσέλευση του κόσμου στο σημείο.
0: Όπως συνεχίζει η ελληνική αστυνομία που κάνει προληπτικούς ελέγχους έτσι ώστε να διασφαλιστούν και τα πράγματα και η ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα κρατάμε όλα αυτά. Γιώργο Πρωτοψάλτη, για ό,τι νεότερο εννοείται ότι θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε πάντως τις εκδηλώσεις μνήμης και θα έλεγα ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμηθεί η μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος έφυγε από τη ζωή από τα χέρια του Χρυσαυγίτη Ρουπακιά, ο καλύτερος τρόπος να τιμηθεί η μνήμη του εννοείται ότι είναι χωρίς επεισόδια, χωρίς εντάσεις, αλλά πάνω απ' όλα με αυτήν την έκφραση, τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι θέλει να εκφράσει και ό,τι θέλει να πει μέσα από την παρουσία του εκεί, να γίνει, αλλά να γίνει αυτό με τρόπο ο οποίος στο τέλος να μην καταλήγει στο αστυνομικό δελτίο. Κατά της επικαιρότητας της ημέρας κρατάμε και θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, καθώς σήμερα είχαμε την παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία και της κυρίας Παγώνη και του κυρίου Πατούλη αυτής της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα ελέγχει ουσιαστικά και θα δίνει πληροφορίες σε όλους εμάς για τα ιδιωτικά ιατρία, τι πράξη μπορεί να κάνει ο γιατρός ο οποίος έχουμε απέναντί μας ή το ιατρείο που πρόκειται να επισκεφθούμε ή που ήδη επισκεπτόμαστε και να ξέρουμε περισσότερα για αυτά. Έτσι λοιπόν επιστρατεύονται ταυτόχρονα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και είναι να αναρωτηθεί βεβαίως κανείς ότι έπρεπε να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, να αποκαλυφθούν όλος αυτός ο τραγέλαφος, ο φωνικός τραγέλαφος όπως μπορεί να εξελιχθεί γύρω από ιατρία τα οποία υπόσχονται θεραπείες έναντι αμοιβών οι οποίες είναι υψηλότατες και πολλές φορές μη δηλωμένες, και εδώ έρχεται και το σκέλος της ΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που κάνουν και τις αντίστοιχες έρευνες. Έπρεπε λοιπόν να φύγει από τη ζωή ένας πολύ γνωστός άνθρωπος και αγαπημένος, ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να επιστρατευθεί επιτέλους η τεχνητή νοημοσύνη και να κάνει και ελέγχους, καναρίσματα, έτσι τουλάχιστον είπε σήμερα ο Υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα σκανάρουν το διαδίκτυο έτσι ώστε να διαπιστώνουν μέσα από τις καταχωρήσεις, διαφημίσεις, που και αυτό θα απαγορευτεί τέτοιων θεραπείων, να διαπιστώνεται ποιος κάνει τι και πού υπάρχει παραβατικότητα, έτσι ώστε να υπάρχει και άμεση επέμβαση. Θέλω να πω ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με όλα τα εργαλεία που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας, αυτό ήδη θα έπρεπε να έχει γίνει και χωρίς να πρέπει να μεσολαβήσει ένας θάνατος όπως αυτός του Γιώργου Μαζωνάκη. Επίσης, στο άλλο θέμα της επικαιρότητας, και σας προαναγγέλω και τη συνομιλία που θα έχουμε λίγο μετά τις 7 με ενεργειακό επιθεωρητή, θα μιλήσουμε για τη θέρμανση. Είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος όπως εξελίσσεται για τον φετινό χειμώνα, για τα περισσότερα νοικοκυριά στη χώρα. Και όχι μόνο το ζήτημα της θέρμανσης, έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, με τις τιμές στα ράφια και ούτω καθεξής. Τα ζητήματα της ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Επίσης, είναι και μια ημέρα απώλειας η σημερινή, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία έδειξε το δρόμο, ήταν από εκείνες που διεκδίκησαν, μίλησαν ανοιχτά και στο τέλος κατάφεραν περισσότερα για τις γυναίκες στη χώρα μας, για τα δικαιώματά τους, για την ισότητα. Κάτι το οποίο το βλέπω να επαναλαμβάνεται και στα συλληπιτήρια που απευθύνουν και από τα κόμματα και πολιτική αρχηγή και ο Πρωθυπουργός, βεβαίως, με αφορμή την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου και όλα όσα έκανε για το γυναικείο κίνημα στη χώρα μας. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με το MedWatch, κυρίες και κύριοι. Είναι αυτή η πλατφόρμα που ανακοινώθηκε σήμερα από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν εκεί η κυρία Ματίνα Παγώνη, η πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Να πούμε περισσότερα για το τι αλλάζει, κυρία Παγώνη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, το σύστημα αυτό είναι μια ψηφιακή εποπτεία στην ουσία,
0: ναι,
2: ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης, και στοχεύει τι πράγμα? Να δώσουμε λύσεις στην αδυναμία του έγκυρου εντοπισμού των ατόμων που παρανομούν, δηλαδή όλων αυτών των γιατρών που παρανομούν στα ιατρία τους κλπ, να μπορούμε γρήγορα έτσι να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Αυτό το σύστημα έχει γίνει πιλωτικά, να ξέρετε. Ήδη έχει ξεκινήσει σε 8.500, νομίζω, 63 δομές, περίπου 8.500 δομές. Και εντοπίστηκαν σε αυτές τις δομές, σε 600 μάλιστα 55, οι 425 πήραν κίτρινες κάρτες, οι 231 πήραν κόκκινες. Τι θα γίνει αυτό το υλικό? Αυτό το υλικό λοιπόν θα το μαζέψουν και θα το στείλουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχουν γίνει κάποια λάθη στις κάρτες αυτές που είναι κίτρινες, ας πούμε, μπορεί κάποια ιατρία να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα τα ελέγξουν και βάσει το φακέλο, και από εκεί και πέρα θα συνεχιστεί η διαδικασία να περάσουν από διοικητικά συμβούλια και να πάνε στα πειθαρχικά.
0: Άρα, για να το καταλάβουμε καλύτερα, γίνεται μία διασταύρωση. Δηλαδή, από τη μία είναι η βάση δεδομένων που έχει ο Ιατρικός Σύλλογος και από την άλλη είναι οι καταχωρήσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο.
2: Η ψηφιακή εποπτεία στην ουσία είναι.
0: Μάλιστα.
2: Όλων των δομών.
0: Ναι,
2: και έτσι θα μπορούν να δουν και όσον αφορά τη διαφήμιση, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα πρέπει ο καθένας να είναι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι.
0: Ναι,
2: υπάρχει
0: γιατί
2: όμως και ένα δεύτερο.
0: Θα μας πει και κάποιος, κυρία Παγώνη, ότι υπάρχουν και εκείνοι που κινούνται εκτός διαδικτύου ενδεχομένως. Ή τις θεραπείες αυτές δεν τις βάζουν φάτσα κάρτα στο διαδίκτυο, αλλά το πάνε σε ένα πλαίσιο στο μιλητό, ναι, να το πω έτσι απλά.
2: Ναι, υπάρχει και το δεύτερο σύστημα που θα είναι το app με τα κινητά τηλέφωνα. Τι θα γίνεται εκεί? Με το σύστημα app θα μπορεί να μπει ο πολίτης μόνος του και να δει βάσει του ονόματος, του επώνυμο του γιατρού που θα χρησιμοποιήσει, Μπαίνοντας μέσα, κατευθείαν θα βγαίνουν τα στοιχεία του γιατρού που θα είναι από τον ιατρικό του φάκελο. Όχι τι λέω εγώ ότι είμαι. Έχω κάνει 15 εξειδικεύσεις, είμαι στη οπτικό νολουλού, έχω πάρει πτυχία κλπ. Όχι. Θα βγαίνει ο φάκελος του ιατρικού συλλόγου, ο οποίος θα λέει παγώνει, ειδική παθολόγος, εξειδίκευση εκεί, εκεί και εκεί. Εργάζεται στο νοσοκομείο γεννηματάς. Δεν θα υπάρχει τίποτα παραπάνω, οπότε ο ασθενής θα ξέρει με ποιο γιατρό έχει να κάνει. Ο άλλος γιατρός, ο ενδοκρινολόγος, έχει κάνει εξειδίκευση κάπου, θα το γράφει. Έχει πάρει διδακτορικό, θα το γράφει. Εκεί όμως θα είναι τα αληθή στοιχεία που πραγματικά και για αυτούς τους δύο γιατρούς υπήρχαν στο φάκελο του ιατρικού συλλόγου. Γιατί για την κυρία λέγανε ανειδίκευτη γιατρός ο φάκελος και λέει ακόμα.
0: Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε πρόσβαση στο βιογραφικό του γιατρού.
2: Ακριβώς. Κατά κάποιο τρόπο. Οπότε έτσι ο ασθενής θα μπορεί να επιλέγει και να διασταυρώνει, να σας πω και την αλήθεια, με μια δεύτερη γνώμη. Την πρώτη γνώμη που πήρε από τον γιατρό του ή από έναν δεύτερο γιατρό, εάν δεν έχει εμπιστοσύνη στον πρώτο, και να ξέρει με ποιο γιατρό έχει να κάνει. Διότι εδώ πέρα, αν λέμε εξειδίκευση πλαμαφέρες, το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, αυτά δεν θα υπάρχουν στο φάκελο, γιατί δεν θα υπάρχουν τα χαρτιά τα οποία θα έχει πάρει ο κάθε γιατρός της εξειδίκευσης του, της ειδικότητάς του κλπ.
0: Οπότε να περιμένουμε μια πλατφόρμα, ένα application τέλος πάντων που μπορεί να έχουμε, θα μπορούμε να έχουμε στο κινητό
2: και θα, στο κινητό και θα σκανάρουμε. Να μπεις, ναι. Και θα σκανάρεις να μπεις. Τώρα όλοι τα χρησιμοποιούν τα κινητά και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Ακόμα και πολύ μεγάλοι άνθρωποι έχουν μπει πλέον στο σύστημα και το χρησιμοποιούν. Ναι. Έτσι θα μπορείς πλέον να ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Ποιον θα έχεις απέναντί σου. Δεν θα χτυπάς ένα κουδούνι και θα έχεις ακούσει από το κομμωτήριο, από τη θάλασσα, γιατί ξέρετε ότι οι περισσότεροι ήταν από στόμα σε στόμα.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
2: Ναι. Οπότε θα ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις.
0: Ναι.
2: Και επιλέγεις. Θες να πας. Καλώς. Δεν θες να πας, δεν θα πας.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι.
2: Θα ξέρεις τα ακριβή στοιχεία του γιατρού.
0: Ναι, ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρία Παγώνη. Όπως και το άλλο που ακούσαμε, που επιτέλους ανοίγει και αυτή η συζήτηση, αλλά το έλεγα και νωρίτερα εισαγωγικά, ότι έπρεπε να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά αυτόν τον τρόπο για να ανοίξει η συζήτηση στη χώρα μας.
2: Εγώ ειλικρινά σας μιλάω.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσα να φανταστώ. Έχω πέσει από τα σύννεφα.
0: Ναι.
2: Μπορεί να υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι που μπορεί να κάνουν κάτι, αλλά ότι έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να κάνουν σε απλό ιατρείο πλασμαφαίρεση, να κουβαλιέται τόσος κόσμος, να μην μιλάει κανείς. Εδώ θέλω να σημειώσω κάτι άλλο. Ακόμα και τώρα που όλοι θέλουμε να σώσουμε την κατάσταση, δεν έχω δει ανθρώπους εγώ, εκεί χιλιάδες πέρασαν να βγουν και να πούν ναι, εμείς περάσαμε.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Αφού θέλετε όλοι να βοηθήσετε.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλετε, δεν θέλετε.
0: Ναι, ναι.
2: Όλοι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί λοιπόν δεν βγαίνουν αυτοί που πήγαν χιλιάδες, γιατί μιλάμε για χιλιάδες εδώ τώρα. Εδώ τα στοιχεία αυτά δείχνουν.
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, αλλά όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχει και μία ομερτά γύρω από αυτή την κατάσταση και μία ντροπή, μία ενοχή ενδεχομένως που να νιώθει κάποιος.
2: Να βάζουμε όλους τους γιατρούς στο ίδιο τσουβάλι, σε εισαγωγικά. Και αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου παλεύουν στα νοσοκομεία τα εφημερεύοντα με 10 ώρες χειρουργία να σώσουν ανθρώπους, να σώσουν καρκινοπαθείς, να παλεύουν με τις ασθενείς τους. Δεν μπορώ να ανεχτώ αυτή τη στιγμή να απολογούμαστε εμείς όλοι για 3-4 ανισόρροπους αυτή τη στιγμή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν μυαλό για να έχουν κάνει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν πρέπει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτοί που πήγαιναν εκεί και μίλαγα μαζί τους, τι είχαν καταλάβει ότι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Όχι,
2: την
0: καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε. Αλλά από την άλλη, αντιλαμβάνεστε.
2: Να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
0: Μπράβο, αλλά αντιλαμβάνεστε και ότι ο κάθε κλάδος, και αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους, έτσι, οφείλει και ο ίδιος να αυτοπροστατεύεται, να περιφρουρείται και να αυτοελέγχεται. Και εδώ έρχονται και οι απαιτήσεις, εννοείται, που υπάρχει για όλους μας πάνω σε αυτό. Πριν κλείσουμε, κυρία Παγώνη, θα ήθελα να πούμε και δύο κουβέντες, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Σχετικά με αυτό που ανακοίνωσε ο Υπουργός και έχει εξίσου ενδιαφέρον, ότι θα εξεταστεί πλέον και το θεσμικό πλαίσιο γύρω από αυτές τις νέες μορφές υπηρεσιών που αναπτύσσονται, όπως η αναγεννητική, η ιατρική, το wellness, το longevity.
2: Το εξωτερικό, βέβαια. Το εξωτερικό υπάρχουν ήδη έχουν προχωρήσει σε αρκετές χώρες όπως στην Ευρώπη, στην Αμερική κλπ. Θα εξεταστεί και εδώ από επιτροπές δικές, γιατί δεν είναι σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μείνει πίσω, έτσι. Αλλά θα εξεταστεί επιστημονικά. Τι πρέπει, με ποιες μελέτες, τι έχει γίνει και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν θα μείνουμε πίσω, μπροστά θα πάμε. Αλλά όλα όμως θα είναι στα ιατρικά επιστημονικά πλαίσια.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσατε την κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρο του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ θα σας πω εκ μέρους του Μητροπολιτικού Κολεγίου ότι είναι το μεγαλύτερο.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
12: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
16: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
14: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
18: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
14: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα, στο Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο ανατμήματα από Κηφισιά έως Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για σπέκουλα κατηγόρησε το Πασόκο ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Καριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Μεταξύ άλλων, ο Στράτος αναφέρεται στα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, ότι ο Κασιδιάρης και οι ναζιστές είναι η παρέα του, δεν πρέπει ποτέ να ξαναβρουν πεδίο δράση σε ένα δημοκρατικό κράτος. Την ίδια ώρα όμως το ίδιο κράτος θα πρέπει να μιλάει και για τη δολοφονία των δύο παιδιών της Χρυσής Αυγής, και αναφέρεται στη δολοφονία στη λεωφόρο Ηρακλείου τότε. Το θυμάμαι αυτό, θυμάμαι και εκείνο το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει, το σοκαριστικό βίντεο από τη δολοφονία, με τους εκτελεστές να περνούν μπροστά από την είσοδο του κτηρίου, όπου εκεί στον δεύτερο, τρίτο όροφο τέλος πάντων γίνονταν είχε τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο οι δύο άνδρες οι οποίοι ήταν στην είσοδο του κτηρίου, και εννοείται ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί και δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης οι δολοφόνοι εκείνη την ημέρα. Και όντως, Στράτο, εννοείται θα συμφωνήσουμε ότι είτε μιλάς για δολοφόνους έτσι

0: Την Ελλάς, ενώ οι πρώτες μετρήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μιλούσαμε και χθες τέτοια ώρα με τον Γιώργο Αράπογλου από την ΠΑΛΣ, καταγράφουν καθαρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, όχι όμως τόσο κοντά στον πύχη της αυτοδυναμίας που διεκδικεί η κυβέρνηση. Η διαφορά πάντως παραμένει από 11,6 ως 15 μονάδες στις δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν αυτή την εβδομάδα, και είναι η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα βλέπουμε τη βουτιά για το κόμμα Καριστιανού που καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που δεν καταγράφεται και είναι ο άγνωστος χ αυτήν την ώρα που μιλάμε είναι, εφόσον και όταν ανακοινωθεί το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, ποια θα είναι η επίπτωση, μάλλον εννοείται το συνολικό ποσοστό και η κατάταξή του, αλλά κυρίως ποια θα είναι η επίπτωση και οι απώλειες που θα καταγράψει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό σίγουρα είναι μία από τις παραμέτρους που πρέπει να έχουμε κατά νου το επόμενο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε και κάποιες σύντομες δηλώσεις, σύντομα ηχητικά. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι είπε για την αυτοδυναμία.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, πάμε να ακούσουμε και την άποψη του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως τη διατυπώνει το στέλεχός του, ο Λευτέρης Καρχημάκης.
2: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή? Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε όμως και την Ελλάς, ο τομεάρχης, ο κύριος Ιωακιμίδης, εκφράζει τη θέση αυτή ότι έρχεται το 2 μπροστά ή ότι πρέπει να υπάρξει το 2 μπροστά στα ποσοστά της Ελλάς, έτσι ώστε να πάει στο παρακάτω που λέμε. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Ο στόχος ο δικός μας, και τον έχει πει 100 φορές ο κύριος Τσίπρας, είναι να γράψουμε μπροστά το νούμερο 2.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό ψάχνουμε και είναι εφικτό, δεν είναι σαν το αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή σαν το πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ούτε αυτοδυναμία λοιπόν, ούτε το πρώτη με μία ψήφο που λέει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς αρκούμαστε στο 2, έτσι ώστε να εγγράψουμε υποθήκη για τις επόμενες εκλογές. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ. Σταύρο Κονταξή, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαι εδώ, ο επικοινωνιολόγος.
5: Καλησπέρα. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι ακούμε, συγγνώμη για το αγγλοσαξονικό wishful thinking.
0: Ναι.
5: Ο καθένας ό,τι φαντάζεται ακούμε προς αυτή τη φάση, με την καλή, εντάξει, προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης είναι λίγο πιο σοβαρός αυτό που λέει, γιατί εντάξει και πιο έμπειρος, αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, οι δηλώσεις του κυρίου Καρχημάκη, οι οποίες εκφράζουν ποια είναι μια ανάγκη του ψηφοφόρου, ο οποίος έχει γυρίσει την πλάτη στο ΠΑΣΟΚ εδώ και κοντά 15 χρόνια, είναι μια υπόθεση. Η υπόθεση τώρα του να βάλουμε το 2 μπροστά και το 2 το δικό μας είναι εφικτό, αλλά δεν είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία που δεν είναι εφικτή αυτοδυναμία. Επίσης είναι ένα είδος μαθηματικών, το οποίο, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς το ιδεατό. Αλλά άμα θέλουμε να το δούμε και πιο συνολικά, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ πιο σοβαρή κουβέντα που πρέπει να κάνουμε και δεν αφορά ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε την Ελλάς, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε καν τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω υπάρχει μια κουβέντα η οποία λέγεται ότι κάτω από τη μύτη ολονών, εκεί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος ανεβρασμός που αφορά στον Ηλία Καστιάρη, και κανένας δεν θέλει να το συζητήσει αυτή τη στιγμή αυτό. Και εκεί θα δούμε μια μεγάλη αναδιάταξη δυνάμεων εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι ένα υπαρκτό θέμα το οποίο όμως δεν θέλουμε να δούμε. Ναι. Είναι και ένα υπαρκτό θέμα το οποίο δυστυχώς μεγάλη πλειονότητα έφηβων αγοριών είναι σε groups, σε πράγματα, σε αυτά, και συζητάει για αυτά τα ζητήματα, αγοράζει τα βιβλία του, αγοράζει τις μπλούζες που πουλάει, συζητάει για όλα αυτά τα ζητήματα, και επειδή αυτά συμβαίνουν σε κλειστά groups και σε κλειστές κοινότητες, κανείς δεν παίρνει χαμπάρι.
0: Ναι.
5: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα παρεπτόντως, ναι. Και όχι
0: είναι ενδιαφέρουσα.
5: Το κομικά είναι στο 31-32,
0: ναι.
5: Και αν θέλεις, και επειδή, εντάξει, εγώ έχω και το θάρρος της γνώμης μου, το πάρα πολύ καλά. Για μένα αυτή τη στιγμή, όταν βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία στο 31-32, την Ελλάδα στο 17-18 και το ΠΑΣΟΚ στο 12, καταλαβαίνουμε όλοι ότι όπως πλησιάζουμε προς τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα πηγαίνει προς το 35, Η Ελλάδα θα πηγαίνει με στο 21, 21,

0: 22 και το Πασόκ θα πηγαίνει προς το 8-9.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ρεαλιστικό. Όποιος ξέρει να διαβάζει δημοσκόπηση, όποιος ξέρει να διαβάζει εκλογές, mm-hmm. αυτό καταλαβαίνει. Εκτός και αν έχουμε κάποιο γεγονός το οποίο είναι πέρα από οτιδήποτε.
1: Ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή... Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η παράμετρος που βάζει, Σταύρο Κονταχτσή, γιατί έλεγα και νωρίτερα ότι βλέπουμε βουτιά για την Καριστιανού και για το
0: κάπου
1: κόμμα της.
0: Κάπου πρέπει να πάνε όλοι αυτοί. Έτσι,
1: μπράβο.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα γυρίσουν τα συστημικά κόμματα αύριο το πρωί. Κάτσε από
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά.
0: Και έλεγε θέλουν ναι. να ψηφίσουν ένα συστημικό κόμμα. Τι ωραία η Μαρία Καριστιανού.
1: Απλά θυμάμαι προηγούμενες αναλύσεις που είχαν γίνει και ακούγαμε δεξιά και αριστερά ότι η Μαρία Καριστιανού ενδεχομένως θα κινητοποιήσει ανθρώπους που ήταν στον καναπέ, που έχουν χαθεί από την κάλπη τα τελευταία χρόνια κλπ. Και βλέπω και το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα ότι αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι μεταξύ.
0: Παγκοσμίως, στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Παγκοσμίως, λέω, στην Ελλάδα, σε όλο το δυτικό κόσμο.
1: Υπάρχουν απόλυτες. Ναι, ναι, ναι.
0: Οι ψηφοφόροι έχουν σταματήσει να ψηφίζουν για πολλούς λόγους.
1: Ναι.
0: Αλλά μην είναι. Δηλαδή δεν είναι δικό μας μόνο φαινόμενο, μην κατηγορούμε μόνο.
1: Αν επικαιροποιήσουμε λοιπόν τώρα αυτή την ανάλυση δυνητικά, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και ο Κασιδιάρης θα μπορούσε να κινητοποιήσει κόσμο που απέχει μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Εντάξει, και να τους φέρει στην κάλπη.
0: Εγώ είμαι της λογικής ότι δεν απέχει ακριβώς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί εξ αυτών οι οποίοι μπορεί να ψηφίσουν άλλα πράγματα. Μπορεί να έχουν ψηφίσει Νίκη, μπορεί να έχουν ψηφίσει Βελόπουλο, μπορεί να έχουν ψηφίσει Αφροδίτη Λατινοπούλου, μπορεί να καταγράφονται ως ενδυνάμεις ψηφοφόροι της Μαρίας Καριστιανού. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο Κασιδιάρης έχει κάτι το οποίο για μένα είναι ανησυχητικό. Νέα αγόρια. Νέα αγόρια, τα οποία εντάξει, έχουμε δει τι συμβαίνει παγκοσμίως με τα πώς είναι οι νέοι άντρες. Έχουν νιώσει ότι είναι αποκλεισμένοι. Δεν λέω ότι είναι αποκλεισμένοι, νιώθουν αποκλεισμένοι. Γιατί mm-hmm. Δεν έχει σημασία αν είμαι ή δεν είμαι αποκλεισμένος. Αν εγώ νιώθω αποκλεισμένος, στο μυαλό μου υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μην βγει κανένας τώρα και μας λέει: Α, λέτε ότι είναι αποκλεισμένοι. Είναι άντρες. Όχι, λέμε ότι νιώθουν αποκλεισμένοι. Και νιώθουν ότι υπάρχει μια σειρά από πράγματα τα οποία ο Κασιδιάρης εκφράζει, τα οποία στο μυαλό τους ακούγονται ρομαντικά και εγωιτευτικά και οτιδήποτε. Και επειδή είμαι κοινωνός τέτοιων καταστάσεων. Έχω δει αγόρια ηλικίου και μάλιστα αγόρια ηλικίου ιδιωτικών σχολείων, όχι αγόρια ηλικίου από που μπορεί να έχουν και προβλήματα στα σπίτια τους και να έχουν οικονομικές δυσκολίες και τα λοιπά και να στρέφονται προς κάτι ακραίο. Παιδιά τα οποία θα έλεγες κανονικά δεν θα έπρεπε. Και είναι εγωιτευμένα, γέναν στις εξόδους τους και αγοράζαν τα βιβλία του, αγοράζουν τις πλούσες τους, κάνουν προσπάθεια οι γονείς τους να τα βάλουν σε μια σειρά και δεν τα καταφέρνουν. Και αυτό δεν είναι μικρό, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή groups δικά τους, τα οποία έχουν 50, 60, 100.000 κόσμο μέσα.
1: Ναι.
0: Και κανένας δεν βλέπει τι συμβαίνει εκεί, έτσι.
1: Την ίδια ώρα πάντως χρειάζεται και ένα μέτρο σε αυτή τη συζήτηση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή από το να κάνουμε από τη μία να κλείσουμε τα μάτια σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι υπαρκτό, στο να υπερπροβάλλουμε ένα ενδεχόμενο, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο με ενδεχόμενα και σενάρια, θα πρέπει να κρατάμε το μέτρο. Και το λέω αυτό επειδή είμαστε μία χώρα και ένας λαός
0: των άκρων.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
0: Ναι, μα πρέπει να υπάρχει το μέτρο, αλλά εγώ δεν λέω ότι πρέπει να βγεις και να το φωτίσεις κτλ. Πρέπει να έχουν γνώση οι φύλακες.
1: Σωστά.
0: Πρέπει
1: σωστά.
0: να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο μέσα από το σχολείο, μέσα από τους γονείς, να επικοινωνήσεις με αυτά τα παιδιά. Να τους εξηγήσεις ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι επεξεγέλασε. Επίσης, πολλοί από αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι θα έχουν μια εύκολη εκλογή στη Βουλή θα βρεθούν προεκπλήξεως, διότι κανένας δεν τον μετράει στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Και το ζήτημα αυτό το εντοπίζει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι?
0: Α, προφανώς, ναι, στη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχουν αναλύσεις επί αναλύσεων, ότι η Χρυσή Αυγή στα ντουζένια της είχε μαζέψει και από το Πασόκ, είχε μαζέψει και από την αριστερά, είχε μαζέψει και από παντού, έτσι, γιατί...
1: Ναι, αλλά ήταν άλλες εποχές τότε και άλλες
0: συνθήκες. Ήμασταν σε μια συνθήκη ακραία, η οποία οδηγούσε σε πράξεις οι οποίες δεν βγάζαν νόημα. Μην επανερχόμαστε σε αυτό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να το συνοψίσω, καλώς κακώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια τάση. Η τάση που δείχνουν και η λογική που λέει είναι ότι θα πάμε σε μια λογική Νέα Δημοκρατία εναντίον Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ δυστυχώς δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει κάτι. Η Μαρία Καριστιανού είναι θύμα του αυτονόητου πράγματος, του να συναντήσει την πραγματικότητα του πόσο δύσκολο είναι στην πράξη πολιτική. Ότι καλή δημοφιλία χωρίς να υπάρχει πολιτικό αντικείμενο. Όταν υπάρχει πολιτικό αντικείμενο, η πολιτική είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Η Μαρία Καριστιανού το συνάντησε αυτό. Και βέβαια, εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένας τεράστιος εναυρασμός. Και εγώ δεν ανησυχώ. Αν θα ήμουν Νέα Δημοκρατία, θα ανησυχούσα λιγότερο για τον Αντώνη Σαμαρά και περισσότερο για το τι συμβαίνει πιο πέρα.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Σταύρο Κυριακτσή, για το χρόνο σου, να είσαι καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να σας πω επίσης πριν από αυτό για το Μητροπολιτικό Κολέγιο, ότι είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, και βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που έγινε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Διαβάστε περισσότερα και μάθετε περισσότερα στο mitropolitiko.edu.gr.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και σας έχω μια εξαιρετική πρόταση. Αν το Σαββατοκύριακο δεν το έχετε ακόμα κανονισμένο, αλλά αναρωτιέστε ότι θα θέλατε να κάνετε κάτι αλλά δεν ξέρετε ακόμα τι, λοιπόν, θα πάτε μια βόλτα στη Σαλαμίνα, εδώ στη γειτονιά μας, είναι στην Αθήνα, καθότι θα έχουμε την τελετή αναπαράστασης της Ναυμαχίας, παρακαλώ, στη Σαλαμίνα, και για πρώτη φορά, ακούστε το αυτό, θα κάνουν ένα μοναδικό drone show που θα φωτίσει τον ουρανό της Σαλαμίνας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εναέρια αφήγηση της ιστορίας. Έτσι λοιπόν έχει την ιστορία που συναντά την τεχνολογία σε ένα υπερθέαμα, τουλάχιστον έτσι το φαντάζομαι, όπως και εσείς κύριε Ζανή. Είναι ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σας.
10: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Ετοιμαζόμαστε όλοι για την τελετή αναπαράσταση στην Κυριακή στις 7.30 ώρα. Σας περιμένουμε. Θα είναι λίγο κάτι ξεχωριστό φέτος από τις άλλες φορές. Θα βάλουμε τον drone show, όπως είπατε κι εσείς. Show πυροτεχνημάτων. Φυσικά βρίσκεται στο σημείο από σήμερα η τρίρης Ολυμπιάς του Πολεμικού Ναυτικού.
9: Για πόσα drone μιλάμε, κύριε Ζανή?
10: Είναι 300 drone.
9: 300 drone, μάλιστα.
10: 300 drone, ναι. Που θα δείχνουν ουσιαστικά και την αναπαράσταση της Ναυμαχίας και την ιστορία, έτσι, με μια εντυπωσιακή εναέρια αφήγηση της ιστορίας. Θα έχουμε επίσης μια γιγαντοθόνη τοποθετημένη στην προβλήτα, προκειμένου να βλέπει όλος ο κόσμος, γιατί είναι λίγο μακρόστινο το εκεί και έρχεται πάρα πολύ κόσμος, πάνω από 4.000 άτομα κάθε χρόνο.
9: Μπράβο, ναι.
10: Όπου εκεί θα δείχνει την ιστορία, το ιστορικό γεγονός, μέσα από την αφήγηση του ηθοποιού κύριου Γεώργου Γεροντιδάκη. Επίσης ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια μουσική επένδυση από το μουσικό σχήμα του Μανούς Κλαπάκη, με κρουστά και άλλα όργανα που θα αποτυπώνει τη μουσική της εποχής. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν κυρία Φόσκολου και ο κριτικός. Θα είναι έτσι μια γιορτή, θα έλεγα. Mm-hmm. Περιμένουμε εκπροσώπους της κυβέρνησης, των ενόπλων δυνάμεων, του Πατριαρχείου.
9: Αλλά θα έχει και μια διεθνή διάσταση, διαβάζω, καθώς θα γίνει και η τελετή αδελφοποίησης του Δήμου σας με τον Δήμο Σαλαμίνα Κάλδας στην Κολομβία.
10: Ναι. Μάλιστα, ναι. Ο Δήμαρχος έχει κάνει αρκετές αδελφοποιήσεις από τότε που έχει αναλάβει. Προσπαθεί όσο μπορεί να έχουμε εξωστρέφεια να μαθαίνουν για τη Σαλαμίνα όλους τους κόσμους. Το παλεύουμε όσο γίνεται τα τελευταία χρόνια.
9: Ναι, και ονομάζεται Σαλαμίνα Κάλδα, έτσι,
10: μάλιστα,
9: στην Κολομβία. Ναι. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την ιστορία πίσω από το όνομα του συγκεκριμένου Δήμου στη μακρινή Λατινική Αμερική.
10: Μάλιστα, ναι, έχει έρθει και ο Δήμαρχος με το επιτελείο του. Θα γίνει η αδελφοποίηση την ημέρα της εκδήλωσης για να το δει και όλος ο κόσμος.
9: Και όλα είναι έτοιμα.
10: Όλα είναι έτοιμα. Και πιστεύω θα είναι όλα, θα είναι, θα αξίζει, αξίζει ο κόσμος να το παρακολουθήσει και θα είναι κάτι ωραίο, δεν θα βαρεθεί δηλαδή ο κόσμος, δεν θα είναι μια εκδήλωση έτσι, με ομιλίες μόνο και τέτοια, θα είναι κάτι ξεχωριστό.
9: Και μπράβο σας για την ιδέα, έτσι, γιατί τα ντρόουν τα βλέπουμε σε διάφορες εκδηλώσεις γενικότερα, έτσι, να εμπλουτίζουν κάθε φορά και να κάνουν αυτό το υπερθέαμα, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα το δούμε αυτό στην αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας.
10: Μάλιστα, και ένας τρόπος να δείξουμε και την αναπαράσταση και με αυτόν τον τρόπο.
9: Ναι.
10: Και στην οθόνη βέβαια που θα υπάρχει animation με όλη την ιστορία. Έχει γίνει πολλή δουλειά από πολύ κόσμο. Θεωρώ θα είναι κάτι ωραίο.
9: Μπράβο, μπράβο που το σκεφτήκατε και το κάνετε και ούτως ή άλλως είναι πολύ ωραίο αυτό η ιστορία να συναντά την τεχνολογία και όλα αυτά έτσι να δημιουργούν και μια άλλη αφήγηση και εννοείται ο κόσμος να το απολαμβάνει. Είπαμε την Κυριακή στις 7.30 είναι το ραντεβού στην ακτή Σαλαμινομάχων ακριβώς στην παραλία Καματερού.
10: Μάλιστα.
9: Μάλιστα. Οπότε, ωραία. Θα τα πούμε από κοντά, κύριε Ζανή.
10: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, λοιπόν, ωραία πρόταση. Εδώ στη γειτονιά, μία βόλτα την Κυριακή και γιατί όχι και από το Σάββατο, αν θέλει κάποιος να πάει, έτσι, να ξεφύγει και λίγο από την καθημερινότητα. Όλα αυτά νομίζω συμβάλλουν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εμείς θα πάμε σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Όπως σας είχα προαναγγείλει, θα ανοίξουμε το ζήτημα της ενέργειας σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Θα έχουμε έναν ενεργειακό επιθεωρητή να μιλήσουμε, να μας πει για τις λύσεις αυτές, σε ποιους απευθύνονται, ποιες λύσεις είναι αυτές που συμφέρουν και ιδιαίτερα για το φετινό χειμώνα, για το θέμα της θέρμανσης. Τι συμφέρει μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης που όπως είπε ο Πρωθυπουργός θα γίνουν ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα αλλά αναμένεται να κυμανθεί χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε κατά την προηγούμενη περίοδο και αξίζει να μάθουμε αν συμφέρει για παράδειγμα να στραφούμε στον ηλεκτρισμό σε μια αντλία θερμότητας για παράδειγμα ή μέσω του air condition, δεν ξέρω, ιδέες ρίχνω, θα τα πούμε και αργότερα ούτως ή άλλως, σε ένα δεκάλεπτο από τώρα θα έχουμε τη συζήτησή μας με τον ενεργειακό επιθεωρητή. Αν σας απασχολεί κάτι από όλα αυτά γύρω από τη θέρμανση, εννοείται ότι μου το γράφετε στο skyradio.gr, θα δείτε το εικονίδιο «Πες την άποψή σου» ή μου το στέλνετε στο Viber 69 698 123 1003. Το ξαναλέω, Viber 698 123 1003. Αν έχετε κάποιο ερώτημα γύρω τα θέματα της θέρμανσης και των φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι, σε πολύ λίγο θα σας λύσουμε όλες τις απορίες.
5: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Για meeting. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασες σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
18: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η αντιφασιστική πορεία από το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Η πορεία θα καταλήξει στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ίσχυ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουν γίνει προληπτικά 11 προσαγωγές. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Ανάλογη συγκέντρωση είναι σε εξέλιξη και στην Πάτρα. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Άξιον 24. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρίου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Για σπέκουλα κατηγόρησε το Πασόκ ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πασόκ, η γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τους δύο γιατρούς ήταν προγενέστερη του 2016 και ανάγεται στο 2012, όταν ο Υπουργός και οι δύο γιατροί έγιναν ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, η σχέση του με τον γιατρό ήταν τυπική, τονίζοντας ότι η γνωριμία του μαζί του ως γιατρού ξεκίνησε το 2016, όταν τον επισκέφθηκε για προσωπικό θέμα υγείας. Όσον αφορά στο σωματείο, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο ίδιο σωματείο μαζί με δεκάδες ακόμα πρόσωπα, χωρίς να υπάρξει στη συνέχεια συνεργασία ή ουσιαστική δράση. Με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, το χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επίσημα, ύστερα από 13 χρόνια, στις ανεπτυγμένες αγορές. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για την οικονομία και μια ακόμα έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου, που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή, ενώ φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό οίδημα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Ήταν σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989 και απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, την οποία ήταν πρόεδρος για 8 χρόνια. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Πασόκ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτήν την ώρα η αναμέτρηση Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Στις 9 και 4 το Sky θα μεταδώσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Απόγευμα Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου. Να είστε καλά. Από όπου και αν μας ακούτε, είμαστε εδώ. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του τελικού ήχου που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη, η οποία βρίσκεται στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη που σας απαντά στο 210-48-0170-4. Αν θέλετε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, πάρα πολύ απλά στο skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου. Εκεί θα δείτε το ειδικό πλαίσιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης, τα λέμε και μέσω Viber 698-123-1003. Είναι ο αριθμός όπου στέλνετε το δικό σας μήνυμα, σχόλιο, ό,τι θέλετε ή κάποια φωτογραφία, αν βρίσκεστε σε κάποιο σημείο και θέλετε να μοιραστείτε κάτι μαζί μας, και μπορείτε να το κάνετε και μέσω Viber, να μας στείλετε αυτό το στιγμιότυπο που επιθυμείτε. Εμείς τώρα πάμε να μιλήσουμε για τα ενεργειακά θέματα και θέματα που κυριολεκτικά καίνε, καθώς για την ώρα οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε επίπεδα όπου δεν χρειάζεται κάποιος θέρμανση, τουλάχιστον μιλώντας για τα αστικά κέντρα. Είναι σίγουρο ότι άμα είσαι σε κάποια ορεινή περιοχή το βραδάκι, εκεί κάπως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, αλλά είναι και άλλες οι λύσεις που μπορείς να δώσεις. Αλλά τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειοψηφία και τα εκατομμύρια των κατοίκων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, την Πάτρα, τα ζητήματα της θέρμανσης μπαίνουν πλέον έτσι με έμφαση και με ένταση, και το πώς θα ζεσταθούμε φέτος με τέτοιες τιμές είναι σίγουρο ότι βρίσκεται στις συζητήσεις όλων. Είναι μαζί μας ο ενεργειακός επιθεωρητής, ο κύριος Ευάγγελος Πάνος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε λίγο τα ζητήματα αυτά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και μιας αντλίας θερμότητας, για να σας πάω κατευθείαν στο ψητό, κύριε Πάνο, τι θα επιλέγατε?
1: Εντάξει, το ερώτημα είναι πολύ εύκολο, γιατί και η τεχνολογία των αντλίων θερμότητας είναι τέτοια που επιτρέπει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για να επιτύχει τη θέρμανση ενός χώρου. Επομένως, σε συνδυασμό κιόλας και με τις αυξήσεις που βλέπουμε στις τιμές του πετρελαίου, η διαφορά και η οικονομία που προσφέρει αντλία θερμότητας ως προς κεντρικές ανάγκες πετρελαίου είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Αλλά στο ενδιάμεσο χρειάζεται να αγοράσεις και την αντλία, οπότε εκεί έχεις ένα κόστος της τάξης των 4.000, σωστά έχω διαβάσει?
1: Όχι, είναι πολύ ψηλότερο, δεν είναι μόνο η αντλία θερμότητας, είναι και ολόκληρο το αντλιοστάσιο, σωληνώσεις για συνδέσεις, ηλεκτρολογικά, έχει διάφορα, δεν είναι μόνο η αντλία θερμότητας.
0: Άρα τι υπολογίζουμε? Επομένως, συνολικά, γιατί πρέπει να δεις...
1: Ξεκινάνε από 7.000 ευρώ και πάνω.
0: Οπα.
1: Μια πλήρη εγκατάσταση.
0: Ναι, ναι. Οπότε μια απόσβεση, αν διατηρηθεί αυτή η τιμή, πες στο, άντε να είμαστε και αισιόδοξοι, στο 1,60 να πούμε, το πετρέλαιο θέρμανσης, με κόστος γύρω στα 12 λεπτά ένα κιλοβατόρα, βλέπω στα σταθερά τιμολόγια, εκεί για απόσβεση πόσο θα υπολογίζετε?
1: Αναλόγως τη μόνωση της κατοικίας, δηλαδή παραδείγματος χάρη αν έχουμε ένα σπίτι με πολύ καλή μόνωση, με ένα σπίτι που είναι αμόνωτο, έχουμε μεγάλες διαφορές. Η αντλία θερμότητας εντελώς αμόνωτα σπίτια που είναι εκτεθειμένα από όλες τις πλευρές δεν θα κάνει και τόσο μεγάλη οικονομία ως προς το πετρέλαιο. Αντιθέτως, όταν έχουμε έστω και μια στοιχειώδης μόνωση, η αντλία θερμότητας έχουν τουλάχιστον 50% μικρότερη κατανάλωση. Επομένως, μιλάμε για αποσβέσεις που μπορεί να ξεκινάνε από 6 χρόνια έως 10, αναλόγως βέβαια με την κατοικία και την εγκατάσταση.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχουν και προγράμματα επιδοτήσεων, τότε αυτό συνήθως πέφτει στο μισό.
0: Ακριβώς, αυτό θα σας έλεγα. Ότι κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθήσει πολύ, και βλέπουμε γενικά ότι η τάση είναι προς τα εκεί. Δηλαδή και τα νέα προγράμματα που έρχονται μετά τη ρήτρα διαφυγής αυτή για την ενέργεια και ό,τι είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι, μάλλον πάει προς τα εκεί το πράγμα, να υπάρξουν και περαιτέρω επιδοτήσεις για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, έτσι ώστε να μην έχουμε την αποκλειστικότητα του πετρελαίου και του καυστήρα.
1: Ναι, ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει προς πλήρη κατάργηση και της χρήσης των λιβητών πετρελαίου σε λίγα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, είναι ένας μονόδρομος που οδηγούμαστε σε αντλία θερμότητα, σε καινοτόμες τεχνολογίες για την θέρμανση, και αποσύροντας τις παλαιότερες τεχνολογίες των λεπτών πετρελαίου. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα από εκεί πέρα, σίγουρα υπάρχουν προγράμματα που θα βγουν τώρα με επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας, όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί μόνο μια αντλία θερμότητα για να μας κάνει οικονομία. Θα πρέπει και το σπίτι να είναι μονωμένο, όπου εκεί θα βρούμε την πραγματικά πολύ μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, θα πρέπει να δούμε λίγο καλύτερα και τα προγράμματα εξοικονομών που προσφέρουν μια συνολική ενεργειακή παρέμβαση με τα κουφώματα, με τις μονώσεις, με τις αντλίες θερμότητας, και εκεί επιτυχάνεται ένα συνολικό αποτέλεσμα που πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε να πέφτει η συνολική, το συνολικό κόστος θέρμανσης και ψύξης σε μια κατοικία τουλάχιστον να είναι 60-70% παρακάτω από ό,τι ήταν πριν
0: Αυτό είναι αλήθεια πάντως, και καλά κάνετε και το λέτε και εσείς, και εκείνο ο σκοπός ούτως ή άλλως και της συζήτησης που έχουμε, να το δούμε όλοι ξανά όσον αφορά τη θωράκιση, την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού μας, είτε μιλάς για το χειμώνα είτε μιλάς για το καλοκαίρι, θα πρέπει να το ξαναδούμε και αντιστοίχως να επενδύσουμε και σε αυτό, διότι όπως και να το κάνεις έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής μας, αλλά έχει να κάνει και με την τσέπη μας, και ούτως ή άλλως θα έρθει και η περίοδος της απόσβεσης κάποια στιγμή. Τώρα πάμε να μιλήσουμε και για τα φωτοβολταϊκά. Αυτά τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, πώς την βλέπετε εσείς αυτήν την ιδέα?
1: Αυτό είναι και μόνο για περιπτώσεις που κάποιος είναι σε πολυκατοικίες που δεν έχουν χώρο στην ταράτσα, δεν μπορούν να βάλουν φωτοβολταϊκά μεγαλύτερα για να έχουν μια πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του, ηλεκτρική ενέργεια. Μόνο για αυτές τις περιπτώσεις που να βάλουν έως 2 πάνελ, έως 800 βάτ δηλαδή, και να μπορούν να κάνουν μια μικρή απόσβεση της τάξης των 10-15 ευρώ το μήνα. Ναι. Αυτό είναι. Και πάλι όλα αυτά με επιφύλαξη, γιατί θα πρέπει να μην σκιάζονται, να μην είναι αναλόγως στην κλίση που θα επιτύχουν εκεί που θα τοποθετηθούν και ούτω καθεξής. Αν έχουμε ταυτοχρονισμό, δηλαδή την ώρα που παράγουν να γίνεται κατανάλωση μέσα στο σπίτι. Είναι πάρα πολλά. Δεν είναι τόσο μεγάλη.
0: Αυτό τώρα πώς λειτουργεί, αυτό θα ήθελα να μας εξηγήσετε. Η λεγόμενη αυτοκατανάλωση πώς ακριβώς λειτουργεί? Παράγουμε εμείς, το βάζουμε στο δίκτυο του ΔΔΕ και στη συνέχεια έχουμε αφαίρεση από το λογαριασμό ρεύματος? Καλά το έχω καταλάβει?
1: Όχι. Όταν είναι στο μπαλκόνι είναι κάτι πιο απλό. Στην ουσία οι διατάξεις συνδέονται με μια πρίζα μέσα στην κατοικία. Διοχετεύεται λοιπόν η ενέργεια μέσα στην κατοικία, στην ηλεκτρολογική διακατάσταση της κατοικίας, και όταν έχουμε κατανάλωση πάει απευθείας στην κατανάλωση. Καλύπτει την κατανάλωση που έχουμε στην κουζίνα μας, στο βλητήριο, στο θερμοσύφωνο, σε ό,τι έχουμε στα φώτα. Αυτό λοιπόν εκείνη τη στιγμή το γλιτώνουμε. Αν τυχόν δεν έχουμε, παράγουμε 10 κιλοβατόρες εκείνη τη στιγμή και καταναλώνουμε τις 5, οι άλλες 5 δεν αποθηκεύονται αν δεν έχει θερμοποθήκευση και τις κάνουμε.
0: Άρα εδώ μπαίνει μετά το επόμενο βήμα που είναι οι μπαταρίες.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εδώ όμως θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι για να έχουμε μια...
0: Σας χάσαμε κύριε Πάνο, αν μπορείτε να επαναλάβετε.
1: Ναι, για να έχουμε μια σοβαρή αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών θα πρέπει να δοθούν επιδοτήσεις σε προγράμματα πιο ολοκληρωμένα, σε κατοικίες που να μπορούν να βάλουν 3, 4, 5, 10 κιλοβάτ με μπαταρίες και να καλύπτουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας, ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών της κατοικίας, όπου εκεί πραγματικά θα δούμε ένα ενεργειακό όφελος, το οποίο έμεσα θα ωφελήσει και όλους τους υπόλοιπους Έλληνες που ακόμα και να μην έχουν την αποθήκευση ενέργειας, θα χρειαζόμαστε λιγότερη ενέργεια από φυσικό αέριο ή από τη δεδομένα, άρα και την ηχοδρομπορική θα πέσει, και όταν πέφτει η ηχοδρομπορική πέφτει η τιμή και η νέα τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Ναι. Αναρωτιέται πάντως κανείς, με την υφιστάμενη τεχνολογία που έχουμε τώρα και ως προς τα πάνελ και ως προς τις μπαταρίες, σε ένα τυπικό θα έλεγα μπαλκόνι εδώ στην Αθήνα, μπορούν να χωρέσουν όλα αυτά προκειμένου να μπορέσει κάποιος να έχει έστω ένα βαθμό αυτονομίας, άρα και εξοικονόμησης από την πλευρά του ρεύματος? Είναι αυτό εφικτό? Γιατί μην μετατρέψουμε, και δηλαδή έχεις μια Αθήνα η οποία δεν τη χαρακτηρίζεις και όμορφη σαν πόλη, έτσι, δηλαδή τις πολυκατοικίες που έχουμε και όλο αυτό που βλέπουμε γύρω μας, αν μπουν και τα πάνελ τα οποία θα καθρεφτίζει το ένα απέναντι στο άλλο, και την ίδια ώρα θα έχεις και, δεν ξέρω, οι μπαταρίες, τι όγκο παίρνουν αυτά τα μηχανήματα, καταλαβαίνετε.
1: Ακούστε να δείτε, η λύση με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια είναι ένα πολύ μικρό βοήθημα στην κατανάλωση του σπιτιού δεν είναι η λύση. Η λύση είναι ολοκληρωμένα συστήματα που μπορούν να καλύπτουν σε πέργολες, σε στέγες, σε ταράτσες, δηλαδή σε κεραμοσκεπές, σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι μόνο δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια, που να είναι 10, να είναι 15, να είναι 20, όπου εκεί πραγματικά παράγεται η ποσότητα ενέργειας και έχουμε δυνατότητα αυτή να αποθηκεύεται. Τα πολύ μικρά μεγέθη που παράγουν δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σοβαρά σε μεγάλη κλίμακα. Ναι. Είναι λοιπόν κάτι πολύ μικρό, έτσι για να ελαφρύνει το λογαριασμό τη τάξη των 10-15 ευρώ το μήνα. Δεν είναι λύση. Λύση είναι η άλλη που είναι ολοκληρωμένη. Μεγαλύτερα συστήματα φυσικά δεν μπαίνουν σε όλες τις κατοικίες, εννοείται. Οι πολυκατοικίες δεν έχουν δυνατότητα να το κάνουν όλες αυτό, αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσουν όσες κατοικίες έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να το κάνουν. Και αυτό θα ωφελήσει το γενικότερο σύνολο. Ναι. Τη γενικότερη τιμή χοντρεμπορική θα πειράσει η λύση αυτή. Δεν είναι λοιπόν τα φωτοβολταϊκά στον μπαλκόνι αυτά τα οποία θα μας κάνουν τη μεγάλη αλλαγή.
0: Ο Κυριάκος ρωτάει εδώ, ένας ακροατής, στο μήνυμά του, γιατί δεν επιτρέπονται στις πολυκατοικίες να μπουν φωτοβολταϊκά σε εξωτερικούς τυφλούς τοίχους, κυρίως αν επιτρέπει και ο προσανατολισμός, είναι το ερώτημα. Κάποιος θα μπορούσε να βάλει πολύ περισσότερα πάνελ που θα είχε νόημα να χρησιμοποιήσει και μπαταρία στη συνέχεια.
1: Ναι, εδώ είναι θέμα νομοθεσίας. Καταρχήν, όταν μπαίνουμε σε εξωτερικό τυφλό τοίχο, μπαίνουμε σε οικόπεδο του γείτονα. Αυτό λοιπόν απαγορεύεται νομικά. Ούτε θερμοπρόσωψη δεν επιτρέπεται να βάλουμε, όχι φωτοβολταϊκά πλαίσια.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε ο νόμος μας το απαγορεύει γενικά.
0: Ναι. Ναι, πάντως αυτό που λέτε είναι ότι χρειάζονται, είναι και της μόδας η λέξη, ολιστικές παρεμβάσεις, έτσι. Δηλαδή,
1: μα σαφώς.
0: Θα πρέπει σαφώς να είναι διαφορετικά που το ένα έρχεται και κουμπώνει με το άλλο.
1: Μα σκεφτείτε το εξής. Όταν σίγουρα τα φωτοβολταϊκά που μπαίνουν σε σπίτια, όπως σας εξήγησα, βοηθάνε. Το επόμενο βήμα είναι αυτό που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα πρέπει να γίνουν και μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε κεντρικότερη διαχείριση, σε μεγαλύτερες κλίμακες, δηλαδή σε μεγάλα οικόπεδα τα οποία θα κάνουν κάποια hub με μπαταρίες. Αυτά θα μπορέσουν να μειώσουν την τιμή του ρεύματος, ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν να το βάλουν φωτοβολταϊκά. Διότι θα αξιοποιείται η φθηνή ενέργεια που παράγεται είτε από τον καθένα από το σπίτι του, είτε από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Αυτή λοιπόν θα μπορέσει να φτάσει σαν τιμή, σαν χαμηλότερη τιμή χωτοβολικής, ακόμα και στους ανθρώπους που δεν θα έχουν φωτοβολταϊκά σπίτι τους.
0: Ναι. Αυτό έχω καταλάβει και εγώ να σας πω, κύριε Πάνο, ότι όλη η συζήτηση, μιλώντας για την ενέργεια και δι' για τον ηλεκτρισμό, έχει να κάνει με τις μπαταρίες πλέον. Εκεί είναι όλο το ζήτημα. Έτσι,
1: και πόσο... αυτό έχει κάνει και η Βουλγαρία. Γι' αυτό η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή έχει δώσει έμφαση σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και κερδίζει από την παραγωγή της Ελλάδας κάθε μεσημέρι.
0: Ναι. Και την ίδια ώρα βγαίνουμε και εμείς κερδισμένοι από το ότι οι Βούλγαροι έχουν αποθήκευση, διότι μέσω της διασυνδεσιμότητας έχουμε χαμηλότερη τιμή. Σωστά το έχω καταλάβει.
1: Εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Το ότι τιμή πουλάνε το βράδυ είναι κάτι άλλο. Ναι. Με το ότι την έχουν αγοράσει.
0: Ναι.
1: Η διασύνδεση είναι ένα χρηματιστήριο. Και αυτό, όπως και η τιμή του φυσικού αερίου, είναι ένα άλλο χρηματιστήριο. Όταν όμως η διαχείριση γίνεται εσωτερικά, μέσα στη μία τη χώρα, το όφελος πραγματικά πάει στους καταναλωτές.
0: Ακριβώς, και μένει στη χώρα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, ο Φώτης, ο ακροατής μας, έχει ένα ερώτημα. Οι αντλίες θερμότητας, λέει, δεν ασφαλίζονται και προκαλούν συχνά βλάβες σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά. Ισχύει αυτό?
1: Όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα μπορεί να εμφανίσουν βλάβες. Αυτό είναι σχετικό. Οι αντλίες θερμότητας έχουν αρχίσει πλέον μετά από τόσα χρόνια που λειτουργούν και βγαίνουν όλο και πιο αξιόπιστα μοντέλα. Δεν αλλάζει κάτι ως προς το λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Όλα θέλουν να συντηρήσει σε αιτήσια βάση. Και όταν κάποιος έχει κάνει μια σωστή εγκατάσταση, μελετημένη, σχεδιασμένη σωστά, η εγκατάσταση γίνει ορθά και γίνεται συντήρηση, τα προβλήματα είναι ελάχιστα.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά, να μιλήσουμε και γι' αυτό πριν κλείσουμε, για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί αυτό το θέμα, να παραμείνει κάποιος σε πράσινο τιμολόγιο που έχει πάει στον πάροχό του ή να το γυρίσει σε μπλε σταθερό. Εγώ να σας πω πολύ ειλικρινά, κύριε Πάνο, σήμερα που μπήκα έτσι να προετοιμάσω τη συζήτησή μας και είδα τα σταθερά τιμολόγια που προσφέρει ο μεγαλύτερος πάροχος στη χώρα, η ΔΕΗ, είδα τιμές και μου έκανε εντύπωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ χαμηλό.
1: Και
0: συνεχίζει να υπάρχει στην αγορά. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Είχα πολύ
1: δίκιο
0: καιρό να μπω να δω τιμές.
1: Έχετε δίκιο. Το έχει ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός, ότι έχει γίνει μια συζήτηση για να δει αυτό στο τμολόγιο και η ΔΕΗ πράγματι το έβγαλε για κάποιο χρονικό διάστημα. Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα για κάποιον να το χρησιμοποιήσει. Ναι, συγκριτικά με αυτό που βλέπουμε στην αγορά, όπου οι τιμές είναι πάνω από 15 λεπτά την κιλοβατόρα σε πράσινα και κίτρινα τιμολόγια. Ναι, αυτή η λύση που δίνει ο μεγαλύτερος πάροχος της χώρας και πιθανόν κάποιοι να αναγκαστούν να την ακολουθήσουν, είναι μια πολύ δελεαστική επιλογή.
0: Ναι. Ναι, γιατί οι άλλες επιλογές εγκυμονούν κινδύνους. Και το λέω αυτό προκειμένου, εννοείται ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και διαχειρίζεται όπως θέλει τα ενεργειακά του, αλλά βλέποντας την τάση που υπάρχει, είτε επιλέξει τον Α ή οποιονδήποτε πάροχο θέλει ο καθένας, νομίζω ότι ένα σταθερό τιμολόγιο πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Ναι, το σταθερό τιμολόγιο σε αυτή την τιμή πράγματι είναι μια καλή επιλογή. Γιατί ακόμα και αν γίνει ένα θαύμα και πέσουν οι τιμές στα κίτρινα τιμολόγια ή στα πράσινα στα 10 λεπτά κιλοβατόρα, η απώλεια που θα έχει είναι πολύ μικρή ως προς το ρίσκο που έχει αποφύγει.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, σίγουρα είναι μια πολύ καλή επιλογή.
0: Ναι, ναι. Σε ένα περιβάλλον που έχει εξελιχθεί όπως το βλέπουμε ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Πάνο. Γιατί έχουν πάντοτε ενδιαφέρον αυτές οι κουβέντες. Έχουμε και άλλο μήνυμα τώρα εδώ, αλλά δεν πρόλαβα να το αναφέρουμε. Από την Άννη, η ενέργεια λέει που παράγεται ήδη από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν την τιμή του ρεύματος και η παρέμβαση στο περιβάλλον είναι σημαντική. Άρα, ποια είναι η ωφέλειά μας, αναρωτιέται η Άννη. Το ζήτημα είναι ακριβώς, αγαπητοί, να μπει.
1: Ότι λείπει αποθήκευση.
0: Μπράβο, λείπει αποθήκευση. Αυτό είναι το θέμα. Λείπει αποθήκευση. Είναι σαν να έχει μια βρύση που τρέχει, έτσι,
1: να το παρομοιάσουμε. Έτσι, το νερό.
0: Μπράβο. Ναι. Και δεν έχεις δεξαμενές, δεν έχεις λεκάνες να μαζέψεις το νερό όταν το χρειαστείς αργότερα και το νερό
1: Ακριβώς.
0: αυτό χάνεται. Ευχαριστώ Ακριβώς. πάρα πολύ. Μείνατε στη γραμμή και βοηθήσατε.
1: Πολύ.
0: Ο κύριος Πάνος ήταν μαζί μας, ο ενεργειακός επιθεωρητής. Λοιπόν, εμείς πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
2: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει.
12: Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Απέρχε!
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
16: Κόζα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
18: Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η αντιφασιστική πορεία από το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνιο στον μπλόκο της Κοκκινιάς με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία Φίσα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλειστή η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Έχουν γίνει προληπτικά μέχρι στιγμής 11 προσαγωγές. Ανάλογες κινητοποιήσεις σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μία σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της Συνόδου, ο καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων, όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για σπέκουλα κατηγόρησε το Πασόκ ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

7 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και διαβάζω και τα σχόλιά σας. Ο Ανδρέας, μεταξύ άλλων, γράφει σε σχέση με τις μπαταρίες ότι ας μηδενίζουν το κόστος του ρεύματος όταν αυτές λειτουργούν στο full. Ό,τι ώρα κι αν είναι, οι μπαταρίες τους φτάνουν. Σχολίαζε μεταξύ άλλων νωρίτερα για τη συζήτηση που είχαμε για το ρεύμα. Τώρα πάμε να αναφερθούμε και σε κάτι άλλο. Είναι μία εφαρμογή για την οποία είχαμε μιλήσει 3 χρόνια πριν. Πόσο πάει, Γιάννη Πατρικιάδη, για το Δες το Πες το. Είναι μία εφαρμογή με την οποία μπορείς να φωτογραφίσεις, βλέπεις μία κακοτεχνία, ένα σπασμένο πεζοδρόμιο, μία ανύπαρκτη διάβαση ή οτιδήποτε άλλο στην καθημερινότητα, ένα δέντρο το οποίο εμποδίζει, κλαδιά τα οποία έχουν μείνει στο δρόμο και δεν τα έχει μαζέψει κανείς. Μπορείς αυτά να τα φωτογραφίσεις, να τα δηλώσεις, έτσι ώστε

0: φωτογραφίζεις το πρόβλημα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Κατεβάζεις, πατάς το κουμπί φωτογραφία, το φωτογραφίζεις και εκεί που πρώτα έλεγες και τι κατηγορία είναι, τώρα δεν λες τίποτα. Τα βρίσκει όλα μόνο του.
1: Αναγνωρίζει δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα που θέλουμε να δηλώσουμε.
0: Και ποιο είναι το πρόβλημα, ναι. Και το στέλνει κατευθείαν στον δήμαρχο. Στον αρμόδιο δήμαρχο. Στον δήμαρχο, στο πρωτόκολλο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δηλαδή, καλύπτει όποια κατηγορία είναι. Παιδικές χάρες, γήπεδα, έργα που είναι παρατημένα, έργα εννοώ κάποιους, πώς το λένε, που κάνουν έργα στον δρόμο. Είτε λέγονται αυτοί που κάνουν τις οπτικές ίνες κτλ. Το τραβάς και φαίνεται ότι καταλαβαίνει η τεχνητή νοημοσύνη ότι το πρόβλημα είναι, πώς το λένε, έχει παρατηθεί το έργο και δεν το χρησιμοποιεί κάποιος. Τα παρατημένα αυτοκίνητα έχουμε βάλει.
1: Τις πινακίδες τις αναγνωρίζει, τις μουτζουρωμένες ή τις κατεστραμμένες ή τις πεσμένες.
0: Τα πάντα όλα, ακόμα και αν κάτι κάγκελα. Το λέω αυτό γιατί ήταν κάτι κάγκελα τα οποία είχαν αποτρακάρισμα, κάγκελα στο πλαϊνό του δρόμου, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αποτρακάρισμα είχαν χαλάσει.
1: Ναι.
0: Είχαν κουνηθεί με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνα. Αναγνωρίζει και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πλέον το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Μια φωτογραφία και θα πάει όποιο πρόβλημα υπάρχει, θα πάει στο Δήμα. Ένα συντριβάνι το οποίο χάνει νερά. Θα πάει. Νερά που φεύγουν από. Που δεν μπορούν να φύγουν κάπου από ένα φρεάτιο γιατί είναι βουλωμένο.
1: Mm-hmm.
0: Θα πάει. Ένα αμάξι το οποίο προχωράει μπροστά μας και πιτσιλάει νερά γιατί υπάρχει μια λακκούβα, θα το πάει, θα το στείλει.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε δει κάποιες πινακίδες τις οποίες λέει θα απαγορεύεται δεξιά, απαγορεύεται αριστερά, αλλά μπροστά δεν μπορείς να πας γιατί έχει απαγορευτικό, είναι το μονόδρομος.
1: Ναι.
0: Θα το στείλει. Αυτά τα στραβά και αστεία που τα βλέπουμε και γελάμε και λέμε καλά είναι δυνατόν. Θα τα στείλει όλα.
1: Κάτσε, αυτό που μου λες τώρα υπάρχει, όπου έχεις κινήσει στο δρόμο και σου λέει απαγορεύεται δεξιά, αριστερά και μπροστά σου είναι και βλέπεις πάλι είναι. Απαγορευτικό, τι πρέπει να κάνεις, αναστροφή και πίσω.
0: Ναι, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις, απλά το πρόβλημα, δηλαδή η μη εύκολη αναγνώριση του τι πρέπει να κάνεις είναι πρόβλημα και θα το στείλει στο δήμαρχο.
1: Μάλιστα.
0: Ένα δέντρο που είναι παρατημένο μέσα στη μέση του δρόμου δεν κόπηκε, δεν είναι παρατημένο, δεν κόπηκε, ή μια κολόνα της ΔΕΗ που έγινε μια ασφαλτόστρωση, τα έχουμε δει αυτά.
1: Ναι.
0: Πολλές, δηλαδή στα στραβάκια αστεία και στο Facebook τα βλέπουμε και παντού δηλαδή.
1: Ναι. Πόσους χρήστες έχετε μέχρι τώρα, Γιάννη Πατρικιάδη?
0: Μέχρι τώρα έχουμε μαζέψει περίπου στους 40.000 χρήστες, για να πούμε και μερικά στατιστικά.
1: Ναι.
0: Έχουμε περίπου 2.000 αναφορές το μήνα σε όλη την Ελλάδα. Έχουνε συμμετέχει εννοώ με την έννοια ότι έχουν πάρει αναφορά 214 δήμοι από το σύνολο των 325. Είναι 500 με 600 χρήστες το μήνα διαφορετικοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Τα στατιστικά τώρα τα λέω αυτά, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε μαζέψει 50.000 αναφορές και έχουμε και ένα εκπληκτικό, το οποίο είναι ότι οι δήμοι, αυτό που λέγες προηγουμένως,
1: ανταποκρίνονται.
0: Ναι, ανταποκρίνονται. Και μάλιστα, επειδή έχουμε και δείκτη καθημερινότητας, ο οποίος είναι αναρτημένος στο δέστο πέστο, και υπολογίζεται κάθε μέρα, δηλαδή άμα φτιάξει ένας δήμος τρία πράγματα και τα δηλώσει μέσα στο δέστο πέστο, αυτόματα την άλλη μέρα αλλάζει τη βαθμολογία του, γιατί το βαθμολογούμε το δήμο.
1: Ναι.
0: Ανταποκρίνονται και μάλιστα τα μισά από όσα δηλώνονται φτιάχνονται μέσα στο μήνα, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα. Οπότε βλέπεις και τη βαθμολογία κάθε δήμου στο δέστο πέστο.
0: Όποιος θέλει μπορεί να μπει, κάθε μέρα είναι αυτή, δέστοπέστο.gr, κάθετο stats από το statistics.
1: Ναι.
0: Έτσι, και βλέπεις μέσα ποιος, ο δήμος, ας πούμε τώρα άμα μπούμε σήμερα, ο δήμος Αλίμου είναι νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: 150 προβλήματα, μέσο χρόνο αποκατάστασης 14 ημέρες, αδιανόητο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν θα το πίστευε κάποιος, δηλαδή, ότι μέσα σε 14.
1: Μπράβο στο Δήμο Αλίμου. Στη δεύτερη θέση.
0: Στη δεύτερη θέση είναι κάποιοι μικροί δήμοι της επαρχίας που έχουν πολύ λίγες αναφορές.
1: Ναι.
0: Έχουν μία, δύο, τρεις, ξέρω εγώ τι, έτσι, κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι δήμοι, ας πούμε, μεγάλοι, προάστια και δεν ξέρω εγώ τι, οι οποίοι δεν τα προλαβαίνουν.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν να ασχοληθούν.
1: Ενδεικτικά ο Δήμος Αθηναίων, γιατί είναι ένας μεγάλος Δήμος.
0: Είναι πολύ χαμηλά. Έχει μια βαθμολογία περίπου στο 2,13.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με 5 αστέρια.

0: περιστέρια, έτσι, μιλάμε πάντα, έτσι, αυτό είναι η βαθμολογία, ναι, που συζητάμε.
1: Πόσες αναφορές έχει για το Δήμο Αθηναίων?
0: Έχει 1000+.
1: Ναι. Και με αποκατάσταση, μέσο όρο?
0: Μικρό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μικρό νούμερο είναι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς είναι, μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να μπει να το δει, είναι σε καθημερινή βάση, ανανεώνεται, δηλαδή είναι τίμιο, δεν μπορεί κάποιος να πάει να το πειράξει, δεν δέχεται η βαθμολογία, πώς το λένε, εμένα δεν μ' αρέσει ο Δήμος γιατί έτσι. Δεν σου αρέσει γιατί έχει προβλήματα. Τα φωτογράφησες, πήγαν να πάνε ένα αντικειμενικότατο, έτσι, παίρνουμε το στίγμα. Παίρνουμε την ημερομηνία, την ώρα, κάθε εβδομάδα στέλνει μήνυμα με επενθύμηση εκκρεμωτήτων, ώστε να μην μπουν ότι ξέρεις κάτι, να μην μπει κάποιος ότι ξέρεις χάσαμε το email, ας πούμε. Mm-hmm. Καταλαβες.
1: Ναι. Τώρα πάντως μου λέει εδώ πέρα ένας ακροατής ο Λευτέρης ότι από τον Ιούλιο έχω στείλει σε άλλη εφαρμογή στο Novovil για διαρροή νερού 4 φορές. Μου απαντούν πως επιλύθηκε, αλλά ακόμα το νερό τρέχει.
0: Okay.
1: Οπότε, Λευτέρη, κατέβασε το δέστο, πέστο, δήλωσε το και εκεί, να δούμε τι θα γίνει.
0: Να δούμε, ας πούμε τώρα ο Δήμος Αθηναίων, για να είμαι και επειδή το συζητάγαμε και δεν θυμόμουν, είναι στη θέση 130 από το 214, βαθμολογείται με 2,58 αστέρια στα 5, έχει 1113 κακοτεχνίες, προβλήματα, έχουν αποκατασταθεί 87, που είναι 7% μονάχα. Ο μέσος όρος για αυτά τα 7 ήταν 91 μέρες και η πολαιότερη άφιαστη κακοτεχνία είναι 1238 ημέρες.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει ο Δήμος Αθηναίων. Και αυτό μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα στο δίκτυο και το βλέπεις, ας πούμε. Έτσι.
1: Άλλη ερώτηση, Γιάννη Πατρικιάδη, ρωτάει ο Τάσος, σε PC υπάρχει ή είναι μόνο κινητό?
0: Είναι κινητό, γιατί έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Για να μπορούμε να έχουμε πολύ σωστή και πολύ τεκμηριωμένη πληροφορία που θα στείλουμε, ούτε να πηγαίνουν τα συνεργεία πέρα δόθε του κάθε Δήμου, πρέπει ο πολίτης, ο δημότης, είτε είστε στην όπου είστε στην Ελλάδα, πρέπει να είστε στο σημείο. Γιατί θα πάρει το GPS και θα το στείλουμε ακριβώς στο Δήμο και θα του πούμε ότι πήγαινε φτιάχτο, είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Για να μην γίνει λάθος.
1: Άρα και η φωτογραφία που θα ανεβάσεις εκείνη την ώρα ταυτοποιεί ότι ήσουν στο σημείο και ότι δεν πήρες μια τυχαία φωτογραφία. Για παράδειγμα, να δηλώσω εγώ κάτι που συμβαίνει, ξέρω εγώ, πες μια πόλη. Δηλαδή, να μην είμαι εκεί καν.
0: Κοίταξε, μπορεί να είναι και το άλλο. Πάμε την τραβά, ότι λέμε τώρα, αυτό δεν γίνεται με το δέστο, πες το σε καμία περίπτωση. Απλά θέλω να σου πω το εναλλακτικό σενάριο. Τραβάω μια φωτογραφία Ήρας και κουντουριώτου. Πάω σπίτι, μετά ξέχασα. Ήταν στην Ήρα, ήταν στην Αλκιβιάδου. Αλκιβιάδου ήταν. Θέλει στο συνεργείο, δεν πάει έτσι. Αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να παρέμβει ο πολίτης στο σημείο. Αν πει κάποιος πολίτης τώρα, εγώ δεν θέλω να έχω ανοιχτά την τοποθεσία στο κινητό, γιατί δεν θέλω να με βρίσκουνε, οτιδήποτε, δεν θα βγάλει φωτογραφία. Δεν θα στείλει στο Δήμαρχο κάτι. Τελειώσα.
1: Ναι. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι. Και σε απάντηση στο Φώτη που ρωτούσε νωρίτερα πώς μπορώ να κατεβάσω, από πού μπορώ να κατεβάσω και πώς λέγεται η εφαρμογή, λέγεται Δέστο Πέστο, έτσι λέγεται η εφαρμογή, όπου ωραία. Πες μας και κάτι τελευταίο, Γιάννη Πατρικιάδη, γιατί το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη φάση, γιατί μου το έλεγες ότι κάποιοι το εντόπιζαν σαν ζήτημα για την εγγραφή τους και όλα αυτά.
0: Είναι ανώνυμες όλες οι αναφορές.
1: Αυτό πες μας.
0: Είναι μισό λεπτό. Όποιος κατεβάσει την εφαρμογή θα ζητηθεί να φτιάξει ένα λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Αυτός ο λογαριασμός δεν είναι για να πάρει το δέστο πέστο ή εγώ ή οποιοδήποτε τα στοιχεία του ανθρώπου. Απλά είναι για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάει να βρει τη λακκούβα που είναι στην Ήρα και κουντουριό του που λέγαμε και θα τη βγάλει 800 φορές. Γιατί και να τη βγάλει θα τη στείλει στο Δήμαρχο μία. Δεν έχει καμιά έννοια. Μια λακκούβα είναι, την τράβηξες. Τώρα, άμα την τράβηξες 800 φορές, δεν έχει διαφορά. Η ίδια λακκούβα είναι. Οπότε λοιπόν διασφαλίζει αυτό. Αυτό το οποίο πηγαίνει στο Δήμαρχο δεν λέει ποιος είναι. Δεν το ξέρουμε ούτε εμείς. Ας κάνει login. Ας κάνει login. Δεν το ξέρουμε ποιος είναι. Και όταν θα πάει, ο Δήμαρχος θα πάρει μία αναφορά που θα του λέει ότι ξέρεις κάτι.
1: Αναφέρθηκε πρόβλημα εκεί.
0: Ένας πολίτης φωτογράφησε με το δέστο πέστο αυτή τη φωτογραφία, αυτή τη δείχνουμε. Έχει βγάλει από πάνω τα πρόσωπα, τις πινακίδες αυτοκινήτων, είναι καθαρά, δηλαδή δεν τα δείχνει.
1: Ναι.
0: Τα σβήνει έτσι για να μην τα προσωπικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Και θα πάει και θα του πει: την τράβηξε και στις 12 και 32 και 26 δευτερόλεπτα. Εκείνη την ώρα δηλαδή ήταν εκεί η λακκούβα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και τελειώνει πότε. Επίσης θα πω και κάτι άλλο.
1: Πριν πεις αυτό που θες να πεις, πες μου λίγο: ο Κορυδαλός λέει είναι μέσα στις. Καλύπτεται όλη την Αθήνα, όλη την Ελλάδα.
0: Εάν κάποιος μένει στον Κορυδαλό, όπως λέμε τώρα, και πάει στη Σίμη ή πάει στη Ρο ή πάει στο Καστελόριζο, τραβάει και στον Κορυδαλό και στο Καστελόριζο και στη Σίμη και στη Ρο.
1: Μάλιστα.
0: Με την ίδια εφαρμογή. Δεν τον νοιάζει.
1: Μικρό βιντεάκι μπορεί να ανεβάσει κάποιος ή όχι?
0: Όχι.
1: Μόνο φωτογραφίες.
0: Μόνο φωτογραφία.
1: Ναι. Μάλιστα. Οπότε επίσης, απαντάμε και στο Λευτέρη.
0: Και επίσης έχει το εξής.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Γιάννη.
0: Ναι, και έχει το εξής πολύ καλό. Μία φωτογραφία που τραβάμε, μια πινακίδα που είπες προηγουμένως που είναι λερωμένη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει από πίσω και ένα γκράφιτι. Το δε στο πέστο θα δει και την πινακίδα και το γκράφιτι.
1: Οπότε δηλώνει και τα δύο.
0: Μαζί, σε μία φωτογραφία.
1: Μπράβο.
0: Οπότε ουσιαστικά είναι τόσο απλό που πιο απλό δεν υπάρχει.
1: Το έχετε εξελίξει πολύ το εργαλείο πάντως. Μπράβο σας.
0: Είχε 8 κουμπιά πάνω για 8 κατηγορίες στην προηγούμενη έκδοση. Τα βγάλαμε, τραβά ένα και τελειώνει υπόθεση.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πω και κάτι τελευταίο.
1: Ναι, ναι.
0: Τραβάει και πρόβλεψη. Τι θα πει πρόβλεψη? Έχουμε τραβήξει, λέει, εμείς το δέντρο αυτό το οποίο είναι καμένο πεύκο και το έχουμε στείλει, το έχουμε πει στο, αλλά δεν. Το τραβάει και καταχωρείται όχι στα πρόβλημα, αλλά αν πέσει χιόνι δεν θα γίνει πρόβλημα που θα πέσει το δέντρο που είναι καμένο.
1: Σωστό.
0: Έχει και πρόβλεψη λοιπόν.
1: Είστε πολύ μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Πατρικιάδης, κυρίες και κύριοι. Χρήσιμη αυτή η εφαρμογή. Δες το, πες το. Έτσι λέγεται. Θα τη βρείτε και για Apple και για Android. Αξίζει και αυτό να το έχουμε στην καθημερινότητα. Μακάρι βέβαια να φτάσει η στιγμή να μην χρειάζεται αυτές τις εφαρμογές και η καθημερινότητα να είναι τέτοια που να μην έχεις τόσα ζητήματα γύρω σου που πρέπει να αντιμετωπίσεις, αλλά μέχρι τότε καλό είναι να υπάρχει και αυτό το εργαλείο. Πάμε στο διάλειμμα μας, αφού σας πω εκ μέρους της Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Sylvie Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sylvie Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
6: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Ένας κύρος που μιλάει.
7: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και σας έχω ακόμα μία πρόταση. Είναι Παρασκευή, θέλετε έτσι να βάλετε λίγο και πρόγραμμα για τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, 11 Οκτωβρίου, κυκλώστε το στο ημερολόγιο σας, όσοι αγαπάτε το βουνό, όσοι επιπρόσθετα σας αρέσει η ποδηλασία και δει η ορεινή ποδηλασία, έχουμε τον διασυλλογικό και open αγώνα ορεινής ποδηλασίας κατάβασης που θα γίνει στο όρος Γουλινάς, στη Σπερχιάδα, στη Δυτική Ιφθιώτιδα. Εκ μέρους των διοργανωτών είναι μαζί μας ο κύριος Θάνος Κύρκος, να πούμε για αυτόν τον αγώνα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Άντρεπτο.
0: Και σε ένα πάρα πολύ ωραίο, επειδή τη γνωρίζω την περιοχή πολύ καλά, και σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, έτσι. Δηλαδή να βλέπεις από ψηλά όλο τον κάμπο, την κοιλάδα του Σπερχιού, και ταυτοχρόνως να κάνεις και το άθλημά σου, το χόμπι σου.
1: Σωστά. Σωστά. Το όρος Γουλινά είναι ένα μικρό βουνό, 1460, το οποίο, επειδή δεν έχει γύρω-γύρω πολλά βουνά, έχει μια καταπληκτική θέα 360 μοίρες σχεδόν σε όλα τα βουνά της Ελλάδος, ενώ είναι ένα βουνό τόσο μικρό.
0: Ναι. Γιατί βλέπεις τα βαρδούσια, βλέπεις γιόνα,
1: βελούχι, όρθι, ήτι, όλυμπο, άγραφα, καλύδρομο. Θεωρώ ότι βλέπεις το 70% από τα βουνά
0: της Στερεάς
1: γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία, και με την ρουμελιώδικη φιλοξενία πάνω απ' όλα, έτσι να το τονίζουμε αυτό. Τώρα, στο αγωνιστικό της υπόθεσης, βλέπω έχετε κατηγορίες που ξεκινάει από το Super Mini με το γέννησης 2014 έως 2018 και φτάνετε στους βετεράνους από το 86 και μεγαλύτεροι.
1: Σωστά. Είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι διασυλλογικός, όπως είπατε πολύ σωστά, αλλά και open, που σημαίνει θα τρέξουν και άνθρωποι με δελτία και θα βραβευτούν ξεχωριστά, και άνθρωποι open σαν εσάς, σαν εμένα, που μπορούμε να τρέξουμε στην κατηγορία μας και να χαρούμε την κατάβαση σε ένα μονοπάτι πάνω από τη Σπερχιάδα, το οποίο στις 9 με 11 θα φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα downhill της Ελλάδος.
0: 9 με 11 Οκτωβρίου, έτσι.
1: Ναι. Η επισκεψιμότητα αρχίζει από τις 8 που είναι Πέμπτη. 9 και 10 είναι οι μέρες προπονήσεων. Η 10 είναι και η μέρα προκριματικού για τον τελικό, ο οποίος είναι την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Η διαδρομή έχει μήκους πάνω από 2 χιλιόμετρα, έτσι. 2,250.
1: Ναι. Ξεκινάει από το χωριό Ανοκαλυθέα, 15 λεπτά πάνω από τη Σπερχιάδα. Ξεκινάει περίπου από 900 υψόμετρο και καταλήγει σε ένα υψόμετρο στα 350. Έχει μήκος 2,250. Είναι μεσαίας δυσκολίας. Χιονοδρομικά θα λέγαμε ότι είναι μια μπλε και λίγο κόκκινη πίστα. Βασικά μπλε, που σημαίνει ότι είναι προσιτή σε όλους.
0: Ναι. Και με τα χρώματα του φθινοπόρου, να το βάλουμε και αυτό σαν εικόνα, έτσι. Μιλάμε για μια πανδεσία, έτσι.
1: Ναι. Σωστά. Το φθινόπορο, που πάντα κάνουμε έναν αγώνα σαν σύλλογος, ένας από τους δύο αγώνες είναι μέσα στο φθινόπωρο, συνήθως τον Οκτώβριο, που τα φύλλα πέφτουν και τα χρώματα είναι πολύ εντυπωσιακά. Είναι όχι πολύ σαν τη κραμμένη οξιάς, αλλά εντυπωσιακά.
0: Και έχετε επίσης και έναν αγώνα που θα γίνει μέσα στη Σπερχιάδα, στην πλατεία Ακρίδα.
1: Αυτή είναι η βάση. Είναι το Village Race, όπως λέμε.
0: Σωστά, το κατάλαβα λάθος.
1: Από εκεί ξεκινάμε, αυτή είναι η βάση, εκεί είναι το service, εκεί είναι όλα τα στέγαστρα του bike park που θα είναι για τον αγώνα αυτό. Το λέμε Village Race, από εκεί ξεκινάμε τρεις ημέρες, ανεβαίνουμε στην ειδική διαδρομή και κάνουν τις προπονήσεις τους και από εκεί ξεκινάει και ο αγώνας της Κυριακής. Και κατεβαίνουν στη Σπερχιάδα, όπου έχουν τον ανεφοδιασμό, έχουν την ξεκούραση, το καλωσόρισμα από εμάς. Και μέσα στο τριήμερο η Σπερχιάδα είναι η βάση της εκδήλωσης, βασικά στους πρόποδες του όρους Γουλινά.
0: Μάλιστα. Και διαβάζω ότι έχετε έτσι σκεφτεί όλα. Έχετε και παράλληλες δραστηριότητες και για τους συνοδούς των συμμετεχόντων, έτσι.
1: Σωστά. Γιατί όταν θα έρθει και ο κύριος Ανδρίθος και θα συμμετέχει, πρέπει κάτι να κάνει και η γυναίκα του, κάτι πρέπει να κάνει και η κόρη του ή ο γιος του που δεν ασχολείται. Έχουμε ένα πρόγραμμα με γιόγκα ή πιλάτες, mm-hmm. Που μπορούν ένα-δύο ώρο το Σάββατο και ένα-δύο ώρο την Κυριακή να ασχοληθούν με αυτό. Επίσης έχουν εναλλακτικά να πεζοπορήσουν μία ώρα ήπια γύρω από τη Σπερκιάδα για να δουν κάποια τοπικά αξιοθέατα, ούτως ώστε να αποφορτιστούν από τους υπόλοιπους και να κάνουν και κάτι διαφορετικό για την ώρα αυτή.
0: Εξαιρετικά όλα αυτά. Συγχαρητήρια σε εσάς, κύριε Κύρκο, είσαστε υπεύθυνος του αγώνα. Όπως επίσης, συγχαρητήρια και στους φίλους και στον Νίκο Ποταμιά και στον Μίμη τον Αλτάνη και σε όλη την ομάδα που ασχολείστε εκεί και κάνετε και πολύ ωραία πράγματα για τη Σπερχιάδα και τη Δυτική Φθιώτιδα. 11 Οκτωβρίου, λοιπόν, το ραντεβού.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και περιμένουμε, αν προλαβαίνω να πω, όποιον θέλει να επισκεφτεί ένα πάρκο ποδηλατικό 2 ώρες και 1/4 από την Αθήνα, είναι ένα βουνό με 44 χιλιόμετρα διαμορφωμένα mm-hmm. ποδηλατικά μονοπάτια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι, έτσι κλείνουμε εμείς εδώ για την ώρα. Επιστρέφουμε όμως σε 2 λεπτά με το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Επισήμανε παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας και σήμερα είναι πιο επίγοντα από ποτέ, είπε ο κύριος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Άξιον 24. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 λεπτά ανά λίτρο, ενώ θα επιβάλλει και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανιουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μία σύνοδο της G7 με επίκεντρο τα ενεργειακά ζητήματα και στόχος της συνόδου θα είναι ο καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της αποφυλάκησης και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Για σπέκουλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τους δύο γιατρούς ήταν προγενέστερη του 2016 και ανάγεται στο 2012, όταν ο Υπουργός και οι δύο γιατροί έγιναν ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, η σχέση του με τον γιατρό ήταν τυπική, τονίζοντας ότι η γνωριμία του μαζί με τον γιατρό ξεκίνησε το 2016, όταν τον επισκέφθηκε για προσωπικό θέμα υγείας. Όσον αφορά στο σωματείο, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο ίδιο σωματείο μαζί με δεκάδες ακόμα πρόσωπα, χωρίς να υπάρχει στη συνέχεια συνεργασία ή ουσιαστική δράση.
Σε νέα ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κ. Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους. Το γνωρίζει μόνο ο ίδιος και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει. Νέες τουρκικές παραβάσεις είχαμε σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις και 2 υπερπτήσεις σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η μία υπερπτήση έγινε από τον ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρομένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανιουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Το ενδεχόμενο τα τμήματα drone που βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες κοντά σε αεροπορική βάση της Κάτω Σαξονίας να σχετίζονται με την απόπειρα επίθεση στον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας ερευνάει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της χώρας, το drone εντόπισε ένας πολίτης σε χωράφι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, μεταδίδει το δίκτυο NBC. Η ενδεχόμενη δραστική μείωση κατά 25.000 ή περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν τον θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο, ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροδαφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Ήταν σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989 και απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, την οποία ήταν πρόεδρος για 8 χρόνια και ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Άνοιξαν οι δρόμοι που παρέμειναν κλειστοί αλλά και οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Έχουν γίνει προληπτικά 11 προσαγωγές. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90. Για τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης αυτήν την ώρα παίζουν Real Madrid της Ντουμπάι. Για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky. Στις 9 και 4 η τηλεόραση του Sky θα μεταδώσει και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος. Αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, έως 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, το τσουνάμι ενέργειας έρχεται με φόρα και πλέον αποτελεί τη νέα πραγματικότητα. Το πιο σκληρό δίλημα της Ένωσης είναι αν και κυρίως πώς οι 27 θα ομονοήσουν σε μια κοινή στρατηγική, σε έναν μηχανισμό αντίστοιχο της ρήτρας διαφυγής για παρεμβάσεις στην ενέργεια. Από το Eurogroup πάντως ένα τέτοιο σήμα δεν δόθηκε, χωρίς όμως να αποκλείεται στο εγγύς μέλλον. Η Ελλάδα έχει την πέμπτη πιο ακριβή βενζίνη, κάποιες χώρες έχουν λάβει δραστικά μέτρα, μείωσαν ΦΠΑ, ενώ οι περισσότερες επέλεξαν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Σε ένα ακόμη Eurogroup συζητήθηκαν τυχόν επιπλέον μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ένα ακόμη Eurogroup οι φιδωλοί επικράτησαν.
0: Αν χρειαστούν νέα μέτρα για τις αυξημένες τιμές ενέργειας, πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και σύμφωνα με τους κανόνες.
1: Το θέμα πάντως δεν κλείνει εδώ. Οι χώρες που επιθυμούν χαλάρωση του δημοσιονομικού πλαισίου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για να χωρέσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, πιέζουν για συντονισμένες ενέργειες και ένα έκτακτο Eurogroup δεν μπορεί να αποκλειστεί.
0: Αν υπάρξει ανάγκη, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα συνεδριάσουμε και πάλι.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει την πέμπτη ακριβότερη αμόλυβδη στην Ευρωζώνη, πίσω από Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία και Γαλλία. Σε όλη την Ευρωζώνη, μόνο η Πολωνία και η Ισπανία έχουν προς το παρόν μειώσει τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Στο μικρό κλαμπ σκέφτεται να μπει και η Γερμανία.
0: Μια υπεύθυνη προσέγγιση είναι η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19 στο 7%.
1: Στον αντίποδα, χώρες όπως η Πορτογαλία το αποκλείουν κατηγορηματικά για να μην επιστρέψουν οι μέρες των μνημονίων.
0: Το να ρίξουμε τη χώρα σε μια δημοπρασία επικίνδυνων και ανεύθυνων μέτρων είναι σαν να ανοίγουμε την πόρτα σε μια περίοδο που δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψει στην Πορτογαλία.
1: Οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης έχουν επιλέξει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, οι χώρες της Βαλτικής και η Ιταλία. Από το 2027, οι ιδιοκτήτες γιοταχή έως 109 ύπους στην Ιταλία δεν θα πληρώνουν και τέλη κυκλοφορίας.
0: Αφορά περισσότερους από το 70% των αυτοκινήτων. Υπάρχουν περισσότερα από 13,2 εκατομμύρια οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις οικογένειες στην πόλη.
1: Ελλάδα, Γαλλία και Λουξεμβούργο αξιοποιούν το μέτρο των επιδοτήσεων. Κροάτες και Ούγγροι έχουν θεσπίσει πλαφόν τιμών, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε έκτακτη φορά 60% στα υπερκέρδη των επιχειρήσεων καυσίμων.
0: Η είδηση που βγήκε χθες είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου που θα είναι κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά ανά λίτρο και το επίδομα θέρμανσης που θα είναι οριζόντιο. Όλοι ελπίζουν σε ένα ήπιο σε θερμοκρασίες χειμώνα ώστε να περιορίσουν και την κατανάλωση. Σε αρκετές περιοχές της χώρας τα νοικοκυριά έχουν ήδη μπει στη διαδικασία θέρμανσης, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται σε όσους χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο.
2: 70 το λίτρο, με τι εισοδήματα? Με εισοδήματα των 10.000 θα τα δίνουμε για πετρέλαιο.
1: Σε περιοχές που ο χειμώνας είναι σκληρός, όπως τα Καλάβρητα, οι κάτοικοι ανησυχούν για τη δαπάνη θέρμανσης που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος και ζητούν υψηλότερη βοήθεια από την κυβέρνηση.
3: Στα Καλάβρητα, εμείς σε 10 μέρες αρχίσουμε να καίμε πετρέλαιο. Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Από την κυβέρνηση και από τον κόσμο.
4: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλόσομπα τώρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
5: Η ανάγκη για θέρμανση εδώ στα Καλάβρητα ξεκινάει στα τέλη Σεπτεμβρίου και τα καλοριφέρ κλείνουν περίπου το Μάιο. Κάθε πολίτης χρειάζεται περίπου 4 με 5.000 ευρώ το χρόνο για να ζεσταθεί, με τις τιμές που ίσχυαν μέχρι πέρυσι.
1: Προβληματισμός και στις τοπικές επιχειρήσεις.
6: Αυξάνει τεράστια το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ξενοδοχείων που χρειάζονται τη θέρμανση όλο το 24ωρο.
7: Πετρέλαιο στο σπίτι, πετρέλαιο στο μαγαζί. Δουλειά δεν υπάρχει καθόλου.
1: Έχοντας στο μυαλό του ορεινές περιοχές σαν τα Καλάβρητα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και βελτίωση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση στη λιανική τιμή.
8: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
9: Κάθε επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι δεκτή, αλλά θα πρέπει η εφαρμογή της να γίνει πάνω στην Αντλία, οριζόντια για όλο τον κόσμο.
10: Μεγάλη αναστάτωση και στους οδηγούς, καθώς από τις 18 Αυγούστου που αμόλυβδοι και ντίζελ ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, έχουν αυξηθεί κατά 9%.
11: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
12: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
11: Πάει 2,34 το λίτρο. Από εκεί που είχε 1,40 κάτι την εποχή του Γκόβ.
13: Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια.
15: Καμιά ευρωπαϊκή απαγόρευση δεν υπάρχει για τη μείωση των έμεσων φόρων. Όμως επιμένουν απλά να επιδοτούν την ακρίβεια.
10: Τα μέτρα της κυβέρνησης θα ανακοινωθούν στην αρχή της επόμενης εβδομάδας.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο. Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
16: Πολιτικές αλήθεια έχουμε, είτε με τη μία μορφή της επιδότησης, είτε με τη μικρή μείωση φόρου, κοινή συνισταμένη όλων ότι είναι λίγα τα λεφτά. Είναι λίγα τα λεφτά που μπορούν να διαθέσουν όλες οι χώρες. Και τι κάνουν ανάλογα με την εσωτερική πολιτική, την τακτική τους, τις απόψεις που υπάρχουν, κάνουν και κάτι.
17: Μέχρι
16: αλλά
17: πότε?
16: Αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται κάτι πιο μεγάλο. Και για να γίνει κάτι πιο μεγάλο, χρειάζεται η κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Χρειάζεται η ενεργοποίηση ενδεχομένως μιας ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για την ενεργειακή κρίση.
17: Ήταν φιδωλή τώρα σε αυτό το Eurogroup. Θέλω να πω ότι θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες και θα το σκεφτούν ή ήδη έχουν θέσει έναν οδικό χάρτη, κάποια όρια που θα χτυπήσουν συναγερμό.
16: Νομίζω ότι εδώ και 3-4 μέρες υπάρχει μια κινητοποίηση σημαντική. Εγώ το βάζω από τη στιγμή που πήγε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Βερολίνο στις αρχές της εβδομάδας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έχουμε μια σειρά ενδείξεων ότι έχουμε κινητοποίηση ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα στην Ευρώπη. Το όριο μπαίνει και η κόκκινη γραμμή που έχουν τραβήξει ατύπως είναι σε αυτό το σενάριο το εφιαλτικό το οποίο αναφέρει συχνά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να ξεπεράσει τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο και τα 100 ευρώ το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο τα 100 δολάρια το έχει ξεπεράσει ήδη.
17: Μέχρι τότε όμως, Νίκο,
16: το φυσικό αέριο τα 120 ακόμα απέχουμε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δύσκολα θα εκκινήσουν. Για ποιο λόγο φοβούνται αυτό το σενάριο? Γιατί εκείνη τη στιγμή η οικονομία θα διολυστήσει προς την στασιμότητα, δηλαδή κοντά στην ύφεση, και μαζί με τον πληθωρισμό δημιουργεί συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης. Σταματάμε να μιλάμε για ενεργειακή κρίση και θα μιλάμε τότε για οικονομική κρίση.
17: Και κάποιος λέει χώρες όπως
16: να το αποφύγουν.
17: Η Γαλλία και η Ιταλία με τέτοιο χρέος, γιατί να συμφωνήσουν σε μια τέτοια κοινή πολιτική, γιατί να πουν το OK?
16: Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο χώρες θα θέλανε να δώσουν και να, γιατί είναι πολιτική και εκεί, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο σε χώρες του Νότου που είναι πιο άνετα τα οικονομικά, γιατί τυχαίνει να είναι πιο άνετα οικονομικά αυτή την περίοδο, και θα θέλανε να πάρουν ένα τράτο, δηλαδή να πάρουν μία άνεση προκειμένου τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα να έχουν περισσότερο χρόνο να τα μειώσουν και να αντιμετωπίσουν τώρα την κατάσταση, γιατί αν οι οικονομίες τους γυρίσουν, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ξαναβρεθούν ξανά στην ανάπτυξη, ναι. Και αυτό θα προκαλέσει πρόβλημα σε δουλειές, δηλαδή ανεργία, θα προκαλέσει ανάσχεση της οικονομικής δραστηριότητας, θα προκαλέσει μια ζημιά που προκαλούν οι ενεργειακές κρίσεις και ακόμα δεν το έχουμε δει.
17: Αυτό το ξέρουν βέβαια και σήμερα που συναντήθηκαν. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάποια καινοτομία.
16: Σωστά.
17: Ή κάτι πρωτοποριακό. Επομένως, εγώ θέλω να ρωτήσω, μας ακούει κάποιος και λέει: συναντήθηκαν οι υπουργοί των οικονομικών της Ευρωζώνης, είπαν ότι θα το σκεφτούμε αναλόγως με τα κόκκινα όρια συναγερμού. Εάν λοιπόν δεν βρεθεί λύση,
16: να,
17: ποια θα είναι η πραγματικότητα, και αν βρεθεί τελικώς αυτή η ρήτρα διαφυγής για τα νοικοκυριά αυτή τη φορά, τι ελάφρυνση θα μπορεί να νιώσει ο καταναλωτής, τι θα νιώσουμε εμείς?
16: Μιλάμε σε κάθε περίπτωση για περιορισμό της ζημιάς. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε μέσω μιας κρίσης. Η κρίση έχει μια επίπτωση κακή στη ζωή μας. Αυτή η επίπτωση θα είναι σημαντική. Αυτό που επιχειρείται είναι να λιανθεί, δηλαδή να μειωθεί η επίπτωση που χτυπάει πάνω στην οικονομία, στις οικονομίες μεταξύ των οποίων και στην ελληνική.
17: Σε αριθμούς αυτό πώς μεταφράζεται?
16: Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι θα υπάρξει τρόπος επιβράδυσης, δηλαδή για παράδειγμα μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Ενδεχομένως αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί και στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι το κρίσιμο. Εκεί πονάμε. Όλη η Ευρώπη εκεί πονάει. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει η οροφίδα πανών να ανέβει λίγο παραπάνω, να μπορούμε να ξοδέψουμε παραπάνω. Αν δεν το κάνουμε, τότε πολύ απλά, δηλαδή αν το κάνουμε μόνοι μας, τότε πολύ απλά θα βρεθούμε εκτεθειμένοι και αν βρεθούμε εκτεθειμένοι θα έρθει ένα report μια ωραία μέρα και εκεί που στις αγορές γίνεται ο κακός χαμός με τα ομόλογα των υπολείπων θα βρεθούμε και εμείς μέσα στη μάχη. Αυτή τη στιγμή όποιος εξέχει θα το πληρώσει. Καλό είναι να μην είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Μέτρα με έναν ακούφιση για τους πολίτες, να περάσουμε όλοι μαζί την κρίση. Προφανώς θα χρειαστεί παραπάνω ενίσχυση στο επόμενο διάστημα, αλλά πρέπει και αυτή η Ευρώπη να ξεκινήσει λίγο να μπει στο παιχνίδι το γεωπολιτικό. Μας έχει ξεφύγει το κομμάτι της προσφοράς, δεν συμμετέχουμε σε τίποτα. Κλείνουν θαλάσσιες οδοί και η Ευρώπη είναι παντελώς απούσα από όλα τα μέτωπα.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σκηνικό, την επόμενη της κάλπης, μονοπολή, την επομένη της κάλπης, με συγχωρείτε, μονοπολή τη συζήτηση μεταξύ των κομμάτων, παρότι ουδής αγγίζει την αυτοδυναμία, όλοι μιλούν για πρώτη θέση, χωρίς όμως να λένε με ποιον θα συνεργαστούν ώστε να βγουν τα μαθηματικά. Πάντως, το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων αποτυπώνει μεν τη φωτογραφία της στιγμής, αλλά η εικόνα είναι σχεδόν ίδια. Η ΔΕΘ δεν ανακάτεψε την τράπουλα και δεν μετέβαλε τον εκλογικό χάρτη. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιο.
18: Αυτοδυναμία και συνεργασίες διαμορφώνουν τις δύο όψεις του νομίσματος της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Πρωθυπουργό να επιμένει στην ανάγκη μιας αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας και την αντιπολίτευση να ζητά πολιτική αλλαγή.
19: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
18: Σταθερός προς τη σειρά κατάταξης, αλλά διαφορετικό προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα των τριών πρώτων κομμάτων, όπως καταγράφεται σε τέσσερις διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, όπου η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 με 31%, δεύτερη σε όλες μετριέται η Ελλάς από 15,9 με 17,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ από 11,5 με 12,4%.
20: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή? Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
18: Τους στόχους τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τοποθετώντας τον δικό της πύχη στο 20% και πάνω.
21: Ο στόχος ο δικός μας, και τον έχει πει 100 φορές ο κύριος Τσίπρας, είναι να γράψουμε μπροστά το νούμερο 2.
0: Μάλιστα.
21: Αυτό ψάχνουμε και είναι εφικτό. Δεν είναι σαν το αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή σαν το πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ.
22: Πρωταρχικός του στόχος είναι να βάλουν το 2 μπροστά στα ποσοστά τους και όχι να κυβερνήσουν τη χώρα και να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας, που αποδείχθηκε χρυσός χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023, προφανώς φιλοδοξεί να μην χάσει αυτό τον τίτλο ούτε το 2027.
18: Άλλα κόμματα δεν αποκλείουν μετεκλογικές συνεργασίες μεταξύ αυτών που σήμερα αντιμάχονται για την πρωτιά.
23: Δεν το θεωρούμε καθόλου δύσκολο να φτιαχτεί μια κυβέρνηση από δύο ή τρία κόμματα ή και περισσότερα. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική.
24: Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του.
18: Όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ συντηρούν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας χωρίς ωστόσο να καταγράφουν ποσοστά αυτοδυναμίας.
0: Στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο έχει ήδη αρχίσει η μάχη των ψηφοδελτίων και η μάχη των μετακινήσεων, μετακινήσεις ανώδυνες αλλά και με αρκετό δηλητήριο στο χώρο της κέντρου αριστεράς, εκεί όπου η τράπουλα μοιράζεται από την αρχή και εκεί όπου δίνεται η μάχη της ηγεμονίας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, περισσότερα από τη Χρύσα Μπάδου.
22: Κινουμενιά μου, θυμίζει ο χάρτης της κέντρου αριστεράς, με μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο.
25: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
22: Με αυτά τα λόγια, ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσορίζει και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη σε συνάντησή του στη Βουλή. Το σήμα της μεταγραφής δόθηκε με την παρουσία του βουλευτή Κέρκυρα στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ. Ο ίδιος πάντως με το καλημέρα άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασιών.
26: Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία.
0: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
26: Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Υπάρξει συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται, ναι, ούτε μία στον εκατομμύριο.
22: Ταραχώδης ήταν η αποχώρηση της αναπληρώτριας τομεάρχη υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ρόζας Βρετού. Σήμερα άνοιξε τα χαρτιά της μιλώντας με εγκομιαστικά λόγια για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μόνο το ελάχιστο κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Μες. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια μικροκομματική στρατηγική. Όταν το ΠΑΣΟΚ λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.
22: Αποδέχθηκε να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό Τσίπρα, ανέφεραν κύκλοι του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, συνεχίζεται ο πόλεμος και στην αριστερή πολυκατοικία με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη να επιτίθεται για άλλη μια φορά στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Το δεξί φλάς όχι μόνο παραμένει αναμένο, αλλά η Ελλάδα έχει περάσει πλέον και στη δεξιά λωρίδα.
22: Στον αέρα βγήκε η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάδας, όπως είχε προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, μέσω της οποίας πολίτες και φίλοι του κόμματος μπορούν να συνεισφέρουν και ταυτόχρονα να παρακολουθούν το ποσό που συγκεντρώνεται μέσω δωρεών.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά από τώρα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
27: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
29: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 32 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο δελτίο μας. Νέα εστία αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει με πρωταγωνιστή το Θάνο Πλεύρη και κατά πόσο γνώριζε αρκετά το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από το ΠΑΣΟΚ τον ψέγουν ότι είπε ψέματα για τη χρονολογία γνωριμίας που ήταν το 2012 και ότι μαζί είχαν συστήσει ένα ιατρονομικό συμβούλιο. Ο πρώην Υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι ήταν ένα σωματείο το οποίο και ανέστειλε τη λειτουργία του. Θα μας πει περισσότερα στο ρεπορτάζ η Άντζη Κούκη.
22: Η παραδοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι γνώριζε έναν εκ των κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκάλεσε πολιτική κόντρα.
30: Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκαν ήταν και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία. απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής. Όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε.
6: Η Χαριλάου Τρικούπη έζηψε τα βέλη της κατά του Υπουργού Μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Πλεύρης είχε σχέσεις με τους δύο γιατρούς από πιο παλιά και μάλιστα το 2012. Παράλληλα, δημοσίευσε την αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, όπου τα ονόματα των δύο γιατρών και του Θάνου Πλεύρη συγκαταλέγονται στα ιδρυτικά μέλη.
8: Ο Υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν ζητούν απαντήσεις.
6: Στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης.
30: Δεν υπήρξε συνεργασία και το σωματείο στο οποίο αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ και υπάρχει έχει καταστεί ανενεργό. Απαντώ στο ΠΑΣΟΚ ευθέως. Το περίφημο συνέδριο που έγινε, που μίλησε η γιατρός, ποιος ήταν ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου? Ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Τούντας. Δεν ήταν πρόεδρος του ΕΟΦΕΠΗ ΠΑΣΟΚ.
8: Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει.
6: Δεν αποτελεί από μόνο το απόδειξη γνώσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης. Δημιουργεί όμως νέα ερωτήματα για το πότε και σε ποιο πλαίσιο υπήρχε η γνωριμία. Την παρέτηση του Θάνου Πλεύρη ζήτησε η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της.
0: Η διερεύνηση της υπόθεσης Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια τις ανορθόδοξες μεθόδους ευεξίας, αποτοξίνωσης και πρίμιου μαϊμού θεραπείες. Κάποιες μάλιστα θεραπείες είναι ενδοφλέβιες και γίνονται ακόμα και σε βίλες στη Μύκονο. Η έρευνα του Νίκου Μαλιαράκη φέρνει στο φως ιστοσελίδες που διαφημίζουν παρόμοιες υπηρεσίες με το αζημίωτο, χωρίς καμία έγκριση και υπόσχονται θαύματα.
9: Ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων με θέα το νησί των ανέμων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media δεκάδες. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύραση και την ομορφιά μέχρι την απώλεια βάρους. Το πρόβλημα?
10: Η βιταμίνη είναι συμπλήρωμα διατροφής, άρα είναι τρόφιμο. Εξ ορισμού δεν μπορεί να χορηγείται από τη φλέβα. Παρουσιάζεται ως φάρμακο χωρίς να έχει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου, γιατί τα φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας έχουν περάσει από πολλαπλές εγκριτικές διαδικασίες και στάδια.
11: Το μαγνήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλήρωμα Β και πάρα πολλά άλλα, τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια. Πότε την ένιωσε τη διαφορά εσύ?
12: Ένιωσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
9: Και ο χειρουργός στο Ρέθυμνο διαφημίζει στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης. Το βίντεο αυτό έφερε την έρευνα των ιατρικών συλλόγων Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς όπως όλα δείχνουν, δεν είχε τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
13: Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να χορηγήσω ένα σκεύασμα για να πω ότι χωρίς λόγια θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα, γιατί θα κάνουν να γεννηθείς κτλ. Αυτά δεν είναι ιατρικές ενδείξεις. Και έτσι ξεκίνησε η απόφαση για τη διενέργεια εστιασμένου πλέον ελέγχου, γιατί σας λέω ελέγχους κάνουμε.
10: Ο τρόπος διάθεσης είναι νοσοκομιακός. Άρα το δεύτερο ζήτημα είναι ότι γίνονται σε ελαθεμένους χώρους. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σε μπαλκόνια και σε ταράτσες και σε πισίνες χρήση ενδοφλέβιων.

0: αυτές τις μελανές περιπτώσεις.
1: Κρίσιμο ερώτημα μετά την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο το ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρία, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί.
2: Ήμουνα στα εργαστήρια ως βοηθός ιατρικών εργαστήριων στη λήψη δειγμάτων. Ο ιατρός που είχε την κλινική μου ζήτησε να μάθω να κάνω οξυγονοθεραπεία, ώστε να την εκτελώ εγώ στο ιατρείο. Τη θεώρησε επικίνδυνη γιατί είδα ακριβώς πώς γίνεται. Είναι πολύ δύσκολη ιατρική διαδικασία, απαιτητική και πρέπει να την κάνει κάποιος που ξέρει καλά και σίγουρα γιατρός. Δεν γίνεται να ζητείτε από άτομα που δεν είναι γιατροί. Εγώ δεν ήμουν νοσηλεύτρια, ήμουν απλά βοηθός ιατρικών εργαστηρίων.
3: Ένα νέο σύστημα για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατριών παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Θα μας πει περισσότερα η Ματίνα Πολυχρόνη.
4: Το ψηφιακό εργαλείο που μέσω της τεχνητής νοημοσύνης χτενίζει στο διαδίκτυο ιατρία αλλά και κάθε δομή όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας και αισθητικής. Έχει τεθεί σε πιλωτική λειτουργία με τα ιατρία που είναι εγγεγραμμένα αρχικά στο ψηφιακό μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Από τους ελέγχους μέχρι τώρα σε 8.563 δομές έχουν εντοπιστεί 231 κόκκινες δομές. Δηλαδή πρέπει να διερευνηθούν για τυχόν παραβάσεις από εδώ και πέρα. Η πλατφόρμα σε 10 ημέρες θα είναι διαθέσιμη σε όλη τη χώρα και σε ένα μήνα θα υπάρξει και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για τους πολίτες. Το MedWatch ανοιχνεύει ανακοινώσεις γιατρών, διαφημίσεις στο διαδίκτυο και αναρτήσεις σε social media. Τώρα, τα βέλη τους για την σημερινή παρουσίαση εξαπέλυσαν Ελλάς και Κομμουνιστικό Κόμμα, τονίζοντας πως την υγεία δεν αρκεί να ανακαλύπτουμε τα προβλήματα αφού προκύψουν.
3: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Ολοκληρώθηκε η άσκηση Μέδουσα, μια άσκηση που εκπέμπει το μήνυμα συνεργασίας μεταξύ συμμαχικών δυνάμεων. Διεξήχθη νοτίως της Κρήτης, σε μια περιοχή που η Τουρκία αξιώνει διεκδικήσεις μέσω του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Την άσκηση παρακολούθησε ο Σταύρος Ιωαννίδης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
5: Είναι η τελική φάση της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα. Αεροναυτικές δυνάμεις και τμήματα ειδικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Γαλλία και την Ιταλία παίρνουν μέρος στην αποβατική ενέργεια στο Μάλεμε της Κρήτης.
6: Βασικό αντικείμενο της άσκησης Μέδουσα είναι η αεραποβατική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, καταδρομής από την Ελλάδα και την Αίγυπτο αποβιβάζονται στην ακτή του Μάλεμε.
5: Η απόβαση γίνεται σε κύματα. Μετά τους αλεξιπτωτιστές και τους αμφίβιους καταδρομής ακολουθούν τα τροχοφόρα.
6: Μεγάλα αποβατικά οχήματα από το ελικοπτεροφόρο της Αιγύπτου έχουν φτάσει στην ακτή και αποβιβάζουν οχήματα ελαφράς αναγνώρισης τύπου Χάμερ, αλλά και μεικτές ομάδες Ελλήνων και Αιγύπτιων πεζοναυτών.
5: Για 10 ημέρες η ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και του νοτιοανατολικού Αιγαίου μετατρέπεται σε πεδίο σύνθετων στρατιωτικών επιχειρήσεων.
7: Όλο αυτό στο χώρο το γεωπολιτικό της Ανατολικής Μεσογείου καταδεικνύει ότι η συνεργασία μας με την Αίγυπτο και με την Κύπρο είναι σταθερή, συνεχώς διευρύνεται και για μας αυτό το στρατηγικό διακύτευμα είναι πρώτη προτεραιότητα στις ένοπλες δυνάμεις.
6: Το μήνυμα της άσκησης είναι ξεκάθαρο, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε συμμάχους, όμως και η περιοχή που διεξήχθη έχει τον δικό της συμβολισμό, νότια της Κρήτης και της Κάσου, στην περιοχή που η Τουρκία διεκδικεί μέσω του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου και εγείρει αξιώσεις έναντι της Ελλάδας.
8: Φέτος έχουμε μια άσκηση πολύ υψηλής επιχειρησιακής αξίας, καθώς ενσωματώνονται διδάγματα από τις σύγχρονες συγκρούσεις.
5: Η επόμενη φάση της άσκησης προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις ακτές της Αλεξάνδρειας.
3: Σήμερα είχαμε συνολικά 20 παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου στο Αιγαίο και υπερπτήσεις, μάλιστα 2 τον αριθμό. Πάμε να ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
9: Είχαμε σήμερα αρκετές προκλήσεις. 2 τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο, τουλάχιστον σε 7 περιπτώσεις, αλλά και 2 υπερπτήσεις. Η πρώτη πάνω από τη Ρο. Και θυμόμαστε ότι πριν από λίγες ώρες το Αχαμπέρ και η Σαμπάχ έλεγαν πως η Ρο δεν ανήκει στην Ελλάδα. Ενώ είχαμε υπέρπτηση και πάνω από τη Ζουράφα. Και προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε υπερπτήσεις. Λένε έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες. Περισσότερα από 2 χρόνια για την ακρίβεια από την τελευταία φορά που είχαμε υπερπτήσεις. Βλέπουμε όμως ότι πλέον και οι εμπλοκές επιστρέφουν και οι υπερπτήσεις και βεβαίως οι παραβιάσεις.

0: Το δελτίο των παραβιάσεων είναι σχεδόν καθημερινό πια.
1: Η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας ότι όλα τα συστήματά μας είναι έτοιμα για πόλεμο προκάλεσε αίσθηση για το χρόνο που γίνεται αλλά και στο πλαίσιο που γίνεται όταν συζητείται να βρεθεί φόρμουλα για την απομάκρυνση των πυραυλικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
2: Το ερώτημα της αντιπολίτευσης ήταν τι γίνεται με το S-400, αν είναι ενεργοποιημένοι. Και όπως ερμήνευσε την απάντηση η εφημερίδα Χουριέτ, η S-400 είναι έτοιμο πόλεμη, ενεργοποιημένη. Αυτό ερμήνευσαν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις αναπτύσσουν τα συστήματα και τα όπλα που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αεράμιας και μαχητικών αεροσκαφών με την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πεδίο και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι δυνατότητες δεν ενισχύονται και σχεδιάζονται. Απαραίτητες αξιολογήσεις γίνονται από το Υπουργείο μας. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει όλα τα συστήματά μας είναι ενεργοποιημένα. Τώρα, το ζήτημα είναι, επειδή σε λίγες ημέρες θα γίνει συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Και έρχεται ο Υπουργός Άμυνας και απαντά στην αντιπολίτευση και λέει, ακριβώς και λέει, η S-400 είναι εδώ και έτοιμη, όχι αποθηκευμένη, όπως τουλάχιστον θέλουν οι Αμερικανοί. Τελική λύση για τους Αμερικάνους είναι να φύγουν οι S-400 από την Τουρκία για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για να επιστρέψει η Τουρκία στα F-35. Νομίζω δεν είναι και το καλύτερο μήνυμα που μπορεί να βοηθήσει τον Ερντογάν για αυτή τη συνάντηση.
3: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρεται στα πολεμικά συστήματα. Από την άλλη, ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης λέει για τον αιώνα της Τουρκίας, λέει για τις εκλογές, δίνει και τον τόνο, Μανώλη.
2: Η αντιπολίτευση εδώ ουσιαστικά λέει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο Ακκάν Γκιουλέκ, και ξέρει το αποτέλεσμα των εκλογών που θα γίνουν στο 2028, ότι θα επανεκλεγεί ο Ερντογάν, διότι όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας λέει το 2028 θα διεξαχθούν εκλογές για να επανεκλέξουμε τον αξιότιμο πρόεδρό μας.
3: Έχουν βρει και εκεί τη φόρμουλα.
2: Αυτή η δήλωση. Ναι, και βεβαίως δύο εμπόδια υπάρχουν. Βέβαια, θα μπορούν να ξεπεραστούν από όσο φαίνεται. Ουσιαστικά το ένα είναι η επανεκλογή Ερντογάν, δηλαδή η τρίτη θητεία δεν επιτρέπεται, πριν να κάνει πρόορες εκλογές και να κερδίσει τις εκλογές. Και κάτι ξέρει παραπάνω, μάλλον ο Υπουργός Δικαιοσύνης, λένε στην αντιπολίτευση. Από την άλλη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι όλα γίνονται. Να θυμίσουμε ένα πράγμα μόνο, γιατί το βλέπαμε πριν από λίγο στα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας. Ο Ακκίν Γκιουλέκ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης που οδήγησε στη φυλακή τον αντίπαλο του Ερντογάν, τον Εκρέμη Μάμογλου, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης.
1: Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μέρτς, μετά την εκλογική πανολεθρία στη Σαξονία Άνχαλτ, ματαιώνει τώρα την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με την πλάτη στον τοίχο θα περιμένει τα αποτελέσματα σε άλλα δύο κρατήδια. Αν τα χάσει, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση. Είτε θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για να πάρει λευκή επιταγή, είτε θα τελειώσει εν κινήσει το πολιτικό του κεφάλαιο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη για το ποιο είναι το κλίμα και αν μπορεί αυτή τη φορά ο Μέρτς να επιβιώσει.
4: Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλούνται και γερμανικά μέσα, η ηγεσία της ακροδεξιάς, εναλλακτικής για τη Γερμανία σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δηλαδή το δίδυμο Αλίς Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, φέρονται να σχεδιάζουν άμεσα και συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες συνάντηση με τον οικονομικό σύμβουλο του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν και διαχειριστή του Ρωσικού Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου, τον Κύριλ Δημητρίεφ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθεί η ενδεχόμενη επανέναρξη των οικονομικών αλλά και ενεργειακών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου τα επόμενα χρόνια, με το ζήτημα της επανέναρξης της λειτουργίας ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο.
3: Άρα προεξοφλούν ότι μπορεί να είναι κυβέρνηση και προεξοφλούν ότι μπορεί να είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σίγουρα προετοιμάζουν τα βήματα με φόντο τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029 και γι' αυτό, σε αυτό το πλαίσιο έρχονται αυτές οι επαφές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πάντως επίσημη επιβεβαίωση ούτε από τη ρωσική πλευρά αλλά ούτε και από την πλευρά της ηγεσίας της ΑΕΦΔΕ. Έχουμε εκλογές την Κυριακή σε δύο κρατήδια. Η ακροδεξιά είναι ενισχυμένη και ένα από τα βασικά πάντως θέματα που θέτει έχει να κάνει με τις σχέσεις με τη Μόσχα αλλά και την ενεργειακή απεξάρτηση πλέον της Γερμανίας από τις ανανεώσιμες πηγές. Κλείνοντας, Ελένα, να πούμε ότι ήδη από την Τρίτη υποστάλθηκε η ρωσική σημαία από το κτίριο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ την Τετάρτη με ειδική πτήση και με ειδική άδεια της γερμανικής κυβέρνησης μεταφέρθηκαν οι Ρώσοι διπλωμάτες πίσω στη Μόσχα. Έχουμε όξυνση των διμερών σχέσεων σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο.
1: Εδώ στα δικά μας και πάλι, στη δίκη για τα αιματηρά επεισόδια στο Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος φέρεται να έδωσε το σύνθημα λίγα λεπτά πριν από τα επεισόδια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Γαλάρη.
5: Πάμε, πάμε. Αυτό ήταν το σύνθημα που σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα έδωσε φιλάθλος, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να βγουν όπως είπε σχεδόν 80 άτομα από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Με την έναρξη της διαδικασίας, ο μάρτυρας καταθέτοντας από ειδικό χώρο της Γαδά, είπε ότι χθες στο τέλος της συνεδρίασης είδε αυτόν τον φιλάθλο μεταξύ των κατηγορουμένων την ώρα που σηκώθηκαν να φύγουν.
6: Κύριε Πρόεδρε, κατά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης νομίζω ότι τον είδα.
7: Είστε βέβαιος? Πού καθόταν?
6: Τον είδα όρθιο να φεύγει.
5: Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, με το μάρτυρα να εμφανίζεται απόλυτος ότι το πρόσωπο που είδε χθες δεν ήταν σήμερα στο δικαστήριο.
8: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει? Το ξέρει. Αλλά να σας πω κάτι. Φοβάται. Αυτός είναι προστατευόμενος. Γι' αυτό το λόγο τον έχουμε εκεί.
9: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80 κλπ.
5: Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναγνωρίσει 56 φιλάθλους, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο λίγο πριν από τα επεισόδια. Κάτι που σχολίασαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
8: Επί 10 χρόνια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας ήταν στη θύρα 7 μέσα και τους ήξερε όλους. Πού τους φαίνεται το παράξενο?
5: Βασικό αίτημα της οικογένειας να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο.
8: Αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, είναι αχούρης, τάβλος. Δεν είναι δικαστήριο.
10: Θέλαμε να βγάλουμε φωτοτυπίες και δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Να βράσω την τεχνολογία σας.
5: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
1: Τώρα σε ένα άλλο θέμα, 40.000 δικαιούχοι του προγράμματος Προλαμβάνω για την Παχυσαρκία μένουν στον αέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ενέσιμη θεραπεία, το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να επομισθούν είναι τεράστιο και αγγίζει τα 500 ευρώ το μήνα. Από το Υπουργείο Υγείας λένε ότι καταβάλουν προσπάθειες το πρόγραμμα να τρέξει με εθνικούς πόρους, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζουν το πότε. Ρεπορτάζ Ματίνα Πολυχρόνη.
11: Τι είναι αυτά, ρε Μέλιο?
12: Παλούκια, χρήσιμα πράγματα.
13: Δεν ζητάω πολλά. Όταν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, μία βόλτα στη βροχή.
14: Ο αγαπημένος ηθοποιός των 80's Κώστας Μακέδος παλεύει όλη του την ζωή με την παχυσαρκία. Λόγω κινητικού προβλήματος τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει καταφέρει να βγει από το σπίτι του.
13: Η παχυσαρκία, όταν είναι κανείς παχύσαρκος, την παντρεύεται. Και η μείωση κινητικότητας επιδεινώνει την όλη κατάσταση υγείας.
14: Ξεκίνησε ενέσιμη αγωγή κατά της παχυσαρκίας μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω τον Φεβρουάριο. Τον Ιούνιο όμως το πρόγραμμα σταμάτησε. Τώρα, μιλώντας στον Sky, εξηγεί τη δυσκολία να συνεχίσει την θεραπεία χωρίς την κάλυψη του προγράμματος.
13: Από τότε που άρχισα τη χρήση του ενέσιμου, είχα μια απώλεια μέσα σε 5 μήνες 20 κιλών. Το κάλυψα εγώ για ένα μήνα, αλλά τώρα είμαι ένα μήνα ακάλυπτος. Και ήδη έχει αναστραφεί το θετικό αποτέλεσμα.
14: Το πρόγραμμα προέβλεπε τη δωρεάν διάθεση δύο ενέσιμων σκευασμάτων. Με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου, περίπου 43.500 δικαιούχοι έμειναν στον αέρα, περιμένοντας τώρα να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες 8 δόσεις της αγωγής τους.
15: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε μόνο μία δίμηνη θεραπεία Κάποιοι σταμάτησαν απότομα και είχαν διάφορες παρενέργειες σωματικές.
14: Δικαιούχοι ήταν ασθενείς με δικτυμάζα σώματος μεγαλύτερο του 40, η δικτυμάζα σώματος 37 έως 40 και σχετικές συνοσηρότητες. Για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ενέσιμη θεραπεία, το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να υπομισθούν οι ίδιοι είναι τεράστιο.
13: 480 ευρώ. Δεν μπορείς κάθε μήνα να διαθέτεις πάνω από τη μισή σύνταξη για αυτό το κόστος.
16: 195 ευρώ κάνει 2,5 μιλιγράμμ και των 15 μιλιγράμμ η ανώτερη δόση είναι 418 ευρώ στις σημερινές τιμές.
14: Το Υπουργείο Υγείας επανασχεδιάζει τη δράση ώστε να χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Ασθενείς και ειδικοί παραμένουν με το ερώτημα όμως πότε ακριβώς θα γίνει η επανεκκίνησή της.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Υπήρξε πρωταγωνιστική μορφή του κινήματος της γυναικείας χειραφέτησης στη χώρα σε μια εποχή που τα αυτονόητα ήταν υπό αμφισβήτηση. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου στα ταραγμένα χρόνια της δικτατορίας και στα πρώτα χρόνια της αλλαγής. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει την Κυριακή από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Δουρουδή.
17: Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια προσωπικότητα που συνέδεσε τη διαδρομή της με μια από τις σημαντικότερες πολιτικές οικογένειες της νεότερης Ελλάδας, αλλά και με το γυναικείο κίνημα και τη διεκδίκηση της ισότητας στη χώρα. Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών.
18: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας που έφυγε σήμερα το πρωί. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας. Η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.
17: Γεννημένη ως Μάργαρετ Έστερ Τσάντ στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Oak Park του Ιλινόι. Ήταν η μεγαλύτερη από 5 αδελφές. Ακολούθησε αρχικά σπουδές στη δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951 στο Ρήνο της Νεβάδα. Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Το 1989 οι δρόμοι τους χωρίζουν οριστικά μετά από 4 δεκαετίες.
19: Well, the most difficult thing, of course, was to consider my life without Andreas. And I felt I, at some point, that I had to start thinking about being on my own and trying to decide.
17: Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Δραστηριοποιήθηκε σε ζητήματα ειρήνης και γυναικείων δικαιωμάτων, υπήρξε συγγραφέας βιβλίων και άρθρων. Συνδέθηκε με μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, όπως η κατάργηση της πρίκας, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου της γυναίκας μετά το γάμο, η καθιέρωση ίσων δικαιωμάτων των συζύγων ως προς τα παιδιά, το συνενετικό διαζύγιο και η νομιμοποίηση των αμβλώσεων το 1986. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, ο Όφη έγραψε ξανά ιστορία αφού πανηγύρισε τη νίκη επί της Hoffenheim με 2-0 στην πρεμιέρα του Europa League. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
20: Ο Όφη ζει το όνειρο και το ελληνικό ποδόσφαιρο χαμογελά. Η ομάδα της Κρήτης βιώνει τις μεγαλύτερες μέρες της ιστορίας της. Μετά από 2 τίτλους στην πρόκριση στο Europa League και λίγες μέρες μετά από διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού μετά από 36 χρόνια, οι ομιλίτες το έκαναν και αυτό. Νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim και ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase για την ομάδα του Χρήστου Κόντι που ζει στιγμές βγαλμένες από παραμύθι.
21: Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone. Θέλουμε πάντα να κάνουμε κάτι παραπάνω. Παίζαμε σήμερα με έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, μας έβαλε τρομερή πίεση, αλλά νομίζω βρήκαμε τους τρόπους για άλλη μια φορά, τα παιδιά μέσα, τις λύσεις.
20: Αϊτόρ και Κανελόπουλος έγραψαν τα ονόματά τους στην ιστορία των κριτικών, ρίχνοντας το καναβάτσο τους Γερμανούς. Η μεγάλη βραδιά του Όφη έφερε χαμόγελα και στο ευρωπαϊκό μας ranking, μιας και πλέον η Ελλάδα απέχει μία ισοπαλία από τον προνομιούχο 10η θέση της UEFA, η οποία φέρει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Phase του Champions League.
22: Πάμε σε γραμμή, ναι.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
22: Πολλά γκολ.
23: Γκολ?
0: Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
0: Ποιο μάτς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
23: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
26: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
28: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
29: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς στόχους πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ο κ. Πιερακάκης επισήμανε παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς πια μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας και σήμερα είναι πιο επίγον από ποτέ, όπως είπε. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, ενώ θα επιβάλλει και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της συνόδου, καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων, όπως ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από δύο σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρωμένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις και 2 υπερπτήσεις σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μία υπέρπτηση έγινε από έναν σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρωμένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι αύξησε το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής Ασπίδες, που προστατεύει τη θαλάσσια κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα, σε απάντηση των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη. Οι επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας είναι απαράδεκτες και υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία, τόνισε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας, προσθέτοντας ότι συνομίλησε με τον Σαουδάραβα Υπουργό Εξωτερικών. Με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επίσημα ύστερα από 13 χρόνια στις ανεπτυγμένες αγορές. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για την οικονομία και μια ακόμα έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το σημαντικότερο είναι ότι η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα μας και ενισχύει τη δυνατότητά της να προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή ενώ φαίνεται πως υπέστη ανακοπή, είναι αιμοδυναμικά σταθής και έχει εγκεφαλικό είδημα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του μέσα στο σχολείο που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Στη Ρώμη, μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε σήμερα το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της Ιταλικής Πρωτεύουσας. Ο ανήλικος δράστης αρχικά επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια την μαχαίρωσε. Η γυναίκα τραυματίστηκε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ο 13χρονος κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του και προσπάθησε να την μεταδώσει απευθείας στο Telegram. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από τη τηλεόραση του Sky στις 9 και 4 απόψε, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Νωρίτερα για το ίδιο τουρνουά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα. Στο τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90. Για τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης αυτή την ώρα παίζουν Real Madrid της Ντουμπάι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

ήταν σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 1970, όταν ο Τζίμι Χέντριξ έφυγε από τη ζωή. Κορυφαίος κιθαρίστας του ροκ και συνθέτης και τραγουδιστής. Βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας, θεωρείται ο πιο σπουδαίος κιθαρίστας στην ιστορία της ροκ μουσικής και ο άνθρωπος που με την δική του τεχνική και τις καινοτομίες που επέφερε άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται ηλεκτρική κιθάρα.

Σήμερα όμως που είναι, θέλω να μην το ξεχάσουμε. Είχαμε και τις συγκεντρώσεις και τις πορείες. Ο Παύλος Φίσας, ξημερώματα 18 Σεπτεμβρίου του 2013, δολοφονείται. Δολοφονείται από τα μέλη της Χρυσής Αυγής που αποτελεί εγκληματική οργάνωση. Η ιστορική απόφαση του δικαστηρίου 7 Δεκάτου του 2020 ήταν το αποτέλεσμα μιας πολυετούς διαδικασίας που ενδεχομένως να μην είχε αρχίσει καν ή να είχε αργήσει ακόμη περισσότερο εάν ο Παύλος Φίσας δεν υποδείκνυε τον δολοφόνο του στους αστυνομικούς. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή 18 Σεπτεμβρίου του 2013. Είχε χτυπηθεί θανάσιμα από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής, όρθιος σε δημόσια θεά. Αντιφασίστας, μουσικός, δεν ήταν το μόνο θύμα της εγκληματικής οργάνωσης. Είχαν προηγηθεί πολλά θύματα, η δολοφονία του Λουκμάν, οι επιθέσεις στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, σε στέκια αρκετά, γιατί αυτό έκανε η Χρυσή Αυγή. Γυρνούσε στους δρόμους, τραμπούκιζε, εκφόβιζε, απειλούσε, χτυπούσε, σκότωνε. Αυτό κάνει έτσι κι αλλιώς ο φασισμός. Και στην σημερινή συγκυρία, κατά την οποία βεβαίως η ακροδεξιά επικρατεί, στη μια μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες, είναι νομίζω πιο επιτακτικό από ποτέ το να μην ξεχνάμε.

τα άλλα, καλώς ήρθατε εννοείται εδώ στον Sky 100,3. Τώρα κοίταξε, θέλω μια τεράστια χάρη. Επειδή κάτι ξέχασα εχθές, θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι από τους Ιλβόλο. Όποιο θες εσύ από τα δύο που έχουμε εκεί πέρα επιλέξει με τη βοήθεια της Κωνσταντίνας Βασάμι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Εχθές έκανα μια μεγάλη απρέπεια. Επειδή η Ιλβόλο, εντωμεταξύ μου αρέσει που της έδωσα χαιρετίσματα, αλλά επειδή η Σόφη Μαραγκίδου είναι μια μορφή από μόνη της, ακροάτρια και με ακολούθησε αυτά τα χρόνια όπου κι αν ήμουν και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ξέχασα να της ευχηθώ χρόνια πολλά. Οπότε Σόφη μου, μέσα από την καρδιά μου, όλα τα καλά, γερή δυνατή πάντα και πάντα έτσι με αυτά τα απλόχερα συναισθήματά σου. Να σε χαιρόμαστε λοιπόν.

καλησπέρα μου λοιπόν. Ελπίζουμε να είστε καλά. Είναι Παρασκευή. Εκ των πραγμάτων αυτό αλλάζει την διάθεσή μας. Και ελπίζουμε να είστε καλά και αυτό το βράδυ. Βράδυ Παρασκευής, να οργανωθείτε λιγάκι, να ετοιμάσετε κάτι ωραίο για τους δικούς σας ανθρώπους, να ξεφύγετε, γιατί όχι. Έχουμε κοντά μας Παναγιώτη Παπακαλούση μετά από πάρα πολύ καιρό, βρήκε γι' αυτό στον δρόμο. Όλη την πρωινή βάρδια θέλουνε. Ελπίζω να μην φταίω εγώ σε κάτι, έτσι. Στο 2148-00174 η Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά. Εννοείται ότι αν δείτε έξω το παραμικρό, μας δίνετε μια εικόνα, αφήνοντας βεβαίως το αριθμό του κινητού σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει πάντα με δική μας χρέωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις επιλογές της μουσικές μας και βεβαίως Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. 9 με 11 τι κάνουμε κάθε βράδυ, ζούμε αληθινά εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε πολλά να πούμε και απόψε. Εντάξει, Παρασκευή είναι. Ελπίζουμε λίγο στο βαθμό που μας δίνεται η δυνατότητα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια λίγο πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα, γιατί όχι. Περιμένω λοιπόν τα μήνυματά σας όπως κάθε βράδυ και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πολύ μεγάλη έτσι επικοινωνία που έχουμε και ουσιαστική επικοινωνία, θέλω να πιστεύω. Ισχύει πατροπαράδοτος τρόπος στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, αλλά έχουμε και το νεογέννητό μας Viber εδώ στο Sky 100,3. Παιδιά, να το κανακεύουμε λιγάκι, έτσι. 698-123-1003. Πάμε ξανά. 698-123-1003. Δεν είναι μόνο τα μηνύματα που περιμένω εδώ, περιμένω. Εννοείται και φωτογραφίες, περιμένω και κάποιο βίντεο και κάποιο ηχητικό, γιατί όχι, το οποίο θα το λογοκρίνω. Το ηχητικό, παιδιά, δεν βγαίνει φορά πατρίδα παρτίδα στον αέρα, γιατί δεν ξέρω τι μπορείτε να λέτε. Οπότε, περιμένω και όλα τα άλλα. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο το Γιάννη, να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ από την όμορφη Κέρκυρα. Να πω, τη Σόφη την είπαμε. Και να πω έτσι ένα καλωσορίσατε και αυτό το βράδυ εδώ. Τώρα, από πού να το ξεκινήσω? Αλλά απ' όλα μ' άρεσε πάρα πολύ η είδηση. Ειλικρινά μ' άρεσε η είδηση. Ότι το χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επισήμως ύστερα από 13 χρόνια στις ανεπτυγμένες αγορές. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την οικονομία και από τη μια έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας πρόοδου που έχει συντελεστεί στην χώρα. Αυτό αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, το σημαντικότερο είναι ότι η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα και ενισχύει την δυνατότητα να προσελκύσει διεθνή κεφάλαια. Αυτό για τις αγορές τύπου χρηματιστήριου, διότι στις άλλες αγορές των κοινών θνητών, τώρα θα με πείτε πάλι λαϊκιστή, εκεί υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Δεν μπορώ να κάνω στο ελάχιστο την χειρονομία του Παπακαλούση. Στο ελάχιστο. Εκεί που ο Δίας ξέρετε πάρα πολύ καλά τι κάνει. Να πω την καλησπέρα μου στην Λίτσα. Να είσαι καλά, γερή, δυνατή και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου στον Χρήστο. Γεια σου ρε Χρήστο μου, από την 112 πτέρυγα μάχης Ελευσίνας. Έρε τα μαχήμε. Μαχήμια. Τι κάνετε τώρα εκεί, βάρδια είναι, βάρδια. Δημήτρης, κάθε χρόνο και χειρότερα αυτή είναι η πρόοδος της Δύσης. Σε σχέση με τι καλέ μου φίλε, βοήθησέ με και κατόπιν σε αντίπινα δολοφονήθηκαν δύο χρυσαυγίτη. Έλα Ελένη μου, εντάξει, οκ. Ελένη μου, καληνύχτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε παρακαλώ μη με ακούς. Θα μου κάνεις τεράστια χάρη. Γύρισε το 9 με 12 κάπου αλλού, άκου μουσική, άκου ό,τι θέλεις και μετά εδώ ξανά στον Sky 100,3. Έτσι, αντικειμενικότατος είμαι. Και δεν θα σου δώσω και τα διαπιστευτήριά μου. Έτσι. Άλλαξε σταθμό. Καλησπέρα. Μου λέει ο φίλος εδώ ότι αν δεις αυτή τη στιγμή τα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με το έκτο πακέτο αρχείων για τα UFO που έβγαλε το Πεντάγωνο. Εκεί το μεγαλύτερο UFO το έχουν ως πρόεδρο. Συγγνώμη.

Να πω την καλησπέρα μου στη μαμά Λούι. Αχ, τι κάνεις? Καλά είσαι, ελπίζω να είσαι καλά, γερή δυνατή. Και επίσης μου ήρθε και πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την Κέρκυρα Δύση. Νομίζω ότι φαίνεται, πρέπει να είναι εκεί που φαίνεται και το κάστρο, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα. Α, ξημέρωμα είναι. Καλά, δεν κατάλαβα. Πού να ξέρω εγώ αν είναι ξημέρωμα η Δύση. Α, το γράφει. Το γράφει. Είναι αυγουστιάτικο όμως, δεν είναι τώρα τωρινό. Έτσι. Οπότε εδώ. Κατά τα άλλα, είχαμε την απάντηση που έδωσε ο κύριος Πλεύρης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σχέση του με τον προφυλακισμένο γιατρό, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, στο πλαίσιο, λέει, της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο, εννοείται, του Γιώργου Μαζονάκη. Και έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό. Ο κύριος Πλεύρης, λοιπόν, υποστήριξε ότι γνώριζε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο από το 2012 μέσω της συμμετοχής τους σε έναν σωματείο, δεν ξέρω, ελληνικό, λέει, ιατρονομικό συμβούλιο. Διευκρίνησε ότι τότε πρόκειτο για μια γνωριμία στο πλαίσιο του σωματείου και ότι η προσωπική του επαφή με τον γιατρό ως ασθενός ξεκίνησε το 2016. Απάντησε και το ΠΑΣΟΚ ότι ο κύριος Πλεύρης με τις δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους από το 2012 και επιπλέον επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για την χρονολογική σειρά της γνωριμίας τους. Αυτό ανέφερε το ΠΑΣΟΚ στην απάντηση που εξέδωσε για τις δηλώσεις του Υπουργού. Σημείωσε πως ενώ ήταν συνιδρυτές σωματείου από το 2012, ο Υπουργός δήλωσε πως γνωρίστηκαν μετά το πρόβλημα υγείας του το 2016, πολύ αργότερα δηλαδή, και ανέπτυξαν την σχέση ασθενούς, θεράποντος ιατρού. Αυτά εδώ τα ολίγα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Δεν ξέρω ποιους καλύπτουν ποιες απαντήσεις ή τοποθετήσεις. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Ανατολή, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, καλέ μου φίλε. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ, εννοείται, για την επικοινωνία και τις φωτογραφίες. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο από Λευκάδα. Νομίζω ότι οι σύνθετες λέξεις σχηματίζονται από το θέμα, δηλαδή τη γενική πτώση. Αιματολογική εξέταση Φερρυππίν. Επομένως, γιατί. Πλασμαφαίρεση δεν το λέμε. Όχι φάσμα, πλασμαφαίρεση. Και όχι φασματοαφαίρεση. Εντάξει, μακάρι να ήταν το όλο πρόβλημα αυτό, βεβαίως, έτσι. Τυπικό. Πάντως ευχαριστώ για την επισήμανση. Ναι, δεν, εσύ τώρα το κάνεις στο σχόλιο γενικότερα, γιατί ακούγεται αυτή η λέξη πάρα πολύ τελευταία. Καλά είμαστε κι εμείς και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να μην ξεχάσω να πω κάτι, γιατί κάτι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες και πανικός γίνεται στην σελίδα που έχουμε των φίλων της εκπομπής που μας έφτιαξε ο φίλος ο Γιάννης, και να ξαναπώ τον τρόπο που μπορείτε να μας βρείτε. Γιατί έχει γίνει μια ωραία κοινότητα η οποία μεγαλώνει, αλλά πέρα από αυτά που μου λέτε εκεί τα καλά, θέλω να μου προτείνετε και πράγματα που θέλετε να σχολιάζουμε. www.facebook.com/groups/zoom. Να γίνεις φίλος στην ομάδα μας, Παπακαλούση. Ελέγχεσαι, θα βάλω απουσίες. Ξαναλέω, www.facebook.com/groups/zoom. Τώρα κάτσε, γιατί μερικοί μου στέλνετε και την ώρα της εκπομπής εκεί και δεν το έχω προσέξει. Το βλέπω μετά συνήθως. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά τώρα ξέρετε, είναι πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας, οπότε λίγο μερικές φορές το χάνουμε.

0: Νομίζω όμως ότι το καλύτερο που βρήκα θα μπορούσε να είναι και ένα είδος, αν θέλετε, αγγελίας. Σας περιμένω. Τα έχει γράψει φοβερά ο Γιαννακίδης. Όταν ο άνθρωπος έχει χιούμορ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, ακούστε. Ένα σκεπτικό ενός δημοσιογράφου. Έχω, λέει, στα σκαριά ένα ωραίο σχέδιο για να πιάσω την καλή. Να γίνω life coach και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Μ' αρέσει γιατί τα βάζει όλα μαζί. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν απαιτείται μήτε εξειδίκευση, μήτε πιστοποίηση. Για την εφορία θα προσφέρω υπηρεσίες ευεξίας εντός εισαγωγικών, διότι υπάρχει και κωδικός υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπείων, αλλά θα τον αφήσω αυτόν στην άκρη. Δεν χρειάζεται να μπλέκουμε τώρα με τα εναλλακτικά. Θα νοικιάσω λοιπόν και ένα μικρό χώρο στο Κολωνάκι, κατά προτίμηση δίπλα σε καμιά κυρία που ευθυγραμμίζει τα τσάκρα, ώστε να ανταλλάσσουμε πελάτες. Σίγουρα θα κρεμούσα στον τοίχο και ένα πτυχίο, κατά προτίμηση από το Πανεπιστήμιο της Νέας Καλλιδονίας. Και ο πελάτης θα έπιανε το νόημα με ετοιμιά. Καλή ειδονή, βεβαίως, διότι στο Νότιο Ειρηνικό διδάχτηκα από τους ηθαγενείς τεχνικές συμπαντικού συντονισμού. Ποιος θα με ελέγξει? Είστε με τα καλά σας? Κανείς. Δεν προβλέπετε καν. Αρκεί να μην με τσακώσουν να δίνω συμβουλές για ψυχικές νόσους. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα λέω λοιπόν στον πελάτη ότι αξίζει, αξίζει, αξίζει. Τι έχω πληρώσει με αυτό το αξίζω, αξίζω, αξίζω, πρέπει να σας πω, σε μια συνεργασία που είχα στην τηλεόραση. Αφήστε το. 50 ευρώ λοιπόν η επίσκεψη. Για Κολωνάκι είναι τζάμπα. Έτσι. Έλα όμως που από χθες φύτρωσε και ένα ζυζάνιο στο πεδίο των επαγγελματικών μου σχεδίων. Υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής. Όπως αυτός που έλαβε τη φωτογραφία του δίσμηρου του Μαζονάκη και γιατί έστειλε σε αυτόν τη φωτογραφία ο γιατρός. Δεν το ξέρουμε. Ενδεχομένως να πίστευε ότι ο άνθρωπος κοιμάται. Έψαξα λοιπόν να δω τι κάνει ο υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής. Να σας πω την αλήθεια, μπήκα και εγώ στον πειρασμό. Πάτησα στην τεχνητή νοημοσύνη και μου βγάλε εκεί διάφορα. Το μόνο χαρτί που απαιτείται είναι το χαρτί υγείας στο ΒΣΕ για έναν υπνοθεραπευτή. Δεν χρειάζεται κανένα άλλο χαρτί. Έτσι. Μόνο αυτό απαιτείται. Το χαρτί υγείας στο ΒΣΕ του γραφείου. Αυτός λοιπόν, εξαιρετικός ο Γιαννακίδης, το ξαναλέω, τώρα που υπνοτίζει και κάνει και αναδρομή προκειμένου να βρεις την πηγή του τραύματός σου και αν χρειαστεί σε στέλνει και στην προηγούμενη ζωή για να δεις μήπως το κακό ξεκινάει, ρε παιδί μου, από εκεί. Στο τέλος θα μάθεις ότι φταίει ποιος, συνήθως ποιος φταίει, η Παπαγαλούση, η φουκαριάρα, η μάνα σου. Πόσο είναι η επίσκεψη στον υπνοθεραπευτή? 100 ευρώ. Είμαι αδίστακτος? Όχι, λέει, δεν νομίζω. Τι δουλειά μου κάνω? Όταν στην εφορία υπάρχει κωδικός υπηρεσίες αστρολογίας και πνευματισμού, ευλόγως λοιπόν και ο αναδρομέας θεραπευτής, καταλήγει ο Γιαννακίδης, θα αναζητήσει την θέση του σε μια αγορά που δείχνει ανεξάντλητη. Λοιπόν, θα λέγαμε, και το ερώτημα παραμένει, θα πηγαίνατε στο γραφείο του Γιαννακίδη? Έτσι, είναι πολλά. Είναι πολλά. Αλλά παιδιά, ήταν άκρος αληθινό. Και νομίζω ότι περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση. Λοιπόν, Ναι. Θα έρθω στα υπόλοιπα. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Εννοείται. Θα πάμε σε, πώς το λένε, σε τίτλους ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου. Να πω την καλησπέρα μου στο ταλαιπωρημένο security. Τώρα, το τι θεωρείς εσύ τώρα ωραίο τραγουδάκι είναι μια μεγάλη κουβέντα, ρε φίλε. Πες μου ένα που αν μπορώ να το βάλω. Εντάξει, σε λιγάκι. Επιστρέφουμε, έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα, είτε στο www.skyradio.gr είτε στο νεογέννητό μας Viber 698-123-1003.
1: Τι Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
3: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
2: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της Συνόδου, καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει η έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρωμένα. Καταγράφηκαν και 2 υπερπτήσεις από ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την εισίδα Ρο και από ένα μη επανδρωμένο πάνω από την εισίδα Ζουράφα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Για να σας τσακώσω, σε ποια ταινία ακούγεται αυτό το τραγούδι με τη Ρένα Βλαχοπούλου? Έλα, έλα, έλα γρήγορα τώρα που γυρίζει. Είτε στο www.skyradio.gr, είτε στο Viber του Sky, το 698-123-1003. Ξαναρωτάω, πού ακούγεται αυτό το τραγούδι, Αθήνα τη νύχτα, πολύ ωραίο ατμοσφαιρικό τραγούδι, σε ποια ταινία ακούγεται, και θα σας πω μετά και γιατί το επιλέξαμε. Δεν νομίζω ότι θα το βρει κανείς, αλλά εγώ ρωτάω.

Λοιπόν, δεν θα το βρει κανείς, αλλά όχι, θέλω να σας αφήσω λίγο ακόμα να το σκεφτείτε. Δεν βιάζομαι καθόλου. Πείτε μου, σε ποια ταινία ακούγεται αυτό το τραγούδι «Αθήνα τη νύχτα» με τη Ρένα Βλαχοπούλου? Εδώ τώρα το έχουν δείξει το χορό. Και αυτή για την οποία θέλω να μιλήσω χορεύει. Και χορεύει πολύ ωραία. Είχε και ωραία πόδια. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση, μια Αυλονίτη, τίποτα. Λοιπόν, να το πω, άντε, είναι στο κορίτσια για φίλημα και ο λόγος που το βάλαμε ήταν ότι σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 2022, έφυγε από τη ζωή η Μάρθα Καραγιάννη, που έπαιζε σε αυτήν την ταινία, όπως και σε άλλες πολλές. Στο Κάτι να καίει, στο Μια κυρία στα μπουζούκια, οι θαλασσιές οι χάντρες, Μαριχουάνα Στοπ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εννοείται, χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα χρόνια του 60, ήταν το πιο επιθυμητό πλάσμα στον αδρικό πληθυσμό της Ελλάδας. Δεν υπήρχε αδρικό δωμάτιο, συνεργείο, βενζινάδικο, που να μην έχει μια φωτογραφία με τη Μάρθα Καραγιάννη.

Α, κόρησε και για φίλημα, το βρήκε η Εύα, παιδιά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ταινία μάλλον είναι οι Κερκυριακές περιπέτειες από τη μια. Όχι, καμία σχέση. Το βρήκε η Εύα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ο Φώτης το εξής, απολαμβάνοντας νόστιμα αλάδωτα τυλιχτά από κοκοφίνο. Τι είναι αυτό, σουβλατζίδικο? Παρακολουθώ την. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια για την εκπομπή. Μιλώντας ως επαγγελματίας, εκπαιδευτικός και φυσικοθεραπευτής, θα σου πω ότι το σύστημα πάσχει και όλοι παρέχουν ό,τι υπηρεσία αγοράζεται από όλους και όλες. Αφού τους ελέγχους δεν τους πραγματοποιούν οι επιστημονικές ενώσεις, αλλά οι συνδικαλιστικοί φορείς. Μην περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο. Όπως ανέφεραν στο Sky το πρωί, αυτός που τον ψηφίζουν με συνδικαλιστικά κριτήρια ελέγχει αυτόν που τον ψήφισε ή δεν τον ψήφισε. Φοβερό. Έτσι λοιπόν ο χώρος της υγείας. Με συγχωρείς πάρα πολύ όμως, κάτσε Φώτη μου. Υπήρχε ένα ρήμαδο όργανο που έκανε τον έλεγχο και το σταμάτησαν. Και τώρα σκέφτονται να το επαναφέρουν. Έτσι. Υπήρχε αυτό. Και πολλά πράγματα που σταματάνε πρέπει να μας προβληματίζουν το γιατί σταματάνε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν διαφωνείς. Ήρθε μήνυμα από τη Λίτσα. Τη δική μου λέει ψυχική υγεία υπερκαλύπτεται με το να ακούω τα... σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Κοίταξε. Όχι. 7 μέρες τη βδομάδα το κάναμε όταν ήμασταν νέοι. Τώρα δεν έχει Σαββατοκυριακά και άδεια με φρένει και πίσω. Έτσι, τι να κάνουμε. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως... Μήπως λέει τις μέρες που λείπες με έπαιρνες κανένα τηλέφωνο έστω για ένα γεια? Είναι για λόγους υγείας. Να είσαι καλά. Μου φτιάξει το κέφι. Την καλησπέρα μου στην Ελένη. Κορίτσια για φίλημα. Μπράβο. Το μαρτύρησε η Εύα πρώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Σωστή μουσική. Μίμης Πλέσας του Δαλιανίδη. Του Γιάννη Δαλιανίδη. Ναι, εννοείται. Το βρήκε και. Όχι, δεν είναι το Κατινακέι, το είπα. Νίκος Φορτηγό Μπραχάμι. Τι, οδηγείς ρε και στέλνεις και μηνύματα? Ντροπή. Δεν θέλω εδώ ακροάτες που κινδυνεύουν. Έχετε δει και τις κάμερες που μπαίνουν, έτσι? Δεν ξέρω, δουλεύουνε. Τις βάζουν και φαίνονται. Εγώ στη γειτονιά μου έχω, πρόσεξε, στις φυλακές στη Γρηγορίου Λαμπράκη, φαίνονται, κάπου στην

0: Μας ακούει, Μυρτώ?
1: Ακούει.
0: Η Μυρτώ ακούει. Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Εσείς δεν ακούτε.
0: Τι να κάνουμε, ξέρεις. Καμιά φορά μπορεί να κολλήσει λίγο και το κουμπάκι, ρε παιδί μου. Πρέπει να πατήσουμε ένα κουμπάκι να σε ακούσουμε.
1: Α, καταλαβα. Συγγνώμη για τη βραχνάδα, ακούγεται η βραχνάδα.
0: Πες μου τι έκανες στην Τοσκάνη και έκλεισε φωνή.
1: Τίποτα, τίποτα. Πέρασα υπέροχα, κουράστηκα, παρακουράστηκα.
0: Εντάξει, άξιζε τον κόπο, έτσι.
1: Να σου πω και να σκεφτείς ότι σκεφτόμουν να κάνω ένα ξεκούραστο ταξίδι, λέω, μέσα σε αυτό το γαλήνιο τοπίο,
0: ναι,
1: και σε μια πόλη σαν τη Σιένα που είναι μικρή το ιστορικό κέντρο. Mm-hmm. Λέω, θα ξεκουραστώ, θα πιω στους καφέδες μου. Μας βγήκε η πίστη, διότι δεν είχαμε αυτοκίνητο. Η Τοσκάνη θέλει αυτοκίνητο.
0: Καλά, και με τι πήγατε?
1: Τι εννοείς? Πήγαμε με αέρα, μέσω Μπολόνια.
0: Ναι, όχι, δεν νοικιάσατε ένα αυτοκίνητο, κύριε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Γιατί οι μισές δουλειές, ρε Μυρτώ, τι σε έστειλε εκεί πέρα?
1: Γιατί καμία δεν ήθελε να χάσει την ησυχία της και θέλαμε να.
0: Α, δεν θέλατε να οδηγείτε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Και όταν οδηγείς σε ένα ωραίο περιβάλλον, δεν είναι άσχημο.
1: Ναι, αλλά έχεις την έννοια τι θα γίνει, που θα στρίψω, πώς θα πάω.
0: Α, κατάλαβα. Εντάξει, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, πες μου τι σου άρεσε πάρα πολύ.
1: Όλα, τώρα τι να σου πω. Είδες τις φωτογραφίες,
0: ναι,
1: είδες τη Βαλντόρτσα, αυτή την καταπληκτική την παιδιάδα,
0: mm-hmm,
1: με τα κυπαρίσια και με τους λόφους και με τους αμπελώνες. Αυτά ήταν ένα κομμάτι που το είδαμε από μια πόλη, την Πιέντσα.
0: Mm-hmm.
1: Η Σιένα έχει φοβερό ενδιαφέρον, είναι πολύ ιδιαίτερη πόλη, μεσαιωνική, εντελώς μεσαιωνική ατμόσφαιρα.
0: Mm-hmm.
1: Αν είσαι τυχερός και δεις και παρέλαση με μεσαιωνικά ρούχα και ταμπούρλα και σημαίες, δεν το συζητώ.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια. Ξέρεις τι γίνεται? Κρατάνε πολύ έθιμα και συνήθειες μεσαιωνικά στη Σιένα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως έχουν τις κοντράντες. Οι κοντράντες είναι οι γειτονιές.
0: Mm-hmm.
1: Οι οποίες παίρνουν μέρος στις υποδρομίες.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ονόματα ζώων.
0: Mm-hmm.
1: Η γειτονιά της Καμπιάς, η γειτονιά του Χαντζόχυρου που μέναμε εμείς.
0: Ναι.
1: Έχουν σημαίες κατά μήκος των δρόμων. Οι άνθρωποι φοράνε μαντιλάκια με τη σημαία.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνουν και τραπέζια στη μέση του δρόμου.
0: Α, αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Έτσι. Επάνω θα έγραφε Δημήτρης.
1: Τώρα θέλεις να μπούμε και στα φαγητά?
0: Κάτσε, θέλω. Πρώτα απ' όλα, περίμενε. Υποψιάζομαι ότι εντάξει, τουλάχιστον αυτό το κεφάλαιο πρέπει, εκτός όλων των άλλων, να έχει μια μοναδικότητα εκεί, έτσι.
1: Μα έχει πολλά μοναδικά η Σιένα.
0: Ναι. Για πες κάτι ωραίο που δοκίμασες.
1: Τα πίτσι. Τα πίτσι είναι της περιοχής. Είναι το χοντρό το μακαρόνι.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο σερβίρεται με διάφορους τρόπους. Εμείς το φάγαμε με τυρί και πιπέρι.
0: Σκετό τυρί και πιπέρι.
1: Τυρί, πιπέρι, όνειρο.
0: Χοντρό πιπέρι, υποψιάζομαι, έτσι.
1: Δεν φαινότανε. Ήταν τριμμένο, έντονη μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Και το τυρί το πεκορίνο. Το πεκορίνο.
0: Είδες όμως ότι μια απλή γεύση, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι και καλύτερη.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά τις μυρωδιές, προχωράς στο δρόμο και ξαφνικά σου έρχεται μια μυρωδιά τυριού, έντονη.
0: Mm-hmm.
1: Και πας παραπέρα και σου έρχεται μυρωδιά πιπεριού.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά έρχονται από τις πιτσικερίες. Οι πιτσικερίες είναι μαγαζιά που πουλάνε αλαντικά και τυριά, και αν θέλεις σου φτιάχνουν και ένα σαντουιτσάκι με τα προϊόντα τους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αυτά δεν τα έχω δει σε άλλες πόλεις της Ιταλίας. Είναι η πέμπτη φορά που πάω στην Ιταλία. Αυτά δεν τα έχω δει.
0: Ναι. Ωραία. Προφανώς είναι κάτι τοπικό.
1: Ναι.
0: Έξω όσο να αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Κοίταξε, η Φλωρεντία είναι Τοσκάνη.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι μια μεγάλη,
0: ναι,
1: πόλη.
0: Ναι, είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι
1: ακριβώς
0: η εξοχή. Έτσι, δεν είναι η εξοχή. Δεν είναι η εξοχή. Πιάτε κανένα ωραίο κρασί, κάτι, έτσι.
1: Το Βινσάντο που το τρως με το μπισκοτάκι στο προς το σερβίρον μαζί με τα γλυκά και πρέπει να το βουτήξεις.
0: Α, ναι, με μπισκοτάκι.
1: Ναι.
0: Έχει σχέση με τις Κέρκυρα στο Βινσάντο ή όχι? Συγγνώμη, τη Σαντορίνη και λέω τη Κέρκυρα. Βλέπω τα μηνύματα του Γιάννη από την Κέρκυρα και μπερδεύτηκα. Έχει σχέση με.
1: Δεν ξέρω τη Σαντορίνη στο Βινσάντο, δεν το ξέρω. Είναι το γλυκό κρασί.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις,
1: Επίσης, κάποια άλλη ιδιαιτερότητα που έχει η Σιένα, επειδή έχει πολλές ανηφόρες,
0: mm-hmm,
1: έχει υπόγειες κυλιόμενες

0: σκάλες.
1: Α, κάτι σαν ένα είδος τελεφερίκ, ας πούμε.
0: Όχι, υπόγειες.
1: Ναι, όχι, καταλαβαίνω τι λες. Αρκεί να,
0: υπόγειες,
1: ναι.
0: Και διαδρομή και πας κάτω υπόγεια, ναι. Και ανεβαίνεις, ανεβάζεις σκάλα. Και αυτό.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερο.
1: Πόσες μέρες κάτσατε?
0: 5 βραδιές.
1: Ακριβό το ταξίδι γενικώς.
0: Σου είχα πει και την άλλη φορά ήταν 970, mm-hmm. Ξενοδοχείο 4 αστέρων και τα αεροπορικά.
1: Η διαμονή καλή?
0: Πολύ, πολύ.
1: Είχε ας πούμε κάτι έτσι ένα τοπικό χρώμα ή ήταν σε πανσιόν, σε τι ήτανε?
0: Όχι, ήτανε σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, το οποίο ήτανε 10 λεπτά 1/4 από τα κεντρικά, πολύ κοντά στα λεωφορεία, σε στάσεις και τέτοια. Ήτανε πάρα πολύ βολικό.
1: Α, περίμενε. Εισιτήρια σε λεωφορεία και τέτοια τι τιμές είχανε, παρεμπιπτόντως? Κάτσε να
0: ρωτήσω. Επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσει, θα σου πω ότι δεν ξέρω, βάζαμε την κάρτα. Μετά να ρωτιόμαστε.
1: Καλά, ρε παιδί μου, δεν έβλεπες τη χρέωση στο κινητό σου?
0: Τώρα θα κάνω. Όχι, όχι.
1: Είσαι υπεράνω, είσαι, μ' αρέσεις.
0: Είμαι. Να σου πω, για μια μικρή απόσταση όμως, με ένα γρήγορο τρένο, για να κάνουμε μια πολύ μικρή απόσταση, μας πήρε 12 ευρώ.
1: Πολύ μικρή απόσταση. Ας πούμε, κορυδαλό σε αεροδρόμιο.
0: Ήταν 7 λεπτά. Ένα γρήγορο. Α. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Ή για να πάμε στην Βιέννη ήταν 10 ευρώ.
1: Ναι,
0: αλλά είναι μακριά.
1: Α, και, ναι. Αλλά το έκανε πολύ γρήγορα, εννοείς, έτσι?
0: Ναι. Μια μικρή απόσταση μας πήρε 12. Αυτό ήταν το ακριβό. Κατά τα άλλα, όμως, δεν νομίζω ότι ήταν. Από ό,τι είχα διαβάσει, δεν είναι ακριβά. Και γενικά τα φαγητά και αυτά είναι ίδιες τιμές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο ταξίδι που σχεδιάσετε τι είναι?
0: Θα ήθελα να ξαναπάω πάλι στη Σιένα.
1: Αλήθεια?
0: Αν μπορούσα να φύγω τώρα να φεύγα.
1: Καλά, τώρα περίμενε. Όταν πάμε ένα ταξίδι και το έχουμε φρέσκο, πάντα αυτό σκεφτόμαστε.
0: Και πάντα, ναι.
1: Ναι,
0: πάντα.
1: Δηλαδή τώρα λέμε, και εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή ας πούμε τα τελευταία χρόνια που πάω σε βουνό το καλοκαίρι, πάντα σκέφτομαι το τελευταίο νησί που πήγα, που το λατρεύω, την Ίσυρο. Και το μόνο που σκέφτομαι αυτές τις μέρες ήταν, αχ, να μπορούσα να μπω σε ένα καράβι τέτοια εποχή, γιατί εκεί είναι τώρα, ξέρεις, είναι νοτιοανατολικά, καλοκαίρι είναι εκεί. Και θα είναι και ερημιά τώρα εκεί. Και λέω, να ήμουν τώρα στην Ίσυρο για μία εβδομάδα. Δεν θα ήθελα τίποτα άλλο. Αλλά είναι πάντα το τελευταίο που σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Αλλά θα ήθελες τώρα πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, θα ήθελα πάρα πολύ, που δεν πρόκειται να πάω, στην Ιαπωνία. Αυτό είναι όνειρο. Αλλά τόσες ώρες πτήση, όταν δεν κοιμάμαι ούτε 5 λεπτά στο αεροπλάνο.
1: Καλά, θα πάρεις ένα ωραίο χαπάκι εκεί, κάτι θα κάνεις.
0: Ούτε
1: γίνεται.
0: Καν το συζητάω. Είναι πολύ μακρινό, το βρίσκω. Θα το ήθελα.
1: Η Ιαπωνία, να σου πω την αλήθεια, και εγώ θα ψινόμουν.
0: Όνειρο.
1: Μπαίνω πολλές φορές στο YouTube και παρακολουθώ βίντεο.
0: Ναι.
1: Είτε με τα τρένα τους. Γιατί έχουν τρένα που έχουν μέσα και κρεβάτια, κάτι κουκέτες και τα λοιπά.
0: Είναι και τα γρήγορα.
1: Ναι,
0: γρήγορα.
1: Είναι τα πολύ γρήγορα. Είναι σαν, ξέρεις, μπροστά είναι κάτι. Νομίζω ότι βλέπεις μια καρφίτσα να σε περνά. Πώς να σου το πω.
0: Ναι, δεν βλέπεις τίποτα.
1: Ή ας πούμε, βλέπω τα πλοία της ακτοπλοείας τους. Έχουν φοβερά πλοία. Βέβαια, εκεί ξέρεις, δεν έχουν, ας πούμε. Μου κάνει πάντα εντύπωση ότι όλα τα πουλάνε σε μηχανήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις εστιατόριο, ξέρεις, όπως εδώ σε ελληνικά. Είναι όλα σε μηχανήματα. Μέσα στο πλοίο.
0: Αλλά είναι όλο περίεργο.
1: Αλλά και βέβαια πρέπει να είναι και ακριβά, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, με τις παροχές που έχουν. Εκτός και αν πας σε κάτι πολύ φθηνές καμπίνες, που είναι μόνο ένα κρεβάτι και ένα φωτάκι να διαβάζεις, τίποτα άλλο. Κουρτίνα κλείνει, δεν κλείνει πόρτα.
0: Και σε πιάνει κλειστοφοβία, την έχω που την έχω εγώ.
1: Όχι, αλλά εντάξει, μπορεί να πας σε μια πιο ακριβά. Αλλά βλέπω, σου λέω, τέτοια βίντεο και μου αρέσουν πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μυρτώ μου, να είσαι καλά, να σχεδιάσεις το επόμενο ταξίδι σου, να μας ακούς, να μας κάνεις παρέα και να σου κάνουμε. Και εμείς.
0: Φυσικά, κάθε βράδυ σας ακούω.
1: Ναι. Τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο? Έχεις ετοιμάσει κάτι καλό?
0: Όχι.
1: Δεν θα βγεις με τις φίλες σου να πιείτε ένα κρασί, να μιλήσετε για το ταξίδι που πήγατε?
0: Την Κυριακή θα βγω με κάτι φίλους.
1: Ωραία.
0: Που τους έχω φέρει και γλυκάκια. Αυτό μέχρι στιγμή.
1: Δεν μας θεωρείς φίλους. Κλάψε.
0: Είσαι μακριά. Λοιπόν, την άλλη φορά που θα πάω κάπου ιδιαίτερα, θα σου φέρω, γιατί είσαι πολύ λιχούδης, το ξέρω.
1: Ναι, οκ, τα στόχο αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε να είσαι καλά. Για χαρά.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά. Άντε, ωραία. Η Μυρτώ μας ταξίδεψε. Τι ωραία. Τώρα, μετά σας έχω και ένα φεστιβάλ με μπέργκερ. 10:35 θα το παρουσιάσουμε αυτό. Γιατί γίνεται, παιδιά, πρέπει να μαθαίνουμε τι γίνεται και στην πόλη. Έτσι. να μαθαίνουμε. Μου λέει ο Παναγιώτης το εξής. Στη Σιένα, ναι, γιορτάζουν το παλιό. Το λέω σωστά. Μας είπε για τις υποδρομίες τον Αύγουστο στην κεντρική πλατεία. Και μάλιστα μου λέει ο Παναγιώτης: έχω και σημαίες από τις ενορίες που παίρνουν μέρος στην υποδρομία. Παναγιώτη, αν θέλει, στείλε μου αριθμό κινητό να τα πούμε στον αέρα. Μου λέει η Γιούλη να διαβάσω την πρανική θεραπεία που εφάρμοσε η κυρία Κονιόρδου, ηθοποιός και τέος υπουργός επί Τσίπρα. Ως ειδικός, τι είναι αυτό το πράγμα? Πρανική θεραπεία, να σκιάζομαι κανονικά? Ναι, Φώτη μου, για τους Ράμπο μιλάω. Που τους εξαφάνισαν. Εννοείται. Μπράβο. Δεν εξαφανίστηκαν οι Ράμπο, τους εξαφάνισαν. Και τώρα λέει το ξανασυζητάνε μπασκέ. Έτσι. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Δεν φταίνε οι συνδικαλιστές που αξιολογούν τον Ατάλο κτλ. Δίκιο έχεις αυτό. Αλλά ας υπήρχε και ένας ανεξάρτητος φορέας σε τελευταία ανάλυση. Έτσι. Πόπα. Όπα. Μου ήρθε ένα μήνυμα που με πλήγωσε τώρα. Κάτσε, γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Πόγα μου. Τι είναι αυτό τώρα? Γιατί ρε φίλε, γιατί? Σήκωσε το χαλί τώρα εσύ. Ρε φίλε, εντάξει, είμαι καλός άνθρωπος, αλλά μου χάλασες τώρα το βράδυ. Κάτσε να μην ανησυχεί η μάνα μου, να πω τι εννοώ. Περίμενε, γιατί ακούγει. Πάω, λέει, για μια εβδομάδα στη Δονούσα. Την επόμενη. Δεν πάμε εκεί που πάνε όλοι. Κανόνα ζωής. Περίμενε. Στράτος, στείλε μου αριθμό κινητού τώρα να βγεις αέρα. Ρε φίλε, τώρα. Στο Viber θες? Στείλε μου τώρα τον αριθμό του κινητού σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με έχεις πληγώσει θανάσιμα. Ο Στράτος, ο άλλος, ο Νίκος μου λέει, όχι λέει, σπίτι είμαι, το επάγγελμα δηλώνω. Νίκος Φορτηγό Μπραχάμι. Εντάξει, μου λέει η Κατερίνα. Δεν έχω καταλάβει, λέει, ο Μαζονάκης έφυγε κατά τη διάρκεια της πλασματαφαίρεσης ή εξαιτίας της πλασματαφαίρεσης? Βρε Κατερίνα μου, το θέμα ήταν ότι ήταν ακατάλληλος ο χώρος να γίνουν αυτά εδώ. Δεν είχε, ούτε κατά τη διάρκεια έχει, ούτε το αυτό. Ήταν ότι ήταν στον πλέον ακατάλληλο χώρο. Στον πλέον ακατάλληλο χώρο. Μάλιστα, για να δω, έστειλε κανέναν αριθμό κινητού. Στράτο, φίλε, θα σε μπλοκάρω από ακροατή. Δεν ξέρω, θα βρω έναν τρόπο. Στείλε μου τώρα να μας πεις γιατί πας στη Δονούσα, αν έχεις ξαναπάει. Έχεις την ιδανική εποχή για να πας. Ιδανική εποχή, το ξαναλέω. Και τώρα θα είναι και άδεια, γιατί Αύγουστο να πας στη Δονούσα, έχεις τσακωθεί με τον εαυτό σου. Όπως γενικά και σε όλες τις Κυκλάδες. Το καταλαβαίνω. Εντάξει. Για να δω, θα στείλει ή δεν θα στείλει. Θα μας κάνει το χατήρι ή δεν θα μας το κάνει. Αλλά τέτοιοι είστε. Πετάτε μια βόμβα και φεύγετε. Σαν τη σουπιά το μελάνι δηλαδή, ένα πράγμα. Μέχρι να στείλει, για βάλε λίγο Edith Piaf. Και υπάρχει και λόγος που θέλουμε να ακούσουμε λίγο Edith Piaf. Έτσι. Για να δω, θα στείλει. Διότι σαν σήμερα ήταν 18 Σεπτεμβρίου του 1946, όταν η Edith Piaf εμφανίστηκε στην Αθήνα στο θέατρο Κοτοπούλη, κατά τη διάρκεια μάλιστα της παραμονής στην ελληνική πρωτεύουσα. Ήταν τότε 31 ετών. Ερωτεύτηκε τρελά τότε τον 25χρονο Δημήτρη Χόρν, αλλά χωρίς ανταπόκριση. Υποψιάζομαι ότι του Χόρν δεν του άρεσαν οι σχέσεις από απόσταση. Αλλά η Edith Piaf νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να μετακομίσει στην Αθήνα. Για να είναι ερωτά, δεν την... Δηλαδή, έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου, θα το έκανα άνετα. Έτσι.

0: Στράτος είναι κύριος. Σε καλούμε αμέσως, Στράτο. Σε καλούμε αμέσως. Περίμενε. Τώρα θα σε καλέσει η Μελίνα να τα πούμε στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται. Je repars à zéro. Non. Καλά, και, θα σε καλέσουμε τώρα και αν δεν προλάβουμε θα το συνεχίσουμε και μετά. Δεν είμαστε τώρα και τέτοιοι τύποι. Je ne regrette rien, ni le bien. Την καλησπέρα μου. Λοιπόν, παιδιά, εχθές έκανα μια ωραία ιστορία στο τέλος της εκπομπής. Ο Ηλίας με την Φωτεινή, νομίζω, είναι ένα ζευγάρι που μας ακούν από το Αιγάλεο. Κάθονται στο μπαλκόνι τους, μονίμως τσακωμένοι πρέπει να είναι, ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, και ακούνε Sky το βράδυ. Το έλεγα, παιδιά, Ηλία, το έλεγα στους συναδέλφους σήμερα, λέω, για να κάθεται ένα ζευγάρι 11 η ώρα και 10 το βράδυ να ακούει Sky, έχει πρόβλημα στη σχέση του. Στράτος, έλα ρε Στράτο, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Και στον Ένικο, ή θα σου λέω κι εγώ κύριε Στράτο μου.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, περίμενε. Και ο Παναγιώτης να μας μιλήσει μετά για την Σιένα και τις υποδρομίες. Στράτο, πώς και πας τον νου σε τέτοια εποχή?
1: Εγώ πάω στον νου γιατί με έχουν καλέσει σε ένα γάμο.
0: Α, πες το ρε φίλε.
1: Γίνεται ο γάμος την Τρίτη.
0: Τι, περίμενε. Θα κάτσει μια εβδομάδα δηλαδή στο
1: Ρέτσι. Κάτσει μια εβδομάδα, ναι.
0: Έχει ξαναπάει στην Δονούσα?
1: Ναι, έχω πάει, πήγαινα από το 90.
0: Κάτσε, δεν θα, άλλο νησί θα βρεις.
1: Ναι,
0: αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια όμως.
0: Το καλό είναι, και εγώ το 92 είχα πάει, όταν είχα πάει Κουφονίσια. Πρόσεξε να δεις. Το καλό είναι ότι τέτοια εποχή που θα πας θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ίσως η καλύτερη εποχή για να πας τώρα σε τέτοια νησιά.
1: Νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τρομερός μήνας για όλη τη χώρα.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι, μπορείς και παίρνεις άδεια τέτοια εποχή?
1: Εγώ είμαι και ιδιωτικός υπάλληλος και αγρότης. Κάνω διάφορα πράγματα.
0: Α! Πού, εδώ, και, πού είσαι, εκτός Αθήνας ζεις?
1: Όχι, ζω στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά έχω και κάνω και κάποιες αγροτικές εργασίες εκτός Αθηνών.
0: Α, ωραία. Α,
1: και σε άλλα μέρη.
0: Το έχεις το λαδάκι σου, Στράτο, έτσι. Τον έχεις στον τενεκέ σου. Να τα, έτσι είναι.
1: Δεν
0: κατάλαβε.
1: Παλιά, βέβαια, γιατί έχουν αλλάξει τα χρόνια τώρα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά δεν
0: σου βγαίνει για παλιά. Τα γεμιστά και για τη χωριάτικη. Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να περάσει καλά και όταν γυρίσει με το καλό, να μα πει τι εντυπώσει σου. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καιρός δυνατός. Αυτή είναι ωραία κράτηση. Ορίστε. Ορίστε. Και σε λιγάκι θα μας πει και ο Παναγιώτης για την εμπειρία από Σιένα και υποδρομίες και με τις ενορίες και τα λοιπά που έχει και τις σημαίες και τις έχει κρατήσει. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3 και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Σας έχουμε ετοιμάσει πολλά και ωραία και θέλουμε να σχολιάσουμε και πολλά από την επικαιρότητα μέχρι τις 11 που θα είμαστε κοντά σας εδώ στο Sky 100,3.

0: Ωραία ρε Ηλία, είστε καλά? Όχι λέει, καλά είμαστε. Εντάξει, γελάει. Πες μου ένα λόγο ρε φίλε που έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο στο μπαλκόνι. Δεν σου είπα και χθες? Κοίτα, είναι Παρασκευή βράδυ. Πάρτε ένα ωραίο ποτηράκι με κρύο κρασάκι λευκό. Βάλε και ένα ωραίο εκεί πέρα με ζεδάκι κανένα πλατό τυριών. Μικρό, όχι, μην φανταστείς τώρα κανένα χιλιόμετρο πλατό. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Γιατί και το τυρί είναι επένδυση πια. Αλλά αντικά δεν τρώμε σε αυτή την εκπομπή, τα κόβουμε. Δεν έχει, τυράκι φάτε. Και ακούστε την ησυχία ρε παιδί μου. Τι με θες εμένα? Ορίστε, σας έβαλα και blues να σας δημιουργήσω από την ατμόσφαιρα. Αν δεν το καταφέρω και με αυτό έχω αποτύχει. Τέρμα, παρετούμε. Δόνουσα και Σεπτέμβριος, όνειρο. Καλησπέρα από βροχερό Λονδίνο σήμερα. Ο Γιώργος Σολδάτος μου στέλνει το μήνυμα. Τι να πεις και εσύ φίλε μου εκεί? Ήρθες διακοπές? Αυτό πες μου. On a star and wake up where the clouds are far behind. Έχω και τον άλλο και μετράει 30. Τι 30? Δευτερόλεπτα? Και τι θες να κάνω εγώ? Για πες μου. Τι θες να πω το δελτίο ειδήσου? Να το πω. Τι θες να κάνω? Τώρα μου θύμισες αυτούς που είχαμε στην τηλεόραση που συμμετρούσαν από πίσω και σου λέγανε 10, 9, 8, 7. Αέρα! Τι να πω, επιστρέφουμε σε λίγο, αυτό να πω. Τι είναι αυτό που ακούμε? Νίλσον. Από την ταινία έχετε mail? Αλήθεια? Πότε ήταν αυτή η ταινία? Ορίστε. Βάλτε στη μηχανή αναζήτηση πότε ήταν αυτή η ταινία. Να μου πείτε και εμένα να μάθω.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου. Επισήμανε παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας και σήμερα είναι πιο επίγον από ποτέ, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με ορίζοντα αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της συνόδου, καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media δεκάδες, όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα, από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι την απώλεια βάρους. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις και 2 υπερπτήσεις σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μία υπέρπτηση έγινε από τον ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρομένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Στη Ρώμη, μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε σήμερα το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της Ιταλικής Πρωτεύουσας. Ο ανήλικος δράστης αρχικά επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε. Η γυναίκα τραυματίστηκε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ο 13χρονος κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του και προσπάθησε να τη μεταδώσει απευθείας στο Telegram. Απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο γάνος του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Νωρίτερα για το ίδιο τουρνουά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-80. Για τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, το τέλος του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι ήρθαν ισόπαλες 88-88 και η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στην παράταση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Κάνε μου μια χάρη, Παπακαλούση. Βάλε ένα pause στο τραγούδι αυτό. Βάλε ένα pause. Υπάρχει λόγος. Έχω έναν τύπο ο οποίος λέγεται ταλαιπωρημένο security, έτσι υπογράφει. Το ταλαιπωρημένο security. Επειδή το τραγούδι που βάλαμε πριν ήταν ένα blues, αλλά υπήρχε λόγος που το βάλαμε. Θέλαμε να τα αφιερώσουμε εκεί στον Ηλία και τη Φωτεινή. Το ζευγάρι μας ακούει από τον μπαλκόνι στο Εγάλιο. Παιδάκια, λέει, είμαι πολύ βράδυ. Αν συνεχίσετε να βάζετε τέτοια τραγούδια, είναι security. Αυτό που θα γίνει είναι θα μου κάνουν έφοδο και εγώ θα είμαι στο τρίτο σύννεφο δεξιά. Απ' τα άλλα λιβάλτε. Από αυτά που σας ξυπνάνε. Έλα, έλα. Ωραίο λόγια, ανταλλάξαμε βαριά. Διασκευή, η Mobile D είναι. Τι είναι, μπράβο.

έχουμε και τον ονό της σελίδας, στο Γιάννη. Μου λέει, βάλε ένα δρομιάρικο τραγούδι. Όχι βρωμιάρικο, δρομιάρικο. Αν θες, χθες έδωσες ρέστα. Εντάξει φίλε μου, τώρα είμαστε λίγο πιο σε ατμόσφαιρα, έτσι. Πώς να σου πω τώρα. Εντάξει, είμαστε λίγο πιο... Το λες και γλυκανάλα, τι άντε, πες το και έτσι. Δεν θα σου χαλάσω χατήρι. Ο Γιάννης μας έχει φτιάξει τη σελίδα, το ξαναλέω. Αυτή τη φοβερή και τρομερή που γίνεται μια πολύ μεγάλη παρέα. Αλλά θέλω και προτάσεις εκεί για θέματα. www.facebook.com/groups/zoome.

Την καλησπέρα μου στην Ασπασία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το όνομά σου. Το Ασπασία γενικά μ' αρέσει. Ως όνομα, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις και εσύ ένα ευχάριστο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Κατερίνα μου, μου λέει κάποια θέμα. Ευχαριστώ για την απάντηση. Ακαταλληλότητα χώρου, ιδιαίτερα επιβαρημένη υγεία του επισκέπτη, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση. Τα έχουν πει όλα, Κατερίνα. Αν βαρέσεις στη μηχανή αναζήτησης Γιώργος Μαζωνάκης και διαβάσει τι έχει γραφτεί, υποθεί από, από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, έχουν υποθεί όλα αυτά που, για τα οποία ρωτάς, έτσι, όλα, μα όλα, ίσως και παραπάνω από το όλα.

Ωραία, έχεις δίκιο κι εσύ. Μου λέει Μυρτώ, το μέσα σε τόση ομορφιά και σύντος κάνει. Το τελευταίο που με ενδιέφερε ήταν η τιμή των εισιτήριων. Εντάξει, εγώ οφείλω να ρωτήσω για κάποιον που ενδιαφέρεται να πάει. Αγαπητέ μου Γιώργο, για ποιο θέμα δεν άκουσες σχόλιο? Βοήθησέ με να το σχολιάσουμε τώρα. Εντάξει, για την Κάλυμνο

0: Περίμενε. Εσύ έστειλες το πρωί ένα μήνυμα. Δεν μου έστειλες τώρα για την Κάλυμνο κάτι. Από ό,τι είδα, γιατί έχω όλο το ιστορικό των μηνυμάτων σου, έχεις στείλει από το πρωί κάποιο μήνυμα για την Κάλυμνο. Προφανώς δεν σου απάντησαν, αλλά πες μου, ποιο είναι το θέμα σου για την Κάλυμνο. Βοήθησέ με να καταλάβω. Κατερνά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ειλικρινά. Κλαίω, λέει, με τον κύριο που ρωτούσε αν μιλάς από τον Αύγουστο. Γιατί μου λέει ένας εχθές. Σ' άκουγα, λέει, όταν μιλούσες τον Αύγουστο πάρα πολλές ώρες από τότε μιλάς. Να είσαι καλά. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και χαίρομαι που σου κάνω παρέα. Να σε γερή δυνατή πάντα. Ο Φίλιππος, το πρώτο Over the Rainbow που έπαιξε πριν το πει η Τζούντι Γκάρλαντ, η μητέρα της Λάιζα Μινέλη, με στον Μάγο του Οζ. Να σε καλά, Φίλιππε. Ο Κρυζόπουλος είναι. Δικός μας είναι. Έλα ρε, Φίλιππε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ ακούς κάτι τέτοια ώρα. Γιατί ρε, παιδί μου, Παρασκευή βράδυ. Νέος άνθρωπος. Να το δούμε αυτό, ε. Και πάμε στο Παναγιώτη. Α, όχι, πριν πάμε στον Παναγιώτη θέλω να πω κάτι. Γιατί, επειδή το σχολίασα πριν, δεν θέλω να τα αφήσω στην μέση. Έκανα αναφορά στο θέμα του κυρίου Πλεύρη, τη σχέση του εκεί με τον γιατρό, τι είπε το Πασόκ, τι υπόθηκε κτλ. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν ήταν ο κύριος Πλεύρης που τηλεφώνησε στο γιατρό Καπάκη μετά το θάνατο του Μαζονάκη? Σαν τραγούδι ακούστηκε αυτό. Ξαναρωτά. Δεν ήταν ο Πλεύρης που τηλεφώνησε στο γιατρό Καπάκη μετά το θάνατο του Μαζονάκη? Γιατί θα ρωτήσει κάποιος, πού είναι το περίεργο? Γιατί αφού δεν γνωρίζονταν, έτσι, είχε δηλώσει ότι τον γνώρισε το 2016, κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Ρε, εσείς μην παίρνετε τηλέφωνο. Τελικά όμως τον γνώρισε από το 2012. Ήταν και δυο της σε ένα σωματείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός σωματείου, έτσι. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Προσέξτε, ναι, αυτό συμβαίνει, έχει δίκιο ο Παπακαλούσης. Παίρνουν τηλέφωνο γιατί περνάνε την επαφή στο κινητό τους. Ναι, έχεις δίκιο αυτό, το παθαίνουμε πάρα πολύ. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη τη Ζάνα. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Υποψιάζομαι τώρα ότι κάτι θέλεις να μου στείλεις εδώ, γιατί είδα ότι κάτι πήγες να γράψεις. Πάμε στο φίλο τον Παναγιώτη, λοιπόν, που έχει παρακολουθήσει αυτό το έθιμο εκεί στο Αύγουστο στην Ιταλία, στην Σιένα. Υποδρομίες που κάνουν ενορίες, αν κατάλαβα καλά. Παναγιώτη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Ναι.
0: Μπορείς κανονικά ακουστικό, γιατί ακούγεσαι, όχι πηγάδι. Έλα, μας ακούς?
1: Ναι, τώρα είναι καλύτερα.
0: Τώρα είναι τέλεια, σε ακούμε. Λοιπόν, για πες μας, για το έθιμο αυτό.
1: Ναι, είχα την ευτυχία γιατί να επισκεφτώ την Ιταλία και ειδικά την επαρχία της Τοσκάνης, η οποία είναι μια πανέμορφη πανευρωπαϊκά επαρχία. Στη Σιένα γίνονται κατά έθιμο δύο υποδομίες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, νομίζω 16 Αυγούστου.
0: Ναι, και τι σου έκανε εκεί εντύπωση? Και κράτησες κάποιες σημαίες, μας είπες, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως. Εκεί κρατάνε το μεσαιωνικό έθιμο των
0: υποδρομιών.
1: Κάθε νεωρία έχει τη σημαία της και ανταγωνίζονται με άλογα ποιος θα... καταρχάς στη Σιένα μέσα υπάρχει μια καταπληκτική πλατεία η οποία έχει έτσι ένα κύψελο, μάλλον ένα, ναι, ας το πούμε, κύψελοειδές έτσι περίγραμμα.
0: Σχήμα, ναι.
1: Και ανταγωνίζονται σε υποδρομίες. Και στο τέλος κάποια από όλες τις ενορίες και βίζει το έπαθλο.
0: Μάλιστα. Τι σου άρεσε πάρα πολύ στην Τοσκάνη?
1: Συγγνώμη.
0: Τι σου άρεσε πάρα πολύ στην Τοσκάνη?
1: Α, στην Τοσκάνη είναι ότι είναι μια καταπληκτική επαρχία, η οποία συνδυάζει ακόμα το ανακοινησιακό της στήλη. Mm-hmm. Έχει τους υπέροχους αμπελώνες του Γιάντη. Και υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία, ας το πούμε, των εισαγωγικών, τα οποία είναι καταπληκτικά. Είναι δηλαδή παλιές επαύλεις, ναι, ας πούμε.
0: Γι' αυτό ρώτησα πριν που έμεινε η φίλη μας. Γιατί και εγώ αυτό έχω κατά νου. Αυτό που λες, που περιγράφεις εσύ, κάποιες παλιές επαύλεις που είναι σαν πανσιόν, ας πούμε, κτλ.
1: Ακριβώς. Είχα την τύχη να μείνω σε μία από αυτές, οι οποίες είχαν υπέροχες τυπογραφίες μέσα. Mm-hmm. Και μάλιστα η ιδιοκτήτρια προπαγανδιστικά είχε πει ότι είχε μείνει και η Ναόμπι Κάμπελ.
0: Α, να τα. Πόσο είχες πληρώσει?
1: Τότε ήταν πολύ, πολύ βατές τιμές, γιατί μιλάω τώρα για 15 χρόνια
0: πριν. Α, οκ.
1: Περίπου 150 ευρώ το βράδυ, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, η Κυριακή, και να μην ξεχνάμε και τα τα ήθελε λίγο μαύρα, ας πούμε.
0: Υπάρχει παντού αυτό, Παναγιώτη, έτσι. Αλλιώς θα ήταν 250.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, να σε ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Στην περιοχή, ναι, κάνανε πανηγύρια, όπως κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή, ναι.
0: Είχες πέσει Αύγουστο, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Αν κατάλαβα καλά, έχεις πάει Αύγουστο.
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία. Εδώ από Αθήνα μας ακούς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την σύντομη.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Γιατί και εγώ έτσι νοσταλγικά γύρισα κάποια χρόνια πίσω.
0: Να είσαι καλά. Και καλά έκανες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο τον Νίκο που μου στέλνει από Κάσο. Τι λες? Για μισό λεπτάκι. Την καλησπέρα μου στην φίλη τη Ρίτσα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έρθει και κάτι άλλο το οποίο δεν το βρήκα. Ζάνα, γεια σου Δημήτρη. Όντως ψάχνω να σου στείλω κάτι από τα καμένα βούλα. Α, ωραία φωτογραφία. Μια γατούλα λέει στην ακροθαλάσσια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζηλεύω που πάνε για τις πηγές στην Τοσκάνη. Εντάξει, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου στην φίλη μου την Έλενα. Καλησπέρα λέει και σε όλους τους ακροατές μας. Δεν μου λες, είναι κάποια μέθοδος που ακολουθείς να σε ακούνε περισσότερο όταν λες του τύπου «Βρε, μη με ακούτε Παρασκευή βράδυ, βγείτε έξω». Μέθοδος για τζόγλι για να αποκτήσετε περισσότερους ακροατές. Όχι ρε παιδιά, το εννοώ. Μα είναι το ζευγάρι δύο μέρες που μου στέλνει από το μπαλκόνι. Να δω το χειμώνα τι θα κάνω, από πού θα μου στέλνουν. Από το Τζάκι. Κουχουλιάρικο. Από το Τζάκι. Όχι. Βρε Έλενα, το εννοώ όμως, δηλαδή ειλικρινά. Είναι το ζευγάρι στο μπαλκόνι, το ξαναλέω. Και κάτι και ακούει ραδιόφωνο. Δίπλα στη σόμπα. Να τα. Αν ψήσεις κάστανα και δεν φέρεις, σας μπλοκάρω. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Τι άλλο, κάτσε γιατί έχουν έρθει κι άλλα. Την Κατερίνα μου στην, την καλησπέρα. Να είσαι καλά Κατερίνα μου και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και τώρα γράφει και κάποια, κάτι ακόμα. Γράφουν εδώ μηνύματα, θα τα δούμε στην συνέχεια. Λοιπόν, να ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Παπαγαλούση στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κοντά μας τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-174. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Μου λέει δεν είμαι τυπάς αλλά τύπησα. Α, συγγνώμη ρε παιδί μου. Μου γράφει ταλαιπωρημένο security. Τι θες να κάνω, μου λέει, συγγνώμη κιόλας. Και επειδή είμαι 50 φεύγα, δεν βάζετε κάτι από. Τι εννοεί τώρα? Τι είναι αυτό τώρα, τι θέλει να βάλουμε? Να ανοίξω το μάτι έστω κάτι σχετικό. Άντε, κάτι σχετικό. Κάτσε να βρει κάτι ο Παπακαλούς. Δημήτρη μου, γιατί γράφεις σαν το σκόρδο τίποτα? Πώς σου ήρθε τώρα το μήνυμα? Έχασα κάτι, είπε κάποιος κάτι. Κάτι είπε. Δεν ξέρω. Εγώ τη Δευτέρα δεν θα σας ακούσω, θα πάω Αλκίνο Ιωαννίδη Λυκαβητό στην εφημερία στο φαρμακείο. Σε άκουσα Ατιμούτσι και άνθρωπε. Δουλεύεις Παρασκευή βράδυ δηλαδή? Αυτό θες να μου πεις, Κατερίνα μου? Να είσαι καλά, Παντελή μου. Αφού σου κάνουμε παρέα, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, έχεις βρει κάτι που πρέπει να αφιερώσουμε τώρα στην τύπισσα εδώ πέρα που μας λέει? Όχι. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν έχουμε στη συνέχεια. Κάτι σχετικό θα σου βρει ο Παπαγαλούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, δεν ξέρω, το είδατε αυτό το app? Είναι δύο τα app. Τα άπια. Είχαμε τον σήμερα, με αφορμή την ιστορία Μαζονάκη, τον υπουργό μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον Γιώργο Πατούλη, μαζί και η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, προσωρινή είναι όμως, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την Ματίνα Παγώνη, που παρουσίασαν αυτό το ψηφιακό αντίδοτο στην ασυδοσία των ιατρείων. Δηλαδή δύο νέα ψηφιακά εργαλεία. Και στόχος, λέει, είναι να αποτραπούν κάποιες παρόμοιες τραγωδίες και να ελέγχεται οποιαδήποτε δομή εκτελεί ιατρικές πράξεις. Το πρώτο λέγεται MedWatch. Είναι high-tech ο Άδωνης. Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχεται να σκανάρει το διαδίκτυο και να χτενίζει τις ανακοινώσεις και τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media, έτσι ώστε να διασταυρώνει ακαριέα με τις επίσημες άδειες και τον κώδικα δεοντολογίας, και αν το σύστημα λοιπόν εντοπίσει οποιαδήποτε ανακολουθία, θα στέλνει αυτόματα σήμα στους αρμόδιους φορείς για τη διενέργεια ελέγχου. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι εγώ θα διατυπώσω ένα ερώτημα. Τι θα γίνει με τα παράνομα ή μη παράνομα ιδιωτικά ιατρία, τα οποία συνεχίζουν να εκτελούν επικίνδυνες ιατρικές πράξεις, πίσω όμως από κλειστές πόρτες? Δεν σημαίνει ότι όλοι σκανάρουν στα social media. Έτσι. Τι θα γίνει με αυτά? Γιατί υπάρχουν και τέτοια ιατρία, παράνομα ή μη παράνομα, που αποφεύγουν συστηματικά την διαδικτυακή προβολή και διαφήμιση. Αυτά πού θα τα τσιμπάει η τεχνητή νοημοσύνη και αυτό το εργαλείο που λέει ο υπουργός? Πώς θα τσιμπάει εκείνους που λειτουργούν στη σκιά, ακριβώς για να μην αφήνουν ψηφιακά ίχνη? Γιατί προφανώς υπάρχουν και τέτοιοι. Και εδώ λοιπόν έρχεται, λέει, να καλύψει το κενό το δεύτερο ψηφιακό εργαλείο. Αυτό το προανήγγυλαν, αν δεν κάνω λάθος, μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα μέσω της οποίας ο έλεγχος της άδειας των ιατρείων περνάει στα χέρια, μαντέψτε ποιου, του πολίτη. Δηλαδή, εδώ έρχεται αυτό που λέμε, έχεις την ατομική σου ευθύνη. Εδώ έρχεται αυτό. Διότι όπου το κράτος δεν μπορεί, τι υπάρχει? Η ατομική ευθύνη. Είναι, εμένα αυτό μου ακούγεται λίγο όπως και εκείνο που κάνανε για το πόσο κάνει. Αλήθεια ρε παιδιά, πείτε μου ειλικρινά, υπάρχει στην παρέα μας κάποια ή κάποιος που μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα εκεί στον κόπο που το πόσο κάνει, που συγκρίνει τις τιμές, που βλέπει ότι εδώ το χαρτί κουζίνας είναι πιο φθηνό στον Παπακαλούση, εγώ έχω ειδικότητα, ξέρω εγώ τι, να, εγώ τι πουλάω, καλό, φθηνό, τι να πουλάω, πνεύμα. Δεν ξέρω, εγώ πουλάω φθηνό, ξέρω εγώ τι να πουλήσω, φθηνό. Τι φθηνό να πουλήσω, πουλάω φθηνό χαρτί υγείας. Άντε, το είπα. Λοιπόν, ναι, έχετε μπει σε αυτή την πλατφόρμα στο πόσο κάνει? Πείτε μου ρε παιδιά, γιατί δεν μου λέτε? Ή τσάμπα το πληρώσαμε για να το φτιάξουμε? Λέω. Πάμε μουσικά στους ήλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε. Είναι δύο οι κοπελιές έξω. Είναι και η Τσιβγούλη, είναι και η Μαρία. Λοιπόν, μπορεί να είναι ντουέτο, δεν ξέρω. Πάντως θα έρθει μία από τις δύο.

Λοιπόν, αγαπητή μου Ζανά, θα το διαβάσω το... Πώς δεν σε λέω Ζάναξ? Οριακά το κράτησα Ζάνα. Λοιπόν, παραπέμπει εκεί λίγο το όνομα. Και θα μου έρθουν και κάποια άλλα μηνύματα που βλέπω τώρα από το φίλο τον Γιάννη, τον ονό της σελίδας μας.

Ηλία μου, τι να σου πω, αν το φθηνό απέχει 10 χιλιόμετρα, εκεί που είναι η βενζίνη, διάλεξε ή το χαρτί κουζίνας ή το χαρτί υγείας, ένα από τα δύο. Μπορεί το ένα να σου κάνει και για τα δύο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ο Γιώργος έγραψε ένα μήνυμα και το έσβησε. Δεν μ' αρέσουν αυτά, Γιώργο, γιατί έσβησες το μήνυμα.

εγώ μου λέει η Ελένη, μπαίνω στο πόσο κάνει και με βοηθάει πολύ. Πριν έμπαινα στις σελίδες των σούπερ μάρκετ. Ωραία, πες μου ένα παράδειγμα. Θέλω παραδειγματάκι. Ελένη, για να το καταλάβω, γιατί εγώ μπήκα μέσα και λίγο πελάγωσα. Καλά, δεν μιλήμαι και. Εγώ λίγο πελάγωσα. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έχω άστρο. Πρέπει να είμαι εκατομμυριούχος. Τώρα μη μου το ανοίγεις το ρημάδι μου, γιατί κρατιέμαι το. Και αν δεν είσαι, τότε πραγματικά σε έχουν αδικήσει. Το ξέρω! Στείλε το μήνυμα αμέσως, εκεί που πρέπει. Άκου, μ' αρέσει αυτό. Πρέπει να έχεις άστρο, πρέπει να έχεις εκατομμυριούχος. Τώρα αν σου πω ότι ανήκω σε εκείνους, συγγνώμη κυβέρνησή μου, που τελειώνει γύρω στις 20-25 το ρημάδι. Έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι στους δημοσιογράφους που παίρνουν τα πολλά. Έτσι είναι. Όταν παίρνεις τα πολλά, το βλέπεις τελείως διαφορετικά το πράγμα και το αξιολογείς και τελείως διαφορετικά. Ήρθε η Μαρία Γιώργαρη και έλεγα, θα έρθει η Τσιβγούλη η Γιώργαρη. Θα έρθει η Τσιβγούλη η Γιώργαρη. Και λέω, γιατί δεν έρχονται και οι δύο μαζί. Να λέει, ένα τίτλο η Γιώργαρη, έναν η Τσιβγούλη. Να κάνουμε την ανατροπή.

0: διαζύγια είναι ειδική. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
0: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
2: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
0: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
0: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
0: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριακός Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της συνόδου, ο καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων. Ενδοφλεβίες, θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από δύο σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Καταγράφηκαν και δύο υπερπτήσεις από ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και από ένα μη επανδρομένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Επίθεση με ρώσικους πυρεύλους σήμερα το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο. Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν τραυματισμοί ή ζημιές. Στην Οδυσσό αναφέρθηκαν δύο πλήγματα στο κέντρο της πόλης και υπάρχουν πληροφορίες για 10 τραυματίες και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυόροφο κτίριο. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Μας ταξιδεύει αυτό το τραγούδι, έτσι. Μου λέει δηλαδή ο φίλος, ο Γιάννης, ο... πρόσεξε να δεις. Γιατί έχουμε τώρα beef. Έχουμε beef. Έχουμε beef από την Έλενα. Θα το πω το beef. Μη μου ανησυχείς. Όχι corn beef. Τι να κάνω. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει και είναι η ώρα τώρα που πεινάς λιγάκι. Λοιπόν, μου λέει καλά. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που περιμένει ότι θα υπάρχει ιατρείο αδειοδοτημένο για κβαντική ιατρική. Η Έλενα. Η Έλενα, παιδιά, τώρα έχει μπιφ. Γιατί, ναι, αλλά χίλιες φορές είπε ο νονός της σελίδας μας. Όχι, εγώ ήμουν ο νονός της σελίδας. Αφού μου λέει, έδωσα την ιδέα για τη δημιουργία της μαζί με το όνομα. Ο αγαπητός Γιάννης είναι ο δημιουργός. Α, όλα και όλα, το δίκαιο να το λέμε. Όχι, εντάξει. Παιδιά, είναι να κάνουμε ματσάρισμα. Να σας φέρω σε επαφή, γιατί να μην έχω δύο νονούς. Δεν κατάλαβα. Και την Έλενα και τον Γιάννη. Μια χαρά είναι. Γιάννης και Ελένη. Τέλειο. Κατερίνα, τι θα πει μπιφ, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ το έμαθα από τη Ράνια Τζίμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσο από Πετράλωνα, την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα μου στην Άννα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Εννοείται. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Χάρης από Νέα Σμύρνη. Το πότε τελειώνει ο μισθός εξαρτάται, μου λέει, από τη διαχείριση που κάνουμε τις μη μου αρχίζει, λέει, πασοκικά, μάλλον θες να πεις. Σε 10 μέρες οι Έλληνες πεινάει, λέει, το Πασόκ. Κοίταξε να δεις, Χάρη από Νέα Σμύρνη. Άσε τώρα, γιατί να το συζητήσουμε Παρασκευή βράδυ, άσε να την πιάσουμε την κουβέντα από Δευτέρα. Να μαλώνουμε για κάτι. Έτσι, να μαλώνουμε για κάτι. Κοίταξε, φίλε μου, το τι κάνει, ή μάλλον το πώς ζει ο καθένας, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ δεν έχω κάτι. Ένα χιλιάρι αυτοκίνητο έχω, που ευτυχώς δεν καίει πολύ. Δηλαδή, ειλικρινά, να είναι καλά αυτοί οι Ιάπωνες που έχουν βγάλει οικονομικά αυτοκίνητα. Να είναι δηλαδή καλά, εγώ πίνω κρασί στο όνομά τους. Ειλικρινά. Δεν είναι πασοκικό αυτό που λέω. Δεν είναι πασοκικό. Χάρη μου από Νέα Σμύρνη. Στο ελάχιστο δεν είναι πασοκικό. Λοιπόν, Έμι, καλησπέρα. Σχετικά με όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε για τον άδικο χαμό του Μαζονάκη, θα ήθελα να επισημάνω και για την ψυχική υγεία που βρήθη από αυτό που... ξαναπέστω. Αυτοαποκαλούμενους ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας και ανάθεμα αν έχουν και ιδέα. Σε αυτή τη χώρα, ό,τι δηλώσεις είσαι, δυστυχώς και λέω. Λοιπόν, να σας πω τώρα μια ιστορία, γιατί έχω γίνει έξαλλος. Τώρα το θυμήθηκα. Α, Γιώργος, από πού είναι αυτή η φωτογραφία, ρε Γιώργο? Α, από Ελβετία. Ή εσύ που είσαι οδηγός. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να πω το εξής. Έκανα λοιπόν, συμπαρουσίαζα μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Πριν από πόσα χρόνια έχω φύγει, 3, δεν θυμάμαι. Και είχαν καλέσει στην εκπομπή. Εγώ δεν το είχα πολύ καταλάβει, να σας πω την αλήθεια, γιατί εντάξει, ξέρετε, μια εκπομπή έχει και αρχισυντάκτης, έχει και άλλους. Είχαν καλέσει, θα το πω, αυτή την, δεν θυμάμαι και το όνομά της, που βγαίνει και λέει τι ωραία που είναι η ζωή, τη βάζει ο Βουλαρίνος. Τι ωραία, πες λεφτά, λεφτά, λεφτά και θα σου πέσουν τα λεφτά. Πες μαλλιά, μαλλιά, μαλλιά και θα βιτρώσουν τα μαλλιά. Πες, ξέρω εγώ, κιλά, κιλά, κιλά και θα σου φύγουν τα κιλά. Με έχει πιάσει τώρα, έτσι. Λοιπόν, εγώ εκνευρίστηκα τόσο πολύ την ώρα που κάναμε την εκπομπή, γιατί έλεγε τις μπαρούφες του αιώνα. Και θυμάμαι ότι ψιλοτσακωθήκαμε κιόλας εκεί στην ομάδα, γιατί με έπιασε το... εκνευρίστηκα πάρα πολύ με αυτά που άκουγα. Εκνευρίστηκα. Και της λέω, συγγνώμη, καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνα αυτά που λέτε. Σιωπή μέσα στο πλατό. Με κοιτούσανε καλά-καλά όλοι. Και να σας πω και τι εννοώ. Δηλαδή, λέω, μας ακούει ένας άνθρωπος τώρα που είναι σε ένα κρεβάτι του πόνου. Και τι θα πει, φύγε πόνε, φύγε πόνε, φύγε πόνε και ο πόνος θα φύγει. Έτσι όπως μας τα παρουσίαζε δηλαδή, ότι φταίγαμε και εμείς που έχουμε στη ζωή μας τα προβλήματά μας. Εγώ αυτά τα θεωρώ άκρως επικίνδυνα. Ναι, life coach. Μπράβο, Ρίτσα μου. Αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι και το όνομα. Είναι μια που ο Βουλιαρίνος την έχει κάνει την παίζει εκεί στην αρχή. Αλλά ειλικρινά,
Εγώ αυτά τα θεωρώ άκρως επικίνδυνα. Ελένη μου, ανάλογα με τα προϊόντα που ψάχνεις, δηλαδή περίμενε. Και αν βρεις ένα φθηνό προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ και ένα φθηνό σε ένα άλλο, θα αρχίσεις να τρέχεις. Αυτό εννοούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Έμι, και συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ αυτά τα θεωρώ άκρως επικίνδυνα. Όπως σας είχα πει, ότι δεν θα αφήνετε τις θεραπείες σας και θα ζητάτε συμβουλές από το AI. Αν κάνετε συνεδρίες σε ψυχοθεραπευτές. Εντάξει. Πολύ καλησπέρα. Ό,τι πάρεις τρία φράγκα. Μ' αρέσει αυτό. Ό,τι πάρεις. Δεν φωνάζουν στις λαϊκές αγορές. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι διαχωρίζεται το κράτος από τον πολίτη. Μπράβο. Ωραία το πάμε. Για όλα αυτά φταίει κάποιος άλλος. Το κράτος και όχι η αφεντιά μας. Φταίμε κι εμείς. Δεν σου είπα εγώ ότι δεν φταίμε. Αλλά περίμενε. Όταν μιλάμε για ιατρικά θέματα. Έτσι. Εδώ μιλάμε.

0: στείλε αριθμό κινητού να τα πούμε και στην εκπομπή και από Δευτέρα, γιατί όχι. Εντάξει, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ψυχή θυσιάστηκε, στερήθηκε ό,τι πιο πολύτιμο, την ίδια τη ζωή, όχι ενσυνείδητα, για χάρη ενός ανώτερου σκοπού, την αποκάλυψη απατεώνων και κερδοσκόπων που δηλώνουν γιατροί, με απότερο σκοπό την προστασία αρκετών ανθρώπων που θα έπεφταν στα νύχια τους. Έτσι άνοιξε ο άσκος του αιώλου για τους φουμαροπόλες. Εδώ απάντησε στον ότι πάρει 3 φράγκα. Υπήρχε ένα σώμα Ράμπο της υγείας που έψαχνε. Έψαχνε. Γιατί το καταργήσαμε? Και θα την, το ρόλο του Ράμπο της υγείας θα τον παίξει ο πολίτης? Τρελαθήκαμε. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, μισό λεπτάκι. Ότι πάρεις 3 φράγκα, γιατί κριτικάρεις πάρα πολύ εύκολα. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και δεν το μαθαίναμε και ήταν ο Φουφουτίδης ή ο Γιατζόγλου ή ο Μίτσος και δεν το μαθαίναμε αυτό που έγινε, τι θα γινότανε? Θα ήταν οι τύποι ακόμα εκεί? Για πες μου, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει κανένα καρνέ τύπου Ζάμπαλου, ίσα και αυτά που είχε παλιά η Χιλουδάκη, να μάθουμε ονόματα από μέσα. Μη δούμε και κανέναν υπουργό και τρέχουμε. Εντάξει. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολλά τα μηνύματα, χίλια, τι γίνεται. Σόφη μου, από πού είναι αυτό που μου στείλες? Βοήθησε με λιγάκι. Θέλω, πολύ σωστά, αυτό το δημιούργημα έχει 2 νονούς. Μπράβο. Αυτό είναι. Και μου έχει βάλει κολυμπήθρα με τα μέλη της ομάδας, από τη μια ο Γιάννης και από την άλλη η Έλενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, η συγκεκριμένη κυρία, Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Λοιπόν, έχουμε φεστιβάλ μυρωδιάς. Φαντάζεσαι? Λοιπόν, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μη γελάστε. Μπέργκερ στη ζωή μου έχω φάει 2 φορές. Σας τα αφήνω λίγο να το σκεφτείτε. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή το συγκεκριμένο φεστιβάλ είναι θεσμός, διοργανωτής ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, Burger Festival, να μας πει τι γίνεται τώρα, τι οργανώνουν, και αν με πείσει θα πάω να φάω και μπέργκερ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Την καλησπέρα μου. Γιάννη στον Ενικό, αν θέλεις.
1: Χαίρετε, τι γίνεται?
0: Μια χαρά, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι καλό μας έχεις ετοιμάσει.
1: Εμείς κάνουμε τον Burger Fest και φέτος, κλείνουμε 10 χρόνια.
0: Είναι θεσμός, έτσι?
1: Είναι θεσμός πλέον, ναι, εντάξει. Μία δεκαετία ολόκληρη και συνεχίζουμε. Mm-hmm. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα για τα 2 επόμενα Παρασκευή Σαββατοκύριακα. Στο Μαξτάσιο του ΟΣΥ θα είμαστε.
0: Α, είναι, συγγνώμη, τόσο πολύ?
1: Είναι τόσο πολύ.
0: Α, πολύ ωραία. Για λέγε.
1: Δεν έχεις γεωλογία, πρέπει να έρθεις.
0: Όχι, θα έρθω. Και θα σε ζητήσω. Λοιπόν, αλλά στο λέω. Δεν είμαι, ρε φίλε. Μ' αρέσουνε, αλλά δεν έχει τύχει. Δεν είμαι, ξέρεις, μέσα στο. Πώς να σου το πω. Στη ζωή μου έχω φάει 2 φορές μπέργκερ. Είμαι 55.
1: Μπορείς να έρθεις και να πιεις μπύρες, π.χ.
0: Όχι, θα φάω και μπέργκερ. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, πώς το σκεφτήκατε, γιατί γίνεται, όλα, δώσ' τα τώρα, έχεις χρόνο.
1: Ξεκίνησε το 2016, προέκυψε από ένα brainstorming που είχαμε ένα δύσκολο βράδυ στο γραφείο. Mm-hmm. Και είχαμε δει πράγματα τα οποία γίνονται στο εξωτερικό, οπότε είπαμε γιατί να το κάνουμε.
0: Όταν λες γραφείο, τι γραφείο δημοσίων σχέσεων, τι γραφείο είναι αυτό?
1: Όχι, εταιρεία παραγωγής.
0: Α, εταιρεία παραγωγής, τέλεια. Για πες. Ναι. Ποιο βράδυ γιατί είναι δύσκολο σε μια εταιρεία παραγωγής?
1: Όταν τα πράγματα έχουν στραβώσει.
0: Όχι όταν έχεις στερέψει το μυαλό, όχι έτσι?
1: Όχι.
0: Για λέγε, ωραίο είναι αυτό.
1: Προβλήματα να λύσουμε και λέμε πώς θα τα λύσουμε, να γεννήσουμε μια νέα ιδέα. Και έτσι πρόκειται το Burger Fest. Οπότε το 2016 ήμασταν κοντά στην Παγκόσμια Μέρα Burger. Η Παγκόσμια Μέρα είναι 28 Μαΐου. Νομίζω κάπου στον Απρίλιο το σκεφτήκαμε και λέμε γιατί να μην κάνουμε κάτι Παγκόσμια Μέρα Μπέργκερ. Μέσα στη συζήτηση και στο brainstorming προέκυψε η ιδέα του να κάνουμε ένα φεστιβάλ για μπέργκερ.
0: Τέλεια.
1: Και είπαμε πολύ καλή ιδέα, πάμε να το κάνουμε.
0: Ωραία, και πώς βρήκατε, πώς προσεγγίσατε κόσμο, πού απευθυνθήκατε, και θα μας πεις τώρα τι έχετε ετοιμάσει. Αλλά μ' άρεσε, ήθελα να δω πώς ξεκίνησε η ιδέα περισσότερο.
1: Λοιπόν, η ιδέα ξεκίνησε βασικά το 2015 για την ακρίβεια, σαν ιδέα γεννήθηκε.
0: Α, και μέσα στην κρίση, έτσι.
1: Μας έπιασαν τα capital controls, οπότε αναγκαστήκαμε να το αναβάλουμε, και έτσι πήγε το 2016. Ήταν να γίνει το 2015, αλλά χωρίς τράπεζες ανοιχτές και γενικά ένα σύστημα περίεργο,

0: ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο. Οπότε αναγκαστικά περιμέναμε και έγινε την επόμενη χρονιά. Το πρώτο ήταν πρωτόγνωρο και για εμάς και για όλους. Πολλοί το πίστεψαν από την πρώτη χρονιά, οπότε είχαμε την, ήμασταν στην ευτυχή θέση να μπορούμε να το κάνουμε κανονικά έτσι όπως το είχαμε οραματιστεί. Τότε είχαμε και στα live τα ημισκούμπρια. Πήγε πάρα πολύ καλά σαν πρώτο, οπότε καθιερώθηκε, έγινε θεσμός και πλέον κλείνουμε 10 χρόνια. Το κάναμε μέχρι και μέσα στον COVID. Το κάναμε σε μια διαφορετική μορφή, τότε με καθήμενους, στο ΆΚΑ, σε home edition με delivery μόνο. Τότε είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει αντέξει τα πάντα όλα.
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Και τώρα τι έχετε ετοιμάσει για φέτος? Και τι κάνει και να σε επισκέπτει εκεί?
0: Μπορεί να δοκιμάσει από διαφορετικά μπεργκεράδικα. Μπορεί να δοκιμάσει επίσης γλυκά.
1: Τι γλυκά, για πες, δώσε ιδέα.
0: Διάφορα. Βάσκικο cheesecake να δοκιμάσει.
1: Βάσκικο. Άκουσα καλά.
0: Ναι, βάσκικο.
1: Γιατί ειδικά αυτό?
0: Τυχαίνει.
1: Ωραίος. Λοιπόν, για πλέγε, τι άλλο? Δηλαδή, μπέργκερ έχει, μπύρες, τα πάντα, έτσι.
0: Συναυλίες.
1: Α, τι συναυλίες, τι έχετε ετοιμάσει?
0: Αύριο έχουμε τον Ισφίνο. Αύριο έχουμε τον Ισβολέα.
1: Ωραία.
0: Την επόμενη Παρασκευή έχουμε Πάνω Βλάχο.
1: Ωραία.
0: Μετά έχουμε του Σίνκο και του Wedding Singers.
1: Τέλεια, εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
0: Πόσα
1: μπεργκεράδικα παίρνουν μέρος?
0: Είναι 11 διαφορετικά. Από... Υπάρχουν μπεργκεράδικα τα οποία δεν έχουν καν μαγαζί, είναι pop-up. Νέα μπεργκεράδικα της πόλης, παλιά μπεργκεράδικα της πόλης. Βίγκαν επιλογές, vegetarian επιλογές.
1: Α, έχουν τα, ναι, τώρα το έχουμε προσαρμόσει.
0: Οπότε υπάρχει ποικιλία.
1: Εξαιρετικά. Πάντως είναι ωραίο το ότι μιλάμε για θεσμό. Βέβαια, θα σου πω την αλήθεια. Όποτε περνά απ' έξω και είναι σε εξέλιξη, φοβερή μυρωδιά, ρε φίλε. Έτσι. Δηλαδή φοβερή μυρωδιά. Στο αμαξοστάσιο, στο κεραμικό, στον Γκάζι.
0: Ναι,
1: απέναντι, δηλαδή από το 1984.
0: Απέναντι από την
1: Τεχνόπολη. Έτσι, απέναντι από την Τεχνόπολη. Τέλεια. Ακριβώς. Και θα το συνεχίσετε προφανώς, έτσι.
0: Έτσι λέμε, ναι.
1: Μια χαρά. Υπάρχει κόσμο, έρχεται. Ξαναδώσε ημερομηνίες, σε παρακαλώ, Γιάννη.
0: 18, 19, 20, 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου.
1: Τέλεια. Πώς τρως τον μπέργκερ?
0: Πώς.
1: Πώς σου αρέσει δηλαδή? Όχι με τα χέρια, ναι. Όχι, τι σου αρέσει να έχει μέσα, ρε φίλε?
0: Εμένα μου αρέσει το απλό μπέργκερ.
1: Δηλαδή
0: να έχει σίγουρα πίκλες.
1: Ναι.
0: Μία σως, δεν με νοιάζει πια. Τέντορ, κρεμμύδι, κάποιο άλλο λαχανικό.
1: Δηλαδή είμαι, περίμενε ρε φίλε, το σύνθετο τι έχει αν αυτό είναι το απλό?
0: Μπέικον.
1: Όχι.
0: Λαμπέργκερ.
1: Λίσα το έκανε. Άστο.
0: Onion rings. Μπορώ να σου βάλω πολλά πράγματα.
1: Άστο. Δηλαδή κανένα μπιφτεκάκι, ντοματούλα, κάτι απλό δεν παίζει. Άμα
0: παίζει,
1: θέλουμε.
0: Παίζει.
1: Ωραία. Ετοίμασέ το, ψήστο και θα περάσουμε.
0: Ειλικρινά
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, ραντεβού στο αμαξοστάσιο. Έχουμε μπροστά μας, είναι αυτό το τριήμερο και άλλα δύο.
0: Και το επόμενο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Εντάξει.
0: Για.
1: Να σε καλά. Πάσχω από αδυναμία κατανόησης κειμένου, όπως το πες. Πάσχω. Από αδυναμία κατανόησης κειμένου. Στην πίζα θα είχα πέσει κάτω από τη βάση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθώ. Στην Ιωάννα επίσης. Α, από τη Σκύρο είναι η φωτογραφία. Είδες, κατάλαβες, είναι σκυριανό αλογάκι. Μάλιστα. Τι ωραία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Και τώρα κάποια έχω ξεχάσει, δεν πειράζει. Θα τα δω στην συνέχεια, όσο χρόνο απομένει δηλαδή. Κωνσταντίνε μου, είχαν μείνει μου λέει δύο ελεγκτές το 19 όταν ανέλαβαν για αυτό που τους εντάξανε σε άλλη δημόσια αρχή. Αναφέρεσαι στο θέμα με τους ράμπο της υγείας. Στο κανέλ μου λέει του Ζάβαλου του Κολονακίου έχει σίγουρα νυν και πρώην υπουργούς. Καλή κατά τύχη μου λέει ζούμε. Να έχει ο Θεός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ρε Κωνσταντίνε και για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Βέβαια, έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. σε ηλικία 103 ετών, η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, έφυγε ήσυχα στο σπίτι της, ενώ σημειώνεται ότι ναι, τα τελευταία χρόνια και λόγω της ηλικίας είχε προβλήματα με την υγεία της. Εγώ να ευχηθώ στους οικείους της τα συλληπιτήρια. Είναι πολύ καλός μου φίλος ο εγγονός της, ο Κωστής Κατσανέβας, και μάλιστα πόσταρε σήμερα στα social media ένα πολύ συγκινητικό κείμενο για τη γιαγιά του και πολύ ωραίες φωτογραφίες που ήταν μαζί αγκαλιά, και πάντα όποτε μου μιλούσε και μου εννοείται ότι όποτε μου μιλάει και για τη γιαγιά του, είναι πάρα πολύ έτσι συγκινητικά αυτά που λέει. Να είναι καλά και ο Κωστής και η όλη η οικογένεια να την θυμούνται. Τι λέει εδώ πέρα? Προσφορά για την εκπομπή, ένα διπλό εισιτήριο σε όποιον ακροατή θέλει να λάβει μέρος στο ανανικό πρώτο συνέδριο. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Βοήθησέ με λίγο να καταλάβω. Τι είναι αυτό που μου έστειλες, φίλε? Καλά, πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι δεν μπορώ να κάνω εγώ προσφορά. Θα πρέπει να συνεννοηθείς με το εμπορικό. Γι' αυτό δεν δίνουμε δώρα βιβλία, το να τ' άλλο κτλ. Αν δεν έχουμε μιλήσει με το εμπορικό μας τμήμα. Αλλά βοήθησέ με λίγο να καταλάβω τι είναι αυτό που μου έστειλες. Έτσι. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ και για την επικοινωνία. Α, συνέδριο για την αποκάλυψη των δεδομένων για τα UFO. Α, χορηγός ο Τραμπ. Τι είναι αυτό, και εσύ πώς ασχολείσαι και με τα UFO? Για βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι, πώς και τα λοιπά. Και το άλλο θα το ακούσατε. Έχουμε και την αλλαγή, γιατί κλείνουμε τώρα σε λιγάκι. Αυτά θα μπορεί να τα πούμε και από τη Δευτέρα, να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Τροποποιούνται οι κανόνες για τα προϊόντα και τις μερίδες στα σχολικά κηλικία. Δηλαδή τώρα κουλούρι λέει σισαμένιο πολύσπορο ή τύπου πρέτζελ. Το πρέτζελ είναι, τα ξέρω, και πολύσπορο. Έχουν και πολύ σπορά. Υπάρχει και popcorn, αλλά το έχουν αλλάξει. Θα είναι πολύ πιο χωρίς πρόσθετα, λέει, σάκαρα. Πώς έχει γίνει, ρε παιδί μου, έτσι? Πολλοί το κάνουν, με φροντίδα το κάνουν, το χαίρομαι. Με ολικά λιπαρά έως 17 γραμμάρια. Δηλαδή, θα σου πουλάνε τη σακούλα το popcorn, αλλά θα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένων προδιαγραφών αυτό στα σχολεία. Ψωμί, αραβική πίτα και τορτίγια επίσης. Έχει διάφορα πραγματάκια. Τυρόπιτα, πίτες λαχανικών και τυροκούλουρο, ωραίο. Α, και θα πουλάνε και πίτσα χωρίς αλαντικά, μπράβο. Επιτρέπεται, λέει, η διάθεση πίτσας χωρίς αλαντικά σε μέγιστο βάρος 100 γραμμάρια. Η συγκεκριμένη ρύθμιση διατηρεί την απαγόρευση χρήσης αλαντικών, ενώ παράλληλα επιτρέπει την παρουσία της πίτσας στο σχολικό κηλικείο υπό συγκεκριμένο ποσοστικό περιορισμό. Δεν θα είναι καμία τεράστια. Θεέ μου, τι έχουμε φάει στη ζωή μας? Εμείς τα νιάτα μας. Σας έχω πει. Για μισό λεπτάκι, γιατί μου ήρθε μήνυμα. Μέλη καθηγητών πανεπιστημίου, στρατιωτική, συγγραφή κτλ. Ασχολείστε με την εξωγήινη δραστηριότητα στη γη. Σύλλογος. Μεγάλος δεν υπάρχει άλλος. Το συνέδριο είναι Κυριακή 9 το πρωί στον κινηματογράφο στούντιο Πλατεία Αμερικής. Μάλιστα. Ωραία, να το πω. Γίνεται λοιπόν ένα συνέδριο για τα UFO την Κυριακή 9 το πρωί στον κινηματογράφο στούντιο Πλατεία Αμερικής. Ορίστε. Το είπα. Εντάξει, φίλε μου. Να είσαι καλά. Εσύ γιατί ασχολείσαι με τα UFO? Δηλαδή, μου λες καθηγητές πανεπιστημίου πολλά χρόνια. Γιατί ασχολείσαι? Δηλαδή, πώς, τι? Και στείλουμε και έναν αριθμό κινητού, αν μπορείς, να το συζητήσουμε. Έτσι από περιέργεια. Έλεγα λοιπόν πριν ότι εμείς ζούμε αποτύχει. Α, κάτσε, γιατί μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα μαζεμένα. Η συμμορία της μιζέριας είναι μάλλον αυτοί που υποστηρίζουν την κυβέρνηση στα εντελώς λειψά μέτρα για την ακρίβεια και σου λένε ότι ο μόνος δρόμος είναι η λιτότητα και πάλι. Χαιρετισμούς από την ακριτική Δράμα. Να είσαι καλά και μου σε ευχαριστώ. Σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα scores μεταξύ μαθητών δημοσίων σχολείων, προτύπων δημοσίων σχολείων και ιδιωτικών σχολείων, που υποθέτω ότι συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Λακασάς, θα μπορούσε να συνεισφέρει σε αυτήν. Ευχαριστώ. Παναγιώτη μου, θες να. Α, μισό λεπτάκι. Είσαι ο Παναγιώτης ο διευθυντής του Λυκείου. Εσύ μου έστειλες το μήνυμα. Όχι μόνο μητέρα πρωθυπουργού, αλλά και νύφη πρωθυπουργού και σύζυγος πρωθυπουργού. Οι γυναίκες χρωστάνε πολλά. Μου λέει ο Στράτος, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν από τις προτεργάτριες των δικαιωμάτων. Πάλεψε πολύ για τα δικαιώματα των γυναικών, έτσι. Πρώτα απ' όλα, να θυμηθούμε νόμους που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 82, η νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο τους. Πάλεψε πολύ για αυτά η Μαργαρίτα Παπανδρέου, έτσι. Και γι' αυτό τα αναφέρω. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Στράτο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Παναγιώτη, είσαι ο διευθυντής Λυκείου. Να σε καλέσω να τα πούμε, να το συζητήσουμε λιγάκι από Δευτέρα. Αν είσαι εσύ, μόνο απάντησέ μου με ένα ναι ή ένα όχι. Λοιπόν, και τα μαζεύουμε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα το ξαναπώ ότι φέτος είναι ίσως μια χρονιά που χαίρομαι πάρα πολύ την εκπομπή. Λοιπόν, Πανίδης Ίων. Ωραία. Κάτσε να βγάλω μια φωτογραφία. Τον αριθμό και το όνομα τα έβγαλα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Σόφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για το ωραίο μήνυμα και την ωραία φωτογραφία που μου έστειλες. Να είσαι γερή δυνατή πάντα, έτσι. Είναι ο Παναγιώτης που μιλήσαμε νωρίτερα για τη Σιένα. Μάλιστα, γιατί έχω και ένα Παναγιώτη που είναι διευθυντής λυκείου και μιλάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο. Να δείτε τους δικούς σας ανθρώπους, πείτε ένα ωραίο κρασάκι, συζητήστε ό,τι δεν προλάβατε να πείτε μέσα στην εβδομάδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε Δευτέρα βραδάκι, πάντα εδώ στο Sky 100,3. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11. Νομίζω με τη Μαρία Γιώργαρη θα είναι. Και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Επισήμανε παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας και σήμερα είναι πιο επίγον από ποτέ, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο δίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 cents το λίτρο, ενώ θα επιβάλλει και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της συνόδου, ο καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media, δεκάδες, όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα, από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι την απώλεια βάρους. Κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται εκτός ιατρίων, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από δύο σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις από και 2 υπερπτήσεις σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μία υπερπτήση έγινε από τον έναν σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρομένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Ρώσος πρόεδρος και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Επίθεση από ρωσικούς πυράβλους δέχθηκε σήμερα το απόγευμα η πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν τραυματισμοί ή ζημιές. Στην Οδυσσό αναφέρθηκαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης και υπάρχουν πληροφορίες για 10 τραυματίες και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυόροφο κτίριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky, αυτήν την ώρα ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Νωρίτερα για το ίδιο τουρνουά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα. Στο τελικό του EuroLeague Super Cup, πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-90. Στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, η Real νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95 και πέρασε στο μεγάλο τελικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίσθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Πάσχα 100,3. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί σας μέχρι και τη μία με πολλές εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Τρόποι επικοινωνίας. Τρεις τουλάχιστον. skyradio.gr, η πλατφόρμα του Sky. Πάνω δεξιά το εικονίδιο. Πες την απόψή σου. Καλύτερα γράψ' την και τη μεταφέρουμε εμείς στον αέρα. Ο κλασικός τρόπος, ο παλιός ορθόδοξος, 210-48-00-170-4. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Και έχουμε και τον αριθμό στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε, κυρίες και κύριοι, και βίντεο και μηνύματα και ηχητικά μηνύματα και φωτογραφίες, όχι δικές σας, στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Έντεκα και 7 πρώτα λεπτά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη 1-2-10-48-00-170-4. Αν θέλετε κάτι, σημείωσεις, ρεπορτάζ, ό,τι θέλετε να αναδείξουμε. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε καταρχήν την επικαιρότητα στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Διότι είναι πολλά ενδιαφέροντα και σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν στο χώρο του διαδικτύου ψήνεται η συνεργασία η οποία έχει συμφωνηθεί, αλλά τώρα μπαίνει στη φάση της αποτίμησης, ανάμεσα στην πλευρά Εξάρχου, που έχει Άξιον 24 και άλλα πολλά, και τον Γιάννη Κουρτάκη. Διότι από τη μία, το λέμε συνοπτικά, η εταιρεία Παραπολιτικά, που έχει εφημερίδες, site και τα λοιπά, το Power Game, και από την άλλη το e-εφημερίδα, θα περάσουν και οι δύο σε μια εταιρεία holding η οποία θα λέγεται Next Top Media και θα ελέγχει αυτές τις δύο εταιρείες. Από μένα να δούμε τα ποσοστά, τι θα έχει η μία επιχειρηματική πλευρά και το τι θα έχει η άλλη επιχειρηματική πλευρά. Βάλτε ότι η ιστοσελίδα Sport Dog πέρασε και επίσημα στην πλευρά του Γιάννη Κουρτάκη, ο οποίος έχει και τη φιλοδοξία να αποκτήσει την πρόσβαση και μερίδιο στην αθλητική εφημερίδα Sport Day. Πάλι ποτέ πολύ ισχυρή, έχει όμως το ρόλο της και εκείνη στα αθλητικά. Και υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, που γίνονται στο χώρο της ενημέρωσης, στο χώρο της επικοινωνίας, κυρίως με τις προετοιμασίες που υπάρχουν για την περίοδο των εκλογών, διότι με τον άλλο τρόπο έχουν βγει όλοι και αναζητούν υποστήριξη και γραφεία επικοινωνιολόγους, ειδικού στα social media και άλλα πολλά. Ο Παναθηναϊκός με 90-69, κυρίες και κύριοι, στο ΟΑΚΑ για την έδειξε τι μπάσκετ μπορεί να παίξει απέναντι στην Μπουργκ και ο κόσμος χειροκροτά στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, εκεί όπου υπήρξε και μια ιστορική συνάντηση. Τον αγώνα παρακολούθησε δίπλα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο πρόεδρος και ο ισχυρός άνδρας ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και το μήνυμα είναι σαφές. Ο Παναθηναϊκός ενωμένος και χαμογελαστός, κοινό ποστάρισμα και της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, United we stand. Άρα το μήνυμα είναι σταφέστατο. 11 και 10 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, μια γρήγορη υπενθύμηση τι έγινε στην πολιτική σήμερα μέσα από ορισμένες δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την τοποθέτησή του στην ΕΡΤ για αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
1: Το στόχος μας είναι σαφής. Θέλουμε να κερδίσουμε και δεν λέω ότι θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση στο αδιέξοδο της χώρας έτσι όπως διαμορφώνεται από το κομματικό πεδίο. Διότι πολύ απλά, τι μας λένε τα άλλα κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

0: Στο Πασοκάνι μεταγραφές ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον κύριο Αυλονή, τον ακούσατε και το πρωί στον αέρα του Sky, να συνομιλεί με τον Χρήστο Κούταρ και τον Γιάννη Τζούνο.
1: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ τον Αλέξανδρο Βλονιτή. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
2: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
1: Καλό μας αγώνα.
2: Καλό μας αγώνα.
0: Καλό αγώνα εύχονται ο ένας τον άλλον. Πολύ θα κουραστούν από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Γεωργιάδης παρουσίασε, κυρίες και κύριοι, την αυτή η ιδέα για να αντιμετωπιστεί το κακό με την παραϊατρική, την νέα εφαρμογή για τα ιατρία που θα είναι πιστοποιημένα.
3: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, 11 και 13 πρώτα λεπτά, και ένα από τα θέματα όχι της μέρας, διαχρονικά κυρίες και κύριοι, είναι η δίκη για την δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη από οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού έξω από το κλειστό γήπεδο στην Νίκαια κατά τη διάρκεια ενός αγώνα βόλεϊ, όταν βγήκαν έξω από το γήπεδο οι οργανωμένοι και ύστερα από σύνθεμα από ό,τι φαίνεται. Εξαπέλυσαν την επίθεση εναντίον των αστυνομικών που είχαν τοποθετηθεί απέναντι από το γήπεδο βόλεϊ Μελίνα Μερκούρη. Η σημερινή εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σοβαρή, διότι προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε τον οπαδό, ο οποίος φέρεται να έδωσε το σύνθημα για τα επεισόδια. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
4: Πάμε, πάμε. Αυτό ήταν το σύνθημα που, σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα, έδωσε φιλάθλος, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να βγουν, όπως είπε, σχεδόν 80 άτομα από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Με την έναρξη της διαδικασίας, ο μάρτυρας, καταθέτοντας από ειδικό χώρο της Γαδά, είπε ότι χθες, στο τέλος της συνεδρίασης, είδε αυτόν τον φιλάθλο μεταξύ των κατηγορουμένων την ώρα που σηκώθηκαν να φύγουν.
5: Κύριε Πρόεδρε, κατά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, νομίζω ότι τον είδα.
6: Είστε βέβαιος? Πού καθόταν?
5: Τον είδα όρθιο να φεύγει.
4: Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, με το μάρτυρα να εμφανίζεται απόλυτος ότι το πρόσωπο που είδε χθες δεν ήταν σήμερα στο δικαστήριο.
7: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει? Το ξέρει. Αλλά να σας πω κάτι. Φοβάται. Αυτός είναι προστατευόμενος. Γι' αυτό το λόγο τον έχουμε εκεί.
8: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80 κλπ.
4: Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναγνωρίσει 56 φιλάθλους, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο λίγο πριν από τα επεισόδια. Κάτι που σχολίασαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
7: Επί 10 χρόνια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας ήταν στη θύρα 7 μέσα και τους ήξερε όλους. Πού τους φαίνεται το παράξενο?
4: Βασικό αίτημα της οικογένειας να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο.
7: Αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, είναι αχούρης, τάβλος. Δεν είναι δικαστήριο.
9: Θέλαμε να βγάλουμε φωτοτυπίες και δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Να βράσω την τεχνολογία σας.
4: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
0: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ και οι αντικσότητες στη διεξαγωγή της δίκης. Ο χώρος δεν προσφέρεται, κυρίες και κύριοι, που δεν είναι για να παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία για μια τόσο σοβαρή δίκη. Δεν υπάρχει καμία υποδομή. Οι κραυγές, ή μάλλον η ψύχρεμη αντιμετώπιση των γονέων του νεκρού Γιώργου Λιγκερίδη, που έχουν χάσει το παιδί τους και προσπαθούν να βρουν δίκαιο στην Ελλάδα, αλλά και μια αίθουσα για να διεξαχθεί η δίκη. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Τρόποι επικοινωνίας 2148-001-174, ο κλασικός, skyradio.gr η ιστοσελίδα και Viber στον αριθμό 698-123-1003. Εκεί στέλνετε γραπτά, μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες και βίντεο. Και με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, επικοινωνούμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση της Κυψέλης, εκεί όπου οι κάτοικοι αγωνιούν μετά τα όσα έχουν δει στις πολυκατοικίες στις οποίες μένουν, τις ζημίες που έχουν υποστεί, τα πορίσματα που αναμένονται ή έχουν εκδοθεί, την κινητικότητα που υπάρχει από το Δήμο και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φόρους. Ο κ. Νίκος Κρασάκης, τεχνικός σύμβουλος των πληγέντων στην Κυψέλη, είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κ. Κρασάκη.
10: Καλησπέρα σας.
0: Θα θέλαμε να δούμε ποια είναι τα τελευταία δεδομένα που έχετε.
10: Τα τελευταία δεδομένα είναι προχθές η ανακοίνωση το πόρισμα που έχουμε καταθέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμο, το οποίο το έχει διαβιβάσει και στον εισαγγελέα. Τα χαρακτηριστικά πάνω κάτω πρέπει να τα έχουμε πει. Υπάρχουν με βάση τα στοιχεία, αυτό αναφέρουμε και στα πορίσματα, που υπάρχουν εδώ. Υπάρχουν μάλλον αποτελέσματα τα οποία ήταν πιο δυσάρεστα για τους κατοίκους, με την έννοια ότι ήταν έξω από τις αρχικές προβλέψεις των αναδόχων και του ελληνικού μετρό, με σημαντικές υπερβάσεις μέχρι και 4 φορές πάνω από τα όρια ασφαλείας της καθυζήτησης και μέχρι 2 φορές πάνω από τα όρια συναγερμού για τις στροφές, δηλαδή για τις διαφορικές καθυζήτησεις, το οποίο σημαίνει ότι δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις κατασκευές.
0: Είναι οι κάτοικοι 24 πολυκατοικιών.
10: Είναι οι κάτοικοι 24 πολυκατοικιών. Στοιχεία αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει μόνο για τις 14 ελλειπή κιόλας, γιατί για 3 δεν έχουμε τα δεύτερα, να το πούμε έτσι, αποτελέσματα κάποιων επιπλέον μελετών. Αυτή είναι η κατάσταση. Η τελευταία είναι ότι το τελευταίο θέμα είναι ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν περιπτώσεις όπου εμφανίζονται νέες ρογμές ή μεγαλώνουν κάποιες ζημιές. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, ακόμα και χθες είχα κάποιο τηλεφώνημα σε ένα συγκεκριμένο σπίτι όπου δεν υπήρχαν σε μία από αυτές τις πολυκατοικίες κάποιο πρόβλημα. Εμφανίστηκαν χθες, το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη.
0: Μπορείτε να μας περιγράψετε από ποιο δρόμο ξεκινάνε τα προβλήματα και μέχρι ποια είναι η έκταση του φαινομένου γεωγραφικά?
10: Τα προβλήματα είναι στο κομμάτι που έχει ξεκινήσει ξεκινάει από την οδό Κυψέλης και κατεβαίνει μετά την πλατεία Κυψέλης, δηλαδή, και κατεβαίνει μέχρι περίπου το ύψος της Ζακύνθου.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τετράγωνα, πάρα πολλές πολυκατοικίες.
10: Είναι αρκετές.
0: Μία δίπλα στην άλλη, πολύ μεγάλη ανησυχία.
10: Ακριβώς.
0: Δρόμος πολυσύχναστος επίσης. Λίγο παρακάτω είναι το σχολείο. Στην οδό
10: Ναι, Αγγλίας. Λίγο παρακάτω είναι το σχολείο.
0: Το 15ο πηγαίνει, είναι γυμνάσιο και λύκειο. Άρα, συνεπώς, και έχει το Μετροπόδιο και σταματήσει από τις 8 Μαΐου. Και δεν ξέρετε, φυσικά.
10: Έχει σταματήσει από τις 8 Μαΐου, περίπου στην οδό, είναι περίπου στην οδό Σπετσών, στο έτος λίγο πιο πάνω από τη Ζακύνθου. Σε αυτό το σημείο και είναι σταματημένο από τις 8 του μήνα. Οι κάτοικοι και εμείς λέμε ότι, και οι κάτοικοι λένε ότι ούτε σκέψη να ξεκινήσει ξανά το έργο χωρίς να λυθούν τα προβλήματα, πρώτον τα προβλήματα που δημιούργησαν και χωρίς να υπάρχει μια πραγματική απάντηση γιατί προκύπτουν τα προβλήματα, ποιοι είναι οι λόγοι και ποιοι είναι οι αστοχίες που είχαν βρεθεί, ούτως ώστε να μην έχουμε αντίστοιχα προβλήματα από εκεί και κάτω.
0: Γιατί... Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κρασάκη, και θα επανέλθω.
10: Να είστε καλά. Γεια.
0: Ο τεχνικός σύμβουλος των πληγέντων στην Κυψέλη από την λειτουργία του Μετροπόντικα, ο κύριος Νίκος Κρασάκης. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης είναι κάτοικος στην Κυψέλη. Διαμένει σε ένα τριώροφο ακίνητο και βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Κουτρουλάρη.
11: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αν θέλετε, μας λέτε το ακίνητο στο οποίο μένετε. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Θέλουμε να μας πείτε, να μας περιγράψετε σε τι κατάσταση βρίσκεται.
11: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον απόϊχο της παραίτησης του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό και της επίσημης παραδοχής του Υπουργού ότι όντως υπάρχουν αρκετά κτίρια που έχουν πρόβλημα στο φέροντο οργανισμό τους. Έτσι και έκανε και πρόσφατη δήλωση ότι εκείνος δεν θα έμενε σε καμία πολυκατοικία αυτή τη στιγμή στην Κυψέλη. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι έχουν γίνει σοβαρά λάθη τόσο στο στάδιο της μελέτης αλλά και της υλοποίησης του έργου. Και αυτή τη στιγμή ο Μετροπόντικας είναι εγκλωβισμένος εδώ και 3 μήνες και φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να ξαναξεκινήσει. Mm-hmm. Οπότε είναι μια κατάσταση σύνθετη η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί κιόλας.
0: Να κάνει και γνωρίζει. Όλοι περιμένουν την επιστημονική, την απάντηση των εμπειρογνωμών. Συγγνώμη.
11: Σωστά. Και το πρόβλημα είναι ότι όσο είναι σταματημένος ο Μετροπόντικας, έχει μεγάλο κόστος. Και δεν ξέρω ποιος θα ανταποκριστεί αυτό το κόστος. Το γενικότερο κόστος από τις αστοχίες του έργου.
0: Εσείς το ακίνητο στο οποίο διαμένετε.
11: Ναι.
0: Έχει υποστεί κάποιες ζημιές. Σωστά.
11: Κοιτάξτε, έχουν χτυπηθεί 7 κολόνες του.
0: 7.
11: Έχουν χτυπηθεί 7, ναι. Έχουν.
0: Σύνολο
11: πρέπει να είναι 11-12.
0: Μάλιστα.
11: Οι σκάλες έχουν, τα κλιμακοστάσια έχουν χτυπηθεί παντού, τα πατώματα έχουν ανοίξει, έχουν κάνει λακκούβες, υψώματα. Καλά, η τυχοποιία είναι γεμάτη από ζημιές. Ναι. Στα ταβάνια έχουμε. Και το θέμα είναι ότι τους πρώτους μήνες οι ζημιές ήταν κυρίως στην τυχοποιία. Mm-hmm. Αλλά το τελευταίο δίμηνο σε πολλές πολυκατοικίες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σταφέροντα στοιχεία. Σταφέροντα είναι αυτά που κρατάνε το κτίριο, έτσι.
0: Οπότε είναι ανησυχία.
11: Πλέον δεν είναι ανησυχία. Ναι. Είναι επικίνδυνη η κατάσταση.
0: Είναι επικίνδυνη.
11: Έχουμε φύγει από το στάδιο της ανησυχίας. Ναι.
0: Εσείς παραμένετε στο σπίτι?
11: Είμαι ο μόνος που
0: μένει. Οι υπόλοιποι έχουν φύγει.
11: Δηλαδή. Ναι, ναι. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι επειδή όλες αυτές οι οικογένειες τώρα, γιατί μιλάμε για τα πάνω από 200 οικογένειες, έτσι ζουν εδώ και 6 μήνες σε ένα καθεστώς τρόμου και ανασφάλειας, όπου πλέον έχουμε αρχίσει και λαμβάνουμε αιτήματα ότι υπάρχουν οικογένειες που θέλουν να βρουν προσωρινή στέγαση κάπου αλλού.
0: Ναι. Εύλογο.
11: Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να έχουν τα παιδιά. Εντάξει, εγώ είμαι μόνος μου στο σπίτι, αλλά οι άνθρωποι που έχουν τα παιδιά τους μέσα, δεν γίνεται να ζουν με αυτό το φόβο. Δηλαδή, σκεφτείτε, μια γειτόνισσα δίπλα μου έλεγε τις προάλλες ότι έχει δώσει εντολή στα παιδιά τους να κοιμούνται με ανοιχτό τις πόρτες και τα παράθυρα, άμα γίνει σεισμός να πηδήξουν από τον πρώτο όροφο. Και ας έχουν τον κίνδυνο να μπει κάποιος το βράδυ στο σπίτι τους. Δηλαδή, τώρα αυτά είναι.
0: Τρομερό. Και μιλάμε για τις οικίες που βρίσκονται επί της οδού Κυψέλης. Και ξεκινάμε την πλατεία Κυψέλης και φτάνουμε μέχρι τη Ζακύνθο, καταλάβαμε καλά.
11: Κοιτάξτε, η Χάραξη παίρνει μια διαγώνιο πορεία από την πλατεία Κυψέλης μέχρι και τη Σπετσών και Βίας.
0: Μάλιστα. Σπετσών και Βίας. Τόσο πολύ. Είναι όντως ο διαγώνιο.
11: Ναι.
0: Άρα είναι πάρα πολλές πολυκατοικίες. Άλλες είναι στην άκρη της Κυψέλης, άλλες είναι στην άκρη της Οδού Κυψέλης, άλλες στην άκρη της Οδού Ευβίας. Είναι πολύ μεγάλο.
11: Για να καταλάβετε την προχειρότητα με την οποία έχει αντιμετωπίσει και η Ελληνικό Μετρό και η Κυρπαραξία και το Υπουργείο όλη αυτή την κατάσταση, σκεφτείτε ότι δεν έχει γίνει συνολική καταγραφή των ζημιών ανά πολυκατοικία. Δηλαδή, οι μηχανικοί που έρχονται βλέπουν καθ' υπόδειξη των ιδιοκτητών ή των ενοικιαστών, που οι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τι πρέπει να κοιτάξουν μέσα στο κτίριο.
0: Οπότε, δεν έχει γίνει δηλαδή μία έρευνα μελέτη ανά πολυκατοικία που έχει πληγεί?
11: Όχι.
0: Συνολικά για να ξέρουμε τι γίνεται και στις 24.
11: Όχι. Μάλιστα. Οι μηχανικοί μπαίνανε μέσα και σου λέγανε δείξε μου τι ζημιές έχεις.
0: Μάλιστα.
11: Και σε αυτές τις ζημιές κάνανε δειγματοληπτικό έλεγχο. Δηλαδή ο μηχανικός του ΤΕΕ που ήρθε από τις 7 κολόνες άνοιξε τη μία και την πέρασε με ραντάρ. Δεν τις άνοιξαν όλες. Τώρα πώς θα βγουν πορίσματα και συμπεράσματα με τέτοιες αυτοψίες, τι να σας πω.
0: Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
0: Στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ, ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης είναι κάτοικος στην περιοχή της Κυψέλης, σε ένα τριώροφο κτίσμα οικία που έχει χτυπηθεί και εκείνο από τη λειτουργία του Μετροπόντικα. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 00 174 skyradio.gr ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας και μέσω Viber 698-123-1003. Μείνετε συντονισμένοι, διότι σε λίγο θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, τη φωνή της Λεωφόρου ή μάλλον του Παναθηναϊκού, τον Κώστα Παπαγεωργίου, ηθοποιό, σκηνοθέτη, stand-up comedian και άλλα πολλά, και τον άνθρωπο που έγραψε, κυρίες και κύριοι, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι για τη σειρά Μπλε Ώρες στην τηλεόραση του Sky. Θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο μετά μεσάνυχτα ο συνθέτης Χρήστος Στελιανού. Μείνετε συντονισμένοι. Το τραγούδι, το τίτλο, να ερμηνεύει η Πάολα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε ποια είναι η αθλητική επικαιρότητα. (Κι) 11:26 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Ακούσατε ή μάλλον είδατε όσοι ήσασταν τυχεροί το μπάσκετ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπουρκ. Εδώ της έκανε πλάκα. Σε άλλο επίπεδο η ομάδα των Πρασίνων. Ζωντανή μετάδοση, κυρίες και κύριοι, από την τηλεόραση του Sky. Πάμε να τα πάρουμε όλα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οργανωμένοι του Παναθηναϊκού τα είπαν με Γιάννη Αλαφούζο και Δημήτρη Γιανακόπουλου. Οι δύο ισχυροί άνδρες του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, βρέθηκαν στο κλειστό του ΟΑΚΑ και παρακολούθησαν μαζί την αναμέτρηση. Υπήρξε κοινό ποστάρισμα τόσο της ΠΑΕ και της ΚΑΕ με Αλαφούζο και Γιανακόπουλο και το σύνθημα United We Stand. Και φυσικά η αποθέωση του coach των coach. Για τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος μόλις μπήκε στο Telecom Center Arena συγκέντρωσε το χειροκρότημα όλων. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι συντομία από το χώρο του αθλητισμού και πάμε τώρα σύντομα κατευθείαν στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και όπως μας λέει, όπως αναφέρει και η Δήμητρα Κυρανούδη, για τη Γερμανία δεν φταίει μόνο ο Μέρτς.
4: Πλήθος σχολείων στον γερμανικό τύπο για τις διπλές εκλογές της Κυριακής, τις ευθύνες του καγκελάριου Μέρτς και την καθίζηση των χριστιανοδημοκρατών. Αναμφίβολο, ο καγκελάριος έκανε λάθη και απογοήτευσε πικρά πολλούς μέσα στο κόμμα του. Όμως για τα προβλήματα της Γερμανίας, όπως και για το πρόσφατο εκλογικό φιάσκο και την άνοδο της AfD, δεν ευθύνεται ένας μόνο άνθρωπος, σχολιάζει το δίκτυο WDR. Όπως αναφέρει, φαίνεται πως στην Ένωση επικρατεί μια σχεδόν αυτοκαταστροφική διάθεση να αποτελειώσει η ίδια τον αυτό της. Σε αυτό κρύβεται και πολύ αυταπάτη. Όποιος δείχνει αποκλειστικά με το δάχτυλο τον Μέρτς αρνείται τη δική του ευθύνη. Και όποιος κι αν βρεθεί, όπου κι αν βρεθεί, μετά τον Φρίντριχ Μέρτς στην καγκελαρία, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα. Αυτά δεν εξαφανίζονται με ένα άγγιγμα του χεριού. Η Bild σε σχόλιο της εστιάζει στην υποκρισία που επικρατεί εντός της CDU-CSU απέναντι στον καγκελάριο και τους πολίτες, σημειώνει μεταξύ άλλων. Από το καταστροφικό αποτέλεσμα της CDU στη Σαξονία Anhalt, αρκετοί πρωθυπουργοί των κρατηδίων εξέταζαν αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να απαλλαγούν από τον καγκελάριο. Επειδή ο πρωθυπουργός της Βόρειας Δανίας Βεσφαλίας, Χέντρικ Βιούστ, δεν τολμούσε και προς το παρόν δεν επιθυμεί να γίνει καγκελάριος, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον Μάρκους Ζέντερ. Τελικά όμως η ηγεσία της CDU δίστασε για ακόμη μια φορά να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία, εν μέρη επειδή φοβάται το πολιτικό ρίσκο. Βεβαίως θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η αλλαγή καγκελαρίου θα ήταν υπερβολικά επικίνδυνη και ότι ένας νέος καγκελάριος θα μπορούσε να αποτύχει όπως ο Μέρτς. Όμως αυτό που έκαναν οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων με την επιστολή στήριξής τους προς τον Μέρτς είναι πάνω απ' όλα υποκριτικό και ανεύθυνο. Υποκριτικό επειδή στην επιστολή αυτή, η οποία καταδικάζει τις εικασίες περί προσώπων και αξιωματικών, υπέγραψαν και πρωθυπουργοί κρατηδίων που οι ίδιοι συμμετείχαν σε ακριβώς αυτού του είδους τις παρασκηνιακές συζητήσεις. Και ανεύθυνο είναι επειδή η επιστολή δεν συνιστά ανεπιφύλακτη στήριξη προς τον Μέρτς, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα σε κρίσιμα σημεία. Το γεγονός ότι το όνομα του Φρίντριχ Μέρτς αφαιρέθηκε από ένα προηγούμενο προσχέδιο της επιστολής λέει πολλά από μόνο του. Από την πλευρά της, η γερμανική ραδιοφωνία DLF εστιάζει στις συνέπειες της απόφασης των χριστιανοδημοκρατών περί πλήρους ασυμβατότητας με την AfD. Μεταξύ άλλων, το σχόλιο αναφέρει ότι η CDU βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολιτική πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αγνοεί. Η αιμονή στον αποκλεισμό κάθε συνεργασίας, τόσο με την AfD όσο και την αριστερά, περιορίζει τα πολιτικά περιθώρια δράσης της και δημιουργεί αντιφάσεις. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Ο οίκος αξιολόγηση της Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3β πλάς από 3β, παράλληλα αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο δίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο να υπάρξει συντονισμός στα επίπεδα αποθεμάτων. Η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας πως αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλίων. Ενδοφλέβειες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Καταγράφηκαν και 2 υπερπτήσεις από ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και από ένα μη επανδρομένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Και για τους λάτρες του ποδοσφαίρου ή τέλος πάντων για όσους τους αρέσει να είναι στο γήπεδο και είναι φιλάθλοι, υπάρχει κυρίες και κύριοι στους αγώνες τους εντός έδρας της ομάδας του Παναθηναϊκού μια νέα δωρεάν έκδοση, ονομάζεται Παναθηναϊκό Net, το Free Press για τον Παναθηναϊκό.

0: στιγμή ότι πασκάει 100,3, 11 και 34 πρώτα λεπτά. Και πάμε στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και επανερχόμαστε.
1: Περνούν είναι δύσκολες στην καγκελαρία και στο Konrad Adenauer House, τα κεντρικά των χριστιανοδημοκρατών. Ο Friedrich Merz ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πίεση που δέχεται είναι ασφικτική. Μετά την πανολεθρία στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ με νίκη της ακροδεξιάς, ο ίδιος αλλά και σύσσωμη πολιτική τάξη της Γερμανίας αναμένουν την Κυριακή τα αποτελέσματα των διπλών εκλογών σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά και έπονται οι Χριστιανοδημοκράτες και η AfD. Στο κρατήδιο της Βαλτικής, ακροδεξιά και σοσιαλδημοκράτες μονομαχούν και ακολουθούν οι Χριστιανοδημοκράτες με μονοψήφιο ποσοστό, ενώ δεν αποκλείεται να κινηθούν γύρω από το εκλογικό όριο του 5%. Ο Μέρτς διανύει το πιο δύσκολο σταυροδρόμι από την ανάληψη της καγκελαρίας μέχρι σήμερα, ενώ οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές αναμένονται το 2029. Η δημοτικότητά του κινείται στα δημοσκοπικά τάρταρα. Ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπος με ανοιχτή αμφισβήτηση εντός του κόμματός του και η δήλωση στήριξης από τοπικούς πρωθυπουργούς τις προηγούμενες ημέρες δεν αρκεί για να κοπάσουν οι ψήθυροι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μέρτς αναμένεται να ζητήσει ήδη από το βράδυ των εκλογών μια άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης από την ηγεσία του κόμματος. Το δίλημα είναι: είτε με στηρίζετε, έρχεστε μαζί μου και προχωράμε στις επίπονες μεταρρυθμίσεις, είτε προχωράμε σε αλλαγές προσώπων την επόμενη μέρα. Παρά τις δηλώσεις υπέρ του Μέρτς από κορυφαία στελέχη, τα ονόματα των Δελφίνων φουντώνουν εδώ και καιρό. Από τον Φέρελπη, διεκδικητή του χρήσματος για τις ομοσπονδιακές του 29, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας Χέντρικ Βιούστ, μέχρι τον βαβαρό χριστιανοκοινωνιστή πρωθυπουργό Μάρκου Ζέντερ ή ακόμη τον σκληροτράχυλο υπουργό εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Για πρώτη φορά, δύο χρόνια μετά την επιστροφή των χριστιανοδημοκρατών στην εξουσία, τίθεται τόσο έντονα το ερώτημα κατά πόσο ο άνθρωπος που ανήλθε στην καγκελαρία διαθέτει τη δημοκρατική νομιμοποίηση για να παραμείνει στη θέση του και κατά πόσο το κόμμα της μερκελικής χριστιανοδημοκρατίας που εξακολουθεί να υπάρχει μπορεί να συνεχίσει να βάζει πλάτη στη γραμμή Merz. Πάντως μια Γερμανία με ανίσχυρο καγκελάριο και κυβέρνηση που διαρκώς ρέπει μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας θα ήταν θανάσιμο πλήγμα για την Ευρώπη.
0: Η Δήμητρα Κυρανούδη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και αν κατάσταση στη Γερμανία καταλαβαίνει τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την υπόλοιπη Ευρώπη. Στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3 210 48 00 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα και μέσω Viber για τα μηνύματά σας στο 698-123-1003. Εξέλιξη τελευταίας στιγμής, ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει την πόρτα του Λευκού Οίκου σε CNN, Politico και MS Now. Υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης εισαγωγικά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναρτήθηκε στο λογαριασμό του στο X. Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στο πολιτικό, ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνηση Biden έλαβε εισαγωγικά παράνομη κρατική επιδότηση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποφύγει η οικονομική κατάρρευση, κάνοντας λόγο για διαφθορά. Αυτή είναι η εικόνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, σε κάτι πιο ευχάριστο. Ο αθλητισμός ενώνει, το θέατρο είναι ο πολιτισμός. Υπάρχει μία φωνή, ένας άνθρωπος μάλλον, ο οποίος έχει πάρα πολλά χαρίσματα, ανεβαίνει στο σανίδι, σκηνοθετεί, γράφει κείμενα και έχει και μια φωνή που όταν μπει γκολ τραντάζεται όλη η εξέδρα. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο Κώστας Παπαγεωργίου.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες του Sky Radio. Μου δίνεις μια πάσα με αυτά που έλεγες πιο πριν, ναι. Και νομίζω ότι η ατάκα του Ντίνου Ηλιόπουλου, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι ταιριάζει τα μάμου σε έναν πλανήτη που αυτή την περίοδο γίνεται. Στην κυριολεξία δεν θέλω να πω τη συνέχεια, βάζω τελείτες.
0: Αγωνία, γιατί κάθε μέρα δεν είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Παρακολούθησες μπάσκετ τον αγώνα?
2: Βεβαίως παρακολούθησα τον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει για μία ακόμη φορά και στο μπάσκετ, γιατί σαφέστατα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι στην κορονίδα της ιστορίας του Παναθηναϊκού, το κάτι άλλο, και νομίζω ότι φέτος θα δούμε και από τον μπάσκετ πάρα πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Ναι.
0: Και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, τον Διαμαντίδη, τον Μπατίστ.
2: Δεν το συζητάμε. Είναι dream team, είναι άνθρωποι που ξέρουν τον Παναθηναϊκό, ξέρουν τη φανέλα, ξέρουν τη λειτουργία της ομάδας, και νομίζω ότι και το τμήμα που έχει χαρίσει άπειρες χαρές στον κόσμο του Παναθηναϊκού θα επιστρέψει και πάλι εκεί που ανήκει, δηλαδή στην κορυφή.
0: Και σημειώνουμε και την ξεχωριστή απόψε συνάντηση ιστορικής σημασίας στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
2: Για πρώτη φορά βεβαίως, και είναι κάτι που χαροποιεί όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάτι αργά παρά ποτέ δείχνει την ισχύ στην διενώση.
0: Ποδόσφαιρο και μπάσκετ, Γιάννη Αλαφού.
2: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ερασιτέχνες μαζί.
0: Και ερασιτέχνες, πολύ σωστά. Ναι,
2: ναι, ναι, όλοι μαζί. Νομίζω ότι

0: Μπορεί να αντρώθηκε ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, στο ΆΚΑ να πέταξε να άνοιξε φτερά για μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, αλλά νομίζω ότι πλέον στο Βοτανικό θα ζήσουμε κάτι που θα είναι ανεπανάληπτο.
1: Κάτω
0: γιατί τη... και οι εγκαταστάσεις θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και νομίζω ότι και οι ανέσεις θα παρέχει αυτό το γήπεδο, θα είναι τα εχέγγυα για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα με πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Να σου πω την αλήθεια, Βασίλη μου, εγώ ονειρεύομαι τη στιγμή που θα είμαι στο μικρόφωνο και θα αναγγείλω τη σύνδεση του Παναθηναϊκού στον κόσμο της ομάδας, στο νέο μας σπίτι στο Βοτανικό. Το λέω και ανατριχιάζω, το λέω.
1: Ναι, το περιμένει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε απολαμβάνουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού τα γκολ. Φαντάζομαι.
0: Φέτος, ναι, και νομίζω ότι φέτος βλέπουμε αρκετά γκολ. Η αλήθεια είναι ότι κάτι που έχει λείψει. Να βλέπουμε πάρα πολλά γκολ σε αγώνες της ομάδας.
1: Ωραία, ερώτηση.
0: Φέτος έχει μια ομάδα που σκοράρουνε.
1: Βισέντε ή Βιθέντε τα μπόρδα.
0: Βισέντε.
1: Βισέντε.
0: Αν ήταν Ισπανός θα είναι Βιθέντε.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, ωραία. Έτσι στη Λατινική Αμερική δεν είναι το.
1: Ωραία, το διευκρινίσαμε.
0: Βισέντε. Έτσι. Ναι. Όπως και ο Λουζα, δεν είναι Λουζα, είναι Λουζά. Έτσι.
1: Ναι, ναι, το μάθαμε κι αυτό όντως. Ο κόσμος με ποιον παραλυρεί, με ποιον είναι, δηλαδή, ποια είναι η μεγαλύτερη.
0: Έχω την εντύπωση ότι με τον Ταμπόρδα υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση, αλλά και ο Ναΐ.
1: Μάγος.
0: Επιστροφή του ο Ναΐ, αν μη τι άλλο, σηματοδοτεί πολλά. Σηματοδοτεί πραγματικά ένας μάγος, ένας ζωγράφος που λέει πραγματικά έχουμε έναν καλλιτέχνη με όλη τη σημασία τη λέξη και πάλι στον Παναθηναϊκό. Και ο κόσμος νομίζω ανταποκρίνεται πάρα πάρα πολύ στο όταν βλέπει τέτοιους παίκτες να ζωγραφίζουν στο γήπεδο και να τους αποθεώνει. Και φυσικά και ο Ανδρέας Τετέι.
1: Α, ναι, χαμόγελο. Ναι,
0: ναι, ναι. Πραγματικά αυτό το παιδί, έτσι με το χαμόγελο που λες, Βασίλη, είναι κάτι που μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ, το βλέπω.
1: Ναι. Και είναι χαμογελαστός στο γήπεδο, αλλά τσαντίζεται με τον αμυντικό, τον με τον Κλωτάκη. Και μετά ξαναγίνεται χαμογελαστός.
0: Είναι. Εντάξει, είναι τάγκ όμως,
1: Ναι,
0: είναι ένα τάγκ, αλλά ένα τάγκ το οποίο τρέχει και πάρα πολύ. Που και πάρα πολύ.
1: Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αφήνουμε τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο και πάμε στο καλλιτεχνικό έργο. Τι ετοιμάζει.
0: Ναι. Άλλωστε και το ποδόσφαιρο για μένα καλλιτεχνία είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι να το βλέπουμε.
1: Αλλά και
0: το ποδόσφαιρο είναι μορφή τέχνης.
1: Φυσικά.
0: Όπως και γενικότερο ο αθλητισμός. Ασχέτως αν πολλοί τον δυστυχώς τον κακοποιούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Λοιπόν, πάμε λιγάκι λοιπόν έτσι στα καλλιτεχνικά. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι σε καιρούς που πραγματικά ο κόσμος έτσι δυσκολεύεται, πολλές φορές χάνει και το χαμογελό του. Η τέχνη και γενικότερα το θέατρο, αλλά και ειδικότερα η κωμωδία, νομίζω ότι μας δίνει πολλές φορές έτσι αφορμή να χαμογελάσουμε, να δούμε με πιο αισιοδόξο μάτι την επόμενη μέρα. Και εμείς που υπηρετούμε το θέατρο, εγώ έχω και διπλή ιδιότητα, γιατί και γράφω και σκηνοθετώ και παίζω και έχω και το stand-up comedy, δεν το ξεχνάω.
1: Και χορεύεις.
0: Με εμένα εκεί. Δεν χορεύω, γιατί αν χορεύω θα πέσει πίστα.
1: Αυτό να είστε.
0: Θα βρεθώ στο μετρό από κάτω. Λοιπόν, ναι. Είναι ωραία λοιπόν έτσι να περνάμε διάφορα χαρούμενα μηνύματα μέσα από τον πολιτισμό. Με αυτή την αφορμή λοιπόν, εγώ να πω ότι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη 5η 24 του μηνός, στο Κυπωθέατρο Παπάγου, στα πλαίσια του 32ου Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού, που είναι ένας θεσμός που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για την περιοχή του Παπάγου και του Χολαργού, αλλά γενικότερα για την Αττική, θα φιλοξενήσει τη νέα μου κωμωδία με τίτλο «Κότες Λυράτες», που είναι βασισμένη στους Όρνηθες του Αριστοφάνη.
1: Κότες Λυράτες, μάλιστα.
0: Το έχω πειράξει με έμετρο 15-σύλλευο στίχο και αναφέρεται στην προσπάθεια να βρούμε μια πολιτεία μακριά από τη διαφθορά, μια πολιτεία η οποία θα έχει ισονομία. Τι ωραίο που ακούγεται.
1: Πολύ ωραίο ακούγεται.
0: Και πραγματικά 16 έτσι, γονείς ηθοποιοί της θεατρικής μου ομάδας Κήπος θα ερμηνεύσουν έτσι το έργο. Είναι να πω το πιο σημαντικό ότι είναι με ελεύθερη είσοδο.
1: Άρα
0: ο κόσμος βεβαίως ένα μεγάλο θεατράκι μπορεί να προμηθεύεται τις προσκλήσεις του από τα γραφεία του φεστιβάλ Παπάγου Αναστάσιος 90. Οπότε το λέω γιατί πολλές φορές με ρωτάνε. Είναι παράσταση να πω ότι είναι με ελεύθερη είσοδο για όλο τον κόσμο. Μπορεί να τη χαρεί.
1: Άρα είναι πώς λέμε, πάσα σε κοινή αιστεία. Πάρε βάλε.
0: Πάρε βάλε, ναι.

0: Εμείς δίνουμε την πάσα και ελπίζω να την αξιοποιήσουν και οι θεατές.
1: Χρειαζόμαστε με το κόκκινο και το χαμόγελο. Χρειαζόμαστε την τέχνη και στον πολιτισμό και στον ποδόσφαιρο.
0: Παντού.
1: Να μπαίνει.
0: Μα είναι συνυφασμένες για μένα, είναι, σου είπα. Για μένα είναι ταυτόσιμες μάθουν εμείς και ο πολιτισμός και το ποδόσφαιρο και γενικότερα όπως είπα ο αθλητισμός.
1: Ναι, για να υπάρχει μια. Είναι ωραίο να υπάρχει μια ευγένεια στον χώρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνεται η μάχη, όντως.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά χαμογελαστεί. Χειραψία και πάμε παρακάτω.
0: Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Άλλωστε, μια που λέμε για τη σχέση του πολιτισμού με τον αθλητισμό, ξεχνάμε και τους διάσημους τενόρους οι οποίοι κατά καιρούς έχουν τραγουδήσει μέχρι και σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Φυσικά, ναι.
0: Ναι, ποιος δεν ξεχνά την υπέροχη συναυλία που έδωσε και ο Λουτσιάνο Παβαρότη, ο αείμνηστος, το 1990, στο Μουντιάλ που έγινε στην Ιταλία, που είναι κάτι που ακόμα το μνημονεύουν.
1: Τώρα ρίχνεις ιδέες, γιατί τα καλύτερα έρχονται.
0: Έτσι, μπράβο. Να σκεφτόμαστε θετικά και όλα γίνονται.
1: Και κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σχεδιάζεις, Κώστα?
0: Κοίταξε να δεις, όπως είπε, επειδή γενικά είμαι ένα ανήσυχο πνεύμα και πολλές φορές απάντηση σε πολλά προβλήματα, είτε είναι αυτά που έχουν να κάνουν έτσι, με αυτή τη δυσκολία ή μια στεναχωρία που μπορεί να περνάει ο καθένας σε οποιοδήποτε επίπεδο, όταν αναζητάς μέσω της τέχνης διάφορες απαντήσεις, θα τις βρεις. Και εγώ ευτυχώς έχω βρει τις απαντήσεις που θέλω. Θα κάνω και παιδικό θέατρο τα Χριστούγεννα. Ετοιμάζω. Και μέσα στον Οκτώβριο κάνω και ένα stand-up comedy στο θέατρο της ημέρας 17 Οκτωβρίου. Έτσι, για ένα old school, το λέω εγώ. Stand-up comedy, μια που είμαστε.
1: Από τους πρωτοπόρους. Από τους δεινόσαυρους, τυρανόσαυρους.
0: Από το 95, παρακαλώ.
1: Τυρανόσαυρος Ρεξ.
0: Ομάδα Λουκία.
1: Λουκία Ρεκάκη, ναι. Στα Εξάρχεια, δεν ήταν στο.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό που ξεκινήσαμε πρώτα από Κούνιες του Μακρυγιάννη. Μετά πήγαμε.
1: Κάτω
0: στο Φυσία, στον Πάρτο Ασωμάτων. Και για πάρα πολλά χρόνια στο περίφημο 104, στο στέκι τη Οδού Θεμιστοκλέους.
1: Πόσο κόσμο είχε ανέβει εκείνα τα σκαλοπάτια?
0: Πάρα πολύ. Ήταν ένα σημείο αναφορά και με αυτό που λένε πολλοί, ότι μεγαλώσανε περνώντας έτσι από αυτό το στέκι για να δίνει μια παράσταση που τότε από.
1: Ήσασταν παράξενο.
0: 5-6 φορές την εβδομάδα ήταν δηλαδή.
1: Ήσασταν σαν εξωγήινη την εποχή εκεί, δεν ήταν.
0: Τελείως και τελείως. Δεν ξέραν καν τον όρο. Stand-up comedy, τι είναι αυτό, σου λέει.
1: Ναι, πολλές άγνωστες λέξεις ταυτόχρονα.
0: Και τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν μπορούσε να το ψάξει. Δεν είναι. Δηλαδή, μόνο όσοι είχαν κάποια επαφή είτε από Αγγλία είτε από Αμερική που γνωρίζανε τι πάει να πει stand-up comedy, ξέραν έτσι τέτοιου είδους μπαράκια. Όπου ο κωμικός παίρνει το μικρόφωνο, δεν έχει καμία λυσίμαση και έχει τους θεατές από κάτω έτσι για να πει τα σχόλια.
1: Αλλά δεν λέω ότι του κατέβει. Το έχει σκεφτεί.
0: Εντάξει, αυτό είναι το ωραίο στο stand-up. Δεν ξέρεις πραγματικά τι θα σου τύχει, δεν ξέρεις πραγματικά τι θα πει ο άλλος. Και σαφέστατα όλο αυτό έτσι νομίζω ότι ζούμε μεγάλες στιγμές πλέον. Εγώ δηλαδή θαυμάζω, βλέπω και την πορεία του Αλέξανδρου Τσουβέλα, ένα παιδί που ξεκίνησαμε και. Παρεούλα δηλαδή, είχαμε τη χαρά να φράσουμε τον Βαγιοριού να τον έχουμε έτσι στα πρώτα του ανεβάσματα πάνω στη σκηνή και με λίγο κόσμο και βλέπω ότι αυτό παιδί την πορεία του που ενώ μπορούσε να ξεκινήσει να παίξει και με 20 με 30 άτομα και τώρα γεμίζει στάδια και πραγματικά έτσι respect για την πορεία του.
1: Και έχει και ήθος, αυτό που είναι σημαντικό.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο για μένα είναι σημαντικό και δεν έχει να κάνει μόνο με το χώρο του stand-up comedy γενικά. Πόσο περισσότερο οι άνθρωποι που ασχολούνται και με τον καλλιτεχνικό χώρο, το ήθος πρέπει να είναι κάτι που να τους διέπει σε όλη τους τη διαδρομή.
1: Και για τον επίλογο,
0: τι θέλεις?
1: Θέατρο ή ραδιόφωνο?
0: Α, μπράβο, το ραδιόφωνο. Λοιπόν, κοίταξε, όχι τώρα. Είμαι ραδιόφωνο άνθρωπος κι εγώ, γιατί πάει πολύ μακριά η βαλίτσα στο χώρο του ραδιόφωνο. Το αγαπάω πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Κάνω κάτι, να σας πω, κάνω κάτι έτσι ντου στο Sport FM έτσι και μπαίνω και κάνω κάτι έκτακτες εκπομπούλες. Θα δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί γενικότερα το πρόγραμμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο το υπεραγαπώ.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, καταλαβαίνεις και ξέρεις ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο, η επικοινωνία που προσφέρει και η χαρά και η αμεσότητα είναι κάτι το μοναδικό.
1: Μας ρωτάει ένας ακροατής, έχεις κάνει Σαρδάμ πότε στην εκφώνηση της ομάδας?
0: Λοιπόν, προσπαθώ να σκεφτώ με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Ναι. Δεν έκανα το Σαρδάμ εγώ, το έκανε ο κόσμος όταν έλεγα το όνομά του, δηλαδή. Σκόρε για την ομάδα μας. Ο Λάζαρος και ο Χριστοδουλόπουλο. Ο κόσμος μπερδευόταν.
1: Πολλά.
0: Αφήνει το επώνυμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Πολλά. σύμφωνα, πολλές συλλαβές.
0: σωστά. Έχει και αυτό πάντως τη χάρη του. Πολλές φορές αναρωτιέμαι εάν σε αυτή την πορεία, γιατί είμαι από το 2001 έτσι έχουν δει σπάνε εγώ, όλα αυτά τα χρόνια τι έχουν δει τα μάτια μου. Έχουν δει πολλά, έχουν δει πολλές ευχάριστες στιγμές. Έχουμε νιώσει και πίκρες.
1: Έτσι είναι ο αθλητισμός. Ναι.
0: Έτσι αθλητισμός. Αλλά όπως λέει εμείς πανελλήνιος, τις χαρές και τις λύπες μαζί.
1: Αυτό. Έτσι πρέπει. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Όλα τα καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Στέλνω και πάλι τους χαιρετισμούς μου και σε σένα, την οικογένεια του Sky και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Ο Κώστας Παπαγεωργίου είναι κειμενογράφος, ηθοποιός, σκηνοθέτης. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ραδιοφωνικός παραγωγός, stand-up comedian και η φωνή του γηπέδου του Παναθηναϊκού, είτε στο ΆΚΑ είτε στη Λεωφόρο. Δηλαδή αν μπει γκολ στο γήπεδο αν δεν το έχετε δει θα το έχετε ακούσει. Ο Στέφανος Νικολαίδης για το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr τώρα.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει να επελάβει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γράφουμε στο sky.gr, παραλίγο να εξαπολύσουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον κινέζικου πλοίου στη Μέση Ανατολή. Διότι πίστευαν ότι μετέφερε εξαρτήματα για πυρηνικά όπλα. Αυτή η πληροφορία προερχόταν από έκθεση που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και έχει κυκλοφορήσει την άνοιξη στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις κινητοποιήθηκαν καταρτίζοντας σχέδια για την αναχέτηση του πλοίου. Αυτά σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το περιστατικό. Και όπως αναφέρουν αυτές οι πηγές, ένοπλοι Αμερικανοί στρατιώτες προετοιμάζονταν μάλιστα να επιβιβαστούν στο πλοίο αυτό, ενώ στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν ήδη απογειωθεί. Βέβαια, λίγο πριν από την προγραμματισμένη επιχείρηση, αξιωματούχοι εξέτασαν πιο προσεκτικά, με εντελεχή τρόπο, την έκθεση αυτή, την οποία έχει συντάξει αναλυτής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων και διαπίστωσαν, ευτυχώς, ότι είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια AI και ότι το chatbot που είχε χρησιμοποιήσει ο αναλυτής είχε αναγνωρίσει εσφαλμένα το υλικό που μετέφερε το πλοίο. Να πούμε βεβαίως, εντάξει, αυτονόητα, η έκθεση ήταν εντελώς ψευδής, όπως χαρακτήρισαν οι ίδιες πηγές. Εν τούτης, όπως λένε, παραλίγο να προκληθεί πόλεμος. Οποιαδήποτε αμερικανική επιχείρηση εναντίον κινέζικου πλοίου θα μπορούσε να οδηγήσει βεβαίως σε κλιμάκωση και σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών υπερδυνάμεων στον πλανήτη. Να πούμε ότι στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις και τις υπηρεσίες πληροφοριών το AI χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, αυτά λένε οι έρευνες, σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών από ανάλυση πληροφοριών, επιλογή στόχων για στρατιωτικά πλήγματα μέχρι και διαχείριση budget προϋπολογισμών, logistic, εφοδιαστικών αλυσίδων. Και το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο, αναδεικνύει, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το λέμε για άλλη μια φορά, αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή στόχων εν μέσω πολέμου. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το όλο θέμα, αλλά και με αυτό κλείνω, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αναλυτής χρησιμοποίησε chatbot για να εξετάσει πληροφορίες σχετικά με το δηλωμένο φορτίο του πλοίου, οι οποίες προέρχονταν από τη διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στον ειρηνικό μέτρα τη Χαβάη, έτσι για την ιστορία. Δεν κατέστησε σαφές αν το chatbot ήταν κάποιο εμπορικά διαθέσιμο εργαλείο ή προϊόν της Αμερικανικής κυβέρνησης, Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης με όλα τα στοιχεία. Στιγμή ότι Πασκάλια 100,3 210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα και ο αριθμός του Viber 698-123-1003. Για να είστε και για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να έχετε κι εσείς την άμεση δυνατότητα συνομιλίας με τον αέρα. Την επόμενη ώρα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο συνθέτης Χρήστος Στελιανού, γιατί θα ξανακούσουμε τις μπλε ώρες, από τις μπλε ώρες το πρόστιμο με την Πάολα, ξεχωρίζει ήδη το τραγούδι. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, δεν ξεχνάμε πως αύριο Σάββατο 19 του μήνα, 10 η ώρα το βράδυ, ένα συγκινητικό αφιέρωμα της τηλεόρασης του Sky στο Γιώργο Μαζονάκη με τίτλο «Με λένε Γιώργο». Στη Μαρία Βούσουλα μιλούν καλλιτέχνες και συνεργάτες του Γιώργου Μαζονάκη, μεταξύ των οποίων η Σταβέντο, Αναστασία, Νίκο Σούλη, Γιώργο Κοντοπούλη και Πάνο Γιανακόπουλο. Αύριο, κυρίες και κύριοι, 10 η ώρα στην τηλεόραση του Sky, «Με λένε Γιώργο». Εδώ επίλογος με Kate Bush. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, διότι μετά, κυρίες και κύριοι, θα χαθούμε στις μουσικές ενός εξαιρετικού συνθέτη. Τα τραγούδια του οποίου και οι μουσικές του είναι συνεφασμένες με ορισμένες από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιδιωτική τηλεόραση και όχι μόνο. Μετά το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα, μαζί μας ο Χρήστος Τηλιανού.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 με την Αναστασία Τσιβγούλη.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, έχει 18 Σεπτέμβριο, στο σωτήριον έτος το ταραχώδες 2026 διανύουμε. Γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ευμένιος, ο Ευμένης, ο Κάστορας. Γιορτάζει και ο Κάστορας. Ο Κάστορας και γιορτάζει και ο Ρωμήλος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Και σήμερα απέναντί μου, δεν γλιτώνω με τίποτα, απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα, ο έφεδρος γέροντας, πώς σας είπαμε κύριε, Κωνσταντίνος Γκύρης. Μάλιστα, δεν αλλάξατε όνομα. Κωνσταντίνος Γκύρης,
2: ρύθμιση. Υπάρχει, κατέβα τώρα ό,τι έκανα εγώ, πρέπει να έχω σίγουρα δυνατή, δεν υπάρχει περίπτωση. Να ορίστε, έστα. Τι? Πω, χωμάρι έγινε, αυτά έχουν τα αρνιά και τα κοτοσούβλια. Από αύριο αρχίζω δίαιτα.
3: Ναι, αλλά αφού πρώτα ψήσουμε και φάμε τα αρνιά που μείνανε.
2: Αυτό λέω κι εγώ, από αύριο.
0: Από αύριο αρχίζει η δίαιτα. Έχει φάει το πρωί 10 τυρόπιτες και 2 σάντουιτς με λουκάνικο. Ο καφές που πίνεις τώρα μπορεί να σε πειράξει. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας ολούθε. Την καλημέρα μου στην Αύπακτο, την πανέμορφη, τη γενέτηρά μου, την κούκλα. Καλημέρα στην Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, το Λουτράκι και την Κόρινθο. Βεβαίως καλημέρα στα χωριά της Ετωλοακαρνανίας της πατρίδας μου. Πάνω από τα βλάκια είπαμε και κάτω από τα βλάκια. Τα έχουμε ξεχωρίσει εδώ μέσα τα πράγματα. Μας χωρίζει το τζάμι. Πάνω από τα βλάκια, κάτω από τα βλάκια. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στο Τρίκορφο. Καλημέρα σας. Την καλημέρα μου από καρδιάς πάντα σε εσάς που ξεκινήσατε και σήμερα την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας.
4: Σταμάτε!
5: Ο σφιγμός!
4: Όχι το ρολόι για το σφιγμό, θα ανησυχούσα.
0: Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300. Τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας. Ακούει στο 261-0205-205. Ακούει, βλέπει την εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Και βεβαίως το πενταψήφιο, το 18300. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί απανταχού της πόλεως. Ιδιαίτερη καλημέρα στους 18300. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα και στους άλλους τους οδηγούς, εμάς, όλους τους υπόλοιπους. Καλημέρα, με προσοχή στους δρόμους, με υπομονή στους δρόμους της Πάτρας. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν τρέχουμε. Το λέω συνέχεια στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Ιδιαίτερη προσοχή όταν πλησιάζετε στα σχολεία, διότι στα τετράγωνα που είναι γύρω-γύρω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα γίνεται της κακομοίρας. Δυστυχώς έχω ανεγκέφαλους γονείς, παππούδες, συγγενείς, ποιος πάει το παιδί στο σχολείο. Έχει καθυστερήσει το λεβεντάκος μας 5 λεπτά η κορούλα μας και τρέχουμε σαν τους διαόλους μέσα. Δεν τρέχει τίποτα, δεν υπολογίζουμε τίποτα, δεν σταματάμε στα σήματα προκειμένου να φτάσουμε στην ώρα μας στο σχολείο, αν φτάσουμε και δεν έχουμε πάρει στο λαιμό μας τόσο το παιδί και εμάς που είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, όσο και κάποιον που δεν φταίει σε τίποτα. Μαζευτείτε, ηρεμήστε, δεν παθαίνετε τίποτα, να ξυπνάτε 10 λεπτά νωρίτερα. Χθες είχαμε και τροχαίο με ένα μηχανάκι στη διασταύρωση των οδών Γλαύκου και Ακροτηρίου. Εκεί έχουν γίνει δεκάδες τροχαία. Τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φυσικά. Και σας έχω πει ότι αν είναι η ώρα να φτάσετε στο κταίο, να πάτε κταίο, προσέξτε με, προσέξτε με. Δεν χρειάζεται να ξενιτευτείτε, δεν χρειάζεται να κάνετε χιλιόμετρα, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε στην κίνηση της πόλης, να πάρετε βουνά και ποτάμια για να κάνετε ένα κταίο στο αμάξι σας. Θα πάτε βόρεια, θα πάτε στο κεντρικό κταίο Πάτρας, στον Ταυλούρο τον Γιώργο. Η πιο στρατηγική τοποθεσία, είναι το μοναδικό ιδιωτικό κταίο στη Βόρεια Πάτρα, βρίσκεται Σταυροπούλου 63-65 στο Ρίο, λίγο μετά το ύψος του σταδίου Τόφαλος, εκεί αριστερά κάτω. Θα το δείτε, έχει πινακίδες, το βάζετε και στο GPS και πάτε σφαίρα, ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της Πάτρας. Άμα φτάσει στο Κουρτέσι δηλαδή, το πατάς μια γκαζιά, είναι έφτασες. Δεν μπλέκει το κυκλοφοριακό της πόλης, δεν κάνεις μεγάλες διαδρομές, δεν κάνεις ταξίδια για ένα τεχνικό έλεγχο και πας εκεί και παθαίνεις την πλάκα σου από τις ψηφιακές εγκαταστάσεις, από τη φιλοξενία. Θα πιείτε και θα σας κεράσουν δηλαδή το καφεδάκι σας και το αναψυκτικό σας. Μηχανήματα ψηφιακής εποχής εντελώς καινούρια του 24, παρακαλώ πολύ, διασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. Το ξαναλέω, είναι η ώρα για κταίο. Σταυροπούλου 63-65 στο Τόφαλος, από κάτω στο Ρίον. 2-61-0 το ραντεβού σας, 2-61-0 70-60-70 και κεντρικό κταίο.gr.
5: Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα μπω σε αυτήν την λογική.
0: Μόνος μου και όλοι σας. Η Κάρνα είναι μαζί μας, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Ένα κατάστημά της είναι δίπλα μας για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
6: Να μην ασκείτε μύρλα.
7: Οπα.
6: Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά.
8: Δεν αντέχουμε άλλο.
6: Σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν, όλες. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει,
9: ναι.
6: Αντί να λέμε Άγιος ο Θεός.
8: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
6: Αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80. Γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτω τα 500 φτάνουνε. Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μυρλά και μιζέρια.
10: Είναι τέρμα disrespect, μα το θέλω.
8: Έχει το Μητσοτάκη, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
11: Ζήτω ο Κυριάκος Μητσοτάκη.
12: Αν δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
8: Κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη.
13: Κοίτα ποιο μιλάει.
0: Λοιπόν, τα ακούτε εδώ μέσα όλοι. Άντε μπράβο. Ευβίας 250 είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Είναι 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια. Λοιπόν, εκεί θα βάλουμε όλη βενζίνη. Έχει καλή τιμή. Τι δύσκολη αυτή η ώρα που έχουν φτάσει στα ύψη οι τιμές έτσι κι αλλιώς. Η κυβέρνηση λέει το σκέφτεται να δει τι θα κάνει. Θα πω, θα συγκρατήσει γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει στο Θεό και δεν βλέπω να ζεσταίνονται φέτος ο κόσμος και βλέπω και το ρεύμα να ανεβαίνει πάλι. Λοιπόν, Ευβίας 250. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, την πληρώνουμε που την πληρώνουμε ακριβή τη βενζίνη. Τουλάχιστον να πηγαίνουμε σε ένα βενζινάδικο όπως είναι αυτό, που έχει σφραγισμένες αντλίες, που έχει πιστοποιημένες αντλίες, που δεν μας κλέβει, που ό,τι πληρώνουμε θα πέσει στο ρεζερβουάρ μας και θα έχει και ένα καύσιμο υψηλής ποιότητας, γιατί οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους και τα οχήματά τους και έτσι όπως καταλαβαίνετε θα προσέχουν και εμάς. Ευβίας 250 λοιπόν είναι για όλους το βενζινάδικο, δεν είναι ανάγκη να είσαι επαγγελματίας. Του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα σας περιμένει με το σήμα της ΕΚΟ.
14: Μέσα από την Πατριωτική Συμφωνία να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε. Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών.
0: Είχαμε επεισόδιο, ένας 16χρονος ενεπλάκησε καυγά με Ρωμά, τον χτυπήσαν το παιδί, ο πατέρας του πήγε στην ασφάλεια, κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό και άρχισαν οι αναζητήσεις για να βρεθεί ο Νταΐς Ρωμά που χτύπησε το ανήλικο.
7: Εδώ στη Νέα Ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε πολύ καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν πιστόλια.
9: Υπάρχουν, υπάρχουν.
7: Είμαστε όλοι ίσοι. Γιατί είμαστε καλά παιδιά.
9: Υπάρχουν ναρκωτικά.
13: Εντάξει, και μας πιστέψανε.
0: Δεν υπάρχουν ναρκωτικά, υπάρχουν πιστόλια. Δεν υπάρχουν πιστόλια, υπάρχουν πιστόλια. Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στην Πάτρα για τη μνήμη του Παύλου Φίσα, του δολοφονημένου από τα τάγματα της Χρυσής Αυγής. Η πρώτη θα γίνει στην πλατεία Γεωργίου 6.30 το απόγευμα. Διοργανώνεται από φορείς, οργανώσεις και αντιφασιστικές ομάδες. Και η δεύτερη στην Τριών Συμμάχων. Παιδιά με διοργανωτές, το Εργατικό Κέντρο, τα Εργατικά Σωματεία, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής φυσικά. Και προγραμματίζεται και μια συναυλία. Η αστυνομία έχει λάβει το μήνυμα και ετοιμάζει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα είναι ανεπτυγμένες σε όλο το κέντρο της Πάτρας. Για το φόβο των Ιουδαίων. Πάμε στο 18300, το τηλεφωνικό κέντρο, να δούμε τι γίνεται σήμερα σε αυτή την ταλέπορη, στην ταλέπορη την πόλη μας. Καλημέρα σας, καλημέρα.
15: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή σεζόν και από μένα. Δεν τα έχουμε πει καθόλου αυτή την εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
15: Εύχομαι μόνο ευχάριστες ειδήσεις να μας λέτε. Α,
0: και
15: να ακούμε.
0: Πούντο, πούντο.
15: Λοιπόν, να σας πω τώρα τα δικά μας. Η Γούναρη από, είναι από τα πιο επιβαρημένα σημεία λόγω των έργων. Η Πατρέως λειτουργεί με διπλή κατεύθυνση στο τμήμα Κορίνθου Αγίου Ανδρέου, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Α, μάλιστα, σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα στην Πατρέως.
15: Ναι, ναι, απλά θέλει μάλιστα μεγάλη προσοχή. Γιατί είναι διπλής κατεύθυνσης πλέον.
0: Είναι διπλής κατεύθυνσης και είναι και φαρδής δρόμος. Πολύ φαρδής, τι να σας πω δηλαδή. Τέτοια ούτομπαν προηγουμένω έχω δει. Υπάρχουν και παρκαρισμένα, μα λέει απαγορεύεται.
15: Τώρα εντάξει, σίγουρα κάτι θα υπάρχει, δεν μπορεί.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, κάτι θα υπάρχει. Πάτρα είναι εδώ. Πάτρα
15: λοιπόν,
0: είναι
15: εδώ. Στην Γεωργίου Λιβύου έχουμε νέες εργασίες που έχουν ξεκινήσει από 16/9 και περιορισμούς στις Λωρίδες. Επίσης, στην Οδό Ηλίας έχουμε εργασίες έως 19/9 και από αύριο ξεκινούν επίσης εργασίες στην Οδό Κεφαλινίας, οπότε επιπλέον επιβάρυνση Αγίας Σοφίας και παράπλευρη δρόμη προς τα εκεί. Να σας ενημερώσω ότι το απόγευμα υπάρχουν και δύο συγκεντρώσεις.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Το είπαμε, να είμαστε ναι, ναι.
15: Σίγουρα το κέντρο θα έχει επιβαρυνθεί εκείνες τις ώρες περισσότερο.
0: Η Κορίνθου, η Αγίου Ανδρέου και η Όθωνος Αμαλίας πώς είναι?
15: Για την ώρα δεν έχω κάτι που να πρέπει, ας πούμε, να σας το πω. Είναι.
0: Υπάρχει ροή, βέβαια. Εντάξει, υπάρχει ροή. Δεν υπάρχει ροή.
15: Υπάρχει ροή. Επίσης, στην Αγίου Νικολάου, να σας πω ότι μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικόλαου συνεχίζονται έργα που θα διαρκέσουν και αρκετά, μάλιστα.
0: Ναι, εκεί περιμένουν να πάνε τα μάρμαρα. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, το πληρώνουμε εμείς, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
15: Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία.
15: Εντάξει, το
0: παλεύουμε. Να είμαστε καλά. Το παλεύουμε.
15: Να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα επίσης.

0: Εν τω μεταξύ, γίνεται κουβέντα, τη βλέπω τώρα 2-3 μέρες, έτσι, για το κτίριο Πανταζή, για το γκρι χρώμα που βάψανε το κτίριο Πανταζή. Δεν λέω, μπορούσε να είναι καλύτερη η επιλογή του χρώματος. Οι ιδιοκτήτες αυτό τους αρέσει, αυτό βάλανε και καλά κάνανε, δεν ρωτάνε και κανέναν, αφού δεν υπάρχει περιορισμός όπως υπάρχει σε άλλες περιοχές στα κέντρα των πόλεων, όπου για να βάψεις παίρνεις επιλογή από μια βεντάλια χρωμάτων συγκεκριμένων που έχουν επιλέξει οι αρχές της πόλης με τους αρχιτέκτονες, τις επιτροπές που έχουν εκεί και λένε ότι εδώ στο κέντρο της πόλης εμείς θέλουμε αυτό το ρυθμό να κρατήσουμε, θέλουμε αυτό το χρώμα να βάλεις ή αυτό ή εκείνο, σου δίνουν 3-4-5 επιλογές, αλλά είναι χρώματα τα οποία έχουν επιλεγεί και τα οποία κατά την άποψή τους ταιριάζουν. Αυτό γίνεται στις νοικοκυρεμένες πόλεις, όχι στην Πάτρα. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει το βλέπω ότι γκρινιάζετε, το βλέπω ότι λέτε την άποψή σας, δικαίωμά σας είναι. Αλλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε, αυτό είναι το χάλι στην πλατεία Γεωργίου. Δηλαδή, η πλατεία Γεωργίου είναι ένα κόσμημα γύρω-γύρω, προσεγμένη, και ξαφνικά ο Πανταζής, το κτίριο Πανταζή, όχι ο Πανταζής, έβαψε το κτίριο, ο ιδιοκτήτης το έβαψε γκρι και μας έπιασε η ψυχή μας. Για κάντε μια βόλτα, για γυρίστε γύρω το μάτι σας. Εντάξει, το τραβάει γιατί είναι και υψηλό κτίριο, ογκώδες κτλ. Γυρίστε λίγο να δείτε. Γυρίστε λίγο να δείτε που οι τέντες, τα κτίρια τα οποία θέλουν συντήρηση, που να φτάσει στο σοφά, πολλά από αυτά θέλουν γκρέμισμα να φτάσουν στο σοφά για να συντηρηθούν. Να δείτε τις ταμπέλες από πολιτικούς, σεξ σοπ, καλά αυτό μην το πειράζετε, μασατζίδικα, ενεχειροδανιστήρια. Καλά, για το θέατρο Απόλλωνα δεν υπάρχει ούτε λόγος να γίνεται, δεν το συζητάμε, έτσι, εμετός. Δηλαδή, ήταν όλη η πλατεία καλά και το χάλασε το γκρι χρώμα του κτιρίου Πανταζή. Σε δουλειά να βρισκόμαστε σε αυτή την πόλη, πήγαινε σε διαφημίσεις.
1: Ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
3: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33
7: και στο relos.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Sky 89,4.
2: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Hey, yeah, hey. Εχθές στο Αίγιο, δύο 15χρονοι που πιθανολογείται ότι είναι Ρωμά μπήκαν σε τάξη γυμνασίου την ώρα του μαθήματος και άρχισαν να παρεμποδίζουν το μάθημα και τη διδασκαλία, το οποίο διεκόπη, ενημερώθηκε η αστυνομία και συνελήφθησαν. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι Ρωμά πλέον έχουν ξεσαλώσει και δεν ακούμε περιστατικά με Ρωμά ενήλικες. Προσέξτε, έχουν αμολύσει τα ανήλικα. Κλέβουν, ληστεύουν, παρενοχλούν, πέφτει ξύλο, τσαμπουκαλεύονται στον δρόμο σε ηλικιωμένους και σε όποιους νομίζουν ότι περνάει. Αν τον πλακώσεις θα πας μέσα γιατί είναι ανήλικο. Και επειδή είναι ανήλικο υπάρχει και μια θοπευτική μεταχείριση από πλευράς νομοθεσίας. Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Το έχουν καταλάβει σε όλη την Ελλάδα γίνεται. Εδώ στην Πάτρα το ζούμε πολύ πιο έντονα ενδεχομένως από άλλες περιοχές. Θα πρέπει ο κύριος Φλωρίδης να βρει λίγο χρόνο τώρα που πηγαίνει από κανάλι σε κανάλι και κάνει την προεκλογική του εκστρατεία να ασχοληθεί με την αυστηροποίηση των ποινών και στους ανήλικους και στους γονείς που συναλαμβάνονται για αμέλεια ανηλίκου. Τρίχες κατσαρές τώρα μπαίνουν και βγαίνουν. Λοιπόν, εντάξει.
13: Πολλά ναρκωτικά, πιστόλια, κλεψίματα πολλά, έτσι είναι η ζωή μας.
14: Κλοπές,
13: πες με μπάλες όπου να είναι εδώ μέσα στην περιοχή μας. Έχουμε ομάδες καλές, έχουμε και δεν μασάμε. Εδώ είμαστε το πολύ πάνω από 30 χρόνια. Εδώ μεγαλώσαμε, όλα εδώ τα πάντα μας εδώ το γίναμε. Έχει Αλβανούς, Πακιστανούς, Έλληνες, Έλληνες Ρωμάς. Τι λείπει? Μας λείπουν πολλά. Δεν έχουμε πάρκα, δεν έχουμε τέτοια. Λείπει πολλά. Για τα παιδιά να φτιάξουν ένα πιπέντε, να παίξουν κάτι. Τα ρέγμα είναι όλα κλεμμένα, δεν πληρώνουμε τίποτα, ούτε νερό.
0: Λοιπόν, για άνοιξτε το ραδιόφωνο τώρα, γιατί όσοι μένετε στη βόρεια πλευρά της Πάτρας και έχει περάσει από το Δημαράκι, το περιφόητο έργο, το περιβόητο έργο με την αποχέτευση, με τους υπονόμους και θα συνδεθείτε, σας ενδιαφέρει απολύτως. Αν και το ξέρετε το έργο, ο κόσμος διαμαρτύρεται γιατί η σύνδεση, τα τέλη σύνδεσης είναι πανάκριβα. Βάλτε και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν μέσα στις αυλές σας και στα σπίτια σας για να φτάσει η σωλήνα, να φτάσει η σύνδεσή σας από εκεί που είστε στο δρόμο. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ και ο Κοσμάκης βογκάει αυτή την εποχή. Ο πρώην αντιδήμαρχος, ο Γιώργος Ζαφυρόπουλος, είναι στο τηλέφωνο. Γιατί υπάρχει μια κίνηση αυτή την ώρα στη Βόρεια Πάτρα, συλλογής υπογραφών για διαμαρτυρία προς τη ΔΕΙΑΠ. Καλημέρα σας, κύριε Ζαφυρόπουλε.
15: Καλημέρα σας, κύριε Ξανάλατε, και καλημέρα και στους ακροατές σας. Και για να πω και κάτι για αυτό που λέγατε προηγουμένως για τους Ρωμά, τελικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα όπως είχε πει.
0: Ναι, yeah, βέβαια. Μια χαρά είμαστε.
15: Ένα λάδι.
0: Για πέστε μου τώρα τι γίνεται στη Βόρεια Πάτρα, τι συμβαίνει, ποιο είναι το κόστος, τι πληρώνει ο Κοσμάκης, τι καλείται να πληρώσει για να συνδεθεί στο αποχετευτικό δίκτυο?
15: Εγώ θα σας πω, κύριε Ξανάλατε, ότι εγώ προσωπικά που είμαι εδώ κάτοικος του Αγίου Βασιλείου πρόσφατα, έκανα όλα τα απαραίτητα έγγραφα για... Είναι και αυτά έξοδα, γιατί χρειάζεται μηχανικό, χρειάζεται και υδραυλικό. Ο υδραυλικός πρέπει να είναι γραμμένο στο σύλλογο. Δηλαδή δεν μπορείς εσύ, αν ξέρεις από υδραυλικά, να πάει να το φτιάξεις. Όχι, πρέπει να είναι γραμμένο από το σύλλογο, σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ. Έτσι λοιπόν, για ένα σπίτι 120 τετραγωνικά που έχω εγώ και ένα υπόγειο, μου ήρθε ένα λογαριασμό 1157 ευρώ.
0: Για τη σύνδεση μόνο. Για τη σύνδεση.
15: Για τη σύνδεση. Και για τα υπόλοιπα ο υδραυλικός, που είναι 20 μέτρα από το φρεάτιο, μου ζήτησε 2.500 MFPA.
0: Παναγία.
15: Τώρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κόστος είναι τεράστιο και γι' αυτό υπάρχει και η δυσκολία αυτή τη σύνδεση. Τώρα όμως τι διαπίστωσα εγώ, και γι' αυτό κάναμε και συλλογή υπογραφών και ήδη καταθέσαμε, δεν είναι απαραίτητο να μαζέψουμε χιλιάδες υπογραφές. Ενδεικτικά, ας πούμε, μαζέψαμε κάποιες υπογραφές και καταθέσαμε το χαρτί αυτό στη ΔΕΙΑΠ από την προηγούμενη Παρασκευή. Διαπίστωσα λοιπόν ότι μέσα στο κόστος μας χρέωνε η ΔΕΙΑΠ, μας χρεώνει τέλη διακλάδωσης και τέλη φρεατίου. Έργο για το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί ήδη και είναι έτοιμο από την εργολαβία η οποία έχει αναλάβει. Από το 2010 ξεκίνησε αυτή η εργολαβία και η συμφωνία με το Δήμο, τον τότε Δήμο Ρίου, ώστε να διοχετευτούν τα λίμματα όλα στο βιολογικό της Πάτρας. Έτσι λοιπόν, αυτά τα δύο που μας χρεώνει, δηλαδή το τέλος διακλάδωσης και το τέλος φρεατίου, είναι παράνομα. Αυτά είναι ήδη πληρωμένα. Τα έχουμε ήδη πληρώσει ως φορολογούμενοι ένα ποσοστό, τα υπόλοιπα, το άλλο ποσοστό έχουν πληρωθεί από τους Ευρωπαίους γιατί είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Συγγνώμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πληρωμένα. Έρχεται η ΔΕΙΑΠ λοιπόν τώρα και μας δίνει να ξαναπληρώσουμε.
0: Μάλιστα. Πόσα λεφτά είναι αυτά τα δύο, ξέρετε? Ναι, από τα 1100 πόσα λεφτά είναι?
15: Σε μένα είναι 500 ευρώ.
0: Α, μάλιστα, είναι σχεδόν τα μισά δηλαδή.
15: Σχεδόν τα μισά, ακριβώς. Και δεν είναι ποσό λίγο και μικρό, είναι ένα μεγάλο ποσό, άλλους είναι 400, άλλους είναι 600, άλλους είναι 700, ανάλογα την απόσταση του δρόμου και το φρεάτιο φαντάζομαι ότι είναι το ίδιο, δεν φαντάζομαι να πηγαίνει και αυτό με την απόσταση του δρόμου ή το σπίτι, ανάλογα με τα τετραγωνικά, δεν νομίζω, δεν ξέρω και πώς τα έχουν βγάλει αυτά τα τέλη. Και ζητάμε λοιπόν αυτά τα τέλη τουλάχιστον να διαγραφούν. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται η ΔΕΙΑΠ. Και δεν αφορά μόνο τα βόρεια προάστια, γιατί τώρα γίνεται και στα νότια προάστια. Γίνεται η εγκατάσταση της αποχέτευσης από τα Τσουκαλέκα μέχρι την Πάτρα, Βραχνέικα.
0: Άρα και εκεί θα υπάρχει αντίστοιχη χρέωση και αντίστοιχα κονδύλια για τη διακλάδωση και για το φρεάτιο, που όπως είπατε από τα λεφτά έχουν ήδη πληρωθεί. Το βρήκατε εσείς ότι έχουν πληρωθεί, αναφέρεται αυτό?
15: Βέβαια, το έργο το οποίο είχε γίνει. Δεν μιλάμε για τα τέλη σύνδεσης. Τα τέλη σύνδεσης θα πληρωθούν.
0: Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα.
15: Αυτό όμως το έργο έχει γίνει από το 2013, επί Δημαρά, όπως ακριβώς είπατε. Έχει εκτελεστεί. Άρα η ΔΕΙΑΠ δεν έχει βάλει ούτε πενταράκι γι' αυτό. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μας ζητάει γι' αυτό το έργο, το οποίο ήταν μέσα στην εργολαβία και το οποίο έχει εκτελεστεί από το 2013, να μας ζητάει η ΔΕΙΑΠ και τα έστω από πάνω.
0: Μάλιστα. Εάν αφαιρέσουμε λοιπόν αυτά, μέχρι τα 1100 ευρώ που είναι στη δικιά σας περίπτωση και σε δεκάδες άλλους, φαντάζομαι κάπου περίπου το ίδιο θα είναι, είναι τα 500 ευρώ, τα 500 ευρώ για σας, για τους κατοίκους, είναι ήδη πληρωμένα από τα ευρωπαϊκά χρήματα και κακώς η ΔΕΙΑ προσθέτει αυτό το ποσό επάνω στα τέλη σύνδεσης.
15: Ακριβώς. Είναι παράνομο. Γιατί δεν μπορεί ένα έργο το οποίο ήδη έχει εκτελεστεί, για το οποίο έχουμε πληρώσει, δεν είναι δυνατόν να έρχεται για να μας ξαναζητάει χρήματα για τα οποία δεν δικαιούται.
0: Ναι. Ναι, έτσι όπως το θέτετε έχει μια λογική η οποία νομίζω ότι είναι άξια να τη συζητήσουμε και να δούμε τι λέει η ΔΕΙΑΠ. Εσείς απευθυνθήκατε σε κάποιο κλιμάκιο της ΔΕΙΑΠ εκεί διοικητικό να δείτε τι είναι αυτά, γιατί έγινε έτσι?
15: Εμείς καταθέσαμε, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι θέμα διοίκησης και δεν είναι θέμα...
0: Βεβαίως.
15: Είναι θέμα υπαλλήλων, αν έχει γίνει λάθος, θα το διορθώσει. Εμείς βέβαια αυτό, εάν δεν προχωρήσει, θα το ανακοινώσουμε και στο Ταμείο Συνοχής. Γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Όμως, καλοπροαίρετα, δεν θα προσφύγουμε ορθώς στο Ταμείο Συνοχής αν δεν έχουμε την ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΠ. Σε κάθε περίπτωση καταθέσαμε την αίτηση, μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία ενόχληση. Ελπίζω κάποια στιγμή έχει ενημερωθεί και η αντιπολίτευση. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα το συζητήσουν και θα δούμε τι γίνεται. Γιατί το κόστος είναι τεράστιο, ακριβώς όπως το είπατε. Και επιχειρήσεις και σπίτια. Και γι' αυτό δεν υπάρχει και σύνδεση.
0: Μα ναι, εδώ ήθελα να καταλήξω. Ότι βλέπω, μαθαίνω, ακούω ότι δεν γίνεται της κακομοίρας που θα έπρεπε για να γλιτώσουμε τους βόθρους και το συχνό άδειασμα που είναι και αυτό εκατοντάδες ευρώ και βαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, θα έπρεπε να μην προλαβαίνει να γίνεται σύνδεση. Τελικά βλέπω με πολύ αργό ρυθμό συνδέονται και με πολύ έτσι, δηλαδή σπρόξιμο πολύ, δηλαδή το βλέπω, γιατί ακριβώς είναι πολύ ακριβό. Αυτή την ώρα ο Κοσμάκης δεν μπορεί να εκταμιεύσει 2.000 μέσο όρο μαζί με τις εργασίες στο σπίτι του και 1.000 ευρώ περίπου να είναι η σύνδεση, από τα οποία 1.000 ευρώ όπως μας λέτε τα 500 είναι δύο πράγματα τα οποία τα έχει πληρώσει ο Ευρωπαίος και ο Έλληνας φορολογούμενος για να τα κάνει ΔΕΙΑΠ και τα έχει πάρει τα λεφτά. Εκεί δεν έπρεπε να υπάρχει χρέωση, έτσι.
15: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, επειδή το Υπουργείο βλέπει ότι πράγματι το κόστος είναι αρκετά μεγάλο και για όλη την Ελλάδα, έχουν βγάλει ένα πρόγραμμα για χρηματοδότηση μέχρι 800 ευρώ για εσωτερικά, μέσα στις αυλές, στα σπίτια, γιατί πολλοί δεν είχαν προγραμματίσει, έχουν πάνω βάλει πλακάκια, έχουν κάνει διάφορες εργασίες.
0: Μα τότε που φτιάχνει τα σπίτια εκεί σε αυτές τις περιοχές δεν υπήρχε υποψία για αποχέτευση, έτσι. Ξαφνικά έγινε.
15: Ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν έχει βγάλει μέχρι 800 ευρώ και 200 ευρώ αν θα υπάρξει αντλία, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και υπόγεια τα οποία
0: ναι, σωστό,
15: δεν
0: σωστό.
15: Μπορούν να...
0: Υψομετρική διαφορά, ναι, ναι.
15: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έμαθα και το άλλο τρελό από τη ΔΕΙΑΠ και το έμαθα από άνθρωπο ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είπε ότι όσοι έχουν πληρώσει έστω και μία δόση δεν δικαιούται, λέει, χρηματοδότησης, ώστε να μπορέσουν να συνδέσουν το σπίτι με τον αγωγό. Δηλαδή,
0: όπα, μισό λεπτό.
15: Μόνο εν πάτρε συμβαίνουν.
0: Συγγνώμη. Η χρηματοδότηση είναι σε ισχύ. Δηλαδή, όποιος ξεκινήσει σήμερα.
15: Είναι προς υπογραφή στο Υπουργείο.
0: Είναι προς υπογραφή. Αν αυτό το γνωρίζει ο κόσμος και δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζει, είναι ένας λόγος για να μην προχωράει στη σύνδεση.
15: Είναι ακριβώς. Είναι
0: ένας λόγος. Αλλά απ' την άλλη, μέχρι να διαρρεύσει αυτή η είδηση και κυρίως μέχρι να πέσουν οι υπογραφές να δημοσιευτεί και να ισχύσει, από πού θα τα πάρουν τα λεφτά, ξέρουμε? Θα τα δώσει το κράτος, θα τα δίνει η ΔΕΙΑΠ, θα αφαιρείται? Ξέρουμε τη διαδικασία? Δεν φαντάζομαι να την ξέρουμε ακόμα.
15: Δεν την γνωρίζουμε. Αλλά φανταστείτε, εγώ ας πούμε που κλήρωσα, που ξεκίνησα να πληρώνω τις δόσεις μου και.
0: Ναι, να πούμε ότι έχει πόσες δόσεις έχουν τα τέλη σύνδεσης.
15: Έχω πληρώσει τώρα μέχρι τώρα 3-4 δόσεις.
0: Πόσες δόσεις είναι τα τέλη σύνδεσης?
15: Είναι ένας χρόνος.
0: 12 μήνες. Το χιλιάρικο δια 12 δηλαδή.
15: Το χιλιάρικο δια 12.
0: Εσείς και άλλοι που συνδεθήκατε.
15: Συνδεθήκατε ήταν κορόιδα, δηλαδή.
0: Ναι, μάλλον είστε κορόιδα. Ναι, προφανώς. Βέβαια, επαναλαμβάνω, ούτε αυτό το ξέραμε, ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα χρηματοδότησης. Προφανώς για όλη τη χώρα και με περιβαλλοντικά κονδύλια, γιατί από εκεί τα αντλούν αυτά τα χρήματα. Ακριβώς. Βοηθάνε τον Κοσμάκη γιατί ξέρουν ότι την έχουν ρουφήξει οικονομικά.
15: Ακριβώς. Προφανώς.
0: Ναι, ακριβώς. Και ξαφνικά αυτοί οι οποίοι πληρώσατε είστε. Όπως λένε οι πληροφορίες, να το δούμε βέβαια, είστε εκτός της
15: χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ Πατρών.
0: Τώρα... Η ΔΕΙΑΠ Πατρών λέει: πληρώσατε, ξεκινήσατε τις δόσεις, θα μείνετε με τις δόσεις και ο άλλος δίπλα θα πάρει τα 8 κατοστάρικα και θα ελαφρωθεί.
15: Και θα συνδεθεί. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα και τρελά πράγματα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το. Επιστεύομαι ότι κάποια στιγμή θα βγει η ΔΕΙΑΠ και θα τα διευκρινίσει όλα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν σε μια δύσκολη εποχή, σε μια εποχή της ακρίβειας και της δυσκολίας, να έρχεται η ίδια η ΔΕΙΑΠ, εκτός επειδή είμαστε βόρεια προάστια, όπως το κάνει και γι' αυτό. Έχουμε και τις ιδεολειψίες μας εδώ στο Δήμο Πατρέων. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος το έχει μάθει ότι έρχεται, προετοιμάζεται χρηματοδότηση, φαντάζομαι πλέον.
15: Ναι,
0: έχει διαρρεύσει, έτσι.
15: Αυτό έχει περάσει αυτό στη Βουλή και είναι έτοιμο προς υπογραφή στο Υπουργείο. Έχει δημοσιοποιηθεί.
0: Έχει, το ξέρει. Άρα είναι και αυτός ένας λόγος που δεν προχωράνε οι συνδέσεις, κατά την άποψή μου. Ναι, προφανώς. Αλλά έχουν βγει και άλλοι οι οποίοι είναι αρκετοί. Δεν είναι λίγοι αυτοί που συνδέθηκαν, γιατί η πίεση από το άδειασμα του Βόθρου η οικονομική είναι τεράστια και είναι ένα κόστος ετήσιο για μια οικογένεια η οποία, εντάξει, τώρα δύσκολα τα πράγματα. Και ξαφνικά του λες, α, εσύ που πλήρωσες, καλό στο κορόιδο. Έτσι.
15: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μου έρχονται, εντωμεταξύ από το ρεπορτάζ που έχω κάνει τόσο καιρό τώρα για αυτή την υπόθεση και ακούω πολλά. Μου έρχονται και κάτι παράπονα. Δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί εσείς και με την εμπειρία σας της αντιδημαρχίας που είστε μέσα στα κοινά και κυκλοφορείτε στον κόσμο. Έχετε αντιληφθεί αν ήταν αναγκαία αυτή η εμπλοκή του Συλλόγου Υδραυλικών με το έργο της ΔΕΙΑΠ, το ιδιωτικό έργο σε κάθε κατοικία? Γιατί δηλαδή, κατά την άποψή σας, εάν το ξέρετε, εάν συζητήσατε με κάποιον, να ακούσω, γιατί πρέπει να είναι μέλος του Συλλόγου Υδραυλικών ο υδραυλικός, αφού για τη σύνδεση έλεγχο στο τέλος θα κάνει η ίδια η ΔΕΙΑΠ, από όσο ξέρω, ή κάνω λάθος?
15: Ακριβώς. Αυτός ο λόγος είναι μόνο για πολιτικούς λόγους. Δεν υπάρχει νομική που να μπορεί, νομική υπόσταση που να μπορεί, ας πούμε, να εμποδίσει κάποιον. Κάποιος μπορεί να έχει γνώσεις υδραυλικές, να βάλει δυο σωλήνες εκεί πέρα και να πάει να το κάνει τη δουλειά του, να βάλει έναν εσκαφέα, να φέρει τον εσκαφέα, να φτιάξει, να συνδέσει τις δύο σωλήνες με γνώσεις υδραυλικές, χωρίς να είναι υδραυλικός, να έχει άδεια να κάνει υδραυλικές εγκαταστάσεις. Δεν μπορεί να είναι συνταξιούχος. Δεν το κατάλαβα. Ένας συνταξιούχος ο οποίος μένει εκεί πέρα υδραυλικός πρέπει να πάει τέτοια καλά στον υδραυλικό? Αυτό έγινε μόνο για πολιτικούς λόγους, εκτιμώ, και για τίποτε άλλο παραπέρα.
0: Όχι, εγώ να σας πω τι έχω βγάλει από το ρεπορτάζ. Επειδή το χαρτί αυτό πρέπει να το σφραγίσει ο Σύλλογος Υδραυλικών για να πιστοποιηθεί η εμπλοκή του, υπάρχει και εναλλακτική, δεν θα την πω τώρα στο ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Σύλλογος Υδραυλικών έχει οδηγήσει, αυτό το συμπέρασμα βγάζω από το ρεπορτάζ που κάνω από τον κόσμο, σε μια καρτελοποίηση των τιμών.
15: Ακριβώς. Οι τιμές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι γεγονός αυτό. Και όσοι ψάχνουν δεν βρίσκουν και... Α, που δεν υπάρχει η δυσκολία του να βρεις κάποιον υδραυλικό, γιατί θέλει πολλή δουλειά εκεί πέρα. Θέλει εσκαφέα, θέλει άμμο, θέλει. Η όλη δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά από την άλλη μεριά και το κόστος. Όπως είπα στην αρχή, και το κόστος του μηχανικού.
0: Εμένα ο Κοσμάκης μου λέει ότι πρώτον, ότι εντάξει, η υποχρέωση αυτή να περνάς από το Σύλλογο Υδραυλικών ξενίζει και δημιουργεί υποψίες, τα είπατε. Απ' την άλλη μου λέει ότι όπου και να ρώτησα, πάνω κάτω στο πενιντάρικο ίδιες τιμές. Αυτό δεν υπάρχει στην ελεύθερη αγορά, με την έννοια ότι αν κάνεις μια οικοδομή ιδιωτική, παίρνεις 5-10 προσφορές, 6-7 πόσες παίρνεις από τον υδραυλικό και βλέπεις διαφορά στην τιμή και αξιολογείς την εργασία ενός εκάστου σε συνδυασμό με την τιμή και την τσέπη σου και προχωράς. Εδώ δεν σου επιτρέπει αυτό, διότι πρέπει να περάσεις από το Σύλλογο Υδραυλικών για τη σφραγίδα, άρα δεν έχεις που να γυρίσεις το κεφάλι. Γιατί αν υπάρχει κάποιος που δεν είναι στο Σύλλογο Υδραυλικών και σου κάνει καλύτερη τιμή, σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΠ δεν θα γίνει σύνδεση, διότι δεν φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου Υδραυλικών.
15: Ακριβώς. Εμένα νομίζω, κύριε Ξανάλατε, είναι ακριβώς αυτό. Και ανάγκασε και πάρα πολλούς οι οποίοι υδραυλικοί δεν ήταν γραμμένοι στο Σύλλογο. Τους ανάγκασε τώρα να εγγραφούν στο Σύλλογο για να πάρουν μια δουλειά. Και γνωρίζω εγώ ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν και γραμμένοι και αναγκάστηκαν να εγγραφούν στο Σύλλογο για να πάρουν τη δουλειά.
0: Να επαναλάβω ότι ο έλεγχος, ο τελικός έλεγχος γίνεται από τη ΔΕΙΑΠ. Είτε το κάνεις με υδραυλικό του Συλλόγου Υδραυλικών, είτε το κάνεις με δικό σου υδραυλικό, είτε το κάνει ο γιος σου, αν ξέρει, στο τέλος για να συνδεθείς και να πούν όλα οκ, θα έρθει η ΔΕΙΑΠ. Δεν αντιλαμβάνομαι τη μεσολάβηση και την υποχρεωτική μεσολάβηση του Συλλόγου Υδραυλικών, όπου έχει οδηγήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε ίδιες τιμές, όπου και κάπου να ρωτήσει ο Κοσμάκης γύρω-γύρω, περίπου τα ίδια πράγματα. Βλέπω.

0: να ρωτεί όμως, δεν είναι αυτός που μπορεί να επιβάλλει μια ποινή.
1: Όχι, για όχι.
0: Ακόμη.
1: Όχι.
0: Απλά,
1: έχει βαρύνουσα γνώμη. Έχει βαρύνουσα γνώμη.
0: Ακριβώς. Όπως είναι και με τα δάνεια που την
1: έχει βαρύνουσα γνώμη.
0: Την έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο συνήγορος του καταναλωτή είναι γεγονός, επειδή είχα και ένα προσωπικό θέμα εκεί με ένα φαν, ενώ είχα πληρώσει. Δεν μου αναγνωρίζανε τη δόση με τίποτα και προσέφηκα σε όλα αυτά τα όργανα που λέτε. Ο συνήγορος του καταναλωτή πράγματι κινείται γρήγορα και μπράβο του, ενώ τα άλλα όργανα τα οποία έχουν τη δυνατότητα της ποινής, της τιμωρίας για αυτό που δεν κάνουν, δεν κινούνται πάρα πολύ αργά και δεν κινούνται καθόλου.
1: Έχει αρχίσει και δημιουργεί ερωτηματικά και προβληματισμό η διαδικασία με την σύνδεση. Εγώ θα αναζητήσω, όπως και να έχει το θέμα, από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΠ να απαντήσει σε αυτά που λέτε και να απαντήσει και στις δικές μου ερωτήσεις. Πάντως βλέπω τον Κοσμάκη να δυσκολεύεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Ακριβώς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έτσι είναι. Μα είναι τα κόστη. Είναι τεράστια. Όταν είναι 3 και 4 χιλιάδες, εγώ χθες μιλούσα με έναν φίλο και μου λέει, εμείς είμαστε εγώ και η γυναίκα μου. Θα την αδειάσω 2-3 φορές το χρόνο. Από εκεί και πέρα, μου λέει, εγώ για να πληρώσω του ήρθε ένα κόστος που φτάνει στα 3.500. Από εκεί και πέρα μου λέει, εγώ δεν είναι δυνατόν να δώσω 3.500, θα κάνω μια απόδειξη σε 5 χρόνια. Το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά ο άλλος να ρίξει 3.500 ντούκου κατευθείαν τώρα και θα κάνει σε πόσα χρόνια θα κάνει απόδειξη.
1: Λοιπόν, με άνω τελεία, σπουδαίο θέμα, σοβαρό θέμα για όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο για τη Βόρεια Πάτρα, να το πούμε, όπου αλλού θα υπάρξουν συνδέσεις.
0: Έτσι. Ελπίζω ο Δήμαρχος Πατρέων να αντιληφθεί το θέμα και να επέμβει, γιατί η ΔΕΙΑΠ είναι κύριος μέτοχος και κύριος διαχειριστής, είναι ο Δήμος Πατρέων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλημέρα σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Κλάφκου, δεξιά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα για να βάλουμε καύσιμα στο όχημά μας σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Σχετικά καλή τιμή αυτή την ώρα, δεν βρίσκεται έτσι χαμηλές τιμές τώρα πια, πάνω από στο 2,20 κοντεύει βενζίνη, έχει φτάσει δηλαδή, δεν κοντεύει. Αλλά εκεί υπάρχουν καθαρά καύσιμα, υπάρχει καύσιμο ανώτερης ποιότητας και υπάρχουν σφραγισμένες πιστοποιημένες αντλίες που ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Γιατί οι επαγγελματίες ταξιτζίδες προστατεύουν την τσέπη τους και το όχημά τους και έτσι προστατεύονται και τα δικά μας, και η τσέπη και το όχημα. Ευβίας 250, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γκλάφκου δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει. Στην Κάρνα, για κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές, εκεί πάμε όλοι. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Και αν είναι η ώρα να περάσετε το όχημά σας κταίο, μην ταλαιπωρηθείτε, παιδιά. Δεν χρειάζεται να πάρετε τα βουνά και τα ποτάμια για να βρείτε κταίο. Όχι. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείτε στην κίνηση και στο ταξίδι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Φτάνετε στο Κουρτέσι, εκεί στην έξοδο της Πάτρας, πατάτε μια γκαζιά και μπαίνετε Σταυροπούλου 63-65. Είναι η στρατηγική τοποθεσία της Βόρειας Πάτρας που υπάρχει το μοναδικό ιδιωτικό κταίο, το κεντρικό κταίο Πάτρας του Γιώργου του Νταβλούρου. Εκπληκτικές εγκαταστάσεις, φανταστική φιλοξενία, θα πιείτε δωρεάν καφεδάκι και αναψυκτικό, θα σας κεράσουν οι άνθρωποι. Είναι ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της Πάτρας και θα έχετε έναν έλεγχο από ψηφιακές εγκαταστάσεις, από μηχανήματα ψηφιακής εποχής του 24 που διασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο. Επαναλαμβάνω, κεντρικό κταίο Πάτρας Γιώργος Νταβλούρος, Σταυροπούλου 63-65. Υπάρχουν και πινακίδες, το βάζετε στο GPS, το βρίσκεται άνετα, πλησίων τόφαλος, αριστερά όπως γίνεται προς Ρίο, αριστερά από κάτω θα το δείτε. 2-61-0-70-60-70. Τι πιο εύκολο, 2-61-0-70-60-70 για τα ραντεβού και κεντρικόκταίο.gr. Γιατί πάμε εκεί, για την οδική μας ασφάλεια, που είναι και πρέπει να είναι η καλύτερη, αλλά και για μια σύγχρονη και κοντινή, χωρίς ταλαιπωρία, φροντίδα μας. Χάρης Αλεξίου για το τέλος.

Θεός αν είναι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα. Αύριο Σάββατο, Κυριακή, ξεκούραση. Δευτέρα στη θέση μας, πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θα το πάνε, λέει, 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι είπε χθες ο Μητσοτάκης μιλώντας σε κανάλι κύριε κύριοι. Τώρα θα μου πείτε δεν είναι δικό του θέμα, αλλά είναι δικό του θέμα οι φόροι που έχουν μπει στα καύσιμα. Και θα ρωτήσει, λέει, και την Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να κάνει σε σχέση με αυτό. Το ζήτημα είναι ότι στην Ελλάδα πληρώνουμε τους μεγαλύτερους φόρους στα καύσιμα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, και μάλιστα φαίνεται και στην απόδειξη ότι πολύ λιγότερα πληρώνουμε για καύσιμο από ό,τι φόρο. Και το θέμα είναι ότι εδώ στο πετρέλαιο θέρμανση δεν έχει να κάνει με το να πάμε με το αυτοκίνητο μόνο μια βόλτα στο Κιάτο ή στον πύργο, αλλά έχει να κάνει με την επιβίωσή μας. Γιατί αν έχεις μικρά παιδιά π.χ., πώς θα τη βγάλεις σε ένα σπίτι παγωμένο? Τι θα τους λες? Φορέστε pullover, μείνετε με τα μπουφάν σας και λοιπά και λοιπά, να μην ανάψουμε καλοριφέρ. Ένας δηλαδή που πέρσι για παράδειγμα είχε π.χ. μια 500 δεξαμενή και γέμιζε με 500 ευρώ, 520 ξέρω, 550, τώρα θα γεμίζει με 800. Αν πάει κάτω από 75 που είπε ο Πρωθυπουργός, πώς θα βγουν τα λεφτά αυτά? Δηλαδή έχει πάει η βενζίνη 2,20, έχει πάει το πετρέλαιο 2,15 το πετρέλαιο, κύριε κύριε, 2,15. Δηλαδή πώς θα βγει ο άλλος, παιδί μου? Έχει φροντιστήρι να πληρώνει? Μου πείτε ότι να μην κάνει φροντιστήριο το παιδί, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό, δεν παίζει αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η επένδυση στην εκπαίδευση δυστυχώς γίνεται και μέσω φροντιστηρίου, μέσω δηλαδή ιδιωτών. Για να καταλάβουμε.

άμα ανοίξει 1,75 το πετρέλαιο, τι να πω, κάπως καλύτερο από το 1,90, αλλά και πάλι με 15 λεπτά δεν σώζεται κανείς. Έτσι. Θέλω να σας πω ότι το πετρέλαιο σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι τσουχτερό, είναι τσουχτερές οι τιμές. Δηλαδή διαβάζω τις τιμές της 14ης Σεπτεμβρίου του 26 και μιλώ για πετρέλαιο θέρμανσης. Στην Πορτογαλία έχει ανοίξει με 2,192, στην Ιταλία με 2,052, στο Μαυροβούνιο με 1,98, στη Φιλανδία με 1,93, στην Ουγγαρία με 1,85, στη Γαλλία με 1,79, στα Σκόπια με 1,78, στη Σουηδία 1,74, στη Λετωνία 1,73, στην Αυστρία 1,71, στο Βέλγιο 1,68, στο Λουξεμβούργο 1,61, στην Κροατία 1,58, στην Πολωνία 1,56, στην Κύπρο 1,54. Η Κύπρος είναι πολύ φθηνή στο πετρέλαιο σε σχέση με εμάς και με άλλες περιοχές. Στην Αγγλία 1,51, στην Ανδόρα 1,48, στη Λιθουανία 1,47, στη Τσεχία 1,47, στον Καναδά 1,44, στην Εστονία 1,44, στη Ρουμανία 1,41, Ιρλανδία που πλέον είναι πάμπλουδη εκεί 1,41, στην Ισπανία 1,39, στη γειτονική μας Τουρκία 1,22 ευρώ πάντα, έτσι, στη Μάλτα 1 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές. Θέλω να σου πω, κύριε Γκίδη, την τιμή στην Αγγόλα της Αφρικής. Γιατί, να σου το πω, να μην γελάσεις. Δεν θες? 0,06. Η Αγγόλα της Αφρικής πουλάει πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα θα μου πεις, ποιος έχει θέρμανση στην Αγγόλα? Αλλά λέμε τώρα. Μη γελάς. Αλλά εντάξει, εγώ να μην σου το πω. Έχει 0,06. Αλλά δεν χρειάζεται να βάλεις τώρα στην Αγγόλα πετρέλαιο. Στη Βολιβία όμως, που έχει κρύο εκεί, είναι 0,42. Γιατί η Βολιβία είναι ορεινή χώρα, ξέρετε. Ε? Το νερό στην Αγγόλα δεν ξέρω πώς έχει.

Τώρα, επειδή βάζουμε και βενζίνη αρκετή εξημών, να δούμε ποιες ήταν οι τιμές της βενζίνης πριν από 4 μέρες, 3 μέρες διεθνώς σε ευρώ. Εμείς είμαστε στις ακριβές χώρες. Στο Χονγκ Κονγκ, για παράδειγμα, κύριε Γκύρη, η βενζίνη είναι 3,63 το λίτρο. 3,63 στο Χονγκ Κονγκ. Στη Νορβηγία είναι 2,74. Στη Δανία 2,60. Ολλανδία 2,46. Γερμανία 2,31. Ισραήλ 2,28. Φιλανδία 2,25. Αλβανία 2,23. Ελβετία 2,14. Μονακό 2,13. Ελλάδα 2,13. Γαλλία 2,10. Ιταλία 2,11. Πορτογαλία 2,07. Βέλγιο 1,98. Αγγλία 1,96. Ουρουγουάη 1,91. Ισπανία 1,90. Λουξεμβούργο 1,89. Αυστρία 1,89. Ιρλανδία 1,85. Ισλανδία 1,81. Τσεχία 1,79. Σλοβακία 1,77. Μαυροβούνιο 1,72. Σλοβενία 1,67. Κύπρος 1,65. Σουηδία 1,64. Ουγγαρία 1,63. Σκόπια 1,63. Βουλγαρία 1,62. Τώρα πρόσεχε τώρα, εκεί στη Μακεδονία, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει η Βουλγαρία μισό ευρώ το λίτρο κάτω. Άρα συμφέρει τον άλλο να πάει η Βουλγαρία να βάλει βενζίνη για να ξανάρθει, άμα είναι και κοντά στα σύνορα. Έτσι δεν είναι, κύριε Γκύρη? Μισό ευρώ είναι μισό ευρώ το λίτρο. Είναι πολύ, δεν είναι και λίγο. Άρα

0: Και έχω μια απορία, κύριε Κύριε, να πάρουμε τη λύση εσύ. Μια οικογένεια 4 ατόμων πώς ζει σήμερα, όταν είναι ρε παιδί, έχει 2 μικρά παιδιά για παράδειγμα, πώς ζει με τα έξοδα αυτά τα οποία έχει αντιμετωπίσει σήμερα? Δεν ζει. Και τι κάνει? Κλέβει. Δηλαδή, τι περίκοπες να κάνει, τι να κόψει ρε φίλε? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, οι τιμές ρεύματος στην Ελλάδα έχουν πάει στο διάολο τη μάνα, και στο εξωτερικό, δεν λέω όχι, αλλά εκεί που πληρώναμε κάποτε ένα αλφα ποσό, τώρα πληρώνουμε 2 αλφα. Ο λιγνίτης ήταν πιο φθηνός, αλλά πληρώνει η χώρα μας, λέει, πολλά ευρώ πρόστιμο, εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είχαμε ακόμα λιγνίτη. Εντάξει. Άρα μια άλλη μας στρεκότανε. Γιατί από τους φόρους πληρώναμε το πρόστιμο. Άρα πάλι εμείς πληρώναμε. Το ξεπερνάω αυτό. Βάλαμε πολλές εταιρείες και πολλά τιμολόγια για να πετύχουμε υποτίθεται ανταγωνισμό στην τιμή. Και έχουμε την εταιρεία, ξέρω εγώ, την Πρωτέρια, τη ΔΕΗ, τον Ήρωνα, τη Ζενίθ, την έτσι, την αλλιώς. Μετά άρχισαμε τα τιμολόγια. Πορτοκαλί τιμολόγιο, κόκκινο τιμολόγιο, πράσινο τιμολόγιο, μπλε τιμολόγιο, κίτρινο τιμολόγιο, φούξια τιμολόγιο, ματζέντα τιμολόγιο. Μπερδευτήκαμε και εκεί. Εγώ ξέρετε τι ξέρω? Ότι σε ένα γραφείο που έχω λίγων τετραγωνικών, κάποτε πλήρωνα π.χ. 45 ευρώ το μήνα ρεύμα και τώρα πληρώνω 70. Αυτό ξέρω. Αυτό ξέρω. Άρα πώς ζει μια οικογένεια τώρα από αυτά? Δηλαδή αν έχει να πληρώσει ας πούμε ένα νίκιο 600 ευρώ και αν πέστε ότι σπουδάζει και το παιδί, δηλαδή θέλει το παιδί να σπουδάσει π.χ. νομική. Νομική στην Πάτρα δεν έχουμε. Θα πάει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ξέρω, Κομωτινή. Πώς θα ζήσει αυτή η οικογένεια? Δηλαδή τι πρέπει να κάνει ας πούμε για να ζήσει αυτή η οικογένεια? Μπορούμε δηλαδή ας πούμε να ζήσουμε με τα χρήματα αυτά μια οικογένεια? Πώς να πάρει ένας που είναι, ξέρω εγώ, σε μια ιδιωτική εταιρεία και δουλεύει και η γυναίκα του το ίδιο, να πάρουν 2.000 μαζί, τι να πρωτοπληρώσουν? Δεν ξέρω πραγματικά. Είχα πει για το Καραμανδάνιο και μάλιστα είχα συναντήσει και κάποτε τον Άδωνη Γεωργιάδη και μου λέει ο Άδωνης, κύριε Φλαμή, μου λέει, πολύ ωραία, δεν τα κάναμε εδώ? Έτσι μου είπε εκείνη την ημέρα. Μετά δόθηκαν κάποιες πληροφορίες ότι ήρθε ακτινολόγος, ήρθε άλλος ακτινολόγος κλπ. Αυτές πάντων λέγανε διάφορα. Πέρασαν 3 μήνες από τότε και ακόμα το Καραμανδάνιο δεν έχει ακτινολόγους. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φλαμή, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εμείς πιστεύουμε ότι το θέμα, γιατί δεν είχαμε μείνει στον Άδωνη, είχαμε διαβάσει και την ανακοίνωση του Καραμανδανίου και μια συνέντευξη από την κυρία Σπασία Ριγοπούλου και πιστεύουμε ότι το θέμα λύθηκε με τους ακτινολόγους. Αλλά τελικά, μάλλον δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω, να δείτε, εμείς το λέγαμε από τότε ότι το απλά μπάλωμα έγινε για να βγει το εφημεριακό πρόγραμμα ενός μήνα, όχι για να λυθούν οι ουσιαστικές ανάγκες του πληθυσμού όλης Δυτικής Ελλάδας που εξυπηρετεί το Καραμανδάνιο, γιατί μην το ξεχνάμε. Δεν είναι οποιοδήποτε νοσοκομείο, μιλάμε για το μοναδικό πατρικό όλη τη Δυτική Ελλάδα. Ιόνια, νησιά, Ήπειρο, Δολογρανία, Ηλία, Χαΐα και όλη την Πελοπόννησο γενικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεχίζει και μένει με μία μόνιμη ακτινολόγο και μία συνάδελφο αγροτική γιατρό που απλά έχει τελειώσει ειδικότητα και περιμένει να κάνει το αγροτικό και έχει έρθει με απόσπαση στο νοσοκομείο του Καραμανδάνιου να καλύψει. Δηλαδή, ούτε νομικά δεν μπορεί να υπογράψει θεωρητικά, ας πούμε, σαν επιμελήτρια. Και η άλλη, που είχε μεταφέρει τη μετακίνηση από τον Αγιο Τρία, έπαψε η μετακίνησή της και επέστρεψε στη βάση της στον Αγιο Τρία, γιατί εκεί υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για το εφημεριακό πρόγραμμα, την κάλυψη των πρωινών, των τακτικών ραντεβού κτλ. Οπότε είχε απομείνει με έναν συν έναν αγροτικό. Για να καλύψει 30 εφημερίδες το μήνα, τακτικά ιατρία, τις ανάγκες της κλινικής, όλα αυτά.
0: Ναι, εγώ τώρα ρωτάω, και για ποιο λόγο μας λένε αυτά που μας λένε κατά καιρούς? Δηλαδή δεν έχουν ίχνος ντροπής πάνω τους, όταν για παράδειγμα το θέμα δεν έχει λυθεί, αλλά μας φλωμώνουν με ψέματα?
1: Κοιτάξτε, το βλέπει νομίζω ότι ο κόσμος κάθε μέρα όταν έρχεται στα επίγοντα των νοσοκομείων, όχι μόνο του Καραμανδάνιου, αλλά και των άλλων 2 νοσοκομείων με τα ράτζα, αυτή την τροπή να πραγματικά να εξαπλώνονται, αλλά να μην υπάρχει, να τηρείται σιγήνη θείων, ευθείως από τη δική και τη ΣΥΠΕ, αλλά και των δύο νοσοκομείων προς το θέμα, είναι πάγια τακτική να επικοινωνούν μια διαφορετική πραγματικότητα. Δηλαδή ότι εφόσον κάλυψαμε τρία άτομα, τρία ονόματα το πρόγραμμα, είμαι καλυμμένο, σου λέει. Είναι καλυμμένο, τυπικά σου λέει είμαι καλυμμένο. Καλύπτω 30 εφημερίες. Έχει πάντα εφημερίδα γιατρό. Αυτή τη στιγμή από πού ήταν όμως. Οι δύο ήταν από αλλού. Και όταν ένας υπάρχει ανάγκη και εκεί που ήταν να επιστρέψει, ήδη θα μας πει παρατήθηκε ένας άλλος ακτινολόγος πριν μια εβδομάδα.
0: Αυτό με τα Ράτσα πραγματικά έχει γίνει άλλο σύριαλ αυτό. Και έχω κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ και μάλιστα έχω κυνηγηθεί γι' αυτό. Γιατί μπαίνω στο νοσοκομείο για να κάνω το ρεπορτάζ και στέλνω την ασφάλεια για να με πιάσουν, για να μην δείξω τα Ράτσα. Είναι γνωστά αυτά τα φαινόμενα που γίνονται στο νοσοκομείο και στα δύο νοσοκομεία.
1: Τώρα, χθες είχαμε 37, σήμερα ξεκινάει η εφημερία με 24 ασθενείς από προχθές που είναι. Και ξεκινάει η εφημερία καινούργια σήμερα πάλι. Και αύριο.
0: Οι οποίοι μένουν πόσο καιρό μένουν εκεί.
1: Μπορεί να μένουν, είχαμε δώσει και δηλώσεις. Με δηλώσεις είχαμε δηλώσει ότι μέχρι και 5 μέρες έχουν μείνει ασθενείς από την
0: εφημερία.
1: Μέχρι και 5 μέρες για το οποίο.
0: Καλά, αυτό είναι απόλυτη ξεφτύλα, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Για το οποίο αντί η ίδια διοίκηση πραγματικά να βγει προς τα έξω και να πει την πραγματικότητα και την αλήθεια, το μόνο που έκανε είναι να εγκαλέσει τους υγειονομικούς και προσωπικά εμένα σαν πρόεδρο της Ένωσης ότι ας το πούμε προκαταρκτική εξέταση, όχι γιατί είναι τα Ράτσα στα επίγοντα 50, αλλά αν ισχύει ή δεν ισχύει πως δεν ήταν 5 μέρες στα επίγοντα, στοιχεία που τα ξέρουν κάθε μέρα. Είναι κάθε μέρα γνωστά στην νοσηλευτική υπηρεσία, άρα και η διοίκηση οφείλει και πρέπει να ξέρει ακριβώς ονόματα, μέρες, παρά μόνο στον ασθενό στα επίγοντα.
0: Ναι, αυτό με τα Ράτσα, γιατί γίνεται, δεν υπάρχουν κρεβάτια στους θαλάμους, τι γίνεται, γιατί λόγω δηλαδή υπάρχει αυτή
1: είναι πολύ παραγωγικό η καθυστέρηση. Το θέμα. Δεν είναι καθυστέρηση, είναι ότι πλέον έχει. Για να εξηγήσω τους λόγους, είναι πρώτον, όταν επαρκεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυξάνεται πάρα πολύ ο φόρτος ασθενών που αποδιοργανώνονται, γιατί αντί να προλάβει ένα νόσημα ένας ασθενής, γιατί πλέον έχει αναχθεί ατομική ευθύνη, και επειδή σας άκουσα και πριν, με το αυξημένο κόστος διαβίωσης, όλος θα παραμελήσει την προληπτική ιατρική, όταν πρέπει να δώσει 200 ευρώ για μια κολονοσκόπηση. Ένας που δεν έχει δεν θα την κάνει. Όταν θα πληρώσει τα προστασία των παιδιών, να πληρώσει το αυξημένο ρεύμα κτλ. Βλέπουμε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση, θα εκτοξευθεί. Άρα λοιπόν, όταν θα πληρώσει όλα αυτά, και η πρόληψη έχει αναχθεί ατομική ευθύνη, δεν θα το κάνει. Άρα λοιπόν αυτός ο ασθενής θα έρθει στο νοσοκομείο αποδιοργανωμένος και θα κοστίσει παραπάνω στο σύστημα υγείας και θα αναγκαστεί, θα διηγηθεί σε πολυήμερη νοσηλεία, θεραπεία κτλ.
0: Βέβαια να πούμε ότι στην Πάτρα έχουμε και κέντρα υγείας τα οποία είναι πραγματικά λειτουργούν άψογα. Π.χ. το κέντρο υγείας στον Άγιο Αλέξη.
1: Και, εντάξτε, αλλά έχουν κάποιο προσωπικό, αλλά και πάλι. Αυτό, έτσι. Δεν είναι μόνο δεν το ξέρουν, αλλά και πάλι για αυτά τα κέντρα υγείας, πρώτον, δεν υπάρχουν οργανογράμματα. Τι ειδικότητες πρέπει να έχουν μέσα. Πόσο για πόσο πληθυσμό. Ανάλογα τον πληθυσμό του καθένα, τον ότι διαμέρισμα. Και επίσης, ήδη μετακινούν και τους γενικούς γιατρούς. Είχαμε βγάλει και ανακοίνωση. Πήγανε από τον Κάτω Χαγιά, από τη Χαλανδρίτσα, από τον Άγιο Αλέξη και από το νότιο διαμέρισμα. Οι γιατροί στην Κεφαλονιά για εφημερίες. Άρα λοιπόν αυτός ο γιατρός αποδυναμώνει περαιτέρω την προληπτική ιατρική σε πρωτοβάθμια. Γιατί μην γελιόμαστε, πρέπει να έχουν ιατρικούς φακέλους για 2 και 5.000 και 10.000 άτομα ανάλογα την περιοχή του καθενός. Ανάλογα την περιοχή ευθύνη. Άρα μιλάμε ότι είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες η προληπτική ιατρική που γίνεται. Απλά έχει οδηγηθεί ο κόσμος να το θεωρεί φυσιολογικό αυτό. Ότι εντάξει, τι να κάνουμε, θα πάω στο γιατρό μου, θα πληρώσω. Αν δεν έχω, θα πάω έξω και αν δεν έχω, δεν θα κάνω τίποτα. Είναι αποτέλεσμα επίσης των περιφερειακών νοσοκομείων.
0: Το θεωρεί έτσι ως ρουτίνα αυτό, το καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Είναι και το επίσης το θέμα των όλων των περιφερειακών δευτεροβάθμιων νοσοκομείων που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν, δεν υπολειτουργούν, δεν λειτουργούν. Αυτή τη στιγμή η Κεφαλονιά που μιλάμε, εφημέρευε, το είχαμε βγάλει και στην ανακοίνωσή μας, με δανεικούς γιατρούς σε όλα τα τμήματα, δεν είχε κανένα δικό της κάποιες συγκεκριμένες μέρες. Μιλάμε ότι είναι μια κλινική που λειτουργεί με ένα παθολόγο για πάνω από 2 χρόνια. Μόνιμο παθολόγο των νοσοκομείων Κεφαλονιάς. Πώς βγαίνει 30 μέρες το μήνα με ένα παθολόγο να καλύπτει και τις εφημερίδες και το.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά βλέπω τον Άδων Γεωργιάδη χθες να τραγουδάει και να λέει σύνθημα με τους υγειονομικούς: Εμπρός λαέμις χείρι στο κεφάλι.
1: Να, θέλω να πω ότι είναι και συγκεκριμένοι χειροκροτητές του Υπουργού. Τα είδαμε τώρα και αυτές τις μέρες με όλες αυτές τις εξελίξεις που είχαμε με τα ιατρία, τα παράνομα κτλ. Ποιοι υγειονομικοί στέκονται στο πλευρό του Υπουργείου κτλ. Τόσα χρόνια, ιατρικοί σύλλογοι συγκεκριμένων, ας το πούμε, πεπιθήσεων και αποφάσεων. Όλοι αυτοί πρέπει να διαλέξουν ποιος θα είναι, με τους ασθενείς και με τους υγειονομικούς ή με την πολιτική εμπορευματοποίηση υγείας του Υπουργείου Υγείας και όλων των τελευταίων Υπουργείων. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε 2 κλειστά νοσοκομεία στην πόλη μας που τα έχουν κλείσει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις. Δεν έχει ανοίξει κανένα από αυτά, ούτε σαν δημόσια δομή υγείας, γιατί μας λύνουν όλοι οι κόστοι.
0: Μιλάτε για θώρακος και 409.
1: Ακριβώς, γιατί δεν μπορούσε να γίνει ένα κέντρο αποκατάστασης, για παράδειγμα, το θώρακος. Λέω εγώ, εντάξει, ωραία, πρέπει να έχει μονάδες, δεν προλαβαίνουμε κτλ. Ένα δημόσιο κέντρο αποκατάστασης του τορίου.
0: Ναι, αλλά αυτό απαιτεί προσλήψεις, απαιτεί πολλά πράγματα. Κύριε Δαβούλη, απαιτεί πολλά.
1: Ακριβώς,
0: απαιτεί προσλήψεις και τέτοια αυτό.
1: Όταν για μας το πρωτογενές πλεόνασμα για το πρώτο 8 μήνα είναι 6,7 δις, Για μας είναι κοροϊδία να λένε ότι μπαίνουν στην κλίνη του προκρούστη οι ανάγκες του πληθυσμού και των υγειονομικών και απ' την άλλη δίνουμε φοροαπαλλαγές σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εκεί είναι για μας η ουσία και το ζουμί. Γιατί λεφτά υπάρχουν, αλλά δίνονται επιλεκτικά σε συγκεκριμένους κλάδους. Είδαμε και στην περιοχή μας με το μεγάλο εμπορικό κέντρο 20 εκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν δίνονταν αυτά στα νοσοκομεία, σε τι καταστάμασταν, σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και προφανώς, όπως είπα και για μας, για το Ρίο, είναι οι αυξημένες ανάγκες και λόγω των νοσοκομείων, των περιφερειακών που λειτουργούν, αλλά και των ελλείψεων των νοσοκομείων.
0: Απάντηση πήρατε?
1: Απάντηση δεν έχουμε πάρει, γιατί το μόνο που μας απαντάει είναι σε μια συμμορία της μιζέρια και να ορίστε μια μειοψηφία, είστε κτλ. Αυτά λέει συνέχεια και μονίμως ο Υπουργός. Αλλά η πραγματικότητα του διαψεύδει κάθε μέρα. Όταν πραγματικά είναι ζωφερή η κατάσταση και το διαπιστώνουν οι ασθενείς μας πρώτα απ' όλα και οι υγειονομικοί που παρετούνται κάθε χρόνο. Μόνο την παθολογία έχουν παρατηθεί του ορίου 5 γιατροί τα 5 ετία. Από τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας έχουν διαγραφεί 400 γιατροί ιδιώτες και δημόσιοι λειτουργοί για φυγή για το εξωτερικό. Άρα αυτή τη στιγμή νομίζω μαρτυρούν την αλήθεια και την πραγματικότητα του σύστημα υγείας.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Θα υπάρξει κάποια κινητοποίηση στο Καραμανδάνιο?
1: Ναι,
0: από εδώ και πέρα για να ξέρουμε.
1: Ακριβώς. Εμείς πήγαμε χτες, συναντηθήκαμε προχθές, συναντηθήκαμε τους γιατρούς του Καραμανδάνιου και για τα θέματα των μετακινήσεων και για τα θέματα του ακτινολογικού και για των υπόλοιπων δικοτήτων που λείπουν. Για να μην ξεχνάμε, στην Πάτρα πλέον δεν υπάρχει ούτε παιδοκαρδιολόγος, παιδονεφρολόγος. Θέλω να πω, είναι και άλλες ειδικότητες που λείπουν. Απλά το συζητάμε κάθε φορά όταν κάνει ένα πρόβλημα. Και όχι γενικά, γιατί είναι πάγιες ανάγκες. Θέλω να πω και θα προβούμε σε κινητοποίηση με συνέντευξη τύπου. Αυτό είναι το πλάνο, με ορίζοντα αρχές Οκτώβρη. Για να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε με τους συλλόγους γονέων και γηδεμόνων, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να έρθουν και οι γονείς, όπως είχαν έρθει και συλλογών η κινητοποίηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά τους μικρούς παιδιατρικούς ασθενείς, τις οικογένειές τους, όλο τον πληθυσμό γενικά της δυτικής Ελλάδας.
0: Okay, ευχαριστώ όλους. Πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, καταλάβατε, τα θέματα αυτά δεν έχουν λυθεί. Με πρώτο και καλύτερο, μια και μας απασχολεί το Καραμανδάνιο, τις υποσχέσεις που ακούσαμε για ακτινολόγο. Τώρα ένα παιδάκι που πάει εκεί πρέπει να το μεταφέρεται στο Ρίο, αν δεν υπάρχει εκεί ακτινολόγος. Και μετά τα ράτζα. Εντάξει, τα ράτζα είναι η απόλυτη εξαθλίωση του μέσου ασθενούς. Και επαναλαμβάνω ότι εκεί στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία μάλλον, όχι μόνο στο Ρίο, αλλά και στον Άγιο Ανδρέα, υπάρχει θέμα μεγάλο. Μια και όταν πηγαίνουμε εμείς να καταγράψουμε τα γεγονότα αυτά, μας κυνηγάνε από την ασφάλεια. Όχι τα παιδιά της ασφάλειας θέλουν να μας κυνηγάνε, αλλά τους λένε να μας κυνηγήσουν. Καταλαβαίνετε πως το λέω? Για να μην βγάλουμε τα άπλητά τους στη φόρα. Παίζουμε εκεί λίγο ξύλο, έχουμε κάτι φωνές, φωνάζουμε, τσακωνόμαστε, κάτι βγάζουμε. Το κόλπο που κάνω εγώ είναι: μπαίνω με τη μία μέσα, καταγράφω και μέχρι να έρθει ασφάλεια τα έχω ήδη καταγράψει. Αλλά εντάξει, πάντα αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό πάντα. Οπότε ενδέχεται, ας πούμε, να σου πει ο άλλος τι έχεις καταγράψει κλπ. Εντάξει, είναι να σου πει θα φέρω την αστυνομία. Του λες φέρε την αστυνομία κλπ. Κλπ. Τα γνωστά. Λοιπόν, Ρούρα Βεσπυρίκου πήγε σήμερα με μπαστούνι, παρακαλώ, στο εφετείο για την δίκη της για την Τζορτζίνα, για την δολοφονία. Τελικά αναβλήθηκε το δικαστήριο και πάει 2 Απριλίου το εφετείο. Πισπυρίγκου, η οποία ήταν σιδηροδέσμια με χειροπέδες φυσικό, αλλά και με ένα μπαστούνάκι για να περπατάει, έχει πρόβλημα στην υγεία, το ξέρουμε αυτό, και έτσι λοιπόν χρησιμοποιήσει και τον μπαστούνι. Η άλλη δίκη για τη Μαλένα και την Ήριδα θα γίνει 4 Δεκέμβρη του 2026, τώρα δηλαδή. Αλλά μπορεί και εκεί να πάρει αναβολή. Θα δούμε και θα είναι η εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Να θυμίσω ότι η γιατρίνα με το μοζονάκι πήγε Κορυδαλό και πήγε στο κελί της Μουρτζούκου, και η Μουρτζούκου μετακόμισε, την είδαμε και χθες να μετακομίζει με χειροπέδες για άλλη φυλακή. Αυτά για τις γυναίκες κρατούμενες που είναι από την Πάτρα, οι δύο, η Πισπυρίγκου και η Μουρτζούκου, και συνολικά σκότωσαν 8 παιδιά αυτές οι δύο. Δηλαδή η Πισπυρίγκου και η Μουρτζούκου έχουν σκοτώσει 8 παιδιά, 5 η Μουρτζούκου και τα 3 δικά της η Πισπυρίγκου. Να θυμίσω δε ότι στο δικαστήριο σήμερα στην Αθήνα Ήταν παρούσα η οικογένεια της Πισπυρίγκου, η μάνα δηλαδή και λοιπά, η αδελφή, η Δήμητρα, αλλά και ο Μάνος Δασκαλάκης, ο πατέρας των παιδιών, για τον οποίο η Πισπυρίγκου έκανε ό,τι έκανε, έχοντας μια περίεργη αιμονή μαζί του και πέφτοντας στο σύνδρομο Μινχάουζεν, έκανε όλα αυτά στα παιδιά της. Κατά το κατηγορητήριο και κατά την πρώτη απόφαση, την πρωτόδικη δηλαδή, με βάση την οποία καταδικάστηκε σε ισόβια. Διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
7: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.

Ακούμε τους Arctic Monkeys. Καιρό να ακούσουμε Arctic Monkeys και να δούμε, κύριε Γκύρι. Είχα δει τελευταία φορά, νομίζω, δεν θυμάμαι πότε, πριν μερικά χρόνια, αλλά και έχουμε να τους ακούσουμε. Δεν έχουμε βγάλει και κάτι καινούργιο αυτοί.

Σήμερα είναι η επέτειος από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και στην Πάτρα έχουμε δύο πορείες το βράδυ, και από το εργατικό κέντρο και από το παράρτημα. Τα συνθήματα είναι καμία ανοχή στο φασισμό σε κανένα μήκος και πλάτος της γης. Παύλος Φίσας, 18 Σεπτέμβρη 2013.

Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το θέμα του κτηρίου Πανταζή, το οποίο το βάψανε γκρι μετά από την ανάπλαση που έγινε. Θυμίζουμε ότι είχε εκείνα τα πράσινα, τα προστατευτικά σε όλο το μήκος και πλάτος του και ύψος του, και τελικά το βάψανε γκρι. Τι είπες? Ναι, ήταν κίτρινο, ναι, ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει πολλή κουβέντα γι' αυτό, αρκετή κουβέντα, πολλές συζητήσεις. Να δούμε, για να δούμε. Από εκεί πέρα, σίγουρα κάποια υπηρεσία έδωσε την άδεια για να γίνει το, για να δοθεί το χρώμα αυτό. Από ό,τι ξέρω, πρέπει να λάβεις άδεια για κάποια πολυκατοικία που βρίσκεται κοντά σε ένα μνημείο, όπως το μνημείο του Τσίλερ, το Δημοτικό Θέατρο κλπ. Κάποιοι πατενοί έχουν αρχίσει τα δικά τους. Δηλαδή, ξέρετε, είναι οι λεγόμενοι σχολιαστές του Facebook που λένε: δεν μας ενδιαφέρει το κτίριο του Πανταζή, μας ενδιαφέρει το Δημοτικό Θέατρο που είναι βρώμικο. Εντάξει ρε παιδιά, αλλά το Δημοτικό Θέατρο θα ξεβρωμήσει τώρα που θα γίνει το έργο. Το κτίριο Πανταζή θα μείνει όπως είναι μια ζωή. Τι δεν καταλαβαίνετε? Πού την πάτε αλλού την κουβέντα μετά? Πώς λέμε, πετάει το μπαλάκι εκτός κερκίδας. Μάλλον στην κερκίδα. Νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε σε αυτήν την πόλη κάποτε και να εξετάζουμε τα θέματα ως έχουν. Όπως για παράδειγμα, το έχω ξαναπεί, το κτίριο του Όλπα. Ήθελα τον κύριο Πελετή, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μας μιλήσει σήμερα. Χθες μου είπαν ότι μάλλον μπορεί σήμερα, ελπίζω να μπορέσει. Γιατί έχει ήδη ζητήσει ένα ραντεβού με την κυρία Μενδώνη για το θέμα του κτηρίου του Όλπα. Έλεγα και προχθές ότι αυτή η υπόθεση εμπεριέχει μια κοροϊδία μεγάλη. Έχουμε ένα κτίριο το οποίο, στο οποίο κάποτε ήταν το λιμεναρχείο, ήταν το τελωνείο, κάποιες άλλες υπηρεσίες κλπ. Ξαφνικά λοιπόν στις 8 Ιουνίου του 2008 γίνεται το 6,3 ρίχτερ στην Αχαγιά και Βάρδα. Ο σεισμός αυτός προκαλεί προβλήματα στο κτίριο και το κτίριο βγαίνει σεισμόπληκτο. Και θυμάμαι τότε γινόταν μετακόμιση των υπηρεσιών, να βρούμε άλλα κτίρια, να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί κλπ. Και εκεί που έγιναν όλα αυτά, που γινόντουσαν όλα αυτά, ξαφνικά έχουμε την ανακατοσούρα με το θα τον κρεμίσουμε ή θα τον κρεμίσουμε. Τι να πω. Κάποιος προσφεύγει δε, κάποιος αρχιτέκτονας, στην εφορία νεωτέρων μνημείων και λέει ότι το κτίριο αυτό είναι ένα νεότερο μνημείο και δεν πρέπει να κατεδαφιστεί. Μάλιστα. Το ρωτάω τον κύριο, αυτό δεν το ξέρω, αλλά το ρωτάω, τώρα το θυμήθηκες. Δηλαδή τόσο καιρό ας που ήταν έτσι και ήταν έρμεο των μεταναστών που πήγαιναν εκεί και ήταν και επικίνδυνο για αυτούς το κτίριο αυτό και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή τώρα το θυμήθηκες να μας πεις τη χοντράδα σου να εξετάσουμε αν είναι νεότερο μνημείο ή όχι. Ένα κτίριο σεισμόπληκτο το οποίο για να φτιαχτεί το κτίριο αυτό θα πρέπει να δώσουν πολλά περισσότερα χρήματα από, αυτό, από αυτά που θα δώσουν, που θα έδιναν για να το φτιάξουν από την αρχή. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, τώρα βγήκε η είδηση, συγγραφέας και μητέρα των παιδιών του Ανδρέα Παπανδρέου και σύζυγος, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα από το 1951 μέχρι το 1989. Απέκτησε μαζί του τον Γιώργο, βουλευτή Αχαΐας, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Ήταν ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Είναι επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Μαργαρίτα Παπανδρέου, μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντρίκου και του Νίκου και λοιπά και της Σοφίας, έφυγε σε ηλικία 102 ετών.

Για να πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, γιατί έχουμε δύο αστυνομικά θέματα τα τελευταία. Το ένα, ότι στην Πάτρα ένας 16χρονος χτυπήθηκε από συνομιλικό του πολύ άγρια, βάρβαρα θα λέγαμε, και μάλιστα πήγε νοσοκομείο, και ο πατέρας του παιδιού, μετά την καταγγελία που έγινε, έκανε και μήνυση κατά του νεαρού στην αστυνομία. 16 ετών ο ένας, 16 ετών και ο άλλος. Στο Αίγιο είχαμε ένα πολύ περίεργο περιστατικό με δύο 15χρονα, τα οποία μπήκαν ξαφνικά σε μια τάξη σχολική χθες, διέκοψαν το μάθημα και έκαναν φασαρία. Και ήταν εξωσχολική από άλλο σχολείο. Τώρα είχαν καμιά γυναίκα μέσα εκεί, κανένα κοριτσάκι, δεν ξέρω τι γινόταν. Πάντως μπήκαν δύο αγόρια μέσα, 15 ετών, και τα οποία φυσικά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Άνοιξαν την πόρτα, μπήκαν μέσα και άρχισαν τη φασαρία. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι μυαλό κουβαλάνε όλα αυτά. Πραγματικά. Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι στη Ζαροκλέικα, γιατί στην οδό Τελαμόνος μπαίνει σε ένα σπίτι επάνω μια κεραία κινητής τηλεφωνίας. Να πω ότι είναι πάλι κρυμμένη κεραία, δηλαδή έχουν φτιάξει μια κατασκευή ψηλή, ένα παραλληλόγραμμο, παραλληλεπίπεδο μάλλον, αλλά ορθογώνιο, ακριβώς όπως το λέω, ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, και μέσα εκεί υπάρχει κεραία. Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι γιατί όπως λένε και κατήγγυλαν σε εμάς, δίπλα ακριβώς είναι στα 100 μέτρα δημοτικό σχολείο και υπάρχει και ΚΔΑΠ αμαία πάρα πολύ κοντά. Έχουν αποφασίσει να κάνουν, έχουν μαζέψει ήδη υπογραφές και έχουν αποφασίσει να προβούν σε νέες κινητοποίησεις τις επόμενες ημέρες, ενώ θα πάνε και δικαστικά. Να θυμίσω ότι από τα τελευταία περιστατικά κεραιών κινητής τηλεφωνίας για τα οποία ξεσηκώθηκαν κάτοικοι, υπάρχει μία δικαίωση στην Πάτρα με δικαστική απόφαση εκεί στην περιοχή των 5 δρόμων, και για την περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αναγκάστηκε να ξυλώσει την κεραία κινητής τηλεφωνίας, για την οποία έπαιρνε ένα σημαντικό ποσό ως ενίκιο μίσθωση της ταράτσας του κάθε μήνα. Δηλαδή και από τώρα που είναι εκεί πέρα στην Τελαμόνος παίρνει λεφτά για να βάλει την κεραία. Πόσα δίνουν, κύριε Γκύρη, ξέρεις? Κανατά άλλη το μήνα. Άμα σου λέω εγώ, δίνουν πολλά. Δίνουν πολλά, γιατί σου λέει ότι είναι και η, πώς το λένε, και η επικίνδυνοτητα. Μπαίνουν πολλά στη μέση. Δεν είναι απλά να βάζεις ένα μαρκούτσι εκεί. Έχεις και άλλα πράγματα. Αυτός που έχει την κεραία, κύριε Γκύρη, με βάση την ακτινοβολία, τρώει τίποτα ή τρώνε γύρω γύρω? Κανείς δεν τρώει. Γιατί? Γιατί να μπουν πολλές κεραίες? Για πες μου. Α, τώρα μου λέει ο κύριος Γκύρης που είναι τεχνικός και επί των κεραίων, ότι μακάρι να μπουν πιο πολλές κεραίες, λέει, σε σπίτια κλπ. Γιατί αν μπουν πιο πολλές κεραίες, εκπέμπει λιγότερη ενέργεια το κινητό σου, λιγότερη ακτινοβολία δηλαδή, άρα τρως λιγότερη ενέργεια, και όπως λέει ο κύρις, πιο πολύ ενέργεια τρως από το κινητό σου παρά από την κεραία. Ναι, αλλά και τότε γιατί τις καλύπτουνε και βάζουνε σε, τις κρύβουνε. Για αισθητικούς θα μου φωνάζουν οι κάτοικοι, μάλιστα, αυτοί που δεν ξέρουν δηλαδή. Άρα εσύ που ξέρεις μου λες ότι είναι καλύτερο να μπουν πολλές κεραίες και το κινητό έχει μεγαλύτερη ακτινοβολία από αυτές τις κεραίες. Εννοείται. Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο. Εγώ έχω σπουδάσει φυσικός, δεν είμαι ακτινοφυσικός, δεν τα ξέρω καλά αυτά. Δεν ακούω τι λες. Δεν σε ακούω.

τροχαίο, κάποιος πέρασε με κόκκινο. Γιατί κανακάρι και γούναρι έχει φανάρι, αλλά ξέρετε τι γίνεται εκεί. Βλέπει όλο το πορτοκαλί, τρέχει να περάσει στην κανακάρι π.χ. τη γούναρι και τα παίρνει όλα παραμάζον. Έχουν γίνει πάρα πολλά τροχαία στη διασταύρωση αυτή εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Φανταστείτε ότι εγώ, ακόμα και πράσινο να έχω στη γούναρι, δεν την κατεβαίνω αν δεν κοιτάξω την κανακάρι. Δεν την κατεβαίνω. Έχω δει τόσα πολλά. Δεύτερος ηχολήπτης και τεχνικός μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: καλά τα λέει ο Γκύρης, για τις κεραίες δηλαδή. Επίσης τις κρύβουν γιατί ο νόμος επιβάλλει να μην επιβαρύνουν οπτικά το περιβάλλον. Μάλιστα. Άρα έχουμε δύο τεχνικούς, κύριε Γκύρη, ηχολήπτες που λένε το ίδιο και συμφωνούν μαζί σου. Μάλιστα. Άρα συμφέρει να βάλουμε πολλές κεραίες, λέει, γιατί θα έχουμε λιγότερη ακτινοβολία από τα κινητά μας, τα οποία μας αλλάζουν τα φώτα ούτως ή άλλως. Ναι. Εκπέμπουν και λιγότερο άμα είναι πολλές κεραίες, δηλαδή. Μάλιστα. Άρα, αν θέλετε να έχετε κινητά, πρέπει να έχετε κεραία. Αν δεν θέλετε κινητά, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζητήσεως. Αλλά πάντως από το κινητό σας το λένε όλοι οι ηχολήπτες και οι ειδικοί εδώ, οι τεχνικοί δηλαδή, εκπέμπεται περισσότερη ακτινοβολία από μία κεραία. Μάλιστα.

Είχαμε τροχαίο νωρίτερα και άλλο τροχαίο σε άλλη εστάβλωση Καραμανιόλα, Γλάφκου και Ακροτηρίου. Άλλο εκεί. Και εκεί τα ίδια γίνονται, γιατί και εκεί έχει φανάρι, αλλά επειδή στο φανάρι έχει αναμονή αρκετή, κάποιοι οδηγοί περνούν με πορτοκαλί που κοκκινίζει και λίγο, ξέρετε. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή η πορτοκαλί, είναι πορτοκαλοκόκκινο. Και γίνεται το τροχαίο. Είχαμε χθες τραυματία έναν δημοσιογράφο

εκεί στην Οδό Παντοκράτορος, όπου στην Οδό Παντοκράτορος χαίρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι πεζόδρομος. Αλλά το μόνο που δεν είναι, είναι πεζόδρομος. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μιλάμε για χαμό από αυτοκίνητα. Πραγματικά. Χαμό, χαμός από αυτοκίνητα. Ο Δήμος λοιπόν, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Αγγελή, αποφάσισε να δράσει. Και εντός του 27 θα μπουν βυθιζόμενες μπάρες, κολονάκια δηλαδή, σε όλους τους πεζοδρόμους της Πάτρας. Οι μπάρες θα κατεβαίνουν μόνο όταν υπάρχει ωράριο φορτοεκφόρτωσης, αυτόματα, δηλαδή λέει ξέρω εγώ το ωράριο 10-12, μόνο εκεί οι μπάρες θα κατεβαίνουν. Εάν κάποιος ξεχαστεί και πάει 12.30, θα του μείνει μέσα το φορτηγό και θα τρέχει. Και επίσης δεν θα επιτρέπεται σε πεζόδρομο να μπαίνει αμάξι. Θα μου πείτε μπαίνει το μηχανάκι. Εντάξει, δεν παντάξει όλα. Δεν πάει βάλεις φράκτη στο πεζόδρομο. Αλλά το μηχανάκι υπάρχουν κάποιοι να το καταγγείλουν κλπ. Κλπ. Πάντως το αυτοκίνητο δεν θα μπαίνει. Πιθανόν σε κάποιους πεζοδρόμους όπου υπάρχουν και κατοικίες να δοθούν ειδικά κλειδιά, κουμπιά

σε control, δηλαδή τηλεκοντρόλ, σε οδηγούς γιοταχή μονίμων κατοίκων για να μπαίνουν μέσα. Το έχω δει εγώ αυτό το θέμα, το έχω δει το φαινόμενο αυτό και σε πόλεις του εξωτερικού, και στη Λιόν και στην Τουλούζ, π.χ. στη Γαλλία, μιλάω για τη Γαλλία τώρα, ειδικά στη Λιόν, επειδή έχει παραδοσιακό κέντρο και τα σπίτια σε ορισμένες περιοχές είναι σαν την Ανοπόλη, κοντά στο κάστρο δηλαδή, εκεί οι κάτοικοι έχουν κάποιο τηλεκοντρόλ με το οποίο μπαίνουν μέσα στον πεζόδρομο για να παρκάρουν σε κάποια σημεία που επιτρέπεται το πάρκινγκ. Ότι πάνω στον πεζόδρομο, σε κάποια σημεία που έχουν ορίσει για πάρκινγκ, για παράδειγμα. Λες να γίνουμε άνθρωποι, κύριε Γύρι? Μπα. Δύσκολο, ε. Λομό. Και εγώ αυτό πιστεύω. Σαν το θέμα με τον Θεοδωρόπουλο, τον Ηλία, που βάλανε στο Facebook ότι πατρινός ο γιατρός που έφαγε το μυζωνάκι. Ναι. Είναι τρομερό. Και να του γράφουν από κάτω, φίλε, έχεις κάνει λάθος, συνωνυμία είναι. Όχι εκείνος. Βημαίνει, το διάβασα αλλού, λέει. Ρε φιλαράκι, είναι συνωνυμία. Όχι, το διάβασα αλλού. Δεν θέλει σκότωμα αυτό τώρα. Δεν θέλει πραγματικά να του κάνεις μήνυση, να πάει δικαστήριο και να πληρώνει και να κλαίει. Αυτό θέλει. Σαν τους άλλους που βάλανε τα παιδιά της Τανάγρας που σκοτωθήκανε και λένε ήρωες Τανάγρας, και ήταν άλλοι που είχαν πεθάνει από άλλο δυστύχημα αεροπορικό, και τους γράφεις από κάτω, παιδιά δεν είναι αυτοί, όχι, τους είδαλε, αυτοί είναι, τους ανέβασε ο Γιώργης. Ποιος είναι ο Γιώργης? Ένας φίλος μου. Ό,τι να είναι. Μα ό,τι να είναι.

μια ωραία είδηση, γιατί ανακοινώθηκε ένα επίδομα 600 ευρώ για κάποιους κατοίκους ορεινών περιοχών. Λοιπόν, να πούμε ότι αν έχετε προσόντα και μένετε στην Ακράτα, Άνω Διακοπτό, Βαλιμή, Διακοπτό, Κερίνια, Κουνινά, Μαμουσιά, Μαυρίκη, Μελίσια, Περιθώρη, Πλάτανος, Πτέρη, Σελιάνα, Συνευρό, Τουρλάδα, Τράπεζα, Κλητορία, Κέρτες, Ζηλεχούρη, Πλανητέρος και Παστό, Άνω και Κάτω Λουσούς, Άνω Κλητορία, Άνω Βλασία και Αργυρά, Κρυσταλόβρηση, Μοίρα και Πιτίτσα, μπορεί να πάρετε 600 ευρώ. Σας τα είπα εγώ, ψάξτε το από εκεί πέρα με ένα πρόγραμμα που υπάρχει, το έχουμε βάλει στα site εκεί για να κάνετε κάτι και να πάρετε τα λεφτά, να κάνετε έτσι δηλαδή.

Έχουμε και μια πρόταση από την κυρία Μάχη Σιώρου, η οποία τίθεται επιτάπητος την Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει αργία και να εορτάζεται στην Πάτρα η 7η Οκτωβρίου. 4 Οκτώβρη του 28 ήρθαν οι Γάλλοι στην Πάτρα, αλλά 7 Οκτωβρίου τελικά παραδόθηκε ο Τούρκος στρατηγός που είχε κλειστεί στο κάστρο της Πάτρας, οπότε παραδόθηκε η πόλη με την πτώση του κάστρου. Άρα λοιπόν εορτάζεται εκείνη η μέρα ως η μέρα απελευθέρωσης της Πάτρας από τους Τούρκους και προτείνει η Μαχισιώρου εκείνη την ημέρα, 7η Οκτωβρίου, να εορτάζεται στην Πάτρα αυτή η απελευθέρωση και να είναι αργία για την πόλη. Πώς είναι το αγιαντριός? Να έχουμε και την αργία 7η Οκτωβρίου. Το θέμα θα τεθεί επιτάπητος στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι η 7η, γιατί μπορεί να είναι και η 4η Οκτωβρίου. Η 4η Οκτωβρίου ήρθαν οι Γάλλοι και άρχισε απελευθέρωση της Πάτρας από τότε, και 4η Οκτωβρίου του 1944 όμως έχουμε απελευθέρωση της Πάτρας από τους Γερμανούς, και μπορεί ο πολιτήτης να θέλει να γιορτάσει και τα 2-1, δηλαδή διπλή απελευθέρωση. Οπότε να πάει 4 Οκτώβρη ημερομηνία. Καλά, μην έχουμε πρόβλημα. Αργία θέλουμε, κύριε κύριε. Πάμε. Αυτά για σήμερα. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 11. Όχι, αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Είναι Σάββατο αύριο. Τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε πάλι. 21 Σεπτέμβρη. Τον εφάγαμε και τον Σεπτέμβρη. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάι 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Και πριν καλά καλά πάρουμε τις ανάσες δροσιάς στις φθινοπορεινές μετά τον καύσωνα του Αυγούστου, στα γρήγορα γρήγορα αρχίσαμε τις προετοιμασίες για να έχουμε φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης. Έλεγαν οι μετεωρολόγοι ότι πέραν του καυτού καλοκαιριού, καλά όχι και τόσο, δεν πεθάναμε, θα έχουμε έναν πολύ κρύο χειμώνα. Και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως το Οικονομικό Κυβερνητικό Επιτελείο έχει κάνει τη λεγόμενη και κατά τα λεγόμενα του ιδίου του Πρωθυπουργού καβάντζα.

0: Παρότι είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης από την εποχή της εκκίνησης του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, όπου το ενεργειακό ξέφυγε, το θέμα του φυσικού αερίου σε πολλές χώρες της Γυραιάς Ήπειρου, δεν είναι και λίγο μια χώρα με πενιχρά οικονομικά σε σχέση με κάποιες άλλες να δύναται κάθε λίγο και λιγάκι να ενισχύει τον πληθυσμό με αυτές τις οικονομικές ενέσεις. Και τούτη τη φορά έρχεται όσο νούπο η κυβέρνηση να επαναφέρει την οικονομική τάξη στο κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, και από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν ξέρει αν αυτό θα επιτεθεί κάτω από την τιμή του 1,75 που έκλεισε πέρσι την άνοιξη η προμήθεια του πετρελαίου στις δεξαμενές μας. Πέραν του κοινωνικού εκτοπίματος που έχει αυτή η κίνηση, στο πολιτικό σκέλος νομίζω πως τα τελευταία χρόνια, σε αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε συνηθίσει αυτές οι οικονομικές ενέσεις και αυτό το οικονομικό αποτύπωμα να είναι κάτι σαν δεδομένο. Τα παλιότερα χρόνια αυτό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε η δυνατότητα δηλαδή από το καλό κουμάντο στον καθέτος προϋπολογισμό να υπάρχουν αυτές οι προετοιμασίες. Είναι αυτό το οποίο λέμε, και δεν το λέει κανείς απλά για να χαϊδέψει τα κυβερνητικά αυτιά, αλλά το να προνοεί ένα κράτος όταν τα δεδομένα έχουν αλλάξει, τα οικονομικά, τα κλιματολογικά, νομίζω πως είναι νοικοκυροσύνη, είναι επιτυχία. Τίποτα δεν είναι δεδομένο όταν δεν κάνεις καλή αποταμίευση ως κράτος και όταν δεν αντιλαμβάνεσαι τις ουσιαστικές, τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Όλων, ναι, αυτό το οριζόντιο δεν έχει πάντοτε την ούγια της υπευθυνότητας και της ισομερίας και της δικαιοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση κάθε τι το οποίο είναι ενισχυτικό νομίζω ότι χειροκροτείται και θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Επαναλαμβάνω, και είναι μια ταπεινή άποψη, ότι αυτά τα επιδόματα, τα καλάθια, οι ενισχύσεις, τα βάουτσερ, όσο και αν αποτελούν εν μέρει μια φθηνή πολιτική ευκαιριακή, δεν πάβει να είναι ένα δεδομένο το οποίο έρχεται να παράσχει ανάσες και να δώσει στον Έλληνα καταναλωτή εν μέσω ακρίβειας αυτή την βοήθεια, έστω τη μικρή, θα μπορούσε να μην υπήρχε καθόλου. Καλό μεσημέρι να έχετε. 12:04 είναι το μεσημέρι της Παρασκευής, της 18ης ημέρας του Σεπτέμβρη. Ολοκληρώνουμε ακόμα μία ραδιοφωνική εβδομάδα με τον Κωνσταντίνο Γκύρη να είναι υπεύθυνος τεχνικά στη μετάδοση της εκπομπής και την χορηγική υποστήριξη κάθε μέρα 12 με 1 εδώ στον Sky από την κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, εξ αφορμής αυτών των νέων δεδομένων που έχουν επέλθει εξαιτίας του μενόμενου πολέμου και της γεωπολιτικής ακαταστασίας στον Περσικό κόλπο, τα πράγματα για την Ελλάδα μας δεν ξεκινούν και τόσο καλά. Βέβαια, αυτή η οικονομική ενίσχυση την οποία ετοιμάζει προσεχώς η κυβέρνηση είναι κάτι. Το κακό είναι να ξεφυλώσει τόσο πολύ το πράγμα, να ξεφύγει, γιατί δεν φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα σε αυτή τη διαμάχη την ανεφουσίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Μάλιστα, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για τα απόνερα των υψηλών τιμών του πετρελαίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει σχεδόν καθημερινά ότι ο πόλεμος στον κόλπο θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, δηλαδή μετά το Νοέμβριο. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως η κυβέρνηση της Ελλάδας λαμβάνει τα μέτρα. Αντιλαμβάνεται όμως ο καθένας ότι θα πρέπει να κάνει το κουμάντο του, γιατί ακόμα τα κρύα δεν πιάσανε, και δεν αποκλείεται τα πράγματα να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο που να μην μπορεί ένα κράτος όπως και το δικό μας συνέχεια να ενισχύει τον καταναλωτή, διότι από και πέρα υπάρχουν και τα δηληστήρια ως ενδιάμεσος παράγοντας, υπάρχουν και οι πρατηριούχοι, υπάρχει η σκέψη για πλαφόν στο κέρδος. Θυμηθείτε την προηγούμενη φορά πως τα πράγματα ήρθαν υπό το κλίμα μιας έτσι ανταρσίας γενικότερα και αναστάτωσης και δυσαρέσκειας για αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε στην πορεία των πραγμάτων. Καλωσορίζω στον Sky τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Ανδρέα Τσόκο, διότι νομίζω ότι και σε αυτήν την περίπτωση που τόσο άμεσα, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, ότι ευνηδίασε ευχάριστα χθες στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Πρωθυπουργός, παρατηρείται αυτό το οποίο λέγεται στην κυβερνητική παράταξη, ότι η χώρα έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος στην πολιτική της, προνοεί, φροντίζει, κάποιοι μιλούν για ψίχουλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ποτέ δεν είναι δεδομένα στα δημοσιοοικονομικά, και το πολιτικό σκέλος και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η χώρα έχει μια κυβέρνηση που δεν ξέρω αν πρέπει να ρισκάρει την σταθερότητα στη διακυβέρνηση της χώρας όσο πλησιάζουμε σε εκλογές τακτικές το 27, και τα νούμερα, οι υποσχέσεις, αυτά τα ξεχυλώματα, τα οικονομικά, τα προϋπολογιστικά από διάφορα άλλα κόμματα, εδώ που τα λέμε, προκαλούν και μια φοβία αστάθεια. Τι κάνετε, κύριε Τσόκο, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πιστεύετε ότι για ακόμα μια φορά, και αναφέρομαι στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του καταναλωτή, οριζόντια μάλιστα, ότι αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά την προνοητικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κυβέρνησής σας, σε κάποιες καταστάσεις οι οποίες, εδώ που τα λέμε, δεν και τόσο συνηθισμένες? Τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια σφίγγαμε το ζωνάρι, κόβαμε από κάπου για να πάρουμε, ξέρω εγώ, πετρέλαιο. Τώρα έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία φαίνεται να προκύπτουν από το νοικοκύραμα της ελληνικής οικονομίας.
1: Έτσι ακριβώς. Από το 19 και μετά ξεκίνησε η διακυβέρνηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη της χώρας. Ξέρουμε όλοι και έχουμε δει όλοι ότι έχουμε αντιμετωπίσει αντικειμενικά πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Το αντικειμενικά δεν επιδέχεται πολιτικής αντιπαράθεσης. Κάποια πράγματα είναι γεγονός. Είτε τα βλέπεις με τα πράσινα γυαλιά, είτε τα βλέπεις με του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ότι συγκεκριμένη, μιας και μιλάμε για την ενεργειακή κρίση και αυτό που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο ένα χρόνο δεν είναι προϊόν μιας διαχείρισης η οποία έγινε στο εσωτερικό της χώρας μας, είναι μια αντικειμενική διεθνή πραγματικότητα. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν την ίδια δυσκολία. Από εκεί μετά, αυτό που οφείλουμε και πρέπει σαν Έλληνες πολίτες να βλέπουμε είναι ότι σε αυτές τις δυσκολίες υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κρατά σταθερά το τιμόνι της χώρας. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία, αν μη τι άλλο, ξεπερνάει τις δυσκολίες και το τέλος της ημέρας είμαστε ευχάριστη θέση να λέμε ότι είμαστε σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα και κατάσταση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που πριν από το 19 δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία σύγκριση. Βλέπουμε σήμερα ότι και αυτή τη δυσκολία η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί και τα αντιμετωπίζει. Εξήγηλε κάποια μέτρα τον Αύγουστο, έδωσε τα μέτρα αυτά του Αυγούστου, παράταση και το Σεπτέμβριο, και τέλη Σεπτέμβρη θα επαναπροσδιορίσει τη διεθνή συγκυρία, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, για να προβούμε σε νέα μέτρα. Προφανώς και είμαστε στην ευχάριστη θέση με τη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει περιθώριο, να υπάρχει χώρος για να μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή τη δυσκολία, σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι και ο κόσμος αυτό το αντιλαμβάνεται και δεδομένα θα υπάρχει μια κατάσταση που θα φανεί στον κόσμο ότι υπάρχει κυβέρνηση και είναι στο πλευρό μας.
0: Ναι. Θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι μετά την ομιλία του Προέδρου σας και Πρωθυπουργού της χώρας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει αυτό το bras de fer μεταξύ αυτού, του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, σε ό,τι αφορά τα υπεσχημένα, δηλαδή αυτά τα οποία θέλει ο καθένας κυβερνώντας την Ελλάδα αύριο να φέρει στην κοινωνία. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το τρυπάκι στο οποίο έχει μπει η Χαριλάου Τρικούπη με την επαναφορά του 13ου μισθού και της σύνταξης, διότι από τα λεγόμενα και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Ανδρουλάκη διαφαίνεται μια πολύ μικρή οικονομική διαφορά σε αυτό το οποίο καιρό πριν είχατε υποστηρίξει ως κυβερνόσα παράταξη, τόσο εσείς όσο και ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδας ο κ. Στουρνάρας, ότι αυτό ως ενδεχόμενο της οικονομικής πολιτικής της χώρας θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Πώς εσείς το εξηγείτε ότι το μπορεί το ΠΑΣΟΚ, το λέει, το εξηγεί, το κοστολογεί, το αιτιολογεί και η κυβέρνησή σας όπως και ο κύριος Στουρνάρας το αποκλείουν ακόμα και σήμερα?
1: Κύριε Τραταφυλόπουλε, είμαστε στην ευχάριστη θέση για τον κόσμο εν ώψη των εκλογών να κρίνει και να συγκρίνει πια πεπραγμένα, όχι μόνο προεκλογικές εξαγγελίες και προγράμματα. Ναι. Από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τα τελευταία 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση για μέτρα και γενικότερα για πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται και στο τέλος της κάθε τετραετίας κρινόμαστε για αυτά. Νομίζω ότι η συνέπεια που έχει επιδείξει η συγκεκριμένη κυβέρνηση σε αυτά που εξήγηλε προεκλογικά και σε αυτά που υλοποιεί και πράττει μετεκλογικά δεν έχει ιστορικό προηγούμενο από καμία κυβέρνηση της χώρας. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση πραγματικά νομίζω ότι και αυτό είναι το μεγάλο ατού, αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα και προσωπικά του Γιάννη Μητσοτάκη αλλά και της κυβέρνησης συνολικά και όλων των στελεχών, είναι αυτό. Είναι η συνέπεια λόγων και πράξεων. Συνεπώς, ο κόσμος πια όταν θα έρθει να κρίνει και να συγκρίνει προεκλογικά προγράμματα και διακηρύξεις του κάθε κόμματος, πια έχει στο μυαλό του ένα δεδομένο. Ότι υπάρχει ένας που λέει και υλοποιεί και από την άλλη υπάρχει ο ρημαχδός της αντιπολίτευσης που συνεχώς υπόσχονται πράγματα ακοστολόγητα ή και κοστολογημένα αλλά που δεν μας λέει κανείς από πού θα βρουν αυτά τα οποία υπόσχονται. Είναι όλα στον αέρα και δυστυχώς όλη αυτή η κατάσταση προκαλεί μια τοξικότητα στη δημόσια ζωή. Και να σας πω και κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, όλα αυτά τα οποία εξήγηλαν στη Θεσσαλονίκη είχαν τον τρόπο και να τα υλοποιήσουν, θα μας λέγανε και συγκεκριμένα από πού θα τα βρουν. Πώς μας πια αυτό το βίωσα και το 2015. Είδαμε τα προγράμματα Θεσσαλονίκης από τον κύριο Τσίπρα, είδαμε τα μνημόνια, είδαμε όλους αυτούς τους νόμους που θα τους έσχιζε με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Και τι τελικά έγινε το 2015, δεν είναι μακριά. Ο κόσμος το βίωσε, το είδε, το κατάλαβε, το ένιωσε. Είδε κλειστές τράπεζες. Για όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχει από τον κόσμο ασθενή μνήμη. Θυμούνται και όταν θα έρθει η ώρα νομίζω ότι με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο θα το δείξουν.
0: Σπέβδω να έρθω λίγο στην προημερών συναντησή σας, γιατί θεωρώ ότι ο τομέας της υγείας είναι ο σημαντικότερος όλων και πάνω από τα οικονομικά πράγματα τα οποία ήδη συζητήσαμε εν ολίγης. Συναντηθήκατε με τον κύριο Θεμιστοκλέους, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον υγειονομικό χάρτη της Πάτρας και της Αχαΐας και με τις επισκέψεις του και με την ενασχόλησή του στο χαρτοφυλάκιο που το έχει ανατεθεί. Ξέρετε, κύριε Τσόκο, όσο και αν προσπαθούν οι γιατροί, όσο και αν προσπαθούν οι διοικήσεις, όσο και αν προσπαθεί το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι τραγικά σε πολλές περιπτώσεις τα πράγματα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Υπάρχει το πρόβλημα, το ξέρετε, έχετε ασχοληθεί κι εσείς με το ακτινολογικό του Καραμανδανίου Παιδιατρικού Νοσοκομείου. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, πού θα πάει το ΕΣΥ σε επίπεδο τοπικό, τι καταλάβατε από αυτή τη συνάντηση?
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η συνάντηση είναι στα πλαίσια των συναντήσεων που γίνονται στα Υπουργεία για διάφορα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την τοπική κοινωνία και προσπαθώ και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις να μεταφέρω ζητήματα για την υλοποίηση και τη λύση συστημάτων που έχουν ανακύψει. Δεν διαφωνώ το ότι η κατάσταση στην υγεία έχει αντικειμενικές δυσκολίες, τις οποίες προφανώς δεν τις δημιουργήσαμε από το 19 και μετά. Δηλαδή, δεν είναι ότι μέχρι το 2019 το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ήταν όλα έτσι όπως έπρεπε να είναι και από το 19 και μετά ήρθε η καταστροφή. Έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα εξέλιξης προς το καλύτερο, έχουν να γίνουν κι άλλα και σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την κατάσταση στην οποία υπάρχει. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωση, αλλά από το 19 και μετά να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν γίνει πάρα πολλά και αξίζουν και συγχαρητήρια και προφανώς να υπάρξει μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου του να καλυτερεύσει δηλαδή η δημόσια υγεία και στο κομμάτι αυτό που αφορά την Αχαΐα.
0: Ναι. Είδατε τι συνέβη και τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω για ακόμα μία φορά απεδείχθη ότι η συντεταγμένη πολιτεία ακολουθεί κάποια γεγονότα. Θα μου πείτε, αυτές είναι παθογένειες ετών, δεν είναι η ευθύνη ολάκερη στην σημερινή κυβέρνηση, αλλά καλό θα είναι να προλαμβάνουμε καταστάσεις που προφυλάσσουν τον Έλληνα ασθενή από έναν τομέα όπως είναι ο ιδιωτικός, ο οποίος δεν είναι κακό να υφίσταται στην χώρα, αλλά δεν μπορεί να προκαλεί το θάνατο απροκάλυπτα και να δημιουργεί καταστάσεις ανασφάλειας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πολιτευτά, για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Sky 89,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάμπολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33
6: και στο relos.gr.
8: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
14: Sky 89,4.
15: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και το δίπτυχο Οικονομία και Υγεία, έρχομαι στο ΠΑΣΟΚ εξ αφορμής μιας πολύ ενδιαφέρουσας επίσκεψης που είχατε χθες στην Πάτρα από την κοινοβουλευτική υπεύθυνη του τομέα πολιτισμού του κινήματος και βουλεύτρια του Νομού Λακωνίας, την κυρία Νάγια Γρηγοράκου. Υπήρχε μια σειρά επισκέψεων στο Ρωμαϊκό 2, το ανακαινισμένο, που πολλή κουβέντα έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την καθυστέρηση φιλοξενίας εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, το Ρωμαϊκό Στάδιο. Υπήρχαν επαφές της κυρίας Γρηγοράκου και με την ηγεσία της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας αλλά και της υπηρεσίας νεωτέρων μνημείων. Και βέβαια αυτό το οποίο μας βρήκε, μας στεναχώρησε, και δεν πρέπει να είναι κανείς πατρινός ή αρχαιός για να αντιλαμβάνεται την αξία της ιστορικής ίνοβιομηχανίας Αχάια Κλάους, στην οποία η κυρία Γρηγοράκου βρέθηκε και είδε από κοντά το μέγεθος της καταστροφής. Την καλωσορίζω εδώ στο Sky και την ευχαριστώ για τον χρόνο της. Τι κάνετε?
17: Καλημέρα σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ξέρετε, η Πάτρα έχει μια παράδοση δεκαετιών σε αυτό το οποίο λέγεται γενικότερα πολιτισμός. Έχει μια κουλτούρα, έχει τα κτίρια της, τα οποία δεν τα έχει φροντίσει και τόσο, όπως το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων. Έχει τα φεστιβάλ της, έχει γενικότερα αυτό το οποίο λέγεται τέχνη και βέβαια το μεγάλο θεσμό του καρναβαλιού με την πανελλήνια και διεθνή ακτινοβολία. Τι συμπέρασμα βγάλατε από τις παρουσίες σας και τις επαφές σας εδώ, στην πόλη μας?
17: Προτού τοποθετηθώ σχετικά με την χθεσινή μας επίσκεψη, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στον πρώην Πρωθυπουργό και Βουλευτή Αρχαΐας με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον Γιώργο Παπανδρέου, για την απώλεια της μητέρας του, της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα, μια σπουδαία μητέρα και σύζυγος του μεγάλου ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου. Και εύχομαι πραγματικά κουράγιο στην οικογένεια και φυσικά να ζήσουν και να τη θυμούνται, γιατί πραγματικά ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν στενά συνυφασμένη και με το κίνημα της χειραφέτησης της γυναίκας, και ήταν μια γυναίκα η οποία πραγματικά έχει επιτελέσει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο στην κοινωνία μας. Τώρα, σχετικά με τη χθεσινή μας επίσκεψη, στα πλαίσια λοιπόν των περιοδιών που πραγματοποιεί το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής σε όλη την επικράτεια και φυσικά όλοι οι βουλευτές ανάλογα με τον τομέα της κοινοβουλευτικής τους ευθύνης, χθες επισκεφτήκαμε την Αχαΐα με επίκεντρο προφανώς την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής σας. Ξεναγηθήκαμε στο Ρωμαϊκό Οδείο, στο Ρωμαϊκό Στάδιο των Πατρών. Και στη συνέχεια συνομιλήσαμε και με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων, την κυρία Ροφίλη Κόλια, και φυσικά εννοείται δεν μπορούσαμε να μην μιλήσουμε στη συνάντησή μας σχετικά με την πορεία και την συνέχιση των εργασιών προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων. Έχετε μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά στην περιοχή της Αχαΐας, και σε δεύτερο χρόνο μετά επισκεφθήκαμε και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, τον προϊστάμενο, τον κύριο Πολώνα, όπου δεν μπορούσαμε φυσικά να μην μιλήσουμε για την πρόσφατη πυρκαγιά στο ιστορικό συγκρότημα Αχαΐα Κλάους και για τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν και απαιτούνται για την αποκατάσταση. Φυσικά δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στο κομμάτι των διατηρητέων κτηρίων και μνημείων, που πράγματι έχετε και εσείς πάρα πολλά στην Πάτρα, όπως και εμείς στη Λακωνία. Και αυτό το οποίο παρατηρούμε, ειδικά για τα νεότερα μνημεία και φυσικά τα μνημεία τα οποία αποτελούν μνημεία βιομηχανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ότι υπάρχει ανάγκη για μια ολοκληρωμένη δημόσια πολιτική για την καταγραφή των μνημείων αυτών. Ξέρετε, πολλά σπίτια, πολλές οικίες, οι οποίες είναι νεοκλασικά, είναι νεότερα μνημεία, δεν είναι καταγεγραμμένα. Ούτε υπάρχει δηλαδή σε κεντρικό επίπεδο μια καταγραφή όλων αυτών των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και φυσικά χρειάζεται χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσο, ειδικά και όταν αυτά ανήκουν σε ιδιώτες, πόσο μεγάλες δαπάνες χρειάζονται προκειμένου να τα συντηρήσεις και να τα ανακαινήσεις σε περίπτωση που χρειάζονται να γίνονται κάποιες εργασίες. Και φυσικά να τα βγάζουμε και στην κοινωνία, δηλαδή την επανάχρηση των μνημείων αυτών. Στο Αχαΐα Κλάους, να σας πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά δεν το είχα επισκεφτεί ξανά. Οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, έστω και δυστυχώς μετά από το ατυχές συμβάν της πυρκαγιάς στις 5 Σεπτεμβρίου του 2026, πριν λίγες μέρες. Είναι πραγματικά ένα τοπόσημο για την Πάτρα, ένα τοπόσημο όμως και για ολόκληρη την Ελλάδα, και ένα χαρακτηριστικό μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς. Κληρονομιάς δηλαδή η οποία δεν συσχετίζεται μόνο με το κτίριο, μόνο δηλαδή με το εινοποιείο στην προκειμένη περίπτωση, ή για παράδειγμα με ένα εργοστάσιο ελιάς που θα μπορούσαμε, ας πούμε, να υπάρχει κάπου αλλού στην Ελλάδα, ή με υφαντά για παράδειγμα. Είναι μνημεία τα οποία μας δείχνουν και την ζωή που υπήρχε τότε, πώς ζούσαν, πώς δούλευαν, τις πρώτες τους ύλες. Είναι λοιπόν ένα βασικό σημείο της ιστορίας μας και αποτελεί, όπως είπαμε, και ένα πολύτιμο τεκμήριο της ιστορίας της Πάτρας. Επομένως και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, επειδή τα θέματα τα οποία προφανώς, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζουν οι γενικότεροι αρχαιολογικές υπηρεσίες, είναι σαφώς το κομμάτι της συνεχούς χρηματοδότησης. Προφανώς χρειαζόμαστε συνεχώς και χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από διάφορα προγράμματα, όπως για παράδειγμα ΕΣΠΑ ή διάφορα προγράμματα περιφερειών ή δήμων, ανάλογα με την καθήλυνα αρμοδιότητα. Χρειαζόμαστε όμως φυσικά και προσωπικό, διότι γνωρίζουμε όλη την υποστελέχωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο τομέα, την υποστελέχωση και ειδικά σε κομμάτια των εργοτοτεχνητών που υπάρχουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Σαφώς βέβαια σε κάποιες περιοχές αυτό είναι πολύ πιο έντονο, σε κάποιες άλλες είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση οι υπηρεσίες αυτές. Και όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε και την εξέλιξη σχετικά με την αποκατάσταση του Αχαΐα Κλάους, όπου και βασικό αίτημα, και αυτό νομίζω αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και καταγραφή του ιστορικού αρχείου. Ξέρετε, είχαμε το ευτύχημα ότι δεν ούτε το ιστορικό αρχείο, ούτε φυσικά και το αυτοκρατορικό κελάρι έπαθαν κάποια ζημιά κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ακριβώς αυτός ο πλούτος ο ιστορικός, είναι καταγεγραμμένος και ψηφιοποιημένος, ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμο και να περάσει και στα χρόνια και στις επόμενες γενιές.
0: Κύριε Γρηγοράκου, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ανάμεσα στα πολλά τα οποία τα κόμματα σε επίπεδο προγραμματικό αναφέρουν, μένει λίγο πίσω ο πολιτισμός. Δηλαδή καταπιανόμαστε με τα οικονομικά, με τα της υγείας, της παιδείας, ενώ η χώρα μας είναι μια πατρίδα η οποία έχει έναν ένδοξο πολιτισμό από την αρχαιότητα. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την ολιστική του προγραμματική λίστα, την οποία κατά καιρούς δημοσιοποιεί, έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για αυτό το τομέα, την κοινοβουλευτική ευθύνη, το οποίο και εσείς προσωπικά ως πολιτικό πρόσωπο και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έχετε?
17: Ο πολιτισμός γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας τομέας ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας κατεξοχήν τομέας συνενέσεων. Καθ' όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής μας πορείας, αυτήν τα 3,5 χρόνια τώρα της Βουλής αυτής, έχουμε προσπαθήσει με πολύ σοβαρό τρόπο να αντιμετωπίσουμε όλα τα νομοσχέδια τα οποία έχουν έλθει από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού. Όσα ήταν πραγματικά προς την θετική κατεύθυνση, δεν διστάσαμε να τα υπερψηφίσουμε. Και όσο φυσικά ήταν σε μια κατεύθυνση που εμείς δεν θεωρούσαμε ότι ήταν σωστή ή ότι δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε να υλοποιηθούν κάποιες μεταρρυθμίσεις, τότε εκεί μιλήσαμε, ήμασταν αρνητικοί, αλλά φυσικά είχαμε και τη δικιά μας πρόταση. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, γιατί σε λίγο καιρό, ξέρετε, έχουμε και τον προϋπολογισμό, δεν μπορώ να μην πω και να παραδεκτώ ότι πράγματι κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και γενικότερα για όλες τις αρμοδιότητες του Υπουργείου είναι αυξημένος. Επομένως, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς το Υπουργείο Πολιτισμού ότι δεν δίνει περισσότερα χρήματα. Όμως, σημασία έχει πού πάνε τα χρήματα, πώς διανέμονται και με ποιον τρόπο. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή παρακολουθούμε στενά το θέμα, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες, είχαμε το εξής. 27 πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδος μισθώθηκαν σε έναν μόνο ανάδοχο, ο οποίος προέκυψε από μια διαγωνιστική διαδικασία που όμως ήταν μόνος του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το πρόβλημα όμως είναι το πώς αξιοποιούμε την περιουσία. Εγώ δηλαδή, σαν Άγια Γρηγοράκου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Λακωνίας, δεν μπορώ να δεχτώ ότι το πολιτήριο στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, που είναι και μνημείο UNESCO, νοικιάστηκε μόνο για 400 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και στον κεντρικό δρόμο της Σπάρτης, στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ένα κίνητο μισθώνεται πολύ πιο ακριβά από ότι το πολιτήριο του αρχαιολογικού μας χώρου στο Μιστρά. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και ζητήσαμε και εξηγήσεις και από την κυρία Υπουργό στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, πώς είναι δυνατόν να δόθηκαν όλα αυτά τα 27 πολιτήρια με τους συγκεκριμένους όρους, ποια είναι η οικονομική τεχνική μελέτη η οποία έγινε, γιατί τα δώσαμε σε ιδιώτη και δεν τα δώσαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες ΟΔΑΠ, ο Οργανισμός Διαχείρισης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, των πόρων μας. Γιατί λοιπόν δεν δόθηκαν σε αυτό? Και για να καταλάβετε και γιατί ακριβώς μιλάμε, τα 27 πολιτήρια δόθηκαν συνολικά το μήνα, για 27 πολιτήρια, το μίσθωμα το οποίο θα λαμβάνει το κράτος για ένα μήνα είναι 50.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει σωστά. Γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε εκεί για να τα παρακολουθούμε. Και στο πρόγραμμα μας, ξέρετε, επειδή είμαστε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο μιλάει για την περιφερειακή ανάπτυξη, εσείς έχετε μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη, Πάτρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιοχές, όπως και η δικιά μου Λακωνία, η οποία βλέπουμε ότι μαστίζονται από το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο έχουμε. Βλέπουμε χωριά τα οποία ερημώνουν συνεχώς. Άρα λοιπόν, ένας βασικός άξονας του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι και η περιφερειακή ανάπτυξη. Και εμείς, για παράδειγμα, μια βασική θέση την οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας για τον πολιτισμό είναι ότι θέλουμε να ενισχύσουμε εκείνον τον θεσμό από τον οποίο έφερε στο δημόσιο διάλογο και θέσπισε η Μελίνα Μερκούρη, τα ΔΠΘ. Τα ΔΠΘ, mm-hmm. λοιπόν, τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα, να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα του πολιτισμού, να υπάρχουν δηλαδή οι ηθοποιοί, να υπάρχουν όλες τα θέατρα και να έρχονται και να δίνουμε πολιτισμό στον κόσμο στα πλαίσια και όλες τις περιφερειακές ανάπτυξης. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Δόθηκαν και κάποια εργαλεία χρηματοδοτικά, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν πήγε τόσο καλά όσο εμείς θα θέλαμε να έχει πάει, όχι μόνο στον τομέα του πολιτισμού, αλλά και γενικά σε εθνικό επίπεδο, διότι νομίζω ότι η κοινωνία έχει δει ότι από αυτό το πρόγραμμα Μαμούθ, τα 36 δις, για την καθημερινότητά της δεν είδε απολύτως τίποτα. Διότι μοιράστηκαν στους μεγάλους παίκτες και εκλεκτούς.
0: Κύριε Γρηγοράκου, πραγματικά χάρηκα που τα είπαμε, γιατί βρήκαμε.
17: Και εγώ χάρηκα πολύ.
0: Βρήκαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε
17: πολύ και για την ευκαιρία.
0: Πολιτισμό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
17: Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστώ.
16: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε ατζέντα. Πάμε προς το οποίο έχει να κάνει με τον χωρεσμένο χιτά της Ξερόλακας και τις εξελίξεις, οποίες κάθε λίγο και λιγάκι καταγράφουμε. Θέλω να το πω πολύ απλά και να καταγράψω την άποψη ενός εκ των ανθρώπων που παρακολουθούν καθημερινά, αδιάλειπτα, μέσω και της συντονιστικής επιτροπής των κατοίκων εκεί στην περιοχή της Ξερόλακας. Να το πω απλά. Ενώ όλοι περιμένουν αυτός ο χιτά, ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, να κλείσει οριστικά, πράγμα το οποίο είχε υποσχεθεί η σημερινή Δημοτική Αρχή του κ. Πυρετή, τώρα τέλος πάντων μην μπούμε τώρα πάλι στην παρελθοντολογία, έρχεται μία απόφαση η οποία τι λέει, ότι πρέπει να γίνουν κρίσιμα έργα και αντί να κλείσει οριστικά ο χιτά, θα γίνουν έργα. Τι λένε οι κάτοικοι, να γίνουν για να προστατευτεί το περιβάλλον και οι ίδιοι ως περίοικοι αυτής της περιοχής. Ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος είναι κοντά μου να μου εξηγήσει και σε μένα και σε εσάς τι είναι αυτή η απόφαση, ποια έργα είναι εν ολίγης και γιατί πρέπει αυτά να εκτελεστούν πριν φτάσουμε, αν φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να κλείσει οριστικά αυτός ο ας τον πω τώρα νόμιμο και οργανωμένο σκουπιδότοπο. Τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Τερονταφρούμπε, καλημέρα σας.
0: Τι λέει η απόφαση αυτή, μέσω επίσημου εγγράφου λέει ότι πρέπει να γίνουν κρίσιμα έργα, άρα επαληθεύεστε για τα κακώς κείμενα τα οποία δεν τα αποδέχτηκε ποτέ ο Δήμος Πατρέων. Σας λέγατε για βλάβες στο περιβάλλον, για κινδύνους υγειονομικούς. Έρχεται τώρα και λέει πρέπει να γίνουν έργα. Άρα αυτά τα έργα νομίζω έχουν να κάνουν με την προστασία του όποιου είναι απομείναντος φυσικού περιβάλλοντος, για να είμαι ειλικρινής. Τι έργα είναι αυτά, κύριε Νικολόπουλε?
1: Κύριε Τερονταφυλλόπουλε, όταν λέγαμε εμείς ότι ο ΧΙΤΑ δεν λειτουργεί σωστά, κάποιοι από τη Δημοτική Αρχή μας βγαίναν και λέγανε ότι ο ΧΙΤΑ λειτουργεί άψογα, ότι με

0: Τώρα αυτή τη στιγμή εμείς συζητάμε το κλείσιμο εδώ και 20 χρόνια, την προστάση ήταν ο κ. Σπελετίδης. Δεν σταματάμε να λέμε ότι έχουμε καταστραφεί από αυτό το πράγμα, αυτό το παράνομο πράγμα για μένα. Και ζητάμε να γίνουν τουλάχιστον τα έργα να προστατεύσουμε την υγεία μας της ΑΕΠΟ που λέει. Και εμείς δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Δηλαδή, το πρώτο ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή, τώρα είμαστε στο Σεπτέμβριο και περιμένουμε πρωτοβρόχια. Τα λίμματα που θα κυλάνε, και θα κυλήσουν λίμματα, και το ξέρουν και οι ίδιοι ότι θα βγουν τα λίμματα, και θα κυλάνε μέσα στις πλήρες του κόσμου, στο Μήλιχο ποταμό, και θα πηγαίνουν στη θάλασσα και θα γίνονται και μέσα στα υπόγεια νερά. Γιατί το λέει η περιφέρεια καθαρά, έχει στείλει έγγραφα η περιφέρεια, ότι η θέμα διαέριο, υπόγεια νερά και οι αναλύσεις που έχουν κάνει τη περιφέρεια έχουν στείλει έγγραφα και πρόστιμα στο Δήμο Πατρίων. Δεν μας τα έχει ανακοινώσει ποτέ αυτά. Εδώ δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει κανένας. Ζητάμε να γίνουν τα έργα και μας λένε ότι είναι για δύο χρόνια. Αυτά τα δύο χρόνια πιστεύει κανένας ότι θα κλείσει. Θα κλείσει ο κοιτά. Εδώ έχει πράσει μισός μήνας και δεν έχουμε δει ούτε μία πέρα να... ούτε ένα υποδομήσει πέρα.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Γενικότερα έχουμε ξανασυζητήσει μαζί ότι αυτό το κρυφτούλι το οποίο παίζει ενίοτε η Δημοτική Αρχή, όταν και εσείς έχετε επίσημα έγγραφα και από την περιφέρεια και από πιστοποιημένα εργαστήρια για την ακαταλληλότητα της λειτουργίας αυτού του χιτά, πέραν το ότι αυτό δεν βοηθάει, μήπως είναι και ένα τρυπάκι, έτσι, ένα, να το πω έτσι, πώς να το εξηγήσω, κύριε Νικολόπουλε, μία παγίδα, δηλαδή, ενώ εσείς κυνηγάτε πολιτικά, αυτοδιοικητικά να κλείσει αυτό ο χιτά, τώρα μπαίνετε κι εσείς στο τρυπάκι να ζητάτε τα έργα θα παρατείνουν τη λειτουργία, η λειτουργία θα παρατείνει τα προβλήματα και το γαϊτανάκι συνεχίζεται.
0: Εμείς, κύριε Τεταφυλόπουλε, εμείς δεν χαϊδεύουμε αυτιά κανενός. Εμείς λέμε κλείσιμο, αλλά κλείσιμο αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Δεν γίνεται το κλείσιμο αν δεν γίνει ο Φλόκας. Έτσι δεν είναι? Όχι, το λέμε, ναι. Εμείς δεν μπαίνουμε τώρα στο τρυπάκι να λέμε αυτά που μας έλεγε, μας κορόιδευε ο Πελετίδης, έμπαινε μπροστά και εμείς έχουμε το χρονοδιάγραμμα και εμείς έχουμε τη λύση, εμείς έχουμε το κόλπο, εμείς έχουμε αυτά. Τέλος πάντων, να το πω λαϊκά, τι φάγαμε τότε και πήγαμε κοντά και φωνάζαμε για να προστατεύσουμε την υγεία μας. Τώρα αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει μείνει μέχρι τα δύο χρόνια που λέει η ΑΕΠΟ, δηλαδή που μας είπε και ο κύριος Αναστασίου, μας το λέγανε, ότι μας λένε ότι θα κλείσει. Εμείς δεν περιμένουμε ότι θα κλείσει. Είμαστε σίγουροι. Όταν δίνεις αδειοδότηση στις εγκαταστάσεις για 15 χρόνια, δεν θα κλείσει τίποτα. Και ζητάμε να γίνει να προστατεύσουμε την υγεία μας, να γίνει μέτρα πυρασφάλειας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και η πυρασφάλεια για μας, εμείς καήκαμε. Το είδατε. Και γεγόταν μέσα ο κοιτά, τα κύτταρα, 46 στρέμματα, το ξέρετε ότι είναι παράνομα εκεί πάνω. Παράνομα. Γιατί δεν κάνει μια αντιπυρική ζώνη γύρω-γύρω από το χιτά να πάρει μια άδεια από το δασαρχείο. Κάντε του, δώσει να βάλει τα μηχανήματα να μπει μπροστάρι και θα είμαστε όλοι πίσω του. Μαζί του θα είμαστε τότε. Να προστατευτούμε.
1: Οπότε είμαι σίγουρος ότι το παρακολουθείτε. Είμαι σίγουρος ότι έχετε το γνώρισε αυτό για την αναγκαιότητα εκτέλεσης αυτών των έργων μέχρι κι αν κλείσει οριστικά αυτός ο χιτά, γιατί δεν θα κλείσει. Εκεί θα γίνεται μεταφορά στερών αποβλήτων για να πηγαίνουν μετά για την...
0: Εκεί θα είναι χειρότερα τα πράγματα, κύριε Τεταφυλόπουλε, μετά. Θα ακούνται όλα τα απόβλητα, θα ακούνται εκεί.
1: Απλά το λέω, κύριε Νικολόπουλο, για να μην υπάρχει ψευδαίσθηση ότι και όταν ολοκληρωθεί το εργοστάσιο στο Φλόκα θα κλείσει ο χιτά. Από εκεί θα φεύγουν και θα πηγαίνουν στο Φλόκα για να επεργάζονται.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Τεταφυλόπουλε,
1: ναι.
0: Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, εμείς 20 χρόνια που είναι παράνομος ο χιτά, εμείς ζούμε με ένα ψέμα. Με ένα ψέμα και μία υπόσχεση. Και μέρα με τη μέρα όλα αλλάζουν.
1: Έχετε δίκιο, τι να σας πει κανείς. Ευχαριστώ που τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε άμεσα.
0: Να είστε καλά, κύριε Ταβουλίου. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Θα ήθελα να επιστρέψω λίγο στα πολιτικά πράγματα. Φαίνεται πως έχουμε ένα προβληματάκι στην επικοινωνία μας με έναν ακόμα πολιτικό. Εξ αφορμής αυτού του θέματος που έχει προκύψει τελευταία με τον

0: ιδιωτικό ως επί το πλείο στον τομέα της υγείας, με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μου λέει και ο Κωνσταντίνος Ογκύρης ότι έχουμε ένα ζητηματάκι, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Να τα αφήσουμε το θεματάκι, να το δούμε αύριο. Μα να πάμε στο μήνυμα της κυρίας Μυραράκη. Δευτέρα, βέβαια. Σαββατοκύριακο τώρα τι, στα κάταργα μας έχετε. Λοιπόν, το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη από την Πατραϊκή Αγορά και επιστρέφουμε για να σας αφήσουμε.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Διαβάζω ότι έχει βροχές σε καταιγίδες το Σαββατοκύριακο. Είναι ευκαιρία να χαλαρώσουμε, έτσι να μπούμε λίγο και στο κλίμα της εποχής. Εμείς, καλώς σκότω των πραγμάτων, εδώ θα είμαστε στη συχνότητα του Sky λίγο μετά τις 12 το μεσημεράκι της Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.